0: Άμα είναι άσπρος ο πάτος, έχει και μήλο μέσα, θα έχει τελειώσει η ρετσίνα και είναι ώρα να φάμε το μήλο. Θυμάστε παλιά στη δεμέστιχα που βάζαμε στο ποτηράκι μέσα ένα κομματάκι μήλο, να τραβήξει έτσι όλο το.
1: Στα αστέρια και πετάω, στα αστέρια και πετάω, μ' αγαπάς και σ' αγαπάω.
0: Γιώργος Ψαράς μου λέει καλημέρα φίλε. Καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου. Καλημέρα στην Ιχθυόσκαλα. Καλή πώληση.

Μια και μιλήσαμε για την κυρία Μαριάνθη Κεφάλα, να ακούσουμε και το ακατάλληλο το έργο σε λίγο. Η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, φωνάζει «Καλό πουλίτα Γιώργο». Έτσι. Σε όλους τους ψαράδες μου. Και εκεί συνηθιώς καλά να μου προσέχετε τον Παντελή τον Πρίγκιπα, τον Γιαννάκη τον Σαμλίδη, τον Ντόλι, τον κύριο Γιώργο, την Πρίγκιπέσα μας εκεί, την κυρία Βαγγελιό. Καλημέρα στην Ψάρο με ευτική γονίτσα μας. Εκεί στην Αγία Τριάδα, Σαρωταβένα Πρίγκιπας. Τι έπαθες εσύ, Ηλία, τι έγινε, καλημέρα πάλι, ξανά πάλι. Έτσι. Ο Βασίλης Μπατής.

Έλα, κυρία Μαργκάνθη Κεφάλα. Ακατάλληλο το έργο για μετά.

Δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Το γυναικείο λέγεται γατάκι και το αντρικό λέγεται πουλάκι. Τι κάνει το γατάκι το πουλάκι? Το τρώει. Έτσι έτσι. Όλα έχουν κάποια συναμανασία. Είναι έτσι ή όχι, για να ξέρω δηλαδή. Άκου λέει πουλάκι και γατάκι.

0: Ακούμε και το ήσυχα κάθονται μόνο τα γάλματα και τα πουρά. Εντάξει. Και θα κλείσουμε Νίκο Παπάζογλου, το γιαγιάκα.
1: Δεν το αρνιέμαι, ξέρω πως θέω, που έκανα σπάλμα για το κέφι μια στιγμή.
0: Ο Μάκης ο Γιαννακός μου λέει: Γιάννη, καλό παράδειγμα, Στάθη Παρχαρίδη, εξαίρετο ποντιακό τραγουδιστή. Ναι, παλικάρι μου, ακούσαμε 2-3 τραγούδια. Και το Σάββατο που έχουμε ποντιακό παρακάθεση στις 12 παρακαλώ, τα μεσάνυχτα, θα έχουμε αφιέρωμα φυσικά μεγάλο στον Στάθη τον Παρχαρίδη.

γυναίκα που ξεπορτίζει θα το ξανακάνει. Τέλος. Υπάρχουν και άνθρωποι που συγχωράνε, λέει, το παράδειγμα. Να χαθείτε να χάνεσαι, ντροπή του ανδρικού γένους.

0: παραπάνω.
1: Ο άντρας μπορεί να το πει, γιατί ο άντρας κατεβάζει το φερμουάρ χωρίς αγάπη, αίσθημα, συναισθήματα. Ενώ η γυναίκα για να κάνει κάτι θα πρέπει να έχει συναίσθημα. Εκτός αν είναι ο one night stand.
0: Μόνο τα γάλματα.
1: Αχ, πάμε για φινάλε, παιδιά.

Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, επιλεγμένη μουσική εδώ από τη σπηλιά μέχρι τις 6. Στις 6 ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε Στέφανο Νεζίπα, το δάσκαλο.

0: Θα κλείσουμε με ανέκδοτο του Παναγιώτου Δελαβίνια. Λέει η μητέρα στο παιδί της, κατάλαβες γιατί σε έβαλα τιμωρία? Και απαντάει το παιδί, ναι μαμά, γιατί ξύρισα τη γάτα. Το κατάλαβες ότι ήταν λάθος? Όχι ρε μαμά, αλλά έχω ακούσει τον μπαμπά να λέει στην Ονά ότι λατρεύει το ξυρισμένο γατάκι της. Δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Θα πληρωθεί άραγε ποτέ.
0: Εμείς θα τα πούμε αύριο, όχι το ξημέρωμα, ακριβώς στις 12, την ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα και οι βρικόλακες. Ας ελπίσουμε δηλαδή ότι θα πάνε όλα καλά στον αγώνα με το ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να ακούσω τίποτε, δεν θέλω να ακούσω έκτροπα, δεν θέλω... Δηλαδή μιλάμε, θα είστε για φάπεσε. Ήρεμα πράγματα, να τελειώσει ο αγώνας, να μπει έτσι, να μπουν 2-3 γκολάκια έτσι και να πούμε καληνύχτα.
1: Πατρίδα, σπιτικό, μια...
0: Να βάλουν τα θεμέλια τα παιδιά για να πάρουν και το μάτσε πάνω και τελείωσε η δουλειά. Από εκεί και πέρα όλα θα λυθούν. Στην οικογένειά σας, για να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Κλίσε,
0: λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα παιδιά, φιλιά.

0: Ναι, αλλά προχθές που τσακωθήκαμε πάρα πολύ, την πήρα τηλέφωνο και την παρακάλεσα.
1: Δεν σε έχω μάθει εγώ, δεν παρακαλάμε ποτέ στη ζωή μας εμείς.
0: Γιαγιά, μου έδωσες ιδέα για τραγούδι. Δεν παρακαλάω εγώ και να το έχει στο μυαλό. Αν ραγίσει το γυαλί, το σπάω.
1: Θα το πατήσεις κιόλα, θα το

σε 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνε.

έτσι το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live στα κινηματογραφικά. Μια βραδιά με θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Μια συναυλία σαν παλιά ελληνική ταινία. Με εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live. Τρίτη 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Yep. Αχα. Άιντε ρε ξυπνάτε. Άιντε ρε παντούσιτσα. Άιντε ρε σκοθείτε. Τι παντούσιτσα πάω καπέζι. Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών. Πρωινή αναφορά. Πρώτος πρώτος ο Επιλοχίας θα είναι στην αναφορά. Ορίστε κύριε Επιλοχία, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Άμα αυτά τα σάλια, τα γλυκύτατα, τα μουδανιώτικα, τα παοξίδικα πριν το μπερντάκι, τα ξέρω αυτά. Φοβάσαι, γλυκός μου βγήκες, γλυκύτατος.
1: Πριν από το... θα σου πω ένα πράγμα, ένα όνομα. Νινάτ Γιαννάη.
0: Γιαννάη, τι είναι αυτός ρε?
1: Νινάτ Γιαννάη, Γιαννάη.
0: Νινάτ Γιαννάη.
1: Τι όνομα είναι αυτό? Είναι η καινούρια πρέσβης,
0: ναι,
1: του Ισραήλ στην Ελλάδα.
0: Α, την είδα τα μούτρα της.
1: Πω, κάτσε καλά, ε.
0: Κάτσε καλά, δικός.
1: Κάτσε καλά είναι.
0: Κάτσε καλά, ε. Άμα έμπιζε ο Ντέλια σήμερα, δεν θα είχαμε Γενάη. Θα είχαμε... ναι ρε, τι είστε εσείς οι παοκτσίδες, ρε.
1: Είμαστε.
0: Σε βλέπω από τα αποδυτήρια σφιχτό έτσι που με βγήκες. Καλημέρα, τι κάνεις και πως είσαι παοκτσίδες, να μου φερθεί.
1: Μια κατηγορία μόνη μας. Είστε, χωρίς Τέλια, χωρίς Ζίβκοβιτς.
0: Α, ναι, έχουμε και δεν έχουμε και Ζίβκοβιτς. Τι τραγικό, τι στεναχώρια.
1: Ο Ζίβκοβιτς είναι, και ξέρεις, βγήκε στην τιμωρία.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει και σωμάκι στη Ρεβάνς, δεν παίζει. Δεν παίζει μόνο σήμερα.
0: Ναι, άλλη μία έπισε καμπάνα. Τώρα γιατί.
1: Δύο κολλητικές.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα την κόκκινη του Ζίβκοβιτς. Δεν την κατάλαβα, αλήθεια. Του κύριε Μέγεφ την κατάλαβα, γιατί μπήκε εκεί στον επόπτη του. Α, ου, τον είπε και τα δικά του. Εντάξει, οκ. Okay. Με Ζίβκοβιτς δεν κατάλαβα ακόμα γιατί την παίχτηκε.
1: Και κατάλαβες τι έγινε. Αυτός που έφαγε, η αιτία που έφαγε την κόκκινη ο Ζιβκούς ήταν ο Αλυταράς που έπαιζε στον Ολυμπιακό, ο ξένος ρε.
0: Ποιο το στόπερ του Ολυμπιακού, του Μπιανκόν λες?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί τι έφταιγε αυτός και έφαγε κόκκινη?
1: Αυτός τα έκανε όλα.
0: Α, πάλι αυτός τα έκανε όλα. Δεν είδα, δεν μπόρεσε να κάνει όλα. Αυτός τα έκανε. Πάλι ο Ολυμπιακός θα τα φταίει, ε.
1: Ποιο θέλει, μια ζωή.
0: Το κατηστημένο τη Αθήνα. Πάω και εσύ, πάμε στα δικά
1: μα. Για όλα τα κακά του κόσμου θέλει Ολυμπιακό και κομμουνιστέ.
0: Αυτοί ο ναι, ναι, ναι. Ωραία δουλειά καπιταλιστική εσύ διάλεξη πάλι. Τώρα μην. Θε τώρα, ξύνεσαι τώρα εσύ, ε. Ξύνεσαι τώρα, ξύνεσαι σε μένα τώρα.
1: Αστιεύομαι, βραστιεύομαι.
0: Έλα, αγοράκι μου, θέλω να σε απαλύνω τον πόνο. Μη μασάς τίποτα εδώ. Ό,τι θέλεις εδώ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε Σαμουήλ του Προφήτου, Φιλίππου Επισκόπου Ηρακλίας, Σεβίρου του Ιερέως, Ερμού του Μάρτυρα, Έβρεση των Λειψών της Φωτεινής Σαμαρίτιδος, Λουκίου του Βουλευτού, Ηλιοδόρου, Θοχάρου του Νομάτυρα από την Άπολη της Μικράς Ασίας και Αβραμίου του Οσίου του Ρώσου.
0: Του Ρώσου να κρατήσουμε το τελευταίο, βοήθειά μας.
1: Αβραμίδη του Οσίου του Ρώσου.
0: Του Αβραμίδη του Οσίου του Ρώσου να κρατήσουμε, βοήθειά μας, λέω εγώ.
1: Άστα να πάνε. Το μεταξύ, άντε να χειμωνιάσει ακόμα λίγο.
0: Ναι.
1: Να πάω να βλέπω τα μάτια του ΠΑΟΚ είτε ευρωπαϊκά είτε του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Για ένα λόγο.
0: Για ένα λόγο.
1: Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος, μετά, ιδίως το χειμώνα.
0: Ξέρω, ξέρω. Για μετά, να... για... ναι, ναι, ναι, ξέρω. Πες εσύ και θα σε πω γιατί.
1: Στην επιστροφή στα μάτια μας τον Παλί.
0: Ναι.
1: Ένα πατσάκι, καλιά πατσάκι για το σπίτι.
0: Εγώ το προτιμώ άνευ άνευ το πατσαδάκι στον Παλί.
1: Όταν λες άνευ.
0: Άνευ άνευ, δηλαδή άνευ πόδι, άνευ σκόρδου. Βάζω εγώ μόνος μετά τα υπόλοιπα.
1: Όπως το κάνεις, εγώ δεν θέλω σκόρδο. Ναι, όλα τα άλλα.
0: Κοίταξε, είμαι πατσατζής, αλλά οι παλιοί φυσικά και ξέρω ότι το ποδαράκι είναι το καλύτερο. Αλλά δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Το γουστάρω όμως πολύ το πατσά. Μαγειρίτσες αυτά σου πατζής. Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης, νομίζω πως είμαι πιο παλιός από σένα.
0: Είσαι. Γι' αυτό θα πληρώσει το λογαριασμό. Οι παλιοί πληρώνουν.
1: Τον Ελία τον πρόλαβες.
0: Ναι, ρε. Πρόλαβα.
1: Τον πρόλαβες, ε.
0: Δεν έχουμε τεράστια διαφορά, ρε Χαζέτα. Τι είναι, 47 γράφω. Πιτσιρικά, πρόλαβα.
1: 11 χρόνια διαφορά έχουμε μόνο.
0: Ναι, τι.
1: Ποια πιανοχειρά είμαι?
0: Ποια είσαι?
1: Πιανοχειρά είμαι.
0: Όχι, δεν ξέρω από αυτό το έργο.
1: τον Απόπουλου.
0: Αμάν, φύγε. Φύγε, με έφτιαξε την ημέρα πάλι.
1: Αντεβγαράκι τώρα.
0: Δεν άντεξε. Πάλι με έφτιαξε, παλιόπαιδο.
1: Λοιπόν, φιλαράκι, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Ο άλλο ο Φλόρο ή κάγει.
0: Δεν έχει χρόνο.
1: Δεν έχει γεια.
0: Δεν έχει χρόνο, αυτό κάνει. Δουλεύει όλη την ημέρα.
1: Τώρα το καλοκαίρι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει χρόνο. Για άλλο χρόνο.
1: Και αυτό το τραγούδι που είπε, αυτό που είπε για τον λογαριασμό, μην το λε.
0: Ναι, γιατί.
1: Με θυμίζει αυτήν εδώ που θα το πέσει σε αλλονικιά τώρα, θα κάνει συναυλία λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν μας είπε, θα φέρει και τα τρόπαια του Ολυμπιακού μαζί να τα πανηγυρίσει.
0: Θα τα φέρει.
1: Όπως έκανε στην Αθήνα.
0: Θα τα φέρει. Ναι, έτσι είπε, θα τα φέρει. Τα τρόπαια να τα πανηγυρίσει.
1: Να πάμε να τη χειροκροτήσουμε.
0: Θα πας να τη χειροκροτήσει και θα πληρώσει κανονικά. Πάω Ξιόρκ κατευθείαν τα ηλίκη να πουλήσει. Από τα μουδάνια.
1: Όχι, η ελληνική ομάδα είναι Ολυμπιακό. Να του συγχαρούμε για τα ευρωπαϊκά το μάτς.
0: Καλά, καλά. Σήμερα, αύριο το πρωί να βγεις με Call Flakes Brand. Έχει η εταιρεία Brand, Call Flakes.
1: Τα φιλιά μου.
0: Τα φιλιά μου. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, φίλε. Ε, το φίλο μου τον. Το φόρι.
2: Δεν έχω χρόνο.
0: Δεν έχω χρόνο.
2: Για άλλο πόρο.
0: Οχ, οχ, οχ.
2: Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό.
0: Δεν έχουμε σήμερα για δάκρυα.
2: Πες μου συγγνώμη.
0: Τα λέτε, excuse me, παρακαλώ, στη γραμμή τι πάθετε σήμερα πρωί-πρωί?
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Τι κάνουμε, Στεφανάρα, καλά?
0: Καλά, φίλε.
3: Μπράβο, Νίκος Λαγκαδάς.
0: Νίκος Λαγκαδάς, πώς σε κατάλαβα πρώτο, γρατσουνάει φωνή, ακόμα καφέ δεν ήπιες.
3: Ήπια ένα ελληνικό, τώρα να πάω να χτυπήσω ένα φρέντο καπουτσίνο.
0: Πρώτα είναι η προθέρμανση και μετά βάζεις το turbo diesel. Εννοείται, αγόρι μου.
3: Ωραίος.
0: Αγόρι μου.
3: Σεφανάρα, σήμερα... Δεν ξέρω, βλέπω μια πολύ εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ.
0: Κι εγώ αυτό βλέπω, χωρίς πλάκα τώρα, δεν ξέρω γιατί.
3: Εγώ ναι, κι εγώ ΠΑΟΚ ξέρεις, με άλλο δεν με ενδιαφέρει και πολύ φυσικά, γιατί πολλά χρόνια που δεν ασχολούμαι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί με έτυχε ένα σκηνικό το Ινδιάνα που πήγα στον τελικό με τον Μπαλιόνι και στο γυρισμό καήκα τα δυο τα παιδιά που πίσω ήμασταν εμείς. Και από τότε σταμάτησαν να πηγαίνουν στα γήπεδα και...
0: Κατάλαβα τι.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, είδα εχθές Στεφανάρα. Το παιχνίδι Ναϊμέγγε Μπόντογκλι, είχε τύχει ο Ολυμπιακός που δεν συνέχισε.
0: Μπόντογκλι, άστο.
3: Την ομάδα του ελληνικού δημοσίου θα την διαλούσε η Μπόντογκλι.
0: Μπόντογκλι με ομάδα.
3: Για πλάκα ρε φίλε Στεφανάρα, έπαθα πλάκα. Τι ομάδα είναι, τη διέλυσε Ναϊμέγγε ρε.
0: Η Μπόντογκλι και η Σένσι Λουάζ την τελευταία τετραετία... Είναι τα φαινόμενα και έτυχε να συναντηθούν στην προηγούμενη φάση μαζί και να περάσει η Μπόντο Γκλιμ στην επόμενη.
3: Ναι.
0: Στα
3: πέναλ
0: 3-3 και τα δύο τα σκόρ και 2-2.
3: Τα είδα. Μπαλάρα. Πολύ φοβερά μάτς. Αυτή την Μπόντο Γκλιμ χαίρομαι να τη βλέπω.
0: Δεν θυμάσαι πέρσι τι είχαν πάθει μεγάλες ομάδες εκεί
3: πέρα. Ναι, βρεσί. Πού τους βρίσκεται αυτούς τους παίχτες. Τι πράγματα είναι.
0: Κοίταξε, η Νορβηγία γενικά και η Σκανδιναβία. Έχω τον αθλητισμό μέσα τους και δεν πάει ο μπαμπάς στην προπόνηση βάλει το παιδί μου να παίξει. Εκεί επιλέγουν αυτοί που πρέπει. Δεν έχει τώρα, μάμα.
3: Μπράβο, τα παιδιά, συγχαρητήρια. Ναι. Συγχαρητήρια, μπράβο τους. Πω, έπαθα πλάκα. Να είσαι καλά, Στέφανε.
0: Γεια σου, αγόρινο μου. Γεια σου,
3: Λαγκαδά. Την καλημέρα μου.
0: Γεια σου, Νίκο. Νικολάκης Λαγκαδά χτύπησε, λέει, την ελληνικούρα. Το άπτη τη φουσκάλα. Τρία σουτ, πέντε φύσα, μία ρούφα. Έτσι και τώρα πάει για Φρέντι την καπουτσίνο, φίλε. Ωραία ξεκινήματα. Παρακαλώ, επόμενος, τι έγινε τώρα? Πάλι εκπομπή δεν θα. Κύριε Παύλο Τζάμπα, με πληρώνει. Οι ακουρατές μιλάνε. Καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα, Στεφανάρα.
0: Καλώς τον.
4: Νικόλας Σέβεν Χίλς.
0: Νικόλας Σέβεν Χίλς.
4: Με κατάλαβες από χθες.
0: Έλα ρε πταλοφίτη, στεναχωρεμένε, σε καταλαβαίνω, αλλά τι να σε κάνω.
4: Σκάλωσες λιγάκι, σκάλωσες.
0: Σκάτσε, άτι.
4: Ακόμα δεν την έμαθες τη φωνούλα μου αυτή τη βλυκιά.
0: Τη φωνούλα σου εγώ την έμαθα. Ο κόσμος θα τη μάθει. Λέγε.
4: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Ζεσταίνομαι σήμερα πάλι και χθες έπιασε, άρχισε το γύρισε στη ζέστη ο καιρός και...
4: Εγώ δεν κινείται καλό το βράδυ.
0: Προβλέμα, κουφόβρασης.
4: Όχι, δεν αυτό, είχα δύο κλιματιστικά εγώ, αλλά...
0: Ναι.
4: Το θέμα ότι έχω ανησυχίες, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω.
0: Ρεκανόνιζε σήμερα ΠΑΟΚΑ να ρίξει κανένα τετράμπολο χωρίς τέλεια, κανένα τρελό ποδόσφαιρο και μετά να δω τι θα λέτε ρε σκυλιά.
4: Τα πάνη, τα παιδάκια μας πήγαν εκεί πέρα, φωνάξανε, μιλήσανε. Την προπόνηση. Θα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται.
0: Έτσι.
4: Ελπίζω να δούμε και, δεν ξέρω αν το διάβασες, τρελός είναι ο πρόεδρος Μιστακίδης, έρχεται κάτι πολύ καλό.
0: Και τι ΠΑΕ, και τι ΠΑΕ.
4: Έρχεται κάτι πολύ καλό δυνατό, δεν ξέρω αν είναι ΠΑΕ, αλλά εγώ βλέπω ή ένα πάλι καναμπάμ θα κάνει με παίκτη ή κάνει καινούριο ναό, να ξέρει.
0: Ο κύριος Τέλης, προχθές, μόλις πάντησε ο Τέλης στο αεροδρόμιο, λέει 35 πίσω για να τον φέρω. Τώρα στην Dortmund. 35 στην Dortmund για να τον φέρει πίσω, έτσι είπε ο κύριος Τέλης.
4: Ο Τέλης, όχι.
0: 35 λέει, φέρ τον πίσω.
4: Όχι, όχι, αλλά πιστεύω θα γίνει, νομίζω είπαμε για κανένα καινούριο ναό, παλατάκι, είπαμε για κανένα καλό παίκτη από τα δύο.
0: Κοίταξε, ο ναός είναι σίγουρος για το καινούριο ναό όταν έρχουν οι ντουντούκες και οι παταφλόγγες. Μόλις χάσει ο ΠΑΟΚ πάμε για τα σχέδια της Τούμπας, εδώ και 7 χρόνια, τα ξέρεις αυτά.
4: Ναό, δεν εννοώ, ναό για παλατάκι, μπασκετικό, τέτοιο, για το γήπεδο.
0: Α, εντάξει, άλλο εκείνο, για μπάσκετ με μιλάς, εντάξει.
4: Για το Μιστακίδη λέω.
0: Α, για το Μιστακίδη. Άλλο γήπεδο εκτός από το παλατάκι. Τι για να το κάνεις το άλλο το γήπεδο.
4: Έμα, κάτι διάβασα χθες, κάτι πάμε. Κάτι δύο πάμε.
0: Ησυχασμό δεν έχετε εκεί πέρα να πούμε. Ο κύριος Τέλης τι. Δεν δύο γήπεδα θέλει, δεν χωράει ο κόσμος. Μπράβο κύριε Τέλη.
4: Ναι, 10.000 δεν κάνεις.
0: 20.000
4: θέλεις τώρα.
0: Έτσι πως έγινε με τέλειας, βλέπω όλη μπασκετική να γίνεστε.
4: Δεν καταλαβαίνει τώρα ο Τέλης τι θα κάνει. Δεν έχει πρόβλημα, δεν είναι σαν το Σαββίδι που πρόβλημα με τα λεφτά.
0: Φύγε Λακαδία, φύγε Σεβενχίλ, αύριο πάλι. Πέρασα ακουρατικού χρόνου και συνομιλίας. Παρακαλώ, θέλω να είστε γρήγοροι και κομψοί. Ορίστε, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Όλε, λε, λε, λε, λε, λε.
5: Τι κάνουμε.
0: Α, αυτό πήρες να ρωτήσεις.
5: Όχι.
0: Αλλά
5: πήρα να την πω στο Νικολάκη από Λαγκαδά και στον άλλο του σκελετόμαρε τον εορτολόγο.
0: Τι σε έκανε το φόρης το καλό παιδί.
5: Πα.
0: Κι εγώ για μεγάλη σου πια τον έχω αυτόν.
5: Τι είναι.
0: Για μεγάλη σου πια τον έχω.
5: Τι σου πια μωρέ μαριδούλα του αγρού μωρέ. Σου πια.
0: Σου πια.
5: Μαριδούλα μικρή του αυρού. Αβερίνα που λένε.
0: Φόρη ούτε φαΐ γίνεσαι με σπανάκια. Ούτε σου πια σπανάκια τρώεις.
5: Τίποτα μωρέ, τι να γίνει τώρα. Πετσί και κόκαλο. Λοιπόν, καταρχήν να πω τον Νίκο ότι δεν είναι Ολυμπιακός ομάδα δημοσίου.
0: Τι είναι.
5: Ομάδα κανονική.
0: Ναι, τι λες.
5: Δεύτερον, αυτή η ομάδα που σου άρεσε δεν αγκόμαζε με όλο κι όλο. Και αυτά τα βλακές δικές μας. Να πω και πιανού.
0: Να πεις.
5: Του Λέτσου και του Τιρόλα.
0: Του Ρέτσου και του Πιρόλα, μ' αρέσεις που
5: μπράβο. Αλλιώς θα μαζεύω για γκολ.
0: Καρεμπέ.
5: Γιατί το πρώτο άνοιξε 0-0.
0: Σοφάκι, καρεμπέ, σκάουτερ, όλα τα βλέπεις.
5: Εμά τώρα τι να λένε. Μου λέει τώρα για τον Ολυμπιακό. Πάτε πέρα βρε τα κύπελα. Θα τα δώσω έτσι στο κεφάλι θα τα ρίξω.
0: Μη μαζάς, ο Βαγγέλης φέρνει λεφτά, λέει.
5: Βέβαια δεν είναι αυτά, Βαγγέλης. Εκείνος είναι που δεν μας έχει καθόλου.
0: Ρε εσύ μήπως το λογιστήριο μπερδεύτηκε και τους παίχτες τους καλούς Ρίο, Άβη και Νότιχαμ, γιατί έστειλε κάτι δανεικούς ο Άρης πήρε από εκείνες τις ομάδες. Μήπως αντί αν τους πάρει στο Ολυμπιακό μπερδεύτηκε στο λογιστήριο και τις έστειλε εδώ. Και εσείς πήρατε
5: όχι,
0: τα σαπάντια.
5: Γιατί να μην στείλει στον Άριο πέφτει.
0: Με ποιον καλέ, με το Τικνησιάν που αγόραζες.
5: Με τον Τεκνιτζάν, ναι, με αυτό. Με αυτό,
0: πού θα πας, Μαρή, με τον Τεκνιτζάν.
5: Αυτό θα με βάζει τα γκολ σε φανάρα μου.
0: Α,

0: λέμε.
1: Η κυρία Άθενς.
0: Καλημέρα μου και στην Κουκουρούκου. Γεια σου Κουκουρούκου. Πώς λέει, νερό σαυλάκι. Δεν σου κρατάω κακία, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πού είσαι Κουκουρούκου.
1: Ναι.
0: Για πες. Κύριε Βαραγιάννη.
1: Ναι.
0: Ξαναγυρίστε πίσω.
1: Ναι.
0: Ελάστε με τη διακοπέστα. Δάσκαλε, πάθαμε ένα ψηλό στέρημα εδώ που τα λέμε.
1: Με τον Κωνσταντίνο, τον κύριο Βαραγιάννη, τον αξιολάτρευτο.
0: Τον φίλο μας, τον αξιολάτρευτο, τον κύριο Βαραγιάννη.
1: Θέλετε τώρα τρεις φορές την ημέρα μετά το φαγητό και εσείς λίγο.
0: Παρεξηγηθήκαμε με την Κουκουρούκου για τον Βαραγιάννη.
1: Έλα, ρε.
0: Γιατί την είπα να μην είναι τόσο ένθεμη, υπάρχει οικογένεια από πίσω, γυναίκα και παιδί.
1: Α, όποιος θέλει.
0: Ο κύριος Βαραγιάννης της είπε ότι την αγαπάω και δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Δεν μας.
0: Αυτή όμως βουλάρωσε και είπε δεν θα τον ξαναπάρει.
1: Δεν παίρνει χαμπάρι.
0: Ενώ εκδήλωνε στον Γιάννη 6 ώρα την αγάπη της για τον Βαραγιάννη.
1: Όπου όλα τα μαρτύρησες. Στην ασφάλεια να σε πιάσουν θα πεις και αυτά που δεν ξέρεις ρε μπουλάκι μου. Θα μας κάψεις ρε μπουλάκι μου άπλοχο.
0: Πού είστε.
1: Ναι.
0: Για όσο αφορά τους Παοξίδες και τον Κωνσταντέλια, αυτοί αλλάξαν εδώ παροιμίες με το κλάμα τους. Για συνέλθετε καρδάσια, ένας Ντέλιας ήτανε. Δεν λέω ότι δεν ήταν άξιος, αλλά ξέρατε ότι στο ποδόσφαιρο πάντα έτσι γίνεται. Ο πιο άξιος θα μοσχοπουληθεί επί σφαγή. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, το ξέρετε πολύ καλά. Άσε τι έγινε πέρυσι που το γυρίσατε πίσω. Τώρα μπήκαν υπογραφές και τελείωσε η ιστορία. Πέρυσι σας κάναν τη χάρη. Φέτο, γιατί να σας τη κάνουν πάλι. Έτσι δεν είναι.
1: Α, είπες όλα αχλωδοχώρη. Κυραθινά συνονόματι της Μύτηρ. Της δικιάς μου φυσικά. Τι έγινε τώρα, θα πληρωθώ εγώ, θα κάνω εκπομπή ή θα αρχίσει να παίρνετε τηλέφωνο και θα κάνετε εσείς εκπομπή. Ωραίο κόλπο αυτό. Ωραία, Βαραγιάννη, ωραίο κόλπο ρε εσύ. Κάπε εδώ να πούμε, δε, του κόσμου εκεί, τι, οπ.
2: Όλα αλλάξανε.
1: Οπ, όλα αλλάξανε. Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι, τα πρωινά, ο κόσμος θέλει να συμμετάσχει, ξυπνάει, βγάζει ψυχούλα.
2: Ακριβώς όπως τα είχε εκείνη αφήσει.
1: Ούτε να προλογίσουμε μπορούμε. Ναι, ζήπα Στέφανο στην Messenger και Instagram, Στεφανάρα, στα μηνυματάκια σας. Τώρα τι ακούτε, εδώ και πολλή ώρα ακούτε Μετρόπολης 95,5. Αλλά έτσι κι αλλιώς και να μην ακούγατε δεν αλλάζει ο σταθμός. Γιατί η τρανζιστόρα σας, η βελόνα είναι κολλημένη στους 95,5. Και ούτε με W40 δισκουριάκο ξεκολλάει. Τα μηνυματάκια σας που προείπα στις σελίδες. Σελίδες, έτσι λένε οι προ, οι επαγγελματίες και όχι οι αματέρς. Στη Messenger τη δικιά μου και στην Instagram τη δικιά μου για τα μηνυματάκια, γιατί τα σκαλοπατάκια από το δεύτερο όροφο δίπλα στο Παυλάρα το γραφείο του Ναύαρχου είναι το λογιστήριο. 54 σκαλιά κάτω είναι ο ΔΥΠΑ, ο παλαιός ο ΑΕΔ, καλά τα είπα. Τώρα ποιο να φροντίζει θα μας πει παρακαλώ ο Κροατής, ορίστε.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε.
3: Γιάννης λέγομαι. Καλώς. Πρώτη φορά σε παίρνω και σε ακούω.
1: Λοιπόν,
3: μ' αρέσεις.
1: Επειδή παίρνεις πρώτη φορά, αναπνοή, πάρει μια τζούρα καφέ και συνέχα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
3: Α, είμαι πολύ πρωινός. Εγώ φορτηγατζής είμαι.
1: Όπα.
3: Έχω ολονύχτιο. Ψηλά τέρμα πάνω είμαι. Δροσούλα έχει εδώ.
1: Δροσούλα δρομολόγιο πού ψηλά. Ευρώπη ή χώρα εδώ.
3: Αμβούργο.
1: Αμβούργο. Λιμάνι πας.
3: Πάω για εκεί στο λιμάνι μέσα να
1: ξεπορτώσω. Εκεί γίνεται όλο το κόλπο της Ευρώπης.
3: Έχει πολύ κίνηση.
1: Εκεί γίνεται όλο το κόλπο.
3: Που λες εγώ Άρης είμαι.
1: Γεια σου Αριανά.
3: Αυτό που ανησυχώ και ανυπομονώ είναι να δω το μπάσκετ τι θα κάνουμε.
1: Όλοι αυτό περιμένουμε.
3: Να δούμε πόσο θα... Γιατί στο ποδόσφαιρο ξέρουμε που θα είμαστε.
1: Περιμένουμε το μπάσκετ για να φτιάξουμε λίγο κερκίδα, να κάνουμε, να δείξουμε ότι πώς είμαστε εμείς τα καλά μας.
3: Ανέκαθεν ήμασταν μπασκετικοί. Εντάξει, το ποδόσφαιρο δεν μας δίνει τόσο χαρά. Το μπάσκετ, εντάξει. Και θέλω να μου πεις την άποψή σου τώρα για το ποδόσφαιρο, για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Εάν τυχόν χάσει, τι θα υπάρξει μετά.
1: Κοίταξε,
3: τι θα γίνει.
1: Ναι, εάν χάσει και γενικά αν αποκλειστεί και από το conference, ό,τι στραβό γίνεται θα ακούγεται, τα προεόρτια, Σαββίδη φτάνει μέχρι εδώ, φτάνει μέχρι εδώ κτλ.

0: Αυτό βλέπω εγώ.
1: Διάλυση.
0: Δεν ξέρω διάλυση, αλλά θα υπάρχει φαγωμάρα. Μετά θα, ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει. Ο Παοξής, σας είπα, δεν είναι σαν εμάς που βλέπεις τι γίνεται τώρα. Εμείς αν είχαμε τώρα...
1: Εμείς το έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, αυτό σου λέω τώρα. Δεν ξέρω πώς θα το συνηθίσει ο Παοξής σε περίπτωση τέτοια βάση. Να πάει στο καφενείο και να παίζει μόνο στο πρωτάθλημα. Αντέχει την καζούρα. Εκείνο
1: ναι, γιατί και οι βλέψεις ήταν μεγάλες. Ξεκινάνε πάντα για πρωταθλητριών.
0: Έτσι πάει, ρε. Από τη στιγμή που ήρθε ο Σαββίδης, ο Πάοκ ξεκινάει τον πρωτάθλημα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως έπεσε χρήμα. Έπεσε, δεν ήταν τζάμπα.
0: Έπεσε, εννοείται.
1: Ναι. Έπεσε χρήμα και οι ελπίδες πάντα είναι αρκετές.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς έχουμε μάγου, φέραμε πάντως. Έχει Θεσσαλονίκη μάγου, λέει Μανού Γκαρσία. Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
1: Να δούμε και αυτό. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Εγώ τον είδα το παίχτη 2 χρόνια στην Αμερική μεταξύ 20 λεπτού και πάγκου ήταν.
1: Δηλαδή.
0: Ξέρω, αλλά εντάξει, δηλαδή, τι να σε πω τώρα. Αυτά είναι τα λεγόμενα από εκεί πέρα.
1: Γι' αυτό άστο να δούμε το μπασκετάκι, πα και χαρούμε.
0: Ο Μανού, τώρα που τα λέμε και βρήκα Αριανάκη εδώ στη γραμμή, ο Μανού τελείωσε από την ημέρα που του σφυρίξανε τις δύο γκολάρες στη Τρίπολη μέσα, Ζαμπαλάτσι Μεντερίδης, το θυμάσαι. Με τα touch.
1: Ναι.
0: Αυτές, από εκείνη την ημέρα το παιδί ξενέρωσε και δεν το ξαναείδα Μανού, σαν Μανού.
1: Δεν ξαναπροσπάθησε.
0: Φαινόταν από εκεί, λέει, θέλω να φύγω από εδώ πέρα, άμα με κάνουν τέτοια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί φέτος τι θα έχει. Τι άλλαξε.
0: Θα δούμε φέτος τι άλλαξε.
1: Πήραμε τίποτα.
0: Όχι, ελπίζω να άλλαξει η διαιτησία και να γίνει ευρωπαϊκή και να βλέπω καθαρό ποδόσφαιρο. Χωρίς κάθε 10 δευτερόλεπτα φρουτ-φρουτ.
1: Μα το VAR είναι η επιβεβαίωση της απάτης.
0: Αυτό συμφωνώ μαζί σου για το ελληνικό
1: ποδόσφαιρο. Το VAR το έχουν γιατί το χρησιμοποιούν όπως θέλουν. Παίζουμε εσύ πότε το VAR, σε εμάς τουλάχιστον, στις δικές μας περιπτώσεις, έδειξε το σωστό.
0: Σε εμάς δεν
1: τόσο ισχύει. Λάθος είμαστε όλοι οι υπόλοιποι, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Σε εμάς δεν ισχύει το VAR. Εφόσον.
1: Αυτό είναι. Δεν ισχύει εκεί που δεν θέλουν.
0: Εφόσον χειρίζεται άνθρωπος και πατάει κουμπάκι και το VAR, άστο. Δάκτυλος ανθρώπου είναι. Τα υπόλοιπα.
1: Λογικό. Λογικό. Οπότε τι λέμε για διάβια. Ναι, ναι. Είναι σαν τη διάβια που βγάζει το κράτος.
0: Ναι.
1: Και είναι όλα για την τσέπη τους. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Έχει κάμποσες φάσεις που δεν τις έδειξε η συνδρομητική ούτε σε επανάληψη. Φαντάσου. Τα ξέρεις τώρα αυτά.
1: Έτσι,
0: για να μην φανεί, ναι, ούτε επανάληψη. Ρε, ψάχνω μερικές φάσεις.
1: Μα αυτό είναι η επιβεβαίωση. Είναι η επιβεβαίωση για να γίνει η απάτη. Σωστή.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ οργανωμένοι οι άνθρωποι, δεν παίζονται.
0: Ναι. Γεια σου, Αμβούργο, σε χαιρετώ. Καλά,
1: χάρηκα, και... να σε καλά, παλικάρ μου.
0: Δωρακισμένη Μερσεντέζα. Ορίστε, Μερσεντέζα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε.
0: Ωραία.
2: Ο Ιάκωβ.
0: Γεια σου, Τζέικοπ.
2: Κοίταξε, ο Σαββίδης έχει επιχειρηματικό μυαλό, Στέφανε. Τις προάλλες, πριν φύγει με άδεια, ο Κουλιανός έλεγε ότι όταν θα αρχίσει να πέφτει τούμπα θα πάει να πάρει χόρτο, θα πάρει τούβλο.
0: Χόρτο σίγουρα θα πάρει.
2: Για να το έχει.
0: Ενθύμιο.
2: Κοίταξε γιατί έγινε η μεταγραφή του Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα άμα θα αρχίσει που θα ανακοινώσουν για τη νέα τούμπα και αυτά, θα πρέπει να την κρεμίσουν. Θα χρειαστεί μηχανήματα το ένα το άλλο. Πώς θα μπουν εκεί μέσα στην τούμπα. Ενώ άμα θα γίνει καμιά στραβή σήμερα θα τη ρίξουν από μόνοι τους αυτοί και όμορφα και ωραία.
0: Γλιτώνουμε και τις μπουλντόζες δηλαδή. Τα έξοδα.
2: Τα έξοδα πολλά γλιτώνει πάρα πολλά. Μειώνεται το κόστος του γηπέδου ύστερα.
0: Μήπως το σκεφτήκαν οι μηχανικοί λες και αυτό το ενδεχόμενο.
2: Αυτό μας το πει ο Ντούντα που έλεγε χθες ότι θα το παίξουμε άσο.
0: Θα κάνει το καφεδάκι του αυτός και θα εισχωρήσει, θα μας τα πει. Δεν είναι η ώρα του ακόμα. Τώρα είναι τσίμπλα λίγο ακόμα. Πλένεται.
2: Αχ, το λαδάκι. Πιστεύω η Βαρβάρα να το βάλει το λαδάκι.
0: Φοβόμε. Μονό. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρά μιλάς. Και δίπλα στο λαδάκι καρβουνάκι. Τηγανίζει κατευθείαν.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια από την προχειρή. Η Γερμανία, ξέρεις τι καλά είναι. Βαρούσε πάνω στο κουβούκλιο τα κατακατάκα η βροχή. Τώρα ξύπνησα.
0: Ωχ, τι καλά, ένα νούρισμα. Ωραίος.
2: Τι έγινε, Στέφανε, τα λέμε.
0: Γεια σου, Τζέικο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Και με αυτά και με τα λίγα, πήγαμε 6,5 αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι. Εδώ με τον απόφυτο βοηδοσχολής, ραδιοφωνικά, ιντερνετικά, YouTube-κά, κυλικιάρχης του Χάρβαρτ. Διαλέγεις και παίρνεις και τα δυο ίδια είναι. Παλαιά ονόματα. Στο προσκήνιο τρεις λαλούσανε πριν 3-4 χρόνια. Δυο λαλάνε εδώ και 2,5 αν δεν κάνω λάθος, δύο γεμάτα. Στα ρεπά λαλάει αυτός που κάνει τα αγροτικά, αυτόν που ακούτε στη συχνότητα. Λογικά. Διότι όπως έλεγε και ο ύμνηστος ο Μέγας Άντριους, με τα μπάνια του λαού δεν παίζει κανείς. Και το απέδειξε. Με τυρανάει, με ξενιτάει. Μέχρι και το σεισμίκ κυνηγούσε. Φύγε λέει, έρχεται καλοκαίρι. Θα πειράζει σε μένα τα μπάνια του λαού. Έλα μα θες να κάνουμε πόλεμο και έρωτα του χειμώνα. Είμαστε κλειστά, δεν γίνεται φίλο στην Ελλάδα. Τώρα δεν γίνεται φίλο, όχι για τα μπάνια του λαού, για την αφραγγία του λαού. Εντάξει, κύκλος είναι, γυρνάει. Απλά ο κύκλος κάνει μεγάλη διάρκεια για μας που είμαστε χαμένοι. Λογικό. Στα μάτια σας κοιτώ και πάω διαλυματάκι, αγαπητοί ακροάτες.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

να πάμε όλοι μαζί ένα ταξιδάκι. Πρώτο μήνυμα στην κινητή μου τεχνολογία. Λέει ο Τζερόνιμο, ψυχούλα βγάζουν οι γκασταρμπάιντερ της νύχτας. Τα πρωινά, όπως κατάλαβες, ο ένας ρουφ τον άλλον. Γύρνα νύχτο ή έστω τηλεφώνα, καλή συνέχεια. Απέτηση του λαού να μην γυρίσουν πίσω το βράδυ. Βρε, είπαμε, κάνουμε τα χορτικό μας εδώ, να πάρει ο κόσμος αδιέ. Καρδιά σου, όταν βρίσκομαι. Άσε εδώ τα παιδιά, λέει, πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, άλλο σε ακούω, σε κα... Άσε να και το πρωινό εδώ να τους δικτυώσουμε, να αφήσουμε παρακαταθήκη για τους σκληρούς παίχτες. Άσε να χτίσω ένα λιθαράκι για τους υπόλοιπους. Να αφήσω βαρυπινίτικο κοινό πίσω.

0: βάζω πάντο.
1: Αγόρι μας από το Ελσίνκι, ο κύριος Καρβελάινεν. Αυτός ο μέτρα της προπαγάνδας. Καλημέρα Στεφανάρα από Ελσίνκι με πρωινή ποιοτική ενημέρωση. Όπα, η πρωινή ποιοτική ενημέρωση ήταν αναμενόμενη. Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο, το 92% πληρότητα. Καλά περνάνε οι Ελσιγκάροι.

φίλος ο Καρατζό. Στεφανάρα καλημέρα, οδεύοντας για νέο Μαρμαρά παρέα με τον Κυριάκο. Καλή εκπομπή Αλάνη μου, Καρατζό. Κυριάκο, τον Μητσοτάκη, τον πήρες μαζί σου, τον φυγάδευσες για την έκθεση με άλλο δρομολόγιο σαν το Τραμπ που μπήκε μέσα στα κοντέινερ με κάτι βοδινά και δεν μπήκε στο αεροπλάνο, λέει, με κυνηγάνα για το Λαχ. Πού ρε, μες στην Άγκυρα είσαι ρε. Πώς έχεις τον Πρωθυπουργό μέσα και πας νέο Μαρμαρά. Όπως είσαι στα μάτα στο φόρι εκεί στα Μουδανιά να σε κεράσει ένα κοκτέλ. Σου ρε Πολίνα.

Καλημέρα Στεφ, φίλε, αυτή η απόλυτη σιωπή εδώ και μήνες στον Άρη μη σε τρομάζει. Λέει ο Καρλίτο, ο ειδικός. Κυκλοφόρησε, λέει, ο Άρης από το πουθενά και στα κρυφά έχει κάνει ομαδάρα. Μπράβο. Και ειδικά μπροστά με Μανού είναι φωτιά. Αυτά στα λένε ας παοκτσής, φίλε. Μπράβο, παοκτσή.

Φανάρα, ο Μανούς στα τελευταία 18 παιχνίδια στη Κάνσας έπαιζε βασικό στα 15 και στα 2 μπήκε αλλαγή και δεν έπαιξε στο τελευταίο παιχνίδι λόγω μεταγραφής. Είχε και ασίστ και γκολ φέτος. Ναι, αυτά είναι επί 2 χρόνια που ήταν εκεί. Αυτό λέω. Καλώς να ορίσει το παιδί. Ο 467 λέει. Καλημέρα στο φίλο Δημήτρη που στέλνει την καλημέρα του. Που στέλνει. Ωραίος. Που στέλνει. Ο Τόλης ο κάπτεν πάνω από το θηρίο εκεί από τη γέφυρα. Κοντεϊνεράδικο έχεις εδώ, γκαζάδικο, τι είναι αυτό το θηρίο? Κάμια 300 μέτρα καράβι το βλέπουμε, κάτι ηλεκτρονικά στη γέφυρα. Καλημέρα θείε Στεφ, άρχοντα, χαιρετισμούς έξω από τη Λίμνο. Πω ρε μάγκα καπετάνιο, τι έργο είναι αυτό, να ανεβαίνει ο ήλιος αυτό το πορτοκαλοκόκκινο σιγά σιγά, το μπλε της θάλασσας και το πορτοκαλομπλεκόκκινο του ουρανού. Εκεί είναι τώρα να πίνεις πάνω στη γέφυρα την καπουτσίνο. Αυτό είναι με joystick το καράβι, κάπτεν. Δεν είναι με τιμόνι ξύλινο του Ποπάι όπως ήταν παλιά στα κόμιξ. Θάλασσα βλέπω πισίνα, ελπίζω όλα τα ναυτικά μίλια να είναι γραμμένα σε πισίνα έτσι, ούτε ίχνος κύματος. Το μόνο κύμα και πιτσίλισμα είναι να το κάνει η Μαριδούλα όταν θα βγαίνει έξω από το νερό.

να χώσε με θα μείνω. Πάω λίγο να πασπαλίσω τα αθλητικά. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Τα παιχνίδια ΠΑΟΚ θα παίξει, πώς θα παίξει, τι θα παίξει. Αυτά θα το δούμε το βράδυ. Δεν τι έχει σχηματίσει ο Λύση στο μυαλό του. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ, οι δύο καλοί, ποιοτική, κοίταξε, η καλή της Μπραν, μιλάμε τεχνικά έτσι, του βάζουμε μια σταθερά ότι όλοι τρέχουν εκεί πέρα και σε φυσική κατάσταση είναι καλύτερη σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το σημείο που μιλάμε. Αλλά για αυτοί τα δύο τους καλά του δεν είναι σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Μα παρακάτω αυτό δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, διότι ό,τι και να πούμε 3-5-2-4-2-3 είναι η παιχνίδι δικός ειδικών που παίζει θέμα πάρα πολύ η ψυχολογία και η ζέση των παιχτών και η δουλειά που έχει κάνει ο κύριος Λύση να τους δώσει αυτό που λένε τη σπιρτάδα και το τσαγανό. Γιατί δεν μπορώ να ακούω τώρα, ας πούμε, από νέα παιδιά, ειδικά ακαδημιών που έχουν το όνειρό τους να παίξουν μπάλα, δεν είναι αθλητικά έτοιμοι, έτσι. Και προπονητής να μην υπάρχει και κάποιος να μην υπάρχει, αυτοί μπορούν να γυμναστούν και μόνοι τους. Όταν ο πιτσιρικάς, είπαμε, έχει, να μην πω, να την πω ιντερνετικά τη λέξη, αλλά θα την πω ραδιοφωνικά, την κάψα, έτσι, για να διακριθεί. Και φυσικά ισχύει για την άλλη ομάδα που και αυτοί οι πιτσιρικάδες έχει και θέλουν να διακριθούν.

ο Σταυράκης από τα κάτεργα που δηλώνει του Γκάσταρμπάιντερ. Εγώ λέω να στείλει ο Τζιάν Πάμπλο το Βαραγιάννη, λέει, στη Βραδινή, να αρχίζει να παίζει, να αρχίζει, λέει, μαζί σου η μέρα να ξεκινάει όμορφη. Άμα ο Τζιάν Πάμπλο στείλει το Βαραγιάννη βράδυ, η κυρά Μπάρμπι θα το στείλει γενικά από τη Χαλάστρα. Για να τα λέμε όπως είναι.

Σταύρο, αγόρι μου, μη δίνεις ιδέες, γιατί ρώτα και εμάς να πούμε για το πρωινό. Πώς εγώ θα τα απεξέλθω στη βορά του λαού. Ναι, αλλά κοίταξε, επειδή το παίζω λίγο μαλακούρα τώρα, μην νομίζεις ότι δεν θα γίνω νυχτερινός και θα έχουμε γκάζια. Άσε ρε, βράδυ καλά είμαστε.

0: μέσα, μέσα.
1: Καλημέρα δάσκαλε Μπούρου και σε σένα.
0: Κοίταν όλα.
1: Μπουλάκι μου εκεί να... γυρνάει στα... πώς το λένε τα νησιά.
0: Σαν αεράκι.
1: Σκιάθος, Σκόπελος, Σαλόνισσος. Πώς τα λένε αυτό το σύμπλεγμα των νησιών, έχει ονομασία. Και στη Σκιάθο, στις Κοκκουναριές μου είναι, μη βάζει τα πώς τα λένε, τα αουτάν εκείνα, τα αντικουνουμικά. Με δίχτυ προστασίας 230.

0: διάβιαζω λίγο τα μελέτα με τα γραφικά, τι γίνεται, πώς θα γίνει, πού πάμε, πού κοιτάμε. Έτσι πρώτα πρώτα πασαλήματα για την φιλενάδα μου τη Σοφούλα την Κουκουρούκου. Έκλεισε ο Μεσχέ Γκονζάλες. Έκλεισε το φοράκι που σας έλεγα ο καλός ο γρήγορος από τη Τσίβας. Αλλά φυσικά πήγε να το πάρει κοψοχρονιά. Αλλά τάχος ο κύριος Βαγγέλης μέχρι εκεί που έπρεπε, μέχρι τελευταίας δεκάρας. Θυμάσαι που σας είχα πει προψέ ότι είχε ξεκινήσει με 6 μοίρια. Τελικά το deal για να έρθει αυτός ο διάολος ο Γκονζάλες, ο 23χρονος, αναγκάστηκε να βάλει το χέρι στη τσέπη, να βάλει 8,5 εκατομμύρια στη Τσίβα, συν 2 εκατομμύρια σε μπόνους και 20% του παίχτη να το αφήσει στη Τσίβα για μεταπόληψη. Πρωί-πρωί με τη δροσιά, αύριο κατά τις, μετά το πέρας εκπομπής της δικιάς μας, νομίζω από ό,τι λένε τα ρεπορτάζια των Αθηνών που μας κυνηγάει, αναμένεται στο αεροδρόμιο για να περάσει εκεί τους διαδρόμους, τα οξυγόνα, τα σωληνάκια, εργομετρικά, ιατρικά. Να πάει στο Πασολιμάνι, στη γραφιέρα του Βαζέλ Παπαντό, να πιάσει την Πάρκερ Τιπένα και να υπογράψει το συμβόλαιο. Αυτά με τον Αρμάντο Γκονζάλες. Γκονζάλες την μπάλα. Αρμάντο Γκονζάλες την μπάλα και η πάσα είναι offside για το Σιάλιακα. Σάλιακα, πάρτε παίχτες ρε και Κυμνιζιάν και τε πάρτε ρε, άιντε Βανζέλ.
1: Έλα να φτάσουμε στην έκσταση.
0: Φώναξε. Περιμένουν οι ρεπόρτερ τις εξελίξεις με μέλε, τι μελέ θα γίνει με μέλε και Βάρκας και τις επιλογές στα χαφ. Χαφ, χαφ, χαφ, χαφ, χαφ. Φωνάζει ο Ολυμπιακός, χαφ, χαφ, χαφ, χαφ, χαφ, χαφ. Μπορώ να βλέπω ακόμα Ντάνι Γκαρσία, Ζωζέ Ζουί, Λοΐζ.
1: Δεν φοβάσαι.
0: Προβλέμα.

Για να πιστεί ο νεαρός να πατήσει τις τζίφρες εκτός από αυτά που θα πάρει η ομάδα. Τα λόγια ακόμα. 5 χρόνια συμβολιάκι κύριος ο Αραμάντο Γκονζάλες. 5 years με 1,5 χαρτί ετησίως. Οι απολαβές του, έτσι.

0: Χάφτον Κρίστιαν Κάσερες. Παίζει ακόμα στο προσκήνιο, αλλά υπάρχει, λέει, εμπλοκή.
1: Μαζί του σε παίρνει.
0: Και η εμπλοκή υπάρχει από κάποιες ενέργειες της Τουλούζ. Άκου, ομάδα Τουλούζ. Για να χάσω δηλαδή. Τουλούζ. Λούζερ. Γι' αυτό, επειδή η Τουλούζ με κάνει, λέει, εγώ δεν ήρθα εδώ για φροντιστήριο, ήρθα να πληρωθώ. Γι' αυτόν τον λόγο η Ερυθρόλευκη άνοιξε ξανά το φάκελο Γκουστάβο Πουέρτα.
1: Τα λόγια κομμάτια.
0: Αυτοί λένε δύσκολη υπόθεση και ακριβή, αλλά αν πας και κάνεις κράτς τη βαλίτσα, όλες οι υπόθεσεις είναι εύκολες. Βλέπε BBB Westfalen. Μα κάνει βαλίτσα κρακ και έχει τα dollars μέσα. Όπως έλεγε και ο συγχωρημένος αείμνηστος ο Ωνάσης, ό,τι δεν λύνεται με λεφτά, λύνεται με πολλά λεφτά.

0: πειράζει.
1: Για να προσελκύσουν Γκουστάβο Πουέρτα, ο Ολυμπιακός δίνει και έμψυχα ανταλλάγματα. Όπως παραδείγματος χάρη Γιάρεμτσουκ, Σιπιώνη. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε, Σαββατοκύριακο και κανονικά ξεκινάει πρωτάθλημα. Άντε να δούμε τι και πώς. Αυτά από τον Ολυμπιακό. Έτσι επιγραμματικός, πασελιματικός. Πώς πάει η καμαριέρα να ξεσκονίσει με το φτερό εκεί πέρα τα κομμωδίνα. Έτσι και εγώ σας έκανα ένα, έτσι από πάνω, ένα απαλό ξεσκόνισμα της υποθέσεως για μεταγραφικά σενάρια περί του Ολυμπιακού.

Κάποια καινούργια μεταγραφική εξέλιξη στο δικέφαλο του Νότου της ΑΕΚ, του έντερου προσφυγικού σωματείου που εδρεύει στα Άθεν. Δεν έχουμε κάποιο έλα. Είχαμε την αποχαιρέτηση, το μήνυμα και στα φιλαράκια του Ηλίασον μετά το δανεισμό του στην Ιντερνασιονάλ. Καλά ρε Θόδωρε Καρυπίδη, δανεισμό στην Ιντερνασιονάλ. Εδώ βογκάμε με Μηγιανιώτα Παλάσιος, παίζουμε στα έξτρεμ. Σε παρακαλώ τώρα, Γρηγορίου. Δεν μπορώ να βλέπω Παλάσιος και Γιανιώτα τώρα σε αυτή την ομάδα. Εξκιουζέ μου, άπαγ με βουντών τώρα. Ελίας ο δανεισμό. Πάρ τον αδανικό, εσύ ρε φίλε. Κιτρινόμαυρο το παιδί, ωραία του πάει στολή. Μαμούνι, Ελίασο. Ψυγημένα πράγματα. Ποιο Παλάσιος, πάρ τον εδώ ρε. Τι δανεικό στην Ιντερνασιονάλ. Πέρα τον εδώ να τον πάω και στα ψακούδια να πούμε δυο μοχίτο να πει το ναι. Τον πάω εκεί στις παραλίες να καρφώσει την ομπρέλα. Του πω έλα δωρε άρχοντα. Που πάψια Ιντερνασιονάλ. Τι που λες, αφήνω το καλά ρε. Ομάδες εδώ δεν κοιτάτε. Δανεικός δεν είπαμε φεύγει στην Ιντερνασιονάλ με 10 εκατομμύρια. Δανεικό τον δίνουν οι άνθρωποι. Κύριε Λεόπουλε, μου θυμώνεις τώρα. Εδώ έπρεπε να το στείλεις κατευθείαν πακέτο εδώ. Μαζί με τη Βίκη Χατζηβασιλείου. Έχεις πακέτο κατευθείαν Παπαναστάσιου, Αλκμίνης. Ναι, δεν είναι τώρα για φροντιστήρια η κατάσταση. Αυτά πρέπει τα μάτια μας και τα αυτιά μας να είναι ενεργά. Αγαπάς, φιλενάδα εσύ. Αλλά λεφτά δεν έχω για να μ' αγαπάς. Αυτό με έχεις επιθυμήσει. Άιντε ρε Κωνσταντέλια που είσαι. Τέλειας, τέλειας, πάω κακούτι αγαπητοί ακροατές. Έτσι για να μην χαλάσουμε, δεν πρέπει να περάσει ένα τέταρτο χωρίς να ακούσει τη λέξη πάω, πάω, τέλειας, τέλειας. Μην χαλάμε και τα προσχήματα. Για να πιάσω έτσι με τη σειρά κατέβηκα νότο, να πιάσω Παναθηναϊκό, να πιάσω ΠΑΟΚ, να πιάσω Άρη, θα πιάσω, άσε να τελειώσουμε με το αθηναϊκό κατεστημένο, όπως λένε οι φίλοι του ΠΑΟΞΙΔΕΣ, αγαπητοί ακουρατές, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα με την πράσινη αρμάδα του Μεσχέντη Αλαφούζ. Ο Τετέι τι έγινε ρε παιδιά, ρε. Ακόμα λίμωξη έχει, ακόμα δεν έχασε 15 κιλά ο Τετέι. 25 λέει εκατομμύρια πρόταση από Αγγλία. Να ζητήσει, δηλαδή, πες με ποιος είναι αυτός ο σκάουτερ από την Αγγλία. Τέλος πάντων, έχει πολύ σοου το έργο.

0: Επειδή η Bodo Glimm επροκρίθη αυτή η αρμάδα, λόγω της γεωγραφικής τοποθεσίας βάζει δύσκολα στην βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA, έτσι, στα rankings. Τα rankings το λέω για αυτούς που ακούνε από Κορδελιό, Εύωσμο, Δενδροπόταμο, Ηλιούπολη, Σταυρούπολη. Γιατί μόνο αυτοί γνωρίζουν είναι τα rankings. Ελπίδες φυσικά τώρα οι αναπομπίνοντες ομάδες. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, όφοι που παίζουν τα προκριματικά, θέλουμε βαθμίδι. Δεν έχει κουκουμούκ, παιδιά, ισοπαλίες και χασούρες. Αν κάνουμε τίποτα ντουντούκες, παταφλόγγες, αυτό που χτίσαμε, που χτίσατε μάλλον, χτίσαμε αν θες βάλει και εμένα, αλλά εγώ δεν έχτισα τίποτα μέχρι την Αράς πήγα. Θα χαθεί το πλεονέκτημα. Αλλαγή προχώρησε ο κύριος, πώς τον είπαμε, τον 40χρονο, τον Σκανδιναβό Νίστρουμ νομίζω, καλά το λέω το παλικαράκι, τον προπονητή. Πήρε χθες που λες το βράδυ το Δευτέρι, Ελλάδα λέει ποιοι είναι για την Ευρώπη, φέρ το λίγο λέει προτού το παραδώσω, βάλω υπογραφές, αριθμό πρωτογόλου και σφραγίδες.
1: Σιγά σιγά δεν θα μπορώ να ησυχάσω. Λες και σε δίπλα μου γυρνάω να...
0: Μέσα λέει ο Πάλμερ Μπράουν, έξω Ζαρουρίς.
1: Στην αϊπνία μου μπορώ να...
0: Κάπου το διάβασα, ψέ το βράδυ αυτό. Κάτσε να δω μήπως είναι άλλος παίχτης, αλλά το μάτι μου πήρε Ζαρουρί. Κάτσε να βάλω το ρούφο
1: στο μυαλό.
0: Τον επισημαντή δηλαδή, να δω αν κάνω λάθος. Για να δούμε εδώ τώρα, Conference League, με έμεινε εκτός. Σε αλλαγή τελευταία στιγμή στην ευρωπαϊκή λίστα του προχώρησε ο Παναθηναϊκός για τα παιχνίδια των Playoffs Conference League με αντίπολο τη Χράντετς Χράλοβε. Μέσα ο Έρικ Μπάλμε Μπράουν, ποιος πράσινος έμεινε εκτός. Σε αυτό ψάχνουμε ρε φίλε. Εγώ θυμάμαι Ζαρουρί, κάτσε να πάμε πιο κάτω, να δούμε, το λέει. Κάποιος ρεπόρτερ θα το λέει. Πράσινοι προχώρησαν σε αλλαγή τελευταία στιγμής, καθώς ο Τζέικουμ Νίστρουμ έκρινε ότι η παρουσία του Έρικ Πάλμερ Μπράουν είναι πιο χρήσιμη από αυτή του Ανάς Ζαρουρί. Καλά θυμάμαι. Ζαρουρίς. Ζαρουρίς με το νούμερο 8. Έφυγες λέει. Δεν ανεβαίνει στα αερόπλανα.
1: Όμως αυτή που αγαπάς, εδώ και εκεί.
0: Ο Αμερικάνος στόπερ αυτός ο Πάλμερ Μπράουν. Αλήθεια, πού είναι αυτή η Palmer Brown, πέρσι υδραυλικός εκεί, ωραίος. Δεν είχε συμμετοχή σε καμία από τις 4 επίσημες φετινές αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού. Ο διεθνής εξτρέμ Μαροκινός έπαιζε βασικός στις 3 από τις 4 εμφανίσεις. Μάλιστα, εκτός λοιπόν ο Ζαρουρίς, μέσα ο Palmer, ο Palmer, ο υδραυλικός Brown. Δηλαδή αν βάλεις το Plummer αντί για Palmer, έχεις τη λέξη Hydraulics. Τι λέω τέτοια ώρα, ε. Σ' ακούν και στο ποντισμένο σιρόν και στα Goldfield τα χρυσοχόραφα. Τι είναι αυτός εκεί πέρα, ποιος είναι αυτός ο καθηγητής φιλολογίας? Από το Highbury το φέρα. Άκου λίγο ου, να ανακατέψω λίγο Freddy Expresso, ακούγεται στο μικρόφωνο. Εντάξει, ακούγεται, έχει ακόμα υδρόλιθους μέσα, να πιω μια τζουρίτσα. Να ανοίξω τα κοιτάπια, να πάμε Άρη ΠΑΟΚ. Να δούμε τι γίνεται και στα σπιτάκια μας ρε αδερφέ. Μια που έχω ακόμα εδώ το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ας πω στους φίλους τους Παναθηναϊκούς. Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τις αναμετρήσεις με τη Χράντετς Χράλοβε είναι η εξής. Πένια Κότσαρης Τσάβες, Καλάμπρια Κάτρης Τσίρι Βέγια, Τουμπά Ντεφράι, Τετέι, γράφε Τετέι, Γιάγκουζιτς, Ντέσερτς, Αντίνο Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Τσάπρα στα μπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριακόπουλος, Φαντρόγγελεν, Ραστόντερ και Γκαρσία.

από ό,τι βλέπω δεν έχει καινούριο ρεπορτάζ φρέσκο από χθες το βράδυ. Τα γνωστά είναι, δεν έχουμε κάποιο καινούριο τελευταία στιγμής. Γνωστό είναι που χάνει και τη ρεβάν στο Ζίφκοβιτς λόγω της τιμωρίας που ακόμα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη φάση γιατί μάλωσε με τον Μπιανκόν και την πλέρωσε μόνο αυτός. Τώρα δεν ξέρω τι μεταγλώτηση, τι παίχτηκε εκεί πέρα κοντά στο διαιτητή, δεν κατάλαβα. Τώρα αυτό με το Τάχα Άλλη δεν μπορώ να το καταλάβω που τον είχαν για 2-3 μήνες εκτός ενώ το ρεπορτάζ λέει και δεν μπορώ να μην τον πιστέψω. Ο Τάχα Άλλη παίρνει μέρος σε μέρη του κανονικού προγράμματος και διατηρεί ελπίδες για να είναι στην αποστολή με την Μπραν. Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτό το παλικάρι δεν ήταν που έπεσε στο φιλικό ή στο πρώτο επίσημο εκεί και χτύπησε τον νόμο εξάρθρωση, τι έγινε. Δηλαδή πήραν απόφαση να μην παίξει χειρουργείο και να τον πάνε αλλιώς. Καλά, οι γιατροί κάτι ξέρουν παραπάνω φυσικά από εμάς. Γιατί μας λέγανε 2-3 μήνες εκτός ο Τάχα Άλλη και τώρα βλέπω παίρνει μέρος σε κανονικό πρόγραμμα, διατηρεί ελπίδες για να είναι στην αποστολή. Εδώ μιλάμε μέρα με τη νύχτα, αυτά που λέγαμε με αυτά που γίνονται. Μάλιστα. Είδομε, εντάξει. Και στην αποστολή να είναι δεν θα παίξει σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι ότι αν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόοδο στο θέμα της υγείας του. Και όταν παίρνεις μέρος σε κανονικό πρόγραμμα, τις επόμενες 2 εβδομάδες παίζεις κανονικά. Από την εμπειρία μου στα ποδόσφαιρα, στο λέω. Δηλαδή τι αρχές Σεπτεμβρίου που λέγαμε και τι τέλη Νοεμβρίου, Δεκέμβριο. Τεράστια διαφορά χρονική. Ξυπνείς.

0: Στέφανε, ο Κάρι θα πάρει δανεικού καρέτσα και τέλεια, λέει. Του πάνε τα κίτρινα, ο Τζέικοβ. Με αυτά που είπε, θα πάω σε ένα διάλειμμα να δροσιστώ, γιατί δεν δε θα το αντέξω να το δω.
1: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ΟΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη, το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μήπως έχετε, παρακαλώ, την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα?
6: Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει?

Αλλά πάμε λίγο, πάμε λίγο. Πάμε λίγο, Hugh Jazz. Πάμε λίγο, δώσε. Πάμε, βάμος, Αριανάρα, να ανέβουμε λίγο. Μετρόπολης, ακούτε, 95,5. Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια. Απόφοιτος βοηδοσχολής, ερτζιανικό όνομα, κυλικιάρχης του Χάρβαρτ, το ιντερνετικό. Πάρε, διάλεξε και κράτα ό,τι θέλεις. Η ώρα είναι 7:05 και καθώς ο Παντέλος εκεί στο νομό Πιερίας έχει πάρει άρδιν το κουταλάκι, το νίκελ, και το έχει κάνει ξύσει όλα τα ποτήρια δεξιά αριστερά, κάνοντας κρέμα αυτό το τινές καφέ. Πάρτε τη Φρέντι Εξπρέσιο όσοι ξυπνήσατε. Ανακατέψτε τους υδρόλιθους. Εάν πίνετε ζεστό, πάρτε κουταλάκι και αναδεύσε κάθετα επί τον άξονα. Πατήστε μια γερή τζούρα μέχρι το μουστάκι να ασπρίσει από την κρέμα. Όσοι δεν έχετε μουστάκι, να ασπρίσει το χείλος. Άναψε και μια μπαλμπόρα και σκέψου το υπόλοιπο της ημέρας. Μάλλον άναψε σκέτο τη μπαλμπόρα και μη σκέφτεσαι το υπόλοιπο της ημέρας. Άκρη δεν θα βρεις. Εδώ από τα κεντρικά του Μετρόπολης. Συνεχίζουμε την φαντεζή σούπερ εκπομπή. Τώρα σαλιαρίζω, έτσι παίρνω αέρα και εγώ τον παίζω influencer να πούμε, και κάποιους καβαλάω καλάμια και αρχίζω να σαλιαρίζω για μένα. Δεν έχει τώρα, τώρα που πήρα τον αέρα. Οχ, οχ, οχ. Είχαμε μείνει στον ΠΑΟΚ. Καινούριο δεν έχουμε, αυτό που σας είπα για το τάχα άλλη. Ψυχολογικό το πάρισμα από τον κόσμο, στους παίχτες του Λύση, πριν τη μάχη της Μπραντα. Γνωρίζετε αυτά, οι παοξίδες, εχθές προπόνηση, τέτοια πάμε guys, εν τα λοιπά και τα λοιπά. Θα το σταματήσω εδώ και αύριο το πρωί τα ξαναλέμε με όλα τα απόνερα από τις 10 το βράδυ που θα διεξαχθεί ο ευρωπαϊκός αγών στο στάδιο της Τούμπας. Δεν βλέπω είστε ανυπόμονοι, κάτι λαμπάκια εδώ να βουσβήνουν. 2-31-90-90-90 για όλο τον κόσμο, για να είμαι δίκαιος και όχι μόνο σε αυτούς τους πονηρούς που πρωτού ανοίξω τα σγραμμάς μπουκάρουνε πρώτοι και παίρνουν τη σειρά από αυτήν που θέλουν να μιλήσουν εδώ και καιρό. 2-31-0-90-90-90. Βγαίνει ο Ραφάλ με σχέτη διευθυντής Ζορζ Ντεμπούζ στο εξαίρετο ακουστικό σας και λέει: «Χαχα, καλέσατε Μετρόπολης, τώρα θα τον...» Εάν θέλετε να πείτε την άποψή σας στον αέρα, θα πατήσετε το 3. Αν πατήσεις το 3, θα αναβοσβήσει η κονσόλα εδώ και το μαγικό μου δάχτυλο που είναι μπαμπάτσκο θα σε βάλει στον αέρα να μιλήσουμε. Αλλά πρωτού συνεχίσω με τον κόσμο, θα πάω στη μεγάλη Αριανάρα με τα πολλά νέα. Θα παίζει ο Παλάσιος δεξιά, αυτά είναι τα νέα. Ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης για τα εισιτήρια διαρκείας. Αυτό θέλω να το διαβάσω. Έτσι, αυτό ακριβώς που λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για τα διαρκείας. Κάτι που καίει όλο το ποδοσφαιρικό, φιλαθλικό, οπαδικό Άρη μας. Πράγματα σπάω με Η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τη διάδυση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν. Τι μου λες? Η διαδικασία θα συνεχιστεί ως και την ημέρα του αγώνα με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης για τη δεύτερη αγωνιστική της Τύχημαν Σούπερ Λίγκα. Στίχημαν Σούπερ Λίγκα, Στίχημαν Σούπερ Λιγμάκης. Σάββατο έχουμε ματσάκι με τον κύριο Πρασά, Καλαμάτα, 8 η ώρα. Αν και με την έκανε λίγο εκεί πέρα η Νόβα, η Κοσμοτέ, εκεί τα συνδροτιμητικά. Πώς τα... 8 η ώρα έχεις και ΑΕΚ, Ηρακλή, και 8 η ώρα έχουμε τη μαύρη θύελα με τον Θεό του πολέμου. Unacceptable. Μα μου συμφωνημένα. Εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα? Πρέπει να πάρουμε 7 τηλεοράσεις, να έχουμε 32 gadget για να βλέπουμε ταυτόχρονα να γίνει το μυαλό μας και τα μάτια μας μαρμελάδα? Βάλτε μια μάρκα εσείς όποια σας αρέσει. Αν θέλετε βάλτε την ακριβή, ξέρετε ποια είναι. Αν θέλετε βάλτε τυχήμα από την Shooter Market.

0: στο Περάκος ο καλός που είναι πάγκος σκουπίζει εκεί τη Λεύσκη. Μαρκού, κάπως δεν θυμάμαι το όνομα του παικτού. Λέει δεν έρχομαι στο Περστονάρι, θα κάτσω λέει στη Λεύσκη στο συμβόλαιο. Ψάχνουμε δηλαδή ακόμα στόπερ.
1: Πού να φανταστώ ότι θα έρθεις αγάπη μου. Πού να φανταστώ.
0: Ήρθε το αριστερό μπακ, το μαύρο άτι εκεί, η βολίδα του αριστερής πτέρυγος. Ναι μουλάρι, ναι έτσι, ναι αλλιώς, ναι ταχύς. Και με σφυρίζει ένα πουλί. Όπως έλεγαν οι μαμάδες, θα μας τα πει τα νέα πελαργός. Πάρε λέει το ιατρικό δελτίο πρώτα και μετά μιλάμε. Όλα λέω, τι με λέει, Ρενές, όχ, μη με λες τέτοια.
1: Λάθος εμένα δεν θα βρει.
0: Ρίχνουμε αγιασμό, σχελίδες κόρδα, ανάβουμε καντιλάκια, κάνουμε φτού-φτού ξελευθερίες, παίρνουμε τη γιαγιά από το χουμνικό σερόν την μπάμπουσκα να μας ξεματιάσει, να πάει το παιδί, μην έχουμε κανένα τσαφ.
1: Λίγο πολύ
0: αυτά τα πασαλήματα από τα σπορ, κυρίως από το ποδόσφαιρο.
1: Πώς θα τρελαθείς, πώς θα σου τη δώσει και θα έτραγεις να παραμείς.
0: Να πιάσουμε λίγο μπασκετάκι, τι γουστάρει.
1: Πουλάς ψέματα για όλα.
0: Καθότι παλιός εδώ Βασίλης Λυπηρίδης, άξιος θαυμαστής, ας πάμε λίγο να ξεσκουνήσουμε τα μπασκετικά, γιατί εψέ δεν ασχολήθηκα καθόλου, αν και είχε μια ατυχία ο Παναθηναϊκός τώρα... Μιλούσα και με Παναθηναϊκούς, λέω απότομα στην προπόνηση, λέει μήπως ήταν παλιό και μας κρύβουν κάτι. Τέλος πάντων ο Kendrick Nunn, αυτός ο γρήγορος άσος του DBG 7000 του επτάστερου, δύο μήνες εκτός. Ψιλοθλασίτσα το έργο.
1: Είσαι το σαράκι του.
0: Όσον αφορά για τον μπάσκετ έτσι στα γρήγορα. Στα γρήγορα γρήγορα. Όσον αφορά το θέμα του Γόκαπ, δεν μπόρεσα να καταλάβω τι ζητάει ο καθένας. Δηλαδή ο Γόκαπ από τους Αγγελόπουλους και Αγγελόπουλοι από τον Γόκαπ. Δηλαδή ψάχνω να βρω μια καινούργια ενημέρωση. Γιατί μαλώσαν τα παιδιά, γιατί κάνανε μουτράκια, γιατί δεν μα είναι σαν τα ζευγαράκια χωρίς να υπάρχει αιτία ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λέει δώσει μου λίγο χρόνο να σκεφτώ. Νιώθω πιεσμένη, τα λέγαμε χθες.

0: σβήσω.
1: Πάμε να δούμε ένα δημοσίευμα.
0: Σε σβήσω.
1: Ο Ολυμπιακός και ο Τόμας Γόκαπ πέρασαν επισήμως σε εμπόλεμη φάση και ο Βασίλης Σκουντής σχολιάζει τα τεκτενόμενα σε όλη την πολύκρουτη υπόθεση. Σκουντή, ακούω, θέλω να δω τι είπε αυτός. Σκουντής μπάσκετ, αυτός θα μας τα πει όλα. Καρδιά. Μεγάλε μπίλι Σκουντή, για πάμε. Λέει, δεν ξέρω αν είχε τάμα, λέει, και ποιο ήταν αυτό. Χάρη της, στη χάρη της μεγαλόχαρης, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, λέει, ο οποίος στις 3 Αυγούστου εθεάθηκε, φωτογραφήθηκε, λέει, από παρατυχόντες να εισέρχεται στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας της Τίνου. Εάν όντως είχε τάμα, προφανώς αυτό δεν αφορούσε το Τόμας Γόκαπ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, έστω και αν εκρήγνεται στον πάγκο και κατεβάζει καντήλια, έδειξε με αυτή την επίσκεψή του πως έχει πίστη. Αντιθέτως, ο Τόμας, κατά τον κόσμο Θωμάς, βάδισε στα χνάρια του διασημότερου από τους 12 Αποστόλους. Ο άπιστος Θωμάς.

0: Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εγκαλεί τον ελληνοποιημένο point guard για τη μονομερή εγγραφή, καταγγελία του ενισχύ συμβολέου. Μονομερή εγγραφή, λέει, καταγγελία του ενισχύ συμβόλαιου. Τι είναι αυτονομικά, ότι ο ένας καταπάτησε το συμβόλαιο από τη μόνο μια μεριά. Και καλεί να εμφανιστεί αύριο για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Την ίδια στιγμή ο Γόκα, που έγινε πλέον ακατανόμαστος, ανεβάζει βίντεο με την ατομική προπόνησή του στο Ντουμπάι. Με συγχωρείτε, λέει, στη Νέα Υόρκη ήθελα να γράψω και μου ξέφυγε το Αραβικό Εμμυράτο. Πονηρός ο Βασίλης.
1: Πώς μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαλινές, μα ως εδώ.
0: Όπως εξελίσσεται το έργο, μετατρέπεται σε μια νομική σύραξη και δεν σηκώνει αστεία. Επειδή όμως η ομάδα του Ντουμπάι έχει εφέτος το συνήθειο να αποκτά σοριδών παίχτες και κάποιος από δάφτους να τους δανείζει από εδώ και από εκεί, εικάζω πως θα έχει κάνει τα κουμάντα της εάν δεν της κάτσει ο λεγόμενος άπιστος Τόμας Γουόκαπ. Αυτά με την υπόθεση Γουόκαπ. Πώς ξεκίνησε το έργο? Δεν πήγε στην προπόνηση, δεν εμφανίστηκε την ημερομηνία που πρέπει, επειδή ο Ντουμπάι την έκανε προσφορά, αλλά έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, δεν βρήκανε λύση. Μόνο θα μας τα βρει ο κύριος λύση του ΠΑΟΚ τον κόλπο, αγαπητοί ακροατές. Κοίταξτε, όπως έγινε το έργο στο μπάσκετ, θέλοντας και μη, οι επιχειρηματίες θα πληρώσουν τις υπεραξίες. Όταν ξεκίνησαν αυτά, και δεν έχει πολύ καιρό έτσι, δεν έχει πάνω από 5 χρόνια.
1: Κάτι με πνίγει.
0: Δηλαδή φανταχτερό γεγονός και παράδειγμα είναι πρωτιετίας που πληρώθηκε ο Σλούκας 3 φορές την αξία του, ας πούμε, για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.
1: Τελειώσει,
0: Μετά από εκεί ακολούθησε ο Κόλαφος, όλοι 2,5-3 εκατομμύρια, κάτι Βεζέγκοφ, κάτι τέτοια, με κάτι υπέρογκα συμβόλαια που λες, ρε φίλε, εντάξει, όταν αυτά είναι τα νορμάλ, δηλαδή πόσα πρέπει να δώσουμε σε έναν καλό παίχτη του NBA ή έναν μέτριο παίχτη του NBA όταν θα έρθει εδώ και βλέπει το, ότι κάποιος παίρνει μέτριος παίχτης Παγκίτης 1 εκατομμύριο, τι πρέπει να ζητήσει? Αυτά τα προκαλέσατε εσείς οι επιχειρηματίες και οι πρόεδροι των ομάδων σας στο μπάσκετ. Μητρή Γιαννακόπουλε, εσύ το ξεκίνησες το κακό. Άνοιξες τον ασκό του Αιώλου, έριξες τα φράγκα στη πιάτσα. Βρήκανε χρήμα ζεστό να ορμήξουν όλοι, να πάρουνε. Κάνε και εμένα κανένα συμβόλαιο 300-400 χιλιάρικα να παίζω 3 λεπτά αλλαγή στα φιλικά μόνο, γιατί για παραπέρα δεν είμαι.
1: Είναι τα βράδια μου μακριά σου.
0: Τον εφτάστερο μπασκετικό Παναθηναϊκό στην κορυφή, λέει, της παράνοιας και το αλυσβηρίσι, λέει, είναι η ομάδα, λέει.
1: Σούλα στα όνειρά μου, φωτιά μες στην καρδιά.
0: Χαμός γίνεται εκεί πέρα στην ομάδα, στην αρμάδα του DBG 7000. Φύγε εσύ, έλα εσύ, θέλω εκείνον, τόσα δίνω στον άλλον, ένας χαμός.

0: πάντα. Κάτι καινούριο δεν υπάρχει από πλευρά Παναθηναϊκού Μπασχετικού. Τώρα όσον αφορά για εδώ σε εμάς, ήρθε ο κύριος Μπίρτς, το σέντερ, ο 2-10 πλάς, τι King Kong είναι αυτός. Βέβαια, μια φωτογραφία χωρίς τη φανέλα, να πούμε, ένας χτισμένο, ένα ταυρί, αμάν. Μπίρτς που έπαιζε Euroliga, Τουρκία, έτσι. Άντε να σε δω, κύριε Μπίρτς. Ο Λούτζης θα αγωνίζεται με το Μαρούσι. Ανακοινώθηκε ψέτο βράδυ, το απόγευμα δηλαδή. Μαρούσι, Λούτζης, 28χρονος Δήμετρος.
1: Άραγε γιατί να σ' αγαπώ.

0: Κι όσο ζω θα σ' αγαπώ.
1: Τίποτα, ψάχνουν εδώ πέρα τα ρόστερ της ομάδας του ΠΑΟΚ και του Άρη και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Βάλτε τα με τη σειρά όπως θέλετε, αλλά ο έμπερο Αυτοκράτορας μπαίνει πρώτος. Δεν έχει κάτι αλλάξει Άρδιν στα ρόστερ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ελάιζα, Ελάιζα Μητρούλογκ.
0: Γιατί είσαι η αλήθεια μες στην ψευδιά.
1: Παρακαλώ ο κύριος να μείνει στο παλέ. Θερμή παράκληση. Ωραία, τελειώσαμε με αυτά. Δεν έχουμε κανένα νέο, πάμε λίγο κουτσομπολίστικα. Λίγο από εδώ, κανένα νέο, κανένα έτσι μυστήριο. Γυναίκα πήρε του Θυμιατό, κοπάνισε τον άντρα και έφυγε με τον αεραστή και τέτοια.

0: Stéphanie.
1: Τέλα ρε.
0: Λοιπόν, κοίτα να τους λες για τον κύριο Γιαννακόπουλο τώρα ότι την ξεκίνησε τη δουλειά. Πώς την ξεκίνησε ρε φίλε, αφού είναι μάγκας και την ξεκίνησε.
1: Είναι.
0: Πάει, παίρνει το ΑΧΑ και του λέει ο Αυγεννάκης, εγώ μπορώ να σου δώσω μόνο τους αθλητικούς χώρους. Τα υπόλοιπα που θες δεν είναι του πατέρα μου και δεν μπορώ να τα δώσω. Και του λέω Γιαννακόπουλο, θα μου τα δώσει και θα σου βάλω κρέας μέσα σου. Λοιπόν. Και...
1: Δεν θέλω να με ταλαιπωρείτε. Της εκκλησιάς την πόλη. Τα λέπα τραβάνε. Ρε σας είπα, μην μπερδεύεστε ρε, δεν είναι ιντερνέτα. Μετά θες εσύ να μην κάτσω εγώ βράδυ. Πού να πάμε πρωί, δεν κοιτάς τι γίνεται. Δεν τα λέω κουτούρου τα μηνύματά σας σε μένα στη Messenger. Αν με αφήσω μηνύματα σε επίσημη σελίδα του σταθμού, δεν μπορώ να θα προλάβω να κάνω εκπομπή. Μόνο θα σβήνω μηνύματα. Τι γίνεται, αυτά τα παιδιά θέλουν να με στείλουν. Στον εισαγγελέα υπηρεσίες, πάλι αλήτες. Με την ψυχούλα μου ρε παίζετε. Εγώ έχω ένα, μια καριέρα, ένα όνομα. Ρε λίγο πιο κοσμική. Γιατί, γιατί... Είμαι έξυπνο αλλά πολύ τραβηγμένο.

μπορώ να βρω το περιστατικό χθες στη Χαλκίδα, χθες προχθές. Με την κυρία την παντρεμένη που... Κάτσε να βρω το ρεπορτάζ, σε ποια σελίδα το έχω αποδικευμένο τώρα. Αυτό είναι για κουτσομπολιό εκεί.

Τέλος πάντων, ταλαιπώρια τραβάμε με την κινητή τεχνολογία. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε, ναι. Εμπρός. Έλα φίλε. Έλα φίλε, είσαι στον αέρα, με ακούς. Δεν μπορείς να με ακούσεις.

0: πάνω δεν το βρίσκω από ό,τι διάβαζα εχθές. Είχε γίνει μια μανούρα στην...
1: Ένα λάθος να κάνω.
0: Εκεί στη Χαλκίδα.
1: Και χαθήκα.
0: Ελληνίδα 40χρονη έφυγε, λέει, από το σύζυγό της το 54χρονο Πακιστανό. Πήγε στον εραστή της το 34χρονο, λέει, ομοεθνή. Παίρνει τηλέφωνο, που λες, ο 54χρονος στην αστυνομία και λέει: η γυναίκα, λέει, η ζωή της γυναίκας μου απειλείται, λέει. Ήρθαν, λέει, και την πήραν από το σπίτι.

Η αστυνομία βρίσκει το tracking του κινητού, εκπέμπει κανονικά της γυναίκας. Το σήμα του κινητής της τηλεφωνίας τυπάει στο μέρος, μπαίνουν μέσα οι αστυνομικοί. Η Σαραντάρα μαζί με τον ομοεθνή φίλο 34χρονου του άντρα και λέει, εγώ λέει, είμαι εδώ με τη θέλησή μου, να πούμε. Ποιος τα λέει αυτά, μα ο άντρας σας λέει, μας λέει ότι έχετε καιρό να αρφανείτε από το σπίτι και ότι κινδυνεύετε και τον πήρατε τηλέφωνο. Πάλε σας παρακαλώ, εγώ ζω τον ερωτά μου εδώ πέρα. Και μετά από μισή ώρα η ίδια γυναίκα το μετάγιωσε και κάνει καταγγελία στον εραστή για βιοπραγίες, τραβήγματα από τα μαλλιά, βρυσίδια και τέτοια. Και λέει, θα γυρίσω στο 54χρονο άντρα, να πούμε η κυρία. Αυτά είναι τα κουτσομπολίστικα. Το θέμα είναι, εντάξει, βαίνουν καθημερινά, αλλά το θέμα είναι η αστυνομική τι αντίκρισαν εκεί πέρα. Μα λέει, κυρία μου, σας παρακαλώ, λέει, μέχρι τώρα μπήκαμε μέσα, λέει, καλά, ξέρω εγώ, με τη θέλησή σας τώρα, λέει, καταγγελία. Όχι, γίνανε αυτά εχθές το βράδυ, λέει, θέλω να φύγω να γυρίσω στα τέκνα μου. Τα έτσι γίνονται εκ πρώτης όψεως στη πιάτσα. Καλοκαιρινές ανησυχίες. Θα μου πεις απόψε, τα μυστήρια κόψε, θα μειώσω εγώ. Ναι, είχα κανένα δυο στη γραμμή με τον μπλα μπλα. Τους χάσαμε, να πούμε. Μπέπιασε εκεί πέρα του κουτσομπολίστικου. Δεν πειράζει, έχει γραμμές να ξαναβγάλει. Και με τα πολλά και με τα λίγα, η ώρα οδεύει για 7.30. Πιάσαμε ωκεανό που λένε. Ταξιδεύουμε πρίμα προς το λιμάνι. Πάρτε καφεδάκια, όπως έχω εγώ αυτή τη στιγμή, Freddy Expressio σκέτο, πάρτε καμποτσινάκια, πιάστε τα ζεστά, πιάστε και κανένα τσάι αν νομίζετε είστε κρεουλιάριδες, αλλά η Σάκης, η μετεωρολόγος, είπε το επόμενο δεκαήμερο ξαναπάμε στα air fryer. Ζέστα, ζέστα και πάλι ζέστα. Εξαφανίστηκε. Γι' αυτό και εγώ θα εξαφανιστώ. Ευτυχώς έκανα τη μαγιά, έβαλα το πιεστικό εκεί, έπιασα τη λάστιχο το βράδυ στην μπαλκονουά και έπλαινα το εργοντήσιν. Είχε βγάλει από το φυσερό και εγώ λέω, πού να κρυώσει, πού να δώσει. Το καθάρισα, είμαι έτοιμος, κύριε Καύσωνα. Αγκαλιά, με μια διπλή κουβέρτα. Να πατήσω το κουμπί on, το κόκκινο από την κλιματιστήκα, και να τη βγάλουμε μπέικα. Τώρα it's another priest holy bible. Όταν έρθει ο λογαριασμός που θα γράψει, για ρεύμα πληρώνεται 4 ευρώ και για τα υπόλοιπα 124 είναι δασμοί, φόροι και δεν ξέρουμε που πάνε. Αλλά εμείς την απόπειρα θα την κάνουμε. Θα την πατήσουμε το κομβίο στις μεγάλες ζέστες. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε. Ναι. Δεν πειράζει. Δεν ακούς, χτύπα ξανά να... Μετά από δύο λεπτάκια, παιδιά, πρέπει να πάω σε διαλυματάκι. Αγαπητοί ακουρατές, είναι και ψιλομπαμπάτσικο. Οπότε μετά το πέρας των διαφημίσεων, κάτσε να μην περιμένουν οι ακροτές να κλείσω. 1, 2, 3. Με συγχωρείτε του ΑΚ, αλλά κάντε ξανά την επανάκληση για λόγους οικονομίας.

0: Σωστό λέγα! Το σύστημα!
1: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
4: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56. Πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Εγώ έχω μια καριέρα, έχω ένα όνομα. Όχι τώρα να σηκωθούν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι.

0: πίσω στα μικρόφωνα να κάνουμε και καμιά δουλειά. Να είμαστε προκομμένοι επαγγελματίες. Συχνότητα 95,5.
1: Να τελειώσεις μια ζωή μόνος.
0: Τα μηνυματάκια τα μαζεμένα λένε τα εξής από τους ακροατές.
1: Έναν άλλον εαυτό.
0: Πού μπορούμε να βρούμε, λέει, το μίξ που βάζεις, θείε? Το Μπουκόφσκι, λέει, για ξυπνητήρι. Χωρίς ποίηση δεν ζω. Θες τώρα εσύ εκδόσεις Ζισκάρ, του Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι για τους τροβαδούρους του 14ου αιώνα, αν δεν κατάλαβα. Θέλεις τώρα χωρίς ποίηση δεν ζεις, χωρίς ανώ, χωρίς παπάκες ή δεν ζεις, ε? Θα σε κατατοπίσω και σένα, κύριε Αποστόλη. Ο Γιώργης στέλνει φωτογραφίες και καλημέρες μέσα από τα εκτάρια γης εκεί πέρα στα χωράφια του. Μουσικάρε σήμερα, καλημέρα Χέλη μου, γράφει η Ματμουαζέλ Στέλλα και ως γνωστή η Κέιτ Τέιλορ Σουίφτ το Γιαννιτσόν. Καλημέρα κυρία Στέλλα, καλό running, καλή προπόνηση, καλά χιλιόμετρα. Και πάμε τώρα στις δικές σας φωνούλες, παρακαλώ, ορίστε.
2: Πού είστε, ρε πρόστιχο αγόρι?
0: I'm here, πρόστιχο guy.
2: I'm
0: here.
2: Δεν θα βάλεις γκάλωπ σήμερα, εσύ.
0: Τι
2: θα ξεκινήσεις δυναμικά.
0: Γκάλωπ.
2: Πάλε εκεί. Πιάσε την επικαιρότητα, θα πιάσεις. Τέλεια θα πιάσεις.
0: Τέλειας, πακ, πακ.
2: Θα βάλεις τους λόγους που μπορεί να έφυγε ο Τέλειας.
0: Όλε λε.
2: Ότι όλε λε. Εντάξει, μας έχει αφήσει άλλο τον πόγο τώρα.
0: Εντάξει.
2: Να περάσει ο επόμενος.
0: Παράσει, τι έγινε, σιγά στεναχώρια τώρα. Πρώτη φορά είναι.
2: Δεν το περίμενα μέρα.
0: Γιατί ρε?
2: Δεν το περίμενα. Γιατί σου λέει τα είσαι, δεν σε υπολογίζω.
0: Ναι.
2: Ποιος ήθελε να φύγει ο Τέλειας? Ποιος περίμενε να φύγει ο Τέλειας πρώτα απ' όλα?
0: Τι ποιος περίμενε? Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει λεφτά. Τι κανένας? Δεν γίνεται έτσι.
2: Βέβαια, κάποιες μη θα βγει. Αλλά είχε όλη η πόλη, ξέρω ότι δεν θέλει να φύγει το παιδί, θέλει να μείνει για παραδό, να μείνει για πάντα στην Τούμπα, να μπει στο νέο γήπεδο και όλο αυτό το παραμύθι που τρώγαμε.
0: Εντάξει, ναι, αυτό. Αλλά είναι, ότι... ναι.
2: Κοίτα, εγώ δεν θα πω στη δικασία αν ήθελε να φύγει και αν έπρεπε να φύγει. Εντάξει, έφυγε στο χειρότερο σημείο την ομάδα. Η ομάδα έχει χτιστεί πάνω του. Από εκεί που τον είχε ο Λουτσέσκο να μαρκάρει και να πρεσάρει μαζί με τον Ζαφέρε, ήρθε ο άλλος και τον είπε θα παίξεις και θα κάνεις θέση με την μπάλα στα πόδια. Όλο το 50 πάνω στον Τέλεια. Και υποτίθεται ξεκινάνε μεταγραφές με την ομάδα πάνω του και που τον πουλάς. Είναι εντάξει.
0: Έλα ρε, μη στεναχωριέσαι, θα πάρει δεκάριο.
2: Δε εσύ, στεναχωριέ, ποιο θα πάρει?
0: Έλα ρε, εντάξει, Τάσο Μπακασέτα στη πιάτσα, Κώστα Φουρτούνη.
2: Άλλη μου.
0: Ο πρόεδρος θα βρίσκει έτσι τώρα την ομάδα.
2: Μπακασέτα με χιλιά να γίνω δωρεάν και το θάβει στη Τούμπα. Άμα έρθει ο Μπακασέτα.
0: Δυο χαφάρες.
2: Θα την κάνουμε δωρεάν.
0: Ναι, ναι. Κώστας Φουρτούνης, Τάσος Μπακασέτας και να γίνει καλά αυτό το πεδίο με ητή. Να τους δω τριάδα θέλω. Να τους θαυμάσω τους.
2: Ναι, να βλέπεις. Γιατί δεν κοιτάς τα σαλιγκάρια για τα αγώνα τέτοιου δρόμου?
0: Τα βλέπω. Κάθε Κυριακή πρωί που βρέχει εκεί έξω από το εξοκλήσι έχει κάτι σαλιγκάρια, κάνουν αγώνες. Ποιο θα φτάσει πιο γρήγορα στη Σικιά να πάνω, να ανεβεί, να φάει τα
2: φίλια. Προσπαθεί να δημιουργήσει. Τέτοιο, ιδιαίτερα χόμπι για να τραβήξεις τίποτα πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες, να κάνεις κανένα κονέ πιο...
0: Λες, να το πιάσω και εγώ το έργο, να αρχίσω...
2: Που να λες, εσύ είμαι πολύ ενδιαφέρον, έχω και τέτοια χόμπι, ξέρω.
0: Να πιάσω το σπατουλαριστό, να το αλλάξω στα γεράματα, αμά... Ήρε, κάτσε καλά, ρε, καλό υπόλοιπο ημέρα, αγόρι μου, και τι πάθαμε! Τι είναι, λέει, πιο πιθανό, ο φίλος μου Ηλίας στην Instagram? Ο φίλος ο αδερφός ο Κουλιανός να σου φέρει φανέλα του Τέλεια ή ο Ραπ να σου δώσει τα μεροκάματα? Το τερμάτισες ρε φίλε. Είναι τα δύο απίθανα σενάρια που δεν πρόκειται να συμπίψουν ποτέ μαζί. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
3: Ναι, ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Στεφ, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Σ' ακούω από Κομωτινή.
0: Καλώς τον.
3: πρέπει να καθιερωθεί αυτή η εκπομπή, μπρο.
0: Μπρο, να καθιερωθεί, αλλά η εισαγγελέα υπηρεσία περιμένει από πίσω.
3: Γιατί ρε.
0: Τι είναι τώρα για πρωί, είμαι εγώ τώρα, δεν κοιτά τι γίνεται.
3: Τέτοια ώρα οι εισαγγελεί κοιμούνται, μπρο.
0: Ναι. Ναι.
3: Να έχει καλό υπόλοιπο ημέρα, αδερφέ.
0: Ναι,
3: ωραία εκπομπή. Σκοτώνει, πόσο λένε. Είναι,
0: σκοτώνει, σπαθί, ξηράφια, ευθεία, όλα μέσα. Δεν έχει τώρα δεξιά-αριστερά. Ξέρω, ναι, κατά να κοφτερώ.
3: Είμαστε στο στρατό εδώ και σε ακούμε, να ξέρεις.
0: Για δώσε περίπου στίγμα, θα καταλάβω εγώ.
3: Τι στίγμα περίπου. Στην Κομωτινή είμαι.
0: Άστο, μουχού, κατάλαβα και που είσαι.
3: Θα έρθουμε και 28 εκεί να
0: κάνουμε μουχού, μουχού, μουχού, μουχού.
3: Όχι, όχι, τουθού, τουθού, με κεφαλαία.
0: Κατάλαβα, άστο, εντάξει, νόμιζα είσαι μουχού να στείλεις χαιρετίσμα, αλλά τουθού δεν έχω να στείλω χαιρετίσματα εκεί.
3: Εντάξει. Καλό υπόλοιπο εκπομπής και αν μπορείς καθιέρωσε την εκπομπή, είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ό,τι αλλά πει ένας χειριστής μη 60 α3 αμόλφ, το δέχομαι. Καλό υπόλοιπο.
3: Έγινε.
0: Γεια σου, τσάκαλε. Κάτσε τώρα, γιατί να τους πάω με τη σειρά, μην αδικέψω κανέναν. Παρακαλώ, εδώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το πληρότητα.
4: Γεια σου Στεφανέρα, τι κάνεις.
0: Χαίρομαι που σ' ακούω.
4: Και εγώ χαίρομαι που σ' ακούω.
0: Χαίρεσαι που ακούς τη φωνή σου, τι.
4: Όχι, που τα λέμε.
0: Α, και εγώ, ναι, έτσι. Αγόρι μου, 92% έπαθα πλάκα, δηλαδή έβγαλε το μαγαζί τα λεφτά το βράδυ.
4: Ναι, ναι, έχει διάφορα, έχει διάφορα δρόμενα αυτές τις μέρες. Έχει συναυλίες, έχει μαραθώνιο μεθαύριο.
0: Τι μαραθώνιο έχει, όπως έχουμε και εμείς εδώ Θεσσαλονίκη το βράδυ ή ημέρα.
4: Πρωίνε, πρωίνε σε εμάς εδώ, νωρίς το πρωί.
0: Δεν μου λες τώρα, χωρίς αστεία ας πούμε, εκεί τώρα πώς πάει, ναι, η εποχή με το βόρειο σε άλλας, πότε είναι η νύχτα συνέχεια, τώρα είναι η διάρκεια της ημέρας η μεγάλη ή η νύχτα είναι.
4: Τώρα είναι μεγάλη μέρα.
0: Η μεγάλη μέρα,
4: από Νοέμβριο και μετά.
0: Είναι αυτό το βραδινό συνέχεια, ας πούμε. 2-3 μήνες σερί που πάει.
4: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
4: Ναι, ναι. Βέβαια για Βόρειο Έλλας πρέπει να πας αρκετά πιο πάνω από το Ελσίνκι.
0: Κοίταξε, εσύ είσαι πολύ πιο πάνω από όσο είμαστε εμείς για βορρά. Γι' αυτό λέμε. Ξέρουμε ότι πρέπει να πας εκεί παραπάνω, αλλά εσύ είσαι πιο κοντά στο παραπάνω. Κατάλαβες.
4: Ακριβώς.
0: Ναι, είσαι πιο κοντά στο παραπάνω.
4: Ακριβώς, Στεφανάρα.
0: Ναι.
4: Έτσι. Έτσι που λες. Μια καλημέρα πήρα να σου πω.
0: Πολύ καλά εξηγήθηκες, αγόρι μου.
4: Να είσαι καλά και θα τα πούμε. Τσάω.
0: Γεια σου Τζόρτζιο. Γεια σου φίλτατε Τζόρτζιο.
5: Κι όταν θα σε δει να κλαις, θα γελά.
0: Εδώ με ακούει κάποιος, να μην αδικήσω, ναι.
6: Γεια σου Φαλακρό αγόρι.
0: Α, υπάρχει κόσμος. Γεια σου εδώ Φαλακρό αγόρι, ακούει.
6: Υπάρχουν ακροατές που δεν παίρνουν ρεπό από τα ραδιοφωνά, ούτε πάνε στο γήπεδο. Ναι. Ρε Κάρολο, κάνε καμιά άλλη δουλειά ρε φίλε. Πες ένα θετικό να πας στο γήπεδο ρε. Πότε σου έχεις να πας ρε. Σήμερα παίζει η ομάδα, κάθεσαι και μουρμουράς, σαλιαρίζεις. Σαλιάρι, σε όλες τις εκπομπές παίρνεις τηλέφωνο και κλαις.
0: Για ποιο λες.
6: Ο πρώτος που βγήκε είπε για το Τέλεια.
0: Ναι.
6: Πολύ σαλιά μάλια ρε φίλε. Πολύ σαλιάρικος λαός ρε. Ρεπό δεν παίρνουνε, ανεργοί είναι. Άντε πρωί πρωί.
0: Θύμωσε ο φίλος. Για ποιον μιλούσε άραγε, τι έγινε. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Γεια σου Στεφανάρα.
0: Καλώς το να.
7: Με παίρνω τηλεφωνάκι από το εξοχικό Βόλο.
0: Ναι.
7: Και θέλω να συμφωνήσω με ένα προλαλήσοντα αδερφό, ένα μπρούλι όπως έλεγε, ότι επήγε να βάλει σε πρόγραμμα από μια εκπομπή για εμάς από την αγοράκια που δουλεύουμε τέτοιες ώρες.
0: Ναι, καλά.
7: Έχει το υπόψη, δεν πάνε να κυνηγάνε και να κράζουνε, δεν χρειαζόμαστε τέτοιες ώρες. Και να γλιτώνουμε τα πενιταρικάκια και να τα βγάζουμε σε γούστα.
0: Θα το βάλω σε ένα φάκελο και θα το δέσω, θα το θέσω στο δεύτερο όροφο της διοίκησης για τα αιτήματά σας.
7: Και φέρε να το περάσει και από εδώ να το πρωτοκολλήσουμε, να σου βάλουμε απάνω και ό,τι εργόσυνη ή ό,τι χρειάζεται και να το δώσεις συστημένο.
0: Να μαζέψουμε τις υπογραφές.
7: Ξεκάθαρα. Καλή δύναμη να έχει παλίκαρε. Ευχαριστούμε. Και πάντα όρθιο.
0: Πάντα όρθιο. Ωραίος. Γεια σου, αγορίνα. Λογικά να σκέφτε. Με κόλλησε και η κομπιούτερ εδώ, δεν σταματάει, δεν συνεχίζει η μουσική. Δεν μπορώ να παίξω τσιγκλάκια. Ρε, μας έχετε κάνει σαμποτάζια. Σου τορκίσομαι, σου τορκίσομαι. Δεν ακούει ο κέρσορας τίποτα. Βρε, έχω τρεις σελίδες ανοιχτές. Βρε, πάω, σπατάω τίποτα. Συνεχίζει. Άμα δεν κατεβάσω από τον ήχο εδώ. Κάτσα, τελειώσει η εκπομπή και θα φάει ή διάρρη, ένα από τα δυο, ή επανεκκίνηση. Και βλέπω το διάρρη να το τρώει πιο εύκολα. Κάτσε να πάω, Κόσμος και Κοσμάκης. Τώρα ποιον έχω εδώ στη σειρά? Εδώ με ακούει κάποιος? Ναι. Ορίστε.
8: Στέφανε.
0: Έλα, σ' ακούω, ναι. Πρόλαβες. Πρόλαβες να μην βγεις από το παράθυρο. Έλα, σ' ακούω.
8: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, φίλε.
8: Καλημέρα από το Ασπρόμβρο Παραλίμνιο.
0: Σε καλά.
8: Γεια σου, φιλαράκι μου.
0: Πού σε... Εσύ παλιό παιδό.
8: Γεια σου, φιλαράκι μου. Σε έπιασα επιτέλους με την Τρίτη.
0: Με την Τρίτη, ναι.
8: Τι λέει, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, ρε. Καλά.
8: Καλά. Για μια καλημέρα πήρα.
0: Καλά, ξηγέσαι. Στο δρομολόγιο είσαι τώρα, δουλειά, έτσι.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκτός λέω αν έχεις τη φιλενάδα μου την Αθανασία και είστε πουθενά δε βακάνς.
8: Έτσι, έτσι.
0: Το κορίτσι το έχει στη πούδρα, έτσι. Σε θέλω.
8: Το κορίτσι είναι στο χωριό.
0: Όπως εξηγήθηκε αρμυρό φιστή και πάνω στις φιλενόδρους χιά και εσύ στον κάψο να βαράς καθαρμπαϊκά. Καλά σε εξηγήθηκε. Αγορίνα μου, καλά είσαι, έτσι?
8: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Προσοχή σήμερα σε όλους τους για το γήπεδο που θα πάνε.
0: Βεβαίως.
8: Στηρίχτε την ομάδα. Εντάξει, πήγα την έχουμε, αλλά... Προσοχή μόνο, προσοχή. Αυτά, φίλε μου.
0: Αγόρι μου. Καλά υπόλοιπα.
8: Καλά. Χαιρετώ, να είστε καλά. Γεια σου, καλό τώρα.
0: Εξαίρετο, χρυσό παιδί. Τυχερήση μαθήτρια. Παλίκαρο, τζόκερ, 7 τζακπότ μαζί έπιασες. Αλλά δεν σιγά για κάτι χαμηλότερα. Τα δέοντας στο ζεύγος. Τους θερμούς μου χαιρετισμούς στο αγαπημένο ζευγαράκι. Παρακαλώ, ορίστε.
9: Στεφανάρα.
0: Όπα, τα βαριά πιστόλια βγήκαν στην πιάτσα.
9: Αφού ο Φακύρης, ρε φίλε, δεν ήθελε να φύγει.
0: Ναι, ναι.
9: Γιατί έφυγε? Και αφού λάτρευε τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν ξηγήθηκε όπως ξηγήθηκε ο Καραπιάλης κάποτε, όταν τον παντράβα στον Παναθηναϊκό δίνει τα τριπλάσια, και αυτός σου είπε, είσαι ο θρύλος που αγαπάω ή κόβω το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν ξηγήθηκε έτσι ο Φαγκύρης?
0: Τα είπαμε χθες, μωρέ. Τα είπαμε.
9: Τι, δεν ξέρω.
0: Τα είπαμε χθες, δεν είπαμε ξανά ότι το παιδί είναι στεναχωρημένο, αλλά πήρε λεφτά και εγώ λέει θα ευχαριστήσω όλους τους οπαδούς στην Ντόρτμουντ, θα κάνω τα καλύτερα να γεμίσω, να κάνω καινούργιους οπαδούς.
9: Τι βγαίνουν τότε να πούμε τα ασπρόμαυρα και μας
0: τώρα,
9: λένε.
0: Μα κάτι πρέπει να πει και ο άλλος τώρα. Δεν πρέπει, τι, το βλέπουμε το έργο.
9: Άκουσε, Φανάρα, ο Σαββίδης τους έκανε χιλιά καλά, φίλε. Τους απελευθέρωσε από τις χειροπέδες των χρεών. Mm-hmm. Έφερε στην Ετοιμόρο Πιτούπα άπειρες χαρές. Τους έκανε μάγκες. Αλλά ταυτόχρονα, Στεφανάρα, ναι, με τις ατελείωτες εξηγήσεις του, τους έκανε και ένα πολύ μεγάλο κακό, φίλε. Τους έκανε αχάριστους. Και τώρα μαζεύει τα αρέστα της αχαριστίας. Καλά να πάθει. Γιατί έτσι είναι, φίλε Στεφανάρα. Χίλιες φορές να βοηθήσεις κάποιον, ναι, αυτός θα θυμάται τη μια φορά που δεν μπόρεσες. Καλά να πάθεις, κύριε Ιβάν, αφού διάλεξες αυτούς για να τους κάνεις μάγκες. Καλά να πάθεις, λες και δεν υπήρχε η Αριάννα δίπλα.
0: Αμάνα.
9: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, μου είπες το... Η Αριανάρα, καλά κύριε Ιβάν, και λέει εδώ ο Ολυμπιακός, λέει, γιατί δεν πάτησες πρώτα προς τα δω? Αν και πάτησες, αλλά πήγαμε... Όχι, λέει, δεν θα πάρεις τον άλλη. Παρακαλώ, στη γραμμή, ορίστε. Ναι, ναι. Έλα εσείς.
10: Καλημέρα, φίλε.
0: Φίλε, δώσε λίγο γκάζι, δεν σε ακούει κανένας. Να ξέρεις έτσι πως μιλάς.
10: Γιώργος Λονδίνο με ακούς?
0: Προσπαθώ, κάτι θα κάνουμε, ναι. Δεν σε διακόπτω, όλα. Πάμε.
10: Τρία, δύο γεγονότα, μία ερώτηση.
0: Ναι.
10: Πρώτο γεγονός, Παγκασέτας, ναι, Φορτούνης, ναι, υπάρχει και ο Μανού Γκαρσία, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, πάμε, σωστά.
10: Ένα δεύτερο, τα σαλιγκάρια αυτά που βλέπεις κάθε πρωί είναι μιανού φίλου. Είχε βγει μια μέρα να πάει να ψωνίσει, mm-hmm, και επειδή έμπλεξε στην αγορά με κάτι τσίπουρα,
0: ναι,
10: όταν γύρισε στο σπίτι είχε τα σαλιγκάρια μαζί και τους έλεγε άντε δεν προχωράτε και μας πήρε νύχτα.
0: Άντε ντε.
10: Και από τότε η κυρά τα έχει πετάξει έξω, κατάλαβες τι γίνεται.
0: Κατάλαβα, ναι.
10: Πονήρη. Και μια ερώτηση. Ο Χα Νέξιους Βασίλης πότε γύρισε?
0: Ο πώς τον είπες?
10: Χα Νέξιους Βασίλης, αυτός δεν είναι.
0: Ποιος είναι, τι είναι Νέξιους Βασίλης, δεν κατάλαβα.
10: Ο Ραδόπουλος δεν έχει ακούσει.
0: Τι γυρίζει. Δεν ξέρω ρε φίλε, θα έρθει εδώ πέρα κατά τον Σεπτέμβριο, θα βγάλει καμιά φωτογραφία ότι έβγαλε πρώτο το σταθμό τον Αύγουστο που ήταν σε άδεια και τέτοια πράγματα. Ναι. Κάτι τέτοιο θα
10: έρθει. Πες μου κάτι τώρα, πες μου από τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
10: Τι βλέπεις?
0: Τίποτα, μαύρα σκοτάδια, μόνο τον Γκοζάλης βλέπω.
10: Λοιπόν, θα δεις πολλά.
0: Καλά. Καλά, καλά.
10: Δεν ξέρω αν θα δεις μπάλα, σου πάει για τις μεταγραφές.
0: Τι να δω, μπαλαρό. Μπάλα θέλω να δω. Πληρώνω Κοσμοτέ Νόβα να δω μπάλα. Τι να δω.
10: Θα το δούμε σε ένα μήνα.
0: Δεν ξέρω αν θα δεις μπάλα. Τι να δω. Απά να δω διπλό τρολούκ και τριπλό άξελ.
10: Ρε, αυτή τη στιγμή εγώ ακόμα η μισή δεν έχουν παίξει. Αλλά αυτός που έχει πάρει καλούς και αυτός που έρχεται, ο ένας από τους τρεις που έρχεται τώρα.
0: Ναι, ναι.
10: Που θα είναι...
0: Αυτά να πάνε τα πει στην Αϊμέγγεν και στις ομάδες που πέρασαν που χωρίς να έρθουν αυτοί και οι άλλοι να πούμε.
10: Από πού στην Αστοβίλα εγώ ρε. Τα έχω πει στην Άρσεναλ. Πού τα έχω πει σε αυτούς. Κατάλαβες τι κάνει Αϊμέγγεν. Εγώ εκεί πρέπει να πάω να τα πω. Πάω μέσα στο Εμιρές και τους λέω έλα εδώ. Ήρθα. Ποιος είσαι ο Ολυμπιακός. Είμαι πάλι δύο και σπίτι σου. Έλα εδώ Φιωρεντίνα τι είσαι εσύ. Ένα και δικό μας. Έλα εδώ. Μεγάλη προπονηταρά η Δίκη Σαστοβίλα, πάρε 4 στον Μπέρμιγχαμ που δεν έχει πάρει ποτέ, ήταν ποτέ για 70 χρόνια και καλωσορίσαμε τα παιδιά τον Περέα και του τα πάει και εγώ.
0: Του τα είπες όλα. Όλα τα είπες κύριε Λόντον, πάμε στον επόμενο. Ορίστε παρακαλώ.
11: Πρόσεχα αγόρι να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ωπα ρε, τι έγινε.
11: Θέλω να πεις αν μπορεί να μετεβαστεί η πρόσκληση αντί για το διαρκείας, γιατί θέλω και εγώ να πάω να στηρίξω τον ΠΑΟΚ, να πάρω μια πρόσκληση. Αν μπορεί να μου τη δώσει τα χαμάτα, αυτή που είχε από τον Λουτσέζο καβατζωμένη.
0: Α, να έχει και τέτοια πράγματα.
11: Να στηρίξω.
0: Έτσι γίνονται τα sold out με προσκλήσεις.
11: Έχεις να μάθεις πολλά ακόμα δίπλα μου.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα, έτσι γίνονται τα sold out με προσκλήσεις.
11: Οι υποστηρίξεις γίνονται έτσι, με προσκλήσεις.
0: Α, ωραίο κόλπο αυτό.
11: Να τη στείλει στο σταθμό να πάει την πάρω σήμερα.
0: Δεν μου λες, εγώ να σε ρωτήσω
11: κάτι. Τέτοια υποστήριξη λέω πάω.
0: Περίμενε έλα, τώρα, γιατί μου τα λες καλά.
11: Έλα, δεν σε εκθέτω εγώ.
0: Δεν με εκθέτω, όχι, μου τα λες καλά. Δεν μου λες και στέλνει ο Καρυπίδης προσκλήσεις ο πρόεδρος του Άρη για εμείς στο γήπεδο.
11: Άμα θέλει.
0: Ναι.
11: Πάει εκεί πέρα κάτω στο δρομπότοπο, σπίλατε μέσα, ανοίξει τις πύλες. Θα δεις τι έγινε μέσα εκεί πέρα.
0: Σε βρίσκω αδιάβαστο, φύγε.
11: Δεν νομίζω.
0: Γεια. Ορίστε παρακαλώ.
12: Έλα Στέφανε.
0: Ορίστε κύριε.
12: Τι κάνουμε?
0: Ωραία.
12: Άκου λίγο κάτι. Να υπήρχε ΠΑΟΚ να πας στο γήπεδο.
0: Ναι.
12: Τώρα υπάρχει πάει σούπερ μάρκετ. Τι να πάει να δώσεις? Τα φράγκα να τρέπονται οι μανατζαρέοι. Να δίνεις λεφτά σε ακαδημίες και να πουλάς τα μικρά παικτάκια και μετά στο ΠΑΟΚ τα μεγάλα παικτάκια. Να ταΐζονται όλοι εκεί στη διοίκηση και να ξεφτιλίζουν το σωματείο.
0: Έχει δέμο ο κόσμος, ναι, τα διαρκείας λέει θα τα δώσω, δεν θέλω να πάω, στεναχωρέθηκα.
12: Το καλύτερο που θα κάνει αφού φάνηκε το πραγματικό πρόσωπο του Σαββίδη ρε φίλε. Mm-hmm. Και τι έκανε τύπο Γαύρος, προστάει ο λαός του ΠΑΟΚ ευγνωμοσύνη.
0: Ναι, ναι.
12: Δεν τον παλαμούτι αλλού. Ο ίδιος ο πρόεδρος προστάει ευγνωμοσύνη σε αυτό τον ΠΑΟΚ, γιατί αν δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ ούτε περίπτωση στην Αριστοτέλους θα έπαιρνε. Φάνηκε το πρόσωπο. Λευτεριά στον ΠΑΟΚ από την ομοιρία και την κατοχή. Από τη Ρώση και Αρβίλα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε. Πόπο. Φουλ ατάκι γίνεται. Ρε εγώ είπα λέω ρε Δευτέρα, ρε Τρίτη, ρε Τετάρτη, Πέμπτη πρωί. Τίποτα δεν μαλάκωσε καθόλου, είναι όλοι στα κάγκελα. Και τι παέ, και τι παέ. Οι μουσικές επιλογές δεν είναι δικές μου, διότι κόλλησε το κομπιούτερ, αγαπητοί ακροατές, αυτή τη στιγμή. Ούτε restart κάνει τίποτα. Τώρα μην πατήσω εδώ και τα κάνω όλα γιάμπαλο και δεν μπορεί να βγει και ο κύριος διευθυντής, ο κολαπτώμενος. Κύριος Χάρης μαζί με τον βουνό, τον Μάικ Σάρο. Όλο το νησί παρακαλώ, ο κύριος ή η κυρία στη γραμμή.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
13: Καλημέρα σας, Φανάρα.
0: Γεια σου κύριε, γεια σου παιδί μου, γεια σου αγόρι μου.
13: Δεν φέρετε πίσω τα διαρκείας και μην ξαναπατήσετε στην Τούμπα. Mm-hmm. Δώστε τα πίσω.
0: Πίσω,
13: θα μας γλύψετε.
0: Δεν ξέρω για τους φίλους σου.
13: Εγώ... Όχι εσένα προσωπικά.
0: Ναι.
13: Να ανοίξει πάει τέτοιο κάποιο τρόπο μια πλατφόρμα αυτά, δώσε τα πίσω. Θα μας γλύψετε. Βρε άντε από εδώ να πούμε.
0: Σωστός. Σωστός.
13: Ακούω τι ακούω. Σήμερα όλοι, όσοι θέλουν θα είμαστε εκεί. Δώστε τα πίσω και θα μας λείψετε. Θα κλάψουμε δηλαδή σήμερα.
0: Εγώ νομίζω θα είναι γεμάτη Τούμπα σήμερα.
13: Δεν ξέρω. Εντάξει,
0: θα γεμάτη.
13: Και... Ναι. Είναι και διακοπές λίγο περίοδες. Οι άλλοι που θέλουν, ας τα δώσουν πίσω. Θα μας λείψουν, ρε. Θα μας λείψουν. Θα κλάψουμε. Δεν θα προχωρήσει ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Θα καθόμαστε να κλαίμε επειδή δώσανε πίσω τα διαρκείας. Άιντε να μην πω τίποτα πιο χοντρό. Άντε καλημέρα.
0: Γεια σου αγόρι μου. Κρατήθηκε ο φίλος. Πάμε στο mood. Κρατήθηκε. Δεν το είπε το χοντρό. Τα σπέκια μου στο φίλο ακροατή που κρατήθηκε και δεν έδωσε την καζιά. Παρακαλώ ο επόμενος. Ναι.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
14: Εγώ είμαι.
0: Εσείς ναι.
14: Όμορφες καλημέρες από τον εξωτικό εύωσμο της Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία. Ωραία.
14: Τι κάνουμε.
0: Εκεί ο Κουκλουτζάς ο μαγευτικός.
14: Ωραίος ο Κουκλουτζάς ο μαγευτικός. Έχει ωραίο πατσά.
0: Βρε τα ξέρω όλα και τον Γιώργη την Πουγάτσα ξέρω. Το δεύτερο σπίτι μου είναι εκεί πέρα να πούμε. Το εύωσμος.
14: Λοιπόν,
0: κάθε μέρα εκεί.
14: Δεν συνηθίζω να παίρνω τηλέφωνο. Δεν είμαι ομιλητής, είμαι ακροατής συνήθως.
0: Κατανοητό.
14: Αλλά σήμερα επιθυμώ να γίνω ομιλητής διότι ακούω πολλούς συνανθρώπους μου. Ακούω πολύ κόσμο να μουρμουράει για την κατάσταση με τον Κωνσταντέλια και τον ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ναι, χάσαμε ένα διαμάντι παιδιά, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι ο λαός του, όπως λέμε, οπότε ο καθένας θα πράξει όπως τον γεμίζει και όπως τον ευχαριστεί. Μένα προσωπικά με ευχαριστεί να πάω στο γήπεδο και να υποστηρίξω την ομάδα μου, όχι τον πρόεδρο, όχι τη διοίκηση, την ομάδα μου. Άμα τον άλλον το γεμίζει να κάτσει σπίτι του, ας κάτσει σπίτι του. Ο καθένας ας κάνει αυτό που το γεμίζει, θα πω, γιατί η καιρή είναι λίγο δύσκολη.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς.
14: Και είναι το τελευταίο πράγμα να υπάρχει μεταξύ μας διχόνια. Όσο με τα διαρκείας, ρε παιδιά, δεν θα λείψω σε κανέναν. Κάντε τα ό,τι θέλετε. Εγώ ξέρω ότι αυτοί που αγαπάνε την ομάδα στο γήπεδο θα είναι όποτε θέλουν αυτοί και όποτε τους γεμίσει. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος σε τέτοιες στιγμές. Αυτά για να μην μακρυλογώ.
0: Στις
14: όμορφες μου καλημέρες.
0: Ωραία.
14: Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο μαγευτική κουκλουτζιώτη. Κύριοι πρέπει να πάρω και κυρίες την άγουσα για τα αποδυτήρια. Εσείς που αναβοσβήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο μη καλείτε άλλο. Περισσεύει ο χρόνος, σε τέλεψε που λένε η κλεψίδρα. Και αύριο μέρα είναι, θα έχουμε πιο πολύ ζουμί μετά το... σημερινό πρώτο τελικό του ΠΑΟΚ, έτσι πως γίνανε τα πράγματα για τη συνέχισή του στην Ευρώπη. Από τελευταίες καλημέρες στα παιδιά που έχουν στείλει τα μηνύματα, να μην αδικήσω κάποιον και αν κάποιον ξεχάσω αύριο θα τον ανακοινώσω. Ο ωραίος ο Γιώργης με στέλνει μια φωτογραφία από ένα ραϊμένταλ καλό εκεί στην παραλία. Έλα σήμη Στεφανάρα με μια φωτογραφία. Τώρα είναι που θα έρθω. Λάνα.

Στη Messenger τι έχουμε εδώ, Γιώργο Σαράκη. Γήπεδο είναι, άμα έστειλε, εγώ νόμιζα είναι χωράφι. Κάνεις προπόνηση, δείξε με τα δοκάρια ρε εσύ. Τέτοιο ωραίο γκαζόν, γεια σου Γιώργη, γήπεδο, ωραίος. Καρατζό, τι γράφει εδώ, κάνε ένα πρωινό με τον Καμόρα να πέσουμε κάτω, λέει δίδυμο φωτιά. Εσείς τώρα, ξεκινάει εδώ Σεπτέμβριος, γίνονται πώς τα λένε το πρόγραμμα που ετοιμάζει διευθυντής, όλο κάνει εκείνο με τον άλλον και τέτοια να. Είστε επικίνδυνοι. Καλημέρα άρχοντα. Θωμά λέει, μη χαλάς την ψυχούλα σου για λεφτά. Ο μεγάλος Άρης θα σε βολέψει και σένα. Έλα να σου δώσουμε φανέλα. Παρακαλώ επόμενος. Και αν δεν υπάρχει επόμενος, να μιλήσει ο μεδεπόμενος για πάμπε. Σωστός ο Χάρης. Κύριε Τόμας Γόκαμπ, υπάρχει και ο Άρης. Να σε

Αυτά τα νομίζω τους διάβασα όλους, τους ανάγνωσα όλους. Αύριο τα υπόλοιπα. Μερσί μποκού για την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Ευχαριστώ εκλεκτό Μεζιδοπουλίον Τρούφα εκεί στο Κουκλουτζά για την παρέα. Μια και πιάσαμε η Κουκλουτζά. Μερσί μποκού Beach Bar Restaurant Block Αριανή. Και Μαξίμ Κέιτερικ πάντως στις υποκοινωνικές εκδηλώσεις. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Αύριο πάλι όταν ο Αλέκτρο λαλήσει και δώσει λύση, ο σημερινός λύση. 6 το πρωί τα σχετικά. Ποτήρι καφέ αναχείρας και σήμερα και χθες. Και όλα θα πάνε καλά. Απόψε μέσα όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου. Βέλτιστη ψυχική υγεία εύχομαι σε όλους. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά. Σου χαϊδεύει το κορμί. Προτού πω για τα περσινά δωράκια, μένετε Μετρόπολης, διότι είδα σαρό και καινούριο διευθυντή. Ακολουθάνε. Τα περσινά δωράκια, ετοιμό πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια. Μα με τη

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Πού πας?
3: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μετρόπολης 95,5. Κάρσε Μανουλίδης, Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας. Πέμπτη σήμερα, 20 του Αυγούστου, εδώ στα Χασομέρια. Η εκπομπή Δαφός και Μπήκα με τον Χάρη Μανουλίδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Τι καλημέρα να σου πω, πια δεν σε αγκαλιάζω.
0: Έχει και έναν ήλιο μπουρί και τελειώστε τα ψέματα. Ό,τι περιμένατε.
1: Ήρθε.
0: Ήρθε, ναι.
1: Κάνουμε τα όνειρά σου πραγματικότητα.
0: Αυτό που προσδοκούσατε, αυτό που ξυπνούσατε δρομένη τα βράδια και περιμένετε να συμβεί, μια εκπομπή του λόγου και του διαλόγου, μια εκπομπή κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικού αθλητική υφή. Μια εκπομπή που θα αφιερωθεί στο Παναθηναϊκό Χράντ Κράλοβε.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε τον Μόντι τη Χράντ Κράλοβε να μιλήσει.
1: Δύο ώρες θα φάμε με αυτό.
0: Βάλουμε τον Τσέχο πρέσβη.
1: Μια χαρά. Εδώ πέρα ότι έχουμε προξενία τέτοια.
0: Και φυσικά θα δώσουμε δυνατότητα σε όλο τον κόσμο να ενημερωθεί απόλυτα και για την αναμέτρωση του όφη.
1: Ναι.
0: Αστανάστατη.
1: Σημαντικό γι' αυτό. Βάλουμε και δύο μαντινάδες από κάτω. Ένα ζωηδάκι και μια σούστα από κάτω.
0: Η αλήθεια είναι τώρα έτσι πω βλέπω τα μάτ.
1: Ναι.
0: Αν ήμουν φίλο του Παναθηναϊκού θα μάζευα ήδη λεφτά για την ρεβάνση. Όχι χωράδι. Αφαβάδιστα. Στο χώρο του και με χυμήθεια. Λοιπόν, θα τα πιάσουμε όλα. Σήμερα Πέμπτη, Δευτέρα ξεκινήσαμε. Αύριο θα τελειώσουμε Παρασκευή. Αλλά ξεκινήσαμε μαζί, αλλά θα τελειώσω μόνο.
1: Αυτό είναι το καλό, Μιχάλη.
0: Όχι, αυτό δεν είναι ποτέ καλό. Χάρη, άκου ας πω. Αν δεν το έχουν πει μέχρι τώρα.
1: Το σημαντικό είναι παρέα.
0: Το σημαντικό είναι
1: μαζί, ταυτόχρονα.
0: Είναι μαζί.
1: Ναι.
0: Το ιδανικό, ας πούμε, ναι. Έτσι.
1: Εντάξει, θα κάνουμε τη διαφορά.
0: Θα συμβεί και μοναξιά πολλέ φορέ.
1: Ναι,
0: θα συμβεί και
1: μόνο. Εγώ, μόνο και εσύ.
0: Ναι, και ανάμεσά μα ένα χάσμα και φίλο το, αλλά. Πριν όμως, το σημαντικό, το ουσιώδες, το όμορφο είναι να υπάρχει
1: together,
0: ένας συνδυασμός γεγονότων, ας πούμε, έτσι. Ναι. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Αύριο φυσικά θα έχουμε και την αποτίμηση των αγώνων. Παραθυναϊκός, ΠΑΟΚ, θα γίνει παρακακάο πραγματικό.
1: Ενδιαφέρον το ότι μπαίνουμε σε φουλ ρυθμούς.
0: Άντε, ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Φτάνει.
1: Ναι. Άντε, λίγο μπαλίτσα.
0: Φτάνει, ρε φίλε. Δηλαδή.
1: Λίγο μακροχρόνια.
0: Κουράσανε.
1: Λίγο μακροχρόνια, λίγο πιο στο σηκώσει.
0: Τώρα που λες μακροχρόνια.
1: Να, πρώτο σκόρερ.
0: Θα τα πούμε. Βασικά σήμερα, ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γέννησο.
1: Ποιος γέννησε.
0: Θανατοθλίψεις. Τι έχουμε.
1: Α, το σαν σήμερα.
0: Γεννηθέντες, ου ποιηθέντες προπάντων των αιώνων και τα συναφή. Ανάρτηση έχουμε.
1: Έχουμε ανάρτηση κανονικά. Έχουμε μια ομαδική φωτογραφία.
0: Μια ομαδική του... έτσι όπως το ξεκίνησες.
1: Ναι. Μια ομαδική φωτογραφία του ΠΑΟΚ. Πανηγυρική από την αναμέτρηση απέναντι στην.
0: Τέσσερις μέρες έχουμε κάνει εκπομπή. Δύο μέρες τέλεια. Μια λεύση και τρίτη ομαδική ΠΑΟΚ έχεις. Θα περάσει και εσύ. Έλα με τον Κεντεμόνο σε 11 και 4 μέσα.
1: Κοίταξε. Τέλεια δεν μπορούσε να μην έχει τη Δευτέρα.
0: Όφι δεν έχει, όφι. Δεν παίζει, όφι. Παίζει.
1: Μια φωτογραφία βάζουμε.
0: Τρεις στις τέσσερις μου τις έκανες πάω. Τρεις στις τέσσερις.
1: Πάνκ, πάνκ, πάνκ. Που είναι και άλλη ψυχούλα.
0: Καλά έκανες.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε βάλει.
1: Ναι. Η φωτογραφία είναι από την προηγούμενη αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου, την προηγούμενη. Έχουμε βάλει εκεί πέρα.
0: Να μην βάζει από την προηγούμενη γιατί θα πάει η Ουρσουζιά.
1: Όχι, δεν ήταν γι' αυτό. Προσπαθούσα να βρω μια φωτογραφία ομαδική που να μην φαίνεται. Τέλεια και Ζήφκοβιτς. Για να είναι και λίγο.
0: Σημειολογικά,
1: όχι, αφού δεν παίζουν.
0: Είναι σημειολογικά, επειδή δεν παίζουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν λίγο δύσκολο το
0: έργο.
1: Καταφέραμε να βρούμε μια με Σεντα Μαρία Ζαφύρη.
0: Τον ανέβηξε αυτό το Γολγοθάλο Μόναχο.
1: Μόνος, αβοήθητος.
0: Για ακόμη μια φορά.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την καθημερινή μου μάχη με την ενημέρωση, ναι. Αναδείχθηκες και πάλι νικητής.
1: Μόνος μου. Παίξαμε μόνοι μας και βγήκαμε πρώτοι.
0: Κοίτα. Το σπάνιο είναι να βγαίνει να παίζει μόνος σου. Για μια δεύτερη αυτό. Αλλά και αυτό το έχουμε κάνει.
1: Ναι, έχει γίνει.
0: Και αυτό έχει. Καλά.
1: Και όπως έχει πει και μια ψυχούλα, είναι η στιγμή που θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον εαυτό μου. Να πω μπράβο,
0: μπράβο
1: στον εαυτό μου.
0: Μπράβο, το αξίζω κανονικά.
1: Λοιπόν, σήμερα όσους έχετε στον περίγυρό σας και τους λένε Θεοχάρη, Θεοχαρία,
0: Θεοχάρη. Δεν μπορεί να γιορτάζει ο Θεοχάρη σήμερα.
1: Γιατί?
0: Φίλε, μεγαλώσαμε Θεοχάρη.
1: Α, ναι.
0: Μεγαλώσαμε με τον ταξιάρχο. Α, με τρελάνεις.
1: Ταξιάρχος. Ο Θεοχάρης, η Θεοχαρία, η Θεοχαρούλα και ο Σαμουήλ.
0: Λοιπόν, και θα σου βάλω και ένα κουιζάκι γρήγορο, επειδή είσαι και ποιοτικός. Πώς λεγόταν ο αδερφός του Θεοχάρη.
1: Πώς λεγόταν ο αδερφός του Θεοχάρη.
0: Ναι, στη σειρά.
1: Ναι,
0: προφανώς. Όχι το πραγματικό το όνομα.
1: Ναι.
0: Πώς λεγότανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα,
1: δεν το θυμάμαι.
0: Βασικά, όχι, λάθος δικό μου, πώς να το θυμώσουν.
1: Αφού δεν.
0: Το 98 είσαι άνθρωπο.
1: Ναι. Έχω δει επαναλήψεις.
0: Βρες κατόγερε, Σαρόπουλε. Που να το θυμάμαι εγώ, 28 χρονών είμαι αγόρι μου πες ακόμα.
1: Έχω δει τέτοια στιγμιότυπα αυτά, το να τ' άλλο ναι, αλλά μέχρι εκεί.
0: Εγώ να το βάλω στον κόσμο, έτσι γρήγορο, μιας και ξεκινάμε τώρα 8 και 10 πρώτα λεπτά. Το πρώτο quiz, εγώ μιας που σήμερα γιορτάζει ο Θεοχάρης, πώς λεγόταν ο αδερφός του Θεοχάρη στη σειρά, ο οποίος, για να σε βοηθήσω, τα είχε μπλέξει σε ένα επεισόδιο με μια που γυναίκα του, δηλαδή ήταν ηθοποιός και προσπαθούσε να την ξεμυαλίσει. ο σκηνοθέτης τη γυναίκα του και πήγε ο Θεοχάρης και τον έδινε μέσα στο πλατό. Περίεργο θα μου πεις. Και τον έδωσε κάτι σούτια. Έδινε και το πλατό. Δηλαδή σκέψου ότι είμαστε μια φουρνιά, μια γενιά η οποία μεγάλωσε με Στάθη Θεοχάρη, δηλαδή με Ταξιάρχο Λεβένταγα, με τη Μαριάννα, με Γιάνγκο Δράκο. Και το πρόβλημα είναι ότι είχαμε μεγάλους ηλικία ανθρώπους οι οποίοι τι κάνανε την ώρα που έπαιζε ο Θεοχάρης, προσπαθούσαν να τον προειδοποιήσουν ότι κάποιος έρθει από πίσω ο κακός με το όπλο και έλεγε η γιαγιά μας με πίσω σου Στάθη, πίσω. Την έλεγε η γιαγιά δεν ακούει. Δεν ακούει κυρία Κακέρια, δεν ακούει. Και τη γιαγιά θυμάται. Αλλά όπως και να έχει, το quiz το πρώτο της ημέρας είναι πώς λεγόταν στην σειρά ο αδερφός του Στάθη Θεοχάρη.
1: Του Ταξιέρχου.
0: Και φυσικά υπάρχει μια εμβληματική. Καλά, δεν ξεκίνησε από Ταξιέρχος.
1: Ναι.
0: Αλλά εξελίχθηκε πολύ.
1: Αναρριχήθηκε.
0: Ναι. Έχει αρχίσει και έχει μια ροπή στην παραβατικότητα ο Θεοχάρης και πηγαίνει σε κάτι μπαρ και τα πίνει. Κάποια στιγμή τον λέει τον Ταραβερτζή, αυτό που έχει τον μπαρ, τον λέει εδώ πέρα. Σου χρωστάω, ε. Λέει αυτός, αυτά και αυτά. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και σπάσει το μαγαζί, θα σου χρωστάει. Και αρχίζει και σπάει το μαγαζί, θα δέρνει τους πελάτες, δεν σου χρωστάω και θα μου δίνεις 100 χιλιάρια για προστασία. Έχει δει όλο το μαγαζί.
1: Αυτό δεν συμβαίνει και στη σήμερα ημέρα.
0: Δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό.
1: Όχι, ρωτώ, δεν.
0: Θεωρώ ότι η νύχτα είναι άσπυλος και αμόλυντος, ότι δεν υπάρχουν μαφίες, συμμορίες που λιμένονται ή εταιρείες προστασίας που λιμένονται τη νύχτα. Και όλα αυτά είναι προϊόν φαντασίας.
1: Μυθοπλασίας.
0: Ναι.
1: Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Αποκύμα νοσηρής φαντασίας κιόλας.
1: Και οποιαδήποτε μειότητα με πρόσωπα καταστάσεις.
0: Δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Το έχουμε δει και στις οικογενειακές ιστορίες.
0: Οικογενειακές, όχι μόνο οικογενειακές ιστορίες. Αυτό εμένα μου είχε μείνει πάρα πολύ από το της Ελλάδος στα παιδιά. Ακόμα μια επική σειρά που στιγμάτισε τα παιδικά μας χρόνια. Τέλος πάντων. Θα κάνουμε τη βόλτα μας, θα ξεκινήσουμε με τις γεννήσεις. Στάθηκα λίγο στο Θεοχάρη γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος άνω των 35 που να ακούει Θεοχάρης
1: και να μην γυρίζει το μυαλό πίσω.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή ήταν το πρόσωπο, ήταν το μακρύ χέρι του νόμου, το πολύ μακρύ.
1: Ναι.
0: Γιατί το άπλωνε είναι το χεράκι του. Και όπως το είχε πει και ο τέτοιος ένας από τους ηθοποιούς, από τους κακούς στην προκειμένη περίπτωση, τον έχει συλλάβει κάθε απέναντί του. Του μπάτσε. Επειδή τα χνότα σου βρωμάνε από την αφαγία.
1: Ναι.
0: Και για να βρεις την κόρη, την αδερφή του Δαμασιώτη, εγώ μπορώ να το κανονίσω.
1: Ναι.
0: 100 εκατομμύρια σε όποια τράπεζα θέλεις.
1: Τίποτα.
0: Ναι, 100 εκατομμύρια. Και του λέει, πώς μου το είπες αυτό, κύριε Τάδε, αυτό ήταν πολύ σαρακωτικά σχόλια. Εσύ κάτι πάρω και το. Αν μπορεί να βρωμάνε τα χνότα μου από την αφαγία, όπως σου τα λες.
1: Αλλά.
0: Αλλά αυτή είναι εδώ τη στολή. Εγώ έχω αποφασίσει να την υπερασπίσω. Και τον πατάει ένα ξύλο πάνω στους φακέλους, πάνω στις ντουλάπες. Όλα αυτά για την. Ή η κόρη ή η αδερφή του Δαμασιώτη ήταν. Τώρα δεν. Τέλος πάντων. Για να καταλάβεις πόσο επηρεασμένοι βαθιά είμαστε.
1: Αυτή η γενιά.
0: Ναι, πολύ. Ναι. Πολύ. Δηλαδή. Και μία από τις φιγούρες. Η πιο χαρακτηριστική από τις φιγούρες, γιατί θα τρέξω και δεύτερο κουζάκι, είναι πολύ τρομερό ο Ρεξάτης σήμερα.
1: Έτσι, σε βλέπω και φάτος.
0: Ποια ήταν η φιγούρα που έμοιαζε τρομερά στον προπονητή του Άρη, τον Άκη Μάτζιο.
1: Ναι.
0: Και ήτανε κακός.
1: Στο έργο.
0: Πολύ γνωστό. Πολύ γνωστό. Έμοιαζε στον Άκη Μάτζιο. Ήτανε πάρα πολύ γνωστό. Λοιπόν, σε έχω κόψει τρεις φορές.
1: Δεν πειράζει. Άστα να τρέχουν, είναι ωραίο.
0: Άστα να τρέχουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Άστα να τρέχουν, δεν έχεις κόψει καθόλου.
0: Γεννήσεις, αποχωρήσεις, αποδημήσεις, κύριο, ζωντανοί με τους ζωντανούς και πεθαμένοι με τους πεθαμένους.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών.
0: Ναι, μαζί τους.
1: Ναι, όποιος την υιοθέτησε, όποιος την καθιέρωσε, όποιος την εφήβρε.
0: Όχι, είμαστε, όχι μαζί τους είμαστε απλά.
1: Ναι. Και πλακάτ.
0: Ναι. Μιλάμε για το εκ των πλέον συχαμένων ζώων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μαζί με τον άνθρωπο, βασικά το κουνούπι και η μύγα αποτελούν δύο παραδείγματα του δεν κατάλαβα τι έχει στο μυαλό του ο Νόε. Δηλαδή, ναι. Τι είναι αυτό.
1: Τη χρησιμότητα.
0: Ναι, επίσης, οι μύγες πώς φτάνουν στα νησιά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να κάθομαι κάπου και να έχει γεσμή στο νησί. Σε ένα κριτικό τελείο, πώς έφτασαν. Βρε πως φτάσανε οι μύγες στο νησί. Ναι, πως φτάσανε οι μύγες στο νησί.
1: Δεύτερο κουπλέ.
0: Πως φτάσανε οι μύγες στο νησί. Εδώ είναι το τρέλα.
1: Ναι, κοίταξε, να σου πω κάτι.
0: Παροξισμός.
1: Μπορώ να πω ότι είναι και αυτά αποδημητικά τέτοια. Που κάπου
0: θα αποδημήσουν, πρέπει. Χαρά μου, με έμαθε η κυρία Γλυκερή όταν ήμουν μικρός να τις εγκλωβίζω, τις πιάνω.
1: Όπα.
0: Τάκ, με το χέρι.
1: Με ένα.
0: Αγνή πρωτεΐνη, 30 γραμμάρια
1: πρωτεΐνη. Με ένα χέρι.
0: Με τι πόσα έχω.
1: Όχι, δύο.
0: Αυτό είναι να τις σκοτώσεις, δεν είναι. Το πιάσιμο είναι που γίνεις ανάποδο και μια απότομη κίνηση. Την κρατά στο γιατί, την κουνά και λίγο και παίρνει.
1: Και γίνεται φραπεδάκι.
0: 2-3 γραμμάρια που παίρνει. Πρωινό, πρωινό σέι.
1: Πρωινό. Πιάνει και για λογόμυγε ή μόνο για.
0: Τώρα θα σου λέει. Είναι αλλά. Πρωί.
1: Ωραία, 7. Λοιπόν. Κοίταξε να σου πω τώρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την.
0: Με το σαν σήμερα.
1: Με το σαν σήμερα, το 1982, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως,
0: ναι,
1: ο νόμος με αριθμό 1272, ο οποίος καταργεί την ποινική δίωξη της μοιχείας. Μέχρι το 82 ήταν σφιχτή.
0: Και μετά τι έγινε, χαλαρώσανε.
1: Μετά. Πήραν ανάσα.
0: Μετά. Περίμενε, όταν λέμε ποινική, τι γινόταν.
1: Μπορούσε να δικαστεί με αυτόν τον. Μπορεί να σας ασκηθεί δίωξη. Πάνε εκεί πέρα. Κάνει μια μηνυσούλα.
0: Οι διώξεις.
1: Ένα τέτοιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Για τη μοιχεία.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Εντάξει, να έχετε το νου σας.
1: Αυτό καταργήθηκε το 82.
0: Εκπομπή σας δίνει, λέει, να έχετε το νου σας.
1: Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο οποίος επεβίωσε το 2018. Ο Έλληνας επιχειρηματίας, ο οποίος έχει τη γνωστή φαρμακοποιία Vianex και αθλητικός παράγοντας του Παναθηναϊκού.
0: Είχε.
1: Ναι, είχε, ναι, ναι, ναι. Απεβίωσε το 2018, όπως είπαμε, τον Ιούνιο του 2018.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα, ο Ρόμπερτ Πλαντ, Άγγλος ρόκερ τραγουδιστής των Led Zeppelin.
0: Led γεννήθηκε. Zeppelin και ποιοι τώρα, που έχει Γιάννη Καψάλη, έχει, ναι, Βασίλη Κωνσταράκη.
1: Ξένια Φέρα.
0: Ξένια Φέρα, έχει Σίμοντινα, έχει χίλια πράγματα τώρα.
1: Ναι. Δεν μάθαμε τελικά τι έγινε στο ξύνο.
0: Μπορούσα να ανέβω να μην πήγα, είδα χθες ένα τέτοιο. Φάσε μετά πάρα πολύ και να πάω σινεμά. Θα το πω γρήγορα.
1: Όχι,
0: γιατί νωρίς.
1: Αργά.
0: Θα πάρω το χρόνο μου. Ναι. Πήγα, είδα. Είχε το. Μια την επιλογή ήταν Ταρσία.
1: Ναι.
0: Με τον Jason Statham.
1: Ναι.
0: Φίλε. Εντάξει, κάπου δεν μπορεί να τους δέρνει όλους. Ναι. Κάπου δηλαδή που θα πρέπει. Καλά, ξέρεις τι πας να δεις.
1: Ναι. Μα ξέρεις από πριν το τέλος ότι κάτι θα γίνει. Αυτός που ο πρωταγωνιστής στο τέλος θα βγει αλόβητος.
0: Ξέρεις τι πας να δεις, ναι, μαζί σου. Ξέρεις, αποφασίζεις και πας να το δεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, να χαρώ εγώ για σαν του μάγκα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να δέρνει και τους οπερατέρ της ταινίας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να δέρνει και αυτούς που, και τους boomer, για αυτούς που κρατάνε ήχο. Δεν μπορεί και να δέρνει και το σεναριογράφο να βγει και έξω, να τρίπλα, πώς έλεγαν, βγει και τρίπλα και τον απέξω και ξαναμπεί. Φτάνει, ρε φίλε. Φτάνει, τους έδρες όλους. Δηλαδή.
1: Άσε και κανέναν.
0: Ναι.
1: Για την επόμενο.
0: Βασικά, κάποια στιγμή είναι. Πέσε λιπόθυμο σε ένα λεπτό. Πέσε λοιπόν και ξαναξύπνα. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Δηλαδή, γινόταν αυτό και σκεφτόμουν την ίδια στιγμή. Τώρα, στο ξηρό νερό έχουν ξεκινήσει τα σιρτά.
1: Πού είμαστε.
0: Ναι. Πού είμαστε. Είμαστε στο Ράικο, είμαστε πού είμαστε. Δηλαδή, είχα στο μυαλό μου. Τώρα κάθονται, σηκωθήκανε και ο άλλος έδερνε. Σαν τα πατακούτα, σαν τα πατακούτα. Είχε δει όλο τον κόσμο.
1: Θερινό ή κανονικό.
0: Κανονικό, τι θερινό.
1: Κανονικό.
0: Κανονικό. Και μάλιστα. Πλέον, λέει, επιλέγεις και θέσεις ανάλογα με τα χρήματα στο σινεμά.
1: Οπα. Δηλαδή, άλλο κάνει μπροστινή, ναι, κάτω χαμηλές που ίσως βλέπεις λίγο πιο δύσκολα. Άσο και άλλο τέρμα πάνω.
0: Πάω στο σινεμά και μας λέει, γιατί τα κλεισίες εσείς. Λέει, εδώ, λέει, κάθεστε, εδώ είναι. Λέω, γιατί καθόμαστε εδώ, μας έρθει μόνο αυτά. Ναι, λέει, αυτά είναι για τα συγκεκριμένα χρήματα.
1: Οπα.
0: Λέω, τι είναι δηλαδή, που στο φέρει, ήρθαμε ο πρώτος καναπές, 4, ο δεύτερος 2. Ναι. Όχι, λέει, και μπροστά, λέει, είναι 4,5. Λέω, τι 4,5. Είναι, λέει, ανάλογα με τα χρήματα και κλείνεις και πού να, και εγώ, εμείς είχαμε συνηθίσει, έμπαινες, πατούσες δύο θέσεις, αν δεν πήγαινες στο σινεμά, έκλαινες καθώς να, ναι, να ήταν εμείρ. Εκεί τώρα πας, μας βγάλανε, είχε μόνο δύο θέσεις συγκεκριμένες αυτό. Τα πατήσαμε, κλείσαμε και λέει: εκεί είναι αυτά τα λεφτά, εκεί είναι πιο αυτά τα λεφτά. Λέω: μου ήρθε στο μυαλό να το ρωτήσω, και έχει και τόστ, ας πούμε.
1: Έχει κάτι μαζί, κάποια κομφόρ.
0: Μπράβο. Υπάρχει παροχή.
1: Ναι.
0: Εάν υπάρχει παροχή, θα τη δεχτώ. Εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ναι.
0: Αλλά αν δεν υπάρχει παροχή, να ξέρουμε πού μπορούμε να κλείσουμε. Γιατί όταν σου έδινε δυνατότητα να κλείσει, μας έδωσε πράσινες. Τι είμαστε τόσοι.
1: Ναι.
0: Πόσο τσικέ ωραίε.
1: Δεν έχει πέσει τώρα λίγο.
0: Παραδείγματος χάρη, πράσινες μόνο αυτές. Επιλέξιμες ουσιαστικά, άφηνε μόνο τις συγκεκριμένες. Χώρια που έχω ένα κακό συνήθειο.
1: Τώρα, η υπόλοιπη έτσι sold out.
0: Έχει πολύ κόσμο. Έχω ένα κακό συνήθειο. Δεν μπορώ στο σινεμά να μιλάνε οι άλλοι δίπλα και να σχολιάζουν την ταινία ό,τι είναι. Τρελαίνομαι. Δηλαδή, αν ήθελα να σχολιάσουμε, έβλεπα μάτς. Δηλαδή, εμείς καθόμαστε στις θέσεις εκεί που είμαστε. Ακριβώς δίπλα έρχεται μια τετράδα κορίτσια. Τον αβούλωτο.
1: Καλημέρα, τετράδα.
0: Τον αβούλωτο.
1: Αν ακούτε.

0: θέλω να γυρίσει κάποια στιγμή να πει μια κουβέντα, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι να με κάνει ένα μετάδοση ταινία.
1: Όχι.
0: Γιατί αν με κάνει ένα μετάδοση ταινία, θα αρχίσουν προσευχές μετά όλοι μαζί μα. Και δεν χρειάζεται αυτό. Καταλαβαίνεις.
1: Με το κινητό με πειράζει πιο πολύ.
0: Με το κινητό, με τα popcorn. Με... Πρώτα απ' όλα αυτό με πειράζει και στην, γενικά στη ζωή. Τρώτε με κλειστό το στόμα.
1: Ναι, γιατί αλλιώς το ακούς Dolby Surround.
0: Τρώφε με κλειστό. Έχω έρθει να σ' ακούω να μασουλάσα το βίσο να πίσω μου. Γλάπα, γλούπα, γλάπα, γλούπα. Μια πόσα χωράει λίτρα κοκακόλα. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε, μπάστα, μπάστα. Πρίτνια τσικ, περίμενε. Δεν είναι, είναι τρομερό αυτό. Θέλω να έχω διάφορες παραξενίες με τον καιρό, θα τις καταλάβω. Μάλλον και εγώ σου λέω, έχω αρχίσει και καταλαβαίνω τον γυρνάω.
1: Μιχάλη, αυτά να ξέρεις είναι πολύ ωραία πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά, γιατί ένας άνθρωπος εκεί σε αυτή τη στιγμή δείχνει πραγματικά αυτά που τον ενοχλούν. Δεν είναι κακό. Βγάζεις λίγο από τα πράγματα που σε ενοχλούν. Και δεν είναι πράγματα που είναι περίεργα. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν σε ενοχλούν περίεργα πράγματα. Ναι. Δηλαδή δεν παίζουν τα παιδάκια και τους πετάς νερό μπαλονάκια.
0: Όχι,
1: σε ενοχλούν φυσιολογικά πράγματα. Δηλαδή το να τρώει όλα από δίπλα και να χορταίνει κι εσύ είναι πρόβλημα.
0: Ναι, και. Την έλεγε, δεν σε έδωσε. Μαχαιρώνει έναν οστέθεμ, περίεργο. Ναι. Πρώτα απ' όλα οστέθεμ σκοτώνει με κάθε πιθανό τρόπο. Και με τσίχλα μπορεί να σκοτώσει. Ναι. Αν την κολλήσει κάποιον το λαιμό, το σκοτώσει. Αχ, καλέ! Τι καλέ!
1: Τι ήρθε να δει, βέβαια.
0: Να μην πω. Τέλο πάντων.
1: Τι ήρθε να δει, ψυχούλα μου.
0: Όλα καλά. Όλα καλά. Εντάξει, θα το σχολιάσουμε κι αυτό. Ήταν μια καλή περίπτωση. Περνάει ευχάριστα η ώρα. Τώρα σκέφτομαι να πάω να δω και την Οδύσσια. Η Οδύσσια είναι πόσε ώρε?
1: Τρει ώρε.
0: Τρεις ώρες.
1: Τρεις ώρες είναι. Χωρίς διάλειμμα. Ναι. Without break.
0: Το έχει ένσημο ή τι βλέπεις?
1: Κανονικά, κανονικά.
0: Μισό.
1: Κανονικά. Όχι, όχι, ούτε τετραωράκι. Κανονικά. Ούτε μια απασχόληση, ούτε τίποτα. Επειδή την είδα, θα σου πω ότι είχα ακριβώς την ίδια αντίδραση όταν μου είπαν πάμε να δούμε την Οδύσσια και είδα πόση ώρα ήταν.
0: Τρεις ώρες είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά περάσανε νερό.
1: Θα σου πω ότι δεν το καταλάβεις. και νερό ανθρακούχο με μπουρμπουλήθρα μέσα.
0: Ξινό νερό.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχω. Κοίτα, έχω καταφέρει να δω. Τι ήταν εκείνο. Ακροπόταμο ήταν. Όχι, στον Ακροπόταμο είχε μελέ. Έχουμε καταφέρει, έχουμε πάει με τον Γιώργο το Στράτζαλη.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή και τον Μάνο το Χατζάκι στην Ελευθερούπολη είχαμε πάει. Έχουμε δει ένα παιχνίδι το οποίο είναι πραγματικά.
1: Ναι.
0: Για να πάρεις δηλητήριο από τα μάτια. Να πάρεις δηλητήριο από χώρια που είμαστε το προηγούμενο βράδυ έξω. Πίνουμε ποτά, τέτοια βρέση. Σταματάμε σε μια καντίνα, παίρνουμε. Το πρωί έχουμε στήσει τον καημένο τον Μάνο, ο οποίος μας περιμένει μία ώρα. Πιστεύω θα πηγαίνουμε να τον βρούμε και λέω θα μας σκοτώσει και θα έχει και δίκιο ο άνθρωπος.
1: Αλλά δεν σε αυτό έμεινε.
0: Δηλαδή, άμα δεν είχε. Αλλά εφόσον μπόρεσα να δω αυτό, όλα καλά.
1: Και εκείνο ήταν μόνο 90 λεπτά.
0: Αλλά τι τρεις ώρες.
1: Εκείνο ήταν μόνο 90 λεπτά.
0: Τώρα σκέφτομαι ότι για να δω τρεις ώρες ταινία πρέπει να κάνω και 30 ευρώ παραγγελία. Δηλαδή. Θέλει νάτσος, θέλει χιανάτσο.
1: Ναι, θέλει το τυράκι για να βουτάς τα νάτσος.
0: Ναι, θέλει τσένταρ σαν γουρούνι.
1: Ναι, το αναψυκτικό σου.
0: Δεν είναι φυσιολογικό να κάνεις πρώτα απ' όλα τρεις ώρες ακίνητος.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο. Και άμα αρχίσεις να κουνιέσαι, γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν, δεν είναι.
1: Ναι. Γι' αυτό θα κάτσεις, θα διαλέξεις μια θεσούλα να είναι γωνία, σκάλα.
0: Έτσι. Ναι, σκάλα. Σκάλα, σε ανεβαίνω, σκάλα θα σε κατεβώ. Ναι.
1: Μπράβο, σκάλα, κούκλο.
0: Αυτό τώρα, αλλά περνάει
1: πολύ ευχάριστα, να ξέρεις. Εγώ δεν το περίμενα. Σου λέω αλήθεια, δεν το περίμενα. Ήταν νεράκι.
0: Νεράκι ήταν.
1: Νεράκι και πολύ ωραία. Δηλαδή και ήμουν πολύ επιφυλακτικός. Λέω τώρα τι θα δούμε. Νομίζω ότι όσοι έχουν πάει, ή τουλάχιστον τη μεγαλύτερη μερίδα, τους έχει κερδίσει. Η εκπομπή είναι φίλη μου, το Μιχάλη Σαροπούλου.
0: Κανονικά. Ο Κουτσεγανόπουλος και πώς το λέγανε. Άρα κλείνουμε με το κομμάτι των ταινιών, με τα ζουν, πεθάνανε, ζωντανέψανε, αποχωρήσανε και τα σταφή. Τελειώσαμε.
1: Δεν έχει κάτι άλλο εκεί πέρα που έτσι μπορούμε να το αναπτύξουμε.
0: Και επειδή με ρώτησες για να κλείσω το κομμάτι αυτό θερινού ή καλοκού, για κάποιο περίεργο λόγο το θερινό σινεμά λόγω κουνουπιών δεν το θέλω.
1: Ναι. Εγώ είμαι λάτρης του, αλλά θα επιλέξω να δω ταινίες, ας πούμε την Οδύσσια,
0: ναι.
1: Γιατί έχει πολύ εφέ μέσα,
0: ναι.
1: Και το πληρώνει αυτό η ταινία. Δηλαδή είναι μια ταινία που βασίζεται πάνω σε αυτά τα όλα, και σε ηχητικά αλλά και

0: σε εφέ εικόνας. Νομίζω το θερινό, επειδή θα είναι πιο ανοιχτός ο χώρος και όλα αυτά, νομίζω ότι μπορώ να τα δικούσε.
1: Θα με κάνουν και έντυμα τα κουνουπιά. Θα με κάνουν σαν σε μέ, σαν χοντρό σε μέ, σαν σε μέ με θηροειδή θα με κάνουν. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι λίγο ταλαιπωρία. Πρέπει να έρχονται εκεί με τις τσιτρονέλες, με τα τέτοια, πώς τα λένε. Καταπίνουν ταμπλέτα για κουνούπια. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Τα σινεμά από μόνο τα θερινά δεν έχουν βάλει και κανένα. Κανονικά θέλει Patriot. Ό,τι πλησιάζει να καταρρύπτεται.
0: Εκείνα τα μπλε που είχε παλιά.
1: Πώς λέγονται, Patriot, λέγονται, πάω. Δεν ξέρω πώς λέγονται. Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι εκείνα τα μπλε που είχε σε χωριά, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα. Που ήταν σαν ένα φως, ας πούμε, που μόλις πήγαινε πάνω κάτι. Έπεφτε κάτω.
1: Αυτό είναι σαν τις ρακέτες.
0: Ναι.
1: Σαν τις ρακέτες εκείνοι που παίζουν τέννις με τα κουνούπια. Τα ρημάζουν, τα λάζουν την πίστη. Θέλει τέτοιο πράγμα.
0: Οπότε δεν στηρίζουμε.
1: Έχω χρόνια να πάω. Έχω πάει δηλαδή πριν από 7-8 χρόνια, ήταν η τελευταία φορά που πήγα. Για άλλους λόγους.
0: Αρωματζάδας.
1: Ναι, δηλαδή ήταν σίγουρα πριν το 18.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πετάω και τη σκουφιά μου. Τέλος πάντων.
0: Αλλά αλλιώς είναι και η μπυρίτσα της στο καλοκαιρινό.
1: Ναι, καλά, όλα είναι αλλιώς το καλοκαίρι.
0: Όχι, στο θερινό. Άμα πας έτσι με την μπυρίτσα σου, με το popcornάκι σου, λίγο τραπεζάκι στη μέση. Και πέρα, συν τις άλλες είναι και λίγο πιο άνετα, να ξέρεις.
1: Είναι πιο άνετα.
0: Πιο απλώνες πιο πολύ, είσαι λίγο πιο ευέλικτος, δεν έχεις τόσο πίεση στο μπροστινό κάθισμα.
1: Δεν το έχω ειδοποιήσει αυτό, αλλά θα το κρατήσω για την επόμενη φορά. Έχεις να μου προτείνεις κάποιο στο κέντρο, στο ανατολικά, δυτικά που.
0: Δεν νομίζω ότι μετράει για διαφήμιση, μετράει. Σαν πω πιο εγώ. Πανόραμα.
1: Το πανόραμα είναι.
0: Ναι.
1: Ή πανόραμα λέγεται.
0: Στο πανόραμα.
1: Στο πανόραμα είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να πάμε.
0: Εκεί.
1: Τα και δροσιά, εκεί είναι και βόρεια.
0: Εκεί είναι.
1: Φθηνά είναι.
0: Πανόραμα.
1: Σφτά είναι.
0: Πανόραμα.
1: Καλά είναι.
0: Κανονικά.
1: Πάνω από 15 ευρώ.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Κανονικά. Είναι κανονικά. Είναι πολύ.
1: Νορμάλ.
0: Ναι.
1: Και πάρκινγκ. Εντάξει,
0: και, καλά. Και
1: μόνο που θα αναπνεύσουμε τον αέρα του είναι σημαντικό. Και μόνο που θα μπορέσουμε να πάρουμε μια μυρωδιά από τον αέρα του πανοράματος, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Είμαστε ευλογημένοι, θα έλεγε κανείς.
0: Για μένα είναι το αγαπημένο μου.
1: Α, θες και πανόραμα.
0: Θες και πανόραμα.
1: Είναι τα μουσούδια και σένα και πανόραμα.
0: Έχει και το πάρκινγκ του, έχει και την άνεση.
1: Θες και την άνεση στο πάρκινγκ του.
0: Ναι, άντε πάνε.
1: Πάνε πλέον. Και πλέον και δύο τζιντόνικ άλλα 15 ευρώ για να δει την ταινία, γιατί στι 3 ώρε θα πιει και ο τζιντόνικ. Δεν μπορεί.
0: Δεν θα πιει.
1: Λοιπόν. Πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Και θα επανέλθουμε. Έχουμε μηνυματάκια.
0: Μιλήστε για όφη.
1: Το quiz το οποίο τρέχει. Μάλλον τα δύο quiz τα οποία τρέχουν. Το νούμερο ένα quiz είναι. Γιάννη, παίζει διαφημίσεις, φίλε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Επανερχόμαστε.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Χωρίς τον Αντρίγια Ζεύγοβιτς, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο την Μπραν για τα play-off του Conference League. Ο Σέρβος διεθνής εξτρέμ θα χάσει και τη ρεβάν στο Μπέργεν, καθώς τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές για την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στον αγώνα με την Άντερλεχτ. Αντιπροσωπεία των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ βρέθηκε στη Νέα Μεσήμβρια για να εψυχώσει τους ποδοσφαιριστές και τον Αλέσιο Λύση εν ώψη του απόψινου αγώνα. Είναι το πιο σημαντικό μάτς να τα δώσουμε όλα, κάλεσε την ομάδα του ο Ιταλός τεχνικός. Με 9 πόντες θα αγωνιστεί στην Τούμπα η Πραν. Με κόσμο στο πλευρό του θα αγωνιστεί ο Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ στη μεθαυριανή πρεμιέρα της Super League. Έναν γρήγορο στόπερ, ένα μέσο και έναν εξτρέμα να ζητούν στην αγορά οι κιανόλευκοι που δεν κατάφεραν να αποκτήσουν τον Χέρεμι Ντελεόν. Στον Ηρακλή προτάθηκε και εξετάζεται ο 29χρονος εξτρέμ Άντα Μουνάς, που είχε αγωνιστεί σε Νάπολη, Νις, Μπορντό και Λίλ και είναι ελεύθερος. Ο ΠΑΟΚ έφτιαξε ένα πολύ δυνατό ρόστερ με τον Αντρέα Τρινκέρι στο τιμόνι και έχει στόχο τη EuroLeague. Ο ενθουσιασμός είναι αυτός που με κέρδισε, δήλωσε ο Τσέντι Όσμαν. Την πρώτη του συγκέντρωση πραγματοποίησε ο Άρης, τον Ιγκάλης Χολ. Είμαστε αισιόδοξοι για μια επιτυχημένη χρονιά και τα καλύτερα είναι μπροστά, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης Χάρης Παπαγεωργίου. Πλήγμα τέλος αποτελεί για τον Παναθηναϊκό ο τραυματισμός του Κέντρικ Ναν πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας, καθώς στη ρήξη έσω μηνίσκου κατά τη διάρκεια των ατομικών του προπονήσεων και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 2 μήνες. Επόμενη ενημέρωση σε 1 ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης!
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ακρόπολης 95,5. Καλημέρα σας, Χάρης Μανουλίδης και Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας έως και τις 11. Ημέρα αγώνων, έτσι ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά. Θα πάμε και στα θέματά μας, θα πάμε και στα δικά σας μηνύματα. Εννοείται.
1: Έχουν ξεκινήσει ήδη να έρχονται τα πρώτα κατά τη φωτογραφία την οποία έχουμε αναρτήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβ.
0: Διαβάζω και μερικά από εδώ. Και ναι, μετά πάμε και από εκεί.
1: Μπράβο, δώσ' το άλλο.
0: Καλημέρα, καλημέρα στον Βρέτο Βαγγέλη. Νάκος λέει, καλημέρα κύριε Άνταργιανέρα και την αδερφή του Ηλέκτρα. Εκεί ήταν και γιατρός. Σπαθιά να καταπιώ, Βαγγελάρα μου, τα είπες όλα. Καλημέρα στον Βρέτο Βαγγέλη. Καλημέρα στο Διονύση, καλημέρα παιδιά. Τέλος πάντων, Λεβένταγα λέγανε τον αδερφό του Θεοχάρη. Όχι, μωρέ, όχι ο Λεβένταγας. Ο Νάκος ήταν, ο Μουστακλής λέει ο Μάτσο. Ο Δένι πια καφέ ακόμα. Καλημέρα, Διονυσάρα μου, καλημέρα και σε σένα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Ο Φώτης, καλημέρα από Βόνη. Αδερφή ο Θεοχάρη στην Ηλέκτρα. Είχε και τον Νάκο που ήταν αδερφός του Φώτη. Ναι. Ευλογητός είναι ο άλλος. Πράγματι, τον ευλογητό ψάχνω που μοιάζει με τον Άκη Μάντζο. Είναι ίδιος πραγματικά. Ευλογητός, εύκολο, 28 και εγώ, αλλά οι επαναλήψεις έδιναν και παίρνανε. Καλημέρα στον Μιτσάρο, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του. Καλημέρα, δεν θυμάμαι το όνομα, λέει ο Πασχάλης. Αλλά θυμάμαι ότι η γιαγιά μου και κάθε γιαγιά είχε έναν έξτρα ρόλο στο έργο. Ισχύει 100%. Good morning, Πασχάλη. Ο Χρήστος, καλημέρα, παιδιά. Το σωστό για το σινεμά να έχει είναι σωστό το σινεμά να έχει διακύμανση θέση ανάλογα με τη τιμή, ανάλογα με τη θέση. Δηλαδή, τι εννοώ. Δεν ρώτησα μόνο τελευταία φορά πόσο πάει η φιάλη. Δηλαδή, πόσο μπροστά, πόσο πίσω κλπ.
2: Ναι, αυτό όμως μου φαίνεται λίγο περίεργο για το σινεμά, ας πούμε.
0: Να έχει διακύμανση τιμή.
1: Δες, λογικά ότι είναι λογικό. Θα σου πω με ποια έννοια και με ποια
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Όχι, λοιπόν, το ακούσω,
1: όσο πιο χαμηλά είσαι στο σινεμά, τόσο χαμηλότερη κατά τεκμήριο είναι η ποιότητα θέασης. Σωστά. Δηλαδή ναι, δεν βλέπεις τόσο καλά. Δηλαδή στραβώνεις ειδικά τα. Ναι. Οπότε θεωρητικά εκείνη η θέση μπορεί να είναι φθηνότερη από αυτή που είναι τέρμα πάνω.
0: Σωστό. Σαν το σινεμά. Να δώσουμε και την καλημέρα μας στο φίλο τον Στέφο. Ναι, με τσέκα η Μάκο κανονικά. Δύσκολο το ξύπνημα λέει σήμερα από Γκόρντον Βέρμπενι ή έξω C. Έτσι, από ξένο νερό. Α, όψε τελείω κοσταράκι και τον ναι, με τσέκα η Μάκο. Την αγάπη μου στον Στέφο. Καλή δουλειά, Στέφο μου, και τα φιλιά μου σε όλο τον κόσμο εκεί. Στη Λίτσα, στην Άρτεμη, σε όλο και φυσικά στον, στον πρόεδρο εκεί του συλλόγου.
1: Ένα πολιτιστικός. Ναι,
0: πολιτιστικός επιμορφωτικός συλλόγος ξινού νερού. Πες. Δηλαδή, και εξαιρετικά παιδιά. Μηνυματάκια και προχωράμε. Ο Χρόνης. Αυτό πρέπει να έχουν όλα τα μαγαζιά. Νέα τεχνολογία. Λέιζερ σκοτώνει κουνούπια στον αέρα.
1: Οπα.
0: Ναι, τέτοια θέλει. Γιατί παλιά και έκανες βουνιές. Ο φίλος ο Θοδωρής. Σαρώ στο θερνό. Έχει διάλειμμα. Δεν τη βαριέσαι την ταινία. Α, έχει μπαρ και περνάς και παίρνεις κι άλλη μπύρα. Έχει, πρώτα απ' όλα έχει θερινό εκεί πέρα. Δεν μπορώ από το μέρος.
1: Ναι.
0: Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας το βλέπω τον Χρήστο. Είτε κάτι σωθών είτε τέρμα πάνω. Παντού πλέον με τον 8.30-10 παίζει το εισιτήριο. Καλημέρα Χριστάρα μας. Έλα ρε εσύ.
1: Έχει
0: τα βλέπεις ότι είναι
1: μπαμπάτσικο το εισιτήριο.
0: Ότι είναι πάντα το ίδιο. Τα βλέπεις ναι, ότι είναι πάντα το ίδιο. Μετά λέτε εμένα.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει μήπως σε κάποια συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι.
0: Τρεις ώρες. Φτάνει συνόφιτα λέει. Αν ξεκινήσεις για Αθήνα. Ναι ρε φίλε. Τι τρεις ώρες ρε φίλε.
1: Τρεις ώρες. Ζούμερες. Juicy.
0: Τι τρεις ώρες, θα είναι συνόφιτα, είναι πραγματικά τρεις ώρες. Τρεις ώρες είναι πολλές. Να δώσουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Πέτρο. Τα σέβη μας. Στην Αγροσικιά είχατε σινεμά. Ετοιμάζομαι, λέει, για απόψε. Τέλεια απόψε, δες πώς παστελώνουν τα δίχτυα, λέει ο φίλος ο Πέτρος, ο οποίος είναι πανέτοιμος για το σημερινό παιχνίδι. Θα τα πούμε τώρα, θα πιάσουμε αυτά.
1: Έχει και ματσάρες. Έχει να πούμε και για ματσάρες. Να διαβάσω και από τον τοίχο.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, ο Ήρων βρίσκει το όνομα κι αυτός. Του Νάκου, το ίδιο και ο Μπάμπης. Ευκολάκι λέει.
0: Ναι.
1: Η Νατάσα το βρίσκει κι αυτή με την πρώτη.
0: Καλημέρα μας. Θέλω και στον Ήρων και στην Νατάσα και στον Μπάμπη.
1: Ναι, ο Νικόλας λέει ότι ο καλύτερος ατσαλάγκωτος που υπάρχει, όπως ο Στέιθαμ, είναι ο Στίβεν Σιγκάλ.
0: Ο Στίβεν Σιγκάλ. Ναι, από ατσαλάκο. Καλά, ο Σιγκάλ. Τώρα μια και.
1: Ανάπτυξαν και αυτή τη θεματολογία.
0: Ναι, μια και μπήκαμε σε αυτό. Ο Σιγκάλ έδερνε κόσμο με την Καμπαρντίνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που κοπανούσε με την Καμπαρντίνα και δεν έφευγε ούτε τρίχα. Είχε τα μαλλιά κοτσίδα και δεν έφευγε ούτε τρίχα. Ούτε τρίχα. Θα βάλω και ένα κουιζάκι.
1: Βάλε έτσι γρήγορα, αυτά μου αρέσουν.
0: Ποια πολεμική τέχνη έκανε ο Στίβεν Σιγκάλ, Χάρη Μανουλίδη?
1: Δεν θα πω για να μην κάψω το κουιζ.
0: Λοιπόν, για όσους γνωρίζουν και έχουν ασχοληθεί, ήξερε πολλές, αλλά τη μία την είχε εξελίξει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, η οποία είχε σχέση με την ορμή και την δύναμη του αντιπάλου και πώς την εκμεταλλεύεσαι. Όσοι γνωρίζουν, όσοι ανήκουν στον μαγικό χώρο των μαχητικών τεχνών,
2: ναι.
0: Όπως ο Στέφανος Νεζίπας, ο οποίος ήταν πριν εδώ και είναι απόλυτα γνώστης των
1: μαχητικών τεχνών.
0: Όσοι ανήκουν λοιπόν σε αυτό το χώρο μπορούν να κάνουν την προσπάθειά τους και να τοποθετηθούν αναφορικά με την πολεμική τέχνη που γνώριζε σε πάρα πολύ ψηλό βαθμό ο Στίβεν Σιγκάλ, ο οποίος επίσης ήταν ατσαλάκωτος. Αυτός κι αν ήταν ατσαλάκωτουά. Ο Στέιθαμ θα φάει και καμιά φάπα.
1: Έτσι, για το ξεκάρφωμα.
0: Καμιά ανάποδη. Ναι. Καμιά ανάποδη με τα νύχια, την εξωτερική, την εξευτελιστική. Έφαγε φάπα, δεν ξέρω αν την θυμάσαι. Θυμάσαι η Λιάννη που είχε φάει μια μπάτσα.
1: Ναι, κάτι μου λέει. Για δώσε.
0: Τέτοια έφαγε. Τέτοια στροή ο Στέιθαμ. Ψεύτηκες. Αλλά η Λιάννη νομίζω ήταν σε μια παρουσίαση βιβλίου και σκάει μύτη μια τύπισσα. Τσουτί, τσουμί, τσουνί, κάπως έτσι τη λέγανε. Και τη δίνει μια. Λίγο αυτή που κάνει λιστάρ στον υπολογιστή. Και ανασηκώθηκε λίγο.
1: Την ψαρακουνήθηκε.
0: Κάπως ναι, αλλά το θυμάμαι. Like now.
1: Χαρακτηριστικά.
0: Σαν τώρα. Θα πάμε στα μηνυματάκια. Θα πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας και στα υπόλοιπα. Τα φιλιά μας σε όλο τον κόσμο που είναι συντονισμένο στο Μετρόπολη 95 και 5. Στους φίλους από τη Γερμανία, από το εξωτερικό, από όπου και να μας ακούτε, από την Ελλάδα, από όπου και αν είστε συντονισμένοι, θα αρχίσουμε να κάνουμε τη βόλτα μας και για τα αθλητικά, γιατί σήμερα είναι η μέρα Ευρωπαϊκών Αναμετρήσεων. Σήμερα έχει πάρα πολλά πραγματάκια η ημέρα στο κομμάτι των αγώνων, τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και για τον ΠΑΟΚ. Φυσικά θα κάνουμε τις προσεγγίσεις μας και για τον Όφη. Παρένθεση, επειδή χθες ο φίλος του Απόλλωνα Καλαμαριάς μας ξεφώνησε, αποκοκλείστηκε ο Απόλλωνας, έχασε 1-0. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, δυστυχώς.
1: Από τον Νέστο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος Νέστος πέτυχε και κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του καταφέρνει να φτάσει σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, θα σου διαβάσω τώρα και ακριβώς πώς το αναφέρει και το Soccer Base.
0: Soccer Deno, για να πω.
1: Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία του Νέστος Χρυσούπολης προκρίνεται σε γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Το 73 αποκλείστηκε από τον Πανδραμαϊκό. Το 74 από την Καλαμαριά. Το 86 από τη Βέρεια, 87 Όφη, 93 από τον Όμιλο, 21 από τον Εθνικό Σοχού και το 25 από την Ελλάς Σύρου. Οπότε φέτος είναι η πρώτη φορά που ο Νέστος Χρυσούπολης προκρίνεται σε τελική φάση, όπως είναι τώρα με το League Face του Κυπέλλου Ελλάδος.
0: Σήμερα λοιπόν τον χορό ανοίγει ο ΠΑΟΚ με την Μπραν.
1: Ναι.
0: Στις 8:45 ακολουθεί ο Όφη με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, ναι, στις 9.
1: Σε ένα παγκρίτιο που
0: θα φλέγεται. Ναι.
1: Όσο μπορεί να.
0: Σαν
1: να
0: πυρωμένο μάτι.
1: Ναι, γιατί δεν είναι και η πλέον θερμή έδρα.
0: Γενικά τα γήπεδα τα οποία έχουν στίβο δεν μπορούν να γίνουν όσο ζεστά τα θέλει ο κόσμος τους. Δηλαδή, και επειδή ο κόσμος του Όφη πήγε και στο τελικό παραπολής και στο Super Cup είχε κόσμο και έχει ξαναζεσταθεί. Και με τις επιτυχίες αλλά και με την προσπάθεια που γίνεται. Αν έπαιζε σε ένα γήπεδο σαν το Γιατί Κουλέ, θα είχε κατηφόρα, θα είχε κατηφοριάκι. Θα είχε όποιος ζήσει να μαρτυρήσει.
1: Απλά νομίζω ότι μπαίνει στο Παγκρίτιο. Ζεσταίνεται και ο κόσμος έτσι παραπάνω.
0: Δηλαδή δεν ήταν στην.
1: Μπαίνει πλέον και στον DNA του παραπάνω το να πάω και στο γήπεδο.
0: Αρκεί να μην είναι κρύα η έδρα. Δηλαδή τώρα ο Ηρακλής παίζουν στο Καφτατζόγλιο. Δεν τον βοηθάει ο Στίβος.
1: Ναι.
0: Ο ΆΚΑ δεν σε βοηθάει ο Στίβος. Για να γίνει η έδρα πρέπει να πάει και στο πάνω διάζωμα. Δηλαδή είναι γήπεδα τα οποία είτε πολύ κόσμο έχεις, καλά πολλό δε παραπάνω, άμα δεν έχεις τόσο κόσμο, δεν μπορεί να είναι, γίνεται κρύα.
1: Ακόμα και το Πανθεσσαλικό που είναι μικρότερη χωρητικότητα και έχει αυτό το Στίβο, πάλι
0: γενικά ψυχρότητα. Τα γήπεδα με το Στίβο είναι δύσκολα.
1: Λοιπόν,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Ο Όφη, ο οποίος και αυτός έχει την αντίπαλο Τζέσικα, και η βραδιά κλείνει με τον Παναθηναϊκό.
0: Ελλάς Ευρώπη.
1: Να υποδέχεται την Χράδια της Κράλοβες.
0: 9:30.
1: 9:30.
0: Έτσι. Να δώσουμε την καλημέρα μας στον Χριστάρα. Καλό τριώρο, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε αποδόσεις. Ας ξεκινήσουμε από το παιχνίδι το οποίο είναι πρώτο. Στις 8:45 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την Μπραν. Κατόπιν θα πάμε στον Όφη με την Τζέσικα Σόφιας και στον Παναθηναϊκό με τη Χράδια της Κράλοβες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ανοίξει στην μπλε στο 1,73 για να κατακτήσει τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι, ενώ η πρόκριση του ΠΑΟ κόντρα στην Πραν τη βρίσκει κανείς το 1,47. Άρα πιστεύουν ότι σε διάδα αγώνων
1: ο ΠΑΟΚ είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να περάσει.
0: Μπράβο, σωστό. Αυτό. Εμένα μου ο μοναδικός αστερίσκος που βάζω είναι η ροή αγώνων που έχει Μπραν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 4 επίσημες αναμετρήσεις και η Μπραν έχει μια ροή αγώνων η οποία ενδεχομένως να τις δίνει ένα πολύ μικρό πλεόκτημα, όχι για κάποιον άλλο λόγο, απλά για το ότι έχουν παίξει μεταξύ τους, έχουν μονταριστεί.
1: Η οποία Μπραν αυτή τη στιγμή είναι στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Νορβηγίας, έπειτα από 17 αγωνιστικές.
0: Αυτό λέμε, δηλαδή είναι άλλο να έχεις 17 παιχνίδια επίσημα στα πόδια σου.
1: Ναι. Εκεί όπου πρωτοπόρος είναι η Μπόντο Γκλιμ.
0: Η μαρτυρική Μπόντο Γκλιμ.
1: Που έκανε πλάκα χτες.
0: Το πλωδί είναι στο 5,77 και το χ είναι στο 4,02 και με τον ΠΑΟΚ όπως είπαμε στο 1,73. Στεκόμαστε αποκλειστικά και μόνο στα ποσοστά αυτή τη στιγμή για να δείτε και περίπου πώς το υπολογίζουν στοιχηματικές εταιρείες. Mm-hmm. Στις 9 η ώρα, Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Για το καμάρια της Κρήτης, για τις κριτικούς, τις κριτικάτσιδες. Yeah. Ο Άσος είναι στο 2,87, το χ στο 3,40 και το διπλό στο 2,79. Ισχνός. Απόλυτα ισχνός φαβορτισμός. Δεν θεωρώ ότι είναι καν αξιόν αναφοράς. Είναι περίπου στα ίδια οι δύο ομάδες για την κατάκτηση της
1: νίκης.
0: Στην πρόκριση όμως, ο Όφη είναι στο 2,80 και η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι στο 4,44.
1: Ναι. Υπάρχει ένα μικρό φαβορτισμό.
0: Όχι μικρός.
1: 0,40.
0: Βαρέλι το βλέπουν.
1: Ναι.
0: Βαρέλι το βλέπουν και τον.
1: 2,44 δεν είπες.
0: 1,44.
1: Α, συγγνώμη. Άκουσα 2,44.
0: Λάθος αυτό... δικό μου λόγο άρθρωσης. 1,44 για να είμαστε σίγουροι ότι, ότι το μεταφέραμε σωστά. 1,44 λοιπόν για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός είναι ο Άσος στο 1,50 σήμερα, το Χ στο 4,20 και το Πλωδί στο 6,90. Με την πρόκριση για τον Παναθηναϊκό να είναι στο 1,31 και τη Χράτς Κράλοβε στο 3,50. Σε αυτό το μάτς θα σου πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός με τον Ίστρουπ, τόσο με τη Σέψη όσο και με τους Βούλγαρους της προάλλες, δεν τους άρεσε. Έφαγε και εκεί και εδώ, και εκεί και εδώ, και στα δύο παιχνίδια.
1: Ναι. Ακόμα το ψάχνει λίγο μεσοαμυντικά.
0: Μπράβο. Οι Τσέχοι έβαλαν 4 γκολ συνολικά στην Τρόμψο, με τους Τούρκους δεν έβαλαν γκολ. Αυτό το 2-20 που έδινε το goal-goal, 2-12 πλέον δίνει.
1: Ναι.
0: Εμένα μου κάνει ένα...
1: ένα γκέλ.
0: Μου γαργαλάει λίγο τα συναισθήματα. Οπα, κάτσε ρε χαρέ. Κάτω που θέλω τώρα.
1: Να τρέχουμε.
0: Να κάνουμε τέτοιο το goal τώρα, τόσο αυτό το goal-άκι της να είμαστε. Μου γαργαλάει λίγο τα συναισθήματα. Άρα κοντολογείς και για να μην μακρηγορούμε, αυτά είναι τα τι βλέπουν οι στοιχηματικές αναφορικά με τα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα και αφορούν άμεσα τις ελληνικές ομάδες, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι της ΑΕΚ, θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα και τα συναφή.
1: Έχει οθέσει ακόμα.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο να σου αρέσει έτσι στο κομμάτι του στοιχήματος, αν θα έπαιζες κάτι, αν θα έπαιζες...
1: Το goal-goal που είπες μ' άρεσε.
0: Mm-hmm.
1: Μ' αρέσει η ισοπαλία στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Έτσι, μια μοιρασιά εκεί πέρα.
0: Τελικό.
1: Ναι, μια ισοπαλία στην Κρήτη. Για την Τούμπα ίσως είναι το πλέον αμφίροπο παιχνίδι που μπορείς να...
0: Ναι.
1: Που μπορώ να φανταστώ.
0: Ναι, όχι, το ακούω.
1: Ναι,
0: το ακούω.
1: Αν θα μου ερχόταν κάτι θα ήταν το άσο ημίχρονο του ΠΑΟΚ.
0: Από νωρίς να μπει.
1: Άσο ημίχρονο.
0: Θα σου πω όταν θα πάμε στα αγωνιστικά, γιατί λίγο το ημίχρονο το βλέπω λίγο περίεργα. Στην Μπραν λέει ο φίλος ο Αλέξης έχουν ροή αγώνων. Στον ΠΑΟΚ έχουν εισρωή κεφαλαίων. Καλημέρα Αλέξανδρε. Καλημέρα στον φίλο τον Σπυρό. Επίσης προσοχή σε όσους βγάζουν παπούτσια στον κινηματογράφο να μην μυρίζουν τα πόδια τους.
1: Ντροπή.
0: Ποιος βγάζει παπούτσια στον κινηματογράφο?
1: Ντροπή.
0: Βγάζει ένας. Ένας που ξέρω και τον ξέρεις και εσύ τα βγάζει. Και τα βγάζει και στο αεροπλάνο. Και το έχω πει. Κουλιάνε. Μην είστε ρε εσείς τέτοιοι ρε. Και τον έχω πει ρε κουλ.
1: Και άντε να είναι καμιά υπερατλαντική πτήση, σου δίνουν και παντοφλάκια, σου δίνουν και...
0: Να, για Αθήνα ρε, έβγαλε τα παπούτσια άλλος.
1: Όχι, για Αθήνα όχι.
0: Γιατί να μην είναι άντε λέει τα ποδαράκια μου. Το λέω ρε κουλ, βάλτε τα παπούτσια ρε. Τροπή ρε φίλε. Δηλαδή δεν πα στο Λος Άντζελες.
2: Ναι,
0: το Βουκουρέστι πα.
2: Ναι.
0: Πα στην Αθήνα. Το Βουκουρέστι σε μια μισή ώρα είσαι το Βουκουρέστι.
1: Ναι.
0: Στη Ρόδο σε μια μισή ώρα.
1: Πιο πολύ θα κάνει να τα δέσει.
0: Βάλ τα παπούτσια, ρε φίλε. Και στο σινεμά.
1: Όχι στο σινεμά, όχι.
0: Να βγάλω τα παπούτσια. Γιατί μου λέει μια χαρά καθαρά είναι τα ποδαράκια μου. Το να μην θέλω εγώ να δω τα πόδια τα λουνού. Το λέω ρε κουλ, σε παρακαλώ ρε.
1: Τα καλτσάκια του.
0: Τα καλτσά, θέλω εγώ να τα δω τα καλτσά. Με ρωτάς, θέλω.
1: Όχι.
0: Μπράβο. Και δεν είναι ότι είμαστε στο σαλόνι και λες στο σαλόνι του άνθρωπος.
1: Ας είναι, like home.
0: Ας είναι και με βερμού, ας είναι πώς να σου πω ρε παιδί.
1: Είναι κλίσε.
0: Ας είναι όπως θέλει ο άνθρωπος και θα έχει δίκιο. Όχι μου λέει, εντάξει, για να χαλαρώνω λίγο τα ποδαράκια μου, είπα τους ίσες μου να χαλαρώνω στο... Για να σε πάω χαλαρώνω, χαλαρώνω πάντως ίσες, κάνω λίγο σιάτσου.
1: Το επιβεβαιώνει και ο Λίτσκας.
0: Ναι.
1: Λέει, ισχύει, λέει. Να, αυτό.
0: Ορίστε.
1: Να τους. Βρέχει κι άλλος μάρτυρας.
0: Ναι,
1: μαζευτείτε.
0: Τίποτα δεν λέω από το κεφάλι μου. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή είναι θέμα. Θα ασχοληθούμε λοιπόν και με αυτά και με τα πατουσάκια. Όχι,
1: χωρίς πατουσάκια.
0: Για το Only Pos. Μόνο για τα πατουσάκια.
1: Only Cool.
0: Only Cool, κανονικά. Πάντως, Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε για αυτό το μήνυμα. Ισχύει, θέλει λίγο προσοχή το συγκεκριμένο. Άσο Παναθηναϊκός. Άσο επανάθα ο Cool Mike. Α, οκ, είδες που λέμε για τα παπούτσια και το ξέρουν κι άλλοι. Το ξέρουν κι άλλοι.
1: Υπάρχει, έχει κυκλοφορήσει η φήμη.
0: Ναι.
1: Έχει κυκλοφορήσει η φήμη.
0: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα για τον Steven Seagal που μας λένε για το Aikido. Ο φιλόσοφό της, απαντάει σωστά.
1: Το ίδιο και ο Πάρης,
0: ναι.
1: με τον Κωνσταντίνο. Ο Δημήτρης Αθηνή Τσούνη.
0: Ναι, μπράβο. Αθηνά Τσούνη, σωστό. Αθηνά Τσούνη, ναι.
1: Ναι. Ο Αχιλλέας από την Στοκχόλμη μας στέλνει την καλημέρα του. Να δούμε σήμερα τι ΠΑΟΚ θα δούμε και λογικό ΠΑΟΚ που θα βλέπουμε όλη τη χρονιά, αφού δεν υπάρχει επισημένη διάθεση για μεταγραφές. Ομάδα υποδιάλυση από τον Αχιλλέα το μήνυμά του από την μακρινή Στοκχόλμη.
0: Ο Κώστα από το κλικί σε ένα τσικάτο μας γράφει, εκεί το κάνει. Εμείς κάνουμε Brazilian Jiu-Jitsu.
1: Μόνο του κρύβει.
0: Παίρνουμε τη δεύτερη ζώνη. Brazilian Jiu-Jitsu είχε. Όχι, καποέρα ήταν εκείνο. Αυτό που λένε το BJJ Brazilian Jiu-Jitsu. Και αυτό είναι πολύ καλό. Πολύ ενδιαφέρον. Αν τα γυναικεία πατούσε στα γόνατα, θα κάναμε σόρπα. Αν αντρικά δεν θέλουμε, λέει ο φίλος ο Λεωνίδας, ο οποίος είναι μερακλής και καταθέτει τη μερακλειδοσύνη του. Κακός πεθερός θα γίνεις φίλε μου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Πιθανό, ψάρα καλημέρα. Κακός πεθερός.
1: Προδιαγραφές. Το Άιζο.
0: Ναι, έχω σίγουρα. Δηλαδή η κατεύθυνση δίνει κακοπεθεριλίκη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, πιτσάρα μου. Άμα ήταν, ναι, καλά. Εγώ δεν κρίνω από τη γυναικεία την αντρική πάντουσα. Δηλαδή θα μου πει κανείς, άμα καθίσει μια κοπέλα και βάλει το πόδια της πάνω, θα σε ενοχλήσει. Θα με ενοχλήσει.
1: Ναι.
0: Θα με ενοχλήσει. Δεν το θέλω εγώ στο σινεμά αυτό.
1: Ο Κωστής έχει επισημάνει.
0: Αν ότι... θέλω δευτερόλεπτα, ναι, να πάω. Δηλαδή, εγώ καλά-καλά δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, όταν έπαιρνα λεωφορείο, να βλέπω να μπαίνουν με παντόφλα στο λεωφορείο. Τρελαίνομαι.
1: Ναι. Δεν σε.
0: Τρελαίνομαι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι από τα χειρότερά μου. Από τα χειρότερά μου. Θα τα διαβάσω μόνο, παιδιά.
1: Θα τα διαβάσω. Να ξέρω ότι κάποια μηνύματα από μόνο τους εξαφανίζονται. Προσπαθούμε να τα επανεμφανίσουμε συνεχόμενα. Συνεχώς. Όποιο κάποιο δεν φαίνεται.
0: Θα πούμε με μαγικό τρόπο και θα τα φτιάξω όλα στο πάνω.
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι ο Κωστής λέει ότι είναι αιτία πρόκλησης ατυχήματος,
0: ναι,
1: το να υπάρχει πόδι πάνω στο ταμπλό του αυτοκίνητου σε συνοδηγό. Δηλαδή, γυναικείο πόδι να είναι συνοδηγός και να έχει βάλει το πόδι της πάνω στο ταμπλό θεωρεί την αιτία πρόκλησης ατυχήματος. Δηλαδή, λέει πρώτον ο οδηγός θα χαζέψει, δηλαδή τη συνοδηγό του, αλλά για κάποιους που είναι από δίπλα ή από απέναντι θα αποσυντονιστεί.
0: Καλά, και αυτό να σε πω κάτι. Είναι λίγο ψιλοϊπερβολικό. Τι εννοώ με αυτό? Ότι εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει να είναι μέσα στο αμάξι με τα πόδια πάνω στο ταμπλό. Το θεωρώ λίγο ψιλοάσχημο.
1: Ναι,
0: ψιλοάσχημο. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλή εκπομπή. Θέλω να πω μια καλή επιτυχία στην Παοκάνο μας. Όλοι μαζί, γροθιά, λαός και παίκτες. Είμαστε όλοι με τους παίκτες. Όχι με τον πρόεδρο. Τώρα, όσο για τα λεφτά πήραμε τον Τέλεια, πιστεύω ότι θα τα δαπανίσει ο Ιβάν για τέσσερις μεταγραφάρες. Πιο πολύ σε φοράκλα στη θέση του Τέλεια, μια εξτρεμοδεκάρα και μια στο Περάρα. Και με άλλη, πότε βλέπετε, θα το συζητήσουμε και για τον άλλη.
1: Ο Αλέξανδρος λέει: από τη μία είχαμε όταν πω νιβέστατα.
0: Τι λέστε, ποιο είναι αυτό? Γεια σου, ναι, Αλέξανδρε.
1: Και από την άλλη είχαμε τον Jason Statham. Σαν άλλο Steven Seagal να του ρημάζει όλου του.
0: Από δικό μα άνθρωπο με όταν πω νιβέστατα, πολύ δικό μα παιδί. Συγγνώμη, λέει, για ήχου από σαγόνια που κλαπατιάζουν τα popcorn. Φρικτό, Λεωνίδα. Φρικτό. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μπορούν να μου δημιουργήσουν θέμα. Θέμα.
1: Ο δηλαδή... Τρελοπόντιος μας στέλνει την, την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο. Καλή εκπομπή. Ο κόσμος ηρωικός χθες στη Χρυσούπολη. Η ομάδα δεν τα κατάφερε. Και μας στέλνει ένα πλάνο που φαίνεται και οι φίλοι του Απόλλωνα που είχαν βρεθεί στη Χρυσούπολη.
0: Μπράβο στα παιδιά που πήγανε στη Χρυσούπολη. Μπράβο στα παιδιά που στηρίξανε την ομάδα τους στην εκτός έδρας αναμέτρηση. Γενικά ο Απόλλων περιέχει δηλητήριο φοβερό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, φίλε. Τρελό Πόντιε. Οδεύοντας σιγά σιγά στο κλείσιμο της πρώτης ώρας της εκπομπής, θα μπούμε σε διαδικασία στο δεύτερο μέρος να δούμε λίγο πιο πολύ τα αγωνιστικά.
1: Ενδεκάδες
0: πώς σκέφτεται να παρατάξει την
1: ομάδα του
0: Αλέσιο Λύση. Θα σχολιάσω κάτι πριν κλείσουμε για να πάμε στο αμυγός ποδοσφαιρικό. Το γεγονός ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ έδωσε το πάνω στην προπόνηση και τους είπε ουσιαστικά ότι μην σας ενδιαφέρει τίποτα, εμείς είμαστε εδώ.
1: Και ότι εισπράτε τη στήριξή μας.
0: Είναι και το μοναδικό μήνυμα το οποίο πρέπει να μείνει στο μυαλό όλων.
1: 100%.
0: Και σας το λέω σαν φίλαθλος και σαν υποστηρικτής άλλης ομάδας. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία σοβαρή και για πολλούς δικαιολογημένη διαφοροποίηση σε σχέση με τις επιλογές της διοίκησης ΠΑΟΚ, που είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν επιτέχει την αμφισβήτηση, δεν σημαίνει ότι δεν θα χαίρουν τις απόλυτη στήριξη οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, που έτσι όπως τον είδα και ο ίδιος φαίνεται σοκαρισμένος. Δηλαδή στις δηλώσεις του φαίνεται σαν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σοκαρισμένος. Έχει έρθει και μέσα σε δύο μήνες έχει δει να του παίρνουν τον καλύτερο του. Τον καλύτερο του. Έχει δει φιλάθλους στην προετοιμασία, στην προπόνηση, τα έχει δει όλα. Έχει πάθει και ο κομπλόκ. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος τώρα του ζητήσουμε να πεις πώς νιώθεις, θέλει 100 ευρώ στον ψυχολόγο, δεν θέλει 50.
1: Πάντως, εγώ να σου πω κάτι ότι είναι και σημαντικό το ότι κάποιοι. Το ευρύ φάσμα διαχωρίζει το αγωνιστικό σκέλος που είναι το πλέον σημαντικό με το αξιοαγωνιστικό.
0: Γιατί
1: σε 90 λεπτά κρίνεται, εγώ δεν θα σου πω μόνο η ευρωπαϊκή παρουσία μιας ομάδας, κρίνεται το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς της. Γιατί ένας. Το απευκταίο σενάριο ενός ευρωπαϊκού αποκλεισμού αλλάζουν πολλοί ισορροπίες. Και αγωνιστικά και σε όλα.
0: Αν και... γίνει αυτό στην αυριανή την εκπομπή, που δεν θα είσαι, γιατί.
1: Ξέρει πάπια που είναι η λιμνή.
0: Καταλάβαμε ότι το είδες εσύ την κατάσταση και λες: ας φύγω την Παρασκευή να τον αφήσω μόνο το χοντρό. Να τα πει μόνο το χοντρό, ο χοντρός την Παρασκευή το πρωί. Να έχω φύγει ταξίδι να είμαι ασφαλής στις Κυκλάδες και να μείνει εδώ γυαλάκες να πει: δεν πειράζει, εδώ είμαστε.
1: Εδώ θα είμαστε και στα εύκολα και στα δύσκολα.
0: Όπως έχει υποθεί και το. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Την καλημέρα μας στον Μπίλεφελτ, στο φίλο τον Άρη που λέει: σούφου πάω Μπίλεφελτ Γερμανίας, πάμε για την Νίκ Παοκάρα. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Γιάννη Τσιράπη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται Γιώργος Πετρίδης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και εμείς επιστρέφουμε τόσο λίγο.

0: Paris.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλή σας ημέρα. Λίγες ώρες μετά από τις επίσημες ελληνικές ανακοινώσεις ήρθε και η πρώτη απάντηση από την Τουρκία στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε χθες σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Ουντζού και Τσελή, με δήλωσή του, επεσήμανε ότι αυτή η πρωτοβουλία, όπως και άλλες παρόμοιες, δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα του. Η προκαταρτική εξέταση στα συντρίμια του μοιραίου ελικοπτέρου που έπεσε στη Σύφνο δείχνει πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την περιδίνηση που καταγράφεται στα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδεία στους δημόσιους υπαλλήλους. Αφετηρία για την υπόθεση αποτέλεσε αγωγή δημόσιου υπαλλήλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ζητούσε την καταβολή δύο επιπλέον βασικών μισθών για κάθε έτος. Δυνατότητα 9 μήνες θητείας για όσους καταταγούν με την κλάση τους και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί με την κλάση που παρουσιάζεται τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε χθες η στρατολογία. Παράλληλα με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη, το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.

0: Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται tips, οδηγούς διασκέδασης και γκουγκλάρισματα. Ο προορισμός είναι ένας. Η πιάτσα του Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Εκεί θα απολαύσει τα καλύτερα μουσικά event, πεντανόστιμο street food, δροσιστικά κοκτέιλ, συναρπαστικό παιχνίδι και την πιο ανεβαστική καλοκαιρινή διάθεση σε ένα μοναδικό open air venue. Αυτό το καλοκαίρι πάμε πιάτσα. Είσοδος αποκλειστικά από το Ridges Casino Θεσσαλονίκη για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Χάρη σε Μανουλίτη Μιχάλη Σαρόπουλο μαζί σα έω και τι 11 για να τσιράψει τη ρύθμιση του ήχου και λίγα κουλιών στη γραμματιακή υποστήριξη. Μπαίνετε στο metrosport.gr, ενημερώνεστε για τα πάντα. Η προαναγγελία τη αναμέτρηση από τον Γιώργο Ζαΐρη για την διαχείριση του σημερινού αγώνα. 8 και 45. Φυσικά συντονίζεται στο Μετρόπολη 95,5 αλλά και στο Open TV για του όλου οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά την αναμέτρηση.
0: Δύο ομάδε οι οποίε είχαν αναμετρηθεί ξανά πέρσι στην League Phase τη διοργάνωση του Europa League τότε. Φέτο δίνουν και οι δύο τη δική του μάχη για την είσοδο στο Conference League. Το περσινό παιχνίδι μόνο στην Τούμπα, γιατί βάσει τη διαμόρφωση που υπάρχει στην League Phase. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα στην εν λόγω αναμέτρηση. Φέτος οι δύο ομάδες σε διαφορετικές συνθήκες.
1: Με πολλές απουσίες η Μπραν.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, 9 ποδοσφαιριστές της Μπραν.
0: Ναι, και λόγω καρτών και λόγω εγκυμοσύνης.
1: Ο καλός της επιθετικός περιμένει.
0: Η γυναίκα του περιμένει.
1: Γεννάει, με το καλό να τους ευχηθούμε.
0: Παιδάκι, οπότε είναι και ένα θέμα προτεραιότητας και πάντα έτσι πρέπει να συμβαίνει. Να δίνεται ο χώρος και ο χρόνος στους παίκτες. Εντάξει, γιατί είχε γίνει πολύ ζήτηση και στο Μουντιάλ.
1: Μακοβλακίες.
0: Ναι.
1: Να πάρουν να δουν την τοποθέτηση του Γιασικεβίτσιους, που για το κομμάτι του παίκτη του που τον άφησε να φύγει κλπ. Και εκεί σταματάνε όλα. Άιντε.
0: Ακριβώς.
1: Ακούω τώρα ότι ναι, δεν μπορεί να στεναχωρηθεί, δεν μπορεί και καλά. Όλοι κάναμε παιδιά ή όλοι χάσαμε. Η θλίψη, το συνέστημα στον καθένα μετράει διαφορετικά. Είτε παίρνει 1 ευρώ, είτε παίρνει 500.000 ευρώ.
0: Δεν μπαίνει στην.
1: Είτε δηλαδή, το ίδιο που λέγανε και για τον Λουτσέσκου. Έχασε τον μπαμπά του, λέει ο Λουτσέσκου, και σιγά μωρέ, δεν θα πρέπει να το ξεπεράσει, γιατί. Για τον καθένα είναι διαφορετικό. Προσωπικό κριτήριο δεν υπάρχει σε αυτό το κομμάτι. Μάλλον είναι απόλυτα προσωπικό, υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να κρίνω εγώ το πώς θα βιώσει τη θλίψη του άλλο. Όπως και τη χαρά του. Δεν μπορώ να έχω βλακίες.
0: Εννοείται. Και μόνο που το συζητάμε.
1: Να είμαστε σοβαροί.
0: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, εκτός πλάνος και ο Νίκλας Κάστρο, ο οποίος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες. Ενώ το ίδιο ισχύει και τον Ίγκανσον, σημαντική απώλεια. Και αυτή είχε αποβληθεί. Χαρακτηριστικό των απουσιών που έχουν οι Νορβηγοί, ότι έφεραν μαζί τους δύο 16χρονους ποδοσφαιριστές. Ναι, και Χελεσόη. Μπορεί να μπει κάποιο στο metrosport.gr να δει και όλη την αποστολή των Νορβηγών. Μην κάνουμε κανένα λάθος.
1: Θεωρητικά τα προβλήματα είναι αυτά τα οποία δίνουν και στις στοιχηματικές εταιρείες τη δυνατότητα να παίξουν τον Bucks το 1,70.
0: Ναι.
1: Σε συνδυασμό με την κατάσταση την οποία υπάρχει στον Bucks τις τελευταίες μέρες, που θεωρούν ότι υπάρχει μια ισοστρέφεια, δίκαια το θεωρούν, έχουν ανεβάσει τον άσο στο 1,70.
0: Ναι.
1: Ο άσο στο 1,70 με 9 απουσίες η Μπραν βρίσκει ως μοναδικό αντίβαρο τις 17 επίσημες αναμετρήσεις
0: που έχουν οι Νορβηγοί στο πρωτάθλημα. Αλλά μπορούν να βρουν και σαν αντίβαρο κομβική απουσία του Αντρίγια Ζιβκοβιτς, κομβική απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια,
1: ναι,
0: κομβική απουσία ενός δεύτερου επιθετικού σε φόρμα για τον ΠΑΟΚ.
1: Ούτε πρώτο δεν έχει. Σε φόρμα. Όχι δεύτερο. Πρώτο δεν έχει σε φόρμα. Δηλαδή ο Μπι δεν σε φόρμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορώ. Είναι άλλο το να θεωρούμε ένα ποδοσφαιριστή prospect και άλλο να θεωρούμε ένα ποδοσφαιριστή ικανό να σηκώσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ ως βασικός επιθετικός. Δηλαδή μην υπάρχουν σε όλα τα πράγματα δύο δρόμοι. Το να αναγνωρίζει ότι ο Μύθιου είναι ένας φερέλπιδας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι σε μια ηλικία που πρέπει να δείξει πράγματα, είναι το ένα κομμάτι. Και το γεγονός ότι στα παιχνίδια που έπαιξε δεν φάνηκε ότι μπορεί να κουβαλήσει απόλυτα ως βασικός επιθετικός την φανέλα του ΠΑΟΚ είναι ένα δεύτερο κομμάτι. Και τα δύο είναι αλήθεια. Δεν συγκρούεται μια αλήθεια με την άλλη. Ούτε είναι υποτιμητικό για τον παίκτη, ούτε υποτιμητικό για τον ΠΑΟΚ αυτό.
0: Και δεν είναι υποτιμητικό με την έννοια πια. Ότι ο Ανέζη Μύθιου έχει μπροστά του όλο το μέλλον, αυτά που και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι.
1: Μακάρα πει σήμερα βάλετε 150-12 γκολ. Άλλο πράγμα όμως συζητάμε. Δηλαδή είναι δύο αλήθειες οι οποίες ισχύουν και οι δύο ταυτόχρονα και μία δεν εννοεί την άλλη. Επίσης το αληθές είναι ότι είχε όλο το χρόνο που ΠΑΟΚ να πάρει ένα ποδοσφαιριστή στο φορ. Αλλά αυτή είναι μια κουβέντα την οποία την κάναμε τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έχει το Μύθιου, με το Μύθιου θα παίξει.
0: Ναι.
1: Με το Μύθιου θα παρακαλάνε οι φίλοι του ΠΑΟΚ να βάλει γκολ και τελειώσαμε.
0: Και αν χρειαστεί και παραστεί ανάγκη τρομερή, ο Ενδιακέ νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει και αυτός από τον πάγκο. Γιατί.
1: Ο Σερίφ!
0: Ναι, ο Σερίφ. Είναι στην αποστολή. Είναι στην ομάδα. Άμα θέλει να βάλει κάποιο, μπορεί να το βάλει.
1: Το πήρε όνομα ομάδα τη Μολδαβία που έχει σχέση με τον Σερίφ.
0: Σερίφ.
1: Το πήρε όνομα. Πάμε. Γρήγορο, γρήγορο. Κουζάκια παλό για σένα.
0: Έχω μία, αλλά δεν ξέραμε είναι.
1: Αυτή δεν. Πόσε θα ξέρει τη Μολδαβία.
0: Δεν ξέραμε είναι τη Μολδαβία. Με Σερίφ ξέρω.
1: Ναι, πες το.
0: Σερίφ Τυρασπόλη.
1: Ναι, ναι, ναι. Πού να είναι η Τυρασπόλη. Από το Βέλγιο να είναι. Αλλά να είναι από πού να, από τι Βρυξέλλε.
0: Λοιπόν, ο Πάουκ, ο οποίος προέρχεται από 7 στα 9 παιχνίδια στα οποία έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες.
1: Σωστά. Το γκολ δηλαδή το βγάζει ψωμοτήρι, γόνα. Ναι.
0: Και σε μια Τούμπα η οποία, όπως φάνηκε και χθες αυτό που λέγαμε και πρωτέρα από την επίσκεψη των οπαδών στην προπόνηση, ο κόσμος θα είναι δίπλα στους παίκτες σε αυτά τα 90 λεπτά, διαχωρίζοντας οτιδήποτε συνέβη τις προηγούμενες ημέρες. Εξέφρασε με τον πλέον κατάλληλο τρόπο την στήριξή του τόσο στους ποδοσφαιριστές, όσο και στον Αλέσιο Λύση με τους συνεργάτες του και τον Αντρέ Βιρένη και τον Λέο Μάτος. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες στο metro.gr, μπορεί να δει ο κόσμος από την επίσκεψη των οπαδών.
1: Και θέλουμε να μας γράψετε, εσείς που ακούτε, ποιο θεωρείτε θα είναι το τελικό σκορ της σημερινής αναμέτρησης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα ήθελα και για τις τρεις ελληνικές ομάδες, και για τον ΟΦ και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ. Αφήστε μας ένα μήνυμα. 9:55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54301. Μετρόπολης 9:55 στο Facebook, κάτω από την ανάρτηση που έχουμε κάνει με τον Χάρη εδώ. Και είναι καρφιτσωμένοι στο πάνω μέρος της σελίδας. Και φυσικά Χάρης Αμανουλίδης στο Instagram, Σαρόκα το Παύλα Μάκη επίσης στο Instagram, για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Διαβάζουμε ένα-δύο μηνυματάκια και συνεχίζουμε. Να δώσουμε την καλημέρα μας στον φίλο τον Νίκο, ο οποίος λέει καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Μην ξεχνάτε και τον Λίαμ Νίλσον. Και αυτός ο τσαλάκωτος.
0: Ναι.
1: Αυτός σχεδίζει στην αρπαγή πολύ κόσμο.
0: Το Taken. Μπράβο.
1: Πολύ κόσμο. Το Μάρκο από την Τροπόγια, το εκεί είχε μπει μέσα στο σπίτι. Και τους είχε κάνει αληφή για τους κάλους.
0: Είχε βάλει να μιλήσει και λίγο πρώτα, να ακούσει λίγο τη φωνούλα του. Ήθελα να ακούσει λίγο τη φωνούλα του, να το φτιάξει λίγο.
1: Θυμάσαι τη φράση.
0: Τη φράση όχι. Τη σκηνή θυμάμαι ακριβώς. Την έχω μπροστά
1: μου. Ποια φράση του λέει. Ότι θέλω να μου πεις τι σημαίνει αυτό. Γιατί όταν σηκώνει το τηλέφωνο, του λέει, όταν έχουν απαγάγει την κόρη του, του λέει αυτός, θα σε βρω, και του λέει ο Μάρκο από την Τροπόγια αυτή τη φράση. Δύο λέξεις.
0: Ναι.
1: Και όταν πηγαίνει εκεί πέρα, του λέει: μπορείς να μου πεις αυτό.
0: Δεν ξέρω, λέει τη γλώσσα.
1: Μπράβο. Ποιες είναι αυτές οι δύο λέξεις. Και μάλιστα μπαίνει μέσα και του λέει: θέλω τον Μάρκο Τροπόγια. Και λένε αυτοί: όλοι οι Μάρκο από την Τροπόγια είμαστε. Μόλι Μάρκο, θα τη φάτε εδώ. Είναι σαν να πάρει έξω και το σπίτι.
0: Να, μπράβο, πακετάκι.
1: Έτσι.
0: Πακετάκι.
1: Και επανέρχεται ο Νικόλας και λέει: επίσης, λέει, τα πόδια του συνοδηγού στο ταμπλό υπάρχει λύση. Όχι ο δικός μας.
0: Άλλο.
1: Και να φιλείς, λέει, ότι θα μπαίνει σε σπίτι με τα παπούτσια σε φρέσκο σφουγγαρισμένο πάτωμα. Και αυτό μπορεί να είναι και εναντίον μας, λέει ο Νικόλα. Αλήθεια λες, αλλά μπορεί να βάζουμε και αυτόν αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, άρα θέλουμε να μας πείτε τη φράση και για τον Λιαμ Νίλσον. Και παράλληλα να πούμε ότι έτσι όπως το θέτεις και εσύ, να βρούμε την εντεκάδα.
0: Ναι, και μόνο ένα λεπτάκι πριν πάμε στο κομμάτι της εντεκάδας. Η Μπραν, η οποία είναι και αυτή μια ομάδα η οποία και σκοράρει αλλά και δέχεται γκολ. Στα τελευταία 16 παιχνίδια της, τα 15 από αυτά είχαν βγει over.
1: Άρα βλέπω εδώ να γίνεται σήμερα.
0: Και μάλιστα στα 12 από τα 13 τελευταία.
1: Κατηφοριά! Θα γίνει σήμερα, παρακακάω.
0: Στα 12 από τα 13 τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει μακριά από το σπίτι της,
1: ναι,
0: έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες.
1: Ευχαριστούμε, Χαρή. Μοίρασε εκατομμύρια για σήμερα. Αύριο παίζουμε, θα στα στείλω με αίρις.
0: 0-0 λέει.
1: Όπως θες, λέγαμε για τον Νίκη Βόλου με τον Πανιόνιο.
0: Ναι.
1: Και με λες, τα πήγανε 3-3. 0-0 τελευταία. Μα έφαγε για τα καλά.
0: Όχι, λέμε ότι. Κάλλιστα θα μπορούσε.
1: Ναι, κάλλιστα, αλλά
0: έτσι, τελικά δεν μπορούσε. Έτσι όπως το λέγαμε. Έτσι όπως το αναπτύξαμε.
1: Εντεκάδα για ΠΑΟΚ. Με το Δημήτρη Πέλκα να διεκδικεί και θέση βασικού. Κάτω από τα δοκάρια, Βλεγκαπά.
0: Ναι, Βλεγκαπά ο ένας.
1: Βλεγκαπά.
0: Στον κόσμο άλλος κανένας.
1: Και είναι δεξιά.
0: Δεν έχει άλλον.
1: Σωστό. Γιαννούλης αριστερά.
0: Γιατί όχι, και με βάση και το ότι μεσολάβησε μια εβδομάδα προετοιμασίας για τον ίδιο επιπλέον, εννοώ από το παιχνίδι με την Anderlecht. Δεδομένου επίσης ότι και ο Μπάμπα δεν φάνηκε να είναι στο θυμητό επίπεδο. Αλλιώς ο Τζόναθαν Γκόμες θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, ένας παίκτης τον οποίο πιστεύει πολύ ο προπονητής.
1: Και τον είδαμε να παίρνει και χρόνο
0: συμμετοχή. Μπράβο στα πρώτα.
1: Και να είναι καλός και με τους Ουκρανούς.
0: Να σου πω κάτι, ήταν ανέλπιστα καλός για μένα.
1: Ισχύει.
0: Για έναν παίκτη τον οποίο όταν ξεκινούσε η χρονιά έλεγες ότι αυτός μια που ήρθε, μια που θα φύγει. Δηλαδή, μια που γύρισε Θεσσαλονίκη, μια που θα ξαναπακετάρει για κάποιον άλλο προορισμό, φάνηκε πολύ καλύτερο. Ωστόσο, νομίζω ο Δημήτρης Γιαννούλης, ελληνικό δίδυμο και στο κέντρο της άμυνας.
1: Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης.
0: Ναι, φάνηκε.
1: Μιχαηλίδης δεν πωλείται. Όχι, δεν πωλείται. Δεν ξέρω, εντάξει, όχι. Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης και μπροστά του. Ζαφύρης, Σάντα Μαρία.
0: Δύο σίγουροι.
1: Μπροστά από αυτού.
0: Για μένα.
1: Για μένα, ναι, μπορώ. Ναι.
0: Θεωρώ ότι ο Πέλκας και σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι, θα πρέπει να βγει μπροστά. Σωστό, ναι. Το ακούω.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι είναι μόνο τα αγωνιστικά στοιχεία.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι το ότι έχει
1: ότι
0: το. Ακριβώς. Λείπει και ο έτερος αρχηγός, ο Ζίβκοβιτς. Mm. Δηλαδή θέλει αυτή την ηγετική προσωπικότητα εντός του αγωνιστικού χώρου. Δεν είναι μόνο δηλαδή αυτά που θα δώσει στις τέσσερις γραμμές. Είναι και λίγο παραπάνω.
1: Να κουβαλήσει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και ψυχολογικά να κουβαλήσει.
0: Μπράβο, ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος επίσης μπορεί να προσφέρει πίεση ψηλά.
1: Mm, ναι, εσύ μπορεί.
0: Ναι. Από την άλλη.
1: Δεν θεωρείται όμως και ψηλό ευκολόγκολος.
0: Όχι. Γκολ Πέλκας.
1: Καλά, αυτό είναι το, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι. Αλλιώς, ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να εμφανιστεί στο γήπεδο της Τούμπας ήταν η χρησιμοποίηση τριών χαφ.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή να είναι ο Ζαφύρης ο Ζαφύρης ο Σάντα Μαρία,
1: ναι.
0: Και να είναι και. Θες να βάλουμε τον Καμαρά.
1: Αυτό πολύ σφιχτό δεν είναι, όχι.
0: Αυτό λέω ότι άμα δεν παίξεις με καθαρό δεκάρι να το γυρίσεις με τρεις χαφ. Το είχαμε.
1: Ίσως για λόγους ταξικούς το πράγμα δεν τζουλάει.
0: Και όχι μόνο.
1: Χατζη Φραγκέτα. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι θεωρώ ότι ο Λύση θα θέλει να πάει σε ένα παίκτη που να νιώθει λίγο και από την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά για τον Καμαρά και διαρροές, πιθανές ότι ναι. Δεν τον πολύ συμπαθούν, ψάχνουν κτλ. Τώρα ο Λύση θέλει. Συγγνώμη για την έκφραση. Θέλει σκυλιά.
0: Ναι.
1: Θέλει να μπουν μέσα 11 και να παλέψουν για τη ζωή του την ποδοσφαιρική.
0: Ναι. Και αυτό μην... που θα ξέρει και θα πει και στου παίκτε του, στου συμπαίκτε του. Να...
1: Πρέπει να έχει καταλάβει και τι συμβαίνει. Ναι. Ο Λύση πρέπει να έχει πάρει λίγο χαμπάρι. Ναι. Ή πρέπει να την πάρει χαμπάρι. Γιατί με το που πήγανε χθε και ο ναι. Κόσμο. Δεν τον αντίπαλο μισά τα μάτια μα και τέτοια αυτά τα ωραία. Παίρνει το μήνυμα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Άρα, αν θέλει να βάλει κάποιον ο οποίο. Θα μπορέσει να κουβαλήσει, να βγάλει συνέστημα, ένα χίλια διονά. Νομίζω θα πρέπει να πάει σε Πέλκα. Για να πιέσει και τα λοιπά. Δεν ξέρω πώς θα πάει σε ένα γρήγορο τέμπο το μάτς. Δεν ευνοεί τον ΠΑΟΚ το γρήγορο τέμπο, δεδομένου του ότι άλλοι έχουν ρυθμό.
0: Σίγουρα μετά, μπορεί να είναι πιο συντηρητικός σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, γιατί έχει χάσει και δύο παίκτες οι οποίοι ήταν ρολάρουν τη μηχανή του και ο Κωνσταντέλιας και ο Ζήφκοβιτς. Είναι παίκτες που ρολάρουν γρήγορα.
0: Περούσε πολύ μπάλα τα πόδια
1: ναι. Άρα. Ας πούμε Πέλκας.
0: Ας πούμε Πέλκας για να κάνουμε
1: δεξιά,
0: δεξιά πάμε με Χατσίδη.
1: Ναι, και Τάισον ο.
0: Αριστερά
1: ο Αϊθαλής.
0: Ο Αϊθαλής. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Ανέστης Μύθου.
1: Άρα.
0: Αυτοί είμαστε. 11, εμείς 11 εσείς.
1: Μπράβο. Και όποιο ζει, σας μορτίζει. Αν είστε 5, φύγετε και αν είστε 10, ελάτε.
0: Ναι, αυτό φαίνεται να είναι το αγωνιστικό πλάνο. Θα σου φαινόταν περίεργο να δει και αλλιώς το Λουσέ αντί για τον Καμαρά.
1: Καμαρά, γιατί.
0: Αν πούμε ότι.
1: Μπέλκα,
0: αν δεν είχε
1: λέμε,
0: τον Μπέλκα.
1: Και,
0: ναι, λέμε ότι επιλέγει να πάει σε ένα σχηματισμό με τρεις χαφ.
1: Ναι, ο Λουσέ έχει καταλάβει που είναι. Έχει καταλάβει τι γίνεται τώρα εδώ. Άμα το ρωτήσει το Λουσέ.
0: Πάσχορ GPS.
1: Ήρθαν από την Νεάπολη χθες και σας είπαν παίξτε καλά.
0: Ναι. Τι κατάλαβες.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή έχει πάρει χαμπάρι.
0: Όχι.
1: Αν ήμουν εγώ προπονητής, θα βάζα πρώτα απ' όλα αυτούς οι οποίοι μπορούν να υπηρετήσουν το πλάνο.
0: Ναι.
1: Okay. Και το δεύτερο πράγμα που θα κρατήσω από το να υπηρετήσουν το πλάνο είναι αυτούς που αισθάνονται και καταλαβαίνουν την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αυτούς οι οποίοι θα μπουν μέσα και θα πούνε μάγκες εδώ είμαστε τώρα εμείς. Πάμε να το τελειώσουμε νωρίς για να μην έχει μελέ.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ξέρω αν ο Λουσέ είναι η καθήλυνα αρμόδιος για να διαχειριστεί το μελέ.
0: Νομίζω ότι όλα τα παραπάνω είναι στην προκειμένη περίπτωση. Νομίζω τα συγκεντρώνει ο Πέλκας.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Ναι.
1: Και γιατί μπορεί να υπηρετήσει ένα πλάνο μέσω επιθετικής πίεσης και γιατί συναισθάνεται του που βρίσκεται. Προφανώς μπορεί να. Για τον προπονητή δεν είμαστε σίγουροι. Να μπορεί να υστερεί σε κάποια πράγματα σε σχέση με τον Λουσέ. Δεν ξέρω όμως αυτή τη ζυγαριά, σε αυτή την τραμπάλα της επιλογής προς τα που θα γύρει ο κόουτς του κεφάλου του Βορρά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι θέμα. Καλημέρα, παιδιά. Ο φίλος ο Νίκος. Απλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Την ώρα που μπαίνει ο Ατσαλάκωτος σε εκείνο το δωμάτιο, θυμάσαι τι πύρες πίνουν. Λέει ο Νίκος. Τι πύρες πίνουν. Να σε βοηθήσω, λέει. Είναι ελληνικές. Καλημέρα, σε βλέπω τον Στέφανο. Έχω αποκλειστικά τη συζήτηση, λέει, ψηλέ ζουμπαδιά και σακουλέψου. Ναι, και παίξε καλά το ταραβέρι. Καλημέρα, Στεφανάρα μου. Έχουμε απαντήσει σωστέ. Ο φίλο ο Δημήτρη στέλνει το μήνυμά του και λέει τη φράση. Θα την πούμε τη φράση, δεδομένου ότι φτάσαμε σε 9:21. Είναι good luck. Του έχει πει good luck και αυτό του λέει: θέλω να μεταφράσει πώ είναι αυτή η φράση και τα λοιπά στα αλβανικά. Good luck.
0: Έτσι τρόπο. Για καλημέρα να πούμε και στην Βαγγελία η οποία μα ακούει από το Ζακλιβέρι, το μαγευτικό Ζακλιβέρι.
1: Ωραίο το Ζακλιβέρι. Ναι. Μαγευτικό. Το Ζακλιβέρι καλοκαίρι είναι όμορφο.
0: Ναι. Χειμώνα
1: είναι δύσκολο. Ευαγγελία, κράτα μα εκεί μια θέση στο Ζακλιβέρι να προθούμε να κάνουμε καλοκαίρι τι τελευταίε μέρε του Αυγούστου. Όπου οι άλλοι θα είναι στα νησιά. Εμεί θα έρθουμε στο Ζακλιβέρι. Κράτα μου λίγο χώρο, Ευαγγελία.
0: 15 Αύγουστο ναι. Φορούσα φούτερ. 15 Αύγουστο. Και κουκούλα.
1: Την αγάπη στο Ζακλιβέρι. Ο φίλος ο Δημήτρης, good luck, καλημέρα παιδιά, γεια σου ρε Μιτσάρα, καλημέρα και σε σένα. Να δώσουμε τα σέβμα στο φίλο τον Λούκο, ναι. Καλημέρα Σαρό, good luck την φράση σκηνοθετική. Πινελιά που έχει περάσει τα ψηλά είναι ότι εκεί, στο σπίτι με την κόκκινη πόρτα που μπαίνει και τους πλακώνει, στο τραπεζάκι που κάθονται οι μπύρες πίνουνε τάδε. Μάστρος ο σκηνοθέτης που πρόσεξε τη λεπτομέρεια. Τι λες, δες κι άλλος μαστός τηλεπρίν, τι λέτε τώρα. Λοιπόν, την καλημέρα μας και στο φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος λέει οι μπύρες ήταν τάδε. Καλημέρα Παναγιωτάρα μου, καλημέρα. Μου το έχουν στείλει τρεις διαφορετικοί, δεν το περίμενα η αλήθεια είναι.
0: Μπράβο,
1: ότι, ότι θα το ξέρουν.
0: Χωρίς το Ζίβκοβιτς και στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, να το πούμε και αυτό, τιμωρήθηκε από την

0: Θα βάζα δεκάρι Τάισον αριστερά, Γιαννούλη Μπάμπα. Δεξιά Χατσίδη και φόρτο καινούριο. ΠΑΟΚ 3-2, όφι 2-1, Παναθηναϊκός 1-1. Ο φίλος ο Βασίλης, good luck ήταν η ερώτηση. Ο Βαντάμ μπορούσε να δει και τον εαυτό του στις ταινίες και να νικήσει. Και ο Λεωνίδας απαντάει σωστά και για τις μπιρίτσες τις οποίες σχολιάζαμε πρωτήτερα. Η Νατάσα μας γράφει, του είπε good luck, μετά το απάντησε, στο είπα ότι εγώ θα σε βρω, λέει η Νατάσα που μας γράφει ότι είναι η αγαπημένη της ταινία.
1: Ο Αλέσιο Λύση μίλησε και για τις απουσίες της Μπραν, για τον Κωνσταντέλια, για το αγωνιστικό του πλάνο. Για την Μπραν, η οποία όπως είπαμε πρωτήτερα έχει και αυτή τα δικά της προβλήματα. Είπε η Μπραν έχει εναλλακτικές, παίζουμε και εμείς με απουσίες, οπότε θα υπάρχει μια ισορροπία. Ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός για τις αντιδράσεις που υπήρξαν για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ναι. Τοποθέθηκε και για αυτές. Είμαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι. Έχουμε εκ των κορυφαίων οπαδών στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι 90 λεπτά δίπλα μας και αυτό θα είναι το κλειδί του αγώνα. Αυτά είπε ο Αλέσιο Λύση για τους οπαδούς, οι οποίοι λίγες ώρες αργότερα, 6 ώρες συγκεκριμένα, βρέθηκαν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ που ήταν προγραμματισμένη για τις 6 στην Νέα Μεσημβρία. Για τον Γιάννη Κωνσταντέλια πρόσθεσε, κάναμε μια καλή συζήτηση χθες, την ώρα που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πήγε στην προπόνηση. Δεν θα τα πω όλα προφανώς.
0: Όχι, κάτω κάτι για σένα.
1: Ναι, του είπα ότι το αξίζουν τα καλύτερα. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και του ευχήθηκα τα καλύτερα.
0: Και καλή τύχη όπου ήταν πας δηλαδή.
1: Ναι. Και καλή
0: τύχη. Ίσως δεν σου κρατώ, ναι. Παρακαλώ.
1: Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαφορετικές καιρικές συνθήκες που θα συναντήσει η Μπραν, στάθηκε και ο Αλέσιο Λύση στην αγωνιστική ετοιμότητα των Νορβηγών. Για μένα είναι πιο σημαντικό ότι η Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματός της σχετικά με τη ζέστη που μπορεί να αντιμετωπίσει σήμερα το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Αυτό, κατά τη γνώμη του Ιταλού τεχνικού του ΠΑΟΚ, είναι και το πλέον σημαντικό. Αυτά στις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση, ο οποίος με το δικό του τρόπο περιέγραψε το παιχνίδι.
0: Το τι περιμένει να δει, ναι, και το πώς περιμένει να εξελιχθεί το παιχνίδι για τον ίδιο. Θα πάμε πρώτα στον Όφι, αν έχουμε τελειώσει με ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ένα δευτερόλεπτο ήθελα μόνο για Σαντα Μαρία, ο οποίος τοποθετήθηκε και αυτός πριν από τον προπονητή του. Τώρα έχουμε έναν στόχο να πούμε στο Conference League. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι ο μοναδικός μας στόχος αυτή τη χρονική στιγμή. Έχουμε μπροστά μας δύο τελικούς και πρέπει να νικήσουμε τόσο στην Τούμπα όσο και στην Νορβηγία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβουν όλοι πως πρόκειται για δύο τελικούς. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πολύπυρος. Γάλλος μέσος.
0: Ο Πολύπυρος.
1: Μέτσερ.
0: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στον Όφι. Εκεί όπου υποδέχεται σήμερα την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Κόντις, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε λίρα 100 για τους κριτικούς, πήρε Λίλο Κατσικά, Χριστογιώργο Κρίσμανιτς, Αθανασίου Κοστούλα, Καινουριάκη Καραχάλιο Κανελόπουλο, Ισέκα, Αϊτόρ Φούντα, Ανδρούτσο Πούγκουρα, Σιέλη Γκονδάλεθ, Νους, Αποστολάκη, Ντίκμαν, Ρωμάνο Μπουχαλάκη, Νικολάου και Θεοδοσουλάκη. Είναι πάρα πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο στον Όφι.
1: Και είναι χαρακτηριστικό ότι και όλοι οι αρχηγοί της ομάδας είναι Έλληνες. Σημαντικό και αυτό.
0: Η εικόνα του Όφι στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, που όλοι θεωρούσαμε ότι θα είναι μια. Όλοι. Υπήρχε πολύ κόσμο ο οποίος έλεγε ότι η ΑΕΚ μπορεί να κάνει και ψηλό περιπατέγκο. Δεν εμφανίστηκε αυτό καθόλου στο επίπεδο.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Άρα λοιπόν ένα Όφι ο οποίος έχει δημιουργήσει έναν καλό κορμό, έχει κάνει μια ομάδα η οποία δίκαια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και διεκδικεί σήμερα την νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για να προχωρήσει. Οι Βούλγαροι από την άλλη είναι μια έμπειρη ομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε και νομίζω ότι ο Κόντις γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είναι σημαντικό να κρατήσει και την άμυνά του. Δηλαδή, αν κρατήσει το 0, παρόλο που παίζει την Κρήτη, αν κρατήσει το 0 είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αποτυπώνω καμιά σοφία ποδοσφαιρική τεράστια. Απλά ξέρει ο Κόντις ότι αν δεχτεί ένα γκολ, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Δυσκολεύουν.
0: Θα το ψάξει, αλλά θα το ψάξει όπως τα λέγαμε ενδεχομένως και ψηλοποδοσφαιρικά, θα το ψάξει γατίσια τον γκολ. Δηλαδή, δεν θα γίνω εγώ πίσω μπουργάνα για να βγω μπροστά και να βρω το 1-0 και να έχουμε πίσω θέματα.
1: Ναι, όχι. Συντηρητικά, ο Όφι.
0: Δεν έχει ξεβρακωθεί ο Όφι.
1: Όχι. Και φαίνεται αυτό κιόλας, γιατί ο Κόντις είναι ένας προπονητής ο οποίος το μεσοαμυντικό κομμάτι του το δουλεύει πολύ καλά.
0: Καλά. Δεν το συζητάμε.
1: Είναι ένας προπονητής που οι παίκτες του έχουν και αυτή την την προσήλωση. Τελευταία φορά που Όφη βρέθηκε στην Ευρώπη ήταν πριν από 5 χρόνια.

0: 2021, όταν τότε ήταν η προκριματική φάση στη Europa League, είχε αποκλειστεί από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Φέτος ο Όφη έχει εξασφαλισμένο το ευρωπαϊκό εισιτήριο ως κυπελούχος. Δηλαδή, και αν δεν τα καταφέρει στο Europa League, θα είναι στους ομίλους του.
1: Είχε το καλό εισιτήριο φέτος Όφη.
0: Ναι.
1: Είχε το καλό εισιτήριο. Αυτά να τα βλέπουν στην Αλκμίνης. Να τα βλέπουν και στην Αλκμίνης, έτσι. Τι κάνανε και τι καταφέρουν και τι πετύχανε και τι δεν πετύχανε.
0: Νομίζω
1: έτσι ότι να έχουν στο μυαλό του. Θοδωρέ!
0: To be informed.
1: Θοδωρέ! Ναι, ναι, just for your info.
0: Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε ενδεκάδες και για Όφη και για Παναθηναϊκό μετά το διάλειμμα, γιατί είμαστε ήδη και 29. Να πούμε ότι ο Γιωβάνοβιτς είναι διαιτητής αναμέτρησης, Σέρβος, με Στοϊκοβιτς και Σίμοβιτς βοηθούς, ο Μάρκοβιτς με τον Τσέπκοβιτς στο ΒΑΡ. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την πρώτη ανάγνωση της αναμέτρησης. Νομίζω ότι έχουμε μετά το χρόνο να ξετυλίξουμε το κουφάρι.
1: Από εσάς θέλουμε, είναι 9.30. Θέλω να μας γράψετε πιθανά σκορ για τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Τι έχετε στο μυαλό σας, τι βλέπετε, τόσο για το ΠΑΟΚ Μπραν, όσο για το Όφι με ΤΣΣΚΑ Σόφιας, και να μας σχολιάσετε και τον Παναθηναϊκό με τη Χράτς Κάλαβε, πιθανά σκορ τελικά για τις αναμετρήσεις. Επανερχόμαστε σε λίγο μετά από δελτίο αθλητικών ειδήσεων που θα εκφωνήσει ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Την απουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει να διαχειριστεί στον πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο Λέσιο Λύση. Ο Σέρβος Εξτρέμ θα χάσει λόγω τιμωρίας και τη ρεβάν στο Μπέργεν. Ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο την Μπραν για τα play-off του Conference League. Ως το πιο σημαντικό μάτς χαρακτήρισε το απόψινό προπονητής του ΠΑΟΚ. Με 9 πόντες θα παραταχθεί στην Τούμπα η νορβηγική ομάδα. Τους ποδοσφαιριστές και όλα τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος εμψύχωσε αντιπροσωπεία των οργανωμένων του ΠΑΟΚ χθες στη Νέα Μεσήμβρια. Τον πρώην εξτρέμ της Νάπολη, της Νις και της Λίλ, Άντα Μουνάς, εξετάζει για την ενίσχυσή του στην επιθετική γραμμή ο Ηρακλής. Οι Κιανόλευκοι θα κινηθούν για την απόκτηση μέσου και χαφ, ενώ θα αγωνιστούν με κόσμο στη Νέα Φιλαδέλφια στη μεθαυριανή πρεμιέρα της Super League κόντρα στην ΑΕΚ. Την ΤΣΣΚΑ Σόφιας υποδέχεται απόψε στις 9 όφη για τα play-off του Europa League, επιστρέφοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά από 5 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9.30 τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του θεσμού. Για τον τρόπο προσέγγισης του Αντρέα Τρενκέρι και το πολύ δυνατό ρόστερ που έχει στόχο τη EuroLeague μίλησε σε συνέντευξή του στην Τουρκία ο Τσέντι Όσμαν. Το παρκέ του Nick Gallis Hall για πρώτη φορά φέτος βρέθηκε από χθες ο Άρης. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Χαρίς Παπαγεωργίου, εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια επιτυχημένη χρονιά. 2 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης από τον Παναθηναϊκό θα μείνει ο Κέντρικ Ναν λόγω ρήξης έσω μηνίσκου που υπέστη σε ατομικές προπονήσεις. Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε το Ρόδρι στο Καπ Νου στο περιθώριο του φιλικού με την Αλ Αχλή. Ο Χουλιάν Άλβαρες αρνείται να προπονηθεί με την Ατλέτικο Μαδρίτης, εμένοντας να αποχωρήσει για την Μπαρτσελόνα. Αν και ζορίστηκαν κόντρα στη Μάλαγα, οι Ροχιμπλάνκος ξεκίνησαν με νίκη 2-0 τις υποχρεώσεις του στη Λα Λίγκα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε Μετρόπολη 95,5. Χάρη σε Μανουλή τη Μιχάλη Άροπλο μαζί σα έω και τι 11 σε ένα τριωράκι του τρόμου. Πραγματικό. Στο εκπομπή είδα φω και μπήκα. Στη διάδα φωτιά. Για να τη τσιράψει τη ρύθμιση του ήχου, λαγουλιώνει την γραμματιακή υποστήριξη. Φυσικά μπαίνετε στο metrosport.gr και ενημερώνεστε για τα πάντα. Μέρα αγώνων σήμερα. Πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Στο κόκκινο. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό, θα πάμε στις προσθήκες και στον Άρη. Υπάρχει η έλευση ποδοσφαιριστή σήμερα για τους κεντρινόμαυρους. Πάμε όμως να ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει.
1: Εννοείται, Μιχάλη μου, γιατί όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα. Θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot. Το Origins Casino Θεσσαλονίκη κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpot που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpot που είναι έτοιμα να σκάσουν που αλλού στο OriginsCasino.gr και play the best στο Origins Casino Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χλάντη Κράλοβε.
1: Όχι, πούμε. Α, μετά.
0: Δηλαδή, κάναμε μια έτσι.
1: Γυροβολιά.
0: Γρήγορο πέρασμα. Πάμε στο Παναθηναϊκό. Εκεί όπου οι πράσινοι προέρχονται μετά από διαδοχικές προκρίσεις. Προκρίσεις οι οποίες ήρθαν βέβαια με, θα έλεγε κανείς, ψιλοταλέπορο και δύσκολο τρόπο.
1: Και αγχωτικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα άγχος το νιώσαν.
0: Ναι. Δηλαδή, ίσως ακόμα και ο Νίστρουπ να μην είναι απόλυτα έτοιμος να διαχειριστεί την κατάσταση. Ίσως για ακόμα μια φορά τα πολλά εκατομμύρια που βάζει, παύλα πετάει, παύλα τοποθετεί, παύλα βάλει το καθένα σε όποιο ρήμα θέλει, ο Αλαφούζος να μην είναι αυτά τα οποία ενδεχομένως μπορούν να αλλάξουν και τη ροή του Παναθηναϊκού. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είναι η ομάδα, καμία ομάδα δεν είναι απόλυτα έτοιμη, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είναι αυτός ο οποίος τον βλέπει η Χράτης Κράλοβε και λέει «Πόπο, πάω να παίξω με τον Μπουρί».
1: Ναι.
0: Πάω να παίξω με το Θεριό.
1: Και νομίζω ότι θα ήταν τελείως διαφορετική ανάγνωση της αναμέτρησης αν αυτές οι δύο ομάδες βρισκόταν, δεν θα σου πω εγώ πολύ μακριά, σε δύο μήνες από τώρα.
0: Καλά, σίγουρα. Θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Σε δύο μήνες θα μιλήσουμε για κάτι άλλο.
1: Ναι, εννοείται αυτό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέρσι είχε βρεθεί στην league phase του Europa League, φέτος και είχε φτάσει και στη φάση των 16. Τώρα θα δώσει τη δική του μάχη για το πλασάρισμα στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φαίνεται αυτό που έλεγες και εσύ Μιχάλη πρωτύτερα, ότι είναι μια ομάδα η οποία και θα βάλει μπροστά, θα το βρει τον γκολ,
0: ναι.
1: Αλλά και θα δεχτεί.
0: Αλλά ο Παναθηναϊκός, σου είπα, αυτή η εικόνα που έχει δείξει είναι ότι με τους Ούγκρους, παραδείγματος χάρη, μέσα στο ΑΚΑ, έχει καμιά 6 κόρες στο πρώτο ημίχρονο. Βεντουζάρει το πρώτο, ισοφαρίζει, του βάζουν το δεύτερο και μετά έχει κλάμα και οδυρμό. Δεν είναι δηλαδή μέσα στην Ουγγαρία, έχει χάσει το πρώτο ημίχρονο. Καλά, και στο δεύτερο έχει χάσει και ο Τετέι και ο, πώς τον λένε το άλλο, το παλικάρι που είναι από την Ουρουγουάη, αλλά είναι από τον Ασκό. Ο Πελίστρι. Από τον Ασκό.
1: Μέσα.
0: Δεν μπορεί να είναι από την Ουρουγουάη. Τώρα είναι από τον Ασκό, είναι από το. Πώς το λέω, από τη Δορκάδα.
1: Ναι. Από το Ξινό.
0: Πώς το λέω, από το Φούφα.
1: Ναι.
0: Από κάπου δεν είναι, από κάπου αλλού, ας πούμε. Χάνουν μάτια. Χάνει και ο Τετέι μάτι. Δηλαδή, και δώσαν λεφτά, όχι αστεία. Λεφτά και αζουμερά, όρθια, κασκαβάλ. Κασέρι δώσανε οι άνθρωποι. Χάνει ευκαιρίες, βρίσκει τον γκολ και με τους Βούλγαρους έφαγε. Δηλαδή πίσω δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του.
1: Ναι, και απέναντι σε μια ομάδα η οποία όταν δοκιμάζεται εκτός έδρας, η Χράντετς έχει καταφέρει να έχει χαμηλά σκορ. Δηλαδή με τα 5 στα 7 τελευταία της εκτός έδρας παιχνίδια ήταν under. Μια Χράντετς η οποία για να βρεθεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού χρειάστηκε να αποκλειστεί από την Μπεσίκτας. Ευτυχώς που δεν την απέκλεισε, γιατί θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο το έργο του Παναθηναϊκού.
0: Κάτσε και την Τρόμισο, μέσα έξω.
1: Αυτά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Μια ομάδα η οποία.
0: Ρε, είναι μια κεντροευρωπαϊκή
1: ομάδα. Ναι, αυτό θα.
0: Έχει μια εικόνα σφιχτή ομάδα που μπορεί να βρει και τον γκολ χωρίς να είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Είναι μια σοβαρή κεντροευρωπαϊκή ομάδα. Τι λέμε για τους παίκτες οι οποίοι έρχονται από την κεντρική Ευρώπη? Ότι είναι ένας παίκτης, ας πούμε, με ένα mentality συγκεκριμένο, είναι παίκτες σταθεροί, 6-7-8, Και είναι παίκτη. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Πάρ τον Νταρίντα.
1: Ο οποίο είναι αρχηγό τη Χράντιτ.
0: Δηλαδή, ναι, εγώ σε πάρ τον Νταρίντα. Ήταν ένα παίκτη που ήξερε τι θα δώσει κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Ήξερε ότι αυτό μπορεί να κάνει ο Νταρίντα, αυτό θα κάνει. Δηλαδή, οι διακυμάνσει του ήταν πάρα πολύ μικρέ και αυτό αποτελεί προσόν για τον προπονητή που καλείται να διαχειρίσει τον παίκτη. Όταν ένα παίκτη είναι σταθερά του 7.
1: Ξέρει τι θα πάρει.
0: Ναι, αποτελεί κλειδί για τον προπονητή. Σε λέω, εγώ αυτό θα το βάλω και η βρύση που στάζει θα τη φτιάξει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να αλλάξει, πώς το λέει, την τσιμούχα. Μπορεί να έχει θέμα η μπαταρία. Μπορεί να έχει. Θα το φτιάξει. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα τον κουμπώσει εκεί. Πώς ήταν εκείνο το που βάζει κάτι αυτοκόλλητα. Μια δεξαμενή που πετούσε νερό. Και βάζει το αυτοκόλλητο. Αυτό ήταν. Και ο Μπράμπετς τα ίδια. Ο Μπράμπετς με λίγο περισσότερο μεταρτό, αλλά και ο Μπράμπετς είχε μια σταθερή παρουσία. Είχε άλλα κουσούρια αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι είχαν οι κεντροευρωπαίοι παίχτες, δηλαδή Αυστρία.
1: Ναι, ο Σβάμπ.
0: Ναι, ο Σβάμπ.
1: Εκεί. Ένα τέμπο, αλλά ξέρεις θα πάρεις.
0: Θα σε παίξει αυτό το πράγμα. Όλο αυτό το τσεχό, αυστρο. Και δεν βάζω τόσο το ελβετό, αλλά τσεχό, ναι. Αυστρο και λίγο σλοβάκο. Αυτά εδώ είναι στο ίδιο τέμπο. Είναι ποδοσφαιριστές, τους οποίους ξέρεις ότι θα έρθει. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα μου κάνει προβλήματα. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα μου κάνει προβλήματα, δεν θα μου κάνει τρέλες, δεν θα έχω δηλαδή να τον κυνηγάω, να τον μαζεύω από τις στάσεις,
1: ναι.
0: Ή να είναι μέσα σε σπίτια και να πυροβολάνε, να κάνουν, ναι, τα δικά τους. Μπορεί και να, αλλά δεν θα μου δημιουργήσει προβλήματα.
1: Βέβαια,
0: ο Μούρκ,
1: αυτό ήθελα να σου πω. Βέβαια την Αυστρία, Μιχάλη μου, ήταν και ο Μούρκ.
0: Ωραία. Να δούμε λίγο το βασικό. Το πρόβλημα για τον Μούρκ ποιο ήταν? Ότι τον φέρανε στον ΠΑΟΚ, όταν σε πέρασε με την ΑΕΚ με το φάουλ, έλεγε σε μια χαρά Μουρκάρος.
1: Ναι.
0: Πριν όμως δεν ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε την ποιότητα που περίμεναν οι φίλοι του ΠΑΟΚ ότι θα μπει στα πλευρά για να παίξει. Ο Μούρκ ήταν δεκάρι και τον βάζανε αριστερά, ρε φίλε.
1: Ο Μούρκ, ο οποίος ήρθε τελευταία ημέρα των μεταγραφών, τότε το καλοκαίρι επί COVID, για να καλύψει το κενό του Πέλκα όταν είχε πάει. Όταν είχε αποχωρήσει για να πάει στη Φενέρμπαχτσέ. Συμπαίκτης, ναι, και του ΣΒΑΜ στην Rapid Viennis.
0: Στον ΠΑΟΚ τον βάζαν στο πλάι, ρε φίλε. Εγώ θυμάμαι στο πλάι να τον βάζουν. Ενώ ήταν κεντρικός μέσος ο άνθρωπος.
1: Ναι, ήταν σπανίως να. Ξέρετε, και πολλές φορές ο ίδιος ο Μούρκ.
0: Και δεν έχει ομάδα τώρα το.
1: Ναι, άνευ. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν
0: Ας γυρίσει ο Μούρκ τη θέση του Κωνσταντέλια. Μια χαρά περίπτωση. Να μια λύση που δεν είχε σκεφτεί.
1: Το διώξατε.
0: Που δεν είχε σκεφτεί καλύτερα.
1: Το φάγατε.
0: Το φάγατε το παιδί.
1: Τα είχε δώσει όλα. Δύο χρόνια ούτε στον ΠΑΟΚ έπεσε. Δεν πειράζει.
0: Τον Αυστριακό μάγο.
1: Δεν πειράζει. Έτσι αυτές είναι δουλειές, Μιχάλη.
0: 1,73 κομπολογιστάν την έκανε.
1: Αυτά.
0: Την εξαφάνιζε, αλλά δεν θέλετε.
1: Ναι.
0: Κάτι για Χάνσα Ρος το κλαίνε τώρα ότι υπάρχει μια περίπτωση να πάει. Ήρθε η ώρα.
1: Όπου και να πάει.
0: Τόμας, δείξε την αξιά σου. Πες γύρω να πίσω εδώ, πάρε ένα τηλέφωνο και πες είμαι έτοιμος.
1: Μπορώ να πάει στο Μαρκό με τον.
0: Α, πούμε, πάει στο Μαρκό.
1: Μια χαρά. Αν ήμουν Μαρκό, θα κάνει την υπέρφαση.
0: Καλά.
1: Θα ανέβαζε επίπεδο την ομάδα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Να τα είσαι Λαραμπή.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως και να έχει.
1: Με Σιλ Παπαδόπουλο και Τόμας Μούρκ.
0: Ακόμα και ο Μούρκ δεν ήταν ένα παίκτη ο οποίο. Σε δημιούργησε πρόβλημα. Ποτέ.
1: Οικονομικό λίγο μόνο. Αλλά...
0: Οικονομικό, αυτοί που του τα δώσανε φταίνε. Όπως αυτοί που τα δώσανε στο Σάστρε. Όχι στο Σάστρε, στον. Πώς το λέγανε τον. Τον Μπλάκ και τον Μπακ.
1: Το Σιντ, όχι.
0: Όχι, μωρέ. Ποιος ήταν αυτός που ήρθε και έπαιξε. Κάτι
1: το Λεβέκ.
0: Το Λεβέκ. Αυτοί που τα δώσανε στον Ντουάρτε, αυτοί που τα δώσανε στον Λεβέκ, αυτοί που τα δίνουν ήταν. Δεν φταίει αυτός που τα πάρει. Δηλαδή, αν έχω έρθει σε σένα και σε πω χάρη, θες να πάρεις 4.000 το μήνα. Θα με πεις καιρός, να σε αδερφούλη, δώσ' τα, δω τα παντελονιά σου. Δεν μου πάρτα. Μετά θα φταίω εγώ που τα πήρες εσύ.
1: Όχι.
0: Κάθονται λύσει το συμβόλαιό του και δεν. Σώπαρε! Το ότι έχω εγώ ένα κακό σύστημα αξιολόγηση ποδοσφαιριστών αναφορικά με το σκάουτινγκ, το οποίο δεν αποδίδει. Και πηγαίνω και φέρνω τον Τζάλοφ και το δίνω 3 εκατομμύρια να τον φέρω τον Τζάλοφ την Ρωσία. Φταίει ο Τζάλοφ που θα πάρει τα λεφτά, ή εγώ που θα δώσω τον Τζάλοφ. Φταίει ο Μούρκ που θα πάρει τα λεφτά, ή αυτό δεν τα δώσει τον Μούρκ.
1: Όχι, πλακάνει.
0: Έλα τώρα, δεν μπορώ. Δέχομαι το να είναι ένα ποδοσφαιριστή κακό σε χαρακτήρα, σε προσωπικότητα, να δημιουργεί προβλήματα και να μην αποδίδουμε στο γήπεδο και να πούμε ναι, πράγματι, ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή δεν αποδίδει στο γήπεδο, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και
1: δημιουργεί και τα προβλήματα.
0: Όμω δεν δημιούργησε πρόβλημα. Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Δεν φάνηκε να δημιουργεί.
0: Όχι, δεν θυμάμαι να έχει βγει κάτι στο κομμάτι του χαρακτήρα. Μπορεί να μην άρεσε επεκτικά. Δεν τον διάλεξε. Κάποιο το διάλεξε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εννοείται.
0: Δεν χτύπησε την πόρτα στη Μικρά Ασία και είπε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήρθα.
1: Γεια σα.
0: Ναι, ήρθα για να κάνω.
1: Ενοχλώ. Δεν ενοχλώ.
0: Άμα ενοχλώ, φύγω. Ναι, δεν ήρθε δεν μόνο στον ΠΑΟΚ. Κανένας από τους παίκτες δεν πάει μόνο στις ομάδες.
1: Ο οποίος ήρθε, Μιχάλη, φαντάσου, ήταν λόγω COVID, είχε επεκταθεί η μεταγραφική περίοδος και ήρθε 5 Οκτώβρη του 2020.
0: Οκτωβριανό. Ναι. Αυγουστιάτικο φεγγάρι, όσο έχω πει. Αντώνης, μάλλον Στέλιος Ρόκος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Υπάρχει ένα γκάλωπ το οποίο δεν το έχετε βάλει. Ρίες στο παραδοσιακό ή ρίες στο ελαφρολαϊκό.
1: Στο παραδοσιακό.
0: Το παραδοσιακό.
1: Πριν.
0: Άρα στο παραδοσιακό. Σαβουάρ με κλειστά μάτια. Να δώσουμε την καλημέρα μας στο φίλο του Ραφαήλ. Είχα δουλειά τώρα, άνοιξα. Τι ώρα παίζει ο Άρης? Α, συγγνώμη, τι λέω. Εμείς παίζουμε αύριο με τη ΔΕΗ. Παίζει Άρης ΔΕΗ φιλικό και όποιο περάσει πάει τελικά με τον ΟΤΕ. Έχουμε ενδύο τέτοιο. Κάτι ακόμα λέει, πιστεύω ότι για μύθο θα ξεκινήσει ο Ενδιαγέ, λέει ο Παναγιώτης. Ο Ενδιαγέ να ξεκινήσει.
1: Θα είναι για μένα.
0: Ψιλοεκπληξούλα θα είναι.
1: Ναι.
0: Και για μένα θα είναι ψιλοεκπληξούλα, να ξέρεις. Δηλαδή το να ξεκινήσει ο Ενδιαγέ αντί για το μύθο θα είναι ψιλοεκπληξούλα. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη τον Λιβερπουλιανό. Μυρμπεντζές, Μιτσάρα, καλημέρα και σε σένα, Ζέμρα. Όπως επίσης να δώσουμε τα σεβ μας και στο Μλάντεν, ο οποίος λέει δεν ήξερα, λέει, ότι είμαι τρίτος διαιτητής του Όφη, γιατί είναι συνεπώνυμος με το διαιτητή που παίζει τον Όφη. Την καλημέρα μας στο Παντοπολείο που μας ακούνε, στο Χριστάρα το φίλο, ο οποίος είχε πατήσει good luck εδώ και ώρα. Και λέει σήμερα 0-2 Ιμπραν. Καλημέρα, Λουκουματζίδες.
1: Δύσκολα.
0: Λουκουματζίδες. Είσαι του Λουκουμά.
1: Ναι, αλλά ανάλογα το Λουκουμά.
0: Δηλαδή.
1: Θέλω να έχει γέμιση. Δεν μ' αρέσει και τόσο.
0: Σε χάρη που θες και γέμιση.
1: Θέλω να έχει παραλληλά, ρε φίλε. Θέλω.
0: Είναι πραλινομάνα του Ζαγκλιβέρι,
1: ναι. Εκεί ξεκινάνε, εκεί είναι το εργαστήριο. Εκεί ξεκίνησε, εκεί πέρα, ναι. Δηλαδή, αν για κάτι φημίζεται.
0: Τι παιδί είναι αυτό, ρε.
1: Αν για κάτι φημίζεται, δηλαδή, αν έπρεπε να βάλουμε ένα pop,
0: ναι,
1: προστατευόμενη ονομασία προέλευση.
0: Είναι πραλίνα.
1: Ναι. Και είναι Λουκουμά με πραλίνα.
0: Λουκουμά, ναι. Ναι. Άρα, εσύ μιλάς για ντόνατ τώρα, δεν μιλάς για Λουκουμά.
1: Ναι. Δηλαδή, ο Μάτζιο, για να καταλάβει προχτέ, έχει φάει.
0: Ο Γιώργο.
1: Έχει φάει ήττα. Έχει έρθει εδώ πέρα το παιδί.
0: Μόνο του.
1: Να δουλέψει. Έρχεται το πρωί, φέρνει κάθε φορά που έρθει, φέρνει από κάτι.
0: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν και φέρνει μπουγάτσες.
0: Πολλές.
1: Έφερε τρεις μπουγάτσες.
0: Κρέμες.
1: Κρέμα τυρί. Κούκλος. Για όλα τα γούστα. Εγώ έφαγα την κρέμα, άλλοι φάγαν το τυρί.
0: Α, δεν τις φέρνει για τον ίδιο. Για άλλους τις φέρνει.
1: Όχι, φέρνει για να κεράσει.
0: Για να κεράσει, ναι. Κολομάει στο στίγμα κι αυτός. Κάνε και μας κάνα σίγουρο, εσύ, Ματσιό. Παρακαλώ.
1: Δώσ' το.
0: Θα το φορώ, θα το στείλω μήνα. Το πω, Μάτσικο, θα το κάνω σιγουράκι.
1: Τα γράφουμε όλα στο πιτσό.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, έρχεται εδώ πέρα 11 η ώρα, κάνει με Γιώργο Ζαϊρή. Φέρνει την μπουγατσούλα. Λέω κούκλι, μέσα τη βγάλαμε.
0: Χτες.
1: Όχι, την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν οι κληρώσεις, ήταν μια μέρα κληρώσεων. Τσακ, τσακ. Το βλέπει ο Γιώργος Καστάνης, νομίζω ήταν τότε. Αυτό λέει, δεν κάτσε να έχει κληρώσει. Δεν κάτσε να τα πούμε και για τις κληρώσεις.
0: Βέβαια, βρήκε ο Γιώργος εδώ, βρήκαμε παπά. Ναι.
1: Κάθε. Όμορφα το λέει. Θέλεις. Εννοείται.
0: Θέλει. Γιώργο μου, ναι.
1: Θέλει και ο Γιώργος Μάτζιος.
0: Κάτσε να βοηθήσω.
1: Άνα, μπράβο, βάζει πλάτη. Ναι. Αλλά στο ενδιάμεσο που να βάλει την πλάτη, ξαναπετάγεται στο φουρνάκι παραδίπλα.
0: Παίρνει κι άλλο να φάει.
1: Να παίρνει κι άλλο.
0: Μία έχει. Ναι.
1: Δεν παίρνει μόνο γι' αυτό. Φέρνει εδώ πέρα. Πενιρλάκια, τυροπιτάκια.
0: Σταματιέται ο άνθρωπο.
1: Φέρνει, κερνάει πάλι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Έχει φέρει και μια πλακέτα.
0: Ένα,
1: όχι, πλακέτα, συγγνώμη.
0: Απολεύητα.
1: Όχι. Βρήκαμε λύση γι' αυτό.
0: Ναι, βρήκαμε.
1: Εντάξει, ωραία. Φέρνει και ένα κουτάκι σαν πληκτρολόγιο. Σε αυτό το μέγεθο. Ενό πληκτρολογίου, φανταστείτε.
0: Το οποίο είναι μικρό.
1: Α, μπράβο, ναι. Το οποίο έχει μέσα. Λουκουμάδες είναι χαρακτηριστικά, αλλά ο Γιώργος νομίζει ότι είναι ντόνατ.
0: Και ένα χαρτί υγείας πήρε μαζί του.
1: Όχι,
0: τα που έχει φάει που πρέπει να το πει μαλλί. Συγγνώμη.
1: Και νομίζει ότι είναι ντόνατ. Ότι έχουν μέσα και μερέντα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, δοκίμασε ρε φίλε, λέει, γιατί είχαν πολλή δουλειά και νομίζω ότι πρέπει να πιάστηκα αδιάβαστο και να μην έχουν μέσα παραλίνα.
0: Α, τώρα Γολγοθάνε, βέβαια.
1: Ναι. Λέει, δεν ήθελα να ενοχλήσω. Λέει, είχαν και δουλειά τα παιδιά εκεί πέρα να μείνουν.
0: Γιώργο, η εκπομπή είναι δίπλα σε αυτό το Γολγοθά που ανεβαίνει. Και τελικά είχαν μέσα.
1: Δοκιμάζω κι εγώ.
0: Όχι, θα χάσει.
1: Πρώτο.
0: Να
1: προλάβω.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουν. Άδειο.
0: Και πήγε από εκεί μετά. Του κοστούκησε τι.
1: Όχι, ξανά έφερε την άλλη μέρα τα ίδια. Λέω μια φορά πια και σκορώ.
0: Δεν είστε άνθρωποι.
1: Και κάπου εκεί εισηγήθηκα. Σε όποιον μας άκουγε μέσω καλοκαιριάτικα,
0: ναι,
1: ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να έρθει μόνο Σαββατοκύριακο.
0: Όχι.
1: Πρέπει να έρθει και καθημερινές.
0: Αυτός ο άνθρωπος κρατάει
1: ένα δεκάρικο την εβδομάδα. Κρατάει
0: η οικογένεια, δουλειά, τον ΠΑΟΚ. Πώς έλεγαν και στις περιμένουν γυναίκες.
1: Ναι. 10 ευρώ θα γλιτώναμε την εβδομάδα με Γιώργο Μάτζιο.
0: Άκου τι γίνεται τώρα.
1: Για τον Γιώργο δεν είμαστε σίγουροι.
0: Ο Λουκουμάς, ναι, είναι άλλο από τον ντόνατ. Έχετε μια ψευδέστηση στο μυαλό. Ο Λουκουμάς είναι με την τρύπα. με την τρύπα στη μέση. Με την τρύπα.
1: Ναι.
0: Το «Η» είναι ο παραδοσιακός ο στρόγγυλος, το λουκουμαδάκι.
1: Ναι.
0: Αυτό που έχει την πατρί στη μέση και το κουβαλάει, που είχαν βγάλει στη Χαλκιδική τη μαφία των λουκουμάδων και τα συναφή, και τα κουβαλάει ο άλλος στο λιοπύρι 4,5 ώρες από τις 9 ώρες το πρωί έχει βγει ο λουκουμάς. Εσύ το λουκουμά θα τον πάρεις μετά τις 5 ώρες τον ήλιο. Να έχει λιώσει ζάχαρη, να γίνει μπέμαρι, πώς λέγεται αυτό.
1: Ναι.
0: Τέσσερις το μεσημέρι θα τον πάρει στο λουκουμά. Να έχει κάτσει ζάχαρη, να το κοιτάνε οι μύγες από πάνω και να μην το τρώνουν τη μύγες. Και να το πεις εσύ, θέλω αυτό. Για να φας όλη τη ζάχαρη, να έχουν λιώσει όλα και να, έχουν, να γίνει γη σιρόπι αγάπης.
1: Και να το νιώσει το κρυσταλλικό μέσα.
0: Τότε θα το βάλει στο στοματάκι σου. Αφού έχει λιώσει από τον ήλιο και αφού το έχουν κοιτάξει όλες οι μύγες, αυτόν και τον καλαμποκά τους κάνεις φίλους στην παραλία μόλις πας.
1: Ναι. Τον έχεις από κοντά.
0: Τον καλαμποκά και. Που πλέον δεν βγάζουν καλαμπόκια. Αυτό είναι ένα παράπονο που είχα να κάνω. Σαν παρένθεση, πού είναι οι καλαμποκάδες στην παραλία.
1: Και καλαμπόκι όμως, Μιχάλη, να σου πω κάτι.
0: Τι είναι
1: σαν το ψητό το καλαμπόκι έχει.
0: Γιατί τι.
1: Βραστό ή ψητό. Ψητό.
0: Το καλαμπόκι είναι.
1: Δεν έχει προτίμηση. Δηλαδή, είσαι σε ένα. Στου πλανόδιου.
0: Όπου είμαι.
1: Ναι. Τι θα πάρει, ψητό ή βραστό.
0: Και τα, ψητό πιο εύκολα, αλλά και το βραστό θα το φάω. Δεν έχω θέμα. Ποπκόρν δεν θα φάω. Δεν
1: είμαι... Όχι.
0: Όχι, δεν τα αγαπάω καθόλου.
1: Ναι. Πρώτον έχει μπει και στο χώρο του μπάσκετ το popcorn. Πας στο μπάσκετ και βλέπεις, έχει popcorn. Έχει
0: αν νάτσος. Με δεις να τρώω popcorn σε αγώνα μπάσκετ,
1: έχει νάτσος.
0: Καστούκησέ με. Δηλαδή, αν δω άνθρωπο στην Ελλάδα να τρώει popcorn σε αγώνα μπάσκετ, θα πάω του ψηθέσει το αυτή. Είσαι τελείως άσχετος.
1: Συμβαίνει πολύ. Έχω δει πολλούς.
0: Τι popcorn στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν έχω δει κανένα.
1: Έχω δει πάρα πολλούς.
0: Πρώτα απ' όλα δεν πουλάνε.
1: Πουλάνε.
0: Φίλε. Κάτσε που τρώει, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπαίνει να. Θα φας ένα hot dog, ναι. Θα φας ένα πατατάκι. Ναι. Popcorn θα φας αγώνα μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Τι βλέπουμε ταινία, βλέπουμε ρεκόρ.
1: Και Θεσσαλονίκη και Αθήνα, Μιχάλη, έχει popcorn. Και Pox Sports Arena και ο ΑΚΑ έχω δει.
0: Popcorn.
1: Popcorn.
0: Φίλε, τα έχετε διαλύσει όλα. Έρχεται μια γενιά. Έρχεται μια γενιά που πραγματικά μπορεί να με κάνει να βγω από τα ρούχα μου και θα είναι και φρικαλέο το
1: θέαμα. Απλά παρέχουν θέαμα υψηλής ποιότητας, το οποίο είναι σινεμάτι.
0: Να φας popcorn, φίλε, στο γήπεδο, στο μαύρο σπόρι να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Άσπρο σπόρι να τρως και τα τσόφλια, ναι. Γιατί στο άσπρο σπόρι τρως και τα τσόφλια, ναι. Να το καταλάβω.
1: Πάει και αυτό.
0: Ζολίτας.
1: Να το καταπιώ.
0: Popcorn, σιγά να μην φάμε και καραμελωμένο.
1: Και όμως συμβαίνει.
0: Έχετε διαλύσει τη χώρα. Η χώρα αποσυντίθεται σε απόλυτο βαθμό. Η χώρα.
1: Ναι, έχουν μείνει μόνο τα θεμέλια και αυτά τρίζουν. Και όμως υπάρχει Μιχάλη, κανονικά σου λέω, το έχω δει με τα ματάκια μου, με τους οφθαλμούς μου.
0: Και τώρα αυτό που θέλω από τον κόσμο,
1: ναι,
0: είναι να μας γράψει διάφορες τοπικές ονομασίες του popcorn. Το popcorn έχει διάφορες ονομασίες. Αλλού τα λένε έτσι, αλλού τα λένε αλλιώς. Το popcorn έχει, ναι, το λένε με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλές ονομασίες ανάλογα με την περιοχή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Για το popcorn.
1: Ναι.
0: Στο Ζαγκλιβέρι πώς το λέτε.
1: Popcorn. Είναι. Άκουσα να σου πω.
0: Ναι, είστε από το Μισισίπι, εσείς.
1: Άκουσα. Είναι κέντρο.
0: Στο Ζαγκλιβέρι.
1: Είναι κέντρο.
0: Πήρατε lower προς τα δύο χρόνια.
1: Θα σου πω. Άκουσα να δεις τι έχει συμβεί. Επειδή λοιπόν πολύ. Αυτό είναι τώρα ένα μάθημα. Λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι ένα μάθημα.
0: Το ρουφό.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα μάθημα. Επειδή πολλοί από τα Βαλκάνια που κατεβαίνουν και θέλουν να πάνε προς Χαλκιδική.
0: Σταματάς το Ζαγκλιβέρι και από το.
1: Πολλοί που θέλουν να πάνε προς Χαλκιδική.
0: Είναι κοκτέιλ ομάδα.
1: Και θέλουν δύο μαγαζιά έχει όλα
0: και όλα. Και πήρουν ένα άπερο σπίτι στο Ζαγκλιβέρι.
1: Ένα περιτύφ.
0: Λοιπόν,
1: πολλοί λοιπόν οι οποίοι θέλουν να περάσουν για Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Από Βαλκάνια και από άλλες χώρες. Ναι. Και θέλουν να πάνε στην πίσω πλευρά.
0: Πρόσεχε, θα πει χαρή. Προσπαθεί. Και δεν μαλλιοκούβα να κυλιόμαστε το πάντα με ένα μαρτέ από το δεύτερο.
1: Περνάνε πάρα πολύ το Ζαγκλιβέρι.
0: Είναι κόμπος.
1: Καλά, πάρε κατσική και άμα το δεις.
0: Όχι.
1: Πιο πολλές ξένες πινακίδες έχει πάρει ελληνικές.
0: Το Ζαγκλιβέρι είναι κόμβος.
1: Εγώ τα λέω για να μην πιάνεις αδιάβαστο. Συγγενής μου, ο οποίος έχει ελαστικά, πήγε και πανεκτύπωσε τις πινακίδες.
0: Μην το πεις αυτό.
1: Σε πέντε γλώσσες.
0: Βάλαν τα μενού στις ταβέρνες στα γαλλικά. Φύγε ρε χάρη, ρε.
1: Έχει βάλει την ταμπέλα για τα ελαστικά του σε πέντε γλώσσες.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Σε πέντε γλώσσες.
0: Μα στις ταβέρνες το βάζω στα ιταλικά πλέον το μενού. Τα μαγαζιά στο Ζαγκλεβέ, λέω ρουστιτσερία. Έχουν τέτοιε προσέγγιση. Σε φύγε ρε, σύρε, από εδώ, ρε, πρωί, 9:57. Αν πιστεύει σε Θεό.
1: Καλά, είναι... καλά. Δεν τα πιστεύετε. Αλλά κάποια στιγμή μέχρι και εσεί τα πιστέψετε.
0: Κάποια σώδε σε πιστεύανε, χάρη. Τώρα σε πιστέψουν ευτυχώ. Για...
1: Βέβαια, με 1000 κατοίκου το χειμώνα δεν γίνεται τίποτα. Αλλά το καλοκαιράκι.
0: Καλά, εντάξει, είστε το Μονακό. Έτσι όπως με το περιγράφεις, ας πούμε, η Ευαγγελία τώρα που μας μιλάει από τα ανακτορά του.
1: Ναι, μέσα. Από το...
0: μέσα από
1: το Μπάκιχαμ και.
0: Όχι,
1: oh, Παναγία μου.
0: Είναι κόμβος, λέει το Ζαγκλιβέρι.
1: Καλά, εγώ στα λέω.
0: Ναι, μα προχτές που κοιτούσα, ναι. Θα σου πω, επειδή ψάχνουμε για διακοπούλες, βρίσκα σαν γαστρονομικό προορισμό τον Μπιλμπάο, σαν Μισελενά το προορισμό είναι Μπιλμπάο, Ζαγκλιβέρι. Αυτές τις επιλογές έχεις για σεφ. Για ανθρώπους της ποιότητας και του φαγητού και τα... Είναι εκεί, είναι το Μπιλμπάο και το Σαν Σεμπαστιάν δηλαδή, ναι. Και το τέτοιο και το Ζαγκλιβέρι.
1: Εγώ τα λέω και καταρχάς εγώ σου λέω ότι μπορούν να το επιβεβαιώσουν και τα όμορα χωριά.
0: Τα όμορα κυρίως τα
1: ναι,
0: όμορα.
1: Γιατί συνεχίζουν μετά οι τουρίστες το ταξίδι τους και σε αυτά. Δηλαδή μπορεί κάλλιστα οι Αδαμιώτες.
0: Ποιο από το Αδάμ, ναι.
1: Ναι, εκεί,
0: το Κανόλευκο.
1: Εκεί όπου η Κατέρινα Στικούδη έκανε τα πρώτα τη παιδικά βήματα.
0: Και όχι μόνο μπουσούλησε.
1: Εκεί
0: ναι.
1: Που μπουσούλησε λοιπόν.
0: Η Νέα εκεί... Πολωνία θεωρείται όμορφο χωριό.
1: Είναι λίγο παρακάτω. Βέβαια είναι και αυτό μπορεί να δώσει το ότι το Ζαγκλιβέρι έχει το βουνό και η Νέα Πολωνία τη θάλασσα.
0: Πάρε και το ποτάμι! Άντε και του καλά! Πάρτε και το ποτάμι τώρα! Άντε γεια! Τι ακούω, ρε φίλε, βρωμένα με τρελάνη. Είναι θεό ο άνθρωπο. Μπράβο, ωραία.
1: Ναι.
0: Άρα το πώ το λένε το άλλο το.
1: Αδάμ. Και πάνω τα πετροκέρασα. Τα πετροκέρασα δεν περνάμε.
0: Όχι, ένα άλλο το μελισσοουργό. Ποιο είναι ο μελισσοχώρη, ποιο είναι εκεί.
1: Έχει μετά δουμπιά, σανά.
0: Τι σανά είναι.
1: Καλαμωτό.
0: Σανά στην Καλαμαριά.
1: Άλλο είναι αυτό το ποτάκι.
0: Καλημέρα στο κόμβο, στο διεθνή κόμβο Θεσσαλονίκη, στο Ζαγκλιβέρι. Σε όλου του ανθρώπου. Μπονζού, στο Ζαγκλιβέρι, γιατί πλέον όλα είναι στα γαλλικά.
1: Καλημέρα και στο Άνω Ζερβοχώρη Μαθίας.
0: Ναι, καλημέρα και στον Άνω Ζερβοχώρη.
1: Εκεί όπου μας στέλνουν απάντηση ο φίλος μας ο Κώστας για τα popcorn.
0: Ναι.
1: Και λέει η γιαγιά μου τα έλεγε λέει, στο Άνω Ζερβοχώρη η Μαθίας.
0: Ναι.
1: Παρπαδούλες.
0: Παρπαδούλες. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, ο οποίος λέει popcorn ζήτησε η 7χρονη κόρη μου και ντράπηκα. Στο παλαιό ονομασία popcorn λέει στην κουζάνη φούσκες.
1: Ορίστε.
0: Εννοείται πως πήγε η σύζυγος να πάρει popcorn, λέει ο Γιάννης.
1: Και στο παλαιό.
0: Τρομερά πράγματα συμβαίνουν, παιδιά.
1: Τι γίνεται κάτω από τη μύτη σου,
0: Μιχάλη. Από... Παπαδούλες μας λένε στο Παντοπολείο εδώ τα φιλαράκια μας.
1: Μπράβο.
0: Για το popcorn.
1: Δεύτερη παπαρδούλα, λοιπόν.
0: Ο φίλος ο Τέο μας λέει καλημέρες, Αλάνια. Πατλάκες μόνο. Πατλάκες, τι λες. Την τα σέβομαι στο φίλο του Ραφαήλ. 8 με 11 μαζί μας ο Μιχάλης Αρούπος με τον Έσοπο.
1: Ποιος φίλος?
0: Ο φίλος Ραφαήλ.
1: Καλημέρα φίλε Ραφαήλ. Εδώ πέρα ό,τι ιστορία θέλετε να μάθετε.
0: Σωστό.
1: 9:55.
0: Σωστό, εδώ στη θέση.
1: Καλημέρα στον Σύφη, ο οποίος στο Βόλο μας λέει ότι αναφέρονται ως παπαρδέλες. Στα Γρεβενά πρίτσες ο Μορφέας. Πατλάκια βάζει ο Θάνος για τη δική του ονομασία, όπως πατλάκια και ο Γιάννης, ο οποίος μας ακούει από την Κομωτινή.
0: Ωραία, Κομωτινή. Καλημέρα, παιδιά. Πατλάκια τα λέμε στο χωριό της μητέρας μου, Ασβεστάδες, που είναι κοντά στο Κουφόβουνο, στο Δημότυχο. Σαρώει εκ γενιτσών ορμόμενη συμβία μου και ο Σονούπο γυναίκα μου τα λέει πασπάτες. Α, ωραία τα γιανιτσά. Τα γιανιτσά είναι από τις περιοχές που σε κρατάνε. Ο φίλος ο Νίκος, πες το στο Ζαγκλιβέρι, λέει ο φίλος ο Νίκος.
1: Ναι. Εδώ είμαστε όλοι αυτιά, τι έγινε.
0: Με το ζόρι έχει φρέντο εσπρέσο, αλλά έχει δίκιο γιατί περνάει αμάξια. Νίκος από Καλαμωτό.
1: Ορίστε. Να το Σόνικος του Καλαμωτό. Είδες.
0: Το Καλαμωτό που είναι.
1: Παρακάτω. Το είπα δύο χωριά παραδίπλα. Στο οποίο Ζαγκλιβέρι τι γινόταν παλιά. Μεγάλη μπίζνα.
0: Μα έγινε τέτοιο.
1: Μεγάλη μπίζνα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Μετά την εθνοσυνέλευση τη Τριζίνα. Έγινε στο Ζαγκλιβέρι, δηλαδή μετά τη συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή. Ναι. Η συνθήκη του Ζαγκλιβέρι, για πες.
1: Ήρθε επιβεβαίωση από όμορο χωριό.
0: Ναι, ήρθε από όμορο χωριό.
1: Ορίστε. Καλά, όχι, λοιπόν. Για να μην αφήσουμε. Παλιά στο Ζαγκλιβέρι τι κάνανε. Πηγαίναμε οι δυο μας. Τι καφέ πίνεις, Μιχάλη?
0: Φρέντο εσπρέσο σκέτο.
1: Ωραία.
0: Πήγε τραπεδάκι ή
1: όχι. Σκέτο. Ναι. Στη ζάχαρη μας κάνει. Λοιπόν, έπαινα και εγώ φρέντο εσπρέσο σκέτο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν βγάζει η άτιμη μηχανή μια διπλή δόση.
0: Βγάζει.
1: Ωραία. Τι κάνανε εκεί πέρα.
0: Τον μοιράζανε.
1: Πατέντα μεγάλη, φίλε. Με μια διπλή δόση βάζανε μία και μία.
0: Θέλετε κάτι σούτα.
1: Έχει γίνει αυτό, να ξέρετε. Έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει αυτό παλιά.
0: Να είναι γερό το χωριό.
1: Έχει γίνει παλιά. Πλέον έχει παραγραφεί.
0: Να δώσουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Γιώργο που λέει στην Αριδαία, τα λένε τσακλιά. Καλημέρα Γιώργαρα μου. Να δώσω την καλημέρα μου εκεί στην Αριδαία, στη Φούστανη, στον Πρόδρομο, ωραία χωριά, και μάλιστα στη Φούστανη, στα κοντά τώρα, έχει και πανηγύρι, νομίζω 23 του μηνός πρέπει να έχει, πρέπει να έχει στη Φούστανη πανηγύρι, χωρίς να είμαι σίγουρος, θα το τσεκάρω όμως και...
2: Θα είμαστε και εκεί.
0: Θα επιδιώξουμε να είμαστε και εκεί. Γιατί σήμερα είναι 20 και είναι 5η, 23 του μηνός, αν είναι όντως 23 του μηνός, γιατί θέλω λίγο χρόνο να το τσεκάρω, θα γίνει σκατσιά τρομερά επιθετική στο τέτοιο. Στο, ναι, 23 Αυγούστου. Ναι, ναι, με tempo band.
2: Χαμός. Be here, be there.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, θα γίνει. Ερχόμαστε και είμαστε πολλοί. Ναι. Είμαστε αποφασισμένοι στη Φουστανή.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Κρυφτείτε, κλειδώστε.
0: Καλημέρα στον Πέτρο. Πού είσαι, ρε Πέτραν, καλημέρα, ρε ψυχή μου. Στα Γιάννενα λέει, τα λέμε παπαδίτσες στο popcorn.
2: Παπαδίτσες.
0: Παπαδίτσες, δεν έχω χωριό στη Λαγωνία. Όχι που κάνω το κοκορέτσι με. Στη Δράμα λέει ο Νίκος, τα λένε πατλάκια, μπορεί και σέρες με επιφύλαξη. Εκεί είναι, σωστό. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, διάλειμμα, 10 η ώρα. Επιστρέφουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Μικρό και κομψό, με δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Γιώργο Πετρίδη και επανερχόμαστε.

0: Τίτλοι επικαιρότητας. Καλή σας ημέρα. Λίγες ώρες μετά από τις επίσημες ελληνικές ανακοινώσεις ήρθε και η πρώτη απάντηση από την Τουρκία στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε χθες σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Οντζού Κετσελή, με δήλωσή του επεσήμανε ότι αυτή η πρωτοβουλία, όπως και άλλες παρόμοιες, δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα του. Η προκαταρκτική εξέταση στα συντρίμια του μοιραίου ελικοπτέρου που έπεσε στη Σύφνο δείχνει πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την περιδίνηση που καταγράφηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Αφετηρία για την υπόθεση αποτέλεσε αγωγή υπαλλήλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με την οποία ζητούσε την καταβολή 2 επιπλέον βασικών μισθών για κάθε έτος. Δυνατότητα 9 μήνης θητείας για όσους καταταγούν με την κλάση τους και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί με την κλάση που παρουσιάζεται τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατολογία. Παράλληλα με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
2: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες, αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγηθεί ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο full με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpot, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη, Fest of the Best.
1: Μετρόπολης ακούτε 95,5, χάρη σε Μανουλίδης Μιχάλης Σαρόπουλος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11 για περίπου 50 λεπτά ακόμη. Ναι,
0: προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε.
1: Όσο προλαβαίνετε να απολαύσετε την εκπομπή Αραβούργημα.
0: Και μπορείτε να ειδοποιήσετε και άλλους να την απολαύσουν. Δηλαδή, αν εσείς την απολαμβάνετε.
1: Ρουφίξτε την και με παρέα.
0: Ναι, μπράβο. Πάρτε και ένα δεύτερο καλαμάκι.
1: Δεύτερο καλαμάκι. Ο φίλος ο Τζόρνταν κάνει την εμφάνισή του και λέει: Πουκανίτσες είναι, όχι popcorn. Γεια σου, ρε Τζόρνταν. Καλημέρα, παραπασά μου. Καλημέρα και σε σένα. Όπως επίσης να δώσουμε τα σεβ μας που είσαι εδώ και στον φίλο τον Ραφαήλ, ο οποίος λέει: Καλημέρα από Ορεστιάδα. Πατλάκια από το τουρκικό πατλατζάκ. Και μας έχεις τι είναι αυτά.
0: Είναι τιμή. Όχι, φωτογραφία. Σουτζουκάκι
1: είναι αυτά. Σουτζουκάκι είναι αυτά. Πρωί-πρωί τι θέλεις. Καλημέρα, Ραφαήλ.
0: Πάθουμε κανένα κακό τώρα.
1: Πάθουμε κακό. Πάμε καμιά. Κάνα τα νταμπλά με σουτζουκάκι. Μας στέλνει εδώ κάτι σουτζουκάκι με τη σάλτση του με τα τέτοια. 11 το 10 το πρέβρε, ανίερε. Ανίερε, τι είπε. Πότε τα προλάβετε και τα ετοιμάστε αυτά. Λοιπόν, πάμε και στο Facebook γιατί έχουμε. Και εκεί τα μηνύματάκια μας.
0: Εννοείται, έχουν έρθει και εδώ τα δικά σας μηνύματα. Στις Σέρες Παπαλούτσες. Στο Ζακλιβέρ λέει καταπληκτικά πιτφούρ ο Αλέκος.
1: Έχει τόσο καλά πιτφούρ.
0: Έλα να ξέρουμε. Έλα τα καλύτερα πιτφούρ. Κοίταξε, το σημαντικό είναι ότι τα λέμε εμείς. Τα λέει ο κόσμος.
1: Τα λέει ο λαός.
0: Ναι. Γρεβενά τα λένε Πρίτσες. Βόλος επίσης Παπαρδέλες. Παπαδούλες λέει ο Γιώργος. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, άμα δεν μας έχει φύγει κάτι. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με τον τοίχο, τα μηνύματα στον τοίχο του Μετρόπολης 95 και 5. Και θες να πάμε λίγο μέχρι να έρθει ο επόμενος γαστρονομικό, το επόμενο γαστρονομικό
1: κουίζ.
0: Να πάμε να δούμε τι περιμένουμε να δούμε από το Παναθηναϊκό σε επίπεδο ενδεκάδας.
1: Βεβαίως διαβάζω και το τελευταίο μήνυμα από το Γιδά.
0: Ναι. Το μαρτυρικό.
1: Το μαρτυρικό Γιδά. Παπαδούλες θα λέμε στον ένδοξο Γιδά. Την καλημέρα μας στον πανέμορφο Γιδά.
0: Αν ναι.
1: Κάτι ο Γιδάς είναι πανέμορφος. Και ακουμάρτζιστος.
0: Τίποτα.
1: Δεν παίζουν κουμάρι στο Γιδά και στα Γιαννιτσά. Ναι. Δεν παίζουν κουμάρι καθόλου. Ναι. Είναι από τις περιοχές στις οποίες συχαίνονται τον τζόγο.
0: Ναι, νομίζω.
1: Και στο Γιδά και στα Γιαννιτσά. Ειδικά ναι. Στα Γιαννιτσά αλλά και στο Γιδά.
0: Ναι. Ισχύει ότι στα Γιαννιτσά κάθονται και παίζουν μονάζιγά. Φανάρια τέτοια.
1: Πινακίδες των αυτοκινήτων.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν μπορώ να το υιοθετήσω εγώ αυτό. Ναι. Καλημέρα μας και στον Δήμαρχο Γιάννητσον. Δεν μας κάτι τέτοιο. Δεν το υιοθετώ καν.
0: Ναι. Δεν το έχεις ακούσει.
1: Καλημέρα στα Γιάννητσα.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Και εκεί. Εκεί όπου σήμερα στο ΆΚΑ θα δούμε περίπου 20.000 κόσμο.
1: Θα πάει ο λαός.
0: Θα πάει ο λαός. Ο Παναθηναϊκός επίσης έχει ξεπεράσει 15.000 διαρκείας. Και βάσει των εκτιμήσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, πάνω από 20.000 φίλοι των πρασίνων θα βρεθούν στην αναμέτρηση. Εκεί όπου ο Νίστρουπ έκρινε, με βάση και τις επιλογές που έκανε στην ευρωπαϊκή λίστα, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει ίσως λίγο κάτι παραπάνω μεσοαμυντικά. Γι' αυτό το λόγο πήρε τη θέση του Ζαρουρί ο Πάλμερ Μπράουν, για να είναι και αυτός διαθέσιμος. Με τον Νίστρουπ να είναι έτοιμος να κατεβάσει μια δεκάδα η οποία θα έχει τον Μπένια κατά τα δοκάρια.
1: Ναι.
0: Τον Κυριακόπουλο με τον Τσάπρα στα άκρα αυτής.
1: Τσάπρας, ο οποίος έχει ροπή στην κάρτα ο Τσάπρας. Θέλει προσοχή.
0: Ναι.
1: Έχει ροπή, δηλαδή άμα του φύγουν βάζει χεράκια. Έχει δηλαδή. Επειδή ανεβαίνει και σε επίπεδο και θέλει να μπει στο επίπεδο του Παναθηναϊκού. Γιατί άλλο να πει στο Λεβαδιακό, άλλο να πει στο Παναθηναϊκό. Φαίνεται πολλές φορές ότι έχει ροπή προς το φάουλ, προς το να καλύψει με υπερβολικό πάθος. Έχει ροπή στην κάρτα.
0: Εγώ αυτό ήδη. Ναι, είχε τρεις τα προηγούμενα, οπότε είχε συμπληρώσει και είχε κτίσει την τελευταία αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Απλά εγώ ξέρεις, θα σου πω το οποίο μου κάνει. Μπορώ να το δικαιολογήσω. Mm-hmm. Ότι είναι ένα παιδί το οποίο είχε γίνει ολόκληρο δώρο γύρω από το όνομά του, το που θα πάει, τι θα κάνει. Από τη στιγμή που πήγε στον Παναθηναϊκό, ίσως και ενδεχομένως και αυτός να θέλει να δείξει κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Και αυτό να του βγαίνει, και γι' αυτό να του βγαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή, αυτή η πίεση η οποία συνοδεύει τους παίκτες που έχουν, τους Έλληνες που έχουν δαπανηθεί αρκετά χρήματα για την περίπτωσή τους, ας πούμε όπως είχε γίνει με τον Ζαφίρη.
1: Να μεταφράζεται σε ένταση το παιχνίδι του, ναι, για να δείξουν κάτι.
0: Να νιώθουν την ανάγκη να βγάλουν κάτι παραπάνω στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ο Ζαφίρης δεν μου το έχει βγάλει με αυτό όμως.
0: Ναι, απλά φαίνονταν ότι είχε μια πίεση στην αρχή τουλάχιστον παραπάνω. Έτσι το κλάβανε.
1: Είχε διαφορετικές παραστάσεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Άλλες παραστάσεις του Τσάπρα, άλλες του Ζαφίρη.
0: Ο Ζαφίρης Champions League κιόλας.
1: Ναι. Παίζει ρόλο κι αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα Τσάπρας, Κυριακόπουλος.
0: Πένια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, στα άκρα της άμυνας οι δύο Έλληνες. Φαρντόκελεν και Ντεφράι στο κέντρο αυτής. Αμυντικό δέδυμα το οποίο νομίζω ότι περνώντας και ο καιρός έχει.
1: Σιγά σιγά δεν είναι και παραπάνω.
0: Ναι, δεν είναι και παραπάνω ακριβώς. Καμαρά με Τσέριν. Αν και ο Κοντούρη και αυτό διεκδικεί μια θέση με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Συνήθω αλλαγή τον βλέπω τον Κοντούρη, τον Κοντούρη τον βάζει. Ο Τσέριν είναι ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο προσφέρει πάρα πολλά στο παιχνίδι του. Ναι. Και πίεση ψηλά και καλή μεταβίβαση. Δηλαδή είναι φυσιολογικό να προτιμάται για το αρχικό σχήμα.
0: Το Καμαρά νομίζω ότι είναι ένα από τα κορμιά τα οποία θέλει και αγωνιστικό ρυθμό. Δηλαδή είναι. Από αυτό πόσο περνάει ο καιρός θα το βλέπουμε διαφορετικά. Απλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να το συνυπολογίσει ναι. Σε αυτά που μπορεί να δώσει τώρα με αυτά που μπορεί να δώσει μελλοντικά.
1: Ναι.
0: Μπροστά τους, Γιάνκουσιτς.
1: Είναι καλός παίκτης ο Γιάνκουσιτς. Είναι καλός παίκτης ο Γιάνκουσιτς. Ναι. Και μέσα στην Ουγγαρία ήταν καλός. Δυσκολεύεται στον γκολ.
0: Ναι, εκεί έχει. Θέλει λίγο.
1: Ναι.
0: Από ο Αντίνο, από τη μία.
1: Okay. Όχι ο Αντίνο εδώ από τον.
0: Όχι. Ναι, ο Αντίνο.
1: Ναι.
0: Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος σκόραρε κιόλας. Και μπροστά, όπως όλα δείχνουν, ο Τετέι.
1: Εντάξει. Είναι μια ομάδα Παναθηναϊκός στην οποία έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια
0: τσουβάλια
1: λεφτά. Δηλαδή έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά. Το αν θα μπορέσει ο Νίστρο με τις παραστάσεις που έχει. Γιατί έχει κατακτήσει και τρόπαιο ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Να μπορέσει να την κάνει ομάδα. Και να τους δέσει όλους αυτούς μεταξύ τους θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά είναι άλλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήρθε πέρσι, έκανε τη μεγάλη ληστεία ο Ράφα.
0: Ναι. Πήρε εκεί. Τη λακάζατε, Παπαπέλ.
1: Μεγάλη ληστεία. Είχε φέρει το προηγούμενο χρονικό διάστημα τον Τερίμ.
0: Ναι, άλλη κι αυτή.
1: Είχε διώξει τον Γιοβάνοβιτς για να φέρει τον Τερίμ. Δηλαδή τώρα εδώ μιλάμε μνημείο ανορθογραφίας
0: ναι.
1: Στα διοικητικά του Παναθηναϊκού αναφορικά στο κομμάτι το προπονητικό. Και στα χρήματα τα οποία πέφτουν στο πήγαινε έλα με τους παίκτες. Μετά ο Κόντις. Ο Κόντις ο οποίος τον είχε, τον έδιωξε, βοήθησε, όπως έλεγε και η Βάσκετ φίλη. Πήγα και βοήθησα. Μου χρωστούν, δεν τους χρωστάω. Λοιπόν, για να λέμε και τα πράγματα όπως είναι, θα απολογηθώ στον Κλέτσο το φίλο μου. Πήγα και βοήθησα. Λοιπόν, είναι η περίπτωση του Παναθηναϊκού που κάποιον πρέπει να τον εμπιστευτεί και να τον κρατήσει.
0: Και νομίζω ότι αυτός έχει όλα τα. Τουλάχιστον σε πρώτο πλάνο έχει τις προοπτικές.
1: Θα φανεί και αυτός, Δρακοπούλου.
0: Ναι. Και όπως έλεγε χτες και εδώ πέρα στη σέντρα ο Γιάννης Γκούμας.
1: Έλεγε. Ναι.
0: Έλεγε. Πώς με αγαπά.
1: Ναι.
0: Όπως έλεγε ο Γιάννης Γκούμας, ότι δεν θα πρέπει να κριθεί ο Νίστρου βάσει των αποτελεσμάτων, αλλά βάσει της εικόνας και της προοπτικής που θα δείξει εντός του αγωνιστικού χώρου.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο.
0: Μπορεί τα αποτελέσματα στην αρχή να μην είναι τα επιθυμητά. Ωστόσο, θα πρέπει και ο Νίστρουπ να στηριχτεί και να μείνει ακόμα μια επιλογή η οποία θα φύγει.
1: Τα αποτελέσματα το θράψει στην πρώτη στραβή και στην πρώτη δυσκολία. Μπαίνετε στο metrosport.gr. Στην αρχική σελίδα βλέπετε τα θέματα που υπάρχουν τόσο για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ, ομάδα και κόσμο με καθαρό μυαλό και πάθος για το βήμα της πρόκρισης. Προαναγγελέα για τη σημερινή αναμέτρηση. Αρθρογραφείο Γιώργος Ζαΐρης. Το μήνυμα των συνδέσμων του ΠΑΟΚ με αφορμή την επίσκεψη της προπόνησης ομάδας. Χωρίς τον Ζήφκοβιτς και στην Νορβηγία, όπως αναφέραμε, είναι κάτι που είναι γνωστό εδώ και κανένα 12-13 ώρο, δεδομένων των επιλογών, μάλλον της τιμωρίας της UEFA. Ο Χόρνελαντ, το παίξε ο Κωνσταντέλιας, όμορφη ατμόσφαιρα του μπαλά στο γήπεδο μας είναι καλύτερη, λέει ο Χόρνελαντ.
0: Λέει αυτός.
1: Έκανα πει, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι,
1: στα τουάρι έρχεται έτοιμος ο Ρίτσαρτς, εκεί θα πάμε τώρα. Η επίθεση γέμισε, η άμυνα ακόμα περιμένει και ο χρόνος παίζει σε αρθρογραφία του Γιώργου Στράτζαλη. Ο Άρης σκέφτεται το δανεισμό του Ταυσίρ Διόπ, του νεαρού ο οποίος ήρθε φέτος. Και φυσικά η έλευση του Μανού Γκαρθία στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο για τους κυτρινόμαυρους. Θα πάμε στο Ρίτσαρτς.
0: Πάμε στο Ρίτσαρτς. Χρωστάμε μετά και δεκάδες off για τους φίλους οι οποίοι μας ακούνε από την Κρήτη.
1: Σωστά. Ουσιαστικά ο Ρίτσαρτ είναι ένα τικ, θα λέγαμε, στο κουτάκι του αριστερού αμυντικού.
0: Ναι.
1: Του left back, του ακραίου αμυντικού, όπως θέλετε πείτε.
0: Left back, πού το λένε?
1: Το left back το λένε πάρα πολύ στη Σκοτούσα.
0: Ναι.
1: Και πρωτοακούστηκε.
0: Ναι, πρώτη φορά υπόθηκε.
1: Πρωτοακούστηκε στον Πελεκάνο Κοζάνης.
0: Ναι, από εκεί είναι η ρίζα του.
1: Ναι. Η ρίζα του είναι του left back, είναι στον Πελεκάνο Κοζάνη. Κάποιοι θα λέγανε ότι είχε γίνει τοποθέτηση και στα κουπλιά ή στο κατακονόζι.
0: Αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
1: Αλλά δεν επιβεβαιώνεται για τα κουπλιά. Στου 40 μάρτυρε πιο πολύ, αλλά στα κουπλιά.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε. Και μετά πήγε για Αγγλία σε αυτά.
1: Καταγωγή από την Τζαμάικα.
0: Ναι.
1: Καταγωγή από την Τζαμάικα. Ο 28χρονος, το συμβόλαιο τελειώνει με την Nottingham τον επόμενο Ιούνιο. Έχει η καριέρα του στην Nottingham, δεν πήγαινε όπως και ο ίδιος ενδεχομένως να επιθυμούσε. Σωστά. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Θα είναι η λύση που ψάχνει ο Άρης. Η λύση, όχι του λύση.
0: Ναι, άλλη λύση.
1: Η λύση που ψάχνει ο Άρης στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο παίκτης έρχεται από φουλ προπονήσεις. Συμμετείχε και στους αγώνες και με την Brest αλλά και στους φιλικούς αγώνες που έκανε η Nottingham. Θεωρώ ότι εκεί κλείνει με το αριστερό άκρο της άμυνας. Και ακόμα κιόλο.
0: Περιμένω.
1: Έχουμε τηθεί καλομήρες και περιμένουμε το κεντρικό αμυντικό. Υπάρχει μια. Όχι, του Μακούν πήγε και είπε δεν θέλω να πάω σε άλλη ομάδα. Όχι, τον. Ακόμα ο Άρης περιμένει τα στόπερ του. Προσευχή στην Μητρόπολη της Καλαμαριάς. Προσοχή και προσευχή στην Οσία Ξένη και μια λαμπάδα. Μην γίνει καμιά στραβή στην Καλαμάτα.
0: Και έχουμε με τον Φαμπιάνο.
1: Και χτυπήσει ένας από τον Γιέντσεν ή Φαμπιάνο.
0: Ναι.
1: Προσευχή, νηστεία, στοχοθεσία, στοχοπροσύλωση, κυνηγησία και όλα μαζί. Θέλει δηλαδή να γίνουν ταυτόχρονα προσευχές προς την ίδια κατεύθυνση. Καθότι και διότι αν γίνει η στραβή με τον Φαμπιάνο ή τον Γιέντσεν, δηλαδή το 8-10 που το έχει βαφτίσει ο Άρης Στόπερ, δηλαδή, okay,
0: ναι.
1: Θα υπάρχει ζήτημα. Θέμα. Όχι γιατί δεν εμπιστεύομαι τον Γκάμτσι. Είναι ένα παιδί το οποίο τώρα βγήκε από τα τμήματα υποδομής. Μακάρι το παιδί να δείξει να κάνει παπάδες. Δεν είναι όμως φυσιολογικό. 20 Αυγούστου ο Άρης θα μηνύσει εναλλακτική λύση στους κεντρικούς αμυντικούς. Να έχει ένα 8-10 που το έχει βαφτίσει στόπερ και ένα 34χρονο στόπερ. Μιλάμε από πλευρά σχεδιασμού. Προκαλεί θυμηδία.
0: Πώς?
1: Θυμηδία.
0: Μην πάρουν τη λέξη κανονικά.
1: Ναι, κατευθείαν. Όλο μία λέξη με πεζά. Είναι σαν κωδικός από WiFi. Θυμηδία. Λοιπόν, ο Ρίτσαρντς, ο οποίος θα υπογράψει 3 χρόνια συμβόλαιο, έρχεται κουμπώνει. Θεωρητικά θα παίζει. Κατευθείαν θα παίξει. Δηλαδή, σχετικά άμεσα. Γιατί
0: φανέλα και μπήκε.
1: Ναι, γιατί ο Άρης έπαιζε. Η τετράδα της άμυνάς του ήταν τραυματοφύλακα διούτη κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Φατιγκά, αριστερά Κερκές. Αφήνει τώρα. Θεέ μου μεγαλοδύναμη που ζεις ψηλά εκεί πάνω, ρίξε λιγάκι του Μπεκή Θεούλη μου στον Αργύλα με πάνω.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της άμυνας Γιέντσεν με Φαμπιάνο. Βγάζει το Κέρκης κατευθείαν, θα παίξει εκεί ο Ρίτσαρντς, δεξιά Φατιγκά. Και παρακαλάμε, βγαίνουμε ένα χειμωνιάτικο πρωί, έφυγα από το σπίτι σαν τρελή, να βρει στόπερ. Να πούμε ότι στη Ρίο Άβε πέρσι έκανε 14 αγώνες, είχε ένα τραυματισμό στο γόνατο, έμεινε έξω και ένα τρίμηνο. Έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Φυσικά περιμένουν ο κύριος Γρηγορίου να τον δει, να κουμπώνει στα πλάνα του και να μπορέσει να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Τα χαρακτηριστικά του είναι ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει εμπειρία, είναι σε καλή ηλικία. Ελπίζοντας και θεωρώντας ότι δεν θα υπάρχει κάποια υποτροπή, αλλά αυτό ισχύει για όλους τους αθλητές που είχαν τραυματισμό στο παρελθόν.
0: Εννοείται.
1: Ελπίζοντας και προσδοκώντας ότι όλα θα βαδίζουν καλώς, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά για να προσφέρει. Για πού? Δεν ξέρουμε. Γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρο στόχος. Δεν έχει βγει κανείς να κάνει στοχοθεσία για την χρονιά.
0: Πάμε γι' αυτό, θέλουμε εκείνο, προσπαθούμε να επιτύχουμε το τρίτο.
1: Μα ξέρεις τι γίνεται. Τεχνιέντος το κάνουν αυτό οι ειδικοί σε όλων των ομάδων. Των περισσότερων, είδα, μην πω όλων και του τσουβαλιάσω. Τεχνιέντος δεν βάζουν στόχους και το αφήνουν ρευστό. Γιατί αν βάλει στόχους, θα δεχτείς και την ανάλογη κριτική.
0: Εννοείται.
1: Άλλη κριτική θα κάνω σε μια ομάδα η οποία έχει βάλει στόχο πάνω να πάρω το πρωτάθλημα, ασχέτως αν δεν το λέει. Πρέπει να μιλήσεις, να πεις ότι εγώ παραπάνω το πρωτάθλημα. Γιατί η κριτική που θα σε κάνω δεν θα είναι η κριτική αντίστοιχη του. Δεν είναι στόχος, θέλω να πλασαριστώ όσο καλύτερα γίνεται. Τι είναι αυτό,
0: πού να πλασαριστεί, αδερφέ.
1: Αυτό είναι αθλητισμός, ερασιτεχνικός, τα χελιδόνια δεν ξέρω έχουν διαλυθεί. Ο Μέγας Αλέξανδρος Βραχιάς, μπορεί να έχει διαλυθεί και αυτός. Τέλος πάντων, ο Μαραθώνας που δεν έχει διαλυθεί σίγουρα.
0: Yeah,

0: Αυτό είναι.
1: Κύπελο.
0: Κάτι πρέπει να.
2: Κάποιο να βγει να πει κάποιο.
0: Γιατί βάσει αυτού του στόχου κρίνει πάντα τον προγραμματισμό. Δηλαδή, αν εγώ βάλω στόχο να χάσω 20 κιλά και δεν τα χάζω, θα με πει βρε γουρουνόσαυρε, δεν τα έχασε και είσαι πάλι σαν μπάλα με γυαλιά. Αν όμως πω ότι θέλω να χάσω 2 κιλά και τα χάζω, δεν μπορεί να με πει τίποτα, γιατί αυτό έχω θέσει ως στόχο.
2: Και είναι καλύτερο πάντα, νομίζω για μένα, να βάζει και μικρούς στόχους που πετυχαίνει, γιατί σου ανεβάζω και την αυτοπεποίθηση. Και μετέπειτα να πας στο μεγάλο.
0: Αλήθεια λες. Οι μικροί και επιτεύξιμοι στόχοι διαμορφώνουν μια συνθήκη που αφενός είσαι συνεχώς σε εγρήγορση και αφετέρου χτίζει αυτοπεποίθηση. Βέβαια, αυτό είναι ανάλογο και με το υπόβαθρο της ομάδας. Δηλαδή, αν θεωρείς, πιστεύεις, δηλαδή είχε βγει ο Καρυπίδης πριν μερικά χρόνια και πει ότι είναι το καλύτερο ρόστερ της ιστορίας. Και γελάσανε μέχρι και κάτι φίλοι καταθλιπτικοί που είχαν γελάσει το 1993. Και αυτό το πράγμα έρχεται. Και γενικότερα, δηλαδή, έβγαιναν τα προηγούμενα χρόνια φίλες που παραδείγματο του Χάρτου Πάου και λέγανε το Μάιο θα πάρουν πρωτάθλημα. Που ο Πάου ήταν τότε καμία σχέση με τον Πάου που διεκδικούσε πρωταθλήματα.
2: Ναι, ήταν, ναι.
0: Ρεαλιστικά πράγμα. Άλλο
2: πια... Δεν ήταν στους στόχους που τους εφικτούσε
0: ναι,
2: εκείνη τη στιγμή.
0: Άλλο είναι η ευσεβής πόθη και το τι θέλεις να κάνεις. Είναι άλλο ο πόθος και άλλο ο ρεαλιστικός στόχος. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Και να μπορούμε να το έχουμε ευδιάκριτο και ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Όσο πιο ξεκάθαρη είναι η στόχη, τόσο πιο δίκαιη είναι και η κριτική. Αλλιώς είναι κάτι μεταξύ χαϊδεύματος αυτιών, πετυχαίνει η ΠΑΕ αυτό που θέλει η εκάστοτε ΠΑΕ, να μην μου πολύ κάνουν κριτική. Άμα βγουν και μου κάνουν κριτική, να πω ότι εγώ ποτέ δεν το είπα αυτό και να ελισσόμαστε, λες και είμαστε χαμελέοντες το 2026.
2: Και άμα το πετύχω, να πω ότι το πέτυχα.
0: Και άμα δεν το πετύχω, δεν το είπα ποτέ.
2: Ακριβώς. Δύο σε ένα. Και σαμπάν. Την condition.
0: Το γνωστό κι ως. Μπάστα. Μπάστα. Μπάστα. Τσέκα. Τσέκα.
2: Μη.
0: Λοιπόν, για τον Άρη τώρα παραμένοντας, σκέφτονται για τον δανεισμό του Διόπ. Θα πάμε και στους Βέλιο και Πετρίς. Ο Διόπ είναι ο νεαρός ο οποίος ήρθε φέτος. Σενεγαλέζος και αυτός. Από τα μεταγραφικά αποκτήματα ο επιθετικός. Ήρθα από την Σενεγάλ και σκέφτονται λέει για Πανσεραϊκό, σκέφτονται πού θα μπορούσε να κουμπώσει για τον Ταφσίρ Διόπ, τον Απόλλωνα Καλαμαριά σκέφτονται να τον εδώσουν.
2: Εδώ γύρω.
0: Ναι, προφανώς δεν θα βρει θέση το παιδί και καλά θα κάνει να πάει ιδανικός, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, γιατί ένα παραγωνιστικό χρόνο.
0: Ναι, δεν είναι παράλογο.
2: Κάπου θα βοηθηθεί και αυτός, κάπου θα βοηθήσει κιόλας.
0: Ναι, δεν είναι παράλογο. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα αδιάστατο ο χώρος μπροστά, αλλά ο Διόπ δεν θα παίξει ποτέ. Στον Άρη, φέτος τουλάχιστον. Μπορεί για του χρόνου να δούμε, να συζητήσουμε.
2: Και άμα πάει δανεικός, νομίζω ότι θα έχει και 1% παραπάνω πιθανότητες τουλάχιστον.
0: Μπράβο.
2: Άμα είναι του χρόνου.
0: Να εξελιχθεί. Μπράβο. Τώρα, ανακοινώθηκε ο Βέλιο. Αντίστοιχα και ο Ζερεμί Πετρίς. Τόσο ο ακραίος μπακ, ο δεξιός ακραίος μπακ, όσο και ο Βέλιο. Ο Πετρίς είναι ο παίκτης ο οποίος ήρθε για να δώσει βάθος, είτε για να πάρει τη θέση του δεξιού μπακ. Ναι. Το συζητάμε υπό αυτή την έννοια. Δηλαδή θα έχει να δώσει μάχη με τον Φατιγκά, ο οποίος έχει πάρει ρυθμό. Ο Πετρίς είναι ένας πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής.
2: Ο Φατιγκά, ο οποίος συνυπολογίζεται και λίγο για τα αριστερά, δηλαδή έπαιξε κιόλας. Δηλαδή κατάλαβες ότι έχει και αυτόν τον ειδικό ρόλο, άμα μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η χρήση του, αλλά θέλω να σου πω ότι συμπλήρωνε κι άλλα κενά.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Όπως το λες, συμπλήρωνε και άλλα κοινά. Την καλημέρα μου στο φίλο το Διονύση, σαρώ με όλο το σεβασμό και στο Άρη Καζό. Καλά, κάνετε, δεν υπάρχει θέμα. Ακούω για μεταγραφές του συμπαθέστε του Άρη. Πέρασμα από Νότιχαμ, προηγούμενη ομάδα Ρίο Άβε. Είναι πράγματα που κάνουν. Και εγώ τα είδα. Και εγώ τα είδα. Τι να σου πω τώρα. Από εκεί και πέρα. Δεν γνωρίζω. Ζενέσαι πα.
2: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Όχι, δεν απαντώ.
2: Okay, απαντώ. Ναι, όχι, το λέει η έκφραση.
0: Διονυσάρα μου, τι να σου πω, αδερφέ. Αυτά βλέπω κι εγώ. Αυτό είδα και εγώ. Τώρα τι να σε πω τώρα. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι θέλουν να κάνουν και άμα και τι διάβλο επικοινωνίας έχουν διαμορφώσει οι άνθρωποι του Άρη, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, θα φανεί δηλαδή μέσα στη χρονιά. Γενικά στην Ελλάδα έχουμε δει τρομερά πράγματα. Γενικά στην Ελλάδα έχουμε δει τρομερά πράγματα με καλές διαθέσεις και καλές σχέσεις. Οπότε είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας και θα τα ξαναδούμε. Και ισχύει για όλους. Στο κομμάτι τέλος πάντων το αγωνιστικό για να το κλείσουμε αυτό, ο Τιάμ έβγαλε ένα κομμάτι της προπόνησης, Κουαμέ ατομικό, Καντεβέρε θεραπεία γιατί έχει ενόχληση στο πόδι και τελειώσατε φιλάκια ρουφιχτά. Ψάξτε για το δεύτερο, δηλαδή αν όχι πρώτος, δεύτερος σίγουρα φέτος. Δηλαδή θα σου πω, αν είχε πάρει ένα-δυο στόπερ θα έλεγε κανείς ότι με τα
2: αργά
0: τις καθυστερήσεις του κάτι θα μπορούσε να γίνει. Πάρετε ένα στόπερ. Σουτάρετε που λέει κι άλλος.
2: Μπήκα από περιέργεια να δω, να ξέρεις. Στο Transfermarkt έβαλα φίλτρο ελεύθερη.
0: Ελεύθερο, σκανή είναι.
2: Έβαλα ελεύθερη και στο.

0: όλες οι εθνικότητες.
1: Ναι.
0: Έχει κάτι περιπτώσεις. Έχει βέβαια κάτι μεγάλους, έμπειρους, έχει κάτι άλλους πιο νέους. Έχει περιπτώσεις, να ξέρω.
1: Να το δουν εκεί στον Αλτσαλονίκης. Για να καταλάβουν πώς θα μπορούν.
0: Και ο Ηράκλης ψάχνει στο περιττό.
1: Μπράβο. Γενικά ψάχνουν οι ομάδες.
0: Ψάχνουν.
1: Τώρα, θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διάλειμμα. Μετά τις 10.30 θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα.
0: Να δώσουμε και δεκάδα off μετά την επιστροφή, η οποία θα έχει τουλάχιστον 8 με 9 Έλληνες βάσει των όσων έχει δοκιμάσει ο Κόντης. Αυτό σε διάμεσα, έτσι. Σε σφινάκια.
1: Εμείς θέλουμε να μας αφήσετε ένα μήνυμα. Τι σκέφτεστε, ποια θεωρείτε πιθανά τελικά σκορ για τα μάτς των ελληνικών ομάδων σήμερα, τόσο του ΠΑΟΚ, όσο του Παναθηναϊκού, όσο και του ΟΦΗ, στη σελίδα του Μέτρος προς το Facebook, 9.55 γράφει τα αφήντα να κοινώ το μήνυμά σας, αποστέλει στο 54301, Μετρόπολης 9.55 στο Facebook, τα λέμε και από εκεί για τους φίλους που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης, και φυσικά υπάρχουν και το Χάρης Εμμανουλίου στο Instagram και Σάρωκα το Παύλα Μάικ επίσης στο Instagram. Break και επανερχόμαστε.

0: please.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο την μπραν για τα play-off του Conference League. Την απουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει να διαχειριστεί στον πρώτο αγώνα χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια ο Λέσιο Λύση, ενώ ο Σέρβος Εξτρέμ θα χάσει λόγω τιμωρίας και τη ρεβάν στο Μπέργεν. Ως το πιο σημαντικό μάτς χαρακτήρισε το απόψινό προπονητής του ΠΑΟΚ. Με 9 πόντες θα παραταχθεί στην Τούμπα η νορβηγική ομάδα. Τους ποδοσφαιριστές αλλά και όλα τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος εμψύχωσε αντιπροσωπεία των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ χθες την προπόνηση στη Μέση Ιβρία. Τον πρώην εξτρέμ της Νάπολη, της Νις αλλά και της Λίλ, Ανταμουνάς εξετάζει για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής ο Ηρακλής. Οι Κιανόλευκοι θα κινηθούν για την απόκτηση ενός μέσου και ενός χαφ, ενώ θα αγωνιστούν με την παρουσία του κόσμου του στη Νέα Φιλαδέλφια στη μεθαυριανή πρεμιέρα της Super League απέναντι στην ΑΕΚ. Την ΤΣΣΚΑ Σόφιας υποδέχεται απόψε στις 9 όφη για τα play-off του Europa League, επιστρέφοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά από 5 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 9.30 τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League, με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του θεσμού. Για τον τρόπο της προσέγγισης του Ανδρέα Τριγκέρι και το πολύ δυνατό ρόστερ που έχει στόχο την EuroLeague μίλησε σε συνέντευξή του στην Τουρκία ο Τζέντι Όσμαν. Στο παρκέ του Νικ Γκάλις Χολ για πρώτη φορά βρέθηκε φέτος από χθες ο Άρης. Ο πρόεδρος της Κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, Χάρης Παπαγεωργίου, εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια επιτυχημένη χρονιά. 2 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης από τον Παναθηναϊκό θα μείνει ο Κέντρικ Ναν λόγω ρήξης έσω μηνίσκου που υπέστη σε ατομικές προπονήσεις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.

0: Το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης!
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μετρόπολης 95,5. Πανίδα Μιχάλης Εμμανουλίτης, Μιχάλης Σαρόπουλος. Μαζί θα πάμε έως και τις 11 για περίπου 20 λεπτά ακόμη.
1: Τίποτα. Αέρας πέρασε.
0: Για λιμάνι μας το βρέω τον Γιώργο. Το μόνο ρόλο στο Ζακριβέρι είναι τα μπέλα και σταυρό. Γεια σου Γιώργαρα.
1: Έχει ανοίξει πόλεμος.
0: Δεν ακούνε τις απόψεις, αλλά αυτές οι θυμηδίες όπως συντονίζουν. Α, και τεχνιέντος λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βασιλάρα μου. Καλημέρα στον εξωτικό Λαγκαδά.
1: Μπουμπούφκες
0: τα λέμε εδώ. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Ναι, και για πασπάτες και για παπαρδές, για τα πάντα.
1: Ναι, λέει, πείτε, λέει, τίποτα μάτς έχουμε και εσύ λέγεις παπαρδέλες.
0: Ό,τι για το μάτς το είπαμε, για να ρασε.
1: Δηλώσεις είπαμε. Δεκάδες είπαμε. Αγωνιστικό πλάνο, λοιπόν, επίσκεψη οπαδών, είπαμε στην προπόνηση για εμψύχωση. Είπαμε δεκάδες Παναθηναϊκού, είπαμε το τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Είπαμε για όφη, πάμε να πούμε και δεκάδες. Ο όφιος που να καλέσει ο κόσμος στο 2310.
0: Λοιπόν, θα ανοίξουμε και γραμμές.
1: 90-90-90.
0: Ναι, σωστό. 2310-90-90-90, καλύτερα από τώρα. Στη διάθεση σας στο τηλεφωνικό κέντρο για το τελευταίο μισοωράκι, όπως κάναμε όλες αυτές τις μέρες.
1: Μπράβο, και ώσπου να, έτσι, να έρθει το κοινό στις γραμμές, να δώσουμε έτσι μια γρηγοράδα δεκάδα όφη από Χρήστο Κόντι, με το σχηματισμό αυτό που επιλέγει το 3-4-3 με κάποιες παραλλαγές. Ο Χριστογιώργος κατά την εστίαση, Έλλης, Πούγκουρας και Κοστούλας, η τριάδα των στόπερ. Μια τριάδα που ήταν και στο Super Cup. Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος και Αποστολάκης στη μεσαία γραμμή. Ενώ μπροστά ο Φούντας, ο Αϊτόρ,
0: ωραία, Φούντας,
1: και ο Νούς.
0: Εντάξει. Μια χαρά είναι μέσα. Κάνει μια καλή ομάδα του Όφη. Να βρει ένα γκολ γρήγορα και μετά να διαχειριστεί το μάτς. Μακάρι.
1: Αυτό. Μακάρι. Ο Όφη, ο οποίος πρώτη εμφάνιση έκανε στην Ευρώπη τη σεζόν 87-88, εκπροσωπώντας εκεί για πρώτη φορά και την Κρήτη.
0: Κάποια στιγμή, τώρα θα πω αυτό και θα πάω στις γραμμές. Ναι. Θυμάμαι. Είμαι τώρα μικρός, πιτσιρικάς, πρέπει να ήμουν αμουλιανή. Και έχει γίνει ένα παιχνίδι, έχει παίξει ο Όφη με μια ομάδα από την Ισλανδία, νομίζω με τη Ρέικιαβικ. Τώρα δεν θυμάμαι ποτέ. Το βάζω στο μυαλό μου, το οριοθετώ χωρίς να το θυμάμαι. Κάπου μεταξύ 95 και 2000, κάπου εκεί το βάζω. Και έχω ακόμα έτσι μνήμες από εκείνο το που έχουμε πάει στην καφετέρια. Έχουμε κάτσει να δούμε την. Νομίζω ήταν η Ρέικιαβικ, μια Ισλανδική είχε παίξει το τόφι. Αλλά τον έχω στο μυαλό μου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Ήδη έχουμε τους πρώτους φίλους οι οποίοι επικοινώνησαν με την εκπομπή. Για να ξεκινήσουμε με τον πρώτο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς, Σοφία.
1: Χαίρετε.
2: Λοιπόν, εμείς στο χωριό μας.
0: Ποιο είναι το χωριό σου?
2: Εινόη Κοζάνη.
0: Α, Εινόη Κοζάνη.
2: Τα λουκουμαδάκια τα λέμε τσιριχτά.
0: Τα λουκουμαδάκια μας. Δεν ρωτήσαμε για τα λουκουμαδάκια. Για τα popcorn ζήτησαμε.
2: Ναι.
0: Όχι, ναι.
2: Όταν ψήνεις
0: ψωμί
2: τη σόμπα.
0: Ναι.
2: Λέγεται καροτή.
0: Καροτή.
1: Ναι.
2: Και παπαδέλης λέμε τα popcorn.
0: Ωραία. Μας τα είπες όλο σοφά.
1: Πήραμε.
2: Την καλημέρα μου στα γόρια μου.
0: Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο.
1: Χαίρετε. Καλή σας ημέρα. Επόμενος.
0: Καλημέρα. Καλώς τον.
1: Γεια σας.
0: Βάλε το τηλέφωνο. Περίμενε.
1: Θεσσαλονικέ, Βερολαδίτη. Μισό λεπτό.
0: Δεν ακούγεσαι.
3: Πώς δεν ακούγομαι, ρε Μιχαλά,
0: είναι το τηλέφωνο, κάτι έχει βραχνιά στο
3: τηλέφωνο. Τώρα το λέει, το ξέρω, με πειράζει, φιλαράκι. Μιχάλη, με πειράζει, επειδή είσαι ο Γιάννης ο Χιλτήρης, με λέει, να πούμε την παχαντέλα πέτα την.
1: Λίγο πιο κοντά απλά, λίγο πιο κοντά.
0: Δεν σε πειράζω.
3: Δεν μπορούμε να φωνάζουμε δυνατά. Τώρα είναι πρωί και καρίζουμε.
0: Εσείς, με τρελάνετε τώρα, τα 40 φτάνουμε, δεν ακούω. Δεν σε κόρδευα για το τηλέφωνο. Δεν σε ακούω. Σε δεν σε ακούω. Είναι σαν να έχει βάλει βαμβάξιο το τηλέφωνο από κάτω. Δεν σε ακούω. Δεν έχω. Είναι θέμα. Αυτό είναι ζήτημα.
1: Δεν είναι βαθιά.
0: Αδερφέ, δηλαδή για το Θεό, δεν σε κόρδευα. Ούτε σε πειράζω. Λοιπόν, πάμε σε ένα φίλο.
1: Πάρα πάλι νούμε.
0: Έπεσαν 23-10. Ναι, έπεσε. 23-10-90-90-90. Ο τηλεφωνικό τρόπο επικοινωνία έπεσε στο κέντρο προσωρινά. Πάμε να του πάρουμε του ανθρώπου. Να του ακούσουμε.
1: Να μα πούν και δηλαδή, διαβοή τα προγνωστικά του.
0: Ότι δεν ακούγεται. Ότι ακούγεται κάπω μπουκωμένα. Λε και έχει βάλει βαβλέ και πήρε τηλέφωνο. Λε και είναι απαγωγία. Και... Εδώ τον έχουμε. Εδώ, λες, εδώ, που συζητούσαμε για την αρπαγή προηγουμένω. Το Μάρκο από την Τροπόλια. Βγάλε το και μιλά κανονικά. Λοιπόν, στα λοιπά, γιατί πέραν των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων υπάρχουν και οι υπόλοιποι. Όπως ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και τα συναφή. Πάμε, πάρουμε ένα φίλο και θα προχωρήσουμε. Ναι.
4: Καλημέρα, εγώ.
0: Να τόσο κύριος, καλημέρα σας.
1: Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, Γιώργος από Τούμπιγκεν.
0: Ο Γιώργος πρέπει να είναι. Ναι, Γιώργο, πολύ καθαρά. Ναι.
1: Από πού είπατε ότι είστε?
0: Από Τούμπιγκεν, από τη Γερμανία.
4: Τούμπιγκεν, Τούμπιγκεν.
0: Α, όμορφα.
4: Εγώ που σου είχα στείλει προχθές το μήνυμα με την.
0: Και για το Καστελόριζο.
4: Κονσόλα παιχνιδιών. Κάτσε να πω λίγο μέσα, γιατί έχει λίγα αυτοκίνητα παίρνανε από εδώ.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ρωτάω αν ακούγομαι καλά, γιατί παιδιά, αγοράστε τα παλιά τηλέφωνα με καλώδιο. Ξέρεις τι ακτινοβολία έχει το ασύρματο, το
0: φαντάζομαι,
4: σταθερό.
0: Φαντάζομαι.
4: Ναι. Μου το είπανε και εγώ γελούσα και από τότε τα έψαξα και πήρα. Λοιπόν, δύο σύντομα πράγματα. Χάρη, εύχομαι να κάνεις κάποια στιγμή στο σταθμό, επειδή σπανίζουν, επειδή σε βλέπω είσαι... Να
0: κάνεις
4: μια σοβαρή εκπομπή, δημοσιογραφική, ποδοσφαιρική... Είτε δεν ξέρω ποιο άθλημα προτιμάς, μπάσκετ, ποδόσφαιρο.
1: Μπασκετάκι το κουτσομπολεύουμε, δεν το πολύ καταλαβαίνουμε,
4: ναι,
1: έτσι.
4: Απλά εμένα είμαι κατά αυτό που λες. Μην επηρεάζεσαι, μια συμβουλή, επειδή είμαι μεγάλος, μεγαλύτερος.
1: Εννοείται, και όλα πρόσεκτα.
4: Με ξέρει καλά.
0: Βέβαια.
4: Να είσαι ο εαυτό σου, να μην προσπαθείς, είτε σε εκπομπές που βγαίνεις, είτε κάποια στιγμή εύχομαι να έχεις δική σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να μην προσπαθείς να μιμηθείς κάποιον.
0: Εσύ,
4: ούτε με το πώς μιλάει, ούτε με το εμένα δεν μου αρέσει όλες οι ελληνικές εκπομπές ραδιόφωνο, τέλος έχω γίνει καφενείο, ασχολούμαστε με τα πάντα, λίγο κοτσομπολιό, λίγο στοίχημα, λίγο όχι, επειδή σε κόβω τέτοιο άτομο, πιστεύω να κάνεις, εύχομαι να κάνεις μια καλή δημοσιογραφική σοβαρή εκπομπή και το κλείνω εκεί το
1: λεπτό. Ευχαριστώ και πάρα πολύ για τη συμβουλή, ναι, και για την προτροπή.
4: Καλές διακοπές. Μιχάλη, συμφωνείς μαζί μου ότι δυστυχώς στην Ελλάδα, επειδή είναι φτωχή και περισσότερη χώρα και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να δείξουν παρά να απολαμβάνουν κάποια πράγματα, συγκεκριμένα με αυτό που είπες για διακοπές και στο ξινό νερό, και θα επανέλθω κάποια στιγμή αν ταιριάσει το τέτοιο καιρό να έρθω να πάω να το δω αυτό το πανηγύρι. Οι περισσότεροι πάνε διακοπές για να πούνε που πήγανε.
0: Για να δείξουν στους άλλους που πήγανε. Εννοείται.
1: Στα Instagram, ναι, σε τέτοια.
0: Ναι. Αυτό είναι το κακό, ναι, του influencer και το τέτοιο. Εννοείται.
4: Και εγώ έχω τώρα 10 μέρες και επειδή είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, θα επέλεξα να καθίσω, να ξεκουραστώ και να έρθω Σεπτέμβριο Ελλάδα. Θα τα πούμε και θα συζητήσω, θα ζητήσω Μιχάλη συμβουλές.
0: Για Καστελόριζο. Εννοείται. Ό,τι χρειαστείς.
4: Καλές διακοπές, χάρη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Ίσως θα ξαναπούμε, Μιχάλη. Πότε πας εσύ ξαναφεύγεις διακοπές?
0: Φεύγω εδώ εγώ.
1: Τώρα έχουμε βαλσαμώσει.
4: Όμως έψαχνες ευρωπαϊκές εκπομπές, εκδρομές φθινοπορεινές πριν, αν
0: καταλάβω. Τάγματα εργασίας εδώ, αμελέτα μπουρού. Άστο, εδώ είμαστε,
4: λοιπόν,
0: Γιώργο, δεν κουνιόμαστε.
4: Αρκετά με κρατήσατε, ευχαριστώ πολύ.
1: Βαλσαμωμένο τον έχουμε εδώ πέρα, τον κρατάμε,
0: ναι,
1: το καλό μας.
0: Ναι. Μπρος στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
3: Ακούγομαι. Τώρα ανέβηκα στην ταράτσα ψηλά πάνω, ακούγομαι καμπάνα.
0: Ωραία.
3: Μη
0: φωνάζεις, ήρεμα, μη φωνάζεις.
3: Και Μακεδόνας, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Και μία συμβουλή στους φίλους μου τους Παοξίδες. Μη πέσετε στην παγίδα να φωνάξετε μέχρι εκεί. Γιατί ξέρει, μας έχουν στην μπούκα. Με τη νίκη να τους τσαλακώσετε. Άντε φυλάκια.
0: Φυλάκια, καλημέρα.
1: Τα υπόλα πνευστεί από την ταράτσα.
0: Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο τυχερό. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς το να καλημέρα.
1: Χαίρετε.
5: Και τηλεφωνώ από Κιντερνόμαδο, Ξηροκρίνη.
0: Έλα ρε Ξηροκρινάρα, έλα ρε αγόρι μου.
5: Έτσι.
1: Μετρό έχουμε?
0: Όχι και δεν θα έχουμε.
5: Όχι ακόμα, αλλά ούτε θα έχουμε.
1: Αυτό είναι όμως, αυτή είναι η αναγνώριση του προβλήματος.
5: Σαρό, γιατί είπες για τον Μάρκο από την Τροπόλια.
0: Ναι.
5: Τα αλβανικά, το καλαμπόκι είναι κοκόσκα. Τα popcorn.
0: Κοκόσκα είναι.
5: Κοκόσκα. Έτσι, να πληροφορούμαστε λίγο.
1: Πρώτη φορά ακούστηκε γι' αυτό.
0: Από ποια περιοχή είσαι? Είσαι από Αλβανία?
5: Κοριτσά, κοριτσά.
0: Α, είσαι ο κορτσάρε, ο Ιτσφάρε.
5: Έτσι, έτσι, βορειοπυρώτηση καλά. για να κλείσω, καλή επιτυχία στην Μπραντ.
0: Μήρε, φιλιά, καλή.
5: Ε, όχι.
1: Στηρίζουμε τη λυγιά
0: σου, αγόρι μου, καλημέρα. Πάμε σε ένα ακόμα, παρακαλώ. Αυτός
1: εσείς μας ακούτε από το ίντερνετ? Καλά τα λέμε.
0: Τόσο ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Ναι. Δεν ακούσουμε την εκπομπή τώρα μέσα από εδώ.
6: Πάμε σε ένα ακόμα, παρακαλώ. Φύγαμε.
1: Φτάσαμε στο ίντερνετ, αλλά.
0: Θα ακούσουμε όλη την εκπομπή μέσα από την εκπομπή μας. Αυτό είναι Matrix, δε φίλε.
1: 10 δεύτερα είμαστε πίσω.
0: Θα ακούσουμε την εκπομπή μέσα από αυτό. Σαν μπαμπούσκα. Βγάζω τη μεγάλη μπαμπούσκα.
1: Βγαίνει
0: από μέσα το μπαμπουσκάκι και ανοίγει το μπαμπουσκάκι και βγαίνει το άλλο μπαμπουσκάκι. Και μέσα το μπαμπουσκάκι βγαίνει το τρίτο μπαμπουσκάκι. Πάρει και το τέταρτο.
1: Αυτό το τρίτο.
0: Άντε, γεια! Τα έλεγε ο Τάκης. Δεν τον ακούγα τον Τάκη, τα έλεγε καθαρά.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο.
0: Πάμε, ναι,
1: που ελπίζω να μην ακούει από το ίντερνετ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα τα παλικάρια.
0: Καλώς
7: το
0: να.
1: Βαρύς.
0: Την Πάρης.
7: Παουκάρα.
0: Έλα,
1: μπορείτε να κλείσετε λίγο από πίσω το δέκτη που έχετε ανοιχτό.
7: Ναι. Το κλείσε.
0: Είσαι γιγάντας.
1: Τέλεια. Εδώ είμαστε. Τώρα να τα πούμε όλα. Το όνομά σας.
7: Λαϊκάτζης.
0: Έλα ρε γιγάντα.
7: Δεν υπάρχει όνομα. Αυτό είναι το όνομα.
0: Έτσι κλειδώσαμε.
1: Καλό κι αυτό.
7: Λοιπόν, ήρεμα απόψε.
0: Έτσι.
7: Δεν θέλουμε ιστορίες.
0: Έτσι.
7: Συγκέντρωση παίχτες στο παιχνίδι. Σοβαρά να κερδίσουμε, να πάμε την άλλη εβδομάδα εκεί να πάρουμε την πρόκριση για να συνεχίσουμε καλά.
1: Ένα σκορ για σήμερα.
7: Όχι βία, όχι φασαρίες. Ζητώ από όλους τους παοξίδες ήρεμα και καλή αντάμωση, αδέρφια στην Τούμπα.
1: Ένα σκορ για σήμερα.
7: 2-0.
0: Την αγάπη μας λέει Κατζή. Πάμε σε ένα ακόμα τυχερό. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Γεια σας, καλή σας ημέρα.
8: Λοιπόν. Πρώτη φορά παίρνω. Δεν συνηθίζω μάλλον να παίρνω τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
8: Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σας, να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου, πώς να σας το πω,
0: mm-hmm.
8: για την άψογη εκπομπή που έχετε και την άψογη διατύπωση των ελληνικών σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Γιατί θα έλεγα είστε όαση.
0: Να είστε καλά. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα το κρατήσουμε το τηλεφώνημα αυτό να έχουμε να το λέμε.
0: Όχι, σε ευχαριστούμε. Από πού μας ακούτε αν επιτρέπετε.
8: Τα ελληνικά σας είναι ασογά.
0: Να είστε καλά.
8: Λοιπόν, και επειδή τα ξέρετε κι εσείς αφού τα μιλάτε, τα ξέρετε και όλα το χάλι γενικότερα.
0: Mm.
8: Καλές εκπομπές να έχετε και ξέρετε τι ήθελα. Πήρε προηγουμένως η κυρία
0: Σοφία.
8: Κουκουρούκου, τι λέτε, πώς
0: η κυρία
8: λέτε.
0: Σοφία.
8: Η κυρία Σοφία.
0: Μάλιστα.
8: Άκουσα τον τόπο καταγωγής της, ας πούμε, και είμαστε από το ίδιο χωριό.
0: Είναι η Νόη Κοζάνης.
8: Ναι, η Νόη Κοζάνης, ναι. Το χωριό του Αείμνης του Χρύσανθου.
0: Σωστά. Με τη Λύρα.
8: Λοιπόν, ναι, του τραγουδιστή.
0: Βέβαια.
8: Όχι τη Λύρα.
0: Είναι τραγουδιστή, ναι. Συγγνώμη, ποντιακά.
8: Ναι, ναι. Λοιπόν, μήπως θα μπορούσατε να με φέρετε σε επαφή μαζί της.
0: Δεν έχουμε κάποιο τηλέφωνο, δυστυχώς. Τώρα...
8: Μίλησα με τη γραμματεία,
0: ναι.
8: Με την κοπέρα. Τη άφησα το τηλέφωνο.
0: Ωραία.
8: Μου,
0: άμα θέλει, κυρία Σοφία.
8: Και το όνομά μου. Και τώρα και ζήτησα να με βγάλει στον αέρα, μπα και ακούσει και πάρει ρωτήσει. Και
1: μπορεί να καλέσει και η ίδια λοιπόν πλέον και αυτή στην γραμματεία.
0: Και
1: σαν ένα σύγχρονο πάμε πακέτο.
0: Και να το. Ναι. Να φτιάξω έργο.
8: Σας ευχαριστώ
0: να
8: πολύ.
0: Είστε καιρός. Να είστε καιρό. Γεια σα,
8: να είστε. Και καλή επιτυχία στην αεκάρα μα.
0: Μια χαρά. Και καλή επιτυχία στην αγαπημένη σας ομάδα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
8: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, και πάλι μπράβο.
0: Να είστε
1: ευχαριστούμε
0: καλά.
1: Πολύ. Ευχαριστούμε
0: πάμε
1: πολύ.
0: Σε ένα ακόμα τυχερό. Ναι. Ωραίος.
1: Πάλι ήταν τυχερός αυτός.
0: Πάλι ήταν τυχερός. Σε έναν ακόμα τυχερό. Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, εσείς είστε.
1: Χαίρετε.
9: Καλημέρα. Νίκο Μελένα από την Ασπρόμαυρη Επτάλοφο.
0: Έλα, ρε, και
1: έλα και Επτάλοφος. Seven Hills.
0: Έλα η Επτάλοφος εκεί το moment, ας πούμε.
9: Και όχι μόνο Επτάλοφο και Ξηροκρίνη, είναι Ασπρόμαυρη και η Νεάπολη είναι Ασπρόμαυρη και η Σταυρόπολη είναι Ασπρόμαυρη και ο Λίβος μας όλοι Ασπρόμαυρη.
0: Αρνικά.
9: Έχω ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Mm-hmm.
9: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα ελπίζω να τα ξεχάσουμε όλα για σήμερα όμως, έτσι, για το μάτς που είναι το παιχνίδι. Να ξεχαστεί, να είμαστε δίπλα στην ομάδα, να φωνάξουμε για την ομάδα και τα παιδιά. Χωρίς τον τέλεια μας να δείξουμε ότι μπορούμε και χωρίς το μάγο μας να βγάλουμε ψυχή από την ώρα που θα σφυρίξει ο διαιτητής, να βγάλουμε ψυχή, να βγάλουμε ένταυση, να βγάλουμε ταμπουκά, να αποδείξουμε ότι δεν μασάμε. Και εγώ που θέλω να ρωτήσω κάτι, φίλε μου Στέφανε, είπαμε εσένα.
1: Ο Χάρης.
0: Χάρης.
9: Χάρη. Θέλω να μου πεις κάτι. Αυτά τα λεφτάκια που πήραμε από τον Τέλεια.
1: Τα 26...
0: Συν 6.
1: Ναι.
9: Είναι 30 συν τα τέτοια, είναι 30 εκατομμύρια και πάλι. Πιστεύεις, θα ξοδευτούν σε 4 μεταγραφάρες. Και αν όχι σε 4, σε 3.
0: Ή σε 5 έστω.
1: Ναι. Θα σου πω ότι θα...
0: Ωράκλα, στόπερ και χαφ.
9: Στρεμοδέκαρο και στο περάρα είχα βάρα.
1: Ναι. Θα σου πω ότι θα ήθελα πολύ να ξαναπέσω το τραπέζι. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και χρονικά προλαβαίνει να το κάνει με την έννοια ότι και τη θέληση να έχει. Δεν ξέρω άμα μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή.
9: Δεν μιλάω τώρα σε ευρωπαϊκό. Κοίταξε, άμα θέλουν και το κάνουν, μπορούν. Καταρχήν, θέλω κάποια στιγμή να τελειώσει όλο αυτό εδώ πέρα που, και να σταματήσει το, η αργοπορία. Και όταν πουλάς παίχτη, θέλω να ακουγόμαστε και να τα λέτε κι εσείς. Και κάθε ομάδα, όχι μόνο αγαπάω, πρώτα να βρεις τον αντικαταστάτη και μετά να δίνεις τον παίχτη.
1: Χαρακτηριστικό αυτού είναι η περίπτωση του δεξιού μπακ στον ΠΑΟΚ, άμα το κοιτάξεις, ότι έφυγε ο Λίρατζης για τον Ατρόμητο, που ήταν η εναλλακτική σου σαν δεξής μπακ, και δεν έχει έρθει ακόμα παίκτης, ενώ ήταν συμφωνημένος ο Μικέλ Μπρεσής που συνεχίζει στην Ισπανία.
9: Το άλλαξε το παιδί, πήγε βαρένε. Αλλά το θέμα είναι τι προεργασία πρέπει να γίνεται από εδώ και πέρα και να αλλάξει.
1: Αυτό να αλλάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πάμε σε ένα ακόμα τυχερό.
10: Έλα μέσα, παιδί μου, από το μαρτυρικό λεκανοπέδιο.
0: Έλα, Νίκ.
10: Ναι. Τι τραβάμε εδώ, ρε φίλε.
1: Η Γολγοθά.
10: Άλυμος και Φυσιά, 20 λεπτά. Χάλια μαύρα.
0: Φρικτό, ε. Φρικαλέο.
10: Τίποτα, μια χαρούλα είμαστε.
1: Γυρνάνε τώρα, γυρνάνε ή...
10: Όχι, ρε, έτσι τίποτα. Ανέβηκε ένα 10% παραπάνω η κίνηση.
0: Με την ΑΕΜΕΚΕ.
10: Μια ζωή λέμε θα γυρίσω, να γυρίσω και μια εβδομάδα πριν τα κλείσουν τα σχολεία, μισό από 5 μέρες ξεκινάει η δουλειά.
0: Πραγματικά. Με την ΑΕΜΕΚΕ δεν ανέβηκε η κίνηση. Περίεργος Ολυμπιακός. Δεν μ' άρεσε.
10: Αμέσω εκεί να μας πονέζει, ρε φίλε. Μια φορά, ρε φίλε.
0: Να μας πεις κάτι γλυκό. Κάτι γλυκό να μας πεις.
10: Μια φορά, ρε, να σε πάρω και να μην. Σαν τον Γιώργο από το εξωτερικό που πήρε προηγουμένως. Μια φορά αυτό το παιδί να βγει και να μην κάνει παρατήρηση. Μια φορά, ρε παιδί μου, να πει μια καλή κουβέντα.
0: Κάτι γλυκό, πες.
10: Κάτι γλυκό, ρε παιδί. Όλα που φαντάσου να τον έχεις πεθερό και να είσαι και σόγαμπρος.
0: Που είναι, που είναι πολύ. Άμα δεις τα μηνύματα που στέλνει, είναι πολύ θετικό.
10: Ρε φίλε, μια φορά, ρε φίλε, το καημό το έχω. Άρα τον αγαπάμε, τι να τον κάνουμε. Πιστό σκυλί τη εκπομπή κι αυτό.
0: Έτσι, έτσι.
10: Και στον άλλο τον κύριο και από το Κοντοχωριανό με την κυρία Ζόφη, δεν τρώσει.
1: Έκανε όμως το πάμε πακέτο. Έγινε
10: τα χέρια από την κυρία Σοφία.
0: Κάτω τα χέρια από την κυρία Σοφία, όπως το λες ακριβώς.
10: Όλα καλά.
0: Καλά, εσύ ξεκουράστηκες καθόλου?
10: Όχι, τίποτα. Έχω, πέρσι έφτιαξα το σπίτι του γιού μου και φέτος έχω μπλέξει με νομοποιήσεις, πώς τα λένε,
0: νομοποιήσεις,
10: και
0: ναι.
10: Οριζόντιες συστάσεις και τα κέρατά του τα μαύρα. Και
0: μπλέξεις. Σκοράκι για σήμερα.
10: Θα πληρώσω και μετρητής και λέω κάτσε παλουκό σου κάτω, αφού δεν έφυγα Ιούνιο-Ιούλιο, μια 5 μέρες μόνο πήγα κάτω στη Μάνη που μάτω.
0: Είναι να μην μπλέκεις με αυτά, είναι να μην μπλέκεις.
1: Σκοράκια για σήμερα, λοιπόν, πείτε μας, σκορ για σήμερα, και στα 3 παιχνίδια.
10: Εσύ τώρα, τι να, αυτή η ομάδα είναι της πλάκας που παίζει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι πολύ, καταρχήν από ό,τι άκουσα με 3 πιτσιρικάδες κατεβαίνει με 17 χρονών.
1: Για την αποστολή με σημαντικές αποστολές, 9 παίκτες.
10: 17 άτομα είναι, πόσα είναι 16 άτομα, 3 τροματοφύλακες έχει τώρα, άσε με μωρέ. Δεν περάσει ο ΠΑΙΠ, επειδή λείπει ο Κωνσταντίνος Παοκάρα τώρα. Λοιπόν, και τον άλλον το φίλο που είπε όλα μαύρα μαύρα, και εγώ ρε εσύ από το ασπρόμαυρο Πειραιά είμαι, ρε.
0: Καλημέρα, λοιπόν, Νίκ μου, καλή δύναμη.
1: Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
0: Φιλιά πολλά.
10: Πάμε
0: σε ένα ακόμα τυχερό και θα δώσω και την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του. Ναι, κανονικά, γεια σου Αλεξανδράρα μου, νερατζάρα γίγαντα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
11: Ναι.
1: Χαίρετε.
0: Έλα.
11: Έλα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
11: Είμαι κάποιος. Καλημέρα και στην κομπή σας. Είμαι κάποιος Βούγκος Τάσιος από το Νέο Σουλεσερών που παίρνω κανένα σοβό κάπου. Με το καλλιτεχνικό όνομα γιατρός.
0: Γεια σου, γιατρέ.
11: Αυτό που θα πω είναι για ομάδες.
0: Mm-hmm.
11: Μερικοί όταν χάνει ο ομάδος πανικοβλίονται, βρίζουν, κάνουν, όπως ένας κτηνοτρόφος. Παθαίνει κάτι μία προβατίνα, καλή γίδα γελάδα, μερικοί πανικοβλίονται. Και αν δεν θέλεις να πάθεις κανένα εγκεφαλικό, μην ασχολείσαι. Πρέπει να έχεις το μάχαιρο μπακούρι και εγκέφαλο από σκληρό καρύδι. Όπως ένας ζουραντής, ένας κλαρετής, ένας ηγέτης και ένας τραγουδιστής, πρέπει να έχεις το μάχαιρο μπακούρι. Κάνω για χρυσό μετάλλιο, για διδάσκαλος, για ηγέτης και για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.
0: Γιατρέ!
11: Παραδέχεστε!
0: Πόσο χρονών είσαι, γιατρέ μου?
11: 66, αλλά κρύβω και κανένα όνειρο, μονάχα γυναίκες θα κρύβουν.
1: Καλοκαίρια κρύβεται ή χειμώνες?
0: Κρύβεις για δεκαετία, την κρύβεις, γιατρέ, μεταξύ μας. Καλά, σωστό. Γιατρέ, μακάρι στα χρόνια σου να έχω την ταχύτητά σου. Αυτό σου λέω μόνο.
11: Εγώ λέω θα νικήσει ο ΠΑΟΚ, τι λέτε?
0: Μακάρι,
1: μακάρι. We hope so.
11: Δεν μπορεί να είσαι καλά, να είμαστε όλοι.
0: Γερός να είσαι γιατρέ και να σε ακούμε. Ωραίος ο
11: γιατρός.
0: Τηλεφώνημα αραβούργημα. Χρειά πολλά. Το παίρνεις όλο. Πάμε σε ένα ακόμα.
1: Ένα τελευταίο.
0: Ναι.
12: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Είμαστε πολύ καλά, εσύ.
12: Καλά. Ένα κουιζάκι σαρό για σένα.
1: Το όνομά σου μόνο, φίλε μας.
12: Είμαι ο Γιώργος.
1: Ωραία, Γιώργο, χαίρετε.
12: Σαρό, ο Ιωάρης πήρε το Πετρί.
0: Το Ζερεμί Πετρίς, ναι.
12: Σε ποια ταινία, ρε φίλε, έπαιζε ο
0: Πετρίς, ρε φίλε, ναι. Ο Πετρίς, αν δεν κάνω λάθος, θα σου πω, ήταν στην ταινία που ήταν οδηγός άμαξας. Και...
12: Δεν, είστε κοντά, αλλά δεν πλησιάζεις.
1: Λίγο κρύο, λίγο ζέστη.
0: Νομίζω. Μπράβο. Ναι, στο ψάχνω.
12: Μην απογοητεύεσαι, έβαλα το σπίτι μου πάνω σου.
0: Έβαλε το σπίτι πάνω μου, ε.
1: Έλα, σε βελοσύνη ο Μιχάλης.
0: Έχει σχέση που ερωτεύεται μια πλούσια και πέφτει από το παράθυρο.
12: Έτσι, ρε φίλε.
0: Ναι,
12: όχι και... από το παράθυρο, από την άμαξα.
0: Από την άμαξα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
12: Τέλο από το παράθυρο, μάγκα στα σαλόνια.
0: Και μετά χορεύει πάνω στο μπαλκόνι και πέφτει
12: έτσι,
0: από εκεί σιρο...
12: ναι.
0: Αυτό το μέχρι εκεί είμαστε κοντά.
12: Περίμενα να το βάλεις εσύ κουίζ και περιμένω εδώ πλάκα μας κάνει τώρα ο γίγαντας.
0: Είδες πόσο τρίπλα. Ήταν θέμα τρίπλας. Σούπερ, σούπερ.
12: Ωραία, λέω Πετρίς. Ναι, και λέω μπράβο τον Βόγλη, πήρε ο Άρης.
0: Τι παιδί είναι αυτό, ρε. Τίποτα.
12: Το πετιμουστάκα εκεί πέρα που εξήρισε.
0: Έτσι ακριβώς. Και μπήκε στα αλόνια. Από τα αλόνια στα σαλόνια.
12: Ναι, ψαράς ήταν άνθρωπος.
0: Ψαράς
12: ήταν. Δεν παίρνανε κανένα τα ψάρια του.
0: Έτσι ακριβώς.
12: Λάτρης των ελληνικών ταινιών.
0: Πώς λεγόταν ο ηθοποιός, ρωτάει ο Γιάννης.
12: Δεν ήταν η Γκιζερλαντάλη, ήταν η άλλη ξαντιά ρε γαμότο. Η Μέρη κάπως...
0: Το κρατάμε γιατί έχουμε κλείσει, είναι 11. Το κρατάμε και αύριο μετά.
12: Συγγνώμη, έτσι.
0: Τι αγάπη μας.
1: Όχι, προς Θεού.
0: Αγάπη μας, φιλιά πολλά. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν για σήμερα. Έρχεται Γιώργος Ζαΐρης.
1: Ραντεβού εσύ, αύριο με Μιχάλη.
0: Αύριο στις 8, εσύ αύριο στο νησί.
1: Ναι, αύριο και από Δευτέρα στο κανονικό ρόλο του προγράμματος.
0: Ναι, κανονικά.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα. Το πρωί της επόμενης Πέμπτης και στο σταθμό Καλαμαριά, στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Την ίδια ημέρα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με φορείς της Θεσσαλονίκης και θα παρουσιάσει την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας 31 ετών φέρεται να τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αφιένα μια γυναίκα 24 ετών, την οποία φιλοξενούσε. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο, αφού ο άνδρας ισχυρίζεται πως η γυναίκα επιχείρησε να τον ληστέψει. Δυνατότητα 9 μήνες θητείας για όσους καταταγούν με την κλάση τους και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί με την κλάση που θα παρουσιαστεί τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατολογία. Παράλληλα με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, όπως είπε, στο Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για οικονομική D-Day με νέο κύκλο κυρώσεων όχι μόνο στην Τεχεράνη αλλά και σε όσους της προσφέρουν άμεση ή έμεση βοήθεια. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπιες σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
5: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη, το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετροπολής!
3: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση.
12: Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα.

0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στο DJ απέναντί μου. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Ημέρα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για τρεις ελληνικές ομάδες, με τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Όφη, τον πιο άνετο από τους τρεις, από τη στιγμή που έχει εξασφαλίσει ήδη League Face Conference Link και πάει να ζήσει το όνειρό του απέναντι στη ΤΣΕΚΑ Σόφια σε ένα γεμάτο Παγκρίτιο, και θα είναι εντυπωσιακές οι εικόνες, γιατί η αλήθεια είναι ότι ελάχιστες φορές έχουμε δει το Παγκρίτιο γεμάτο. Ακόμα και όταν ο Όφη έπαιζε σε αυτό το γήπεδο, επέστρεψε, και επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο, και ως κυπελούχος, επέστρεψε και ως κατακτητής του Super Cup, και σε αυτό το γήπεδο οι φίλοι του Όφη θα ζήσουν ή 6 ή 8 παιχνίδια, μάλλον συγγνώμη, ή 3 ή 4 παιχνίδια απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες, ανάλογα το που θα βρεθούν. Αν καταφέρει να κάνει μία ακόμα υπέρβαση και να βρεθεί στο Europa League, θα παίξει 4 εντός έδρας παιχνίδια. Αν πάει στο Conference, θα παίξει 3. Μας βρίσκεται στο Facebook, εκεί που λύσαμε και κάποια θεματάκια που είχαμε τις δύο τελευταίες ημέρες. Άρα επομένως μπορώ να διαβάζω λίγο με πιο άνεση και πιο καλά τα μηνύματά σας, για να μην τα διαβάζω μέσα από το κινητό μου. Μας βρίσκεται λοιπόν εκεί, όπου έχουμε ποστάρει μια φωτογραφία από μια κατάμεστη θύρα 4, όπως αναμένεται να είναι σήμερα, με την ελπίδα ότι θα είναι αυτή η εικόνα και σε όλο το γήπεδο, εκτός φυσικά από τη θύρα 8, που θυμίζουμε παιδιά, στη θύρα 8 θα υπάρχουν οι 100 φίλοι της Μπραν. Από χθες αργά μάθαμε και το ανακοίνωσε και στον ΠΑΟΚ η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA, από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς ήταν τιμωρημένος για ένα παιχνίδι η UEFA, το ανακοίνωσε χθες στον ΠΑΟΚ, ότι δεν θα μπορέσει ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς να ταξιδέψει και στο δεύτερο παιχνίδι, να παίξει δηλαδή απέναντι στην Μπραν στην Νορβηγία. Και το λέμε αυτό γιατί τελικά τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές, κινδύνευε ακόμα και με 3. Εγώ δεν λέω ότι η ζημιά δεν έχει γίνει ακόμα και με 1 αγωνιστική, αλλά τώρα η ζημιά είναι μεγαλύτερη από τη στιγμή που μιλάμε για 2 αγωνιστικές και για έναν ποδοσφαιριστή που, ανεξάρτητα αν ψάχνει να βρει ακόμα τα πατήματά του ή οτιδήποτε άλλο, είναι από εκείνους τους ποδοσφαιριστές που λες λείπουν από τον ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε φυσικά και το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ στη μετακοσταντέλια εποχή. Το λέω αυτό γιατί είναι σημείο αναφοράς, και το είπε άλλωστε χθες και ο Αλέσιο Λύση για τον Κωνσταντέλια και την απουσία του. Αλλά ο ΠΑΟΚ, δεν το λέω για να σας εκνευρίσω, θα είναι υποχρεωμένος πλέον να μάθει να ζει χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περιμένουμε να δούμε την επιλογή του Αλέσιο Λύση στο σημερινό παιχνίδι, καθώς αντιμετωπίζει μια ομάδα που, όπως μας έλεγε χθες ο φίλος μας ο Γιώργος ο Σχιζοδήμος από την Νορβηγία, έχει πολλές και σημαντικές απουσίες, αλλά από την άλλη ήρθε στη Θεσσαλονίκη με 19 επίσημα παιχνίδια, κάτι που και ο ίδιος ο προπονητής του ΠΑΟΚ χθες επισήμανε ακούγοντάς τον μέσα από το άγιο κινητό του Κώστα Πετροτού, γιατί είπαμε ότι χθες η ΠΑΟΚ δεν ανέβασε live τη συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και του Σανταμαρία. Προφανώς και δεν θα πω γίνεται μια προσπάθεια, αλλά μπαίνουμε σε μια διαδικασία να καταλάβουμε όλοι ότι θα πρέπει να διαψευστούν έστω και αυτές οι λίγες κασάνδρες που θεωρούν ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα πάει προκατελημένος και δεν θα στηρίξει την ομάδα. Αυτό φάνηκε αρχικά με την παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ εκπροσώποντος συνδέσμου στη χθεσινή προπόνηση, όπου μίλησαν στους ποδοσφαιριστές και στον Αλέσιο Λύση, στέλνοντάς τους το μήνυμα ότι αυτοί θα είναι στην κερκίδα και ότι θα τους στηρίξουν μέχρι το τέλος, βλέποντας την ομάδα να κάνει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να κάνει ένα βήμα πρόκρισης. Και αργότερα φυσικά υπήρχε και σχετική ανάρτηση μέσα από την σελίδα του στο Facebook, όπου ανέβασαν 2 φωτογραφίες από την επίσκεψη, από την παρουσία τους εκεί, και τελειώνει: ΠΑΟΚΑΡΑ, φέρε μας την πρόκριση. Άρα, όπως έλεγα τις 2 προηγούμενες ημέρες, κινδυνεύοντας κάποιοι να με χαρακτηρίσουν ότι πάω να κάνω αβαβά τα πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν περισσότερο τον κόσμο, για μένα αυτό το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο είναι το σημερινό μάτς απέναντι στην Μπραν, για την οποία, παιδιά, πρέπει να πω ότι έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Βόρεια, στο Vorya.gr, ο Μπράντον Τόμας, ο οποίος μίλησε για το μάτς αυτό εδώ και είπε και σημαντικά πράγματα, γιατί ο Μπράντον Τόμας έφαγε το πετσί του αυτό τον αποκλεισμό. Θυμίζω ότι η μεγάλη νίκη του Απόλλωνα Λεμεσού απέναντι στην ομάδα της Μπραν στην Νορβηγία με 1-0 προηγείται νωρίς η Μπραν με 1-0 στην Κύπρο. Καταφέρνει ο Απόλλωνας να κάνει το 1-1 στο 86 και στο 96, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, είχαμε τον buzzer beater από την Μπραν. Το 1-2 πήγε στην παράταση και μετά όλα ήταν εύκολα για την Μπραν, εκμεταλλευόμενη και το ρυθμό της. Είπε λοιπόν ο Μπράντον Τόμας ότι είναι μια ομάδα με εμπειρία και συμμετοχές στα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι έχει παίκτες που ξέρουν καλά τι κάνουν στον αγωνιστικό χώρο, έχουν καλές αλλαγές της μπάλας, κρατούν τις θέσεις τους και δεν σε αφήνουν να σκεφτείς. Πρέπει να παίξεις γρήγορα απέναντί τους. Έχουν οργάνωση και πλάνο, παρά τις φορές που δέχτηκαν γκολ στη Λεμεσό, δεν ένιωσαν πανικό, ούτε άλλαξαν πρόσωπο. Σχετικά με τους παίκτες τους, ξεχωρίζω το μέσο, λέει. Ξεχωρίζει τον Γκούντμουσον, ο οποίος θα παίξει. Ο Εξτρέμο Κάστρο δεν θα παίξει. Τον Νίγκασον ξεχωρίζει, που επίσης δεν θα παίξει. Και το Χόρν ξεχωρίζει, που επίσης δεν θα παίξει. Δηλαδή, Μπραντονάρα μου, παλικάρι μου, καμάρι μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί από αυτούς τους παίκτες που ξεχωρίζεις, μόνο ο Γκούντμουσον είναι εδώ. Οι άλλοι τρεις είναι στην Νορβηγία. Αλλά, και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, και οι τρεις θα είναι στη ρεβάνς. Δηλαδή, και ο Χόλμ, όπου γέννησε η γυναίκα του, και οι άλλοι δύο που είναι τιμωρημένοι, όπως μας έλεγε χθες ο Γιώργος Χιζοδήμος, του είπα, ρε παιδί μου, εκεί στην κουβέντα που κάναμε, όσοι τον ακούσατε χθες, αν μου έλεγες αντίστοιχους παίκτες του ΠΑΟΚ που λείπουν δηλαδή, θα έλεγε ο Ζίφκοβιτς στα καλά του, ο Τάισος στα καλά του και ο Φορ που έχει ο ΠΑΟΚ στα καλά του. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο σημαντικές είναι αυτές οι απουσίες. Αλλά επειδή υπάρχει διπλή όψη του νομίσματος, από την άλλη, αυτοί οι τρεις παίκτες θα είναι στην Νορβηγία. Άρα, τι σημαίνει αυτό για τον ΠΑΟΚ? Ότι σήμερα πρέπει να πάρει ένα αποτέλεσμα που, αν όχι, θα το εξασφαλίσει την πρόκριση. Έτσι, το ξεκαθαρίζω αυτό, γιατί δεν το περιμένω. Μακάρι να διαψευτώ και θα σας εξηγήσω τους λόγους αργότερα. Να πάρει τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα που λέει ότι εγώ στην Νορβηγία αυτή τη φορά θα πάω να διαχειριστώ κάποιο σκορ και όχι να κυνηγήσω, όπως έγινε αντίστοιχα στο μάτς με την Άντερλεχτ. Είπε στη συνέχεια για το τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Η Μπραν είναι ομάδα που πιέζει αρκετά, ανεβάζει πολλούς παίκτες μπροστά και ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει, αλλά μπορεί να τους χτυπήσει στην κόντρα, στο transition. Πρέπει να είναι καλά στημένος ώστε να χτυπάει επίσης με σέντρες, καθώς οι παίκτες τους δεν μαρκάρουν man-to-man. Σίγουρα μπορεί να παίξει ρόλο και η έδρα, το γήπεδο της Τούμπας. Οι συνθήκες του καιρού είναι σαν τη Λεμεσό. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να πάρει καλό αποτέλεσμα σήμερα, γιατί στην Νορβηγία θα είναι άλλες συνθήκες, με δύσκολο ταξίδι. Αυτά ίσως παίξουν ρόλο για τη ρεβάνς. Αναφέρθηκε και στην ανάγκη του ΠΑΟΚ να αποκτήσει φόρ. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον Εντιαγέ. Είχε μέχρι χθες στη λίστα το μύθου, πρόσθεσε τον Εντιαγέ, παιδιά, και είπε ότι είναι καλή επιθετική ο μύθου που υπάρχει τώρα, γιατί ο Μιγερεμέγεφ έφυγε. Τον παρακολουθώ το μικρό. Δεν γίνεται ο κόσμος όμως να βάλει πίεση σε ένα παιδί που ήρθε μόλις πέρυσι στην πρώτη ομάδα. Δεν φταίει εκείνος. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο ΠΑΟ χρειάζεται έναν επιθετικό που θα έρθει και θα βάλει 20 γκολ. Αυτά δήλωσε ο Μπράντον Τόμας, που σκιαγράφησε το προφίλ της Μπραν, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί έπαιξε απέναντι στην Μπραν ένας παίκτης που ξέρει πάρα πολύ καλά και τον ΠΑΟΚ και την Τούμπα. Λοιπόν, επειδή αυτή τη φορά έχουμε καλύτερο ήχο από χθες και χθες σας χρωστούσαμε τις δηλώσεις του Σαντα Μαρία, πάμε να ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι για το πώς προετοιμάστηκε η ομάδα του ΠΑΟΚ με τον παίκτη της, του Ουδοκεφάλου, να κάνει κάποιες δηλώσεις θέσης συνέντευξης τύπου. Να ακούσουμε τον Σαντα Μαρία.
1: The feeling now is we have only one target. It's to qualify to Conference League. And for us, it's really important to play a conference. So we have only one target. It's this.
2: Έχουμε μονάχα ένα στόχο, και αυτός είναι το να αποκριθούμε στη league phase του Conference League.
3: Είπε το πόσο σημαντικό είναι. Το αντιμετωπίζει ο ίδιος ως έναν τελικό, ως τον πρώτο τελικό της σεζόν, και είσαι παίκτης του φυσικά.
1: Yes, of course. For us, it's two final. It's two game. It's important to say it's two game. And we need to win at home. But we need to win away too. So for us, it's two final. It's really important for the rest of the season. Of course.
2: Φυσικά για μας είναι δύο παιχνίδια, είναι δύο τελικοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να κερδίσουμε στο γήπεδό μας. Εννοείται θέλουμε να πάμε να κερδίσουμε και στη Νορβηγία. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι έχουμε μπροστά μας δύο παιχνίδια, δύο τελικούς.
4: Καλησπέρα, καλή τύχη αύριο. Από το αυριανό παιχνίδι θα λείπουν δύο πολύ σημαντικοί παίκτες. Ένας ο Κωνσταντέλιας που πήρε μεταγραφή, και στο συγκεκριμένο και ο Ζίβκοβιτς. Αν αυτό, με βάση αυτό που έβλεπε μες στο γήπεδο Σαντα Μαρία, πρέπει να οδηγήσει σε μια διαφορετική προσέγγιση αγωνιστικά το ΠΑΟΚ.
1: I don't think we have another plan because we have a lot of good players, so we can compensate. It's not a problem.
2: Δεν το βλέπω σαν πρόβλημα. Έχουμε πάρα πολλούς καλούς παίχτες που μπορούν να έρθουν από τον πάγο και να βοηθήσουν σηματικά.
5: Μπατίστ, ήρθες και με το καλημέρα πήρες παιχνίδια στα πόδια σου. Σε επίπεδο ετοιμότητας, προσαρμογής, πώς νιώθεις τον εαυτό σου αυτό το πρώτο διάστημα στον ΠΑΟΚ?
1: Now, game after game, I'm better with my physique. And I know game after game more my partner, so it's really important. Now I have a good feeling.
2: Παιχνίδι με το παιχνίδι, νιώθω όλο και καλύτερα σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και φυσικά όσο περνάνε τα παιχνίδια γνωρίζω καλύτερα και τους συμπαίχτες μου, οπότε έχω αρχίσει να αισθάνομαι όλο ένα και καλύτερα.
1: We come from a place that's a lot colder than here. Do you think you player will handle that better than the brown players? The warm here? No, I don't think so, because the weather, I play it the same in Spain, so for me it's not a problem.
2: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για τον ίδιο το γεγονός ότι πλέον παίζει σε μια πιο ζεστή χώρα όσον αφορά τους βαθμούς της θερμοκρασίας και ο ίδιος είπε ότι δεν νομίζω πως είναι πρόβλημα αυτό. Έπαιζα στην Ισπανία που πάνω κάτω οι καιρικές συνθήκες είναι παρόμοιες με την Ελλάδα.
1: Maybe I think it's advantage for us and we need to profit this, of course.
2: Έγινε μια διευκρίνηση για το αν υπάρχει κάποιο είδους πλεονέκτημα στην ομάδα του ΠΑΟΚ λόγω του ότι οι Νορβηγοί παίχτες παίζουν σε διαφορετικές συνθήκες καιρικές και ο ίδιος είπε ότι ίσως είναι για μας ένα πλεονέκτημα το οποίο καλούμαστε να το εκμεταλλευτούμε.
0: Λοιπόν, αυτά από το Σαντα Μαρία και το ΣΑΙΠΕ. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι ερωτήσεις σχετικές για τον καιρό έγιναν από Νορβηγούς δημοσιογράφους, οι οποίοι πιθανώς επειδή ήταν και νωρίτερα έπαθαν κοκομπλόκο που λέμε, με την έννοια πάρα πολύ ζεστή. Αλλά όπως είπε και ο Μπράντο Τόμας στις δηλώσεις που έκανε, επαναλαμβάνω, στο Voria.gr, για να λέμε και την πηγή πάντα, σημείωσε ότι και στη Λεμεσό υπήρχε πάρα πολύ ζέστη και αυτοί έπαιξαν και έτρεξαν. Και εγώ θα το αντιστρέψω το ερώτημα, ή μάλλον το ερώτημα αυτό όλο, και θα πω ότι και ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να παίξει σε διαφορετικές συνθήκες και αυτό σε μια εβδομάδα από τώρα στην Νορβηγία. Να σας πω, παιδιά, ότι πριν από λίγο η ΕΠΟ, για να το κάνουμε λίγο πικ-πονγκ, ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, όσα γίνουν, γιατί θυμίζω ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει ξεκούραστος σε αυτά τα δύο μάτς που δίνει για την είσοδό του στο League Face του Conference League. Να πω λοιπόν αρχικά ότι στο Παγκρίτιο τον αγώνα του Όφη με το Βόλο θα σφυρίξει ο κύριος Γιουματζίδης. Στην Τούμπα, στο μάτς του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό που θα γίνει την Κυριακή στις 9 η ώρα θα σφυρίξει ο κύριος Ευαγγέλου. Στο μάτς του Πανετολικού με τον Αστέρα ο κύριος Ελευθέριος Κατόπης. Στο μάτς της ΣΑΕΚ με τον Ηρακλή ο κύριος Μιχάλης Ματσούκας. Στο μάτς που θα γίνει στο γήπεδο του Αστέρα αλλά θα παίξει Καλαμάτα με τον Άρη ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς. Και επίσης στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο, σφυρίζει ο Τσακαλίδης. Αυτοί είναι οι ορισμοί των διαιτητών για την πρώτη αγωνιστική, όπως ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος. Να δω λίγο τα πρώτα σχόλιά σας, έτσι για να κάνουμε μια κουβεντούλα και συνέχεια θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με πιθανή ενδεκάδα αλλά και κάποιες ατάκες του Λύση, πολύ σύντομες, τις οποίες θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε σήμερα καθαρά, γιατί χθες υπήρχε αυτό το θέμα. Καλημέρα Γιώργο, υπομονή, έρχεται λέει η άδεια. Άδεια δεν τη λες και εντελώς άδεια, αλλά εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Διάβασα 15 δημοσιεύματα λέει για τον Ζήφκο, ούτε ένα κατόρθωσε να μας ενημερώσει τι έγραψε ο ρέφερι για τον παίκτη. Επίσης ούτε ένα αναφέρεται στο αν έχει δικαίωμα η ομάδα να προσφύγει για μείωση της ποινής. Πρώτα απ' όλα να σου πω φίλε το ότι χθες αργά το βράδυ η ίδια η ΠΑΕ ενημέρωσε, αργά το βράδυ επαναλαμβάνω έτσι, ότι ενημερώθηκε πριν από λίγο από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA ότι τελικά είναι δύο αγωνιστικές και ότι ο Ζήφκοβιτς κινδύνευε και με τρεις. Δεν έχεις δικαίωμα για έφεση και επομένως έχει κλειδώσει το ότι ο Ζήφκοβιτς θα απουσιάσει και από τους δύο αγώνες με την Μπραν. Ναι. Λες ότι αν δεν έχεις συχτηρίσει κάποιος τη δουλειά το πρώτο τέταρτο, μάλλον δεν έχεις πάει σε δουλειά άλλου. Καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα στον φίλο τον Λιάκο τον Γαλακτερό. Γεια σου ρε Λιάκο, ελπίζω να ξεκουράστηκες εκεί στις Σέρες. Μεγάλος πανσεραϊκός, πέρασε στο League Face του Κυπέλου, έστω και αν δυσκολεύτηκε. Είναι νομίζω περισσότερο ψυχολογικό αυτό. Εντάξει, υπάρχει και τα έσοδα. Πανσεραϊκός θα προσπαθήσει να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία, όπως θα το προσπαθήσει και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, ο οποίος χθες δεν τα κατάφερε και αποκλείστηκε από τον Νέστορα Χριστούπολη στο κύπελο που συνεχίζει η ομάδα εκεί της περιοχής Καβάλα στο League Face. Καλημέρα στον Νίκο τον Κόκκινο, λέει: θέλω να πω καλή επιτυχία σήμερα στην Παοκάρα μας και όλοι μαζί, μια γροθιά λαός και παίκτες. Είμαστε όλοι με τους παίκτες, λέει. Τώρα, όσο για τα λεφτά που πήραμε από τον Τέλια, πιστεύεις ότι θα τα δαπανίσει ο Ιβάν για 4 μεταγραφάρες και πιο πολύ σε φοράκλα στη θέση του Τέλια, δηλαδή μία εξτρομοδεκάρα και σε μία στοπεράρα? Πολλά άρα βάζει μέσα, φίλε, και υπάρχει και άλλη λέξη με άρα και δεν θέλω να την πω. Και με άλλη, πότε βλέπεις να το βλέπουμε? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω λίγο κάτι. Υπήρξαν, ρε παιδί μου, ξέρετε τώρα αυτά τα δημοσιεύματα. Εγώ δεν το λέω δεικτικά, απλά μου κάνει εντύπωση. Έχει φύγει ο Τέλιας. Και διαβάζει ότι έτσι απαντάει ο Ιβάν με 4 μεταγραφές. Αυτό περισσότερο εκνευρίζει παρά ενημερώνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν μπαίνει σε μια διαδικασία και ενώ ο Τέλιας έχει πουληθεί, να λες ότι έτσι απαντάει ο Σαββίδης, περισσότερο κακό κάνει ο Σαββίδης. Δηλαδή, ακόμα και ο Σαββίδης δεν θέλει να γράψει κάτι τέτοιο. Και όμως υπάρχουν αυτοί εδώ που τα γράφουν. Τι θέλω να πω με αυτό, μια που το είπε ο Νίκος. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει μεταγραφές. Θα μου πει κάποιος: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζαΐρη. Το ίδιο μπορούσαμε να λέγαμε κι εγώ, άμα ήμασταν πίσω από το μικρόφωνο. Έχετε δίκιο, ρε παιδιά. Αλλά πείτε μου τι μπορώ να πω με βάση το μοτίβο. Ότι ο ΠΑΟΚ θα φέρει αύριο φοράκλα. Και ο ΠΑΟΚ θα φέρει αύριο στο Περάρα. Και κάποιος μπορεί να πει: γιατί δεν τους έφερε στην προετοιμασία? Να έχει περάσει ο ΠΑΟΚ ήδη στο League Face του Κόφερες League, να έχει αποκλείσει δηλαδή την Άντερλεχτ. Να έχει κάνει ένα δυνατό ρόστερ για να σταματήσουν και οι κραδασμοί από την πώληση του Τέλια. Δηλαδή, γιατί πρέπει να τους φέρει τώρα, επειδή πουλήθηκε ο Τέλιας? Κάποιος μπορεί να πει: ναι, ρε Γιώργο, επειδή τώρα πουλήθηκε ο Τέλιας και υπάρχουν φράγκα. Τι δεν καταλαβαίνεις?

0: λίγο στην άκρη την οργή σας, το θυμό σας, την τζατήλα σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δίνετε συγχωροχάρτη σε ΠΑΕ για λανθασμένους χειρισμούς και οτιδήποτε άλλο. Και όσοι πάτε σήμερα στην Τούμπα, πάτε για να υποστηρίξετε την ομάδα σας. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν είναι ο μονόδρομος επειδή αυτό μας το επιβάλλουν κάποιοι. Είναι ο μονόδρομος της λογικής. Ο μονόδρομος της λογικής. Όπου περιμένω να υπάρχει αυτή η λογική από όλους, ρε παιδί μου. Από όλους. Χθες, για παράδειγμα, να το πω ότι περισσότερο εκνεύρισε παρά βοήθησε από αυτό το οποίο αντιλήφθηκα, με όλο το σεβασμό στην ιστορία αυτών που έχουν ματώσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Απόλυτο σεβασμός. Απόλυτο σεβασμός. Αναφέρομαι στους βετεράνους. Αυτό που αντιλήφθηκα κάτω από τα ποσταρίσματα όλων των ιστοσελίδων που πρόβαλαν το θέμα και αυτή την ανακοίνωση, είναι ότι περισσότερο τους εκνεύρισε παρά τους βοήθησε. Δηλαδή, όταν λες ότι πάω και πήγε και χωρίς τον Τέλεια, από κάτω έγινε χαμός και κάποιοι γράφανε ναι, πάω και πήγε και πριν το Σαββίδι. Όπως υπήρχε πάω και πριν από τον Παντελάκη, όπως θα υπάρχει και πάω πριν και μετά από κάθε πρόεδρο ή κάθε ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν μπορείς να γράφεις με τον τρόπο που έφυγε. Η άποψή μου είναι δημόσιο κρίνω, γιατί κρίνομαι κιόλας, ότι ο ΠΑΟΚ υπήρχε και μετά τον Τέλεια, και να μην έχεις κάνει έστω ένα ψήγμα κριτικής, ρε παιδί μου, για αυτό το οποίο γίνεται στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω, εγώ περισσότερο αντιλήθηκα ότι εκνεύρισε τους φίλους του ΠΑΟΚ η ανακοίνωση, το περιεχόμενό της, παρά βοήθησε. Εντάξει, καλά έκαναν, έτσι έκριναν. Αλλά δεν μπορείς να γράφεις δύο μέρες πριν από το μετά την πώληση Τέλεια, ΠΑΟΚ υπήρχε και χωρίς τον Τέλεια, και σου απαντάνε οι άλλοι από κάτω, κακοπροαίρετη και μη, αντισαββιδική ή μη, ό,τι θέλετε γράψτε, πάω και υπήρχε και πριν το Σαββίδι. Και δεν έχουν άδικο, όπως θα μπορούσαν να γράψουν πάω και υπήρχε και πριν το Παντελάκι. Αλλά δεν μπορείς στην ίδια ανακοίνωση να λες ότι πάω και υπήρχε και χωρίς τον Τέλεια και να μην κάνεις έστω μία κριτική για τα πράγματα τα οποία οδήγησαν στο να πουληθεί ο Τέλειας και το τι έγινε αυτό το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, παρένθεση ήταν αυτή. Θα κλείσουμε λίγο, Γιάννη, να κλείσουμε λίγο με το πρώτο κομμάτι του Λύση, που λέω Λύση 1, γιατί ρωτήθηκε από νορβηγό δημοσιογράφο για το πόσο πρόβλημα του δημιουργεί η απουσία του Κωνσταντέλια. Γιατί και οι Νορβηγοί το μάθανε, έτσι ξεκάθαρα.
1: I'm focused in the game. We have one of the best fans in the world. And I am sure that in the 90 minutes they are going to support us as always, and they are going to be a key for us to win the match.
2: Εμείς επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Έχουμε έναν από τους καλύτερους λαούς στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι για 90 λεπτά θα στηρίζουν την ομάδα μας όπως πάντα, όπως κάνουν πάντα, και θεωρώ πως αυτό θα είναι και το κλειδί για εμάς το να καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι.
0: Και υπήρξε και ένα follow-up, αν το λέω καλά, μια δεύτερη ερώτηση για το γεγονός ότι προετοιμαζόταν να κατεβάσει την ομάδα με τον Κωνσταντέλια και τελικά θα απουσιάσει και αυτός και ο Ζήφκο. Πάμε λίγο να δούμε τι απάντησε σε αυτό ο Λύση. Γιάννη, το δεύτερο κομμάτι του Λύση, για να κλείσουμε το ημίωρο. Να ακούσουμε και το δεύτερο Λύση. Γιάννη, για να πάμε στο ημίωρο.
1: Yes, we have to fix something, because he's another liver player. We know, everyone knows it. But we have a big fight tomorrow and in 1 week, and we have to fix some situation, because we have other good, really good players, different. So we have to, as I say, fix this tactical situation to perform in the same way.
2: Θα πρέπει να διορθώσουμε, να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Έφυγε ένας παίχτης ο οποίος είναι από ένα πολύ ψηλό επίπεδο, ένα πολύ ψηλό επίπεδο παίχτης. Έχουμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη τόσο στο παιχνίδι της αυριανής μέρας όσο και την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να διορθώσουμε κάποιες καταστάσεις. Έχουμε και άλλους παίχτες που μπορούν να συνεισφέρουν, σίγουρα διαφορετικοί παίχτες, ωστόσο θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα προκειμένου να ανταποκριθούμε το ίδιο καλά και στην μετά Κωνσταντέλια εποχή.
3: What kind of game do you expect tomorrow?
1: A game where Bran try to press a lot as always, to be aggressive, And we have to be able

0: able to beat this pressing. We have to give the same pace as Bran in the match. It's not easy because Bran is in the middle of the season, but we have to do it.
1: Περιμένουμε ένα παιχνίδι στο οποίο η Μπράν θα μας πιέσει αρκετά, θα είναι αρκετά aggressive, αρκετά επιθετική. Θα πρέπει να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την πίεση των Νορβηγών, να έχουμε την ίδια ταχύτητα, να ανταγωνιστούμε τους Νορβηγούς όσον αφορά την ταχύτητα. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Μπράν είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται μεσούσης της αγωνιστικής περίοδου.
2: Ο coach, καλή επιτυχία αύριο καταρχάς. Ο coach είπε προηγουμένως για το πώς πρέπει άμεσα ο ΠΑΟΚ να ανταποκριθεί με ένα διαφορετικό στυλ στην απουσία του Κωνσταντέλια και του Ζίβκοβιτς από εγώ. Με τα γραφικά όμως η απουσία αλλάζει κάτι. Δηλαδή πρέπει να προσθέσει ο ΠΑΟΚ στα θέλω του τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών και έναν ποδοσφαιριστή μεσοεπιθετικό ή κάτι διαφορετικό.
0: Yes, for sure. If we with some important, see an important player as Darius goes away, we have to sign in this position or close to this position because it's impossible for us to find a player ready and with the same level. So we have to try to find one or two players close to him that can solve this, that can fill this position. I totally trust in the sporting direction area, in the club, that we are going to find a very good solution to be really competitive.
1: Σίγουρα, είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Θα πρέπει να βρούμε κι άλλους παίχτες οι οποίοι να αγωνίζουν την ίδια θέση και να μπορούν να προσφέρουν ενδεχομένως τα ίδια με τα οποία πρόσφερε ο Γιάννης, ο Κωνσταντέλιας. Θα πρέπει να υπογράψουμε, να αποκτήσουμε δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι να αγωνίζονται στην ίδια θέση ή σε κοντινή θέση με αυτή που αγωνίζονταν ο Ντέλιας. Είναι αδύνατο το να βρούμε τόσο σύντομα ένα παίχτη ενδεχομένως αντίστοιχης αξίας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό μας διευθυντή, το λέω μάτος, και στο κλαμπ ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό της ενίσχυσης.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Conference League. Θέλει να πραγματοποιήσει απόψε στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζοντας την Πράνστιν Τούμπα. Την απουσία του Αντρία Ζίβκοβιτς έγινε διαχειριστή στον πρώτο αγώνα μετά τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια ο Αλέσιο Λύση. Ο Σέρβος Εκστρέμ θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας και από τη ρεβάνς των δύο ομάδων στο Μπέργεν. Ο Ιταλός τεχνικός χαρακτήρισε ως το πιο σημαντικό μάτς το απόψινό, ενώ η νορβηγική ομάδα θα παραταχθεί σε αυτό με 9 πόντες. Στη Θεσσαλονίκη περιμένει απόψε τον Ομάρ Ρίτσαρτς ο Άρης. Ο 28χρονος ακραίος αμυντικός έρχεται να δώσει λύση στο Μιχάλη Γρηγορίου και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Για τις τελευταίες αλλά απαραίτητες κινήσεις ενίσχυσης κινείται ο Ηρακλής. Με στόπερ και χαφ, ενώ έχει προταθεί ο Άντα Μουνάς για την ενίσχυση στην επιθετική του γραμμή. Ο Όφη επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 5 χρόνια και θα υποδεχθεί απόψε στις 9 στο Ηράκλειο την Τσέσεκα Σόφιας για τα play-off του Europa League. Ο Παναθηναϊκός με επιθετικό πλάνο θα αντιμετωπίσει στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 τη Χράντα Τσκράλοβε για τα play-off του Conference League με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του θεσμού. Για τον τρόπο προσέγγισης του Αντρέα Τρινκέρι και το πολύ δυνατό ρόστερ που έχει στόχο την παρουσία στην Euroleague μίλησε σε συνέντευξή του στην Τουρκία ο Τζέντι Όσμαν. Τις προπονήσεις για την προετοιμασία της νέας αγωνιστικής περίοδου ξεκίνησε ο Άρης με τον πρόεδρο της Κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, Χάρη Παπαγεωργίου, να εκφράζει την αισιοδοξία του για μια επιτυχημένη σεζόν. Σημαντικό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό αποτελεί απουσία του Κέντρικ Νάν για περίπου 2 μήνες. Ο Αμερικανός Γκάρντιπέξ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στις ατομικές προπονήσεις που πραγματοποιούσε. Διαβάστε όλη την επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Μετρόπολης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Πάμε ξανά, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σε λίγη ώρα η Λίλα Γκουλιώνη θα μου στείλει το όνομα του νικητή ή της νικήτριας για το E-Way, γιατί τρέχει ο διαγωνισμός. Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Λέει ο Κωνσταντίνος ο Ζίφκο, επειδή δεν ήταν και στα καλύτερά του και φαίνεται και αγωνιστικά και συμπεριφορά του, καλό θα του κάνει να κάτσει λίγο πάγκο. Αυτό, φίλε, θα μπορούσα να στο πω. Αυτό το θα του κάνει καλό λίγο πάγκο αν ήμασταν στον Οκτώβριο, αν ήμασταν στον Νοέμβριο, αν ο ΠΑΟΚ είχε παίκτες στη θέση του πέρα από το Χατσίδη, αριθμητικά το λέω, όχι ποιοτικά, και αν ο ΠΑΟΚ είχε πετύχει τον πρώτο του στόχο. Τώρα, το να καθίσει στον πάγκο και να του κάνει καλό σε δύο μάτς που κρίνεται ο πρώτος στόχος της σεζόν, που είναι να ξεχειμωνιάσει στην Ευρώπη, επέτρεψέ μου λίγο να διαφωνήσω. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Πέτσα που λέει ότι έχουμε φάει μεγάλο ξενέρωμα. Καλημέρα στο φίλο το Σίμω, ο οποίος λέει: καλημέρα στο φίλο το Σίμω. Κούρασε Ζαέρη, η καλύτερη ανακοίνωση ήταν το βετεράνο γιατί νιώθει ΠΑΟΚ. Καταρχήν, μάθε να γράφει τον ΠΑΟΚ με κεφαλαία. Και δεν το λέω για να σε προσβάλλω, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι με κεφαλαία. έτσι, και όχι ΠΑΟΚ με μικρά. Και αν σε κούρα, θα αδερφέ σου ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έχω και κανένα ζόρι να σκέφτομαι αν σε κουράζω ή όχι. Λέω την άποψή μου, με κρίνεις, λες ότι με σε κούρασα, δεν θα σου ζητήσω συγγνώμη. Αν σε κούρασα, καλή ξεκούραση και ευχαριστώ για το μήνυμά σου και δεν το λέω ειρωνικά. Καλημέρα από την πολύ παθιέβεια, λέει ο Τάος Επιτροπάκης. Καλή τύχη στον ΠΑΟ και σε όλες τις ομάδες μας που παίζουν σήμερα. Ο πιστοποιημένος εθελοντής δασοπυρόσβεσης Καρίστου. Μακάρε φίλε να μην έχετε άλλη δουλειά, που ξέρω ότι αυτό είναι ευχολόγιο παρά η πραγματικότητα. Καλημέρα να δώσω σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά τους. Φίλε Χριστό, λες, οι Κλεάνθες είναι κλειστοί από κάτω από αστυνομικούς και από πάνω από φορτηγά. Τι μετρήσεις κάνουν πάνω στην Κλεάνθος? Ρώτησα και μου είπαν για το νέο γήπεδο είναι. Προφανώς είναι οι ίδιες μετρήσεις που είχε κάνει μια τεχνική εταιρεία πριν από 15-20 μέρες με τις γεωτρήσεις, γιατί προφανώς και οι συγκεκριμένες μετρήσεις πρέπει να γίνουν και έξω από το γήπεδο, από τη στιγμή που μιλάμε για ένα γήπεδο που θα μεγαλώσει και ένα γήπεδο που και ο περιβάλλοντας χώρος θα διαμορφωθεί. Αυτό είναι, Χρήστο, δεν είναι κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Τώρα, παιδιά, σε ό,τι αφορά πιθανή ενδεκάδα και τα συναφή, είπαμε ότι η τελευταία προσθήκη για τον ΠΑΟΚ είναι ο Ντιαγέ, ο οποίος δηλώθηκε στη λίστα. Χθες έκανε την τρίτη προπόνηση με την ομάδα και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν θα πέσω από τα σύννεφα αν το δω ακόμα και βασικό σήμερα. Ξέρω ότι αυτό που λέει μπορεί κάποιος να εκπλήξει, αλλά δεν το θεωρώ απίθανο. Και υπάρχει ένα μοτίβο που μπορώ ίσως και αυθαίρετα να λέω ότι τεκμηριώνεται. Ξεκινάω από αυτό το οποίο έγινε στο πρώτο μάτς, όπου βγαίνει ο μύθος στο ημίχρονο και ο Λύση βάζει μέσα τον Καμαρά και μετά από 20-25 λεπτό αποφασίζει να παίξει ξανά με φορ βάζοντας τον Γερεμέγεφ. Δεν σας λέω ότι ο μύθος είναι στα τάρταρα ή είναι στο ναδύρ αυτή τη στιγμή ψυχολογικά, αλλά δεν θα με εκπλήξει, επαναλαμβάνω, αν ο Λύση θεωρήσει ότι ο Ντιαγέ, έστω και με αυτές τις 2-3 προπονήσεις, γιατί δεν έχει έρθει απροπόνητος, πάρει τη θέση του μύθου. Για μένα είναι μια επιλογή όπου φυσικά θα κρυθεί στο χορτάρι. Κάποιος μπορεί να πει, έρε το Λύση πόσο μάγκας έγινε, έβαλε τον Ντιαγέ και έβαλε και γκόλο ο Ντιαγέ. Αυτά κρίνονται στο χορτάρι. Πολύ εύκολα κάποιος άλλος φυσικά θα πει, καλά δεν έβαλε στο μύθου το παιδί που έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας, που έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. Και έτσι τι τον κάνεις, τον τιμωρείς για το χαμένο γκολ σε εκείνο το μάτς στις Βρυξέλλες και έτσι χάνεις έναν επιθετικό? Ξέρετε, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Απλά το λέω από άποψη ενδεκάδας. Στην ενδεκάδα λοιπόν νομίζω ότι ο Παβλέγκα δεν χάνει τη θέση του κάτω από τα goalpost. Δεξιά υπάρχει ο Κένι, δεν υπάρχει άλλος. Η εναλλακτική λύση χτύπα ξύλο αν στραβώσει κάτι με Κένι είναι ο Ελουστόντο. Εκτός αν πάει από εκεί και παίξει με Μπάμπα ή με Γκόμες, γιατί εδώ μέχρι και τον Τέιλορ είδαμε στα χαφ και τον Καμαρά ψευτοφόρο. Επομένως τίποτα δεν αποκλείεται. Αλλά προφανώς και ο Κένι είναι αυτός ο οποίος θα παίξει στα δεξιά. Στο κέντρο της άμυνας σίγουρα επιστρέφει ο Χατζηδιάκος μαζί με τον Μιχαηλίδη. Θυμίζω ότι ήταν οι τρεις παίκτες που παίξανε τα τρία πρώτα μάτς με Δυναμό Κιέβου, τα δύο με Άντερλεχτ εκεί που έφαγε την κίτρινη κάρτα και αυτομάτως έχασε τη ρεβάν στις Βρυξέλλες. Και στα αριστερά, παιδιά, νομίζω ότι η θέση παίζει ανάμεσα σε Γιαννούλη και Γκόμες, με έναν Μπάμπα να μην είναι καλός στις Βρυξέλλες. Γιαννούλης, εμπειρία. Ναι, ήταν ανέτοιμος στις Βρυξέλλες. Ναι, δεν βοήθησε. Αλλά νομίζω ότι και η εικόνα του αγώνα και το γεγονός ότι μπήκε και στο 46 ο ΠΑΟΚ έφαγε γκολ και έψαχνε να κυνηγάει να ανέβει το Everest. Θεωρώ ότι ο Γιαννούλης έχει το προβάδισμα για να παίξει εκεί. Στα χαφ, νομίζω ότι οι επιλογές είναι δύο. Ανάλογα με το σύστημα. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ επιλέξει ο Λύση να πάει σε ένα 4-2-3-1 και να μην το πειράξει, μιλάμε για Σανταμαρία με Ζαφίρι και μπροστά τον Πέλκα πίσω από το φορ. Έτσι. Με Τάισον αριστερά και Χατσίδη δεξιά. Αν όμως πάει με καθαρούς τρεις χαφ, δηλαδή όχι ένας λίγο πιο προωθημένος ή οτιδήποτε άλλο στο σχηματισμό, αυτό που αλλάζει έτσι και κατά τη διάρκεια του αγώνα, πρέπει να δεις το πώς παίζει μια ομάδα από το να δεις μπροστά στο χαρτί και τη διάταξη. Νομίζω ότι υπάρχει μια περίπτωση να δούμε και τον Λουσέ και τον Ζαφίρι και τον Σανταμαρία. Με όλες τις άλλες θέσεις να σας έχω πει. Το είπα και χθες, την περασμένη Τετάρτη, όταν ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει στις Βρυξέλλες και ο Κωνσταντέλιας είχε μείνει στη Θεσσαλονίκη για το προσωπικό του θέμα, ο Λύση ήταν αναγκασμένος, ελπίζοντας ότι θα έρθει ο Κωνσταντέλιας στις Βρυξέλλες, κάτι που τελικά έγινε την επόμενη μέρα, να δει λίγο και το Plan B, που τελικά το χρησιμεύει όχι μόνο πλέον για ένα παιχνίδι, αλλά και για τα επόμενα μέχρι ο ΠΑΟΚ να κάνει τις μεταγραφές που πρέπει να κάνει και ζήτησε ο Λύση. Δηλαδή, αυτό με Σαντα Μαρία, Λουσέ, με μια εβδομάδα επιπλέον προπόνηση και Ζαφύρι, δεν φαντάζει στο μυαλό μου ούτε αδιανόητο, ούτε έκπληξη, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι για μένα το σχήμα. Τώρα, ΠΑΟΚ προφανώς και έχει πολύ σημαντικές απουσίες. Δεν θα πω ότι είναι σοκαρισμένοι οι ποδοσφαιριστές από την απουσία του Κωνσταντέλια. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το αφήσουμε αυτό στην άκρη, γιατί υπάρχει ένα παιχνίδι. Προφανώς όμως είναι επηρεασμένη η ομάδα από αυτό το γεγονός, γιατί μιλάμε για τον Κωνσταντέλια, που σε οποιαδήποτε ομάδα και αν έπαιζε και αν έφευγε, το κενό του θα ήταν δυσαναπλήρωτο. Αλλά στην παρούσα φάση που μιλάμε, παιδιά, το πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι να μπει με καθαρό μυαλό και με ένα αγωνιστικό πλάνο της υπομονής. Δεν είναι τυχαίο που ο Λύση είπε χθες δύο φορές ότι έχουμε να παίξουμε με μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολλά επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Για μένα είναι τεράστιο, μα τεράστια, να το πω καλύτερα, παγίδα το να μπω σε μια διαδικασία και να ασχοληθώ με τις απουσίες της Μπραν. Αυτές τις απουσίες της Μπραν και το πόσο σημαντικές είναι, ο ίδιος ο ΠΑΟΚ οφείλει να τις εκμεταλλευτεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο όταν αρχίσει το παιχνίδι. Το να πω όμως εγώ και να προκαταβάλω ότι η Μπραν έχει 9 απουσίες, ας σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ανεξάρτητα του πόσο καλός ήταν ο ΠΑΟΚ στο μάτς με την Άντερλεχτ στην Τούμπα και ότι τον αδικεί αυτό το 1-0 ήταν, και εκεί κλήθηκαν να παίξουν 17χρονοι. Τι σημαίνει αυτό ότι κλήθηκαν να παίξουν εκεί 17χρονοι? Ότι πάντα σε ένα πρόβλημα μπορεί να παρουσιάζεται και μια ευκαιρία. Θέλω να πω δηλαδή ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι παίκτες που θα αντικαταστήσουν αυτούς τους πρωτοκλασσάτους της Μπραν στον αγωνιστικό χώρο μπορεί να το δουν σαν ευκαιρία για να πούν τον προπονητή τους: είμαστε εδώ. Ένας προπονητής που έχει δουλέψει πολλά χρόνια με τη συγκεκριμένη ομάδα, επέστρεψε, ξέρει την ομάδα, τον ξέρουν οι παίκτες. Γι' αυτό λέω ότι για μένα αυτό το παιχνίδι είναι το παιχνίδι της υπομονής. Νομίζω ότι προφανώς και ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα. Μπραν σε καμιά περίπτωση δεν θα μπει σε διαδικασία να πει πάμε να παίξουμε μπροστά επιθετικά ή οτιδήποτε άλλο. Στέκομαι στην ταχύτητα που έχει αυτή η ομάδα, δηλαδή οι επιστροφές όλων των ποδοσφαιριστών πίσω όταν χάνεται η μπάλα είναι το πιο σημαντικό. Μπορεί να λέει κάποιος: τι μας λες τώρα, τα ξέρουμε αυτά. Βρε, τα λέω για να τι, αυτά περιμένω να δω τα ουσιώδη σε πρώτη φάση από τον ΠΑΟΚ απέναντι σε μια ομάδα που, επαναλαμβάνω, έχει 19 επίσημα παιχνίδια. Σίγουρα η άβρα της Τούμπας θα παίξει ρόλο και το λέω από τη θετική πλευρά. Ο κόσμος θα βρεθεί σήμερα στο γήπεδο. Νομίζω ότι και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε λίγη ώρα θα βγάλει και μια σχετική ανακοίνωση, όπως κάνει πριν από κάθε επίσημο παιχνίδι, για το συγκεκριμένο παιχνίδι και το τι πρέπει να προσέξουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Για μένα δεν είναι λάθος, και αυτό δεν είναι δείγμα ητοπάθειας, το να σκεφτεί ο ΠΑΟΚ ότι υπάρχει και ένα δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ απλά θα κατέβει για να μην χάσει, αλλά καλό είναι να σκέφτεται ότι υπάρχει και ένα δεύτερο παιχνίδι, ασχέτως αν εκεί δεν θα έχει επιστροφές ποδοσφαιριστών. Ζίφκοβιτς δεν θα παίξει. Χθες στη λίστα της UEFA να πω ότι δηλώθηκε μόνο η Ντιαγέ, γιατί πολύ απλά δεν πρόλαβε ο ΠΑΟΚ να κάνει κάποια άλλη μεταγραφή. Άρα με αυτούς τους παίκτες που θα παίξει σήμερα και θα έχει και στον πάγκο, με αυτούς θα πάει να παίξει και στο μάτς της Μπραν, με την Μπραν. Με μοναδικό αστερίσκο, αν θέλετε, από αυτούς τους παίκτες που δηλώθηκαν, τον Ντάχα Άλι. Δηλαδή, αν δω εγώ Δευτέρα ή Τρίτη τον Ντάχα Άλι να συμμετέχει σε φουλ ρυθμού στην προπόνηση, μπορεί και να τον δω να ταξιδεύει στην Νορβηγία για τον αγώνα με την Μπραν. Δεν ξέρω αν αυτό συμβεί π.χ. το Σάββατο στην προπόνηση που θα γίνει και δω τον Ντάχα Άλι να προπονείται με την ομάδα, που αυτό για μένα αυτομάτως σημαίνει ότι θα του δώσει ένα ποιοτικό 20 λεπτο στον αγώνα με τον Λεβαδιακό ο κύριος Λύση, για να αποκτήσει και πάλι ρυθμό, και γιατί όχι να μην τον έχει βασικό στο μάτς με την Μπραν εκεί και να βάλει τον Ντάισον πίσω από τον Φορ. Αλλά αυτά όλα είναι μακρινά, γιατί πρώτα απ' όλα προέχει, παιδιά, το παιχνίδι το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό με την Μπραντ στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9 παρατέταρτο η σέντρα του αγώνα, ζωντανά από το Μετρόπολης 95 και 5, από το metrosport.gr φυσικά ό,τι υπάρχει θα ανεβαίνει και φυσικά από την τηλεόραση του Open, η οποία εξασφάλισε τα δικαιώματα του συγκεκριμένου αγώνα. Να σας πω, παλικάρια μου, ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Χρειάζεται μόνο να κάνετε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάτε δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεστε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεστε για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς εργασίας. Επιλέγετε ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σας αποκατάσταση. Κλείστε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα. Γνωρίζετε πώς. Το εμβληματικό κτίριο είναι Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα, γιατί εδώ ανήκετε. Δέλτα360.gr. Τηλέφωνο 2310-2263-18. Θα πω λίγο αργότερα και το όνομα του τυχερού Ιγουέι. Κάποιος φίλος μου έστειλε μήνυμα και μου λέει: Γιώργο, παίζουν ρόλο και οι βαρίστες πλέον. Καλό είναι να μας πεις και τα ονόματα στα βαρ, στο βαρ μάλλον, για τα παιχνίδια μας. Το όνομά του δηλαδή της Θεσσαλονίκης, λες. Εντάξει, να τα πω όλα, ρε παιδιά. Συγγνώμη, είπα απλά τους διαιτητές. Άντε να πάω γρήγορα στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Είπα ότι σφυρίζει ο κύριος Ματσούκας από την Εύβοια. Βοηθός του πρώτος Κλεπετσάνης, δεύτερος Μινούδης, τέταρτος διαιτητής Μόσχου. Στο ΒΑΡ είναι ο Πουλικίδης και στο ΑΒΑΡ είναι ο Τζίλος. Αυτά για τον Ηρακλή. Για το μάτς του Άρη στην Καλαμάτα, με την Καλαμάτα στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 8 η ώρα, παιδιά, αυτό το μάτς το Σάββατο, σε ζωντανή περιγραφή του Γιώργου Στράτζαλη, έτσι, 22 του μηνός, το Σάββατο αυτό το μάτς. Να πω λοιπόν ότι είπαμε ότι είναι ο Ζαμπαλάς ο διαιτητής, βοηθούς έχει τον Κωνσταντίνου και τον Γκόλια. Ο Βεργέτης είναι ο τέταρτος, στο ΒΑΡ είναι ο Φωτιάς και στο ΑΒΑΡ είναι ο Κουμπαράκης. Και πάμε να δούμε λίγο και το κυριακάτικο μάτς που θα γίνει στην Τούμπα, Ευαγγέλου διαιτητής ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, με βοηθούς τον Χριστοδούλου, τον Καραγκιζόπουλο και τέταρτο τον Πολυχρόνη, Βεργέτη στο ΒΑΡ, Φωτιά στο ΑΒΑΡ. Αυτοί είναι οι ορισμοί των διαιτητών, όπως τουλάχιστον προέκυψαν από την ανακοίνωση της ΕΠΟ. Και τα είπαμε και νωρίτερα, απλά μου είπε ο φίλος να μπω σε μια διαδικασία για να πούμε λίγο και ποιοι σφυρίζουν στο ΒΑΡ και στο ΑΒΑΡ. Τώρα, με τα γραφικά θα ασχοληθούμε λίγο αργότερα, γιατί επαναλαμβάνουμε, όχι ελπίζαμε, λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει αυτό το παραθυράκι που σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις δύο προσταφαιρέσεις. Για παράδειγμα, στο μάτς απέναντι στην Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ είχε κάνει δύο. Είχε φέρει τον Λουσέ και τον Γιαννούλη. Τώρα δηλώνει μόνο τον Ενδιαγέ. Δεν έκανε άλλη μεταγραφή. Θα κάνει άλλη μεταγραφή ο ΠΑΟΚ? Εν ώψη του αγώνα με την Μπραντ δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί έκλεισε η λίστα. Η επόμενη λίστα, αν με το καλό περάσει ο ΠΑΟΚ, θα αφορά το League Face του Conference League. Έτσι. Τα οποία μάτς, παιδιά, στο Conference League, για όσους δεν το γνωρίζουν, αρχίζουν Οκτώβρη. Δηλαδή. Γι' αυτό λέω πόσο σημαντικό είναι έστω και να περάσεις στο League Face του Conference League. Θα έχεις μπροστά σου αφενός χρόνο για να κάνεις μεταγραφές. Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται 15 Σεπτεμβρίου. Εγώ δεν σου λέω ότι οι μεταγραφές πρέπει να γίνουν 15 Σεπτεμβρίου. Και αφετέρου να δέσεις ένα σύνολο και μέσα από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και του κυπέλου για να μπεις καλά στο Conference League. Γι' αυτό τα δύο μάτς κρίνουν πάρα πολλά. Και δεν ανακαλύπτει κανείς στην Αμερική αν το πει. Καλημέρα στο για τον Κουλούρη που ρωτάτε. Παιδιά, ο Κουλούρης έχει την δυνατότητα να διαπραγματευτεί μόνος του τη μεταγραφή. Εγώ δεν θα του το χρεώσω αν δεν έρθει στον ΠΑΟΚ, για να ξεκαθαρίσω, γιατί πολύ εύκολα λέγονται πράγματα και χαζομάρες. Αν για παράδειγμα γίνεται μια πρόταση στον Κουλούρη, η οποία δεν έχει γίνει ακόμα, έτσι το ξεκαθαρίζουμε, ο Κουλούρης θα κοιτάξει να δει που μπορεί να πάει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ομάδα από το Κατάρ που ενδιαφέρεται για τον Κουλούρη. Γιατί και αυτή η ομάδα από το Κατάρ είδε ότι ο άνθρωπος αυτός μέσα σε 3 χρονιές έχει βάλει 78 γκολ. Και προφανώς μπορεί να του προσφέρουν χρήματα τα οποία μπορεί να μην του προσφέρει καμία άλλη ελληνική ομάδα. Γιατί αναφερόμαστε μόνο στον ΠΑΟΚ. και ήταν από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό την περσινή σεζόν, έστω και παίζοντας αυτή τη δεύτερη κατηγορία ομάδα. Εντάξει. Γιώργο, υπομονή τελείωσε. Ο λαοφιλής κόσμος του ΠΑΟ κάνει υπομονή από το 19, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Ο Ντέλιας ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Πραγματικά στο λέω, δεν με ενδιαφέρει το αγωνιστικό κομμάτι, έχω ξενερώσει. Και από εκεί και πέρα λες πράγματα, ρε εσύ, Ηλία, τα οποία δεν τα πιστεύεις ούτε εσύ ο ίδιος και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πάνω στην τρέλα σου το λες. Το ότι να βγούμε 7η ή 10η δεν με πειράζει ή οτιδήποτε άλλο, για μένα προφανώς και είναι κάτι που ούτε εσύ το πιστεύεις και το λες πάνω στο θυμό σου. Και σήμερα θα σφίξεις τη γροθιά σου αν ο ΠΑΟΚ σκοράρει, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, γιατί πάνω απ' όλα είναι το συνέστημα. Σας είπα, κάντε λίγο μια σιγή ασυρμάτου. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ, αυτή είναι η άποψή μου. Και ας χαρακτηριστώ όπως θέλετε. Το λέω ξεκάθαρα για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή αν με χαρακτηρίσετε διαφορετικά ή αυστηρά, επειδή σήμερα ασχολούμαι καθαρά με το αγωνιστικό κομμάτι και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν παίζει ούτε η ΠΑΕ, ούτε η ΚΑΕ, ούτε ο ΑΣ. Βγάλτε από μπροστά το οποιοδήποτε, βάλτε σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ. Και τελειώσαμε. Γιατί και εσείς θα χαλαστείτε αν δεν δείτε τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Και επαναλαμβάνω, ούτε συγχωροχάρτη είναι, ούτε πετυχημένο project θα είναι, ούτε οτιδήποτε άλλο αν ο ΠΑΟΚ περάσει το κόφερε. Αλλά τι να κάνουμε, να γίνει η ζημιά χειρότερη, μεγαλύτερη. Σκεφτείτε λίγο και το λύση και τους ποδοσφαιριστές, γιατί αυτούς τους προσπερνάμε. Δηλαδή, λέμε τώρα, ο άμαχος πληθυσμός, που δεν νομίζω να είναι σωστή έκφραση, γιατί δεν βλέπω πόλεμο, πόλεμο, οτιδήποτε άλλο. Βλέπω απλά μια τσατίλα και μια οργή. Αλλά τι σου φταίει και ο λύση και οι ποδοσφαιριστές, που αν κάνουν, επαναλαμβάνω, το καθήκον τους, γιατί και αυτοί θα παίξουν μπάλα, δεν θα παίξει ο κόσμος, παρά τις απουσίες και τα προβλήματα και τον κακό μεταγραφικό σχεδιασμό, ο Λύση θα μπει μέσα με τους ποδοσφαιριστές για να προσπαθήσουν να πάρουν την πρόκριση. Και ούτε θα πανηγυρίσουν αν έρθει αυτή η πρόκριση με την έννοια ότι σκόρωσαν το θηρίο, αλλά από την άλλη θα πανηγυρίσουν γιατί ξέρουν ότι επιβίωσαν ευρωπαϊκά. Φαντάζεστε, παιδιά, τον ΠΑΟΚ να παίζει μόνο με ένα μάτς κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, πόσο δύσκολη είναι αυτή η διαχείριση και για τον ίδιο τον προπονητή. Γιατί κάποιος μπορεί να πει με ένα ρόστερ το οποίο δεν θα είναι γεμάτο με ένα μάτς η εβδομάδα, μπορείς να το παλέψεις στο τέλος, μπούρδες. Μέσα σε όλη τη βδομάδα θα υπάρχει γκρίνια δικαιολογημένη σε οποιαδήποτε ομάδα, γιατί κάποια στιγμή θα προπονείσαι, θα προπονείσαι, θα προπονείσαι και θα έρθει το Σάββατο ή η Παρασκευή ανάλογα πότε παίζεις και θα δεις ότι στην αποστολή είναι 20 και οι υπόλοιποι 7, 8, 9 θα πάνε σπίτια τους. Η διαχείριση δηλαδή, και το λένε και όλοι οι προπονητές και όλοι οι ποδοσφαιριστές και στον ΠΑΟΚ τα παρελθόν, δώστε μας παιχνίδια να παίξουμε. Γιατί έτσι κρατάς εγρήγορση μια ομάδα. Γι' αυτό λέω, αφήστε το λίγο στην άκρη όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας χάλασαν και δικαιολογημένα σας χάλασαν και ασχοληθείτε λίγο με θετική σκέψη για το σημερινό παιχνίδι. Υποστηρίζοντας τον ΠΑΟΚ, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, θα πάω σε λίγο, γιατί νομίζω ότι μου έστειλε η Λίνα το όνομα του νικητή της νικήτριας για το τυχερό. Θυμίζω, παιδιά, το eWay σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Συντονίσου καθημερινά εδώ στις 12 ακριβώς. Γιατί ένας υπερτυχερός κερδίζει live 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Αν δεν έχεις πάρει μέρος ακόμα, μπορείς να μπεις στο metrosport.gr, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί eWay και είσαι μέσα. Μία μόνο συμμετοχή αρκεί για να μπει το όνομά σου στην κλήρωση καθημερινά. Μάλιστα, αν είσαι τυχερός αλλά νέος χρήστης, το eWay σου στέλνει τη συσκευή δωρεάν χωρίς κανένα κόστος μαζί με τα 100 ευρώ και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και θυμίζω επίσης, παλικάρια, ότι έχουμε μπροστά μας αύριο και άλλες 5 μέρες την επόμενη εβδομάδα. 28 Αυγούστου, με Γιάννη Πάγκο στα μικρόφωνα την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε άλλους 5 τυχερούς εκτός από το σημερινό και τον αυριανό. Ο κύριος Χαράλαμπος Μανδύλας είναι ο τυχερός που με το eWay να του κάνει δώρο 100 ευρώ στον ποπονδέκτη του για εύκολες και γρήγορες διελεύσεις από τα διόδια. Στη δεύτερη ώρα θα ασχοληθούμε λίγο ακόμα με τον ΠΑΟΚ. Θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στον Ηρακλή, γιατί υπάρχουν όχι εξελίξεις, είναι η επόμενη μέρα, η μεθεπόμενη μάλλον, της ήττας από τον Βόλο, αλλά πλησιάζει και το πολύ σημαντικό μάτς με την ΑΕΚ στο γήπεδο της ΑΕΚ, έτσι. Υπάρχει ρεπορτάζ στον Άρη, τα ακούσατε νωρίτερα και από τον Μιχάλη Σαρόπουλο, πολλά περισσότερα και από τον Γιώργο Στράτζαλη αργότερα, με αφήξεις ποδοσφαιριστών, με την αναγκαιότητα ο Άρης να αποκτήσει ένα στόπερ. Άρχισε η προετοιμασία και επίσημα στο μπάσκετ του Άρη χθες, συνεχίζονται στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ξέρω ότι από χθες κυκλοφορούν πάρα πολλά σενάρια και υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και πολλά υπονοούμενα για μια ακόμα μεταγραφή τύπου Οσμάν για τον ΠΑΟΚ, που νομίζω ότι δεν είναι λάθος να την προσμένει ο φίλος του ΠΑΟΚ. Τώρα το πόσο σύντομα θα έρθει θα φανεί, αλλά προφανώς και νομίζω ότι θα γίνει μια ακόμα μεταγραφή, αλλά και προφανώς δεν μπορώ εγώ να μπω σε μια διαδικασία φημολογίας την οποία θα πρέπει να τη βαφτίσω πραγματικότητα. Μακάρι αυτή η φημολογία να είναι πραγματικότητα, αλλά δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω στην παρούσα φάση για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε φυσικά Παναθηναϊκό να παίζει και αυτό στην Ευρώπη, έχουμε και Όφη να παίζει στην Ευρώπη. Μάλιστα χθες κάποια στιγμή μπήκα στη διαδικασία να ακούσω λίγο κάποιες δηλώσεις του κυρίου Κόντι και του Κοστούλα του ποδοσφαιριστή, γιατί ζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις, κυρίως ο ποδοσφαιριστής του Όφη, για ένα γεμάτο Παγκρίτιο απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι ούτε η Μπεσίκτας, ούτε η Μπενφίκα, ούτε η Μπράγκα. Άρα λες ότι έχω το δικαίωμα να ελπίζω. Σε Κασόφιας είναι, καλή ομάδα, αλλά όχι μεγαθύριο. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τον Όφη να πάει να αντιμετωπίσει αυτή την ομάδα, έχοντας εξασφαλίσει ήδη League Face Conference Link, που για μένα αυτό αποβάλλει το όποιο άγχος. Δεν λέω ότι οι παίκτες του Όφη ή ο Κόντις πολύ περισσότερο θα βάλει την ομάδα του να παίξει φιλικό match ή match προετοιμασίας ή όσα φάμε ή όσα βάλουμε. Προφανώς και τους ενδιαφέρει να βρεθούν στο League Face του Europa, που είναι και περισσότερα εντός έδρας match, 4, και πολύ περισσότερα χρήματα. Χρήματα που ο Όφη, αν το έλεγες πριν από ένα χρόνο στον Όφη, στους φίλους του Όφη, θα σου έλεγαν μόνο με πωλήσεις ποδοσφαιριστών και να είχαμε και βαρβάτους παίκτες, θα είχαμε αυτά τα έσοδα. Έτσι. Ο φίλος ο Χάρης μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: δηλαδή τώρα που δεν πάμε για κουλούρι, θα πάμε για άλλον? Εάν δεν πας για άλλον, θα είναι έγκλημα. Προφανώς και θα πας για άλλον. Το αν θα πας για άλλον με καλά χρήματα, θα φανεί. Αυτό πρέπει να δείχνει λογική, με βάση τα χρήματα τα οποία εξασφάλισε από τον Κωνσταντέλια και χωρίς να περιμένεις τα χρήματα του League Face του Conference League. Γιατί εκεί δεν είσαι, θα παλέψεις σήμερα και την άλλη και Κυριακή για να είσαι. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Πετρίδη και επιστρέφουμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά.

0: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλό μεσημέρι. Το πρωί της επόμενης Πέμπτης και στο σταθμό Καλαμαριά, στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Την ίδια ημέρα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με φορείς της Θεσσαλονίκης και θα παρουσιάσει την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας 31 ετών φέρεται να τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αφιένα μια γυναίκα 24 ετών, την οποία φιλοξενούσε. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο, αφού ο άνδρας ισχυρίζεται πως η γυναίκα επιχείρησε να τον νηστέψει. Δυνατότητα 9 μήνες θητείας για όσους καταταγούν με την κλάση τους και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί με την κλάση που παρουσιάζεται τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατολογία. Παράλληλα με τον νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, όπως είπε, στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για οικονομική D-Day με νέο κύκλο κυρώσεων όχι μόνο στην Τεχεράνη αλλά και σε όσους την προσφέρουν άμεσα ή έμεσα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα-Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
9: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σε λίγο θέλω να έχουμε μια καλή κουβεντούλα με έναν άνθρωπο ο οποίος, τρέψτε μου να πω, ότι έχει διδακτορικό στο παδικό κίνημα του ΠΑΟΚ. Θα καταλάβετε σε λίγο με ποιον θα μιλήσουμε και πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά τα οποία έχει να πει. Επαναλαμβάνω, με αποκλειστική στόχευση το σημερινό παιχνίδι με την Μπραν, γιατί έχει ζήσει και αυτός στο πετσί του καταστάσεις, πώς να το πω, θυμού, στεναχώριας ή οτιδήποτε άλλο, και φαντάζομαι ότι έχει να μας πει αρκετά πραγματάκια και γι' αυτό επιλέξαμε, και με τη δική του φυσικά πρόθεση και τον ευχαριστούμε, να μας και να σας βοηθήσει. Οι νεότεροι μπορεί στο όνομά του να πούνε ποιος είναι ο κύριος, συγχωρέστε με, αλλά πρέπει να ψαχτείτε και είστε μεταξυταστέοι, πώς το λένε αυτό. Κύριε Στάθη Βάκο, καλημέρα. Καλησπέρα πλέον.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Τι κάνετε?
2: Θέλω να λέω ότι είμαι καλά, αν και οι καταστάσεις δεν μου το επιτρέπουν, δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
2: Οι καταστάσεις, μιλάω, οι τεκτενόμενες στην ομάδα μας.
1: Ναι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, και ναι, το λέω δημόσια, με είχατε συγκλονίσει με τον επικίδιο στον αποχαιρετισμό του Μάκη του Μαυρομιχάλη. Ναι. Ήταν δηλαδή λόγια τα οποία νομίζω ότι κανείς άλλος, μα κανείς άλλος, και δεν το λέω επειδή σας έχω στον αέρα, δεν έχουμε μιλήσει, σπάνια μιλάμε, πολύ περισσότερο να έχουμε πιει ένα καφέ, αλλά εκεί μπορώ να πω ότι είχατε ακουμπήσει την καρδιά του οποιοδήποτε ΠΑΟΚτσι. Και θέλω να το πω αυτό τώρα δημόσια, πρώτη φορά που μιλάμε μαζί έτσι εδώ στον αέρα.
2: Σας ευχαριστώ, αν και με συγκινήσατε τώρα, μου θυμίσατε το Μάκη, αλλά δεν μπορώ.
1: Ναι. Τι να πω. Σου ζητώ συγγνώμη αν σας φόρτισα λίγο
2: συναισθηματικά. Έτσι έπρεπε να γίνει, ναι, έτσι αισθανόμουν και έτσι έκανα.
1: Ναι.
2: Αφόρμητο ήταν.
1: Ναι. Κύριε Βάκο, ο ΠΑΟΚ σήμερα παίζει με την Μπραν. Εγώ έχω πει, ναι, ότι δεν παίζει ούτε η ΠΑΕ, ούτε η ΚΑΕ, ούτε ο ΑΣΥΓΜΑ. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ. Και έτσι, βεβαίως, θέλω να το προσεγγίσω. Γιατί, ναι, πρέπει να διαψευστούν όλες εκείνες οι κασάνδρες,
2: βεβαίως,
1: που προδιαθέτουν ότι σήμερα μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Νομίζω ότι χθες με την ωριμότητά τους οι σύνδεσμοι που πήγαν στην προπόνηση, με την ανάρτηση που έκαναν ότι στηρίζουμε την ομάδα, δείχνουν και αυτοί ότι όσοι βρεθούν σήμερα στην Τούμπα θα βρεθούν για να υποστηρίξουν τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω εσείς πότε το προσεγγίζετε.
2: Έτσι είναι, απολύτως δίκαιο έχετε, συμφωνώ, εγκρίνω και παψάνω. Σήμερα στον αγώνα της Τούμπας, εγώ προσωπικά, εγώ, ο οποιοσδήποτε εγώ, καλώ όλους τους φιλάθλους μας, με συγχωρείτε, είμαι λίγο συγκινημένος τώρα, να συναισθανθούν την κρισιμότητα της κατάστασης που βαίνουν. Όχι χαρακτηρισμοί απρεπείς, όχι βρισχές, η UEFA εξάλλου καραδοκεί. Δεν είναι μακριά η τιμωρία που είχαμε πάρει από την Paris Saint-Germain. Να μην γίνει κάτι άλλο, και τη στιγμή που είμαστε αυτή τη στιγμή υπότροποι, θα εξοβελιστούμε στο πύρτο εξώτερο. Αλλά θα πρέπει η ατμόσφαιρα να δονείται από την αρχή ΠΑΟΚ-ΠΑΟΚ. Αυτό όσον αφορά. Ο λαός του ΠΑΟΚ μπορεί να είναι αγανακτισμένος, αλλά ταυτόχρονα είναι και όριμος και θα περιφρουρήσει, πιστεύω, την ομάδα.
1: Και νομίζω ότι αυτό εδώ δεν είναι μονόδρομος από την άποψη δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Είναι μια συμπεριφορά που γίνεται γνώση τους, γιατί το θέλουν, όχι γιατί τους αναγκάζουν κάποιοι. Και νομίζω,
2: βεβαίως,
1: ότι εκεί πρέπει να σταθούν.
2: Βεβαίως, έτσι, θα συμφωνήσω, και να προσθέσω ότι ο Ιβάν προσέφερε πολλά. Είναι αλήθεια. Έβγαλε το κάρα από τη λάσπη όταν είχε πέσει. Έδωσε μεγάλη χαρά στον κόσμο. Μια και αναφέρεται τον Θωμά Μαυρομιχάλη, τον κατακόσμο, τον Μανάβη, τον κατακόσμο Θωμά Μαυρομιχάλη, να σας πω ότι προσωπικά ξέρω τι έκανε.
1: Σωστό.
2: Και ξέρω επίσης ότι τις αγαθοεργίες που έκανε και προσέπαινε του Τσαβίδη, και δεν κάνω το λιβανωτό αυτό για τον πρόεδρο, αλλά δεν ήθελε να φαίνονται πουθενά, και μπράβο γι' αυτό. Κοινώς κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό, αλλά δεν μπορώ να μην δε δεχτώ ότι έσφαλε, γιατί υποσχέθηκε ότι ο ΠΑΟΚ θα γιορτάσει τα 100 χρόνια στο καινούριο του γήπεδο με τα φανών και λαμπάδων, και ανταυτού τι έγινε, μια η καταστροφή το 40 της Έλλης της Φρεγάτας 15 Αυγούστου, και μια 15 Αυγούστου 26 την ημέρα της Παναγιάς, της μητέρας όλων των ποντίων, και πούλησε τον Κωνσταντέλια. Και ρωτάω, ο Ολυμπιακός πούλησε τον Κοστούλα για 40 εκατομμύρια. Ας απαντήσει όποιος θέλει. Πόσο θα έπρεπε να πουληθεί ο Ντέλιας? Μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς.
1: Εγώ λίγο θα κάνω τον αντίλογο όμως.
2: Θέλετε να μου πείτε ό,τι θέλετε.
1: Όχι. Εγώ συμφωνώ και επαυξάνω ότι το χρονικό σημείο της πώλησης του Ντέλια ήταν λάθος.
2: Ναι,
1: και κυρίως όλα αυτά τα οποία προηγήθηκαν το καλοκαίρι. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα μετά το μάτς στη Λεωφόρο και εκείνο το κάζο του 0-2 να γίνεται 2-2 και ο ΠΑΟΚ να χάνει το Champions League μετά και το κύπελο, και τίμια η ΠΑΕ βγήκε και έκανε μια ανάρτηση και είπε ότι ζητούμε συγγνώμη από τον κόσμο, θα διορθώσουμε τα λάθη μας. Προφανώς και παρουσιάστηκε ανακόλουθη όλο το καλοκαίρι, ζώντας μια λουτσεσκιάδα η οποία κράτησε 40 μέρες και έφερε έναν προπονητή, δεν λέω το έναν απαξιωτικά, τον προπονητή το συγκεκριμένο, δύο μέρες πριν αρχίσει η προετοιμασία της ομάδος.
2: Σωστά.
1: Μεταγραφές δεν έγινε. Ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει αυτή τη στιγμή με το μύθου και ένα φόρ με δύο προπονήσεις στα πόδια του, με ένα δεξί μπακ, χωρίς χαφ, με τον Ελουστόντο μόνο στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Έγιναν πάρα πολλά λάθη. Αν γινόταν τα περισσότερα από αυτά σωστά, και φτάμε σε ένα σημείο να έχουμε ένα ισχυρό ρόστερ, πιστεύω ότι οι αντιδράσεις για τον Κωνσταντέλια θα ήταν και πάλι έντονες, αλλά λιγότερες. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο εκνεύρισε περισσότερο τον κόσμο ήταν το τι δεν έκανε ο ΠΑΟΚ μέχρι να πουλήσει τον Κωνσταντέλια.
2: Συμφωνώ, με προλάβατε.
1: Απλά να πω κάτι σε αυτό που είπατε και συγγνώμη κύριε Βάκο, μιλάω εγώ τώρα. Ο Ολυμπιακός ξέρει να πουλάει, κύριε Βάκο. Ο Ολυμπιακός, κύριε Βάκο, έχει παίξει 20 χρόνια, 25-30 στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρει να πουλάει. Δεν θα πω ξέρει να ξεπουλάει. Είναι βαρύς χαρακτηρισμός. Μπορεί για κάποιους στην περίπτωση του Κουλιεράκη και του Τζόλι να ισχύει. Στο Τζίμα δεν ισχύει, άσχετα αν δεν το χαρήκαμε αυτό το παιδί. Αλλά ο Ολυμπιακός ναι, ξέρει να πουλάει. Αν ο Κωνσταντέλιας έπαιζε στον Ολυμπιακό, προφανώς και δεν θα είχε πουληθεί 26 εκατομμύρια ευρώ.
2: Χαίρομαι.
1: Αυτή είναι η πικρή αλήθεια.
2: Χαίρομαι που το λέτε.
1: Που στεναχωριέμαι που το λέω, κύριε Βάκο, να ξέρετε.
2: Βεβαιότατα ναι. Θα ήθελα να πω ότι πιθανόν θα υπάρξουν μερικοί οι οποίοι θα πούνε τα αντίθετα. Ή μπορεί να υπάρχουν ορισμένοι άλλοι δημοσιογραφίσκοι, εξαιρούνται οι ακούοντες, οι παρόντες μάλλον, οι οποίοι άθλοι και ουτιδανοί όντες θέλουν σφογκοκολάρι να γλύψουν το Σαββίδι. Και δυστυχώς αυτή είναι η μία από τις μάστιγες. Δεν ξέρω αν ακούω, μιλάω σε ότα ακούοντων, αλλά με πνίγει η αδικία. Και θέλω να το πω αυτό, να το τονίσω.
1: Νομίζω κύριε Βάκο, και εγώ σας άφησα να πείτε, δεν θέλω να τοποθετηθώ σε συγκεκριμένο θέμα, αν και προσωπικά έχω τραβήξει αρκετά από συναδέλφους για τη στάση μου. Μιλάω προσωπικά, ζητώ συγγνώμη. Άλλο θέλω να πω, ότι αν αυτή η ελάχιστη σπουδή για να απαξιώσουν αυτούς που είχαν αντίθετη άποψη γινόταν καλόπιστη κριτική στην ΠΑΕ, πιθανώς να μην είχαμε φτάσει καν σε αυτό το σημείο.
2: Συμφωνώ απόλυτα, βεβαιότατα ναι. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι δεν ξέρει ο ΠΑΟΚ να πουλάει, αλλά φαίνεται και ότι η εντός των ορίων της ομάδος, η φύλλα προσκύμινη να το πω εντός εισαγωγικών, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εγώ θα ήθελα να αποτανθώ στον Ιβάν, τον οποίο τον ευχαριστώ και πάλι για αυτά που έκανε και ξέρω πολύ καλά και περισσότερα από άλλους τι έχει κάνει, αλλά εδώ αυτή τη στιγμή ο στοικός Μάρκος Αυρίλιος είχε πει πρόσεξε, και λέω εγώ πρόεδρε Ιβάν, πρόσεξε μην αποκεσαρηθείς, που σημαίνει ότι κράτα τον εαυτό σου απλό, καλό, ακέραιο, σεμνό, ανεπιτίδευτο, με αγάπη για το δίκαιο και ακλόνητο, και κάνει ό,τι πρέπει για η ομάδα να ορθοποδήσει. Όπως σε πιστέψαμε και πιστέψαμε στο όνειρο που μας έδωσες, κάνε κάτι αυτή τη στιγμή, μόνο εσύ μπορείς και μόνο εσύ ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Άκρος πεπισμένος ότι θα εισακουστώ, ξανά καλό πάλι τους παρευρισκόμενους σήμερα στον αγώνα να σταματήσουν να λένε ό,τι λένε ή να πούνε ό,τι πούνε. Η αγανάκτηση είναι, εντάξει, λελογισμένη. Όχι ακρότητες. Και ο ΠΑΟΚ να είναι σίγουροι όλοι ότι είναι καταδικασμένος να βαδίσει τη λεωφόρο της δόξης, του πεπρωμένου και του μεγαλείου. Αρκεί να βοηθεί στην παρούσα φάση και ο μόνος που μπορεί να τον βοηθήσει είναι αυτή τη στιγμή ο Ιβάν.
1: Ναι. Ακουστήκατε. Εγώ θέλω λίγο να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Εσείς τους έχετε ζήσει από πάρα πολύ κοντά, μεγαλώσατε μαζί τους. Και επειδή κάποιος φίλος παρεξηγήθηκε προηγουμένως.
2: Ναι.
1: Δεν μου άρεσε η ανακοίνωση των βετεράνων.
2: Ναι, να σας πω κάτι.
1: Όταν δηλαδή το επιχείρημα μεταξύ άλλων είναι ότι ο ΠΑΟΚ υπήρχε και πριν τον Κωνσταντέλια, τρεις μέρες μετά την πώληση ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή, προφανώς και ΠΑΟΚ υπήρχε πριν τον Κωνσταντέλια, αλλά ΠΑΟΚ υπήρχε και πριν τον Σαββίδη, πριν τον Παντελάκη, πριν τον Κούδα.
2: Βεβαιότατα, έτσι. Ναι. Ναι, να σας πω και τη δικιά μου την άποψη.
1: Θα ήθελα να την ακούσετε για να μην παρεξηγούμε εδώ μόνο.
2: Βεβαίως. Δεν με ενδιαφέρει αν έχουν παρεξηγηθεί. Με τους περισσότερους είμαι φίλος. Αλλά η διαφορά είναι ότι εγώ, αν υπήρχε ένα παοκτσόμετρο, να μπορούσες να μετρήσεις την παοξοδοσύνη, τους ποδοσφαιριστές, τους παλεμάκους ιδίως, οι οποίοι πήρανε λεφτά, φάγανε λεφτά, φέρανε δόξες, φέρανε μεγαλεία στον ΠΑΟΚ, ναι. Τους βάζω τελευταίους. Πρώτο πάνω απ' όλα βάζω τον κόσμο. Αδιάψευστος κριτής είναι ο κόσμος. Εγώ ασπάζομαι και υποκλίνομαι στον 15χρονο, στον 18χρονο, στον 20χρονο παοκτσί, ο οποίος δεν έχει λεφτά να πάει να δει την αγαπημένη του ομάδα, μη φιδόμενος εξόδων, μη φιδόμενος αποστάσεων, κλέβει το 20 από την τσέπη του μπαμπά του και πάει να το δει. Αυτόν υποκλίνομαι. Στους ποδοσφαιριστές που έχουν αντίθετη γνώμη είναι λογικό. Παίρνουν τα διαρκές τους και πηγαίνουν και το βλέπουν. Μπορεί να ακούγεται βαρύ, έτσι όμως είναι αλήθεια και το ξέρουν και οι ίδιοι. Συγχωρήστε με λίγο τον τόνο.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά πρέπει για να είμαι δίκαιο ότι και αυτοί εδώ, ναι, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ήτανε, αλλά πολλές φορές μπορεί να έκαναν κακό στην καριέρα τους επιλέγοντας το συναίσθημα. Και αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε όμως.
2: Βεβαίως.
1: Και ειδικά σε πέτρινα χρόνια, έτσι, όπου δεν είχαμε αυτά τα χρήματα.
2: Βεβαίως, φυσικά και το αναγνωρίζω. Δεν υπάρχει, εννοείται, αυτό είναι δεδομένο, είναι αξίωμα, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται όπως και να έχει.
1: Αν είχατε τώρα μπροστά σας, το λέω αυτό σε μια κουβέντα, σε ένα τσάι ρε παιδί μου, έτσι, τον Ιβάν Σαββίδη, όχι να το συμβουλέψετε προς Θεού, αλλά να του λέγατε δύο πράγματα με βάση όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, τι θα ήταν αυτό που θα του λέγατε?
2: Θα του έλεγα,
1: γιατί
2: πρόεδρε,
1: ξεκινήσατε με αυτά τα πολύ καλά που έχει κάνει και κανείς δεν πρέπει να τα παραγνωρίσει.
2: Βεβαίως, και για όσους ήρθαν, πράγματα τα οποία ελάχιστοι γνωρίζουν, αλλά όχι κανένας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα τον έλεγα σε ευχαριστώ για αυτό, σε ευχαριστώ για εκείνο, σε ευχαριστώ. Ξέρετε τι σημαίνει να μου ζητάει εμένα διευθύνσεις ατόμων οι οποίοι αναξιοπαθούντες όντες και έχοντας προβλήματα υγείας ή οικονομικά και να μου λέει δώσε μου 20 διευθύνσεις, να του τους δίνω, μην μάθω ότι το είπες πουθενά. Και πρώτη φορά βγαίνω και το λέω. Φυσικά και σε αυτόν τον άνθρωπο λέω ότι όλοι οι παοξίδες πρέπει να είναι ευγνώμονες. Αλλά, that's enough, λένε οι Αμερικάνοι. Μέχρι εδώ έφυγε το αστέρι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει, φυσικά θα υπάρχει πάω και μετά, φυσικά θα υπάρχει και ομάδα μετά. Όπως θα υπάρχει πάντα. Τα 4 γράμματα όμως, για τα οποία είναι υπερήφανοι άπαντες, απανταχούς στον κόσμο, θα παραμείνουν σαΐ. Δεν μπορούμε να κυλιδώσουμε εμείς αυτό το όνομα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, για άλλους. Θα τον έλεγα λοιπόν, πρόεδρε, ναι, έκανες ό,τι έκανες. Τον είδα τελείως διαφορετικό στην κηδεία του αδελφού του, στο πρόχωμα. Δεν ήταν σε καλή υγεία.
1: Ποιος για να είναι όταν φορά θάβει τον πατέρα, τον αδελφό του όμως, κύριε.
2: Ναι, όχι, ναι, δεν λέω αυτό φυσικά. Ναι. Εγώ πήγα να τον τιμήσω όπως και πολλοί άλλοι που βρεθήκαν εκεί. Πήγα. Προσπάθησα να τον πλησιάσω, να του πω τα καθιερωμένα συλληπιτήρια και αν υπήρχε τρόπος να βρεθούμε 5 λεπτά να του πω αυτά, όπως βρεθήκαμε πολλές φορές στο παρελθόν, σε νεκρό χρόνο, αλλά με κάνει με το χέρι, δεν ήταν καλά όντως, υποβασταζόμενος από τους δύο γιατρούς του και τους δύο πιλότους του ελικοπτέρου.
1: Ναι, εντάξει, απλά για να μην το παρεξηγήσει κανείς, κύριε Βάκο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι και κακοπροαίρετοι, εκείνη τη στιγμή θάβεις αδελφό. Έχω θάψει και εγώ αδελφό. Έχω θάψει και εγώ αδελφό στα 44 του. Με κρατούσανε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν το λέω αυτό. Ναι. Γιατί κάποιος μπορεί να το παρεξηγήσει ότι θέλετε να μας πείτε ότι είναι άρρωστος. Όχι, άλλος μπορεί να μας ακούει και να μας λέει: θες να μας πεις τώρα ότι είναι άρρωστος ο Σαββίδης, τι είναι αυτά που λέτε. Δεν λέμε αυτό.
2: Δεν είπα αυτό.
1: Μπράβο,
2: δεν ήταν σε καλή κατάσταση όπως ενδεχομένως θα ήταν οποιοδήποτε άλλος. Το δικαιολογώ και σέβομαι αυτή την κατάσταση.
1: Ναι.
2: Αν με ρωτήσατε όμως εσείς, τι θα του έλεγα ευθέως και θα του έλεγα λοιπόν αυτά. Ναι, αυτά εδώ καλά. Γιατί την ημέρα της Παναγιάς πούλησες τον Ντέλια? Γιατί τον κοστολόγησες τόσο? Και γιατί δεν πήρες Ολυμπιακός? Τον κατηγορούνται, βγαίνουν μέσα και λένε, και σε μια μέρα πήρε τρεις μεταγραφές 10 εκατομμυρίων ή καθημιά. Πού είναι ο ΠΑΟΚ που αυτή τη στιγμή παραμονές ένα της πρωταθλήματος δεν έχει center for? Σκέφτομαι και λέω, δεν είμαι σε καλή φόρμα να πάω να βάλω μια φόρμα και να παίξω εγώ έστω αναπληρωματικός.
1: Ναι.
2: Γιατί έτσι έγινε αυτό το πράγμα? Για ποιο λόγο?
1: Νομίζω
2: εγώ
1: ότι...
2: ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ο Σαββίδης, αν μ' ακούσει, αν το μάθει, που θα το μάθει, θα καταλάβει ότι εγώ δεν ξεκινάω από άλλους τίποτα. Τίποτα δεν με ενδιαφέρει παρά μόνο το καλό του ΠΑΟ. Και ξέρω ότι ο Σαββίδης, καλός όν, θα πράξει ανάλογα. Γιατί το ξέρει και αυτός, μπορεί να υπάρχει μια αδυναμία. Δεν λέω άνθρωποι είμαστε. Αλλά αυτός θα δώσει την καλύτερη λύση, τη δέουσα λύση, αυτή που θα κάνει πάλι τους ΠΑΟΞΥΡΙΣ με το χαμόγελο στα χείλη.
1: Και την οποία πάντως την ψάχνουμε εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης, με όλα αυτά τα οποία περιγράψατε, μας έχει το δικαίωμα να κρίνουμε το Σαββίδη με το Σαββίδη. Δηλαδή το Σαββίδη του 2019 θα κρίνω με το σημερινό. Δεν τον κρίνω με άλλο, γιατί αυτός είχε ανεβάσει ψηλά τον πήχη.
2: Βεβαίως, και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν βρεθήκαμε, όχι κατηδίαν, αλλά στο παλατάκι, είχε υποσχεθεί μετά 4-5 διαφορετικά πράγματα. Όταν μείναμε πλέον 6 άτομα και συζητήσαμε με γνωστούς παοξίδες, και σήμερα ακόμα εν ζωή ευρισκομένους, μας είχε πει ότι εγώ θα κάνω τον ΠΑΟΚ αυτό, αυτό, αυτό, εκείνο, και χαρήκαμε που ακούσαμε για το όραμα που έβαλε στους ΠΑΟΚτσίδες. Γιατί ρε πρόεδρε, τώρα τα χάλασες? Γιατί? Αν υπάρχει μια αδυναμία, διόρθωσέ την, το λάθος διορθώνεται. Μόνο ο θάνατος χωρίζει άπαξ διαπαντός.
1: Πάντως,
2: μπορείς να το κάνεις.
1: Το επαναλαμβανόμενο λάθος είναι αυτό που στεναχωρεί
2: περισσότερο. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Θέλω λίγο να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Επειδή γνωρίζετε την ψυχολογία του ΠΑΟΚΤΣΙ, έχοντας ζήσει και το αείμνηστο και γενικότερα έχοντας γαλουχήσει πάρα πολλά παιδιά.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν φοβάμαι το 15χρονο και το 18χρονο σήμερα. Φοβάμαι τους μεγαλύτερους. Όχι, δεν είπατε τίποτα. Λέω φοβάμαι τους μεγαλύτερους σε ηλικία.
2: Ναι,
1: γιατί εμείς ξεφεύγουμε πιο εύκολα. Ναι. Να ξεφεύγουν οι πιτσιρικάδες.
2: Αυτό είναι αυτό. Ναι. Βλέπω τον τελευταίο καιρό άνθρωποι οι οποίοι ήταν φύλλα προσκύμενοι στον Ιβάν. Δυστυχώς φτάσαμε στο. Γι' αυτό σας είπα, αδελφοκτόνες τάσεις να υπάρχουν μεταξύ των φιλάθρων είναι αδιανόητο. Η μεγαλύτερη αμαρτία που μπορεί να υπάρξει είναι αυτή εδώ. Και ο άνθρωπος, ο Ιβάν, ο πρόεδρος, είναι άνθρωπος θεοσεβούμενος. Δεν μπορεί να επιτρέψει κάτι τέτοιο. Ο νεαρός όμως, παλί είπα, 15χρονα και 18χρονα πιο μπροστά.
1: Το είπατε για άλλο λόγο, ναι, καταλάβαμε.
2: Για άλλο λόγο ακριβώς. Αλλά λέω κιόλας ότι ο 15χρονος και ο 20χρονος ενδεχομένως έχει τον ενθουσιασμό της ηλικίας. Όχι ότι το δικαιολογώ, αλλά θα πρέπει, είναι πιο επιρρεπής απλούστατα. Αλλά βλέπω όμως ότι το κύμα εξαπλώνεται. Ο μόνος που μπορεί να σταματήσει τη θύελα που έρχεται είναι ο Ιβάν. Μπορεί με μια του κίνηση, με μια του λέξη, όσο περίεργο και να σας φαίνεται, όντως έτσι μπορεί να γίνει.
1: Κλείνοντας αυτή την κουβέντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούει
2: εγώ
1: τώρα
2: σας
1: μια παρέα, για παράδειγμα, φίλων του ΠΑΟΚ που έρχεται, για παράδειγμα, από τη Δράμα. Έτσι ξεκίνησα, να στο πούμε, αν και είναι κοντά η Δράμα.
2: Λοιπόν, να σας πω
1: τι θα τους λέγατε αυτούς τους φίλους του ΠΑΟΚ.
2: Να σας πω και μια, γιατί έγινε όντως πραγματικό.

0: άνθρωπος που μπορεί στην πλάση αυτή τη στιγμή, και αυτός είναι ο Ιβάν. Με μια του κίνηση, με ένα τηλέφωνο, με μια κουβέντα.
1: Περισσότερο αυτή η έλλειψη επικοινωνίας είναι αυτό που
0: ναι, ξέρετε, μπερδεύει. Και αυτό είναι ένα αρνητικό, το οποίο κάποια στιγμή σου το είπα και του λέω, Πρόεδρε, όταν δεν έρχεσαι σε επαφή κατευθείαν, εν πάση περιπτώσει επικοινωνώ με τους ανθρώπους μου. Εδώ τους ανθρώπους μου το βάζω εντός εισαγωγικών. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι άνθρωποι του πλέον. Και θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι του, αν είναι αυτοί, δεν το συμβουλεύουν καλά.
1: Και αν μιλούν μεταξύ τους οι άνθρωποι του.
0: Και σαφέστατα, δεν είναι σωστό να έχουν περιχαρακώσει. Δηλαδή, αν ήταν εδώ, δεν θα επέτρεπαν ενδεχομένως ορισμένοι, δεν θέλω να τους αναφέρω τώρα, τους ξέρουν όλοι, την επαφή του απλού κόσμου μαζί του. Και του το είπα, είναι μειονέκτημα. Θα το δούμε.
1: Είναι όμως και επιλογή του, κύριε Βάκο, γιατί,
0: είναι και επιλογή του,
1: προχθές αρνήθηκε τη συνάντηση με τα αντιπροσωπεία
0: πάντων. Αρνήθηκε επειδή έμαθε ότι διονγκώνεται όσο πάει αυτή τη στιγμή και σου λέει έβαλα τόσα. Έβαλες, Πρόεδρε, τόσα, έκανες τόσα, αλλά έχεις κερδίσει κιόλας, Πρόεδρε. Και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Αυτά που έχεις πάρει ενδεχομένως λένε περισσότερα από αυτά που έβαλες. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή να δώσεις τη λύση. Λύση δεν μπορεί να τη δώσει κανένας. Μόνον ο ίδιος.
1: Λοιπόν,
0: να φροντίσει να βάλει μια διοίκηση η οποία να είναι κοντά στην ομάδα, κοντά στον κόσμο, να επικοινωνεί. Κάποτε ήμασταν αντίπαλοι με τον Παντελάκη. Αλλά μου φαίνεται ότι ο Παντελάκης ήταν ο πιο σωστός από όλους. Άσχετα αν πηγαίναμε και κάναμε σιωπηρή παρουσία ή αποκλεισμό του γηπέδου έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Κάτι ανάλογο και με τον Βουλινό. Όλα αυτά γίνονται. Δόθηκε όμως λύση. Ευελπιστώ λοιπόν ότι και η λύση η καινούρια θα είναι αυτή που θα δώσει μόνον ο Ιβάν. Αυτό μόνο μπορεί να σταματήσει τη χείρα που έρχεται.
1: Στην παρούσα φάση η δικιά μου ευχή είναι και μη χειρότερα. Ειλικρινά σας το λέω.
0: Το πιστεύω. Και σας ευχαριστώ που το υπερθεματίζετε.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ειλικρινά το λέω, ήταν τιμή μου που μίλησα μαζί σας. Θέλω να είστε γερός, να μην στεναχωριέστε και να μιλήσουμε.
0: Δεν μπορώ να μην στεναχωριέμαι.
1: Εντάξει, για την ηλικία σας το λέω.
0: Και μπορώ να μην στεναχωριέμαι.
1: Το καταλαβαίνω. Και να μιλήσουμε την επόμενη φορά για ωραία πραγματάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εκείς έργο θα είναι, ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η επιλογή μας από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γεμάτος συνέστημα. Όσοι δεν το γνωρίζετε, ψάξτε να βρείτε ποιος είναι. Οι περισσότεροι, νομίζω, και μεγαλύτεροι από την ηλικία μου, έχετε καταλάβει με ποιον συνομιλούσαμε και το τι είπε, πώς το είπε και με γεμάτο συνέστημα. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο ημίωρο. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα. Απλά να πούμε ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Χρειάζεται μόνο να κάνετε το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάτε δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεστε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεστε για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς εργασίας. Επιλέγετε ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείστε σήμερα μία ξενάγηση σχολή ΔΕΛΤΑ Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκετε, delta360.gr. Τηλέφωνο 2310-2263-18. Αυτά και για τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και τα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας και μας δίνουν τη δυνατότητα να σας ενημερώνουμε.

Πάμε σε διαλυματάκι, επιστρέφουμε. Έχουμε μεταξύ άλλων και τον κύριο Κόντι, νομίζω στρατηγικό σύμβουλο εκεί στον Ηρακλή, να σχολιάζει λίγο έτσι την επόμενη μέρα, όχι μόνο του αποκλεισμού, γιατί αυτό πάει πέρασε, αλλά και το τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Εκφράζει και τη διοίκηση. Έτσι. Πάμε λίγο και επιστρέφουμε.

0: 40% σε πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι πες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Εμίλος Γαβριλίδης, προλάβει, τι ώρα σχολάς ρε φίλε? Τι 7 ρε Μίλη, δηλαδή θα σε περιμένει το τζετ για να πας στο ΟΑΚΑ να ενισχύεις Παναθηναϊκό? Δεν πας ε, δεν πας, δεν πάει. Εντάξει, να σε πω κάτι, έχω μπει σε μια διαδικασία να ξεφτυλιστώ σε ό,τι αφορά προβλέψεις. Εύκολη νίκη, η πρόκριση με τους Βούλγαρους και τα λοιπά. Άντε θα το ξαναπώ, σήμερα είναι άσο και over το μάτς εκεί, με ο Παναθηναϊκός. Άσο και over βλέπω. Λοιπόν, καλή ομάδα. Έσφιξες Εμίλη. Θα μπεις και εγώ έχω σφίξει Εμίλη. Με μπράνελα να αλληλοσφιχτούμε. Λοιπόν, σας χρωστάμε έτσι μερικά σχόλια όπως τα ανέβασε στο TikTok ο κύριος Κόντης. Παναλαμβάνω, είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους θεσμικούς παράγοντες στον Ηρακλή. Πάμε να ακούσουμε έτσι 2-3 πραγματάκια ενδιαφέροντα.
10: Σήμερα, 24 ώρες μετά τον χτεσινό αγώνα, κάνω αυτό το βίντεο, όπως είπα προανήγγυλα, για τον Ηρακλή. Εν θερμό δεν κάνω ποτέ ούτε δηλώσεις σε βίντεο. Κάνω σήμερα, έχοντας αναλύσει το παιχνίδι, έχοντας δει όλα τα δεδομένα και μετρώντας καταστάσεις. Και αυτά που θέλω να πω δεν έχουν να κάνουν, όπως κάποιοι πιστεύουν, ούτε με εντολές προς τον προπονητή να παίζουν παίχτες, γιατί έγραψα χθες ότι όλοι πρέπει να αγωνιστούν. Εννοώ ότι όλοι πρέπει να αγωνιστούν και να φανεί αν πρέπει να πάρουν φανέλα είτε βασικού είτε αναπληρωματικού, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα με όλους τους ποδοσφαιριστές, είτε για το λόγο που όλοι ξέρουμε ότι κάποιοι ήρθαν τελευταία προχτές πριν 2-3 μέρες, αλλά είτε και για το ότι ίσως ο προπονητής έχει καταλήξει μια ενδεκάδα η οποία, όπως φάνηκε χτες, είναι αδύναμη. Έτσι, και πάλι θα προκαταβάλω αυτούς που θέλουν να πούν στο ότι ο προπονητής έχει την απόλυτη εξουσία. Είναι λάθος αυτό. Ο προπονητής έχει την εξουσία για το σχηματισμό της ενδεκάδας. Έχει την εξουσία για το σχηματισμό της ενδεκάδας μέσα από παίχτες που του δίνει η διοίκηση. Αν θυμάστε καλά, ο προπονητής μας στη Θεσσαλονίκη δήλωσε ξεκάθαρα και υπάρχει συνέντευξη τύπου ότι εγώ δουλεύω με τους παίχτες που μου δίνει η διοίκηση. Ξεκάθαρο αυτό. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα, όπως λένε κάποιοι, έφερε ο προπονητής τους παίχτες ή δεν τους έφερε. Είναι δικές του οι προτάσεις ή δεν είναι δικές του. Αν πάμε έτσι και αν εγκρίνει ο προπονητής κάποιους παίχτες ή δεν τους εγκρίνει, όταν ο προπονητής φεύγει και έρθει ένας επόμενος, μπορεί πολύ εύκολα να πει δεν εγκρίνω κανέναν από αυτούς, δεν τους έφερα εγώ και θέλω να φέρουμε άλλους. Ή τον Ιανουάριο διώξτε τους περισσότερους, να φέρουμε άλλους, ή τον Ιούνιο και κόφτε το κεφάλι σας, όπως μου έχει τύχει με προπονητή, με κάποιους παίχτες, ακόμα και αν έχει συμβόλαιο. Εμείς λοιπόν που ασχολούμαστε με την ομάδα, δεν πρόκειται να αφήσουμε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και πρόκειται να παρέμβουμε στη διαδικασία της στελέχωσης ενδεκάδας από τον προπονητή. Αυτός είναι στην προπόνηση, αυτός διαλέγει αυτούς που θεωρεί ότι είναι καλύτεροι, τα αποτελέσματα θα τον δικαιώσουν ή δεν θα τον δικαιώσουν. Και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον προπονητή. Εγώ, να καταλάβετε, στήριξα τον Μπάγεβιτς. Έναν άνθρωπο που από την πρώτη μέρα που ήρθε στον Άρη που ήμουνα ήταν εναντίον μου. Γιατί είχε προηγούμενα μαζί μου, επειδή ήμουν φίλος με τον τότε πρόεδρό του όταν ήταν σε προηγούμενη ομάδα, και θεωρούσα ότι τον κριτικάριζα, κάτι που δεν συνέβαινε. Και αυτό το κράτησε μέχρι και αργότερα, όταν έφυγε για τον Άρη και μέχρι πρόσφατα. Και είμαι ο πρώτος που τον στήριζα τότε στην ομάδα και δεν άφηνα κανένα να πει κουβέντα, ούτε σε εξόφθαλμα λάθη που γινόντουσαν. Ένα μεγάλο λάθος ήταν ο τελικός του κυπέλου τότε με τον Ολυμπιακό, που δεν θέλω να μπω σε θέματα τότε του Άρη γιατί είναι άλλη ομάδα. Όμως τον στήριζα και στηρίζω πάντα όλους τους προπονητές, όπως στήριζα τον Κούπερ, είτε τους έχω φέρει είτε δεν τους έχω φέρει. Ο προπονητής, λοιπόν, ξαναλέω, οφείλει να κάνει ενδεκάδα μέσα από τους παίχτες που έχει ψάξει, έχει ματώσει, να το πω και έτσι, η διοίκηση και τους έχει φέρει. Τώρα, εάν σου πει θα φέρω εγώ αυτό τον παίχτη, όπως έφερε τον Νταουσίλιο, έφερε τον Ιζέτ, πήγε να φέρει τον Ινσίνια και δεν έκατσε, πήγαμε να φέρουμε ένα δεξιμπακ που μας ζήτησαν, ξέρω εγώ, 500.000 από τον Ρήνο, εμείς δεν είπαμε όχι. Και με τον Ινσίνια τον πολεμήσαμε μέχρι το τέλος. Να πω όμως ότι όταν φέρνεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι, εγώ έκανα μάχη να φέρω το αριστερό μπακ αυτό από την Ατλέτικο, τον Ντάνι Μουνιώθ, και τον Μορένο. Μάχη πραγματική, και τους έφερα με τη μορφή της ιδιοκτησίας, δεν τους άφησαν ελεύθερους η Ατλέτικο ή και η Ρεάλ, μας τους άφησαν να τους έχουμε τριετέ συμβόλαιο. Αλλά έχουμε συνειδιοκτησία να πουληθούν και έχει το δικαίωμα το ταντέο που λένε στην Ισπανία να τους πάρει πίσω, να τους επαναγοράσει. Πώς, εάν γίνει μια πρόταση για αυτούς, έχει δικαίωμα να καλύψει την πρόταση. Θέλω να πω ότι είναι παίχτες που τους ενδιαφέρουν. Εάν ψάξει κανείς, θα δει, και το έχω δει να δημοσιεύεται, ότι για τον Μουνιώθ έγινε κρούση της Μπαρσελόνα πέρσι για να τον αγοράσει και ο Σιμεώνε έβαλε βέτο και είπε ότι δεν θέλω να τον αφήσω, τον βλέπω για την πρώτη ομάδα. Και θα μου πει κάποιος κακοπροαίρετος, όπως πάντα εμφανίζονται, και καλά ρε Κόντι, στην πρώτη ομάδα τον ήθελε Σιμεώνε αλλά τον άφησαν σε εμάς. Ναι, έτσι είναι. Και αυτός είναι ο τρόπος που κινούμαι εγώ με τις ισπανικές ομάδες, και έτσι είχα φέρει και τον Ντανίλο Περέιρα που έφτασε να παίζει στην Πόρτο και μετά στην Παρίς Σεζερμέν και αρχηγός Εθνικής Πορτογαλίας. 18 χρόνια τον πήρα εγώ από την Πάρμα, και θα μπορούσε να είναι δικός μας εάν τον είχαν πιστέψει εδώ, και εδώ τον απαξίωσα. Θέλω να πω ότι οι μικροί παίχτες είναι για να σου δώσουν υπεραξία, είναι για να βγάλεις χρήματα. Διάβαζα τώρα σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ έβγαλε από τις πωλήσεις των τελευταίων λίγων ετών 166 εκατομμύρια. Μαγικά αυτά τα χρήματα βγήκαν? Όχι, βγήκαν επειδή έβγαλαν δικά τους παιδιά, τα πίστεψαν και τους έβαλαν και έπαιξαν. Και πουλήθηκαν μετά στα ποσά που ξέρουμε όλοι. Όταν λοιπόν έχεις ένα παίχτη, γιατί ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχει ταλέντα σαν αυτά που έφτιαξε ο ΠΑΟΚ, και αυτό είναι και το στοίχημα για το μέλλον. Γιατί εγώ θέλω να ασχοληθώ, αν ασχολούμαι μία με την πρώτη ομάδα, θέλω να ασχοληθώ στο πενταπλάσιο με τις ακαδημίες και με τις μικρές ομάδες. Δυστυχώς και εκεί υπάρχει μια σαπίλα, όχι στον Ηρακλή, στην Ελλάδα, που κάποιοι ενδιάμεσοι, κάποιοι τύποι, κάποιοι επιτίδοι παίρνουν λεφτά από γονείς, πηγαίνουν τα παιδιά, είναι τα λεγόμενα, τα ονομάζουν και πουλιά τα παιδάκια, τα πηγαίνουν να παίξουν ομάδες, εκμεταλλεύονται την αγωνία των γονέων, παίρνουν από φτωχούς γονείς 5 και 10 χιλιάδες και 20. Εγώ θέλω να φτιάξω λοιπόν κάτι καθαρό και καταστρέφω και τα παιδάκια. Θα συνεργαστούμε και με μια μεγάλη ομάδα της Ισπανίας, το έχω ξαναπεί, έχω στα σκαριά τη συνεργασία, για να υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εκμάθηση του πώς γίνεται ακόμα και το σκάουτινγκ στους μικρούς και πολλά πράγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου. Μέχρι το σημείο όμως αυτό, να φτιάξουμε ακαδημίες και να βγάζουμε παιδιά, Πιστεύω ότι ο Ηρακλής μπορεί να φέρει νέα παιδιά απ' έξω, όπως ξαναλέω έκανα εγώ πάντα στις ομάδες μου, και να τα βάλει να παίξουν. Δεν τους φέρνουμε για να οριμάσουν, να μεστώσουν. Και ξαναλέω πάλι εδώ για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέμε να επιβάλλουμε στον προπονητή βάλ τον μέσα, αλλά προσεχέ τον. Και πάλι δεν είναι μορφή, το λέω σαν ερμηνεία αυτών που είπα. Πρόσεξέ τον, βάλ τον να παίξει ένα ημίχρονο, βάλ τον να παίξει ένα ολόκληρο αγώνα, να δούμε. Είναι στην κατάσταση να παίξει ή όχι. Δεν μπορώ να βλέπω ένα παίκτη να μπαίνει αλλαγή χτες σε ένα σημαντικό παιχνίδι, γιατί για μένα το κύπελλο είναι παιχνίδι στόχων, και ομάδες σαν τον Ηρακλή που κατά καλό καιρά πήγε και γέμισε το γήπεδο ο κόσμος του 15 Αύγουστο, πήγε και γέμισε τις Σέρες για να δει αυτό το παιχνίδι, και να το παίρνουμε σαν ένα παιχνίδι δοκιμών. Πάλι δεν είναι μορφή, αλλά πάλι είναι μία απέτηση. Και εμείς απαιτούμε και από τους προπονητές, μην ξεχνάμε τους προπονητές, οι ομάδες τους φέρνουν και τους αλλάζουν. Απαιτούμε λοιπόν για να στηρίξουμε τον προπονητή και για να είμαστε δίπλα του και να τον βοηθήσουμε στο έργο του, να δούμε ότι μετράει όλο το υλικό. Δεν μπορεί να υπάρχει χαφ ο Μορένο, τον οποίο έχω δει και σε προπονήσεις, τον έχω δει και σε αγώνες όμως από πολύ μικρό, και να βλέπω να μπαίνει χωρίς να υποτιμώ τον παίχτη ο Κράινστερ, στον οποίο υποτίθεται έχει η ομάδα στα υπόψη για να φύγει, και μπαίνει και στην ουσία δεν κάνει και τίποτα. Κάνω κριτική για τον παίκτη, ναι, γιατί δεν έκανε τίποτα. Και έχω το θάρρος ή νόμισμα να το κάνω, δεν κρύβομαι. Όπως έχω το θάρρος να πω ότι κορυφαίος θες εφάνηκε από όλους αυτούς ο Σουρλής. Με όλη την αποφασιστικότητα που έδειξε, τη δυναμική που έδειξε κτλ. Λοιπόν, δεν μπορεί να πηγαίνεις να παίξεις ένα τέτοιο σημαντικό αγώνα κυπέλου και να έχουμε στην ομάδα στα χαφ δύο μικρούς, οι οποίοι τώρα με τον αγώνα αυτό κάηκαν. Και καλά, οι μικροί πρέπει να παίξουν, αλλά ας έχουμε τον τροματοφύλακα εξ αρχής, γιατί και στον γκολ που το παιδί μπήκε χωρίς να έχει ζεσταθεί και τα λοιπά, σε μια άτυχη στιγμή που κόλλησε η μπάλα εκεί, συνέβη, μπορούσε και να μην συμβεί. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε μέσα στην ομάδα δύο χαφ και να μην μπορώ να πω εγώ ότι δεν μου άρεσε αυτό. Δεν μου άρεσε. Και γι' αυτό λέω ότι βλέπουμε όλους τους παίχτες, γιατί χτες, χωρίς να παρεξηγηθώ, θα μπορούσαν να βοηθήσουν άλλοι παίχτες οι οποίοι δεν υπολογίζονταν. Ο Ραντόγια έχει έρθει καινούριος. Πρέπει να ενσωματωθεί στην ομάδα. Ένας παίχτης με 150 συμμετοχές στην Εθνική Ισπανίας δεν μπορεί να προπονείται μόνος του στο προπονητικό κέντρο με ένα μπιτσιρικά και να αλλάζουν πασούλες. Τον ενσωματώνει στην ομάδα, είναι πίσω από την ψυχική κατάσταση. Πώς κάνουν οι ομάδες? Τον παίρνει ο προπονητής φυσικής αγωγής, ο γυμναστής, και τον βάζει σε ειδικό πρόγραμμα για να έρθει σε φυσική κατάσταση, αν δεν έχει.
9: Λοιπόν, αυτά ήταν πολλά και ενδιαφέροντα από τον κύριο Κόντι, και για το θέμα των ακαδημιών και κριτική για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν ή δεν αγωνίστηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, ο οποίος προετοιμάζεται πλέον για τον αγώνα με την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ έκανε μια καλή μεταγραφή για μένα, από την άποψη ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ζήσει το εξωτερικό και έχει πολλές εμπειρίες. Δηλαδή, κάτι ανάλογο ήταν και ο Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό όταν είχε έρθει πέρυσι. Η ΑΕΚ λοιπόν ανακοίνωσε τον Λυκογιάννη. Για μένα είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή μεταγραφή αυτή. Επίσης, ο Κουλούρης, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Πολωνία, επιστρέφει στην Πολωνία, θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του, αυτή τη φορά σε άλλη ομάδα, η οποία θα τον κάνει αυτομάτως, αναφέρομαι στη Βιετσίσκα, αυτή είναι η ομάδα, τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στο πολωνικό πρωτάθλημα. Άρα επιστρέφει σε ένα γνώριμο πρωτάθλημα όπου είχε κάνει παπάδες δύο χρόνια και θα υπογράψει και τριετές συμβόλαιο. Αυτά το λέω για τον Ευθύμη Κουλούρη από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την ομάδα από τη Σαουδική Αραβία. Δεν προχώρησε του ΠΑΟΚ, μπορεί να υπήρχε μόνο σκέψη, και πάει ξανά στην Πολωνία για τριετές συμβόλαιο και με τις καλύτερες αποδοχές, από την άποψη ότι όπως γράφουν και οι Πολωνοί θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στο πολωνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, χρωστάω έτσι δύο ατάκες που μου άρεσαν από το pre-game του αγώνα του Όφη, γιατί ο Όφη σήμερα παίζει με την Τζέσεκα Σόφιας. Υπάρχει ένα σπουδαίο μάτς για τους κριτικούς από την άποψη ότι χωρίς να έχουν το άγχος του πρέπει, γιατί έχουν εξασφαλίσει ήδη το league face του Conference League, θα πάνε να παίξουν στο γεμάτο Παγκρίτιο αυτό το πρώτο παιχνίδι. Να ακούσουμε λίγο μια τάκα από τον νεαρό τον Κοστούλα του τι είπε για το πώς προσεγγίζουν αυτό το μάτς, έτσι 10, 20, 30 δευτερόλεπτα πρέπει να είναι.
11: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την κατάκτηση του Super Cup. Μας δίνει ψυχολογία για τα επόμενα παιχνίδια. Είμαστε πολύ σκεφτομένοι και έχουμε αυτή την ανυπομονησία που νομίζω θα μας βγει σε καλό αυτό το ζήτημα. Και θα πάμε όλα για όλα για το ένα παιχνίδι.
9: Λοιπόν, έχουμε επίσης και τη δήλωση του κυρίου Κόντι, να την ακούσουμε και αυτή.
12: Σίγουρα τα πρώτα παιδιά της χρονιάς είναι παιχνίδια με ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας και λόγω καιρικού συνθηκών και λόγω κύριους κομμάτες που έχουν από μια προετοιμασία 6-7 εβδομάδων. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο στα πρώτα παιδιά της χρονιάς να έχεις τον καλύτερο βαθμό που μπορείς στην ομάδα. Δυστυχώς εμείς σε σχέση με την ΣΕΣΚΑ είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Όταν έχει παίξει μόνο ένα έτσι παιχνίδι έναντι 11 των αντιπάλων, σίγουρα είναι εξαρτάται, αλλά εμείς θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και είναι τέτοια σημασία το αυριανό παιχνιδιού, μάλλον του δύο αυτού παιχνιδιού, γιατί είναι συνδυασμός με δύο παιχνίδια και πρόκληση, που
9: αυτά και από τον κύριο Κόντι. Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντοιτς Κράλοβε. Είναι το πρώτο βήμα που θέλει να κάνει και το πιο σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός δεν θα πω τη γλίτωσε με την ομάδα από τη Βουλγαρία, αλλά καταλαβαίνετε και εσείς ότι όταν το μάτς πάει στην παράταση, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να χάσεις κάτι για το οποίο δεν θα έχεις δεύτερη ευκαιρία. Έφτασε λοιπόν ξανά στα play-offs του Conference League απέναντι στη Χράντοιτς Κράλοβε με πολύ κόσμο το ΟΑΚΑ. Ένα παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να πούμε ότι θα μεταδοθεί ζωντανά από τηλεόραση του Sky. Θυμίζω αρχίζει 9.30 ώρα, δηλαδή τη στιγμή που θα έχουμε ημίχρονο στην Τούμπα στο match του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Μπραν, θα αρχίζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά και μια πιθανή ενδεκάδα, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το μοναδικό ερωτηματικό που υπάρχει φαίνεται είναι ποιος θα παίξει στη μεσαία γραμμή, με τον Τζέρι να δείχνει σαφέστατο προβάδισμα απέναντι στον Κουντούρη. Μία πιθανή ενδεκάδα που δίνουν και οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού είναι Πένια Κυριακόπουλος Τσάπρας, Φαντόγγελεν, Ντεφράι, Καμαρά, Τσέρι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο και με Λιβάη και Τετέι. Έτσι, ο Λιβάη, ο οποίος αναμένεται να αποθεωθεί γιατί θα είναι το πρώτο του παιχνίδι εντός έδρας. Θυμίζω ότι είχε μπει στο μάτς με την εκτός έδρας στη Βουλγαρία βασική ενδεκάδα και είχε σκοράρει. 20.000 περίπου οι φίλοι του Παναθηναϊκού οι οποίοι αναμένεται να είναι στο γήπεδο, με τον Παναθηναϊκό να έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του και να θέλει να βάλει τις βάσεις απέναντι στους Τσέχους, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι έπεσαν όπως και ο ΠΑΟΚ από το Europa League στο Conference. Είχαν παίξει με την Μπεσίκταχ στο Europa League, αποκλείστηκαν και γι' αυτό κατέβηκαν στο Conference League και θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό. Αυτά και για το μάτς του Παναθηναϊκού με την Χράντοιτς Κράλοβε. Ακούσαμε νωρίτερα λίγο και τις δηλώσεις του κυρίου Κόντι και του Κοστούλα για τον Όφι. Να πούμε ότι το παιχνίδι του Όφι σήμερα για το Europa League ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό και το λέω αυτό, έχει απευθείας κριθεί, προχωρήσει ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό του από την Αϊμέγγεν στο League Face του Europa League, αλλά γιατί ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, γιατί πολύ απλά θέλει να έχει το καλύτερο πλασάρισμα και να είναι και στο group των ισχυρών. Οι νικήτριες ομάδες που θα μπουν στην κληροτήδα της UEFA την Παρασκευή 28 Αυγούστου μαζί με τις 13 ομάδες που έχουν περάσει απευθείας στη League Phase, τις 7 ομάδες που θα αποκλειστούν στα play-off του Champions League καθώς και τις 4 ομάδες από το League Path του Champions League θα μπουν στην κλήρωση μαζί με Ολυμπιακός, Σεντζιλουάς, Σπάρτα Πράγας και τη Στουρμ Γκρατς. Εντάξει, όσες ομάδες αποκλειστούν, μεταξύ αυτών υπάρχει και η περίπτωση του Όφη, εμείς το ευχόμαστε καλύτερη, καλή επιτυχία, είναι να συνεχίσω στη League Phase του Conference League. Εντάξει, σας είπα προηγουμένως ότι η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Λυκογιάννη και ο Ολυμπιακός πάει να ολοκληρώσει και αυτός μεταγραφές χωρίς να έχει το άγχος για τον... πώς να το πω, για να δηλώσει λίστα, έτσι, έτσι και αλλιώς πάει κατευθείαν στο League Phase του Europa League. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι είτε να έρθουν είτε να αποχωρήσουν. Ο Αρμάντο Γκονζάλες είναι αυτός ο οποίος έρχεται για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ενώ από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε ότι πέρα από αυτόν θέλουν να κάνουν και κάποιες άλλες μεταγραφές και κυρίως να ξεκαθαρίσουν ότι τι θα γίνει με τον Ταρέμι, με τον μάνατζερ του, να έχει τονίσει ότι θέλει να φέρει πρόταση, αλλά και με τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος θυμίζω ότι πέρυσι το δεύτερο μισό είχε πάει δανεικός σε άλλη ομάδα. Είναι εδώ και ο Γιώργος Στράτζαλης για να σας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ του Άρη στην επόμενη εκπομπή, πέρα από τα άλλα και αναφέρομαι και στις μεταγραφές, γιατί νομίζω ότι σήμερα είναι και η μέρα φίξων για τον Άρη για ένα ποδοσφαιριστή. Αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και το μάτς το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Τρίπολη, θα είναι εκεί ο Γιώργος Στράτζαλης, είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, μπορεί, είναι στη διακριτική ευχέρεια του προπονητή του Άρη, του κύριο Γρηγορίου, να βάλει μέσα και τον Βέλιο και τον Πετρίς, έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύο επιλογές. Φαντιγκά, Φαμπιάνο και Γένσεν θα είναι σίγουρα στο αρχικό σχήμα, με την έννοια ότι οι δύο τελευταίοι θα είναι οι στόπερ. Ράτσιτς, Μπασίρου και Παλάσιος μαζί με τον Καρέ και ίσως ο Μύρ θα ξεκινήσουν και από εκεί και πέρα θα ξεκαθαρίσει μία θέση στην επίθεση. Θυμίζω ότι δεν παίζει ο Κουαμέ, δεν παίζει ο Χόγκλα και την τελευταία στιγμή θα κριθεί του Καντεβέρε. Το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά είναι η τελευταία σημερινή δυνατή προπόνηση που έχει ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου στη διάθεσή του. Αύριο θα γίνει ένα χαλάρωμα και η ομάδα μετά θα πετάξει για την Αθήνα ή για την Καλαμάτα, δεν ξέρω, και από εκεί θα πάει στην Τρίπολη. Σήμερα έρχεται ο Μαρ Ρίτσαρτς, προφανώς και θα υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ μέσα από το metrosport.gr για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος μεταγραφής στον Άρη. Αριστερός fullback, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένας παίκτης να παίζει όλη την πλευρά και μπροστά και πίσω. Τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κίτρινους. Και προφανώς θα τον ετοιμάσει ο Γρηγορίου για τη δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή για το μάτς με τον Όφη, το οποίο είναι το επόμενο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Άρης εξασφάλισε την παρουσία του και στο League Phase του Κυπέλου. Είπαμε και τους διαιτητές. Αυτό το οποίο, παιδιά, δεν πρέπει να ξεχάσουμε είναι ότι κάθε βόλτα στο κέντρο αξίζει και μία στάση και γνωρίζετε ότι όταν μιλάμε για στάση μιλάμε για μάσα, για ωραίο κρασί, τσίπουρο παγωμένο, μιλάμε για τσιρτσίρ μεζέ, αλλά πλέον δεν μιλάμε μόνο για το κέντρο γιατί άνοιξε και το αγαπημένο τσιρτσίρ μεζέ στον Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 9. Και στα δύο μαγαζιά θα βρείτε υπέροχους μεζέδες, φρέσκα ψαρικά, λαχταριστά κρεατικά, καλό κρασί, παγωμένο τσίπουρο σε ένα χώρο γεμάτο ζωντάνια για αυθεντική φιλοξενία. Είτε είστε δύο άτομα, είστε μία ενδεκάδα, παρέα ολόκληρη, εκεί θα φύγετε πρώτον χορτασμένοι, ευχαριστημένοι και σίγουρα με την υπόσχεση εκεί στα παιδιά, στον Ιωσήφ, στο Θάνο και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά, ότι θα ξαναπάτε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Το ακούσατε νωρίτερα και από τον Μιχάλη τον Σαρόπουλο ότι ο Άρης σκέφτεται τον δανεισμό του Ταφσίρ Διόπ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του δανεικό σε κάποια άλλη ομάδα σίγουρα. 18χρονος επιθετικός, είχε έρθει από Ακαδημία της Σενεγάλης, ο Άρης επενδύει για αυτό στο μέλλον και προφανώς υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί παίκτες οι οποίοι τους βοήθησαν πολύ οι δανεισμοί, έτσι, και επέστρεψαν και πιο όρημοι. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο Πανσεραϊκός και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς να είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν ενδιαφερθεί γι' αυτό. Το διαβάζω το ρεπορτάζ και μέσα από το metrosport.gr και το ρεπορτάζ του Γιώργου Στράτζαλη. Πολλά περισσότερα από τον Γιώργο, όπως φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε και για το πώς πορεύεται η προετοιμασία του Ηρακλή για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θυμίζω, παιδιά, ότι μόνο ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του ρεπό του, γι' αυτό και δεν θα παίξει με την Κηφισιά, η οποία χθες ήταν εντυπωσιακή απέναντι στη Ζάκηθο, έτσι κι αλλιώς ήταν το απόλυτο φαβορί. Αλλά ήδη υπάρχουν κάποιες ομάδες που δείχνουν σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια ότι κρατούν τουλάχιστον την περσινή δυναμική τους. Και η Κηφισιά και ο Βόλος έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία έπαιξαν, έστω και αν είναι πολύ μικρό, το δείγμα. Στον Ηρακλή, για παράδειγμα, υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος προτάθηκε, όπως διαβάζω από το ρεπορτάζ του Γιάννη Τσερβίνη, και αυτός είναι ο Άνταμ Ουνάς. Είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας. Δεν λέμε ότι αν τον αποκτήσει ο Ηρακλής τελείωσε τις μεταγραφές, γιατί θέλει και στον άξονα και στα άκρα της επίθεσης. Πάντως ο συγκεκριμένος παίκτης προτάθηκε. Είναι στα δύο άκρα της επίθεσης, να το διορθώσω εγώ, για κεντρικό αμυντικό ψάχνει αλλού. Το συμβόλαιό του με την Al Samal του Κατάρ ολοκληρώθηκε την 1η Ιουλίου, αλλά μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος. Έχει παίξει επίσης σε Νις, Κάλιαρη, Κροτόν, Ελίλ και στην Al Saliga πριν πάει στην Al Samal. Περισσότερα αργότερα. Αυτό που μπορώ να σας πω τώρα είναι ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Κάντε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας, με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείστε μια ξενάγηση σχολή Delta Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάντε το Delta βήμα, γιατί, παιδιά, η Delta σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Delta, γιατί εδώ ανήκετε, delta360.gr. Και επίσης το τηλέφωνο, το λέω σιγά σιγά, 2310 22 63 18 για να κλείσετε ραντεβού.

Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ DJ Γιάννη, να ευχαριστήσω τον Εμίλιο Γαβριλίδη, να ευχαριστήσω τη Λίλα Γκουλιώνη που ήταν στη γραμματεία. Σιγά σιγά θα πάτε σε Γιώργο Πετρίδη, Γιώργο Στράτζαλη, Χαρή Μανουηλίδη και όλο το ρεπορτάζ από τους ρεπόρτερ για την επικαιρότητα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το βραδάκι για το μάτς του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Ένα παιχνίδι που είμαι σίγουρος ότι εκτός αγωνιστικού χώρου θα κυλήσουν όλα ομαλά, γιατί έτσι πρέπει να γίνει και έτσι θα γίνει. Και εντός αγωνιστικού χώρου, μακάρι ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να κάνει το πρώτο σημαντικό βήμα για να βρεθεί στο League Face του Conference League. Ήταν η εκπομπή Πλακατέλος με την υποστήριξη, είπαμε, της B365. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 11. Να είστε καλά, παιδιά.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
4: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
4: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
9: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στη σέντρα του Μετρόπολης 95 και 5. Είναι η πρώτη ενημερωτική εκπομπή της ημέρας. Μια ημέρα με αγωνιστική δράση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο την Μπραν, φιλοδοξώντας να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στο League Phase του Conference League. Σε, όπως και να το κάνουμε, μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο, μια δύσκολη εβδομάδα την οποία διανύει, αλλά όλα αυτά μοιραία περνάνε στην άκρη, γιατί προέχει η ομάδα, προέχει το αποτέλεσμα, προέχει να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία, γιατί το μαξιλαράκι του Europa League έπαψε να υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει σε 2 βράδια, σήμερα και την επόμενη Πέμπτη. Τις πιθανότητες του, το μέλλον του στην Ευρώπη, στο υπόλοιπο της σεζόν. Απόψε λοιπόν 9 παρατέταρτο, μετάδοση ζωντανά από το Μετρόπολης 95 και 5 από τον Γιώργο Ζαΐρη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η επικαιρότητα, δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και τα μεταγραφικά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν ασχολείται πια άλλο με την υπόθεση του Ευθύμη Κουλούρη, θα στραφεί σε άλλη περίπτωση για να κλείσει την τριάδα των φορ. Υπάρχει η επικαιρότητα του Άρη, του Ηρακλή. Όλα αυτά μέχρι τις 3 με Εμίλιο Γαβριλίδη στο κοντρόλ, Γιάννη Διτσιράπη στο production, Γιώργος Τράτζαλης και Χάρης Εμμανουλίδης στην αρχισυντάξια της εκπομπής, η Λαγκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες.

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει μπροστά του αυτή την πρόκληση του να καταφέρει να βάλει μπροστά από την Μπραν, να βάλει μπροστά στην προσπάθειά του για την πρόκληση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης του Conference League, έχοντας πέρασει ένα διάστημα δύσκολο, γιατί πριν την πόλη στην Κωνσταντέλια υπήρξε ο αποκλεισμός από το Europa League, μέσα σε ένα κλίμα αμφιβολιών, κλίμα ανησυχίας, θα λέγαμε και κλίμα προβληματισμού, το οποίο εντάθηκε ασφαλώς από την πώληση του Κωνσταντέλια. Αλλά είπαμε ότι πλέον αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα, η πρόκριση, και βέβαια σε αυτή την προσπάθεια δεν θα είναι μόνη της η ομάδα, θα είναι παρόν και ο κόσμος του ΠΑΟΚ και η επίσκεψη των εκπροσώπων των οργανωμένων φίλων του ΠΑΟΚ χθες στην προπόνηση Νέα Μεσημβρία αυτή τη στόχευση είχε, και βεβαίως περιμένουμε μια γεμάτη τούμπα απόψε για να σμπρώξει τον ΠΑΟΚ στο αποτέλεσμα που τόσο πολύ χρειάζεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κόσμος θα είναι εκεί, θα βοηθήσει τους παίκτες, θα βοηθήσει το λύση. Τώρα μένει να δούμε πώς θα διαχειριστεί και η ομάδα αυτήν την ιδιαίτερη, όπως και να το κάνουμε, συγκυρία.

0: Ο Αλέσιο Λύση, όπως και να το κάνουμε, σε μια περίοδο που προφανώς και ο ίδιος είναι σε μια κατάσταση αναζητήσεων, έτσι είναι λογικό, ένας νέος προπονητής, όχι ιδιαίτερα έμπειρος, σε μια ομάδα που επί της ουσίας της έχει χάσει τον ηγέτη της, προσπαθεί να βρει και αυτός τρόπους σε πρώτη φάση εκ των έσω να καλύψει το κενό, να λειτουργήσει η ομάδα και βέβαια σαν να μην έφτανε η απουσία, η απώλεια μάλλον του Κωνσταντέλια, υπάρχει και η οριστική απουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Βέβαια δεν υπήρχε αμφιβολία κατά ότι θα έχανε το απόψινό παιχνίδι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ωστόσο χθες οριστικοποιήθηκε η απουσία του και από τη ρεβάνς της Νορβηγίας, έτσι με την απόφαση που έκανε γνωστή η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA. Τιμώρησε τον Ζίβκοβιτς με 2 αγωνιστικές για την αποβολή του στο μάτς του Βελγίου με την Άντερλεχτ. Οπότε εκ των πραγμάτων ο ΠΑΟΚ, με λίγα λόγια, θα κληθεί να παίξει χωρίς τους 2 ηγέτες του, τους παίκτες τους οποίους στήριζε σε πολύ μεγάλο βαθμό το μεσοεπιφεντικό του παιχνίδι. Και για του λόγου του αληθές, εδώ να πω ότι στην περασμένη σεζόν ο Κωνσταντέλιας και ο Ζίβκοβιτς έδωσαν στον ΠΑΟΚ 21 γκολ και 30 ασίστ. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος του κενού που δημιουργείται εδώ για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια το ένα κενό θα το αντιμετωπίσει, θα το βρει μπροστά του για 2 παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια με την Μπραν, το άλλο θα το έχει πλέον επιμονή μου βάσεως. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ενδεικτικό του πόσο δυσκολεύει η αποστολή του ΠΑΟΚ με αυτές τις απουσίες. Ο Ντέλιας είχε πέρσι 14 γκολ 9 ασίστ, ο Αντρίγια 7 γκολ και 20 ασίστ. Ο Λύση βέβαια, όπως και κάθε προπονητής, θα το έκανε στη θέση του εκ των γραμμάτων, χθες μιλώντας στη συνέντευξη τύπου της ΠΑΟΚ για το απόψινό παιχνίδι, επιχείρησε να παρουσιάσει το περίγραμμα βεβαίως των σκέψεών του, την ουσία τους θα τη δούμε απόψε, έτσι θα τη δούμε απόψε στο παιχνίδι, πώς ακριβώς θα το προσεγγίσει, πώς ακριβώς θα επιχειρήσει να καλύψει αυτά τα κενά. Πάντως χθες μίλησε για αυτήν την οριστική πια απώλεια του Κωνσταντέλια.
1: I'm focused in the game. We have one of the best fans in the world and I am sure that in the 90 minutes they are going to support us as always and they are going to be a key for us to win the match.
2: Εμείς επικεντρωνόμαστε στο παιχνίδι, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Έχουμε έναν από τους καλύτερους λαούς στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι για 90 λεπτά θα στηρίζουν την ομάδα μας όπως πάντα, όπως κάνουν πάντα και θεωρώ πως αυτό θα είναι και το κλειδί για εμάς το να καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι.
0: Είναι κλειδί για τον ΠΑΟΚ να καταφέρει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, είπε ο Λύση, που αναγνώρισε βεβαίως ότι η απώλεια του Γιάννη Κωνσταντέλια, το γεγονός ότι θα πρέπει να παρουσιάσει πια ομάδα όχι μόνο στα μάτς με την Μπραν αλλά και στο υπόλοιπο της σεζόν χωρίς την παρουσία του κορυφαίου ποιοτικά ποδοσφαιριστή του, είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολη.
1: Yes, we have to fix something because he's another liver player. We know everyone knows it, but we have a big fight tomorrow and in 1 week, and we have to fix some situation because we have other good, really good players, different. So we have to, as I say, fix this tactical situation to perform in the same way.
2: Θα πρέπει να διορθώσουμε, να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Έφυγε ένας παίχτης ο οποίος είναι από ένα πολύ ψηλό επίπεδο, ένα πολύ ψηλό επίπεδο παίχτης. Έχουμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη τόσο στο παιχνίδι της αυριανής μέρας όσο και την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να διορθώσουμε κάποιες καταστάσεις. Έχουμε και άλλους παίχτες που μπορούν να συνεισφέρουν, σίγουρα διαφορετικοί παίχτες, ωστόσο θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα προκειμένου να ανταποκριθούμε το ίδιο καλά και στην μετά Κωνσταντέλια εποχή.
3: What kind of game do you expect tomorrow?
1: A game where Bran try to press a lot as always, to be aggressive, and we have to be able to beat this pressing. We have to And we have to give the same pace as Bran in the match. It's not easy because Bran is in the middle of the season, but we have to do it.
2: Περιμένουμε ένα παιχνίδι στο οποίο η Μπραν θα μας πιέσει αρκετά, θα είναι αρκετά aggressive, αρκετά επιθετική. Θα πρέπει να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την πίεση των Νορβηγών, να έχουμε την ίδια ταχύτητα, να ανταγωνιστούμε τους Νορβηγούς όσον αφορά την ταχύτητα. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Μπραν είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται μεσούσης της αγωνιστικής περίοδου.
4: Ο coach, καλή επιτυχία αύριο καταρχάς. Ο coach είπε προηγουμένως για το πώς πρέπει άμεσα ο ΠΑΟΚ να ανταποκριθεί με ένα διαφορετικό στυλ στην απουσία του Κωνσταντέλια και του Ζίβκοβιτς από εγώ. Με τα γραφικά όμως η απουσία αλλάζει κάτι. Δηλαδή πρέπει να προσθέσει ο ΠΑΟΚ στα θέλω του τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών και έναν ποδοσφαιριστή μεσοεπιθετικό ή κάτι διαφορετικό.
1: Yes, for sure. If we with some important, an important player as Darius goes away, we have to sign in this position or close to this position because it's not, it's impossible for us to find a player ready and with the same level. So we have to try to find one or two players close to him that can solve this, that can fill this position. I totally trust in the sporting direction area, in the club, that we are going to find a very good solution to be really competitive.
2: Σίγουρα, είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Θα πρέπει να βρούμε κι άλλους παίχτες οι οποίοι να αγωνίζονται την ίδια θέση και να μπορούν να προσφέρουν ενδεχομένως τα ίδια με τα οποία πρόσφερε ο Γιάννης, ο Κωνσταντέλιας. Θα πρέπει να υπογράψουμε, να αποκτήσουμε δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι να αγωνίζονται στην ίδια θέση ή σε κοντινή θέση με αυτή που αγωνίζονταν ο Ντέλιας. Είναι αδύνατο το να βρούμε τόσο σύντομα ένα παίχτη ενδεχομένως αντίστοιχης αξίας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό μας διευθυντή, τον Λέο Μάτος, και στο κλαμπ ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό της ενίσχυσης.
0: Πολύς λοιπόν είπε και για το πώς περιμένει να διαχειριστεί το κλαμπ την κατάσταση μετά την πώληση του Κωνσταντέλια και είπε και πώς περιμένει να βρει απέναντι στον ΠΑΟΚ απόψε την Μπραν. Τόνισε ότι περιμένει έναν αντίπαλο που όπως πάντα, γιατί το έχει διαβάσει προφανώς, έτσι, έχει διαβάσει την αντίπαλο του ΠΑΟΚ και ξέρει τι να περιμένει, όπως πάντα θα πιέσει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα πρέπει να είναι έτοιμος για να δεχθεί πίεση από την αντίπαλό του. Και βέβαια το κουβεντιάζαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Με δεδομένη την απώλεια του Κωνσταντέλια, με δεδομένο ότι θα παίξει χωρίς τον Ζίβκοβιτς, θα κληθούν κάποιοι παίκτες να βγουν περισσότερο μπροστά. Να δείξουν ότι μπορούν να επομιστούν και έναν μεγαλύτερο ρόλο. Να δείξουν ότι μπορούν να γίνουν ακόμη, γιατί όχι, και ηγέτες του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον μέχρι να καλυφθούν αυτά τα κενά. Μπορεί ένας από αυτούς να είναι ο Μπαπτίστα Σανταμαρία, ο οποίος ήταν παρόν στα ως τώρα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, στα μάτς με την Δυνάμο Κιέβου και με την Άντερλεχτ, και βεβαίως ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι περιμένει περισσότερο από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: The feeling now is we have only one target. It's to qualify to Conference League. And for us, it's really important to play a conference. So we have only one target. It's this.
2: Έχουμε μονάχα ένα στόχο και αυτό είναι το να αποκριθούμε στη League Phase του Conference League.
5: Είπε το πόσο σημαντικό είναι. Το αντιμετωπίζει ο ίδιος ως έναν τελικό, ως τον πρώτο τελικό της σεζόν και είσαι παίκτης του φυσικά.
1: Yes, of course. For us, it's two final. It's two game. It's important to say it's two game and we need to win at home, but we need to win away too. So for us, it's two final. It's really important for the rest of the season, of course.
2: Φυσικά για μας είναι δύο παιχνίδια, είναι δύο τελικοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να κερδίσουμε στο γήπεδό μας. Εννοείται θέλουμε να πάμε να κερδίσουμε και στην Νορβηγία. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι έχουμε μπροστά μας δύο παιχνίδια, δύο τελικούς.
4: Καλησπέρα, καλή τύχη αύριο. Από το αυριανό παιχνίδι θα λείπουν δύο πολύ σημαντικοί παίκτες. Ένας ο Κωνσταντέλιας που πήρε μεταγραφή και στο συγκεκριμένο και ο Ζίβκοβιτς. Αν αυτό, με βάση αυτό που έβλεπε μέσα στο γήπεδο Σανταμαρία, πρέπει να οδηγήσει σε μια διαφορετική προσέγγιση αγωνιστικά το ΠΑΟΚ.
1: I don't think we have another plan because we have a lot of good players, so we can compensate. It's not a problem.
2: Δεν το βλέπω σαν πρόβλημα. Έχουμε πάρα πολλούς καλούς παίχτες που μπορούν να έρθουν από τον πάγκο και να βοηθήσουν σημαντικά.
6: Μπατίστ, ήρθες και με το καλημέρα πήρες παιχνίδια στα πόδια σου. Σε επίπεδο ετοιμότητας, προσαρμογής, πώς νιώθεις τον εαυτό σου αυτό το πρώτο διάστημα στον ΠΑΟΚ?
1: Now, game after game, I'm better with my physique. And I know game after game more my partner, so it's really important. Now I have a good feeling.
2: Παιχνίδι με το παιχνίδι, νιώθω όλο και καλύτερα σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και φυσικά όσο περνάνε τα παιχνίδια γνωρίζω καλύτερα και τους συμπαίχτες μου, οπότε έχω αρχίσει να αισθάνομαι όλο ένα και καλύτερα.
3: We come from a place that's a lot colder than here. Do you think you player will handle that better than the brown players? The warm here?
1: No, I don't think so because the weather. I play it the same in Spain, so for me it's not a problem.
2: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για τον ίδιο το γεγονός ότι πλέον παίζει σε μια πιο ζεστή χώρα όσον αφορά τους βαθμούς της θερμοκρασίας και ο ίδιος είπε ότι δεν νομίζω πως είναι πρόβλημα αυτό. Έπαιζα στην Ισπανία που πάνω κάτω οι καιρικές συνθήκες είναι παρόμοιες με την Ελλάδα.
1: Maybe I think it's advantage for us and we need to profit this, of course.
2: Έγινε μια διευκρίνηση για το αν υπάρχει κάποιο είδους πλεονέκτημα στην ομάδα του ΠΑΟΚ λόγω του ότι οι Νορβηγοί παίχτες παίζουν σε διαφορετικές συνθήκες καιρικές και ο ίδιος είπε ότι ίσως είναι για μας ένα πλεονέκτημα το οποίο καλούμαστε να το εκμεταλλευτούμε.
0: Για τον ΠΑΟΚ βεβαίως θα τα πούμε αναλυτικότερα στην πορεία, έτσι το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι, τι θα πρέπει να περιμένουμε στο επίπεδο του σχηματισμού, γιατί η αλήθεια είναι ότι για χρόνια γνωρίζαμε ότι αυτό δεν αλλάζει στον ΠΑΟΚ, επί Λουτσέσκου δηλαδή, ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ είτε έτσι είτε αλλιώς, όποιος και αν έχει διαθέσιμους θα παρουσιαζόταν με 4-2-3-1, τα δεδομένα πλέον είναι διαφορετικά με τον Λύση, οπότε ακόμη και το θέμα του σχηματισμού είναι ένα ερωτηματικό, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ερωτηματικά σε σχέση με το αρχικό σχήμα, με τις επιλογές του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ για το απόψινό παιχνίδι. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Θα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από τον Κώστα Πετρωτό. Ωστόσο, η ημέρα παρουσιάζει μία εξέλιξη σε ένα μεταγραφικό ζήτημα για τον ΠΑΟΚ. Χθες παρουσιάσαμε τα δεδομένα στην υπόθεση του Ευθύμη Κουλούρη. Ήταν μια υπόθεση που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Ήταν υπαρκτό το θέμα για τον Δικέφαλο. Υπαρκτή η πιθανότητα επιστροφής του Κουλούρη μετά από 8 χρόνια στην Τούμπα. Το θέμα όμως πάβει πια να υφίσταται. Ο ΠΑΟΚ στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για να βρει τον παίχτη που θα πλαισιώσει τους υπάρχοντες φορ, τον Μύθου και τον Εντιαγέ. Ο Κουλούρης λοιπόν επιστρέφει στην Πολωνία. Και όπως ο ΠΑΟΚ αναζητά ένα ακόμη φορ γιατί δεν προχώρησε ένα μεταγραφικό ζήτημα, νομίζω ότι είναι μια κατάσταση που την αντιμετωπίζει και στο θέμα του στόπερ. Θυμίζω ότι είχε προχωρήσει πάρα πολύ, ουσιαστικά είχε συμφωνήσει με τον Βάνια Ντρκούσιτς για να έρθει να πλαισιώσει τους στόπερ που έχει στο ρόστερ του. Ο Σλοβαίνος λίγες ώρες πριν κάνει το ταξίδι προς την Θεσσαλονίκη τελικά αποφάσισε να γίνει παίχτης της Εσπανιόλ και κατά την παρουσίασή του από την ισπανική ομάδα αναφέρθηκε στον ΠΑΟΚ.
7: We wanted to know that, well, there were lots of clubs that were interested in you, for example, the PAOK, a Greek club. What's the reason that made you decide to come here? Or was it the team? Was it Monchi? Why did you decide to come to Espanyol?
8: Yeah, that's true.
0: There was a lot of
8: interest from Greek club PAOK.
0: Ενδιαφέρον μεγάλο από τον ελληνικό σύλλογο, τον PAOK.
8: When Monchi called,
0: αλλά όταν έλαβα το τηλεφώνημα του Monchi, η απόφαση ήταν εύκολη, δεν ήταν δύσκολη.
8: Είμαι
0: πολύ χαρούμενος που μου δόθηκε μια ευκαιρία να παίξω στη La Liga απέναντι σε κάποιους από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο για να δείξω τις ικανότητές μου. Η πόλη είναι πολύ ωραία, όπως και το κλαμπ. Έχει μεγάλη παράδοση το κλαμπ και οπαδούς φανταστικούς. Γι' αυτό αποφάσισα να έρθω στην Εσπανιόλ. Η επικαιρότητα βεβαίως είναι πολύ ενδιαφέρουσα συνολικά η ποδοσφαιρική, έτσι, και στο επίπεδο του Άρη και του Ηρακλή, αλλά και στο επίπεδο του Παναθηναϊκού και του Όφη, που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι το διαδίκτυο από χθες το βράδυ έχει κατακλειστεί από βόμβες που σχετίζονται με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Από πού προκύπτουν, αν υπάρχει πραγματικά μια τέτοια προοπτική ή είναι κάποιο είδους νέο trend που λένε στο διαδίκτυο, θα το δούμε πολύ σύντομα. Ωστόσο, χθες έδωσε μια συνέντευξη, ή δημοσιεύθηκε μια συνέντευξη σε τουρκικό κανάλι, ο Τσέντι Όσμαν, και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο νέος superstar του μπασκετικού ΠΑΟΚ ρωτήθηκε για τους λόγους για τους οποίους έφυγε από τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν πήγε σε κάποια ομάδα της πατρίδας του και γιατί επέλεξε τον ΠΑΟΚ.
9: Biz ilk başta konuştuğumuzda ΠΑΟΚ'la bana projeyi ve planlarını anlattılar ve bu beni çok heyecanlandırdı.
0: Είμαι ενθουσιασμένος με τον ΠΑΟΚ. Όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά, μου ανέλησαν το project που θέλουν να δημιουργήσουν και όσα μου είπαν γενικά με ενθουσίασαν. Όταν το βλέπεις, είναι μια ομάδα EuroCup, αλλά ο στόχος είναι η Ευρωλίγκα. Αναφέρθηκε και στον Τρινκέρι, θα ακούσουμε ένα μεγαλύτερο απόσπασμα και θα σας δώσουμε και την ουσία όσων είπε ο Τσέντι Όσμαν στην εξέλιξη της εκπομπής.
9: Şey yapıyordum, bekliyordum ama bazen de her şey sadece benim istememle olmaz. Yani o yüzden de sonuçta bir sene daha kontratım olmasına rağmen böyle bir kulüp değiştirdim ve çok mutluyum. Ama tabii o süreç biraz şeydi.
0: Λοιπόν, υπάρχει και η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, όπως έλεγα, αφού βάλαμε μια μπασκετική σφήνα στην εισαγωγή της εκπομπής. Ο Άρης υποδέχεται σήμερα τον Ομάρ Ρίτσαρντς, ώστε να περάσει ιατρικά, να υπογράψει συμβόλαιο

0: ως ανάγκη. Ήταν μάλλον μια διαπιστωμένη ανάγκη και μεγεθύνθηκε από την εικόνα του Ηρακλή στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, στο μάτς Κυπέλλου δηλαδή, με τον Βόλο. Και είναι χαρακτηριστική η ατάκα του Γιάννη Κόντι, του ειδικού συμβούλου της διοίκησης του Ηρακλή, ο οποίος έκανε ένα βίντεο στο TikTok και άσκησε κριτική για την εικόνα της ομάδας στο παιχνίδι που έγινε στις Σέρες και είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στους στόπερ, ότι δεν ξέρω αν μπορούν να παίξουν, δεν μπορούν να πηδήξουν. Εν πάση περιπτώσει, παρουσίασε μια εικόνα που μάλλον δεν είναι ενθαρρυντική.
1: Σήμερα, 24 ώρες μετά τον χτεσινό αγώνα, κάνω αυτό το βίντεο, όπως είπα προανήγγυλα, για τον Ηρακλή. Εν θερμό δεν κάνω ποτέ ούτε δηλώσετε βίντεο. Κάνω σήμερα, έχοντας αναλύσει το παιχνίδι, έχοντας δει όλα τα δεδομένα και μετρώντας καταστάσεις. Και αυτά που θέλω να πω δεν έχουν να κάνουν, όπως κάποιοι πιστεύουν, ούτε με εντολές προς τον προπονητή να παίζουν παίχτες, γιατί έγραψα χθες ότι όλοι πρέπει να αγωνιστούν. Εννοώ ότι όλοι πρέπει να αγωνιστούν και να φανεί αν πρέπει να πάρουν φανέλα είτε βασικού είτε αναπληρωματικού. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα με όλους τους ποδοσφαιριστές, είτε για το λόγο που όλοι ξέρουμε ότι κάποιοι ήρθαν τελευταία προχτές πριν 2-3 μέρες, αλλά είτε και για το ότι ίσως ο προπονητής έχει καταλήξει μια ενδεκάδα η οποία, όπως φάνηκε χθες, είναι αδύναμη. Έτσι, και πάλι θα προκαταβάλω αυτούς που θέλουν να πούν στο ότι ο προπονητής έχει την απόλυτη εξουσία. Είναι λάθος αυτό. Ο προπονητής έχει την εξουσία για το σχηματισμό της ενδεκάδας. Έχει την εξουσία για το σχηματισμό της ενδεκάδας μέσα από παίχτες που του δίνει η διοίκηση. Αν θυμάστε καλά,
0: δεν είναι μια τυπική τοποθέτηση αυτή του Γιάννη Κόντι. Έτσι, και προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι τυπική, δεν θα είχε νόημα. Από τη στιγμή που έχει και έναν ρόλο, έστω και μη θεσμικό, θα το πω έτσι. Δικό σύμβουλο δεν είναι θεσμικό ρόλο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει έναν ρόλο στον Ηρακλή. Οπότε αυτά που είπε έχουν το ενδιαφέρον του και θα τα δούμε αναλυτικότερα στην πορεία. Είναι μια βραδιά, μια μέρα μάλλον, που θα μας οδηγεί σε μια βραδιά πολύ σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ απόψε με την Μπραν. Μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και ο Όφη, που βέβαια ο Όφη έχει το μαξιλαράκι ασφαλείας του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει με την Τζέσικα, Σόφια θα είναι στο League Face του Conference League. Σε κάθε περίπτωση του δίνεται μια ευκαιρία απέναντι στη βουλγαρική ομάδα, την οποία υποδέχεται στις 9 το βράδυ. Θα πάμε και στην Κρήτη για να πάρουμε κλίμα, να πάρουμε και ρεπορτάζ από το πώς ετοιμάστηκε ο Όφη για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Για το Παναθηναϊκό βεβαίως η πίεση είναι διαφορετική, είναι ανάλογη με αυτή που έχει ο ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι παίζει στα playoffs του Conference League. Δεν υπάρχει εδώ άλλη ευκαιρία, όπως τα κατάφερε στους δύο προηγούμενους γύρους, έτσι πρέπει να τα καταφέρει και απέναντι στην τσεχική, την Χράντεκ Κράλοβε, ομάδα που υποβάστηκε από το Europa League. Απόψε λοιπόν στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τους Τσέχους, θα δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκει αυτό το ζευγάρι αγώνων και τον Παναθηναϊκό λίγο αργότερα με ρεπορτάζ από την Αθήνα. Προς το παρόν θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την παρουσίαση των θεμάτων της εκπομπής.

0: Έτσι από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
0: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή παντού.
0: Και online.
1: Petshop88.gr. Petshop88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 16.

17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for all, προσφορές for all, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for all. For all convenience stores. Η δική σου convenience εμπειρία.

0: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Υπάρχει μια ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο πνεύμα αυτών που εκδίδονται ανήμερα ευρωπαϊκών και όχι μόνο αγώνων, με γενικότερα μεγάλων αγώνων. Μεταξύ άλλων αναφέρει: ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Brann στην Τούμπα για το πρώτο παιχνίδι των play-offs του UEFA Conference League. Οι παίκτες της ομάδας μας θα έχουν απόψε στο πλευρό τους όλους εσάς. Η γεμάτη Τούμπα είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ και όλοι μαζί οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε. Με τη φωνή, το πάθος και την αστήρευτη στήριξή μας δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που μόνο εμείς μπορούμε και δίνουμε στην ομάδα την όθηση που χρειάζεται για να διεκδικήσει την νίκη. Ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε τις αξίες που μας έφεραν μέχρι εδώ, που χαρακτηρίζουν τον ΠΑΟΚ διαχρονικά, τη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, την ενότητα, τη συσπήρωση και την αφοσίωση στο δικέφαλο. Και γίνονται κάποιες επισημάνσεις για να αποφευθούν κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα καπνογόνα, κροτίδες, βεγγαλικά. Νομίζω ότι είναι λίγο πολύ πλέον γνωστά αυτά και έχει εξοικειωθεί ο κόσμος με αυτήν την ανάγκη. Για όσους παρακολουθήσατε νωρίτερα την εκπομπή Πλάκα Τέλος με τον Γιώργο Ζαϊρή, υπήρξε μια παρέμβαση του κυρίου Στάθη Βάκου και θα μείνουμε για λίγο σε αυτό το κλίμα, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Έλλη Ιγνάτη. Κυρία Ιγνάτη, τι γίνεται? Δεν την έχουμε. Okay, σε λίγο. Η κυρία Έλλη είναι η κόρη του Ιγνάτιου Κατζελίδη, που υπήρξε πρόεδρος και εκ των ιδρυτών του ιστορικού συνδέσμου φίλων ΠΑΟΚ Θύρα 4. Μαζί με την παρέα του θεωρείται ότι δημιούργησαν τη Θύρα 4, που είναι από τους ιστορικότερους συλλόγους συνδέσμους, συγγνώμη, οπαδών συνολικά στην χώρα. Έφυγε το Σεπτέμβριο του 2022. Θέλει να μας πει κάποια πράγματα η κυρία Έλλη, η οποία τώρα νομίζω, Εμίλη, ότι είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούτε? Όχι. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη γραμμή. Θα το επιχειρήσουμε ξανά με την ελπίδα ότι θα σταθούμε πιο τυχεροί. Τώρα μήπως, ναι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Αν έχετε την καλοσύνη, γιατί μάλλον με ακούτε μέσω ίντερνετ, κλείστε το για να μην έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία μας, γιατί ακούω και τη φωνή μου στο βάθος.
1: Ναι, μισό λεπτάκι. Βεβαίως. Λίγο. Εντάξει.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Ναι, είμαι η κόρη του Ιγνάτη Κατερτζιδέλη, η μηταρά. Ήταν ο πρώτος ιδρυτής της Θύρας 4, μετά μπήκε ο Μάκης, ο Μανάβης, οι κεφτές. Ναι. Κάτω από τη σκέπη του Ιγνάτη πάντα. Mm-hmm. Το ξέρουν οι παλιοί, γιατί εγώ είμαι 61 χρονών. Γεννήθηκα ΠΑΟΚ, δεν έγινα ΠΑΟΚ, γιατί αναγκαστικά από τον Ιγνάτη πάτησα 2 χρονών στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Ό,τι ξέρω, γιατί κάποτε με είπε κάποιος συνάδελφός σας ότι να πάω να μαγειρέψω φασολάδα, γιατί είμαι γυναίκα και δεν πρέπει να ξέρω από ποδόσφαιρο. Δυστυχώς αυτό που θέλω να πω εγώ τώρα είναι ότι ναι στην ενότητα της ομάδος, όχι πλέον στα λάθη. Πιστεύω ότι για το Σαββίδι θέλω να μιλήσω, ναι, και για όλο το κλίμα που έχει επικρατήσει. Είναι ευεργέτης μας, όμως όταν έχει κακούς αυλικούς και δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας, γιατί επιχείρηση είναι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, όπως είναι και ο Ολυμπιακός, όπως είναι και όλα τα υπόλοιπα, να έχει κέρδος. Έχει αφήσει το τιμόνι σε λάθος ανθρώπους. Και θα ονομάσω αυτήν που έχει πιο πολύ εμπιστοσύνη, την Κοντζάρεβα. Προφανώς του μεταφέρει λάθος πράγματα, προφανώς δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτός τι γίνεται με τα οικονομικά της κάθε επιχείρησής του, αλλά έχει τον κάθε αρμόδιο για να τον ενημερώνει.
0: Ναι, αυτό είναι λογικό και θεμητό.
1: Δεν γίνεται λοιπόν να έχει για όλες του τις επιχειρήσεις να είναι εκεί, ούτε να ξέρει ο άνθρωπος οικονομικά, ας το πω έτσι. Σωστά.
0: Ναι.
1: Εμπιστεύεται όμως αυτή τη στιγμή λάθος ανθρώπους. Αν με ακούει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα με ακούει, δεν θα φοβηθώ εγώ όπως κάναν τον Νικόλα και τον κάνανε μπαούλο στο ξύλο, εντάξει, γιατί αυτά που λέω είναι από χρόνων ιστορία.
0: Αυτό δεν το ξέρω βέβαια πάντως που λέτε, κυρία Έλλη.
1: Τέλος πάντων, ναι, εννοώ ότι αυτή τη στιγμή για μένα ο Σαββίδης δεν είναι, είναι η κορυφή.
0: Ναι.
1: Δίπλα του όμως έχει συμβούλους. Οι συμβούλοι του είναι άχρηστοι. οι συμβούλοι του κάνουν και τον επηρεάζουν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ορθώσει όποιο ανάστημα έχει, όπως λέει ότι είναι πόντιος και φοράει παντελόνια, και να διώξει τους άχρηστους. Επιχείρηση δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να διώξει το κέρδος του. Πώς θα έχεις κέρδος εάν δεν πάρεις είτε από το Τσουλού είτε από οπουδήποτε από την Ευρώπη χρήματα για να κάνεις μεταγραφές.
0: Μάλιστα. Ωραία κυρία Άλλη, σας ακούσαμε. Να είστε καλά.
1: Θέλω να πω και κάτι. Ευχαριστώ και το Στάθη με αυτά που είπε, διότι όλοι εμείς οι παλιοί
0: υποξίδες... Ο Στάθης ο Βάκος, νωρίτερα στο Γιώργο του Ζαΐρη.
1: Ναι. Ναι. Όλοι εμείς οι παλιοί υποξίδες πονάμε, γιατί και εκείνος και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι που θέλω να κλάψω. Δεν το DNA του ΠΑΟΚ δεν αλλάζει ρε παιδιά, ΠΑΟΚ θα είμαστε και πάλι. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να δεχόμαστε όλα τα λάθη. Διορθώνονται όπως είπε πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή όμως χρειαζόμαστε ενότητα.
0: Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Μία η αρχή ΠΑΟΚ και αύριο βλέπουμε πάλι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστώ
0: σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ήταν φανερή η συγκίνηση και μέχρι ενός σημείου και ο εκνευρισμός της κυρίας Έλλης Ιγνάτη. Θυμίζω, η κόρη του Προέδρου και ενός εκ των ιδρυτών του Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Θύρα 4, που θέλησε να κάνει αυτή την παρέμβαση με αφορμή όσα είπε νωρίτερα ο Στάθης Βάκος στην εκπομπή, στην πλάκα τέλος, συγγνώμη, με τον Γιώργο Ζαΐρη. Αντιλαμβάνομαι τη συγκίνηση και τον εκνευρισμό μέχρι ενός σημείου που νομίζω ότι αποτυπώνεται σε μια μεγάλη μερίδα του κόσμου του ΠΑΟΚ, αλλά βεβαίως τους χαρακτηρισμούς δεν τους υιοθετούμε. Λοιπόν, προέχει σε κάθε περίπτωση, το είπε και η κυρία Έλλη, έτσι προέχει η ενότητα, προέχει η ομάδα, η προσπάθειά της σήμερα να κάνει ο ΠΑΟΚ το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στο League Face του Conference League. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι σε πρώτη φάση η αντίδραση της ομάδας, του αγωνιστικού τμήματος, μετά την απώλεια, όπως και να το δει κανείς, όπως και να το χαρακτηρίσει κανείς, του Γιάννη Κωνσταντέλια. Τι περιμένουμε λοιπόν απόψε από τον ΠΑΟΚ? Θα μας βοηθήσει στο βαθμό που μπορεί να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή ο Κώστας ο Πετρωτός. Κώστα, τι γίνεται? Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Τι περιμένεις εσύ να δεις από το σημερινό ΠΑΟΚ, με δεδομένο ότι κατά ψέματα δεν μπορεί κανείς να πει ότι ήταν προετοιμασμένος για να καλύψει ένα τέτοιο κενό?
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια ανακοίνωση, ότι μεταφέρουμε λίγο αργότερα.
0: Ναι, έδωσα κάποια, έδωσα κάποια στοιχεία, ναι, διάβασα ένα κομμάτι της.
1: Οκ. Κοίταξε, το πρώτο που περιμένω είναι ότι θα λειτουργήσει όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ με παοξίδικο τρόπο, δηλαδή, επειδή είπαμε και για την ανακοίνωση που εκδόθηκε,
0: ναι,
1: και δίνει κάποιες οδηγίες, και επειδή υπάρχουν όλα αυτά τα παράπονα του κόσμου, εκνευρισμός, μια αναστάτωση που έχει προκληθεί από το θέμα του Κωνσταντέλια, εκτιμώ, και αυτό βλέπω και από τις κινήσεις των οργανωμένων, ότι όλα αυτά θα γίνουν με τρόπο, δηλαδή θα εκφραστεί αν θέλεις και δυσαρέσκεια για την πόλη του Κωνσταντέλια, αλλά με τρόπο παοξίδικο, με τρόπο που θα προστατευτεί η ομάδα. Για μένα αυτό είναι το βασικότερο. Και νομίζω ότι όλοι έχουν την ψυχραιμία, όλοι έχουν το καθαρό μυαλό και την ωριμότητα να προστατεύσουν την ομάδα και τον αγώνα που θα δώσει κόντρα στην Μπραν για να περάσει στο League Stage του Conference League, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι άλλο να διαμαρτύρεσαι, άλλο να θέτεις τη διαφωνία σου απέναντι σε πράγματα που γίνονται από τη διοίκηση, ή αν θέλεις να στείλεις και μήνυμα στον ιδιοκτήτη ότι δεν πάνε τα πράγματα όπως τα περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, και άλλο να δημιουργείται θέμα με την ευρωπαϊκή προοπτική της ομάδας. Νομίζω ο ΠΑΟΚ το έχει καταλάβει αυτό. Υπάρχει μια οριμότητα, η όλη διαχείριση των τελευταίων ημερών, εμένα αυτό μου στέλνει ως μήνυμα,
0: ναι,
1: και αυτό κρατάω, Γιώργο, ως σημαντικότερο. Τώρα σε αγωνιστικό επίπεδο, ξεκάθαρα ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα καλυφθεί το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια και δευτερευόντως και του Αντρέα Ζίβκοβιτς. Γιατί ναι, και ο Ζίβκοβιτς πλέον από χθες ξέρουμε ότι θα λείπει και στα δύο παιχνίδια με τους Νορβηγούς, οπότε πρέπει ο λύση, όπως το δήλωσε κιόλας, να φτιάξει ένα σχέδιο, θα έλεγα σχέδιο ειδικών συνθήκων για αυτά τα δύο παιχνίδια με την Μπραν. Γιατί κακά τα ψέματα, από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί μεγαλύτερη μεταγραφική ενίσχυση, μη έχοντας πλέον τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Πάντως για τα δύο μάτς με την Μπραν, Κώστα, γιατί το έλεγα στην εισαγωγή της εκπομπής, για τα δεδομένα του απόψινού αγώνα, αλλά και της ρεβάνας, αφού θα χάσει ο Αντρέα και το δεύτερο μάτς, χάνει ο ΠΑΟΚ με τα δεδομένα της περσινής σεζόν 21 γκολ και 30 ασίστ. Αυτά του έδωσαν οι δύο παίκτες.
1: Ναι. Ναι, αν βάλεις και εκεί πάσεις που είχε ειδικά ο Κωνσταντέλιας, ναι, αλλά και ο Ζίβκοβιτς, αν βάλεις μέσα και την προσωπικότητα που βγάζουν στο γήπεδο δύο παίκτες, αν βάλεις τον ηγετικό χαρακτήρα του Ζίβκοβιτς, ο οποίος μπορεί να βάλει μια φωνή στις παίκτες, μπορεί να πάει στο διαιτητή κλπ, νομίζω το πακέτο μεγαλώνει ακόμη περισσότερο.
0: Είναι αυτά που δεν καταγράφονται.
1: Το στοίχημα είναι ακόμη μεγαλύτερο σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Κοίταξε, οι πληροφορίες λένε, και το έχουν μεταφέρει και τις τελευταίες μέρες, ότι ο Λύση θα προσπαθήσει στο έλλειμμα ποιότητας που έχει και ιδιοφυΐας λόγω της αποχώρησης Κωνσταντέλια να αντιπαρατάξει κάποια άλλα στοιχεία που έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό ο ΠΑΟΚ να παίξει με τρία χαφ. Να παίξει ίσως ο Καμαρά ή ενδεχομένως ο Λουσέ μαζί με Ζαφίρη και Σανταμαρία και κάπως έτσι με πολλά παίξηματα, με μεγαλύτερη πίεση αν θέλεις και στην άμυνα των Νορβηγών, της Μπραν, να μπορέσει να κερδίσει μπάλες, να δημιουργήσει απειλικές καταστάσεις, να οδηγήσει τον αντίπαλο στο λάθος, για να καταφέρει να πετύχει αυτό το πρώτο βήμα, γιατί εγώ επαναλαμβάνω, ειδικά μετά την πώληση του Κουτσαντέλια, αυτό που έγινε με τον Ζίβκοβιτς, βλέπω τα δύο παιχνίδια με την Πραν ως ένα μάτς και σήμερα παίζουμε το πρώτο ημίχρονο. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω και έτσι νομίζω πρέπει να το εκλάβει και ο κόσμος. Δεν πρέπει να περάσει λάθος μήνυμα, Γιώργο, ότι η Μπραν λόγω των πολλών απουσιών θα είναι εύκολος αντίπαλος. Ούτως ή άλλως η Μπραν δεν είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται σε έναν δύο παίκτες, ok, της λείπει η front line, η γραμμή κρούσης, αλλά είναι μια ομάδα συνόλου κυρίως και μια ομάδα η οποία τρέχει και πάρα πολύ, όπως λένε οι πληροφορίες. Άρα νομίζω ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να λειτουργήσει έξυπνα και ο κόσμος να είναι υπομονετικός το βράδυ. Γιατί είναι σίγουρα παιχνίδια ειδικών συνδικών αυτά.
0: Το ερώτημα είναι τώρα πια, Κώστα, ποιον ΠΑΟΚ περιμένουμε να δούμε σήμερα σε επίπεδο προσώπων. Και αν επί Λουτσέσκου ήταν σχετικά εύκολο σε ένα βαθμό, εν πάση περιπτώσει, να δεις ποιοι μπορούν να καλύψουν κάποια κενά όταν έλειπαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, γιατί είχε ένα συγκεκριμένο σχηματισμό, φαντάζομαι τώρα ότι είναι λίγο πιο δύσκολη αυτή η προσπάθεια να επιχειρήσει κανείς να δει ποιοι θα ξεκινήσουν ένα παιχνίδι.
1: Δεν νομίζω τόσο δύσκολη, Γιώργο, γιατί και ο Λύση μας έχει δείξει ότι στην πεπατημένη του 4-2-3-1 ή 4-3-3 που είναι ουσιαστικά μια παράλλαξη του ίδιου σχηματισμού,
0: ναι.
1: Ακολουθεί αυτό το πράγμα από την αρχή της σεζόν και είναι και ένας προπονητής που δεν νομίζω να πάει σε ριζικές αλλαγές. Ήδη μας έδειξε βέβαια κάποια νέα πρόσωπα που θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθούν μέσα στην ενδεκάδα. Ο Γιαννούλης, και το περιμέναμε και όλοι, ναι. Γιατί είναι ένας παίκτης επίπεδο που δεν είχε ο ΠΑΟΚ και είναι και προπονημένος, ξέρει για την ομάδα. Άρα παίζοντας μισό μάτς, ένα ημίχρονο στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα σήμερα.
0: Τριάδα χαφ το είπες. Για την τριάδα το χαφ μας είπες. Έτσι να δούμε τώρα ποιοι θα είναι βεβαίως.
1: Ναι, ή για παράδειγμα ότι θα επιστρέψει ο Χατζηδιάκος αντί του Ελουστόντο, ναι. Στο κέντρο της άμυνας.
0: Με
1: ο οποίος ήταν αφών στο προηγούμενο μάτς μαζί με τον Μιχαηλίδη. Γιατί θεωρώ ότι η εικόνα που έχουμε, Γιώργο, ήταν ότι με Χατζηδιάκο πήγε καλύτερο ο ΠΑΟΚ. Όχι ότι ήταν ικανοποιητικός ο Χατζηδιάκος. Έκανε κάποια λάθη, ειδικά ο τρόπος που πήρε τις κάρτες. Αλλά νομίζω σε σχέση με τον Ελουστόντο έδειξε να κουμπώνει καλύτερα δίπλα στο Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι αυτός θα είναι μαζί με τον Γκένι δεξιά και τον Παβλέγκα στο τέρμα. Άρα πάμε για μια πεντάδα στα μετόπισεν. Μπροστά από τον Παβλέγκα η τετράδα της άμυνας με Γιαννούλη αριστερά, Γκένι δεξιά και Χατζηδιάκο με Μιχαηλίδη στο κέντρο άμυνας. Είπαμε Ζαφίρη, Σανταμαρία και μάλλον Καμαρά. Υπάρχει και περίπτωση του Λουσέ. Δεν δίνω τόσες πολλές πιθανότητες να παίξει ο Πέλκας από την αρχή δεκάρη, όπως κάπου διάβασα ότι διαρρέει το σενάριο. Μάλιστα ο Πέλκας είχαμε πει ότι έχει δοκιμαστεί τις προηγούμενες μέρες και ως center for στις προπονήσεις. Τώρα ο Τάισον αριστερά δεν έχει και άλλες εναλλακτικές. Υπάρχει ο Σορετήρη που δοκιμάστηκε, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς για να μπει αυτό το παιδί κατευθείαν στα βαθιά. Και ο Χατσίδης δεξιά, ο οποίος θα πάρει την ευκαιρία του με δεδομένη την τιμωρία του Ζίβκοβιτς και το γεγονός ότι ο Ντεσπότοφ ακόμη δεν έχει επιστρέψει. Έτσι. Άρα είναι λίγο μετρημένα τα κουκιά. Τώρα, για τον Ντιαγέ που ακούω και το φιλόδοξο σχέδιο να παίξει από την αρχή του αγώνα, εγώ το θεωρώ πολύ φιλόδοξο. Με βάση αυτά που μας έχει δείξει ο Λύση, δεν βάζει εύκολα παίχτες, Γιώργο. Δεν είναι προπονητής που θα βάλει απευθείας. Και νομίζω είναι πολύ μικρό το διάστημα για να παίξει ο Ντιαγέ από την αρχή.
0: Αυτό
1: μου κάνει έκπληξη δηλαδή. Αν πάει σε αυτή την επιλογή,
0: ναι.
1: Όσο και αν προβληματιζόμαστε με τον Μύθο, αν αντέξει τον Πάρο να είναι μέσα στο σύστημα, εκτιμώ ότι θα ξεκινήσει με τον Μύθο. Θα παίξει ας πούμε ένα 60 λεπτό, 65 λεπτό και μετά μπορεί να πει ο Ντιαγέ ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη του αγώνα.
0: Ναι. Αυτό το σενάριο, έστω και ως σενάριο, προέκυψε από την εικόνα του Ντιαγέ, πιστεύεις στις προπονήσεις ή από την ανάγκη του ΠΑΟΚ να βρει κάτι περισσότερο από αυτό που πήρε στα 4 πρώτα μάτς από το Μύθο?
1: Περισσότερο νομίζω έχει να κάνει με την εικόνα ως τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι το δείγμα γραφής τόσο έντονο για να πεις ας πούμε ότι το Ντιαγέ και κούμπωσε τόσο άμεσα και έμαθε όλα τα συστήματα κλπ. Οκ, ο Ντιαγέ έρχεται με προδιαγραφές ενός παίκτη που μπορεί να είναι ο βασικός φορτ ΠΑΟΚ, με καλές σεζόν, με εμπειρία, ένα παιδί το οποίο είναι και έμπειρο και δούλευε και με την προηγούμενη ομάδα του Samsung Sport, αλλά επαναλαμβάνω, το θεωρώ λίγο δύσκολο να παίξει από την αρχή. Γιατί, για παράδειγμα, αυτή τη λογική κράτησε ο Λύση και με τον Γιαννούλη. Έτσι, ο Γιαννούλης είχε περισσότερα πλεονεκτήματα να παίξει, ας πούμε, ακόμη και στις Βρυξέλλες απευθείας, υπό την έννοια ότι είναι ένα παιδί που ξέρει τον ΠΑΟΚ. Ξέρει το περιβάλλον, είναι πολύ πιο εύκολο να προσαρμοστεί. Είχε επαφή με κάποιους παίκτες Έλληνες. Τον παρακολουθεί τον ΠΑΟΚ, άρα ήταν πιο εύκολο από την αρχή να παίξει. Εκτιμώ ότι, ειδικά στην περίπτωση του Ντιαγέ, Γιώργο, για να του δώσει και τη δυνατότητα να σκανάρει το παιχνίδι, θα τον κρατήσει αρχικά στον πάγκο, να μπορεί να δει λίγο και αυτός πώς παίζει το παιχνίδι και να το ρίξει στο μάτι την πορεία. Και αν θέλει την ευκαιρία, καλό που έχει ποδοσφαιριστό, δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να πει ένα παιδί που μας είναι βασικός, μαζεύει σε όλα τα μάτς, ότι ήρθε ένας παίκτης τρεις μέρες και θα σε πετάξει στον πάγκο για να βάλω εκείνον, έτσι. Ναι. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε λίγο και άλλα πράγματα. Δεν τα έχουν στο μυαλό τους και σωστά τα έχουν, γιατί αυτοί κάνουν και τη διαχείριση των αποδυτηρίων και απόλυτα τη δικαιοσύνη που πρέπει να υπάρχει στις επιλογές του κόσμου.
0: Okay. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε γιατί και ο ήχος δεν είναι καλό.
1: Με τον Κουλούρη. Ναι. Είπαμε, δεν ξέρω αν είπες. Ναι.
0: Είπα ότι. Τώρα προφανώς το θέμα είναι να δούμε αν ο ΠΑΟΚ είχε κάτι προχωρημένο ως εναλλακτική επιλογή.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ πάει σε άλλη επιλογή. Αυτό που θέλω να πω για τον Κουλούρη είναι ότι το παιδί αυτό έδειξε μία διάθεση να έρθει στο ΠΑΟΚ. Έβαλε σε προτεραιότητα τον ΠΑΟΚ γιατί είχε προτάσεις και νωρίτερα να επιλέξει όπως πάει τώρα στην Κίτσα, στην Πολωνία και θα επιστρέψει εκεί που έκανε πολύ καλό όνομα με την Μποκόν. Περίμενε, οι δικές μου πληροφορίες λένε περίπου ένα μήνα, περίμενε τον ΠΑΟΚ, γιατί είχε κάποιες πληροφορίες ότι στον ΠΑΟΚ το σκέφτονται. Δεν ήρθε ποτέ η πρόταση, δεν το αποφάσισε ο ΠΑΟΚ. Απλά εγώ θέλω να εξάρω τη στάση του Κουλούρη, ο οποίος στην περίπτωση του την τωρινή έδειξε ότι ναι, ήθελε να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως και με λιγότερα χρήματα από τη Συμπολωνία. Γιατί εκεί θα γίνει και ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής από τη Συμπολωνία.
0: Εντάξει Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, παραμένουμε στον ΠΑΟΚ. Ακούσαμε το ρεπορτάζ από τον Κώστα Πετρωτό και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψη ενός πρώην ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου και για τα παιχνίδια με την Πράν, αλλά κυρίως για το πώς μπορεί να διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Κυρίως με την απώλεια, με την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια και βεβαίως δευτερευόντως με την απουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Και λέω δευτερευόντως γιατί ο Ζίβκοβιτς θα χάσει το παιχνίδι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα επιστρέψει στη συνέχεια. Είναι ο Τόνι Γκονζάλες αυτός που θα μας βοηθήσει σε αυτό. Τόνι, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Όλα καλά, μια χαρά, εσύ.
2: Καλά, καλά και εγώ.
0: Χαίρομαι που τα ακούω. Λοιπόν, Τόνι. Καταρχήν, τι εντύπωση, τι αίσθηση σου άφησε, γιατί αυτό όπως καταλαβαίνεις, εδώ ζεις, ξέρεις πολύ καλά την κατάσταση στην Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν ήταν εύκολες οι μέρες που πέρασε ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που οριστικοποιήθηκε η πώληση του Κωνσταντέλια. Τι αίσθηση σου αφήνει αυτή η επιλογή του ΠΑΟΚ?
2: Ναι, εντάξει. Πληγώθηκα. Πληγώθηκα γιατί θεωρώ ότι έγινε σε λάθος στιγμή. Δηλαδή, και τι εννοώ. Εννοώ ότι έγινε φέτος, έγινε προς το τέλος πριν να κλείσει η αγορά, κανένας δεν το περίμενε. Όλοι, ή εγώ τουλάχιστον προσωπικά νόμισα ότι θα χτιζόταν μια ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια για τη φετινή σεζόν. Και γι' αυτό, γιατί δεν έχουμε περιθώριο, άσχετα που δεν μπορείς να βρεις στην αγορά σίγουρα τι σε έχει φέρει ο Γιάννης τόσα χρόνια, ναι, στην ομάδα αυτή τη στιγμή, τελευταία στιγμή, και δεν το περιμέναμε, τουλάχιστον εγώ δεν το περίμενα και με άφησε λίγο έπληκτος και με το τρόπο που έγινε. Εγώ θα περίμενα προσωπικά ένα χρόνο, θα μπορούσαμε να χτίσουμε, όπως είπα προηγουμένως, μια ομάδα γύρω στο Κωνσταντέλια και να πετύχουμε τους στόχους. Τώρα τι να κάνουμε?
0: Ξέρεις,
2: τι να κάνουμε, εντάξει, θα πούμε ότι είναι ένας παίκτης, αλλά είναι ένα βασικός παίκτης, για να μην πω και ο βασικότερος παίκτης, ειδικά στο κομμάτι της δημιουργίας, ναι, και στις επιθέσεις του ΠΑΟΚ. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντικαταστάσεις και πού τώρα, τέλος του Αύγουστο, γιατί άλλο αν έχει γίνει η πώληση, άλλο να έχεις προετοιμαστεί, να έχεις πάρει παίκτες που μπορούν με κάποιο τρόπο να το καλύπτουν. Τώρα, αν βλέπεις λίγο τι έφυγε και τι ήρθε, είμαστε μείον.
0: Ναι.
2: Και τι εννοώ, όχι στην ποσότητα, στην ποιότητα. Σου έφυγε ένας παίκτης που σε έχει φέρει και σε έχει προσφέρει πάρα πολλά μέσα στο γήπεδο και σε έχουν φέρει παίκτες που ακόμα βλέπουμε τι μπορούν να προσφέρουν. Αυτό εννοώ.
0: Ναι. Θα το έλεγες αυτό και πριν την πώληση του Κωνσταντέλια, ότι ο ΠΑΟΚ είναι μείον? Γιατί, για παράδειγμα, έφυγε και ο Γιακουμάκης και προς το παρόν αυτός που έχει έρθει είναι ο Εντιαγέ, που, εν πάση περιπτώσει, από μια μέση ομάδα.
2: Δεν...
0: Ναι, για πες.
2: Ναι. Δεν θα το έλεγα πριν την πώληση του Κωνσταντέλια, γιατί άλλο να αντικαταστήσεις ένα Γιακουμάκη, άλλο να αντικαταστήσεις ένα Κετσιόρα, άλλο να αντικαταστήσεις άλλους παίκτες. Αλλά το Κωνσταντέλια, όπως είπα προηγουμένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ σπάνιο να βρεις στην αγορά ένα τέτοιο παίκτη.
0: Αυτό που καταλαβαίνω, Τόνι, είναι ότι θα δεχόσουν την πώλη του Κωνσταντέλια ως μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Έτσι, απλά το timing είναι λάθος. Και η αλήθεια είναι, θα σου το πω, με όσους μιλήσαμε αυτές τις ημέρες μετά την οριστικοποίηση της μεταγραφής, την ίδια προσήγηση κάνουν. Δηλαδή, ναι, μεν έχει μια λογική, κάποια στιγμή το παιδί έπρεπε να βγει, να φύγει, έτσι, να πάει σε ένα μεγαλύτερο ποτάμι, σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Ναι. Αλλά το timing δεν είναι σωστό.
2: Συμφωνώ. Το timing δεν ήταν σωστό για μένα. Η ποσότητα που πήρε ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω ακριβώς τι πήρε, για μένα είναι λίγα. Για μένα είναι λίγα.
0: Τα 30 εκατομμύρια δηλαδή.
2: Ναι, για μένα είναι λίγα. Mm-hmm. Και το timing, γιατί δεν έχεις προετοιμαστεί για να μπορείς να το αντικαταστήσεις το Γιάννη. Πες μου, ποιος θα δημιουργήσει τώρα, ποιος θα παίζει το ρόλο που έπαιξε ο Γιάννης, αν δεν παίρνεις ένα ίδιο επίπεδο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξαναλέω, να το βρεις τώρα στην αγορά. Θα το κάνει ο Σίπκοβιτς, θα το κάνει ο Τάισον. Ποιος θα το κάνει αυτό που έχει κάνει ο Κωνσταντέλιας τόσα χρόνια μες στο γήπεδο, να δημιουργεί τον... ανάμεσα στις γραμμές.
0: Απάντηση δύσκολα θα σου δώσω εγώ, αλλά νομίζω ότι δύσκολα θα σου την έδινε και ο Λύση αν τον είχες απέναντί σου, ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ο Λύση μπορεί να κάνει τώρα ό,τι μπορεί να κάνει με τα εργαλεία που έχει κτλ.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Άλλο σχεδιασμό κάνεις με έναν Κωνσταντέλια μες στο ρόστερ, άλλο σχεδιασμό πρέπει να κάνεις με έναν χωρίς Κωνσταντέλια μες στο ρόστερ. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις.
0: Ακόμη και έτσι όμως ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του δύο παιχνίδια που θα κρίνουν αν θα έχει συνέχεια η προσπάθειά του στην Ευρώπη ή αν θα αναγκαστεί να βγει από την Ευρώπη από τον Αύγουστο. Κάτι που ξέρεις πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια δεν ήταν συνηθισμένη η κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ είχε συνηθίσει να είναι μέχρι αργά στην εξέλιξη της σεζόν στην Ευρώπη. Πόσο εύκολο να το διαχειριστεί τώρα με αυτά που κουβεντιάζουμε, γιατί υπάρχει και η απουσία του Ζίβκοβιτς.
2: Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Εγώ να μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με ένα πρωταβλητή που είναι ο Μπραντ. Από εκεί και πέρα θα είναι πολύ δύσκολα, γιατί και ο κόσμος πιστεύω θα είναι πικραμένος για όλη αυτή η κατάσταση που έγινε, παρόλο που θα είναι πάντα στην πλευρά της ομάδας. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι δύο βασικοί παίκτες και άντε, ας πούμε, η αμυντική λειτουργία δεν πειράχτηκε, η άμυνα θα είναι ίδια που ήταν από την αρχή της χρονιάς φέτος. Στο κέντρο τα δύο αμυντικά χαφ δεν πειράχτηκαν, έχουμε το Σαφίρι, έχουμε και το Σαντα Μαρία. Ναι. Αλλά ποιος θα δημιουργεί μπροστά? Ο Διομαντέ που ήρθε προχθές, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει κιόλας, αν είναι έτοιμος ή να μην είναι. Έχουμε την απώλεια του Κωνσταντέλια, έχουμε την απώλεια του Σίτσουβιτς.
0: Ναι.
2: Που εκεί στηριζόταν η ομάδα στο επιθετικό κομμάτι. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι να το ξεπεράσουμε και μετά από αυτό, μπαίνοντας στο conference, να αλλάξουν κάποια πράγματα. Αλλά όπως έλεγα προηγουμένως, το timing ήταν λάθος. Και δεν είναι μόνο φέτος. Για μένα το timing του ΠΑΟΚ στην αγορά κάθε χρόνο πάντα αργεί πάρα πολύ. Αργεί πάρα πολύ να δημιουργεί, να ολοκληρώσει το ρόστερ, αργεί πάρα πολύ και ο κόσμος περιμένει και μετά βρίσκεσαι όταν έρχονται κρίσιμα παιχνίδια όπως το σημερινό, όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, που ακόμα λες και αυτό που περιμέναμε πού είναι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Είναι διαπιστώσεις που τις κάνει όλος ο κόσμος αυτές. Η αλήθεια είναι αυτή, Τόνι. Δεν είναι μια σημερινή κατάσταση αυτή που περιγράφεις, δηλαδή το ΠΑΟΚ αργεί κάθε καλοκαίρι. Είναι μια πραγματικότητα πολλών χρόνων πια στην ομάδα. Δεν ξέρω πώς εξηγείται βεβαίως, αλλά η ουσία είναι αυτή. Η εικόνα της ομάδας στα μάτς, κυρίως με την Anderlecht, τι σου άφησε? Βέβαια τώρα πια εκ των πραγμάτων θα μιλάμε για μια διαφορετική εικόνα, έτσι, με αυτό που κουβεντιάζουμε, με τα νέα δεδομένα δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει σου άρεσε κάτι, μπορεί να κρατήσει εν πάση περιπτώσει κάτι ο ΠΑΟΚ για να χτίσει πάνω σε αυτό?
2: Μ' άρεσε πολύ κάποιους συγκεκριμένους παίκτες. Δηλαδή είδα διαφορά στο Σαφίρι σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Είδα ότι το στόπερ που πήραμε, πώς το λένε,
0: ο Χατζηδιάκος.
2: Ο Χατζηδιάκος εφαρμόστηκε καλά. Όσο έπαιξε ήταν σωστός. Ο Σαντα Μαρία απόδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπα προηγουμένως, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί εγώ περίμενα να χτιστεί η ομάδα γύρω από το Γιάννη τον Κωνσταντέλια. Και τώρα ο Γιάννης ο Κωνσταντέλια, όχι ότι δεν υπάρχει, δεν θα το ξαναδείς. Μακάρι να κάνει την καριέρα του και μετά από χρόνια να ξαναπιστρέψει εδώ. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο έργο για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω τώρα για τα δύο παιχνίδια, γιατί θα είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Ένας ΠΑΟΚ χωρίς το Γιάννη και ένας ΠΑΟΚ με τον Γιάννη. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες, τι σύστημα θα εφαρμόσει ο προπονητής Και θα δούμε. Μακάρι να προχωρήσουμε στην Ευρώπη και να ξεκινάμε το πρωτάθλημα με ό,τι καλύτερο τρόπο υπάρχει, αλλά θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά, πιστεύω, φέτος για το ΠΑΟ.
0: Να κλείσουμε με το εξής, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να είσαι εύκολα αισιόδοξο με αυτή την κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Να κλείσουμε με το εξής. Okay. Αισθάνεσαι ότι ο Κωνσταντέλιας είναι, πώς να το πω, το ταβάνι του η Bundesliga ή η Dortmund, ή μπορεί να είναι ένα σκαλοπάτι για κάτι περισσότερο?
2: Όχι. Δεν νομίζω. Εντάξει, η Dortmund είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα μέσα στη Γερμανία. Η Dortmund έχει κατακτήσει και Champions League, η Dortmund έχει κατακτήσει και Bundesliga. Έχουν περάσει πολύ σημαντικούς παίκτες, αλλά ο Κωνσταντέλιας, έτσι πως τον έβλεπα εγώ εδώ στο ΠΑΟΚ, δεν είναι το ταβάνι του η Bundesliga. Εγώ το Γιάννη το Κωνσταντέλια, και το έβαλα άλλες φορές που μιλούσαμε, η Real Madrid της έχει πάρει το Mastantuono. Ο Mastantuono τον έδωσε δανεικό φέτος στη Φιωρεντίνα, στην Ιταλία.
0: Ναι.
2: Ο Μασταντών ήταν στο ρόστερ της Ρεάλ. Γιατί δεν μπορεί να είναι ο Κωνσταντέλιας εκεί? Mm-hmm. Δεν νομίζω να είναι το ταβάνι του. Και μακάρι να μην είναι το ταβάνι και να προχωρήσει, μια που έφυγε, να φτάσει όσο ψηλά μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Τόνι Γκονζάλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν για μια ακόμη φορά πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπες. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι στον Τόνι Γκονζάλες. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου? Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
8: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το έχω πάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: Επιστρέψαμε, πάντα συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95.5. Είναι η εκπομπή στη Σέντρα, μαζί για μία ακόμη ώρα με την αθλητική επικαιρότητα. Διαβάζω ότι ο Ταρέμι ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Έχει συμφωνήσει με την Al Wasl, οπότε αφήνει την Ελλάδα και μετακομίζει ο 34χρονος Ταρέμι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι τρίτη η συγκεκριμένη ομάδα στο πρωτάθλημα της χώρας. Ακούσαμε τον Τόνι Γκονζάλες. Δεν μπορεί να αισιοδοξήσει για το πώς θα διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ την επόμενη μέρα του μετά την πώληση Κωνσταντέλια, το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει, το πώς θα μπορέσει να καλύψει αυτό το κενό, και είναι γενικότερα ένα θέμα προς συζήτηση. Υπάρχουν όμως και πολλά θέματα στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Έτσι κι αλλιώς είμαστε πια σε full δράση. Coach Σούλη Παπαδόπουλε, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε δράση, έτσι, έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουμε την έναρξη του πρωταθλήματος. Κύπελο έχετε μπροστά σας εσείς, έτσι, τη Δευτέρα με τη Μαρκό.
1: Τη Δευτέρα, ναι.
0: Μπράβο. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, coach εδώ στη Θεσσαλονίκη και ως προς τον ΠΑΟΚ, γίνεται πολλή κουβέντα για την πώληση του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Για το timing, όπως μας έλεγε λίγο νωρίτερα ο Τόνι Γκονζάλες, και για το πώς θα το διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικά μιλώντας.
1: Στη Θεσσαλονίκη πιστεύω σε όλη την Ελλάδα είναι.
0: Ναι, δεν έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο, ναι, βέβαια. Τι αίσθηση οπότε λοιπόν σου αφήνει αυτό το θέμα, και ποδοσφαιρικά μιλώντας.
1: Εγώ με τις άποψεις ότι καλά έκανε και πλήθηκε, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής 23 χρονών Έλληνας και πιστεύω πρέπει να δημιουργούμε και το ποδοσφαιρικό ταλέντο και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ναι. Όμως το έχουν κάνει και πάρα πολλά παιδιά. Και νομίζω ότι αυτό κάνουν και οι ομάδες τώρα, όχι οι ελληνικές. Βλέπουμε τώρα παίκτες, να κοιτάξουμε από τον Μπαπέ, από την Παρί, να κοιτάξουμε πολλοί παίκτες τώρα.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Φεύγουν. Δεν γίνεται τώρα να τους κρατήσεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
0: Ισχύει αυτό.
1: Σίγουρα είναι πικρό για τον ΠΑΟΚ, για τους φιλάδους του, αλλά νομίζω ότι είναι και καλό, γιατί ένα δικό τους παιδί θα το βλέπουν και θα κάνει αυτά που ξέρει να κάνει και σε άλλα πρωταθλήματα πολύ πιο δύσκολα τα δικά μας.
0: Ξέρεις, όμως η κουβέντα περισσότερο γίνεται εδώ πάνω, όχι στη βάση του γιατί πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, όσο στη βάση γιατί πουλήθηκε τώρα ο Κωνσταντέλιας. Και αυτό περισσότερο στη λογική, έτσι, και στην κατεύθυνση του πώς θα μπορέσει τώρα ο ΠΑΟΚ να λειτουργήσει. Θα μου πεις, αυτό θα ήταν πρόβλημα ακόμη και αν γινόταν τον Ιούλιο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είχε ο ΠΑΟΚ χρονικά περιθώρια.
1: Οι μεταγραφές τώρα βλέπετε ότι είναι ανοιχτή αγορά, δηλαδή στο ποδόσφαιρο γίνονται την τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Ξεκινάνε με τις ομάδες τους, παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια με τις ομάδες, παίζουν στο ποδόσφαιρο και ξαφνικά τους βλέπεις ότι φεύγουν. Δηλαδή είναι έτσι η αγορά τώρα πια. Πρέπει να το καταλάβουμε και εδώ και οι φιλάθλοι για να το κατανοήσουν αυτό. Εγώ καταλαβαίνω δηλαδή τον κόσμο του ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πάω συγκρίνω, γιατί έχω πολλές φορές ακούνε, ξέρεις, με την εποχή που είχε γίνει τότε στην Κούδα. Δηλαδή δεν πάει, δεν φεύγει δηλαδή από τον ΠΑΟΚ να πάει σε μια άλλη ελληνική ομάδα.
0: Ναι,
1: φεύγει να πάει σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Και από εκεί εγώ πιστεύω αυτή η ομάδα που δώσε αυτά τα χρήματα, δηλαδή τα έχει δώσει γιατί θέλει να τον πάρει για να την βοηθήσει μόνο σου. Αυτοί έχουν κοιτάξει μπροστά. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί ξέρουν ότι σε κάποια στιγμή αυτά τα 30 εκατομμύρια θα τα κάνουν διπλάσια σου.
0: Θα κάνουν περισσότερα. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ντόρτμουντ ότι έχει και ιστορία.
1: Δεν κάνουν κάποιες μεταγραφές αυτοί για.
0: Ναι, ναι, ναι. Βλέπουν και μεταπολιτικά. Και μεταπολιτικά πώς μπορεί να λειτουργήσει.
1: Όπως το κάνουν και οι ελληνικές ομάδες πια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Βλέπουμε ομάδες δηλαδή που παίρνουν, δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα δηλαδή πούλησε τον, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι τον όνομα, 20 εκατομμύρια ευρώ και έπαιξε τον Ολυμπιακό για 5 παιχνίδια.
0: Τον Κοστούλα.
1: Όχι τον Κοστούλα, ένα ξένο που ήρθε τώρα, που ήρθε από την Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Το Λουίς, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι τον
0: όνομα.
1: Τον πούλησε 20 εκατομμύρια, δηλαδή, ναι. Εντάξει, τον πήρε 5 και τον πούλησε 20.
0: Ναι, βέβαια ο Κωνσταντέλιας είναι διαφορετική κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, έτσι, δηλαδή παιδί του ΠΑΟΚ, ναι, από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και ο ηγέτης του ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε, έτσι.
1: Και εντάξει, και είδαμε και πώς ξεκίνησε και φέτος το παιδί, εντάξει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει τα φτερά του αυτό το παιδί, δηλαδή είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι καλό για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Και βλέπουμε και άλλα παιδιά τώρα, Έλληνες, δηλαδή που κάνουν μεγάλα πράγματα στη
0: ναι.
1: Ενώ παλιά λέγανε δεν μπορούν να παίξουν οι Έλληνες στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να παίξουν δηλαδή οι Έλληνες, λέγανε, μακριά από την Ελλάδα, και βλέπουμε ότι οι Έλληνες πρωταγωνιστούν, όχι μόνο παίζουν. Πρωταγωνιστούν και βλέπουμε δηλαδή τώρα τον Παυλίδη, αυτά που κάνει δηλαδή τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άμα ήταν ξένος ποδοσφαιριστής, είχε άλλο όνομα, θα λέγαμε άλλα πράγματα. Και νομίζω φαίνεται ότι είναι καλό για το ελληνικό ποδοσφαιριστή.
0: Κοιτάζουν προς την ελληνική αγορά γενικότερα τώρα τα ευρωπαϊκά κλαμπ, έτσι, και αυτά που ανέφερες.
1: Ακούγεται και ακούγόμαστε στη Γερμανία όλοι, δηλαδή, επίσης είπατε ξέρεις εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, δηλαδή, τώρα, σε όλο το προσωπικό κόσμο ακούγεται ο Κωνσταντέλιας, ακούγεται ο ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξει μπροστά και γιατί όχι να βγάλει και άλλους Κωνσταντέλιας, ας πούμε, και έτσι είναι το γνωστό. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλιας πιστεύω ότι επειδή εκεί το λέει και το παιδί με το σπίτι, κάποια στιγμή θα γυρίσει, πιστεύω, στο τέλος της καριέρας του. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό αυτό που έχει γίνει.
0: Το θέμα είναι σε πρώτη...
1: ότι είμαστε και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αν θα έμενε στο ΠΑΟΚ σε 2-3 χρόνια, δεν θα μπορούσε να έχει αυτή την εξέλιξη στο παιδί. Δηλαδή που κάπου κι αυτός θα απογοητευόταν, ξέρεις, ήταν πολλά χρόνια κάπου. Θα κούραζε και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Ναι. Κάπου θα ήταν τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι πολύ καλό.
0: Με λίγα λόγια, αυτό ήταν το ταβάνι του με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή, μέχρι στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι ότι δεν είχε να δώσει. Είχε να δώσει γιατί το παιδί αγαπάει πολύ το ΠΑΟΚ και το αρέσει, αγαπάει καταρχήν πολύ το ποδόσφαιρο. Αγαπάει αυτό που κάνει, έτσι. Το βλέπετε πώς το ζει, ναι, αυτό που κάνει. Σίγουρα θα ήταν πάντα καλύτερος, αλλά κάποια στιγμή όμως πήρε πρωτάθλημα, πήρε και είπε ότι έχει πάρει με τον ΠΑΟΚ, αλλά κάποια. Κάποια στιγμή δηλαδή θα έρχονταν και ο κορεσμός, πιστεύω, και για αυτόν και για τον φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Mm. Σε μια αποτυχία. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς στην Ελλάδα εύκολα κάνουμε κάποιους θεούς, εύκολα τους τελειώνουμε. Είναι καλό αυτό που έγινε.
0: Το ερώτημα βέβαια, coach, τώρα είναι γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτό περί του timing της πώλησης υπάρχει, έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του δύο παιχνίδια που θα κρίνουν το αν θα συνεχίσει να παίζει στην Ευρώπη ή όχι, και έχει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πόσο εύκολο πιστεύεις είναι, όχι να καλυφθεί προφανώς εξ ολοκλήρου αυτό το κενό, αλλά εν πάση περιπτώσει να μάθει μια ομάδα να παίζει χωρίς ένα ποδοσφαιριστή με αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Είναι δύσκολο να παίζει χωρίς τον Κωνσταντέλια, έτσι, γιατί είναι ένα παιδί που έκανε πάντα το απρόβλεπτο. Δεν μπορούσε να το βάλει σε τακτικά κομμάτια, έτσι. Πιστεύω ότι στην επίθεση έκανε πάντα το απρόβλεπτο. Εκεί που έκανε στο παιδί, στο κέρδισε με μια ενέργειά του. Νομίζω ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει για μένα είναι ένα. Να κερδίζει, ειδικά στην αρχή, ναι, για να μπορέσει να έχει ηρεμία. Αν δεν κερδίζει, δηλαδή, αν δηλαδή σήμερα πάω, δεν κερδίσει, κάτι στραβώσει, ή την Κυριακή στο πρωτάθλημα και αυτά, θα έχει μουρμούρα, θα έχει θέμα. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό το ξέρουν πολύ καλά. Άμα κερδίζει, όλα σιγά σιγά θα πάρουν τον δρόμο τους. Ναι. Είναι δύσκολο όμως να καλυφθεί το κενό του.
0: Μάλιστα. Τώρα βεβαίως, ξέχωρα από τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Μπραν, ξέχωρα από αυτή την κατάσταση που κουβεντιάζουμε με τον Κωνσταντέλια, είμαστε στην εκκίνηση μιας νέας σεζόν. Έχουμε μπροστά μας και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουμε μπροστά μας και το ποτάσμα της Super League. Γενικά και από την πρώτη εικόνα που έχουν αφήσει οι ομάδες που έχουν δώσει επίσημα παιχνίδια, κυρίως αυτοί που έχουν ναι, παίξει στην Ευρώπη, περιμένεις κάτι διαφορετικό στο ποτάσμα της Super League?
1: Καταρχήν να πούμε ότι καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, έτσι φάνηκε, ειδικά οι ελληνικές δεν είναι έτοιμες.
0: Και ποτέ δεν είναι Αύγουστο έτοιμες, έτσι.
1: Ακόμη και όταν παίζουν Ευρώπη. Είναι δύσκολο και ειδικά στην Ελλάδα, ελληνικές ομάδες στην Ελλάδα, άλλο, γιατί ακούω πολλές φορές στην Ολλανδία, άλλο Ολλανδία, άλλο Σκωτία, άλλο Σουηδία, άλλο. Ειδικά στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο τον Αύγουστο και με τις θερμοκρασίες αυτές που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω θα έχει υγρασία, θα είναι τρομερή. Δηλαδή, η θερμοκρασία θα είναι δηλαδή γύρω στους 32 βαθμούς όταν θα παίζουν.
0: Ναι.
1: Είναι η ζέστη. Είναι πώς προπονείσαι με πολύ ζέστη. Κάνεις το πρωί προπονήσεις, πρέπει να κάνεις 7.30-8 ώρα. Οπότε τα παιδιά πρέπει να έχουν ξυπνήσει στις 5.30-6 για να πάνε να ξεκινήσουν την προπονήση 8 για να δεις λίγο τη θερμοκρασία πιο κάτω. Τι κάνεις απόγευμα, θα έχει πάλι ζέστη. Πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ειδικά στην Ελλάδα δεν είναι έτοιμες. Μάλιστα φάνηκε και από τα παιχνίδια του κυπέλου που παίξανε, φαίνεται και από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Έτσι είναι. Πιστεύω ότι και ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα από αυτή που αποκλείστηκε και ο. Και οι ομάδες που παίξαμε ακόμα και οι ΑΕΚ προχθές είναι πολύ καλύτερη ομάδα και πιστεύω θα πάρει την πρόκριση. Mm-hmm. Έτσι, βλέπουμε ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός δυσκολευθήκαν. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για να περάσει. Νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να ελπίζουμε να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Όφη. Έτσι. Ναι. Φτάσουμε και στο όρι που είναι το σταυτοπούτα να πω τώρα στο ευρωπαϊκό. Για να έχουμε, γιατί παίζουμε και μια ομάδα ο Παναθηναϊκός που είναι η Τσεχία που μας κυνηγάει στη βαθμολογία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κερδίσουμε και τρεις ελληνικές ομάδες. Τουλάχιστον οι δύο νίκες και μια ισοπαλία. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει δηλαδή μια ισοπαλία.
0: Και αλλά σε κάθε περίπτωση, coach, να έχουμε 5 στις 5 ομάδες να συνεχίσουν στην Ευρώπη για να συνεχίσουν να παίρνουν βαθμούς.
1: Θα είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Ναι. Για να ξέρουμε και για να έχουμε και περισσότερες ομάδες και να παίζουν και πιο αργά στην Ευρώπη. Γιατί φέτος είδατε πόσο νωρίς ξεκινήσανε.
0: Σωστό.
1: Είναι δύσκολο πολύ. Mm-hmm. Το βλέπουμε εμείς εύκολο επίσης που τα συζητάμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Να πούμε
1: το
0: και
1: βλέπω γιατί η προετοιμασία της ομάδας μου, δηλαδή το κάνουμε προπόνηση, κάνουμε πολύ με υψηλές θερμοκρασίες και είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και εδώ που τα λέμε, κότσο, και με την κλιματική αλλαγή και κάθε καλοκαίρι οι θερμοκρασίες γίνονται και υψηλότερες, αυτή θα είναι μια κατάσταση που θα γίνεται μόνο χειρότερη. Έτσι. Ναι, καλύτερη δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν μπορώ να κλειγόμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό είναι, αλλά είναι δύσκολο να παίξει. Δηλαδή, εχθές είδα παιχνίδια δηλαδή, που παίξανε, δηλαδή, παιχνίδια Κυπέλλου και πήγα και παρακολούθησα και ένα από χθες εγώ με την Καλυθέα, με τη Λάρισα. Είχε 36 βαθμούς που ξεκινάει το παιχνίδι.
0: Ναι, ήταν και νωρίς, τώρα 5 ώρα να παίζουν ποδόσφαιρο αυτήν την εποχή δεν είναι.
1: Είναι πάρα πολύ, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνω αυτό. Ναι. Και ειδικά οι ομάδες του Super League 2 που 5 μήνες κάθονται, γιατί το πρωτάθλημα πέρσι ξέρετε ότι τελείωσε το Μάρτιο.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να τις βάλει ομάδες να παίζουν εκεί για να παίζουν τώρα με 35-36 βαθμούς. Εμείς θα πάμε να παίξουμε στη Σύρο τώρα, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ναι. Έτσι, η Σύρο κάνει εδώ προετοιμασία. Εμείς είμαστε εδώ. Τους είπαμε να παίξουμε εδώ στην Αθήνα, να πάμε να παίξουμε στη Σύρο. Μας βάλανε Δευτέρα γιατί βρίσκαμε στη Τρία. Ξέρετε, η Σύρο είναι ένα μέρος με πολύ τουρισμό.
0: Ναι,
1: σε πλαστικό. Καταλαβαίνετε ότι η θερμοκρασία εκεί διπλασιάζεται. Έτσι.
0: Δύσκολη.
1: Τι να περιμένεις, τι να πάει να παίξεις τώρα εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Πάντως, θέλουμε να τα κοιτάξουμε.
0: Ναι, ναι, θα έπρεπε. Είναι κοινή λογική τώρα αυτά που επισημαίνεις, coach, αλλά εν πάση περιπτώσει προφανώς δεν κυριαρχεί πάντα, έτσι, η κοινή λογική.
1: Είναι κρίμα όμως, γιατί οι ομάδες επενδύουν, έτσι. Και ναι, ακόμα και η Μαρκό επενδύει, γιατί φέρει κάποιους γνωστές που πραγματικά δηλαδή, προσπαθούμε να αλλάξουμε δηλαδή, το επίπεδο της κατηγορίας, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ. Αλλά στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά δεν πάει διαφορετικά, το καταλαβαίνω, είναι συνθήκες τέτοια. Αλλά είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
0: Τώρα που λες για τις επενδύσεις που γίνονται και από την ομάδα στην οποία δουλεύεις, πώς πάει η κατάσταση εκεί με τον El Arabi? Είναι μεγάλο όνομα έτσι, γιατί, και για τη Μαρκό, αλλά και γενικά για την κατηγορία.
1: Γενικά είναι για την κατηγορία. Πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ στη Super League 2, έτσι. Η αριθμή το λένε μόνος του και η καριέρα του παιδιού, όπως και ο Σεμπάπ που είχαμε πάρει πέρσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Σεμπάπ είχε κάνει, ας πούμε, είχε παίξει και στον Ελληνικό, είχε παίξει και στον Πανιόνιο και λες, οκ. Κοίταξε, ο Λαραμπή, δεν θα πω αγωνιστικά η αξία το ξέρουν όλοι. Θα πω πώς τον έχω ζήσει εγώ τώρα τις 15 μέρες, γιατί είναι 15 μέρες μαζί.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι όπως είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο πιο μικρός σε ηλικία. Κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο, δηλαδή συμπεριφέρεται. Θέλει να του συμπεριφέρεσαι όπως συμπεριφέρεσαι σε έναν πολύ μικρό ποδοσφαιριστή. Δηλαδή. Δεν παίζει ρόλο το όνομά του.
0: Δεν ήρθε ως βεντέτα δηλαδή εκεί μπροστά στην προπόνηση με τους υπόλοιπους να δείξει εγώ είμαι.
1: Το είχα και εγώ λίγο σαν σκέψη, παρόλο που τον έβλεπα εδώ στην Ελλάδα, πως δηλαδή φαινόταν δηλαδή ο χαρακτήρας του, αλλά το είχα σαν σκέψη πώς θα είναι. Δηλαδή θα πάει δηλαδή, να σηκώσουν οι ποδοσφαιριστές στο τέρμα να το βγάλουν έξω, πάει πρώτος. Θα μαζέψουν οι ποδοσφαιριστές κάτι από κάτω, μαζεύει και εκείνος. Είναι ένας προσφυγητής, δηλαδή είναι καταπληκτικός. Δηλαδή, είναι καταπληκτικός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει αγωνιστικά, σας μιλάω ειλικρινά, αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα για όλους που κάνει.
0: Βέβαια.
1: Είναι καταπληκτικός.
0: Και κλείνοντας, τι περιμένεις
1: από πολύ τυχερή, Μαρκό.
0: Βέβαια,
1: είναι
0: βέβαια, γιατί είναι και μεγάλη προσωπικότητα.
1: Και είμαστε
0: και
1: εμείς τυχεροί, δηλαδή που δίνει το παράδειγμα αυτό.
0: Ναι. Και κλείνοντας, τι περιμένεις από το αποτέλεσμα της Super League 2? Υπάρχει και ιδιαιτερότητα της επιστροφής στον έναν όμιλο.
1: Ό,τι καλύτερο είναι αυτό.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Έτσι. Ό,τι καλύτερο. Απλώς οι ομάδες Super League 2 δεν είναι έτοιμες. Γιατί κάθονται 5 μήνες. Τελείωσε το πρωτάθλημα Μάρτιο. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Τώρα ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Σίγουρα θα θέλουν 3-4 αγωνιστικές, άλλο τα φιλικά, άλλο η προετοιμασία, άλλο το παιχνίδι κυπέλου, γιατί ξέρουν καμιά ομάδα σου Super League 2 δεν θα καταφτύσει στο κύπελο. Είναι καλό να περάσουν για να παίξουν 4-5 παιχνίδια με κάποιες ομάδες, ξέρεις, να φέρουν και κόσμο στο γήπεδο τους, αλλά δεν θα καταφτύσει καμιά ομάδα το κύπελο. Είναι τελείως διαφορετικά τα παιχνίδια, αυτά είναι σαν προετοιμασία και άλλο τα επίσημα. Πιστεύω θα χρειαστούν 4-5 παιχνίδια επίσημα.
0: Έτσι,
1: αλλά είναι πάρα πολύ καλό γιατί υπάρχουν ιστορικές ομάδες. Αλλά για μένα αυτές οι ομάδες που πέφτουν έχουν το πρώτο λόγο, η Σέρες ή η Λάρισα.
0: Ναι.
1: Ήταν πέρσι στη Super League 1, που έχουν κόσμο, έχουν το πρώτο λόγο. Έχει ομάδες όπως είναι η Νίκη Βόλου, ομάδες πάρα πολύ δυνατές. Ο Πανιόνιος, από μας εδώ από κάτω. Πιστεύω ότι η Μαρκό έδειξε και πέρσι ότι είναι μια πολύ, πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, γιατί είναι και οι ομάδες της Β, όπως ο Αστέρας πέρσι και ο ΠΑΟ. Και ο Ολυμπιακός που τα πήγαν αρκετά καλά.
0: Ναι.
1: Είναι ό,τι καλύτερο για να.
0: Ωραία, αυτό είναι ευχάριστο. Να είναι σε καλό επίπεδο η δεύτερη λίγκα, γιατί αυτό έχει να κάνει, έχει να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό έτσι, και την πρώτη λίγκα σε βάθος χρόνου. Κοτς, εγώ να ευχηθώ καλή σεζόν, έτσι, καλή επιτυχία και στην ομάδα και γενικά και στο
1: ποτέ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Γεια
0: χαρά. Λοιπόν, ωραία η κουβέντα με τον Σούλη Παπαδόπουλο, έτσι και για τον Κωνσταντέλια, για τον Μπάουκ, για την Super League 1 και για την Super League 2 βεβαίως. για την παρουσία του El Arabi. Είχε ενδιαφέρον αυτό που μας είπε. Και μένουμε σε αυτό το κλίμα, στο κλίμα δηλαδή το ποδοσφαιρικό, γιατί έχουμε δράσει και πέραν του ΠΑΟΚ σήμερα παίζουν και ο Όφη και ο Παναθηναϊκός. Ο Όφη, όπως και να το κάνουμε, διάγει τις καλύτερες μέρες της σύγχρονης ιστορίας του. Έτσι, δύο τίτλοι σε διάστημα 3-4 μηνών, μια ευρωπαϊκή πρόκληση μπροστά του. Ο συνάλευος ο Αλέξης ο Χριστινάκης θα μας βοηθήσει τώρα να μπούμε σε αυτό το πνεύμα, σε αυτό το κλίμα, το πώς βιώνει η Κρήτη όλη αυτή την κατάσταση και πώς περιμένει και την ευρωπαϊκή πρόκληση που υπάρχει μπροστά με τα μάτς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εμείς ζούμε σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Αν πριν κάποια χρόνια, μια δεκαετία πίσω, έλεγε ότι ο Όφη θα έχει πάρει το Super Cup, θα έχει πάρει το κύπελο Ελλάδος και θα διεκδικεί την είσοδό του στο conference με αυτά που έχει περάσει, με αυτά που έχει βιώσει, με αποχωρήσεις, με β' εθνική και γ' εθνική, κάποιοι θα μας περνούσαν για τρελούς. Ναι. Όμως το γενολόγιο πραγματικότητα και το Ηράκλειο ζει πραγματικά πρωτόγνωρο δεστικά.
0: Και σε μικρό διάστημα, Αλέξη, γιατί και είναι πολύ μεγάλες οι επιτυχίες, αλλά είναι και πολύ κοντινές η μία στην άλλη.
2: Ναι, είναι απίστευτο πραγματικά. Αυτό που βιώνουμε τώρα δηλαδή, είναι κάτι μαγικό. Είναι χαρακτηριστικό το Παγκρίτιο στάδιο, αναμένεται να έχει με 15 με 17.000 κόσμο και να απευθυνόμαστε σε μια πόλη 200.000-250.000 κατοίκων. Καταλάβετε ότι το 20.000 φιλάθλοι είναι τεράστιο νούμερο.
0: Φυσικά.
2: Το Παγκρίτιο θα ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές. Είναι οπαδί μόνο της μια ομάδα, δηλαδή μόνο του Όφη.
0: Ναι.
2: Πραγματικά σε μια βόλτα που έκανα το πρωί, όλο το Ηράκλειο ζει σε ρυθμούς Όφη ΤΣΕΣΚΑ. Θεωρούν μεγάλη πρόκληση την είσοδο στο Europa League. Δεν είναι αποτυχία βέβαια το να μην μπει, γιατί είπα στο Κόμπερες.
0: Ναι, προφανώς.
2: Αλλά σίγουρα το να αγωνιστείς απέναντι σε τεράστια συλλόγους οι οποίοι θα έρθουν εδώ στο Ηράκλειο αποτελεί μεγάλη πρόκληση και για την πόλη μας και για τον Όφη.
0: Mm-hmm. Το είδαμε βέβαια στο μάτς του Super Cup με την ΑΕΚ, αλλά τώρα πια έχουν περάσει κάποιες μέρες. Σε ποιο βαθμό βρίσκεται, σε ποιο επίπεδο ετοιμότητας είναι η ομάδα και τι περιμένεις εσύ να δεις και στο επίπεδο της ενδεκάδας?
2: Να τα πάρουμε από την αρχή. Εγώ αυτό που είδα στην χθες συνέντευξη τύπου και από τον Χρήστο Κόντι και από τον Κοστούλα, είδα μία πίστη στις δυνατότητες της ομάδας, μία πίστη στο σημερινό παιχνίδι ότι θα βγει κάτι καλό. Γυάλιζε το μάτι τους, αν μπορώ να το πω χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Από πλευρά της ενδεκάδας νομίζω ότι δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα από το παιχνίδι του Super Cup. Εξάλλου δεν έχει πολλές επιλογές στην επιθετική γραμμή, οπότε θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο. Ενδεχομένως στη θέση του Καραχάλιου να βρίσκεται ο Μπουχαλάκης, ο οποίος θα δώσει έτσι μια συνδέει πολύ καλά την άμυνα με την επίθεση, ηρεμεί το παιχνίδι, αλλάζει πολύ όμορφο παιχνίδι και ίσως χρειάζεται και την εμπειρία του, τα στημένα του ενδεχομένως. Και νομίζω ότι σε σχέση με το παιχνίδι του Super Cup η μοναδική αλλαγή είναι ότι θα παίξει βασικός ο Μπουχαλάκης. Πολύ δύσκολα θα δούμε τον Ισέκα στην κορυφή της επίθεσης. Νομίζω ότι θα λειτουργήσουμε με τον ίδιο τρόπο που λειτουργήσαμε και στο παιχνίδι του Super Cup. Mm-hmm. Ήταν επιτυχημένη η συνταγή και νομίζω ότι θα τη διατηρήσει.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να περάσετε ένα ωραίο βράδυ εκεί στο Ηράκλειο και βεβαίως να κερδίσει η Όφη να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Αλέξη, τον Χριστινάκη, τον συνάδελφο από την Κρήτη που μας μετέφερε το κλίμα που επικρατεί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Ακούσατε, θα περιμένουμε 15.000 τουλάχιστον κόσμο εκεί, το Παγκρίτιο, να σταθεί ο κόσμος του Όφη στο πλευρό της ομάδας του Κόντι για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο Όφη, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 5 χρόνια. Η προηγούμενη παρουσία του ήταν το 2020-2021.

0: Κατά του ΠΑΟΚ αναφερθήκαμε εκτενώς. Ακούσαμε το ρεπορτάζ από την Κρήτη για την υποχρέωση, για αυτή την πρόκληση μάλλον του Όφη απόψε στα playoffs του Europa League. Μια πρόκληση αντιμετωπίζει όμως και ο Παναθηναϊκός. Είπαμε νωρίτερα, κουβεντιάζοντας και με τον Σούλη Παπαδόπουλο, θα είναι το ιδανικό να μπορέσει η Ελλάδα να κουβαλήσει πέντε ομάδες στη συνέχεια, στο League Phase των τριών διοργανώσεων, να κάνει το 5 στα 5. Για να συμβεί αυτό, βεβαίως θα πρέπει να τα καταφέρει τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός, που δεν έχουν το μαξιλαράκι ασφαλείας των υπόλοιπων. Ο Ολυμπιακός βεβαίως είναι ήδη στο League Phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει μπροστά του έναν ακόμη γύρο και το θέμα είναι να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται, σε ποιο βαθμό είναι έτοιμος για τα παιχνίδια με την Χράντετς Κράλοβετς. Ο Νίκος Παγκάκης, ο συνέλευος από την Αθήνα, έχει την καλοσύνη να μας βάλει στο κλίμα, να μας ενημερώσει για το πώς έχει ετοιμαστεί ο Παναθηναϊκός για αυτά τα παιχνίδια. Νίκο, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι έχει μια διπλή αποστολή σήμερα ο Παναθηναϊκός, γιατί επειδή παίζουμε τη 10η θέση με την Τσεχία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και αν μπορέσει να βγάλει και μια τσεχική ομάδα να την τροχιάσει και να περάσει μαζί με τον ΠΑΟΚ, θα είναι καλύτερο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε είναι πολύ σημαντικά και τα δύο παιχνίδια. Στο Παναθηναϊκό το ξέρουν, εδώ που έφτασε τώρα ο κόμπος ο Χθένη πρέπει να

0: αν τα συνδυάσει και τα παντρεύει σε αυτά τα ωραία στοιχεία, μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω, γιατί το χρειάζεται και ο Παναθηναϊκός και το ελληνικό ποδόσφαιρο σίγουρα.
1: Πάντως το θετικό, Νίκο, και αυτή την περίοδο που διανύουμε και το Παναθηναϊκό είναι ότι τουλάχιστον μπορεί να θεωρηθεί πιο έτοιμος με την έννοια ότι έχει ήδη 4 παιχνίδια στα πόδια του, έτσι, οι ποδοσφαιριστές του.
0: Κοίτα, εγώ το έγραψα και στο papadou.gr, ναι, ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση που βρίσκεται, με αυτό το υλικό που βρίσκεται, χωρίς να έχει ολοκληρώσει μεταγραφές του, γιατί θα κοιτάξει ακόμα ένα στόπερ στην πορεία να πάρει, θα κοιτάξει ένα εξαρροχτάρι, ένα box-to-box παίχτη ποιοτικό, όπου εκεί θέλει να διαθέσει αρκετά χρήματα, και από την άλλη πλευρά είναι και σε μια διαδικασία όπου εάν φύγουν και κάποιοι παίκτες, γιατί πρέπει να κάνει και πωλήσεις. Δεν μπορεί, δεν γίνεται μόνο να παίρνεις, έτσι θα στην ιστορία.
1: Είναι, ναι.
0: Έχει αρκετούς παίκτες. Είναι ο Σοκόνι, ο Μπακασέτας. Είναι παίκτες δηλαδή πρώτης γραμμής που πρέπει και αυτοί να βρουν μια ομάδα για το μέλλον τους και για να αφήσουν και χώρο στον ίσο που να δουλέψει όπως θέλει και στο οικονομικό να τηρούνται και τα του financial fair play. Στην πορεία, όχι τώρα, δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, το διευκρινίζω. Όταν γίνει όλο αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι έχει και αυτό την ευκαιρία του να πάει παρακάτω και πρέπει να το κάνει, γιατί έχει αναβαθμίσει το υλικό του και έχει διαθέσει πολλά χρήματα και καταλαβαίνεις τώρα για Παναθηναϊκό πάω και αυτά τα παιχνίδια σε κόμβερς είναι must win, δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Φυσικά.
0: Είναι, διακυβεύονται πάρα πολλά.
1: Θα είναι αποτυχία αν μείνουν εκτός Ευρώπης από τόσο νωρίς, από τον Αύγουστο, είναι αποτυχία, δεν μπορείς να το παρουσιάσεις διαφορετικά.
0: Και θέλει και ένας οργανισμός να έχει και κίνητρο και όραμα και ηρεμία να πάει παρακάτω. Mm-hmm. Και νομίζω γι' αυτό και οι δύο ομάδες διεκδικούν κάτι καλύτερο σήμερα. Τώρα, σύν τις άλλες, να πω ότι σε ό,τι αφορά την δεκάδα,
1: μπράβο, ναι,
0: το πιθανότερο σχήμα είναι με Πένια, Κυριακόπουλο, Τσάπρα, θα γυρίσει σε τετράδα παλαιό coach. Οι δύο Ολλανδοί πύργοι, Αντρόγγελεν και ο Ντεφράι, μπροστά ο Καμαρά με τον Τζέριν, δεκάριο Γιάγκουσιτς, δεξιά ο Λιβάν Γκαρσία που έχει δείξει ότι ήρθε και ο Ρεξάτος, με τον κόλ που πέτυχε, αριστερά ο Αντίνο που είναι σε εξαιρετική κατάσταση φέτος. Και στην κορυφή της επίθεσης φαβορεί ο Τετέι, outsider, ο Σίριλ Ντέσσερς, αλλά διεκδικεί τη θέση εκεί. Θα δούμε τις αποφασίσεις ο Νίστρουπ την ίστατη ώρα. 20-25.000 κόσμο, πολύ ζέστη στην Αθήνα. Mm. 38-39 βαθμούς μου δείχνει τώρα στα νότια. Οπότε στο ΆΚΑ που είναι και λίγο πιο δροσερά και πιο βράδυ μπορεί να έχει κάτι καλύτερο. Αλλά
1: πόσο καλύτερο να έχει, καμιά τριαντάρα θα την έχει.
0: Ναι, 2-3 βαθμούς πιο κάτω. Και το βράδυ 3-4.
1: Δεν θα είναι εύκολο, δεν θα είναι εύκολο. Αλλά δεν θα είναι εύκολο και για τους Τσέχους, έτσι που φαντάζομαι ότι για αυτούς θα είναι πιο δύσκολο μάλλον.
0: Βέβαια, εννοείται, ξυπακούεται.
1: Ωραία. Νίκο Μπαγκάκη, σε ευχαριστούμε
0: πάρα
1: πολύ. Να είσαι καλά και εσύ, ευχαριστούμε πολύ για την καλοσύνη που είχες να μας δώσεις το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να μας βάλεις στο κλίμα αυτού του αγώνα. Σημαντικό παιχνίδι και έχει τη σημασία του γι' αυτό να το επισημάνουμε ότι έχει διπλή σημασία με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός από τη μια θέλει να βρεθεί στο league phase του Conference League και από την άλλη πλευρά να πετάξει εκτός μια εκπρόσωπο του Τσέχικου Ποταλήματος. Είναι γνωστή αυτή η προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα να προσεγγίσει την Τσεχία στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με περισσότερο ποδόσφαιρο αλλά και ρεπορτάζ για τον μπάσκετ.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορα.

0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Ιζωμάτι Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Στη σέντρα του Μετρόπολης 95 και 5, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Χθες είχαμε δράση στο κύπελλο Ελλάδας και απέμεινε μια εκκρεμότητα. Ακούσαμε νωρίτερα τον Σούλη Παπαδόπουλο για το, με το παιχνίδι μάλλον της Μαρκό με την Ελλάς Σύρου που θα γίνει τη Δευτέρα. Θα πέσει η αυλαία των προκριματικών. Ήδη 15 ομάδες είναι γνωστές έτσι, για το League Face, 15 από τις 16 δηλαδή. Όφη, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΛ, Άρης, Βόλος, Ατρόμητος, Λεβαδιακός, Νίκη Βόλου, Κηφισιά, Καλαμάτα, Πανσεραϊκός είναι στο League Face. Εκεί και ο Νέστος Χρυσούπολης, που ήταν η ομάδα που βγήκε νικήτρια από τον χθεσινό αγώνα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και για αυτή την επιτυχία της ομάδας της Χρυσούπολης. Και όχι μόνο, θα μιλήσουμε με τον Πέτρο Γιακουμάκη που είναι τώρα στην γραμμή μας. Πέτρο, τι γίνεται, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα.
0: Τα καταφέρατε χθες, έτσι. Είστε στο League Face του κυπέλου και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία έτσι, για τα επίπεδα της ομάδας.
1: Ναι, σίγουρα. Τώρα πια στο League Face με πιο λίγες ομάδες που έγινε είναι ακόμη πιο δύσκολο να περνάς.
0: Ναι.
1: Για την ομάδα είναι ένα μεγάλο βήμα. Και για το πρεστίζ της ομάδας και είναι η καινούργια ομάδα. Παίρνει εμπειρίες, θα παίξει με μεγάλες ομάδες. Μία από τον Big Four θα είναι σίγουρα δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε έχει πιο πολλά παιχνίδια το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Η εικόνα της ομάδας σε άφησε ικανοποιημένο για την περίοδο που διανύουμε.
1: Εντάξει, είμαστε λίγες εβδομάδες μαζί. Πιστεύω ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι γινόμαστε καλύτεροι, δένουμε καλύτερα σαν ομάδα. Και πιστεύω ότι γενικά υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Εχθές ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα. Το σημαντικό ήταν ότι πήραμε την πρόκριση για το League Face. Και μετά θα κοιτάξουμε τώρα, περιμένω την κλήρωση για το κύπελο και το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει.
0: Υποθέτω πάντως ότι ο βασικός σας στόχος είναι το πρωτάθλημα, έτσι. Δηλαδή, από τη στιγμή που βρίσκεστε στο League Face του κυπέλου, εκεί ο στόχος σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως πώς θα κυλήσει η παρουσία σας εκεί, έχει επιτευχθεί. Οπότε φαντάζομαι το πρωτάθλημα πλέον θα περάσει σε προτεραιότητα.
1: Ναι, σίγουρα το πρωτάθλημα περνάει σε προτεραιότητα και στο κύπελο ο στόχος ήταν να μπει στο League Face, να έχεις 4 καλά δυνατά παιχνίδια με ομάδες από Super League, πιο πολλές που είναι. Να είναι πιο δύσκολες ομάδες, πιο καλές ομάδες από εσένα, δηλαδή πιο μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα εμείς θα κοιτάξουμε το πρωτάθλημα μετά. Έχεις 4 παιχνίδια. Θα πας να παίξεις αυτά τα παιχνίδια. Εμπειρίες μόνο κερδίζεις από αυτά.
0: Ναι, ναι. Από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς που τον αντιμετωπίσατε χθες, τι εικόνα μπεκόμισες?
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτή είναι ακόμα πιο νέα ομάδα από εμάς. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να έχει μια εβδομάδα τα παιδιά μαζί εκεί που παίζουν.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Σίγουρα θέλουν δουλειά, σίγουρα. Δηλαδή και με τις καιρικές συνθήκες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, είναι ακόμα πιο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Γιατί η ζέστη πολύ δυσκολεύει τις προσπάθειες των παιχτών.
0: Φυσικά. Ναι, αυτό ισχύει. Και ήταν και νωρίς το παιχνίδι, έτσι. 5 ώρα το απόγευμα δεν είναι και εύκολη η ώρα για να παίζει καλοκαιριάτικα.
1: Είχε και παραπάνω ζέστη από άλλες μέρες.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Βεβαίως. Είσαι κριτικός, έτσι.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι, γιατί μιλούσαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφο από την Κρήτη, τον Αλέξη τον Χριστινάκη. Μας μετέφερε ένα κλίμα πανηγυρικό. Η Κρήτη ζει έτσι στους ρυθμούς του Όφη με 2 τίτλους σε 3 μήνες και μια ευρωπαϊκή πρόκληση. Πώς το βλέπεις όλο αυτό που γίνεται εκεί στον Όφη?
1: Εντάξει, νομίζω πάρα πολλά χρόνια είχε να πάρει τίτλο Όφη από το κύπελο που είχε πάρει πριν αρκετά χρόνια. Σίγουρα. Από πέρυσι ήταν μεγάλο επίτευγμα που πήγανε στο τελικό του κυπέλου. Φέτος, δηλαδή την περσινή χρονιά, καταφέραν να το πάρουν. Πήραν και το Super Cup. Πιστεύω ότι η ομάδα είναι σε πολύ καλά βήματα, δηλαδή ναι, προχωράει. Το ότι βγήκε στην Ευρώπη είναι μεγάλο επίτευγμα, γιατί είναι μεγάλη ομάδα και πιστεύω ότι αξίζει να βρίσκεται σε αυτές τις θέσεις.
0: Ωραία. Πέτρο Γιακουμάκη.
1: Δηλαδή σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ωραία, ναι. Φυσικά αυτό νομίζω ότι είναι ωραίο για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο και ευχάριστο για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο να βλέπει μια ακόμη ομάδα πέραν από αυτές δηλαδή, που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε αυτό το επίπεδο να διεκδικεί και να κατακτά και τίτλους. Σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Καλή συνέχεια και πάλι συγχαρητήρια βεβαίως για την πρόκριση. Καλή συνέχεια και στο πρωτάθλημα με τον.
1: Εγώ καλή επιτυχία να πω και για τον ΠΑΟΚ και στον Όφη και στις άλλες ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, γιατί είναι σημαντικό οι ελληνικές ομάδες να προχωράνε στην Ευρώπη ώστε να είναι καλύτερο το πρωτάθλημα.
0: Βεβαίως. Να είσαι καλά, Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Πέτρος ο Γιακουμάκης. Έτσι, ο Νέος Χρυσούπολης ήταν μια από τις ομάδες που προκρίθηκαν στο League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, αφήνοντας βεβαίως εκτός τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στον Κυριάκο τον Θωμαίδη, με τον οποίο συζητούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην UEFA το τελευταίο διάστημα και αυτά που φαίνονται να ακολουθούν, έτσι, σε σχέση με τον Ινφαντίνο. Κυριάκο, τι γίνεται? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται το κύμα άρσης της στήριξης προς τον Ινφαντίνο, ειδικά μετά την απόλυση του Γενικού Διευθυντή Λειτουργίου της FIFA, του κ. Κέβιν Λαμούρ. Μάλιστα, ένας εκ των 8 αντιπροέδρων της FIFA είπε ότι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η απροσδόκητη απόλυση του Κέβιν Λαμούρ. Αυτός είναι ο Ούγγρος Σάντορ Τσάνι, ο αντιπρόεδρος, ο οποίος τάχθηκε ανοιχτά κατά του Ινφαντίνο, απέσυρε την υποστήριξή του στον πρόεδρο της FIFA, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο, οι αντιπρόεδροι να μην στηρίζουν τους πρόεδρους. Ναι. Και μάλιστα ο Ινφαντίνο συνεχίζει να δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί. Δεν θα το κάνει, όπως μεταδίδει και το Reuters, και θα προσπαθήσει να ανακάμψει, να γυρίσει το κλίμα, το οποίο πλέον δεν έχει να κάνει μόνο με τον εξωτερικό χώρο της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας της Ομοσπονδίας, δηλαδή την UEFA, την Ασιατική Πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας και την Αφρικανική, πλέον έχει να κάνει και με το εσωτερικό της FIFA, ειδικά μετά την απόλυση Λαμούρ και την τοποθέτηση Τσάνι.
0: Τώρα, ξέχωρα από αυτό το κομμάτι, δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό, Κυριάκο, να σε ρωτήσω τι θα πρέπει να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο από τη στιγμή που ορίστηκαν οι διαιτητές της πρεμιέρας της Super League. Να πω ότι το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός ορίστηκε να το σφυρίξει ο Ευαγγέλου, το παιχνίδι του Άρη με την Καλαμάτα ο Ζαμπαλάς και το παιχνίδι του Ηρακλή με την ΑΕΚ θα το σφυρίξει ο κύριος Ματσούκας.
2: Και προσέξτε τώρα μια διαφορά. Καταρχήν, τον Ολυμπιακό το σφυρίζει ο Τσακαλίδης,
0: ναι,
2: διεθνής. Mm-hmm. Τον ΠΑΟΚ τον σφυρίζει ο Ευαγγέλου, διεθνής. Την ΑΕΚ όμως που παίζει με τον Ηρακλή, τη σφυρίζει ο Ματσούκας, που μάλιστα έχει δεχτεί και πολλές επικρίσεις στο παρελθόν. Θυμίζω ότι ο Ματσούκας ήταν πριν 2 χρόνια ο άνθρωπος που σφύριξε έναν αγώνα, έναν τελικό νέον ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, όπου ό,τι απόφαση πήρε ήταν λάθος. Ό,τι απόφαση πήρε. Παρ' όλα αυτά προβιβάστηκε. Για μένα όμως, πέραν αυτής της σημειολογικής παρατήρησης γιατί στην ΑΕΚ να είναι ένας που δεν είναι διεθνής από τη στιγμή μάλιστα που βάζει στοίχημα ο Λανουά για το θέμα των Big Five που θέλει να επισέψουν οι Έλληνες διαιτητές, βλέπω απορριμμένος, με ξενίζει προσωπικά η επιλογή Λανουά στο Καλαμάτα Άρης. Ζαμπαλάς. Ποιος είναι ο Ζαμπαλάς? Είναι αυτός που πριν από 15 μέρες στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Όφη απέτυχε ως βαρίστας, έκανε μια κακή διαιτησία, να το πούμε έτσι. Mm. Και αυτή η αποτυχία του δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε, επιβραβεύεται και τον στέλνουν στο Καλαμάτα Άρης να στηρίξει ένα μάτς όπου αντικειμενικά τον αφήνεις απ' έξω και δεν τον βάζεις μάλιστα στην πρεμιέρα με τέτοιους κινδύνους. Μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση η επιμονή Λανουά στο πρόσωπο του Ζαμπαλά. Είναι μια επιμονή που δείχνει ότι τον θεωρεί ευνοούμενο του, προνομιούχο του, το αγαπημένο του παιδί, δεν ξέρω. Τώρα είναι αγαπημένο παιδί του Μπέου ο Ζαμπαλάς, μέχρι εκεί όμως. Τώρα έγινε και του Λανουά. Ο ορισμός Ζαμπαλά στο Καλαμάτα Άρης, ελπίζω να μην βγω προφητικός, θα δημιουργήσει ζητήματα.
0: Ας ελπίσουμε να μην δικαιωθείς, Κυριάκο, έτσι για μια φορά, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, να μην το δούμε με το καλημέρα στο ποτάλιμα, να έχουμε προβλήματα με τη διαιτησία.
2: Ναι, εγώ λέω κάτι απλό. Από τη στιγμή που δεν πήγε, που είναι κοινή παραδοχή, ότι δεν πήγε καλά στο εσωτερικά από Ζαμπαλάς, τον αφήνεις απ' έξω. Δεν τον βάζει στην πρεμιέρα. Δεν έπαιξε άλλο παιχνίδι ο Ζαμπαλάς για να πεις ότι μπορεί ο άνθρωπος να είναι ντεφορμέ. Ναι. Δεν λέω ότι έγινε κάτι ύποπτο. Μπορεί να είναι ντεφορμέ. Το ντεφορμέ τον αφήνεις έξω.
0: Ναι, λογικό είναι. Ας το δούμε. Ας το δούμε στο χορτάρι. πώς θα εξελιχθεί. Να είσαι καλά και εσύ, Κυριάκο. Αυτό ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Θωμαϊδη και για τον ορισμό των διαιτητών της Super League για την πρεμιέρα, έτσι, το Σαββατοκύριακο. Πέραν των αγώνων των τριών ομάδων της πόλης, να πω ότι το παιχνίδι του Όφη με το Βόλο θα σφυρίξει ο Γιουματζίδης από την Πέλα. Το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα Άκτορ ο Κατόπης από την Σάμο. Και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο ο Τσακαλίδης από την Χαλκιδική. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά του ποδοσφαίρου. Ο Άρης έχει μπροστά του το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Και αλήθεια είναι, Γιώργο Στράτζαλη, παρότι ομολογώ δεν έχω εικόνα του αγώνα, αυτή η έκταση της νίκης της Καλαμάτας επί του Πανατολικού χθες για το κύπελο δημιούργησε εντύπωση, έτσι. Έδειξε ότι είναι καλά η Καλαμάτα. Δεν ξέρω τώρα αν είχε να κάνει και με την κατάσταση του Πανατολικού ή όχι.
3: Εντάξει, αυτό έδειξε. Και εγώ δεν έχω εικόνα, ναι, να σου πω την αλήθεια. Προφανώς και οι άνθρωποι του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, οι συνεργάτες του, έχουν αποκομίσει κάποια συμπεράσματα εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος του Σάββατο στις 8 η ώρα στο γήπεδο της Τρίπολης, εκτός έδρας ο Άρης. Εντάξει, θέλει προσοχή. Όπως όλες οι πρεμιέρες, για όλες τις ομάδες θέλει προσοχή. Ο Άρης μεσοεπιθετικά βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση, υπό την έννοια ότι έχει και πολλές επιλογές ο Μιχάλης Γρηγορίου. Έχει χτίσει δηλαδή μεσοεπιθετικά κάτι. Ο Άρης έφτιαξε μια ενδιαφέρουσα γραμμή με παίκτες οι οποίοι έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Παίκτες οι οποίοι έχουν ποιότητα. Αμυντικά εστιάζεται το πρόβλημα. Το επαναλαμβάνουμε, γιατί ακόμη η αμυντική γραμμή χαρακτηρίζεται, μπορεί να χαρακτηριστεί προβληματική. Δηλαδή η χρονιά θα ξεκινήσει με υπηρεσιακό κεντρικό αμυντικό το Γένσεν. Όπως και βασικός αριστερός μπακ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έρχεται ο Μαρ Ρίτσαρτ σήμερα, προφανώς δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι του Σαββάτου, αλλά είναι μια επιλογή που θα δώσει στη συνέχεια των υποχρεώσεων του Άρη στο πρωτάθλημα και στο κύπελο τις επιλογές των προπονητή. Ο Άρης έχει μια βάση, έχει μια αγωνιστική κατεύθυνση. Είδαμε και στο παιχνίδι με την Καρδίτσα και στα φιλικά τα οποία έδωσε ότι θέλει να παίξει συγκεκριμένο ποδόσφαιρο Μιχάλης Γρηγορίου. Μένει να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι παίκτες που θα χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι του Σαββάτου στο γήπεδο. Δηλαδή, εν ώψη της Καλαμάτας υπάρχουν κάποια σταθερές, υπάρχουν και άλλα και κάποια ερωτηματικά. Δηλαδή, ξεκινώντας από τους θεωρητικά βασικούς, θα σου έλεγα ότι Φαμπιάνο, Γένσε, Φαντιγκά στην άμυνα είναι η σίγουρη. Ο Ράσιτ στη μεσαία γραμμή. Ο Γιαννιώτας με τον Καρέ και τον Μύρ στην επίθεση. Έχει το πρόβλημα με τον Καντεβέρε, έχει το πρόβλημα με τον Κουαμέ. Πιθανολογώ αυτό που είδαμε στην Καρδίτσα στο πρώτο ημίχρονο θα δούμε και στην κόντρα στην Καλαμάτα, δηλαδή με τον Μύρ στην κορυφή, τον Καρέ στο 10, γιατί μέχρι να έρθει να ενσωματωθεί ο Μανού Γκαρσία, ο Άρης εκεί δεν έχει παίκτη, που σημαίνει ότι ο Παλάσιος ενδεχομένως να πάρει φανέλα βασικού στα άκρα και να δούμε τον Καρέ στο 10 και τον Μύρ στην κορυφή. Ιδάλλως, αν είχε τις επιλογές είτε του Κουαμέ είτε του Καντεβέρε ο Γρηγορίου, θα σου έλεγα ότι θα βλέπαμε τον Μύρ σε ρόλο επιτελικού μέσου και έναν από τους δύο στην κορυφή. Πάντα είναι προφανώς και ο Μωρόν στο ρόστερ. Μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ανά πάση στιγμή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Βέβαια, περιμένουμε όλοι κάποια στιγμή ο Μωρόν να βγάλει τον παλιό του καλό εαυτό. Λες να τον βγάλει τώρα που θα έρθει ο Μανού. Τις καλύτερες χρονιές με τον Μανού τις έκανε ο Μωρόν στον Άρη. Εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν αυτές οι σταθερές πάνω στις οποίες θα βασιστεί ο Μιχάλης Γρηγορίου στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Με κόσμο Άρης, ναι, μπορεί όποιος θέλει να κάνει αυτό το ταξίδι να βρεθεί δίπλα στην ομάδα στην Τρίπολη, να μπει και στο επίσημο site της ΠΑΕ αλλά και στο metrosport.gr που έχουμε αναρτήσει τις σχετικές λεπτομέρειες για το πώς θα προμηθευτεί το εισιτήριό του. Με τα γραφικά δεν θα σε κάνω σοφότερο σε σχέση με χθες, γιατί δεν υπάρχουν εξελίξεις. Δηλαδή περιμένουμε τον Ομάρ Ρίτσαρτς να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να δούμε τι θα γίνει με τον στόπερ. Εκεί ο Άρης προφανώς έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Πρέπει να επισπεύσει τις διαδικασίες να έρθει ο κεντρικός αμυντικός, βασικός κεντρικός αμυντικός, που θα είναι ο παρτενέρ του Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας.
0: Δεν ξέρω αν άκουσε τον Κυριακό το Θωμαϊδη. Λίγο προβληματισμένο τον άκουσα για τον ορισμό. Έτσι, του...
3: Εντάξει, ο Ζαμπαλάς ήταν στο ΒΑΡ, στο περίφημο τάτς, αν θυμάσαι, το γκολάρα που ακυρώνει του Μανού Γκαρθία στο μάτς με τον Πανετολικό, ναι, πριν δύο χρόνια, πριν 1,5 χρόνο περίπου. Ένα γκολ που είχε ακυρωθεί για τάτς, όπως είχε πει τότε ο αρχιδιαιτητής, στις φάσεις που σχολίαζε. Γενικώς ο Άρης έχει παράπονο από το συγκεκριμένο διαιτητή και έχει εκφραστεί και δημόσια πολλές φορές με ανακοινώσεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας απασχολήσουν οι διαιτητές από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Περισσότερα αύριο, βεβαίως, στην εκπομπή με ρεπορτάζ παραμονή πια της πρεμιέρας. Θυμίζω ότι ο Άρης αγωνίζεται το Σάββατο. Έτσι, τρία παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο, τα άλλα τρία την Κυριακή, δεδομένου ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά κατόπιν σχετικού αιτήματος. Βασικά δεν είναι αίτημα, σχετικής απόφασης του Παναθηναϊκού, αφού δίνεται αυτή η δυνατότητα στις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Άρης λοιπόν παίζει το Σάββατο στις 8 με την Καλαμάτα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ίδια ώρα το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Του Ηρακλή, δηλαδή στην Αθήνα, στην Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ, και 9.30 το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Σαββάτου. Την Κυριακή, 7.30 το Φιβόλος, 9 το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και μισή ώρα αργότερα το Πανετολικός Αστέρας. Είναι αλήθεια ότι προκάλεσε εντύπωση η νέα τοποθέτηση που έκανε μέσα από το TikTok, μέσα από βίντεο, 20 λεπτό μάλιστα, αρκετά μεγάλης διάρκειας δηλαδή, ο ειδικός σύμβουλος της διοίκησης του Ηρακλή, ο Γιάννης Κόντης, έτσι, μετά την αποτυχία του Ηρακλή να προκριθεί στο League Face του Κυπέλου Ελλάδας και κυρίως με βάση την εικόνα που ήταν προφανώς προβληματική. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικές κάποιες ατάκες του κυρίου Κόντι. Αρχίζει το πρωτάθλημα να το καταλάβουν όλοι. Αν έχεις αυτή την εικόνα με την ΑΕΚ, δεν θέλω να πω τίποτα. Αυτή η ενδεκάδα δεν έχει καμιά τύχη με την ΑΕΚ, είπε ο κύριος Κόντις. Αναφέρθηκε και στο κομμάτι της άμυνας. Δεν χρειάζεται να κάνω κριτική. Όπως τους είδα, είναι απογοητευτικότερη της απογοήτευσης. Νομίζω ότι αυτή η ατάκα περιγράφει έτσι και την εικόνα που έχει για το πώς στάθηκε ο Ηρακλής αμυντικά. Ας πάρουμε μια γεύση από αυτά που είπε ο κύριος Κόντις.
4: Αν θυμάστε καλά, ο προπονητής μας στη Θεσσαλονίκη δήλωσε ξεκάθαρα και υπάρχει συνέντευξη τύπου ότι εγώ δουλεύω με τους παίχτες που μου δίνει η διοίκηση. Ξεκάθαρο αυτό. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα, όπως λένε κάποιοι, έφερε ο προπονητής τους παίχτες ή δεν τους έφερε. Είναι δικές του οι προτάσεις ή δεν είναι δικές του. Αν πάμε έτσι και αν εγκρίνει ο προπονητής κάποιους παίχτες ή δεν τους εγκρίνει, όταν ο προπονητής φεύγει και έρθει ένας επόμενος, μπορεί πολύ εύκολα να πει: δεν εγκρίνω κανένα από αυτούς, δεν τους έφερα εγώ και θέλω να φέρουμε άλλους. Ή τον Ιανουάριο διώξτε τους περισσότερους, να φέρουμε άλλους, ή τον Ιούνιο και κόφτε το κεφάλι σας, όπως μου έχει τύχει με προπονητή, με κάποιους παίχτες, ακόμα και αν έχει συμβόλαιο. Εμείς λοιπόν που ασχολούμαστε με την ομάδα, δεν πρόκειται να αφήσουμε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και πρόκειται να παρέμβουμε στη διαδικασία της στελέχωσης ενδεκάδας από τον προπονητή. Αυτός είναι στην προπόνηση, αυτός διαλέγει αυτούς που θεωρεί ότι είναι καλύτεροι, τα αποτελέσματα θα τον δικαιώσουν ή δεν θα τον δικαιώσουν. Και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον προπονητή. Εγώ, να καταλάβετε, στήριξα τον Μπάγεβιτς, έναν άνθρωπο που από την πρώτη μέρα που ήρθε στο Νάρι που ήμουνα ήταν εναντίον μου, γιατί είχε προηγούμενα μαζί μου, επειδή ήμουν φίλος με τον τότε πρόεδρό του όταν ήταν σε προηγούμενη ομάδα, και θεωρούσε ότι τον κριτικάριζα ή κάτι που δεν συνέβαινε. Και αυτό το κράτησε μέχρι και αργότερα, όταν έφυγε για τον Άρη και μέχρι πρόσφατα. Και είμαι ο πρώτος που τον στήριζα τότε στην ομάδα και δεν άφηνα κανένα να πει κουβέντα, ούτε σε εξόφθαλμα λάθη που γινόντουσαν. Ένα μεγάλο λάθος ήταν ο τελικός του κυπέλλου τότε με τον Ολυμπιακό, που δεν θέλω να μπω σε θέματα τότε του Άρη, γιατί είναι άλλη ομάδα. Όμως τον στήριζα και στηρίζω πάντα όλους τους προπονητές, όπως στήριζα τον Κούπερ, είτε τους έχω φέρει είτε δεν τους έχω φέρει. Ο προπονητής λοιπόν, ξαναλέω, οφείλει να κάνει ενδεκάδα μέσα από τους παίχτες που έχει ψάξει, έχει ματώσει, να το πω και έτσι, η διοίκηση και τους έχει φέρει. Τώρα, εάν σου πει θα φέρω εγώ αυτό τον παίχτη, όπως έφερε τον Ταουσίλιο, έφερε τον Ιζέτ, πήγε να φέρει τον Ινσίνια και δεν έκατσε. Πήγαμε να φέρουμε ένα δεξιμπακ που μας ζήτησαν, ξέρω εγώ, 500.000 από το Ρήνο. Εμείς δεν είπαμε όχι. Και με τον Ινσίνια το πολεμήσαμε μέχρι το τέλος. Να πω όμως ότι όταν φέρνεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι, εγώ έκανα μάχη να φέρω το αριστερό μπακ αυτό από την Ατλέτικο, τον Ντάνι Μουνιώθ, και τον Μορένο. Μάχη πραγματική, και τους έφερα με τη μορφή της συνειδιοκτησίας. Δεν τους άφησαν ελεύθερους η Ατλέτικο ή και η Ρεάλ. Μας τους άφησαν να τους έχουμε τριετές συμβόλαιο, αλλά έχουμε συνειδιοκτησία αν πουληθούν. Και έχει το δικαίωμα το ταντέο που λένε στην Ισπανία να τους πάρει πίσω, να τους επαναγοράσει. πως εάν γίνει μια πρόταση για αυτούς έχει δικαίωμα να καλύψει την πρόταση. Θέλω να πω ότι είναι παίχτες που τους ενδιαφέρουν. Εάν ψάξει κανείς θα δει, και το έχω δει να δημοσιεύεται, ότι για τον Μουνιώθ έγινε κρούση της Μπαρσελόνα πέρσι για να τον αγοράσει και ο Σιμεώνε έβαλε βέτο και είπε ότι δεν θέλω να τον αφήσω, τον βλέπω για την πρώτη ομάδα. Και θα μου πει κάποιος κακοπροαίρετος, όπως πάντα εμφανίζονται, και καλά ρε Κόντι, στην πρώτη ομάδα τον ήθελε ο Σιμεώνε αλλά τον άφησαν σε εμάς. Ναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, τα social media, η τεχνολογία, τα νέα μέσα δίνουν έτσι διέξοδο πλέον στους πάντες για να καταθέτουν την άποψή τους, και είδαμε ότι μια χαρά τα πήγε ο κύριος Κόντης στο βίντεο και είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μπάσκετ. Η αλήθεια είναι, το είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι από χθες κατακλείζεται το διαδίκτυο, στα social media δηλαδή, κατακλείζεται το timeline που λέμε από βόμβες δεξιά και αριστερά. Πότε δεν είναι αργά για μια ακόμη βόμβα. Και κυκλοφορεί εντόνως έτσι για τον ΠΑΟΚ. Είναι γνωστό, το έχουμε πει εξ αρχής από καιρό, ότι δεν έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ το ρόστερ του, και ούτε ο ΠΑΟΚ το έχει πει αυτό επίσημα ή ανεπίσημα, ούτε προκύπτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε κάτι να συμβεί κατά τα φαινόμενα, αλλά αυτό βεβαίως είναι γενικό λόγο, αλλά δεν υπάρχει και κάτι που μπορούμε να πούμε ακόμη επί του θέματος. Έκανε γκέλ ειδησογραφικά, δημοσιογραφικά, η συνέντευξη που έδωσε χθες σε τουρκικό κανάλι ο Τσέντι Όσμαν, γιατί εξήγησε τους λόγους για τους οποίους έφυγε από τον Παναθηναϊκό, εξήγησε γιατί είπε όχι στις δύο μεγάλες τουρκικές ομάδες και γιατί επέλεξε τον ΠΑΟΚ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε ο Τσέντι Όσμαν.
5: Biz ilk başta konuştuğumuzda ΠΑΟΚ'la bana projeyi ve planlarını anlattılar ve bu beni çok heyecanlandırdı.
0: Çünkü είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω στον ΠΑΟΚ. Στην αρχή όταν μιλούσαμε, παρουσίασαν το project τους, τους στόχους, τα πλάνα τους, και με ενθουσίασε πολύ αυτό που μου παρουσίασαν. Αν το κοιτάξεις το πράγμα, είναι μια ομάδα EuroCup, αλλά ο στόχος μας είναι να βρεθούμε στη EuroLeague, και γι' αυτό έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα. Έχουμε τον Ανδρέα Τρινκέρι, επομένως ο ενθουσιασμός που δημιουργήθηκε στο σύλλογο, ο τρόπος που προετοιμάστηκε, είναι πράγματα που με ενθουσίασαν πολύ, είπε ο Όσμαν. Δεν ήταν πάντως εύκολη η απόφαση για μένα. Είχα έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και οι συζητήσεις που είχαμε ήταν περισσότερο προς την κατεύθυνση του να συνεχίσω τον Παναθηναϊκό. Μίλησα όμως με τον προπονητή, τον Ομπράντοβιτς, μίλησα με τον πρόεδρό μας. Μερικές φορές όμως ο παίκτης νιώθει αν τον θέλουν εκεί ή όχι. Καταλαβαίνεις δηλαδή τη σχέση που διαμορφώνεται εκεί, είπε ο Όσμαν, εξηγώντας το γιατί επέλεξε να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Αυτό ένιωσα. Μετά τα πράγματα εξελίχθηκαν με τον τρόπο που εξελίχθηκαν, γιατί υπήρξε ενδιαφέρον από τις τουρκικές ομάδες, είναι λογικό να ερωτηθεί ο Όσμαν. Ρωτήθηκε λοιπόν γιατί δεν πήγε στη Φενέρ, γιατί δεν πήγε στην ΕΦΕΣ, που ενδιαφέρθηκαν για αυτόν, και απάντησε ότι καμία από τις δύο δεν είχε την πρόθεση να πληρώσει buyout στον Παναθηναϊκό, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν υπήρχε άλλος τρόπος να φύγει ένας παίκτης elite από το συμβόλαιό του για μια άλλη ομάδα χωρίς να αποκομίσει οικονομικό όφελος ο Παναθηναϊκός. Αυτά δήλωσε σε γενικές γραμμές ο Τσέντι Όσμαν στο τουρκικό κανάλι. Πριν από λίγο πήρε επίσημη μορφή η μετακίνηση του Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα στον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε ο διεθνής γκάρντ από τους Ερυθρόλευκους με ένα συμβόλαιο 3+1+1 ετών. Υπάρχει δηλαδή οψιόν στο τέλος της τρίτης και στο τέλος της τέταρτης σεζόν. Ο Πλώτας, ο οποίος είναι ήδη μάλλον διεθνής με την εθνική ομάδα των ανδρών. Απολαβές που θα αγγίξουν το 1 εκατομμύριο, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Αθήνα, και βεβαίως είναι μια εξέλιξη που προέκυψε μετά την οριστική ρήξη, θα πω εγώ, στις σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γόκαπ. Ανέξαρτητος του πώς θα φύγει ο Γόκαπ από τον Ολυμπιακό, αυτό είναι πλέον το μόνο βέβαιο. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι μετά την μονομερή καταγγελία της σύμβασής του θα μπορέσει με οποιοδήποτε τρόπο να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός κινήθηκε για να βάλει ένα ελληνικό διαβατήριο, ένα ακόμη ελληνικό διαβατήριο στο ρόστερ του, αλλά έχει ακόμη εκκρεμότητες. Γιατί Επίκειται κατά πως φαίνεται η αποχώρηση του Γιαννούλη Λαρετζάκη με κατεύθυνση την ΑΕΚ και δεν έχει καταφέρει να κλείσει την εκκρεμότητα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και αυτό είναι το μεγαλύτερο πλέον πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Τώρα στον Άρη η ομάδα ξεκίνησε χθες την προετοιμασία της και μπήκε στο γήπεδο, τα είπαμε για χθες, χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη, χωρίς τους διεθνείς, τον Λιόπουλο, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Κώστα τον Κούμπο, βέβαιος και τον Θανάση τον Κούμπο που είναι θέμα χρόνου να λογίζεται και τυπικά παίκτης του Άρη. Απόν και ο Κεν Μπίρτς που θα κάνει το ταξίδι από τον Καναδά. Απόν και ο Άντα Μοκόκα, ο οποίος θα χάσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας λόγω ενός προβλήματος στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού του. Γι' αυτό επισαρτέθηκαν τρεις παίκτες που είναι ελεύθεροι. Ο Αλέξα Ραντάνοφ που τον είχε ο Σπανούλης στο Περιστέρι. Ο Δημήτρης Γράβας που ήταν στους Βίκος Falcons και ο Ντουμαγκόη Προλέτα. Δεν υπάρχει προοπτική να μείνει κάποιος από αυτούς, αλλά θα βοηθήσουν στις προπονήσεις. Και ο Ηρακλής συνεχίζει αυτό το κλίμα, προπονήσεις δηλαδή, προετοιμασία πριν μπει στη διαδικασία των φιλικών. Και πριν κλείσουμε, πάμε στο Μιχάλη Βραζιλιάνο στο Bet Show.
6: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Γεμάτο κουπόνι, Μιχάλη μου, οπότε φαντάζομαι έχουμε πλούσιο υλικό σήμερα, έτσι. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, στους ακροατές μας, επίσης όλα τα παιδιά εκεί στον Όμιλο. Πολύ πλούσιο όντως, είναι το πλουσιότερο από το μεσαβδόμαδο πρόγραμμα που είχαμε, με πάρα πολλά παιχνίδια Ευρώπη, Λατινική Αμερική. Έχω ανεβάσει ήδη τη στήλη μου στο betshow.com να ρίξουν μια ματιά τα παιδιά, όπως και στις άλλες στήλες των παιδιών. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, σχεδόν τριπλή θα έλεγα απόλυτη, ωστόσο εμπιστευτώ τα φιλαράκια μου της Σάντος και τον φίλο μου τον Νεϊμάρ, τον ξαδελφό μου. Σε υψόμετρο 2.500 μέτρα θα παίξουμε βέβαια με την Μάκαρα, αλλά Μάκαρα Σάντος, ισοπαλία κάλυψη διπλό, είχε νικήσει Σάντος 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, θα πάει για να μην χάσει, πιστεύω θα τα καταφέρει, με 1-1 και 1-2 για τελικό αποτέλεσμα. Οπότε περισσότερα betshow.com, λίγο αργότερα metrosport.gr. Αυτά Γιώργο, την αγάπη μου, καλό κλείσουμε.
0: Να σε καλά Μιχάλη.
6: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Κλείνοντας να πούμε ότι υπάρχει δημοσίευμα στη Σουηδία, μέσω της Σουηδίας, που παρουσιάζει τον ΠΑΟΚ και την Τραμπζονσπορ να έχουν καταθέσει πρόταση για τον φορ της Μάλμε, τον Έρικ Μποντχάιμ, περισσότερα σε λίγο στο metrosport.gr και βεβαίως πολλά περισσότερα στην επόμενη ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας, το update της επικαιρότητας με το τρίτο ημίχρονο και τον Κώστα Πετρωτό αλλά και τον Γιάννη Τσερβίνη στις 5 το απόγευμα. Βεβαίως προηγείται ο Γρηγόρης Κόκκινος σε λίγα λεπτά με την εκπομπή της Κακομήρας. Από τον Γιώργο Πετρίδη, ευχές για ένα ευχάριστο υπόλοιπο ημέρας.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγωγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
19: Της κακομοίρας.
20: Άκουσε τη σουλιά.
19: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
20: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
19: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
20: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
19: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομήρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματική υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκίνητου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axia.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό, το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να σχολιάσετε τα όσα θα λέμε, να ρωτήσετε, να βάλετε δικά σας θέματα, οτιδήποτε γενικά τραβάει η ψυχή σας, στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Σε μια ακόμη ευρωπαϊκή βραδιά, πάρα πολύ σημαντική, καθώς τα πρώτα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων σίγουρα είναι οι βάσεις για το μέλλον μιας ομάδος, γιατί τα χρήματα τα οποία εξασφαλίζουν από το League Phase, είτε το Europa League, είτε το Champions League, είτε το Europa Conference League, είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλες τις ομάδες. Οι απώλειες που μετράει ο Ολυμπιακός είναι μεγάλες και δεν θέλουν να την πατήσουν ούτε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει περιθώρια που έχει ο Όφη ή η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός που μπήκε στους ομίλους του Europa League, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι πανάκια το ότι θα παίξουν Ευρώπη, άλλο Champions League, άλλο Europa League και άλλο Europa Conference League. Μπορεί οι αποκλήσεις να φαίνονται μικρές στα δύο επόμενα από το Champions League, αλλά πιστέψτε με, επειδή τα έσοδα δεν είναι τρελά στην Ελλάδα, δεν έχουν οι ομάδες τα συμβόλαια που εξασφαλίζουν στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε και λέμε για σήμερα τι μπορείτε να δείτε, τι θα παρακολουθήσουμε και τι μπορούμε να περιμένουμε αυτά. 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Μπραν, τηλεοπτική μετάδοση από το Open. Στις 9 Όφι Τσεζεκά Σόφιας, τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορτ 1. Και 9.30 από τον Sky, Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε, τα τρία παιχνίδια με γηπεδούχους και τους τρεις, οι οποίοι και οι τρεις θέλουν τη νίκη και τις βάσεις για να πάρουν την πρόκριση και φυσικά τα έσοδα από τους ομίλους. Θα τα καταφέρουν? Ιδού η απορία. Πιστεύω ότι είναι στο χέρι τους. Μέχρι ένα σημείο πάντα αυτά. Δεν τρομάζουν οι αντίπαλοι. Και επειδή εύκολα παρεξηγεί κάποιος καλοπροαίρετος ή κακοπροαίρετος τα λεγόμενα όλων αυτών, όλων ημών οι οποίοι σχολιάζουμε, τις αναμετρήσεις, τα πάντα, το εννοώ, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε λίγο κάτω από τη 10η θέση στο γνωστό ranking της ειδικής βαθμολογίας, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε πολύ καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Θέλετε να είμαι πιο μετριοπαθής? Δεν είναι έτοιμες ακόμα οι ομάδες. Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός,
Δεν ξέρω τον Όφη, ο οποίος κατέκτησε το Super Cup με την ΑΕΚ. Δεν έχουμε άλλη εικόνα. Καλό προπονητή έχει. Το ότι κέρδισε δύο από τους μεγάλους, τον ένα στο τελικό του κυπέλου και τον πρωταθλητή, έστω και στη διαδικασία το πέναλτι, αν και έχω πει τη γνώμη μου, το 2-2, άσχετα με την εικόνα του αγώνα, ήταν λάθος του ΒΑΡ, καθώς δεν εφήρμοσε το νέο κανονισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για την Ένωση, ούτε μειώνει την υπόλοιψή της και την αξία. Ήταν λάθος του ΒΑΡ, καθώς ο Χριστογιώργος μπλόκαρε την μπάλα από έξω προς τα μέσα και ο επόπτης έδειξε κόρνερ. Το ΒΑΡ πλέον πρέπει να παρέμβει. Είναι στους νέους κανονισμούς και το λέω για να το εμπεδώσουμε, γιατί και εμείς πολλές φορές κάνουμε λάθη τα οποία θα πρέπει να παρακολουθούμε. Τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί γίνεται και να ξέρουμε από εκεί και πέρα να μιλάμε σωστά. Για το Παναθηναϊκό να πω ότι είναι στο χέρι του. Πιστεύω ότι έχει πολύ καλύτερη ομάδα, χωρίς να έχω ικανοποιητική εικόνα από την Κράλοβε. Να μην λέμε μπουρδές. Είναι ομάδα από την Τσεχία. Ένα πρωτάθλημα το οποίο σέβομαι, δεν το φοβάμαι. Η ΤΣΣΚΑ, το ότι έχει φτάσει εδώ, δείχνει ότι σίγουρα κάνει κάτι καλό, κάτι πολύ καλό. Αν δείτε στον περασμένο γύρο, απέκλεισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Δεν λέω ότι η Μακάμπι είναι η σούπερ ομάδα. Απέκλεισε την Καραμπάκ που την έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια από το Αζερμπαϊτζάν. Γενικότερα τα πάει καλά. Και έχει ξεχάσει τι θα πει ήττα. Δεν έχει χάσει φέτος. Φέτος δεν έχει καμία ήττα μέχρι τώρα. Οπότε σίγουρα Όφη δεν έχει δύσκολο έργο, αλλά έχει ένα καλό προπονητή, ένα δεμένο σύνολο και πιστεύω ότι και φέτος μπορεί να κάνει καλή πορεία. Τι θα κάνει στην Ευρώπη, θα το δείξει το χορτάρι. Το μεγάλο στοίχημα, όχι σαν απόδοση, ούτε σαν ποντάρισμα, μην μπερδεύονται κάποιοι, είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Και λέω μεγάλο στοίχημα γιατί πολύ απλά, με αφορμή όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, την πώληση του Κωνσταντέλια, το μεταγραφικό σχεδιασμό ο οποίος έχει δυσαρεστήσει τον κόσμο, το όλο κλίμα το οποίο υπάρχει, είναι λογικό να κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι το παιχνίδι είναι δύσκολο. Καταρχήν, εύκολο παιχνίδι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Αυτό το οποίο έχω να πω για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, γιατί θα πρέπει να κρίνουμε με το υλικό το οποίο υπάρχει, όχι αυτό το οποίο θα θέλανε κάποιοι να υπάρχει. Λείπουνε σχεδόν τρία κομμάτια, τα δύο σίγουρα πολύ σπουδαία, βλέπε Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς, και ο Γερεμέγεφ, ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει. Και είναι λογικό να μην μπορεί να πει κάποιος με τα βεβαιότητος ότι φίλε, θα κερδίσουμε εύκολα. Μπορεί και να κερδίσει. Και γιατί όχι και εύκολα. Δεν ξέρω. Η επίσκεψη των οπαδών στην προπόνηση και το ντοπάρισμα το οποίο κάνανε, πιστεύω να αφυπνήσει και το τελευταίο και να ξυπνήσει τον εγωισμό του. Γιατί ξεχνάμε κάτι βασικό οι περισσότεροι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί
κανείς δεν είναι αλάνθαστος. Κάνουμε με το νου μας υπολογισμούς και στο τέλος βλέπουμε ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά, γιατί πολύ απλά δεν συνυπολογίσαμε κάτι το οποίο το βλέπουμε μετά. Τι είναι αυτό? Σίγουρα ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ καλείται να βρει λύσεις προκειμένου να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Και λέω κάτι διαφορετικό γιατί το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό και δίκαιο και σωστό, και δεν θα μπορούσε να κάνει κάποιος κάτι άλλο. Μέχρι πρότινος να χτίζει την ομάδα γύρω από τον μάγο, τον Κωνσταντέλια. Μπορεί να είναι μικρός, μπορεί να τα πάει τέλεια, μπορεί χτύπα ξύλο γιατί όλοι εύχονται τα καλύτερα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, να πάει καταπληκτικά στην Ντόρτμουντ. Πρέπει όμως ο Λύσης τώρα να βρει κάτι άλλο. Σύστημα. Παίκτες. Ψυχολογία. Φιλότιμο. Κάτι να βρει. Να τους δώσει το ερέθισμα, ούτως ώστε και τον κόσμο να ικανοποιήσουν που θα πάει στην Τούμπα. Και κυρίως, πέρα από τις παροπίδες που, τις οποίες φοράνε κάποιοι, στραβώνουν το στόμα και λένε ο καθένας για την ομάδα του, να βγάλουν εγωισμό. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτός ο οποίος μπαίνει αλλαγή και δεν παίρνει τις ευκαιρίες που θα έπρεπε να πάρει από τον προπονητή του, είτε γιατί κάνει λάθος ο προπονητής, είτε γιατί δεν τον έχει ζυγίσει καλά, είτε γιατί του δόθηκε η ευκαιρία για άλλους λόγους να αποδείξει το τι μπορεί να κάνει. Βλέπε και δεν είναι μορφή τζίμας. Μία από τις ακριβότερες μεταγραφές που έχουν γίνει από ελληνική ομάδα στην Αγγλία, βλέπε Brighton, όπου έγινε μέσω Γερμανίας και είναι από τους παίκτες που ο φίλος του ΠΑΟΚ δεν τον χάρηκε. Ίσως γιατί τον αδίκησε ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ. Ίσως γιατί ο παίκτης εδώ αδίκησε τον εαυτό του. Εγώ λέω ότι τον αδίκησε ο προπονητής, δεν είναι τέλειος κανείς. Έκανε άλλα καλά πράγματα, αλλά ουδής άσφαλτος, όπως λέει και η Lady. Σωστά, κύριε Εμίλια. Χαμογελαστό τον βλέπω σήμερα. Βάλαν τον γκολ στο 94 με τον Μπασά. Ένα χαμόγελο φαρτί πλατή. Γυρίσαμε. Πανσεραϊκάρα από τώρα. Βάλ το ένα ευρώ, θα επιστρέψει η Super League. Βάλε ένα ευρώ. Που ξέρεις, από μακροχρόνια στοιχήματα είμαι από μακριά και αγαπημένη. Αλλά σε βλέπω να γυρνάς. Φαβορή σε βλέπω. Πολύ δυνατό ακούω ότι είναι το ρόστερ της ομάδος. Προσέχω τις εκφράσεις μου. Το ρόστερ. Και όπως λέει ο Μαύρος Πιτ, το 90% της ανόδου είναι του Προέδρου και το 10% δικό μου και των παικτών. Για να γελάμε, κύριε Βοσνιάδη, με την πικρή ελληνική πραγματικότητα. Λέω λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι προεξοφλούν δυσάρεστο αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ, όποιο και αν είναι αυτό, θέλω να μου πείτε γιατί να μην σκεφτεί ανάποδα κάποιος και να πει ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα κατέβουν θα βγάλουν ποδοσφαιρικό εγωισμό, θα αποδείξουν ότι αξίζουν και θα κερδίσουν το παιχνίδι και μπορούν να πάρουν και την πρόκριση και μπορούν. Η Μπουκ δεν είναι χαζή σίγουρα. Από την άλλη, δεν τα μπερδεύω, τα βάζω όλα στη φαρέτρα, γιατί κάποιοι είναι σε σύγχυση όταν ακούνε γαλλιά πράγματα. Όταν σου λέει ότι μία ομάδα είναι φαβορή, σου λέει ένα 50 κάτι ο άσος, προφανώς έχει το επιτελείο εκείνο, το οποίο ξέρει καλύτερα από όλους εμάς τις πιθανότητες που συγκεντρώνει ένα παιχνίδι να βγει κάτι. Από την άλλη δεν είναι και προφήτες. Δεν είναι μάγοι. Γι' αυτό και αν κερδίζαν τα φαβορί, δεν θα υπήρχε αυτή ούτε η γοητεία,
ούτε το ψάξιμο το δικό μας πολλών να δούμε πού υπάρχει λάθος, σε εισαγωγικά, και η κυνηγή των μεγάλων αποδόσεων να πούμε εδώ βλέπω ότι κάνει λάθος ο Μπουκ, θα παίξω μπραν. Όχι, δεν θα παίξω μπραν, ούτε λέω ότι θα κερδίσει μπραν, μην παρεξηγηθώ, γενικότερα. Όταν έλεγα ότι αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός, δεν προκρίθηκε η Νέιμεγκεν, κάποιοι το παρεξηγούσανε. Στις παρέες που ήμουν και δεν ήμουν εδώ. Όταν είπα ότι αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ, δεν προκρίθηκε η Άντρελεχτ, κάποιοι το παρεξηγήσανε. Λέτε για να χαϊδέψω τα αυτά και κανενός. Για κρατήστε την πρώτη εικόνα του πρώτου παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Κρατήστε για κάποιες στιγμές από το δεύτερο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι ένα πολύ φθηνό λάθος. Στο ξεκίνημα του αγώνα έφερε το 0-1 και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ μετρούσε μόνο ευκαιρίες. Είχε και τα παράπονα τη διαιτησία, βάλτε τα όλα, πάρτε είναι τα 0-1. Στο δεύτερο παιχνίδι είναι κάτι άλλο, ισοφάρισε, περίμενε κανείς να δει πιο παθιασμένο τον ΠΑΟΚ, γύρισε λίγο πίσω, μπορεί να κάνει λάθη και ο προπονητής, τα βάζω όλα μέσα. Στο 3-2 όμως, που αποβλήθηκε ο Ζίβκοβιτς, είδατε τους Βέλγους με πόσο πάθος, με τι μανία πέσαν πάνω του και στους υπόλοιπους, παρότι είχε ελάχιστο χρόνο. 2 γκολ έπρεπε να φάνε για να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Το είδες, Εμίλια, πιστεύω, το παιχνίδι. Πότε πέφτουν οι παίκτες πάνω στον άλλον? Όταν σου λέει κάτσε, μην γίνει κανένα στραβή τώρα. Είναι έτσι ή όχι? Κάτσε να τους κάνουμε άνω κάτω. Και πήραν την αποβολή. Λάθος του Ζίβκοβιτς. 100-0. Στα αποδυτήριά τους όμως, σου λέει την έκανα τη μαγιά. Όρμηξα στον αρχηγό και το φάγε το τυρί. Γιατί όμως πέσανε? Γιατί πολύ απλά δεν είναι η Άντερλεχτ του παρελθόντος, η τεράστια ομάδα. Γιατί πολύ απλά τον ζυγίζαν τον ΠΑΟ και τον σεβάστηκαν τον ΠΑΟ και καλά κάνανε. Και προσπάθησαν με το δικό τους τρόπο και το κατάφεραν να δημιουργήσουν μια μητέρη κατάσταση που θα τους ωφελήσει. Και ωφελήθηκαν. Άρα τον μετρούσανε καλά. Και πάλι το βάζω, όχι ότι έχει σημασία. 3 φράγκα έδινε να κερδίσει η Άντερλεχτ. Το ξαναλέω, δεν είναι χαζός ο Μπουκ. Χίλιοι να βγείτε να μου πείτε ότι το παίξαμε άσο, δεν με ενδιαφέρει. Μπράβο σας. Σε καλή μεριά και γαλοφάγωτα. Παίρνουμε όλες τις παραμέτρους και αξιολογούμε τι έχει γίνει. Έχοντας λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση, γιατί να μην δω ένα Ζαφίρι όπως τον είχα δει στη Ζεχία σε ένα παιχνίδι προκριματικών του Champions League με γαλλική ομάδα, δεν θυμάμαι αν ήταν η Λίλ, η Λιόν, συγχωρέστε με, να βάζει γκολ, να έχει δοκάρια και να είναι ο ηγέτης της ομάδος. Δεν το έχει. Εμίλια, δεν το έχει. Δεν λέω ότι μπορεί να γίνει Κωνσταντέλιας, μην τρελαθούμε, αλλά έχει χαρακτηριστικά τέτοια δυνατά πόδια, καλά πατήματα, καλά τρεξίματα. Θα μου πείτε, λίγα παίρνει, μη στέκεσαι στα λεφτά. Μη στέκεστε στα λεφτά. Πολλοί έλεγαν για το Ζίβκοβιτς, sorry που γυρνάω το χρόνο πίσω, ω, θα πάρει το συμβόλαιο και θα κάτσει πάνω και δεν θα παίζει καλά τώρα. Και αυτός, αντί να κάτσει πάνω στο συμβόλαιο, έγινε καλύτερος. Ήταν από τους πιο επιδραστικούς, αν έχει ο επιδραστικότερος παίκτης του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι σωμάτων.
δεν έχασε συμβόλαιο. Δεν όλοι οι χαρακτήρες ήδη. Δεν είναι. Τι να κάνουμε. Επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα από τα αποδυτήρια μιας ομάδας, παρά να κάνουμε υποθέσεις, σενάρια και σκέψεις σκόρπιες, σήμερα μπορούμε να δούμε τα πάντα. Από μια ομάδα που μπορεί να βγάλει εγωισμό, φιλότιμο και πάθος μέσα στο γήπεδο, μέχρι οτιδήποτε άλλο που ελπίζω να το καταλαβαίνουν αυτοί που λέω, για όλες τις ελληνικές ομάδες είναι απευκταίο. Μακάρι να περάσουν όλες, να έχουμε ευρωπαϊκές βραδιές και για εμάς επαγγελματικά να ασχολούμαστε και από εκεί και πέρα για τις ίδιες ομάδες οικονομικά ωφέλη. Οι οπαδοί είναι λογικό. Οι αντίπαλοι να εύχονται το κακό του άλλου. Εμείς είμαστε επαγγελματίες, πέρα από το τι αγαπάει ο καθένας, και θέλουμε δουλειά. Θέλουμε μεσοβδόμαδα να ασχολούμαστε με Champions League, με Europa League, με Conference League. Δεν μας κάνει μόνο η ψωροκόστρα, δεν γίνεται. Και ευτυχώς έχει σβήσει αυτό του παρελθόντος. Έλα μωρέ τώρα να καστραφούν, γιατί το καλό του ενός είναι να είμαι συνυφασμένο με το καλό του άλλου. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η Ελλάδα, τόσο περισσότερες ομάδες θα βγαίνουν στην Ευρώπη, τόσο καλύτερο πλασάρισμα θα έχει η Ελλάδα, τόσο μεγαλύτερες ευκαιρίες θα έχει η κάθε ομάδα κάποια στιγμή να κουνήσει σε ντόνι. Και αν κουνήσει σε ντόνι, είναι πολλά τα λεφτά, είναι άλλο.

0: ΠΑΟΚ, αν ο ΠΑΟΚ ήταν στο Champions League, στο League Face, θα μιλούσαμε για άλλα οικονομικά δεδομένα. Είναι λογικό η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση να συγκεντρώνει τα βλέμματα όλου του κόσμου. Οπαδών, φιλάθλων, μανατζαρέων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η τεράστια απόκληση στα έσοδα και στα χρήματα που παίρνουν οι ομάδες. Και ρωτάω, γιατί η Bodo Glimt και όχι οι δικές μας οι ομάδες? Έχετε εικόνα από την Bodo? Ακούσατε κανένα ξένο παίκτη? Δεν είναι σοβινιστικό αυτό που λέω, ούτε θα ακούσετε εθνικιστικές κορώνες από μένα, ούτε για αστείο. Μακριά από μένα αυτό. Νορβήγοι όλοι. Αν δεν κάνω λάθος, ίσως τον καλύτερο της παίκτης τον πούλησε στη Celtic, στην πιο ακριβή μεταγραφή που έχουν κάνει οι Κέλτες στην ιστορία τους. Είδατε να τις λείπει με την Αϊμέγγεν? Όχι. Τρία τις ρίξανε μέσα στην Ολλανδία. Τρέχανε σαν σκυλιά του πολέμου. Προφανώς και κάνουν κάτι καλά. Το περιβόητο γήπεδο για το οποίο έκραζα και εγώ και πολλοί ακόμη, σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν. Έχουν ένα project 100 εκατομμυρίων ευρώ, από ό,τι λένε, για να φτιάξουν νέο γήπεδο. Θα το δούμε. Γιατί αυτοί και όχι εμείς? Γιατί όχι εμείς? Και μιλάμε για μια οικονομία πολύ πιο υγιή, πολύ πιο όρημη, αλλά δεν βλέπει κανείς να κάνουν μεταγραφές εκατομμυρίων, αλλά έχουν παραγωγή ποδοσφαιριστών τέτοια που πλαισιώνουν την πρώτη ομάδα και βλέπουμε ότι δεν σταματάνε και τρέχουν σαν δαίμονες, πέρα από τα υπόλοιπα καλά που έχουν. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πού πας?
5: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχή.

0: Yes.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Επιστρέψαμε Μετρόπολης, ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5. 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5. Στο inbox του σταθμού, σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία λέμε στην εκπομπή. Λέω δηλαδή, είναι την προκειμένη, μην χρησιμοποιώ πληθυντικό και παρεξηγηθώ, γιατί κάποιοι θα πούνε, όπα ρε φίλε, πολύ ψηλωμένος βγαίνει τώρα. Τι έγινε, μιλάει στο πληθυντικό, λες και είναι καμιά 300 ή 500 γύρι. Μην παρεξηγηθεί, γιατί ξέρω ότι η προαίρεση δυστυχώς δεν είναι καλή γενικότερα. Δεν λέω για τον κόσμο το πολύ. Για αυτούς τους αλυτάμπορους οι οποίοι περιμένουν στη γωνία. Ονόματα δεν λέμε, γνωστοί είναι οι περισσότεροι. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω περισσότερα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, γιατί είναι όλη η κατάσταση περίεργη, όλο το κλίμα κάπως, δεν αδικώ, ούτε θέλω να αδικήσω κάποιον. Και πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσουμε και θα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Ο προπονητής δεν είναι χρόνια, είναι καινούριος. Έχετε δει στο παρελθόν τι έχει συμβεί. Μπορεί να κάνει τρελή καριέρα ο Λύση, δεν ξέρω. Αλλά όσο σε κάποια πράγματα φάνηκε εξαιρετικός, προβληματίζει με κάποια άλλα για τα οποία δεν ξέρουμε αν έχει την ευθύνη ή όχι. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Και για να μην τον αδικήσω και για να μην παρεξηγηθώ, καθώς όλοι κρίνονται και δυστυχώς τα πάντα είναι εξαρτώμενα και άμεση συνυφασμένα με τα αποτελέσματα. Δηλαδή, όσο καλός και να είναι ένας προπονητής, όσες γνώσεις και αν έχει, όσο αγώνα και αν κάνει, αν κάτι δεν κολλήσει, γιατί υπάρχει και η χημεία, ή αν πέσει σε κακή περίοδο, τότε μπορεί να μην του βγει. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και τεράστιων προπονητών οι οποίοι δείχνανε πράγματα και κάπου αλλού δεν δείξανε. Θυμάσαι, Εμίλιε, πόσα λεφτά είχε δώσει η Arsenal για να πάρει τον προπονητή της Sporting τον Αμορίμ? 30-40 πόσα είχε δώσει, ρήτρα. Πήγε και δεν ακούμπησε. Δεν λέω ότι είναι κακός, μπορεί να μην κόλλησε. Θα μου πείτε εσύ, είναι κριτήριο η πορεία του Sporting, είναι το ίδιο Arsenal και Sporting? Όχι παιδιά, δεν λέω κάτι τέτοιο, γιατί εύκολα παρεξηγείται κάτι. Λέω πολύ απλά ότι Η Πορτογαλία έχει μια σχολή και έχει τροφοδοτήσει την Ευρώπη με πάρα πολλούς προπονητές, όπως και οι Βάσκοι στην Ισπανία κυριαρχούν σε πάρα πολλές ομάδες, και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Γίνεται εξαιρετική δουλειά. Αλλά αν δεν σου κάτσει, τότε προχωράς παρακάτω. Με αφορμή τον Πορτογάλο που ανέφερα, δεν είναι κακός προπονητής επειδή δεν τα κατάφερε στην Arsenal. Όλοι αυτοί οι οποίοι περνούσαν από την Παρή, όταν και Λαϊφή πετούσε δισεκατομμύρια να πάρει ό,τι κινείται, δεν γίνανε κακοί προπονητές. Όλοι έχουν και τις καλές τους και τις κακές τους στιγμές. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να είναι νέος άνθρωπος ο κ. Λύση. Σίγουρα όμως έχει τη φιλοδοξία να πετύχει περισσότερο από όλους εμάς οι οποίοι έχουμε γνώμη, άποψη και δικαιολογημένα μέχρι ενός σημείου. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Και θα προεκτείνω αργότερα, πάει σε πάρα πολύ κόσμο αυτό, σε πάρα πολλούς προπονητές. Ακόμη και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μαθαίνω σήμερα, θα αλλάξει πάλι το σύστημα της ομάδας. Ήρθε με τις καλύτερες περγαμηνές. Με προβλημάτισε πάρα πολύ στα παιχνίδια με τη βουλγαρική ομάδα στον προηγούμενο γύρο. Ήταν εντολή του ιδίου μετά το γκολ η ομάδα να μην κάνει τόσο πολλές επιθέσεις για να ητάει να κρατήσει το αποτέλεσμα. Ήταν το αίσθημα αυτοσυντήρησης των παικτών. Μπορεί κάποια στιγμή να το μάθουμε. Τώρα δεν το ξέρουμε. Να πω για το Μεντιλίμπαρ που ήρθε με τις καλύτερες των περγαμηνών, πέτυχε το τέλειο και είναι εδώ και αρκετό καιρό σε μόνιμη αμφισβήτηση. Σε μόνιμη αμφισβήτηση. Πολλά ακούγονται, άλλα τόσα γράφονται. Πολλοί λένε ότι δεν βλέπουμε το μέλλον του να είναι αυτό το οποίο θα ήθελε στον Ολυμπιακό, και οι φίλοι του Ολυμπιακού βέβαια, γιατί θέλουν η ομάδα τους να πηγαίνει καλά. Και στην πορεία θα φανεί αν τελικά θα έχει συνέχεια στον Ολυμπιακό. Το έχουμε πολλές φορές και αστειευόμενοι καμιά φορά. Όταν ακούς μια διοίκηση να λέει στηρίζω τον προπονητή, το απολυτήριο περιμένει στο λογιστήριο. Το έχετε δει χιλιάδες φορές. Το έχετε ακούσει άλλες τόσες. Καλές οι μεταγραφές που κάνει ο Ολυμπιακός, δείχνει ότι τον στηρίζει, πρέπει να πάρει και αποτελέσματα. Τα πήρε, όλα καλά. Δεν τα πήρε, σφίξαν τα γάλατα. Ειδικά όταν έχεις καλομάθη, και το λέω ειρωνικά, να παίρνεις συνεχώς πρωταθλήματα και μένεις λίγο πίσω, σου κακοφαίνεται και είναι απόλυτα λογικό. Οπότε εκτιμήσεις για το πώς βλέπετε εσείς το σημερινό παιχνίδι θα τις κάνετε μετά, όταν θα ανοίξουμε γραμμές. Είμαι αισιόδοξος και για τις τρεις ομάδες και εύχομαι και ελπίζω να παρουσιαστούν βελτιωμένες και όχι ανέτοιμες όπως παρουσιαστήκανε μέχρι τώρα. Για τον Όφη δεν έχω γνώμη, το είπα και το εξήγησα. Εξαιρετικός με την ΑΕΚ, το ότι γύρισε το παιχνίδι άσχετα με το αν πήρε το Super Cup στα πέναλτι, δεν του στερεί την επιτυχία για τα όσα πέτυχε στο χορτάρι. Και μπράβο στον κύριο Κόντι, τον προπονητή μιλάω, του Όφη, ο οποίος έδειξε ότι πραγματικά πήγε, έβαλε τα δικά του στοιχεία και τη δική του πινελιά στην ομάδα και ο Όφη πήρε 2 τίτλους μέσα σε λίγους μήνες. Είναι ευλογία για την Ελλάδα και χάρηκα πάρα πολύ όταν έβλεπα οπαδούς πολλών ομάδων να συγχαίρουν την κριτική ομάδα για αυτό το οποίο πέτυχε. Δεν θα πω ότι ζήλεψαν, αλλά βλέπουν ότι γίνεται καλή δουλειά και η καλή δουλειά επικροτείται. Είναι πολυτέλεια για την Ελλάδα, πέρα των μεγάλων, των όποιων μεγάλων, να βλέπουμε ομάδες να τους κοιτάνε στα μάτια, να τους αφισβητούν και να τους παίρνουν τίτλους. Το κύπελο, το κύπελο, γιατί λίγο είναι. Για ρωτήσεις τον οπαδό του Άρη, του Ηρακλή, ομάδων με τεράστια ιστορία και πάρα πολύ κόσμο, τι πίκρα αισθάνονται που έχουν να δούνε τίτλο πάρα πολλά χρόνια. Οι τίτλοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν μια ομάδα να κάνει νέους οπαδούς, να γεμίζουν και πάλι τα γήπεδα, να πηγαίνουν παντού, να πετύχουν μεγάλα πράγματα. Γιατί ο πήχης για τον οπαδό μπαίνει πάντα ψηλά και δικαίως. Ο κριτικός λοιπόν, ο οπαδός του Όφη, είναι λογικό να φουσκώνει. Σαν το παγώνι φουσκώνει. Και σου λέει, το γύρισα με τον ΠΑΟΚ, το γύρισα με την ΑΕΚ, τους έχω. Μαγκιά του. Μαγκιά του. Δεν υπάρχει άλλη επαρχιακή ομάδα, νομίζω, που να το έχει πετύχει αυτό το πράγμα στα χρονικά. Να έχει πάρει 2 τίτλους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και μακάρι να συνεχίσει. Και θα το έλεγα για οποιαδήποτε ομάδα. Δεν είναι θέμα συμπάθειας. Δεν έγινε ξαφνικά φίλος με τους κριτικούς, ούτε με οποιουσδήποτε άλλους. Βλέπω την καλή δουλειά, την επαινώ και μακάρι να γίνεται παντού. Αυτά για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Το τι πιστεύετε εσείς θα το πείτε μετά. Φίλε μου, με ρωτάει για τον Γκλούρη, δεν ξέρω. Πρώτον, αν ήταν η ιδανικότερη περίπτωση, τον έχω σε τεράστια εκτίμηση τον ποδοσφαιριστή, γιατί έχει δουλέψει σαν σκυλή, έχει πετύχει και μπράβο του, και μπράβο του, χίλια μπράβο. Δεν τον κάλυψαν αυτά που του δίνει ο ΠΑΟΚ, βρήκε κάτι καλύτερο, τον πείσαν από κάπου αλλού, τον παραμυθιάσανε, δεν ξέρω πραγματικά. Πάντως τον ΠΑΟΚ δεν επιστρέφει, τουλάχιστον τώρα. Αν κάτι αλλάξει είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό το οποίο μ' άρεσε αλλά σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα ήταν αυτό το TikTok το οποίο έκανε ο κύριος Γιάννης Κόντης. Σχολίασε, καυτηρίασε, απολογήθηκε και έδωσε κάποιες απαντήσεις για το τι γίνεται με τον Ηρακλή. Και να το πω για μία ακόμη φορά, δεν πρόκειται να μιλήσω απαξιωτικά ούτε να καταστροφολογήσω με αφορμή μια ήττα σαν παιχνίδι κυπέλλου. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κόντης όταν λέει ότι το κύπελλο είναι ένας θεσμός ο οποίος, πέρα από το ότι πρέπει να είναι στόχος, άσχετα με το πόσο μπορεί και τι μπορεί μια ομάδα. Είναι ένας σταθμός που αν μπει με το καλό στο League Face φέρνει έσοδα, φέρνει χιλιάδιο πράγματα. Κάτι το οποίο δεν θα το έχει φέτος ο Ηρακλής. Καυτηρίαζε τις επιλογές του προπονητή. Και νομίζω ότι οφείλουν έτσι να λειτουργούν στις ομάδες. Δεν τα πετάμε κάτω από το χαλάκι τα κακό σκήμενα. Αλλά δεν μπορεί να λέω ότι οποιοδήποτε προπονητής δικαιούται να έχει πίστοση χρόνου και να λέω ότι δεν δικαιούται ο κύριος Ματσάρη. Υπάρχει όμως μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά μαζί με αυτά που είπε ο κύριος Κόντης. Γιατί ξέρετε βγαίνουν δημοσιεύματα, καλόβουλα, κακόβουλα, πονηρά. Δεν ξέρω, ειλικρινά προσπαθώ να τα αξιολογήσω. Κυκλοφόρησε κάτι διαδικτυακά, δεν ξέρω αν έπεσε την αντίληψή σου, Εμίλια, οι φίλοι ακροατές. Πρώτο φαβορί για απόλυση ο Ματσάρη. Βασίζεται στην οτροπία που έχει ο κύριος Μονεβασιώτης και του είναι πάρα πολύ εύκολο να απολύσει έναν προπονητή. Ποντάρουν κάπου αλλού, δεν γνωρίζω. Γιατί όμως να μην δω κάτι διαφορετικό με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι Τετάρτη που μας έρχεται, καθώς διακυδεύονται πολλά λεφτά, πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ αρχικό ποσό. Αν μπει στο League Face του Champions League. Δεν λέω ότι θα διαφορήσει για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Μόνο κάτι τέτοιο δεν είπα, γιατί εύκολα παρεξηγεί ο κόσμος πράγματα. Αντίστοιχα με αυτό που είπα για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Γιατί να μην βγάλουν ποδοσφαιρικό εγωισμό. Και οι παίκτες και ο προπονητής, ο οποίος την εμπειρία την έχει, τα θέλω του δεν ξέρω. Γιατί αν πραγματικά θέλει να πετύχει πράγματα με τον Ηρακλή, θα το δούμε. Γιατί όπως είχα πει την Τρίτη, μετά την πολύ κακή εμφάνιση και ήττα αποκλεισμό από την ομάδα του Βόλου, είχα πει ότι η πρώτη αιτία, ο πρώτος ο οποίος έσφαλε κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, είναι ο προπονητής. Θα το αλλάξει αυτό? Επισήμανε ο κύριος Κόντης κάποιους ποδοσφαιριστές που κατά τη γνώμη του, γιατί αυτός είναι υπεύθυνος ως ένα σημείο για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, είπε για ποδοσφαιριστές από κλαπ τα οποία έχουν έρθει και θα μπορούσαν να προσφέρουν, είπε για ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν θα έπρεπε να μπει, το είπε κομψά και με τρόπο, γιατί πλέον δεν υπολογίζεται την ομάδα, αλλά μπήκε, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Ματσάρη, να ξέρω για ποιο λόγο τον έβαλε. Τι μπορεί να περίμενε αυτό? Αν ήθελα να του δώσει μια τελευταία ευκαιρία. Ό,τι θέλετε πέστε. Ξέρω ότι δεν έπεισε. Ξέρω ότι δεν έπεισε. Όπως επίσης ξέρω ότι μπορεί ο κόσμος να χειροκρότησε την ομάδα. Να έδειξε τη στήριξή του μετά την ήττα, παύλα αποκλεισμό, αλλά η πικρία και το που ένιωθε και το ξενέρωμα που έφαγε δεν περιγράφεται. Φάγαμε με πρώτο εμένα. Κάπου λες, ρε φίλε, τι γίνεται? Και φυσικά υπάρχουν και οι εύκολες απαντήσεις, το ότι δόθηκαν ελάχιστα φιλικά. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να πει κανείς. Όχι ένα, 1000 πράγματα. Είναι καλό να μην είναι κανείς στο απειροβούλτο. Καλό. Αλλά είπε και μια κουβέντα στο φινάλε, σαν να αποσφαλίζεις μια χειρομοβίδα, να την πετάς και να τρέχουμε όλοι να πηδήξουμε από το παράθυρο σαν τα κοτόπουλα. Να λέμε όποιος προλάβει. Είπε ο κύριος Κόντης, αν αρχίσουμε άσχημα τις 5-6 πρώτες αγωνιστικές, μετά τρέχει και δεν φτάνεις. Μακάρι να μην το έλεγε ποτέ. Το είπε για να κρούσει τον κόνατο του κινδύνου. Χτύπησε καμπάνες. Βλέπει κάτι που τον ανησυχεί. Δεν ξέρω. Αισιοδοξώ να παρουσιάσει η ομάδα τελείως διαφορετική εικόνα με την ΑΕΚ το Σάββατο στις 8 και να χαμογελάσουμε. Μπορεί κάποιος να χαμογελάει τώρα στο αυτοκίνητο, οπουδήποτε ακούει και να λέει, έλα ρε προσγειώσου τώρα. Δεν είδες το χάλι στο μαύρο. ΑΕΚ με, θα σε δώσω ένα δίμπαλο, τρίμπαλο και θα σε κάνω και χάρη γιατί έχω παιχνίδι για το Champions League και να μπω στους ομίλους. Έτσι σκέφτεται. Δικαίωμά του. Και δικαίωμά του παδού του Ηρακλείου όμως να ονειρεύεται ότι μπορεί να δει κάτι διαφορετικό, όπως πίστευε ότι μπορούσε να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό στο παιχνίδι Κυπέλλου. Και γι' αυτό κουβαλήθηκαν αυτοί που κουβαλήθηκαν χρονιάρες μέρες στις Σέρες. Και γι' αυτό χειροκρότησαν. Γιατί στηρίζουν. Δεν απαξιώνουν. Για διαφορετικούς λόγους. Είναι άλλο να αποτύχει ο κύριος Μεντιλίμπαρ, ο κύριος Λύση, ο προπονητής του Παναθηναϊκού και να τον αλλάξουν οι ομάδες. Γιατί το μυαλό τους είναι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, στην έξοδο στην Ευρώπη, στο Σάμπιος Λίν και πάει λέγοντας. Και όσο επώδυνο κι αν είναι, όσο κι αν ενοχλεί, αλλά είναι πραγματικότητα, είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κόντης για τον Ηρακλή, ο οποίος επέστρεψε με πρωτεργάτη τον κύριο Μονεβασιώτη με τα όποια στραβά μπορεί να έχει και να κινδυνολογεί κόσμος από το καλημέρα. Κάπου λες όπα. Όπα. Άλλα πράγματα περιμένουμε. Άλλα πράγματα θέλουμε. Ο Ηρακλής αγωνιστικά δεν έπεσε ποτέ. Και το ότι τον χρήζουν φαβορί για υποβασμό, εγώ τα ακούω 5-2. Στο χορτάρι δείχνει μια ομάδα τι μπορεί να κάνει. Θα μου πείτε τι έδειξε. Παιχνίδι Κυπέλλου ήταν. Κόστησε σαν έσοδο. Κόστησε σαν ιστεροφημία. Δεν κοστίζει όσο κοστίζουν τα παιχνίδια πρωταθλήματος. Η εμφάνιση ήταν αυτή η οποία ενόχλησε περισσότερο. Γιατί κάποιος που είδε το παιχνίδι σου λέει, εσύ σε είχε εύκολα ο Βόλος και δεν έχει άδικο. Ένα σκασμό ευκαιρίες έκανε. Πώς το διορθώνεις αυτό? Είναι οι αλλαγές οι οποίες γίνανε, ο κανονισμός ο οποίος λέει ότι πρέπει να παίζουν δύο νέοι με τον Ακλή, να μην βρίσκει τη χημεία την οποία θα ήθελε και ο κ. Ματσάρη, δεν νομίζω να μην θέλει το καλό του ή το καλό της ομάδος. Το ένα είναι συμβασμένο με το άλλο. Δεν ξέρω. Η πορεία θα δείξει. Απεύχομαι όμως να δικαιώσει όλους αυτούς οι οποίοι τον έχουν σαν πρώτο φαβορί. Δεν κινδυνολογώ, καυτηριάζω αυτό το οποίο έγινε και βλέπω ότι και φίλοι του Ηρακλή το ασπάζονται. Για όνομα του Θεού. Επιτρέψτε μου. Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το καλύτερο. Για το καλύτερο και όχι το χειρότερο. Θα μου πεις, σε έπεισε η ομάδα με 3 φιλικά και ένα επίσημο παιχνίδι και αυτό κυπέλου, δεν θα φάω το τυρί. Μπορεί και να έχουν δίκιο. Δεν θα σου δώσω την ικανοποίηση όμως ότι με έπιασε πανικός, ότι τρέχω και πιστεύω ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί. Όχι. Ο καθένας από το μετερίζω θα φροντίσει να μην συμβεί. Θα κοιτάξουμε για το καλύτερο δυνατό. Απλά πράγματα. Καλώς λοιπόν Μίτσο και ο Σκόντης. Εύχομαι πολλά από αυτά που είπε να τα δούμε στο γήπεδο. Και ο κύριος Κόντης θα δεχθεί κριτική. Και ο κύριος Μονεβασιώτης και οι πάντες. Με Σωτήρη Δασκαλάκη προβόμαστε εδώ και λίγα λεπτά. Και θα πορευτούμε και τη δεύτερη ώρα που θα ανοίξουμε γραμμές. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
0: Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλό απόγευμα. Τάσεις επί μήκυνσης της θερινής τουριστικής περιόδου στη Θεσσαλονίκη δείχνουν οι αεροπορικές κρατήσεις για τους δύο πρώτους μήνες του φθινοπόρου, με την εικόνα να παραμένει θετική και στον τομέα της κρουαζιέρας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο αναμένεται αύξηση των αεροπορικών αφίξεων κατά 8,5%, ενώ αυξημένη είναι και η πληρότητα στα καταλήμματα της πόλης. Η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση επαναφέροντας την τακτική περί γκρίζων ζωνών. Μετά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε και το Υπουργείο Άμυνας της γειτονικής μας χώρας στο νέο χωροταξικό, αμφισβητώντας τον ελληνικό σχεδιασμό. Η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 39χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Παραλιακή, στο ύψος του Πικ Παβούλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένειά του αποφάσισε να ακολουθήσει τη διαδικασία δωρεάς οργάνων. Χωρίς την απαραίτητη άδεια, λειτουργούσε πισίνα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οι επιχείρησεις στερούνταν της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
6: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα-Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μεσοτήρη δασκαλάκι, όπως είπα λίγο πριν, θα πορευτούμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολύ ωραία μουσική επιλογή με Τίνα Τάρνερ. Μας βάζει στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με πολύ χαμηλή χρέωση, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να συμμετέχετε στην εκπομπή και το 23.10.3 εντάρια και πάλι δικά σας για να πείτε όλα αυτά τα οποία έθιξα στο πρώτο κομμάτι και τα δικά σας. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με διορθώνεις. Manchester Amorim και όχι Arsenal. Το θέμα είναι ότι πήγε σαν το next big thing από τη Sporting και έφυγε. Εντάξει, τώρα για αυτά που γράφεις για τον Τούχελ συνυπογράφω. Εντάξει, για τα υπόλοιπα... Λοιπόν, όπως και σένα φίλε μου Τάσο από την Εύβοια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πορεία του λόγου το πιο εύκολο πράγμα είναι αντί για μία ομάδα να πεις κάποια άλλη, γιατί ο στόχος είναι διαφορετικός. Τα τρία εντάρια δικά σας να μιλήσετε για τα ελληνικά παιχνίδια, τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων τα οποία έχουμε σήμερα ή και για τον Ηρακλή, καθώς νομίζω ήταν αρκετά σοβαρά αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κόντης και φυσικά και γιατί όχι. Οι φίλοι της ΑΕΚ μπορούν να μιλήσουν για τον Λυκογιάννη, ο οποίος είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ και το αριστερό άκρο της άμυνας. Φίλε 487, αν δεν σ' αρέσει έχει και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκαλιά. Δεν σε υποχρεώνει κανείς να συντονιστείς εδώ. Εντάξει. Πάμε στο κόσμο, κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα. Έχει γραμμές, μπορείτε να τηλεφωνείτε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Κόκκινε.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Για τον Ηρακλή να μην πούμε λίγο.
0: Βεβαίως.
1: Ρε φίλε, εκτός από την εικόνα που δεν μ' άρεσε εμένα. Ωραία. Αυτά τα ξεκατανίσματα του Κόντι. Είναι δυνατόν σε σοβαρή ομάδα να γίνονται?
0: Τα, συγγνώμη.
1: Οι κατηνιές που κάνει ο Κόντι.
0: Το ξεκατίνια, αν θες να πεις, συγγνώμη.
1: Ναι. Είναι δυνατόν τώρα επαγγελματική ομάδα.
0: Ποιο είναι το ξεκατίνιασμα? Κάντε το
1: κάτω. Και λέει εγώ είπα να παίξει αυτός. Δεν έκανε ο άλλος. Και μπήκε ο Κράιντς. Που μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Το θέμα δεν το λες στο TikTok αυτό. Πας, κάνεις ένα meeting και το λες. Είναι δυνατόν επαγγελματική ομάδα πάει να πας να λες τι γίνεται στο TikTok?
0: Το κρατάω αυτό που λες.
1: Το κρατάς άποψη, δεν έχεις?
0: Φίλε, το κρατάω με σεβασμό, το κρατάω. Δεν το λέω.
1: Σε ένα άποψή σου τι είναι, ότι καλά έκανε και το είπε και βγήκε στο TikTok, άνοιξε την κάμερα και το είπε?
0: Άκουσες να λέω ότι αν πρόσεξες, είπα ότι θα κρυθούν οι πάντες και ο κ. Ματσάρη και ο κ. Κόντης και ο κ. Μονεβασιώτης και οι πάντες.
1: Όταν θα κρυθούν όμως, μην είναι αργά. Αυτό το λέμε από τώρα για να μην είναι αργά.
0: Για ποιο λόγο τα λέω αυτά τα πράγματα σήμερα? Για αυτό να κρυθούν.
1: Μα λες θα κρυθούν στο τέλος.
0: Όχι, μόνο αυτό δεν είπα. Και μάλιστα στάθηκα στις τελευταίες κουβέντες του κυρίου Κόντι που είπε ουέ και αλίμονο, αν ξεκινήσουμε 5-6 άσχημα από το λέμενα τις 5-6 πρώτες αγωνιστικές και μετά τρέξει και δεν φτάνει. Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Μετά καληνύχτα και μάλ. Ο Ηρακλής.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε, για τον Ηρακλή μιλάω. Τι τρέξει και δεν φτάνει, δεν κατάλαβα.
1: Ο Ηρακλής.
0: Βρες τρόπο να το γυρίσεις το έργο.
1: Ωραία. Έχουμε πάρει κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές και κάποιους σαπάκια. Δεν είναι κακό να παραδεχθούν ότι κάποιοι είναι σαπάκια και να
0: γι' αυτό και από ό,τι μαθαίνω, κάποιοι φεύγουν και θα έρθουν άλλοι.
1: Ωραία. Αυτό γιατί άμα πούνε ότι επιμένουμε στις αποφάσεις σας και τα
0: όχι,
1: λοιπά.
0: Όχι, όχι. Μαθαίνω, μου ήρθε μήνυμα πριν από λίγο, ότι κάποιοι φεύγουν και θα έρθουν άλλοι. Ποιοι θα έρθουν όμως?
1: Αυτό το θέμα. Γιατί τώρα ήταν κάτι Β, Γ Ιταλίας. Εγώ είδα κάτι Ελληνάκια, ρε φίλο. Σου λύσε έτρεχε.
0: Ο καλύτερος, μαζί με το Σόρια, ήταν η καλύτερη παίκτες του γηπέδου.
1: Συμφωνώ, ο Σουρλής και ο Λόπες που μπήκε στο τέλος και το παιδί ο Κούστας, το παιδί το δικό μας που
0: πήρε. Το δικό μας το παιδί, φίλε, είναι άστα, τάγκς είναι.
1: Συμφωνώ, κόκκινε, καφτατζόγλο, θα άρχεσαι.
0: Γιατί να μην έρχομαι, φίλε.
1: Ρωτάω, δεν ερχόσα τα τελευταία προηγούμενα χρόνια, γι' αυτό ρωτάω.
0: Ρε φίλε, έρχεσαι όταν μπορείς.
1: Έξι, ρωτάω, σε λέω φέτος που είναι και άλλα εθνική, πάλι μήπως θα έρθει κόσμος, αυτό.
0: Ρε φίλε, όλοι μας πρέπει να βοηθήσουμε, ο καθένας με τον τρόπο.
1: Αυτό, γι' αυτό λέμε, να πούμε και ένα καλό λόγο, γι' αυτό.
0: Φυσικά.
1: Όπως... καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη μου.
0: Καλώς στη γρήπη.
2: Καλά είσαι, ψυχούλα μου, γεια σου. Κύριε Δασκαλάκης, είναι Γρηγόρη πολύ.
0: Ο κύριος Δασκαλάκης, ναι.
2: Ναι, τους χαιρετισμούς μου και
0: σου. Λίγο πιο δυνατά μόνο να ανοίξει την καλωσία, να σε ακούμε.
2: Γρηγόρη, έλα. Από τα χειλάκια σου, από το στόμα σου, είχα ακούσει τον καιρό τη λέξη γρήπη. Όταν έβγαινα και τώρα που είναι με άδεια ο Κωστής, λέω και ήταν τον άτιμο επίτηδες για να με σε κλειστείς επίτηδες, δεν με λέει καλώς η γρήπη. Τώρα με είπες, με καλωσόρισες τώρα και εσύ από άδεια, ανεβασμένος. Καταρχήν να δώσω τα βαθιά μου, Γρηγόρη, χθες και στο Γιάννη Χιλτήρη, του φίλου μας στην εκπομπή. Στην οικογένεια Παρχαρίδη, παιδιά, έφυγε να πούμε ένα καλλιτέχνη πόντιο, μουσικάντα πάρα πολύ καλό, νέο 59 χρονών και κάποια προβλήματα. Τα συλληπιτήριά μου. Λοιπόν, σαν Έλληνα, γνήσιο βέρο αλωνικιό, βορειολαδίτη Μακεδόνα, όλε οι ελληνικέ ομάδε και όλοι οι κριτή καροί μα κάτω στην κρίση του χαιρετισμού μου, τη συμπανά θα μα εκεί στην Αθήνα. Και στο συμπολίτη μου εδώ στη γειτονιά μου τον ΠΑΟΚ να κερδίσουν και να περάσουμε στην 11η θέση σαν χώρα, σαν Έλληνες, ρε παιδιά. Πρέπει, ρε Γρηγόρη, να το πάρουμε αλλιώς. Και εγώ παλιά έτσι ήμουν να χάσει ο ΠΑΟΚ, να χάσει ο Ρακλής, να χάσει η Καλαμάρια, να χάσει η ΑΕΚ. Όχι, ρε φίλε, πρέπει να πάμε μπροστά. Συμφωνείς, Γρηγόρη μου?
0: Τα είπα πριν, γιατί θα επαναλάβω.
2: Έτσι, ρε ψυχούλα μου, τα αποθύμησα να ξέρει 2,5 μπαταρίες.
0: Τι έγινε?
2: Και όμως τις μπαταρίες σου, ρε παιδί μου, πέρασε καλά, ξεκουράστηκες?
0: Πέρασα καλά την ξεκούραση άστινα, όταν έχεις ένα χουλ, ένα πιτσιρίκο να τρέξει από πίσω του.
2: Καταλαβαίνω και πριν κλείσω, αυτό είναι, δεν έχει σημασία άμα πάμε κάπου ή όχι. Εντάξει, εγώ έτυχα που έχασα και τη μάνα μου, δεν είχα ούτε ακούμπησα θάλασσα. Αλλά από μέσα μας λίγο να βιάζουμε και να βάζουμε λίγο στην άκρη το κινητό. Άντε καλή συνέχεια, σε γουστάρουμε.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, εγώ.
0: Ναι, φίλε μου.
3: Ακούγομαι καλά, Γρηγόριο?
0: Γιώργο, έλα. Σε κατάλαβα.
3: Ή να βγάλω τα ακουστικά?
0: Όχι, μια χαρά ακούγεσαι και σε ευχαριστώ που με διόρθωσε το λάθος για τον Αμορή.
3: Το είπες τρεις φορές κατά λάθος. Ναι, ναι.
0: Ρε φίλε, εντάξει.
3: Γι' αυτό το έγραψα.
0: Εσύ, ναι, ναι. Εσύ νιώθεις, δεν είσαι κανένας χθεσινός.
3: Μία φορά αν το έλεγε. Εννοώ, δεν το είπα αρνητικά. Μία φορά αν το, το έλεγε, δεν θα σε διόρθωνα. Αλλά επειδή το είπες κατά λάθος επαναλημμένα.
0: Και μισή, και να μισή φορά να το, ναι, πω.
3: Εντάξει, όχι.
0: Όταν κάποιος έχει καλή προαίρεση, φαίνεται.
3: Ήθελα να προλάβω να το διαβάσει χωρίς να φανεί ότι μόνος το κατάλαβες, αλλά δεν έγινε, δεν πειράζει.
0: Η πονηριά σου έχει σε μακριά από μένα, Γιώργο.
3: Ναι, εντάξει. Κοίτα, ήθελα να σου πω, γιατί δεν το διάβασες. Εγώ, υπάρχουν αυτά που λες, ότι κάποιοι όπως και παίχτες, κάποιοι προπονητές και παίχτες δεν κολλάνε παντού. Θυμάσαι που είχε αποτύχει στη United το Φορλάν, έτσι. Και μετά πήγε στην Ατλέτικο και έκανε παπάδες.
0: Γιατί ο Ντεμπελέ στην Μπαρσελόνα?
3: Το ίδιο. Το ίδιο. Αλλά για τον Αμορίμ και για τον Τούχελ που σου γράψε έχω διαφορετική γνώμη. Αυτός ο πιτσιρικάς...
0: Για μένα ο Τούχελ δεν χαίρει εκτίμηση από μένα.
3: Ναι, πήρε όμως ένα Champions League, θα μπορούσαν να σου πούνε μερικοί. Έτσι, με τη Τσέλσι.
0: Οπότε θυμάσαι,
3: το Bobby Minor...
0: Συγγνώμη, ναι. Θα σας δώσω χρόνο.
3: Ναι.
0: Θυμάσαι πώς πέσα να με φάνε όταν έλεγα αυτά που έλεγε τον Ισπανό.
3: Για τον Μπενίτες.
0: Για τον Ράφα Μπενίτες.
3: Ναι. Να σου πω, εκεί ήμουν αντίθετος εγώ. Εγώ πίστευα ότι ο Μπενίτες θα πιάσει. Μπράβο σου σε αυτό. Ναι.
0: Το θέμα δεν είναι να ακούσεις μπράβο. Ναι. Το θέμα δεν είναι τα μπράβο. Δηλαδή, από κάποια απλά πραγματάκια τα οποία βγαίνουν στην πορεία, λες όπα. Δηλαδή, ναι. Το Γιάνκουζιτς είναι δυνατόν, ρε φίλε, να μην τον έχουμε δει καθόλου και να βλέπουμε φέτος ότι ο παίκτης το λιγότερο έπρεπε να πάρει την ευκαιρία του.
3: Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Αμορίμ. Ο Κόμπι Μάινου από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη θέση 6-8, πες το.
0: 6-8, ναι.
3: Μέχρι σε μισό χρόνο τον πήρε και στην εθνική ο Southgate, έπαιξε και λίγα μάτια στο τελευταίο Euro. Μόλις ήρθε ο Αμορίμ, μέχρι και να τον πουλήσουν σκεφτόταν στη United. Έτσι, αυτό το ταλέντο. Και ο Τούχελ ούτε λεπτό τον έβαλε. Το πρώτο, δηλαδή το κυριότερο που χρεώνουν στον Αμορίμ είναι τον Κόμπι Μάινου. Και μόλις ήρθε ο Κάρικ, πόσες ερηνίκες έκανε με τη City, με την Arsenal, τα πρώτα μάτια ήταν αυτά. Μόλις ανέλαβε ο Κάρικ τη United.
0: Αφού ο άλλος δεν κουρευόταν, ρε φίλε.
3: Ναι, Κόμπι Μάινου μέσα με Καζεμίρο. Γι' αυτό υπερτίμησε ο Αντσελότη, υπερτίμησε τη σεζόν που έκανε ο Καζεμίρο. Ο Καζεμίρο, σκασμένος από Αγγλία σε αυτή την ηλικία, έκανε καλή μισή χρονιά, αλλά είχα δίπλα του τον Μάινου που έτρεχε παραπάνω. Κατάλαβες. Και εκεί μπερδεύτηκε ο Αντσελότη και τον έβαζε βασικούρα σε κάθε μάτς τον Καζεμίρο. Τέλος πάντων. Όπως και ο Τούχελ. Και άλλοι προπονητές το κάνουν αυτό. Ο Φαν Χάλ είχε φέρει 9 Ολλανδούς στην Μπαρτσελόνα, θυμάσαι κάποια στιγμή.
0: Δεν θυμάμαι πόσους είχε φέρει αρκετούς πάντως.
3: Είχε πάνω από 7. Λοιπόν, είχε Ράιζιγκερ, Μπογκάρντε, Ντεμπόρ, Χες, μέχρι και τραυματοφύλακο Ολλανδό έφερε. Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι πολλοί προπονητές το κάνουν αυτό. Τους παίχτες που έχουν κολλητούς, όπως το έκανε ο Λουτσέσκου, που τους ξέρουν καιρό, τους έχουν και σε άλλες ομάδες, τους εμπιστεύονται τόσο πολύ που δεν βλέπουν τους άλλους. Ο Τούχελ με την Παρί το 2020 και στον τελικό είχε στον πάγκο Ικάρντι και Σαράμπια, 1-0 πίσω στο σκορ, και έκανε αλλαγή τον Τσουμπομοτέν και τον κράξανε γιατί σε μια φάση έκανε σούτ ενώ θα μπορούσε να παίξει δεξιά που ήταν κάποιος ελεύθερος. Ο Τσουμπομοτέν τον είχε από τη Mainz. Και τον έχει υπερεκτιμήσει και ο Τούχελ, κατάλαβες. Και ο Τούχελ, για μένα, έπρεπε να απολυθεί. Σας άκουγα με το Ραπτόπουλο, στην εκπομπή Mundial, μόνο που δεν μπορούσα να πάρω. Είμαι μαζί σου, διώξιμο θέλει ο Τούχελ, μετά από αυτό που έκανε τα εγκλήματα με την Αργεντινή, που άφησε τους παιχταράδες που είχε στον πάγκο, και το μάτσι για την τρίτη θέση που έπαιξε τόσο καταπληκτικά.
0: Συγχώρεσε με το μεγάλο έγκλημα, ναι. Ήταν άλλο. Ότι αν βγει και παραδεχτεί το λάθος του. Όλα καλά. Ναι. Δεν το παραδέχομαι.
3: Λέει ότι είναι στην νοοτροπία, άκου τι είπε. Λέει στην νοοτροπία των Άγγλων, λέει, δεν είναι να βάζουμε μπάλα, είναι να θέλουν να το κρατήσουν, να έχουν το άγχος. Δεν έχουμε, λέει.
0: Και κάθεσαι και λες, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν γίναμε.
3: Ναι, δεν έχουμε, λέει, αυτούς τους χαφ. Βγήκε και είπε ότι δεν έχει, λέει, η Αγγλία ποτέ δεν είχε αυτούς τους χαφ. Στυλ Ρόντρι, στυλ Ινιέστα, στυλ Μπούσκετς να κρατούν την μπάλα. Γι' αυτό και λέει έκανα τις αλλαγές. Που είχε το Κόμπι Μάινου και είχες που πήρε το μάτς με τη Γαλλία για την τρίτη θέση. Τον εξέθεσε παραπάνω αυτό.
0: Στο παρελθόν υπενθυμίζω ότι η Εθνική Αγγλία είχε Τζέραρ και Λάμπαρτ.
3: Ναι, θέλω να σου πω ότι τον εξέθεσε παραπάνω.
0: Ναι.
3: Γιατί ο Σάκα και ο Βότκινς που τους είχε στον πάγκο παίξαν ματσάρα. Είδε όλος ο κόσμος τι επίθεση είχες. Αλλαγή να κάνεις τον Μπέλιγχαμ και τον Κέιν που είχαν σκάσει. Να κάνεις μια αλλαγή. Τέλος πάντων. Έχεις άλλες γραμμές.
0: Ναι.
3: Θα πω ένα τελευταίο για τον Ηρακλή. Μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό λίγο χάθηκε στη μετάφραση. Όπως και ο μεταφραστής του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν τέλειος αυτός του Ηρακλή. Ο Βάλτερ Μακάρι ζήτησε συγγνώμη. Ναι, ζήτησε συγγνώμη. Την είδα αμέσως στο flash interview. Ζήτησε, λέει, συγγνώμη από τους φιλάθλους. Είμαστε, λέει, νωρίς ακόμη. Έχουμε, λέει, είναι δύσκολο το να προπονήσω, λέει, να γυμνάσω την ομάδα και να είμαστε και έτοιμοι για σήμερα. Σας υπόσχομαι ότι θα βελτιωθούμε. Και ζήτησε συγγνώμη 2 φορές. Μεγάλο, καλό, πολύ ωραίος ο χαρακτήρας. Και πιστεύω όπως, κοίταξε, καλύτερα να σου πω να μην έχεις την κούραση και στο κύπελο και να μείνεις στην κατηγορία. Αυτό πιστεύω εγώ για τον Ηρακλή και το εύχομαι φυσικά. Με ποιον παίζεις, πρώτη αγωνιστική είναι τώρα.
0: Μέσα στην ΑΕΚ το Σάββατο στις 8.
3: Δεν είναι άσχημα τώρα να πάρεις ένα πόντο η ΑΕΚ που και ούτε την ΑΕΚ θα την πειράξει πολύ. Θα έχει το μάτς της τρίτης.
0: Η εμφάνιση είναι τετάρτη παίζουν.
3: Ναι, τετάρτη.
0: Η εμφάνιση με ενδιαφέρει πρώτα και μετά το αποτέλεσμα.
3: Ναι, ναι. Εντάξει, όχι, με την ΑΕΚ να χάσει δεν πειράζει. Πιστεύω θα δείξει καλό πρόσωπο.
0: Μακάρι.
3: Και μου άρεσε πολύ ο Ματσάρη που ζήτησε συγγνώμη 2 φορές.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια, θα ξαναπούμε ίσως. Yeah, bye.
0: Να είσαι καλά. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλώς το Δημήτρη. Οι υπόλοιποι πέσανε, έχει γραμμές ελεύθερες, παιδιά. Έλα.
4: Δεν μου λες, η απόφαση βγήκε για τον Ζιβκόβιτς, την τιμωρία.
0: Φυσικά. Από χτες νομίζω.
4: Πόσες αγωνιστικές?
0: Κοίταξε, από τη στιγμή που είναι αρχηγός, διπλασιάζεται η ποινή. Δηλαδή, μία αγωνιστική τρώει οποιοδήποτε παίκτης, ανάλογα με το τι παράβαση θα κάνει, ο αρχηγός πάντα διπλασιάζεται η ποινή, πάει 2. Ό,τι και να γινόταν δηλαδή, θα ήταν 2 ότι και στα 2 παιχνίδια δεν μπορεί να παίξει.
4: Αν γίνει ένσταση για το δεύτερο παιχνίδι.
0: Σου λέω και πάλι ο κανονισμός λέει ότι ο αρχηγός Έχει ναι, μεγαλύτερη ευθύνη, άρα είναι δύο οι αγωνιστικές. Αυτό λέει ο κανονισμός.
4: Θα λείψει και από τα δύο.
0: Ναι.
4: Τώρα, για σέντρα φορά άκουσες ποιος θα παίξει.
0: Ή ο Μίδου ή ο Εντιαγέ.
4: Ο καινούριος.
0: Μπορεί λέει να παίξουν και αυτό. Οι δύο, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο προπονητής.
4: Αλλά ναι, όχι λέει ο καινούριος τίποτα. Κοίτα, το ξέρεις.
0: Καλός παίκτης ήταν, αλλά το θέμα είναι στον ΠΑΟΚ θα κάνει.
4: Σωστό. Σωστό στον ΠΑΟΚ.
0: Σου θυμίζω ότι ο Μπερμπάτοφ, άστα αν ήρθε μεγάλο, σαν να είναι χιλιάδιο.
4: Α, καλά, άστο, άστο.
0: Πέρασε και δεν ακούμπησε. Να σου πω για τον Αμορόζο. Να σου πω για το Σινιόρι, να σου πω για πόσα ονόματα.
4: Πολλά. Από το Παναϊκό τότε ο Αναστασιάδης ο Ταβίτρα, ποιος ήταν εκείνος ένας που είχε...
0: Το Πορτογάλο λες, που έλεγε το παιδί περπατάει το παλικάρι.
4: Ναι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, θα παίξει με δεκάρι.
0: Θέλω να μου πεις τι αίσθηση έχεις για σήμερα.
4: Για σήμερα.
0: Ναι.
4: Η άμυνα πιστεύω να φερθεί καλά.
0: Να βελτιωθεί δηλαδή.
4: Βέβαια. Είναι ο Γιαννούλης, ο Άγγλος, ο Μιχαηλίδης και ο
0: Χατζηδιάκος.
4: Λοιπόν, πιστεύω να ο Παυλέγκερ θα είναι καλά. Δεν πιστεύω το αλλάξει. Μετά στο κέντρο. Ζαφίρης. Και Σάντα Μαρία. Και δεκάρι ποιος θα δει.
0: Μπορεί να μην παίξει με δεκάρι. Μπορεί να βάλει τον Μπέλκα. Που δεν είναι δεκάρι, είναι δεύτερος ο τερφόρ.
4: Λες να παίξει 4-3-3.
0: Μη με ρωτάς τέτοια πράγματα, δεν μπαίνω ποτέ σε αυτή τη λογική.
4: Όχι καλά, εντάξει, απλώς συζητάω. Δεν υπάρχει αυτό. Μπορεί να βάλει τον Μπέλκα. Νομίζω ο Μπέλκας μπορεί να τα καταφέρει. Να δούμε. Αν δεν φάμε γκολ... Πρώτοι εμείς.
0: Γιατί άμα φας γκολ και ρίξεις 4 σε χαλάει.
4: Ναι, αλλά δύο φορές είδες με την Άντερλεχτ.
0: Άλλο η Άντερλεχτ, άλλο η Μπραν. Το θέμα είναι το πάθημα να σου γίνει μάθημα.
4: Εύχομαι. Θα το δούμε. Σε 2-3 ώρες πόσο είναι, θα το δούμε.
0: 9 παρατέρα το έχει αρκετές ώρες, 5 ώρες πλέξω.
4: Δεν μου λες. Ο Παναγικός τι ώρα παίζει.
0: 9:30. 9 παίζει ο Όφη και 9:30 ο Παναθηναϊκός.
4: Όλα μαζί τα φαινόμενα. Τέλο δεν πειράζει.
0: Θα πα στο καφενείο και σπίτι.
4: Πώ?
0: Θα πα στο καφενείο που έχει πολλές τηλεοράσεις αν θες να δεις όλα μαζί.
4: Θα δούμε. Ας ευχηθούμε να πάνε όλοι καλά.
0: Μακάρι, να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
0: Παρακαλώ.
5: Γεια σου, Γρηγόρη, εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε μου.
5: Γεια σου. Δεν πρόλαβα να πάρω χθες, δεν έφυγε γραμμή που μιλούσες με ένα άλλο ακροατή που σου είπε ότι φαίνεται ότι ο Σαββίδης δεν έχει λεφτά και του είπες δεν πήρε το Ζαφίρι.
0: Ναι.
5: Το Ζαφίρι το πήρε, έδωσε τα λεφτά κάς μπροστά όλα.
0: Όχι.
5: Έδωσε μετά, έκανε δόσεις που λέμε.
0: Ναι.
5: Έτσι. Και εγώ άμα πάω να πάρω με δόσεις σε ένα σπίτι, δεν σημαίνει ότι έχω λεφτά για να έχω αυτό το σπίτι.
0: Μπορεί και να έχεις και να θέλεις να τα πληρώσεις με διαφορετικό τρόπο.
5: Μπορεί, αλλά συνήθως παίρνω με δάνειο όταν δεν έχω να τα δώσω.
0: Όχι,
5: και το βάζω δάνειο.
0: Όχι.
5: Εντάξει, τότε είναι η δική μου λογική αυτή.
0: Περίμενε. Δεν λέω ότι έχεις κάτι λάθος, δηλαδή συγγνώμη. Το ελληνικό ποιος το έχει πάρει, η οικογένεια Λάτσι. Σωστά.
5: Ναι.
0: Πώς το κάνει, με ίδια κεφάλαια ή με δάνεια και ΕΣΠΑ?
5: Είναι δάνεια από ό,τι ξέρω.
0: Θα μάθουμε ποτέ το γιατί, πώς σκέφτεται ένας δισεκατομμυρίουχος, εκατομμυρίουχος και πάει λέγοντας. Κάτι έχουν στο μυαλό τους.
5: Δεν θα το μάθουμε, μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια του αλλού.
0: Ακριβώς. Οπότε δεν είναι πανάκι αυτό που λες ότι δεν έχει. Γιατί από ό,τι ξέρω... Δεν υπάρχει κάποιος απλήρωτος.
5: Ναι. Εγώ το λέω από την άποψη ότι δεν είναι ο Ζαφίρης ότι έδειξε ότι έχει λεφτά. Γιατί αν δεις γενικά τις μεταγραφές που κάνει...
0: Το έχει λεφτά. Έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχουν απλήρωτοι. Δεν ακούω για υποχρεώσεις, δηλαδή δεν ακούω ότι. Δεν βλέπω ότι έχουν εμφανιστεί.
5: Ναι, όχι. Εγώ το είπα από την άποψη ότι λέμε ότι ο Σαββίδης ζορίζεται λόγω της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην
0: Ελλάδα. Από το ζορίζεται μέχρι δεν έχει λεφτά, υπάρχει τεράστια απόσταση.
5: Ναι, αλλά αν δεν έχει εδώ πέρα μετρητό να μπορεί να κινηθεί.
0: Ρε φίλε, πώς δεν έχει, δεν έχει. Το λιμάνι δεν του αποφέρει κάποια χρήματα.
5: Ναι,
0: κάποια τώρα, αρκετά χρήματα.
5: Αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως πόσα χρήματα το αποφέρει.
0: Πολλά. Κάποια εκατομμύρια.
5: Βλέπω με βάση τις μεταγραφές που κάνει στο ΠΑΟΚ, βλέπω ότι υπάρχει πάντως μια δυσκολία. Δηλαδή παίρνει ελεύθερους, παίρνει αν θα πάρει κάποιο παίκτη θα τον πάρει και αυτό να...
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι άλλο, θεμητό.
5: Αυτό εγώ μόνο για τον ΠΑΟΚ θέλω να πω. Δηλαδή λέω για τις δουλειές του, για τις επιχειρήσεις του κτλ. Δεν μπορώ να ξέρω εκεί. Εγώ μιλάω για τον ΠΑΟΚ.
0: Να δεχτώ το ότι δεν σου αρέσει ή δεν αρέσει γενικότερα η καθυστέρηση του σχεδιασμού. Αλλά το να μην...
5: Αυτό θέλω να σου πω ότι λιθαράκι-λιθαράκι, το ένα με το άλλο, αν τα ενώνεις, δεν δείχνει μία οικονομική άνεση αυτή τη στιγμή στην ομάδα του ΠΑΟΚ, όσο αφήνεις ότι την έχει.
0: Για να κλείσουμε. Ξέρεις, είναι όλα άμεσα συνυφασμένα με τα αποτελέσματα. Την ίδια ακριβώς τακτική και όταν πήρε το πρωτάθλημα με τον Λουτσέσκου μέσα στο Βικελίδης δεν είχε διαφορετική τακτική στον καλοκαιρινό μεταγραφικό σχεδιασμό. Τον ίδιο είχε.
5: Ναι, αυτό θα συμφωνήσω.
0: Και πάλι λέγαμε ότι του αργεί. Κάποιοι λέγανε κάτω τα χέρια από τον κάποιοι λέγανε κάτω τα χέρια από τον πρόεδρο, κάτι ξέρει καλύτερα. Τώρα λέω εγώ κάτι μπορεί να ξέρει καλύτερα.

0: ήθελε πια στην τελευταία φάση να πάει εξωτερικό. Για τον Κωνσταντέλια, κανείς δεν είπε ότι αν είχε την ευκαιρία δεν ήθελε. Για τον Κωνσταντέλια όμως τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα ότι εάν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, και οι προϋποθέσεις ήταν να έχει γύρω του παίκτες που να μπορούν να ανεβάσουν την ομάδα και την αξία του. Και δεύτερον, αν παίρνει ικανοποιητικά χρήματα, χωρίς να έχει υπερβολικές απαιτήσεις και το ξέραμε, θα έμενε στον ΠΑΟΚ. Το ζήτημα λοιπόν με τον Κωνσταντέλια δεν είναι ότι χτυπούσε τα ποδαράκια του και έλεγε δεν θέλω να φύγω και τον δώσανε όπως βγαίνουν και λένε διάφορα φερέφωνα του Σαββίδη. Το ζήτημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχτισε κάτι γύρω από τον Κωνσταντέλια για να μείνει ο Κωνσταντέλιας. Ένα. Δεύτερο, επειδή έχω βαρεθεί να ακούω την ιστορία με τον Ζαφύρη, 12 εκατομμύρια Ζαφύρη. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 5 χρόνια είχε έσοδα πωλήσεων 82,37 εκατομμύρια και ακαθάριστε στις αγορές 38 εκατομμύρια. Είναι η ομάδα που έχει 44 εκατομμύρια ενεργητικό. Οι άλλοι όλοι βάλανε. Ο Ολυμπιακός είναι μία η άλλη, ο Παναθηναϊκός είναι 17, έχει βάλει μέσα και 14 ο ΠΑΟΚ. Και επειδή λέει συνέχεια αν είναι απλήρωτη ή όχι, ο ΠΑΟΚ έχει σε σχέση με τους άλλους τρεις τη χαμηλότερη οροφή μισθοδοσίας στους παίκτες, αμοιβών παικτών.
1: Πού διαφωνούμε?
0: Άρα, δεν άκουσα?
1: Πού διαφωνούμε? Προσπαθώ να καταλάβω πού διαφωνούμε.
0: Όχι, γιατί υπάρχει μια ιστορία ότι ο Σαββίδης δεν έχει πρόβλημα οικονομικό.
1: Μισό λεπτό. Ξεκίνησες ότι βλέπεις ότι τους αφήνουν να πεις ό,τι θέλεις. Δεν έχω.
0: Κάλλω ένα τρίτο.
1: Μισό, θα σ' ακούσω. Δεν είπα κάτι για τον Κωνσταντέλια. Απολύτως τίποτα. Δεν είπα ότι ήθελε ή δεν
0: ήθελε. Όχι εσύ.
1: Γιατί σε μένα αναφέρθηκες, άλλους κόβεις, άλλους αφήνεις.
0: Όχι. Εσύ λες για τον. Αναφέρθηκε εσένα για τον Ζαφύρη. Για τον Κωνσταντέλια δεν έχει πίεση τίποτα. Όχι. Λοιπόν. Και το τελευταίο, άρα λοιπόν έχει δυσκολία. Συνέχεια λες, μα δεν ξέρουμε αν έχει δυσκολία. Προφανώς έχει δυσκολία.
1: Ρε φίλε, έχω πει ότι από την ώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος δεν έχει την άνεση που είχε στο παρελθόν.
0: Ακριβώς. Εγώ λοιπόν δεν θα μπω στη λογική αν ο Σαββίδης αγαπάει ή δεν αγαπάει το ΠΑΟΚ, έχει χρήματα για άλλες επιχειρήσεις ή όχι. Αυτά είναι δικά του θέματα. Το τελευταίο που θέλω να πω για να τελειώσω είναι το εξής. Επειδή έχω μια ιδέα από επιχειρήσεις, θα σου πω το εξής. Αφού θέλουν οι διάφοροι που βγαίνουν να μιλάνε με ψυχρά επαγγελματική λογική και το ποδόσφαιρο πλέον είναι business και η ομάδα είναι του Σαββίδη και ρε παιδιά γιατί μιλάτε για το πορτοφόλι του Σαββίδη κτλ. Θα σου πω το εξής. Όταν κάποιος, αν μιλήσουμε λοιπόν για μας, ο ΠΑΟΚ είναι αγάπη και πάθος, για το Σαββίδη είναι brand. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Μια μάρκα. Ωραία. Σεβαστό. Όταν κάποιος λοιπόν έχει ένα brand, το οποίο μάλιστα ο ίδιος ουσιαστικά βοήθησε να μεγαλώσει και να πάρει αξία. Και αυτό το έκανε ο Σαββίδης και το αναγνωρίζουμε. Όταν έχει ένα μπραντ που από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να το στηρίξει, γιατί έχει δυσκολίες, όποιες δυσκολίες, έχει δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι ζορίζεται, χώνει ό,τι μπορεί, για να όχι την αξία που είχε πριν το μπραντ του, αλλά να μην πέσει, να μην κατρακυλήσει και να μπορέσει κάποια στιγμή να το πουλήσει για να πάρει τα καλύτερα δυνατά λεφτά, αφού δεν μπορεί. Θα το στηρίξει ο ίδιος μακροπρόθεσμα. Και η δεύτερη λύση επιλογή είναι πουλάει τα ασημικά της ομάδας, πουλάει δηλαδή ό,τι μπορεί να πάρει, απαξιώνοντας την ομάδα που στο τέλος θα μείνει πολύ φθηνότερη και χαμηλής αξίας και δεν θα έχει ενδιαφέρον για κάποιον να την πάρει. Ο Σαββίδης στην αρχή μοιάζει ότι πάει να κάνει το πρώτο, 22-23, τώρα μοιάζει ότι πάει να κάνει το δεύτερο. Ότι πάει να ξεπουλήσει.
1: Χρησιμοποίησες την κατάλληλη λέξη, λες μοιάζει.
0: Ναι, μοιάζει. Αυτό μοιάζει. Μοιάζει ότι δεν τον νοιάζει να κρατήσει ψηλά την αξία της ομάδας. Και αυτό είναι μεταγραφές παικτών. Είναι η ομάδα να μπορεί να παίζει σε ψηλότερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μοιάζει ότι δεν τον ενδιαφέρει. Κοιτάει να πάρει από την ομάδα ό,τι μπορεί σε σχέση με αυτά που έβγαλε, χωρίς να τον ενδιαφέρει πραγματικά πού είναι το στάτους της ομάδας.
1: Να είσαι καιρός. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε και πάλι με γραμμές.
2: Πες μου ρε Μάκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε, λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.

0: Μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
1: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
0: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
1: Για ποιο αυτοκίνητο?
0: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Μυρίζει λουχουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Επιστρέψαμε, άλλα 23 λεπτά είναι δικά σας. Το 2310 και το 2390 είναι και πάλι δικά σας. Έχει αρκετές γραμμές ελεύθερες. Ένας περιμένει. Πάμε να μην πέσει και οι υπόλοιποι μπορείτε να τηλεφωνείτε να πείτε την άποψή σας για όλα αυτά τα οποία συζητάμε, θίξαμε ή για οτιδήποτε άλλο. Τις τηλεφωνικές γραμμές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Τι έγινε?
0: Τι να γίνει? Εσύ θα μου πεις.
1: Θα έγινε.
0: Δηλαδή?
1: Ξέρω, περιμένουμε. Θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο που είπε για τις οικονομικές αποδοχές του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, απλά...
1: Άμα το κοιτάξουμε...
0: Συγχώρεσαι. Όχι, ξεκινάει φουλ επίθεση και προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η αστασία μαζί μου και δεν βλέπω καμία.
1: Ναι. Όχι, γενικά πρέπει να μιλούσα, αλλά έχει πάρει πολλά λεφτά ο ΠΑΟΚ, έχει πάρει αρκετά χρήματα.
0: Ξέρουμε
1: ένα ρεκόρ με
0: μισό λεπτό. Οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ κοστίζουν λίγα χρήματα?
1: Όχι, αλλά και το προπονητικό πότε θα ξεκινήσει?
0: Με ρωτάς για πράγματα που δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω.
1: Ναι, αλλά λένε θα κάνουμε και νομίζω αρχίζουν και ξεπερνάνε και τον κύριο Ανδρέα. Με το θα.
0: Θες να ακούς πινελίκια τώρα?
1: Όχι ρε.
0: Λίγα λόγια τον Ανδρέα, εντάξει.
1: Ακούς. Ο Κωστής πήρε αμάξι?
0: Όχι ρε φίλε, γιατί? Τον είδες με άλλο αυτοκίνητο?
1: Πήρε αμάξι.
0: Αν πήρε καλοτάξιδο, δεν έχω μάθει κάτι.
1: Καλοτάξιδο να είναι τη φαλάκρα. Το άλλο ψάχνει νομίζω πάρκινγκ να το παρκάρει, θέλει να το κρατήσει. Μπαχατέλα.
0: Εντάξει, γιατί?
1: Τη Δευτέρα έρχεται.
0: Τη Δευτέρα έρχεται. Γιατί αυτός απαγορεύεται να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του δηλαδή?
1: Όχι ρε, καλά έκανε. Πήρε ένα καινούριο διαφορετικό αμάξι σε σχέση με το άλλο.
0: Μήπως μπερδεύεσαι γιατί όταν πηγαίνει ταξίδια μακριά νοικιάζει αυτοκίνητα?
1: Α, δεν το ξέρω αυτό. Άμα έπιασα διάβαση.
0: Δεν το έχει κρύψει ποτέ. Όταν πηγαίνει ταξίδι, δεν πάει με το Κόρδοβα, πάει και νοικιάζει άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Και από ό,τι λέει, προτιμάει το πετρέλαιο για να οδηγεί, να έχει μια διαφορετική οδηγική εμπειρία. Και καλά κάνει.
1: Καλά κάνει, εντάξει. Είναι καλό πάντως να πάρει ένα καινούργιο. Δεν μου λες, για σήμερα, αύριο θα δώσει τίποτα?
0: Αν είχα φωνή, δεν θα την αφού με ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Από τώρα σου δίνω το διπλό του Άρη στην Καλαμάτα για το Σάββατο.
1: Ο Ηρακλής.
0: Φίλε, μετά την εικόνα της πρώτης αγωνιστικής να δώσω τι?
1: Δεν μπορεί να κάνει μια μπόμπα.
0: Από το μπορεί μέχρι θα την κάνει πάρει διαφορά. Εγώ όταν δίνω στοίχημα, εγώ μπορώ να θέλω την άγκη να τη διαλύσω, την καταπιώ. Μπορώ. Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Με βοήθησε η ομάδα με την εμφάνισή της να σου πω κάτι ότι μπορεί να κάνει κάτι απέναντι στην ΑΕΚ? Μακάρι να παρουσιαστεί τόσο βελτιωμένος που να πω κόλπο ήταν, τους ξεγελάσαμε το Βόλο και τώρα έχετε να κάνετε μαζί μας. Μακάρι.
1: Μακάρι.
0: Αλλά για την ομάδα σήμερα, με ευχές δεν παίζουμε στοίχημα.
1: Τη μεγάλη ομάδα σήμερα.
0: Το Παναθηναϊκό.
1: Σταμάτα ρε.
0: Αφού τα θέλει να μην σου πω τα θέλει. Κοίταξε, θα μιλήσω όπως δεν πρέπει. Ευχές θα δώσω, μακάρι να κερδίσω και οι τρεις.
1: Να είσαι καλά, και εγώ το εύχομαι.
0: Το εννοώ. Για μας είναι καλό να έχουμε δουλειά.
1: Ναι, να έχουμε και...
0: Ας, να σε κάνω καζούρα στους ομίλους του Λιφέης. Τι ρε φίλε τώρα, άστο να περάσουν και μετά έχει να σε κολλάω.
1: Μακάρι.
0: Να είσαι γερός.
1: Θα δούμε και εσύ Γρηγόρη, χάρηκα που τα πάμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς.
2: Οι φίλοι σου Ηρακλειδείς θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι σήμερα που μονοπόλησε την εκπομπή, έτσι.
0: Γιατρέ μου, με αδικείς.
2: Ναι. Γιατί λένε ότι όλο μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτή τη φορά μίλησε με τον Ιερακλή, για την Ιερακλή αρκετά και σ' άκουσαν όλοι.
0: Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά, το ξέρεις.
2: Ναι, το ξέρω, αλλά ναι, να μην έχουν παράπονο. Και δεν ξέρω τώρα τι θέλω να σου πω. Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ είναι λίγο χαλαρός, δηλαδή πηγαίνουν όλοι με ένα αίσθημα κατωτερότητας, σαν να λέμε ότι άμα να τα καταφέρουμε και να νικήσουμε. Σήμερα πρέπει να έχουμε ένα σκόρο ασφαλείας τουλάχιστον 3-0. Γιατί αυτοί παίζουν με 9 παίχτες έξω.
0: Σωστά.
2: Και όλη την τριπλέτα τους, όλη την τριπλέτα τους μπροστά. Την επόμενη Κυριακή, την επόμενη Πέμπτη, εμείς θα έχουμε τις ελλείψεις που έχουμε τώρα, μείον τον Κωνσταντέλια, μείον τον Ζίκοβιτς, ενώ αυτοί θα έχουν όλους τους παίχτες. Οπότε, αν δεν έχουμε ένα σκόρ ασφαλείας, το οποίο σκόρ θα ασφαλείας, το θεωρώ τουλάχιστον το 3-0, επομένως θα πρέπει όλοι από την αρχή να
0: έχω μια πολύ σημαντική
2: την ομάδα να μπορέσουμε να πάρουμε, γιατί αλλιώς σε λίμονό μας. Αν δηλαδή βγούμε
0: από το... Γιατρέ, μισό λεπτό. Έχω μια πολύ σημαντική διαφωνία. Για μένα δεν είναι το σκορ. Φυσικά και το σκορ θα είναι το ιδανικότερο αυτό που λες. Είναι η εμφάνιση. Αν ο ΠΑΟΚ.
2: Εδώ που είμαστε η εμφάνιση, κοίταξε. Να σου πω κατά. Εδώ που είναι η εμφάνιση δεν παίζει κανένα ρόλο. Πρέπει να προκριθούμε. Πάση
0: δηλαδή, αν κερδίσει με 1-0 ή 2-0, χωρίς να κινδυνεύσει, σε χαλάει.
2: Είναι κάκινεξη. Και το 2-0 είναι ένα σκορ το οποίο παίζεται. Γιατί δεν ξέρουν τι θα κάνουν στο χόρτο του τεχνητό.
0: Και αν η ομάδα πείθει στο χορτάρι.
2: Θα το δούμε αυτό το πράγμα.
0: Δεν είπα εγώ κάτι άλλο.
2: Κοίταξε, η ομάδα τους αρχηγούς εκείνους και τους δύο, οι οποίοι θα μπορούσαν να πατήσουν και εκτός έδρας έναν αντίπαλο. Ποιος θα είναι αρχηγός τώρα, παίζουν. Ποιος θα είναι αρχηγός του ΠΑΟΚ.
0: Ή ο Τάισον ή ο Ζαφίρης.
2: Ναι. Τους έξι, ας πούμε, είναι το ίδιο με τον Ζήμκοβιτς και τον Κωνσταντέλια.
0: Όχι.
2: Λοιπόν... Αυτά θέλω να πω. Θέλω να εξασφαλίσω τη συμμετοχή μου στην Ευρώπη. Και δεν με ενδιαφέρει η φάση αυτή, το πώς θα παίξουν. Με ενδιαφέρει μόνο η συμμετοχή.
0: Λογικό.
2: Γιατί αν χάσω τη συμμετοχή, τα χάσα όλα.
0: Όχι, δεν τα χάνεις.
2: Πήραμε την κάτω βόλτα. Δεν την έχουμε πάρει.
0: Δεν τα χάνεις όλα, απλά θα είναι πολύ...
2: Και θέλω επίσης να ξεχωρίσουν οι συνάδελφοί μου, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, να ξεχωρίσουν την ομάδα από την ιδιοκτησία, έτσι. Μπορεί η ιδιοκτησία να μας κορόιδεψε, έτσι και το πιστεύω αυτό ακράδαντα, δεν θα μιλήσω παραπάνω τώρα εν ώψη του αγώνος, θα αφήσουμε να περάσει και μετά, αλλά η ομάδα, οι παίκτες και ο προπονητής δεν φταίνε σε τίποτε. Και αν έχουμε κάποια τιμωρία, η τιμωρία αυτή θα είναι για την ομάδα, όποιος και να είναι ιδιοκτήτης.
0: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε για αστείο.
2: Και εγώ δεν το πιστεύω. Και εγώ δεν πιστεύω. Αλλά τα συνθήματα για την ομάδα και τα συνθήματα για τους άλλους να είναι σαφώς ξεχωριστά.
0: Γιατί προδικάζεις κάτι, θα το δούμε το βράδυ.
2: Αυτό ακριβώς, θα το δούμε το βράδυ, το λέω από τώρα, δηλαδή η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί, όχι να φτάσουμε στο 1-0 αγκομαχώντας, η ομάδα πρέπει να επιβληθεί καθαρά σήμερα στο σκορ, για να έχουμε ελπίδες και στην...
0: Για να κλείσουμε, σου υπενθυμίζω ότι... ο Ολυμπιακός είχε φάει μια ξεγυρισμένη τεσσάρα και βάλε 6 εκτός έδρας και πέρασε και πήρε το κόφερες.
2: Ήταν τότε όταν ήταν οι ομάδες διαφορετικές και ο Ολυμπιακός είχε ομαδάρα.
0: Δεν διαφωνώ, μπάλα είναι. Μπάλα είναι.
2: Μπάλα.
0: Καμία ελληνική.
2: Αλλά θέλω να πηγαίνω με όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια. Και σήμερα είναι μια ευκαιρία.
0: Σωστά.
2: Γιατί την άλλη Κυριακή η ομάδα αυτή θα είναι πλήρης. Ενώ τώρα είναι με μείον 9 παίκτες. Αυτό θέλω να πω.
0: Σωστό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Κόκκινε.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
3: Από Δραμηνό, από Αθήνα.
0: Καλώς ήταν.
3: Λοιπόν, θα πω στους φίλους και συνοπαδούς μου, επειδή βλέπω να μην περισσότεροι ασχολούνται με τα λογιστικά. Φουρτηγατζίδες, οδηγοί, γαλατάδες, πολιτές, όλοι έχουν μια σχέση με τα λογιστικά. Δεν θέλω να πάρω κανενός ούτε του Σαββίδη, ούτε του κόσμου. Εγώ πάω και είμαι. Αφού όλοι γνωρίζουν τόσο καλά τα μέσα, τα εσόψυχα, τα οικονομικά του ΠΑΟΚ, πήρε τόσα, ξόδεψε τόσα, γιατί δεν αναλαμβάνει ένας να πάρει την ομάδα.
0: Είναι πολλά τα λεφτά που χρειάζονται.
3: Κόκκινε, το να καθόμαστε όλοι τώρα οι άνθρωποι και να λέμε πήρε 100 εκατομμύρια, πήρε 200 εκατομμύρια. Ξέρει κανένας πόσο κοστίζει το χρόνο ΠΑΟΚ?
0: Από τώρα.
3: Ξέρει κανένας το χρόνο? Οι ακαδημίες του, οι προπονητές του, οι φυσιοθεραπευτές, οι υπάλληλοι που δουλεύουν, οι παίκτες που παίρνουν, τι, πόσα λεφτά παίρνουν, ρωτάω, ξέρει κάποιος πόσα λεφτά είναι το χρόνο?
0: Δύσκολα.
3: Είναι 5 εκατομμύρια, 7. Ξέρει κάποιος?
0: Δύσκολα.
3: Γιατί σου το λέω αυτό? Καθόμαστε τώρα και λέμε, πούλησε τον Κωνσταντέλια 26 εκατομμύρια, πούλησε τον Κουλιεράκη 13, πούλησε εκείνον, πήρε 100, ωραία. Το χρόνο πόσο θέλει η ομάδα, ρε παιδιά?
0: Ξεχνάς κάτι σημαντικό. Δεν το κάνεις σκόπιμα, γιατί έχεις ανιδιοτέλεια.
3: Τα εισιτήρια,
0: μισό.
3: Ξεχνάω, δεν μισό. Ξεχνάω τίποτε.
0: Άκουμε λίγο.
3: Ναι, πες μου, πες.
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι κάτι διαφορετικό.
3: Ρε, και σίγουρα,
0: και αλλά, είναι λογικό να θέλει.
3: Για μένα ήταν λάθος ο τρόπος.
0: Είσαι στο πνεύμα. Ακριβώς.
3: Λάθος ο τρόπος. Όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται σήμερα. Λάθος ο τρόπος.
0: Δεν μπορεί να κατηγορείς το συνοπαδό
3: σου. Αλλά μην καθόμαστε τώρα, γιατί βλέπω συνοπαδούς που βγαίνουν και βρίζουν εσχρά. Ρε παιδιά, το χειρότερο πράγμα στη ζωή είναι η αχαριστία. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την αχαριστία. Καταλαβαίνω ότι κάνει λάθη. Καταλαβαίνω ότι έχετε αυτή την μπίκα τώρα με τον Κωνσταντέλια. Αλλά η αχαριστία είναι το χειρότερο πράγμα. Προσέξτε, μην φτάσουμε στο σημείο να παίζουμε με την τρίχλια. Είναι εύκολο το να πέσεις από την Α στη Γ.
0: Έχεις φωνή για σήμερα?
3: Πώς δεν έχω, δεν μ' ακούς?
0: Ναι, όχι.
3: Και κάτι ακόμα.
0: Όταν
3: να
0: λέω
3: πω,
0: φωνή, λέω κανονικά, προγνωστικό.
3: Τίποτε, εγώ μέσα έξω του ΠΑΟΚ τον παίζω.
0: Να κερδίζει.
3: Μόνο ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ.
0: Να σε καλά.
3: Δεν το κάνω για τέτοιο, αλλά κάτι ακόμα να πω.
0: Να πεις. Τελευταίο.
3: Λοιπόν, κανονικά θα πρέπει, εγώ ήμουν, ξέρεις, πολλά χρόνια ζω στην Αθήνα. Δύο χρονιές μόνο δεν πήρα διαρκείας και τον ΠΑΟΚ έχω να το δω 7 χρόνια. Κανονικά θα πρέπει να έχουν λόγο αυτοί που πληρώνουν έστω και ένα ευρώ.
0: Να είσαι καλά.
3: Γιατί αυτοί που βρίζουν δεν έχουν δώσει ούτε ευράγκο.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Παρακαλώ.
4: Γρηγορή.
0: Γεια σου.
4: Πουτεράμπεν. Έλα, Γρηγορή.
0: Έλα. Καλησπέρα.
4: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι. Εσύ που είσαι?
4: Γιατί τους αφήνεις να πλατιάζουν, ρε φίλε? Είναι δυνατόν τόσο πολύ να πλατιάζουν? Αχαριστία, αχαριστία. Μια ώρα, δυόμιση ώρες. Τι είναι αυτά, ρε φίλε?
0: Τέλος πάντων.
4: Εγώ είμαι αυτός που σε πάω, ρε. Που μου πάνε κόντρα, έλλειπη, επειδή εγώ πάω εσένα και τον πάγκο. Πότε θα γυρίσει ο Γκουσγκούνης της καρδιάς μας?
0: Από Δευτέρα.
4: Κάτσε λίγο, Γρηγόρη, να σου μιλήσει μια κυρία. Τι άλλο, του Γρηγόρη.
5: Hello, Γρηγόρη.
0: Hello.
5: You're beautiful.
0: Πότε με έχεις δει και το λες αυτό το πράγμα?
4: Τάξες, μωρέ. Τάξες, βρε, σκυλή του πολέμου.
0: Και πού με είδη?
4: Σκύλε, μαύρε.
0: Και πού με είδη?
4: Είδες πώς σε πάω? Και... εδώ γυναίκες σου βάζω.
0: Γυναίκες μου.
4: Έλα, τα λέμε.
0: Από το τηλέφωνο. Ας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
0: Γεια σας.
6: Κοιτάτε, φίλε μου, καλέ. Θα λέτε επί την πραγματικότητα που έχει η πραγματικότητα αυτής της ομάδος. Μίλετε που με αρολογεί τον ανήφορο. Εδώ αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι τελειωμένο πανηγύρι. Δεν υπάρχει ελπίδα. Αυτός ο κύριος που πούμε, είναι πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος χωρίς αύριο. Βγαίνει πούμε, κάθε άνθρωπος και λέει το κοντό και το μακρύ του. Παλή καρεγήκατα να πούμε, έχετε ένα μικρόφωνο. Σ' ακούω η Ελλάδα. Θα λύσει πραγματικότητα, πώς είναι η πραγματικότητα, πώς είναι το ζουμί. Ο κύριος αυτός είναι ένας άνθρωπος χωρίς αύριο. Έτσι, κόψε μα μπορείς, φίλε, είσαι και ενοχοποιημένος άμα με κόψεις. Είσαι ενοχοποιημένος.
0: Γιατί να σε κόψω, ρε Νικόλα, συγγνώμη.
6: Λάβετε, είσαι ενοχοποιημένος.
0: Γιατί να σε κόψω?
6: Γιατί να σε πω κάτι. Αν μου πω το πέντε πάντα παραπάνω, θα με πατάς το κουμπί. Έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι τα πράγματα. Ο κύριος αυτός είναι ένας άνθρωπος, ξαναλέω πάλι, χωρίς αύριο. Είναι στην Ελλάδα Επικός Καραμαλή. Έτσι. Ακούτε λιγάκι τώρα. Είναι με Επικός Καραμαλή. Έτσι στην Ελλάδα. Όταν πήγε ο Καραμαλής στην πρώτη Σοβιετική Ένωση, να ξέρετε πολύ καλά, μαζεύκανε όλοι ομογενείς. Τότε να πούμε αυτός έκανε τον ομογενή. Το όνομά του είναι Ιγλατίεβιτς. Δεν λέγε το Σαβίδης. Ένα εκατομμυρίο. Δύο εκατομμυρίο. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πούλησε 30 παίκτες. Πού είναι τα λεφτά αυτά, ρε φιλαράκο, εσύ που είσαι και το μικρόφωνο που ακούει ο κόσμος τώρα. Πού είναι τα λεφτά αυτά, και ποιο εκεί που κάθε γραμμένο λέει τον κοντό και το μακρύ του. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή. Τελειώνει το πανηγύρι. Η μόνη ελπίδα είναι η αλλαγή. Υπάρχει η αλλαγή. Είναι ένας άνθρωπος, ο Τούρκος Μεγκιστάνας, ο οποίος διαφέρει να παίρνει την ΠΑΟΚ. Έχει 8% των μετόχων στην τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα της Ελβετίας. Παγκόσμια Τράπεζα της Ελβετίας. Ο Μιστακίδης είναι τρίτος στον κόσμο. Έχει 3%. Έτσι, μη με λέτε εμένα πια να κάθε επικραμμένο να έχει ο κόσμος και το μέτρο. Κλείτε με ένα τερβίση, γιατί και εσύ το ξέρετε πάλι. Γιατί και εσύ είναι ενοχοποιημένος.
0: Δεν έχω κάτι να απολογηθώ. Να σε καλά, Νικόλα. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου. Πέσανε. Πάρ' τον λίγο. Καλησπέρα. Επόμενος, παρακαλώ. Πέφτουν για κάποιο λόγο. Ναι. Ναι, φίλε μου.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορώ να μιλήσω.
0: Βεβαίως.
7: Κύριε Γρηγόρη, χαρά στην υπομονή.
0: Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο, αν έχετε την καλοσύνη, για να σας ακούμε όλοι καλά.
7: Ένα λεπτό να το κλείσω. Το έχω κλείσει. Χαρά στην υπομονή σας. Ο μόνος σωστός κύριος για μένα προσωπικά ήταν αυτός ο οποίος μίλησε από την Αθήνα και είπε την πραγματική αλήθεια. Η αχαριστία είναι μεγάλο πράγμα. Χαρά στην υπομονή σας, να έχετε κουράγιο να ακούτε τους ανισόρροπους.
0: Μη χαρακτηρίζετε, θέλει να κλείσω. Μη χαρακτηρίζετε.
7: Δεν χαρακτηρίζω, αλλά η παραλογία, αφού δεν πληρώνουν ένα εισιτήριο, μιλάνε. Κριτική κάνουν στα οικονομικά.
0: Ούτε εγώ ξέρω, ξέρετε εσείς όποιος μιλάει.
7: Λοιπόν, η ανισορροπία είναι κατακόρυφη. Καλά να πάει η ομάδα μας. Να πάω με τον νέο προπονητή, γιατί τα λάθη γίνανε πολλά από τον προηγούμενο, πάρα πολλά, και η καλή επιτυχία να έχει η ομάδα μας. Και τον πρόεδρό μας να το σεβόνται. Σεβασμός δεν υπάρχει. Όλοι μιλάνε και τα οικονομικά τα ξέρουν όλα. Αυτοί δεν έχουν φράγκο στη τσέπη και μιλάνε.
0: Ξεχνάτε κάτι βασικό, νομίζω.
7: Συγχαρητήρια
0: επιτρέψτε
7: για
0: μου
7: την
0: λίγο.
7: Υπομονή σας.
0: Επιτρέψτε μου λίγο. Ξεχνάτε βασικό.
7: Σας ακούω.
0: Πουλήθηκε ό,τι καλύτερο έχει δει τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ. Είναι λογικό να υπάρχει πικρία. Και αυτή να εκδηλώνει.
7: Όλοι έχουμε πικραθεί.
0: Μισό.
7: Έχουμε πικραθεί.
0: Ακούστε με σας.
7: Αναγνωρίστε κάτι. Ένα δέντρο που βγάζει καλό καρπό. Τον καρπό ο ιδιοκτήτης τον πουλάει. Καταρχήν διαφήμισε τον ΠΑΟΚ παγκοσμίως. Το βασικότερο. Δεύτερον, το άλλο το βασικότερο που έχετε πει για τις ακαδημίες. Θα το ρωτήσουμε που, σε ποια ακαδημία βγήκες, θα πει του ΠΑΟΚ. Ποιος χρηματοδοτεί τον ΠΑΟΚ, ο ηγέτης, ο άνθρωπος, που αν δεν ήταν αυτός, ούτε με την Καλαμαριά δεν θα πει ο ΠΑΟΚ. Χαρά στην υπομονή σας. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά. Έχει γραμμές ελεύθερες για έναν, δύο το πολύ ακόμα. Η διαφωνία μου με το φίλο είναι ότι όταν υπάρχει μια τέτοια πώληση, είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχουν αντιδράσεις. Και 100 εκατομμύρια μια ομάδα, είναι λογικό άλλο να θέλει να τον βλέπει να φοράει τη φανέλα της αγαπημένης ομάδας. Δεν υπάρχει κάτι λάθος εδώ. Περιμένει ο φίλος. Παρακαλώ. Ναι.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
8: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι στον ΠΑΟΚ είχαμε τα προβλήματα των φτωχών μέχρι να έρθει ο Σαβίδης και τώρα έχουμε τα προβλήματα των πλουσίων. Αντί να εκτιμήσουμε κάποια πράγματα και να πούμε στη δύσκολη στιγμή που περνάει ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε άλλη πνοή στην ομάδα και εσύ ως Ηρακλειδές μπορείς να αναγνωρίσεις το πόσο δύσκολο είναι μια ομάδα χωρίς έναν τόσο μεγάλο επενδυτή να επιβιώσει. Ο οποίος έχει κάνει πραγματικά απίστευτα πράγματα.
0: Άλλαξε σελίδα τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Αυτή είναι η αλήθεια. Άλλαξε σελίδα.
8: Όχι μόνο τον ΠΑΟΚ. Άλλαξε τη σελίδα το πώς η Αθήνα βλέπει τη Θεσσαλονίκη. Επιβάλαμε το ΒΑΡ, επιβάλαμε τους ξένους διαιτητές. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην φάση που ήταν δυνατός, γιατί τώρα με τον πόλεμο όντως υπάρχει πρόβλημα, ό,τι είπε το έκανε και πάλι είναι εδώ. Λοιπόν, και πέρα από αυτό έκανε και τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα...
0: Μαζί λοιπόν, με τον Ολυμπιακό.
8: Μαζί με τον Ολυμπιακό. Να χαρώ εγώ. Απλώς τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πουλάει τον Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι προϊόν της ακαδημίας που δημιούργησε ο Σαββίδης. Δεν ήταν ένα περιουσιακό στοιχείο όπως έχει ο Ηρακλής στη Μίκρα και πούλησε τη Μίκρα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
8: Βεβαίως.
0: Δεν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να πούν και κάτι για αυτή την πώληση?
8: Θα σας πω ειλικρινά και το λέω με μεγάλη λύπη ότι το επίπεδο του ΠΑΟΚ ως οργανισμός και ως ομάδα είναι πολύ πιο πάνω δυστυχώς από το επίπεδο που μπορεί να σκεφτεί ο μέσος ΠΑΟΞής. Δηλαδή ο μέσος ΠΑΟΞής έχει μείνει πολύ πιο πίσω στον τρόπο που σκέφτεται. Αντί να πανηγυρίζει σήμερα που μια ομάδα που δεν έχει παίξει Champions League μπορεί και πουλάει στην Ευρώπη παίκτη με 30 εκατομμύρια, δεν έχει ξαναγίνει. Αντί να πανηγυρίζει, γιατί από πίσω αυτοί που ξέρουν στις μικρές ομάδες του ΠΑΟΚ υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος είναι δύο φορές σαν τον Κωνσταντέλια. Έρχεται ένας παίκτης ο οποίος θα τρίβεται τρεις φορές τα μάτια σας.
0: Θέλετε να μας πείτε όνομα γιατί δεν γνωρίζω?
8: Όχι, θα το βρείτε εσείς. Γιατί το δεύτερο κομμάτι αφορά εσάς τα μέσα. Εσείς ως μέσο της πόλης, που είστε το νούμερο ένα μέσο, ειλικρινά με στεναχωρεί όταν ακούω ότι το κομμάτι της πληροφόρησης που δίνεται έχει να κάνει με μια δημοσίευση που έκανε ένας Πολωνός, που έκανε ένας στη Σουηδία, που έκανε ένας... Δεν έχετε ρεπορτάζ πραγματικό. Από καμία ομάδα. Και δεν μιλάω, εγώ είμαι ΠΑΟΞης, έτσι, αλλά είμαι υπέρ της πόλης.
0: Έχει πόσους ρεπόρτερ ο σταθμός? Δεν ακούτε ρεπορτάζ, δηλαδή?
8: Το ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει έχει να κάνει... Να, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, θα σας πω το πιο απλό. Δεν έπρεπε τα λαγωνικά του σταθμού, και δεν το λέω ειρωνικά, το λέω με ειλικρίνεια.
0: Σας ακούω. Ναι.
8: Από πριν να το είχαν ψηλιαστεί. Να έχουν τις ρεπορτάζ, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι προτού ανακοινωθεί κάτι γενικότερα, έχω εγώ την πληροφορία.
0: Θα σας πω, για να κλείσουμε. Όταν δεν το ξέρει ο προπονητής και οι τεχνικοί διευθυντές, εμείς πού να το ξέρουμε? Σε αυτό δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ακολουθεί η εκπομπή Τρίτο ημίχρονο με τον Κωνσταντίνο Πετρωτό και τον Γιάννη Σερβίνη. Πρώτα Θεός, υγεία να έχουμε. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: Ειδικά στο ανανεωμένο Αριστούχο ή Jumbo.gr.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
6: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

Καλησπέρα σε όλους. Μπορεί το ξέρεις. Δεν σε βλέπω, Σωτήρη. Σωτήρη Δασκαλάκης απέναντι. Δεν το βλέπω. Πρέπει να κλείσω το φως για να το δω. Για να καταλάβω ποιος είναι. Εμίλιος Γαβριλίδης στο Production ετοιμάζει μια συνέντευξη που θα την ακούσουμε μαζί και ηχογραφήσαμε λίγο νωρίτερα, γιατί σήμερα είναι βραδιά ευρωπαϊκών κυπέλων για τις ομάδες μας και νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να εστιάσουμε, να είναι μια εκπομπή pre-game, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε όλα όσα πρέπει να ξέρετε, είτε πριν στηθείτε στην τηλεόραση, είτε, το λέω κυρίως για τους φίλους του ΠΑΟΚ, γιατί είναι και περισσότεροι που ακούνε, πάτε στο γήπεδο για τον πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Η κυρία Ελένη Παπά είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, είπαμε Σωτήρης Δασκαλάκης στο κοντρόλ, Εμίλιος Γαβριλίδης στο production, 25 ρωτώ στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Τσερβίνης σήμερα εκτάκτος, αν είναι εκτός στούντιο. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να μεταφέρουμε και σε λίγο θα μπούμε στις μέσα σελίδες εκπομπής, όπου νομίζω ότι δικαιολογημένα απόλυτα το pre-game και το μεγαλύτερο κομμάτι της εκπομπής είναι αφιερωμένο στο πολύ σημαντικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, στις 9 παρατέταρτο η Σέντρα στο παιχνίδι της Τούμπας. Πρώτο μάτς ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπραν. Διακύβευμα η πρόκριση στο League Stage του Conference League, που για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει να βρεθεί, να διατηρηθεί σε φάση ομίλων, όπως τη λέγαμε παλιότερα, σε φάση League Stage του Conference League, ευρωπαϊκής διοργάνωσης, γιατί διαφορετικά θα είναι πολύ μεγάλο το πισωγύρισμα. Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο πριν αρχίσουμε να μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες και να πάμε συνεντεύξεις, επειδή άκουσα ένα φίλο προηγουμένως, ο οποίος με κάποια ευκολία κούνησε δάκτυλο στους ρεπόρτερ του ομίλου εδώ πέρα. Θέλω να πω το εξής. Καταρχάς, το ότι το Μετρόπολης είναι πρώτο σε ακροματικότητα κάτι λέει. Δεν το ακούν τυχαία. Είναι πρώτο σε φάση εντονότατου ανταγωνισμού και όχι με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, και ακριβώς επειδή προσπαθεί να κάνει αληθινό ρεπορτάζ, πολλές φορές βρίσκεται να στοχοποιείται. Το λέω, δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο τώρα, απλά πρέπει κάποια στιγμή, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα πρώτα γίνεται κάτι, προκύπτει μία είδηση και μετά βγαίνουν αρκετοί και κάνουν κριτική και λένε διάφορα πράγματα. Όταν λοιπόν φτάσουμε όλοι μας και το κοινό να ακούει με ωριμότητα τις ειδήσεις και να μπορεί να διαχωρίσει την ειδησιογραφία από το συναίσθημα, το αν μία είδηση είναι καλή ή κακή σε σχέση με αυτό που πιστεύει, που αγαπάει, που υποστηρίζει, τότε νομίζω θα αντιληφθεί και πραγματικά και θα μπορούν και οι ρεπόρτερ και οι δημοσιογράφοι με πολύ μεγαλύτερη ευκολία να μεταφέρουν κάποιες πληροφορίες. Το λέω αυτό και δεν το λέω για μας εδώ, το λέω στο σύνολο του ελληνικού τύπου, να μου πει ο οποιοσδήποτε φίλος κάνει κριτική, εάν ένας Έλληνας δημοσιογράφος, ειδικά ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, είχε την πληροφορία ότι ο Κωνσταντέλιας έχει πουληθεί σε άλλη ομάδα ή είναι σε διαδικασία πώλησης και είναι πρώτον πυλών του να πάει σε έναν άλλο σύλλογο όπως η Ντόρτμουντ, και το έβγαζε πρώτος αποκλειστικό, θέλω να μου πει ο οποιοσδήποτε φίλος ποια θα ήταν η πρώτη αντίδραση. Για να μιλάμε με ειλικρίνεια, γιατί νομίζω οι ειλικρινείς σχέσεις χτίζουν και μια καλύτερη συνολικά σχέση κοινού, παραγωγών, δημοσιογράφων. Όταν λοιπόν δεχθεί το κοινό ότι ακούει η είδηση, ανεξάρτητα αν είναι δύσκολη, πικρή, γλυκιά, ευήκοη, πολύ δύσκολο να χωνευτεί, ανεξάρτητα από το τι θέλει, τι πιστεύει, τι ονειρεύεται, και διαχωρίσει ότι αυτός που το λέει είναι δημοσιογράφος και θα κάνει τη δουλειά του, τότε πολύ πιο εύκολα θα μεταφέρονται όλες οι ειδήσεις. Το λέω γιατί έχω και παραδείγματα, και για να μην πάω σε πρόσφατα παραδείγματα, και δεν θέλω τώρα να τοποθετηθώ για την υπόθεση Κωνσταντέλια, μένουμε μόνο στο σκέλος των όσων μου πει το τελευταίο διάστημα, θα φέρω μια παλιά ιστορία, σχετικά παλιά, ότι όταν από αυτό εδώ το μικρόφωνο λέγαμε ας κληθεί ο Πρίγιοβιτς γιατί υπάρχει πολύ σοβαρή πρόταση και σοβαρός κίνδυνος να φύγει να πάει στην Αραβία, επί μία εβδομάδα το τι άκουσα εγώ προσωπικά που μιλάω και το τι μηνύματα δεχόμουνα δεν μπορεί να το φανταστεί ο κάθε φίλος. Στο τέλος βέβαια, όταν έγινε εκείνη η δύσκολη εκείνη την περίοδο μεταγραφή, ερχόταν κάποιοι και λέγανε εσύ τα έλεγες. Το θέμα είναι μέχρι να τα πει κάποιος πώς το υποδέχεται το κοινό. Άρα το κλείνω για να μην το πάω παρακάτω. Καλό είναι πριν κουνήσουμε δάχτυλο να μπορούμε να μπαίνουμε στη θέση των αλλωνών. Και το λέω και για τους δημοσιογράφους προς το κοινό, γιατί και μερικές φορές και εμείς κάνουμε το λάθος και αδικούμε τον κόσμο σε κάποια πράγματα που λέει, και για το κοινό προς τους δημοσιογράφους. Με πολύ αγάπη το λέω και χωρίς καμία διάθεση να μαλώσουμε. Έχω φτάσει 52, είμαι 25 χρόνια στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μακριά από μένα το ΠΑΟΚόμετρο και ο τίτλος του ΠΑΟΚΑΧΡΙ. Μακριά. Ο τελευταίος είμαι. Μακριά. Το λέω απλά για να είμαστε ειλικρινείς σε αυτά που λέμε και να μην κρίνουμε ελαφρά την καρδία και με μεγάλη ευκολία. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Είναι το παιχνίδι σημαντικό. Θέλω να ξεκινήσω από το πολύ βασικό για μένα, που είναι το βασικότερο ειδικά για τον ΠΑΟΚ, γιατί το κλίμα είναι όντως ένα κλίμα δύσκολο, ένα κλίμα δυσαρέσκειας, ένα κλίμα που δεν ξεπερνείται εύκολα η πώληση του καλύτερου ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, του πιο ταλαντούχου, να το πω καλύτερα. βλέπω μία διάθεση από όλες τις πλευρές να προστατευτεί η ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό αντιλήφθηκα και από την παρουσία των συνδεσμητών χθες στην προπόνηση, περίπου 200 παιδιά που βρέθηκαν εκεί. Αυτό που μου προκύπτει και από τις ενέργειες της ΠΑΕ, αυτό μου προκύπτει και από αυτά που άκουσα από το Λύση, από το Σάντα Μαρία, βλέπω ότι υπάρχει μια ωριμότητα ανεξάρτητα από τις θέσεις που έχει ο καθένας και το αν είναι ενοχλημένος που πάρθηκε από τη διοίκηση αυτή η απόφαση να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας ή αν η διοίκηση είναι ενοχλημένη με κάποιες αντιδράσεις γιατί δεν εκτιμήθηκε το γεγονός ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, την πιο ακριβή πώληση και ότι είναι η διαδικασία νομοτελειακή όπως τη χαρακτήρισε η ΠΑΕ πώλησης ενός παίκτη μέσα στην ποδοσφαιρική ζωή. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υπάρχουν, νομίζω ότι υπάρχει μία διάθεση να προστατευτεί η ομάδα. Και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και κόντρα σε όλα όσα διαραίονται και ότι τι θα γίνει απόψε και το ένα και το άλλο, εκτιμώ ότι ναι, μπορεί να καταγραφούν οι διαφορετικές απόψεις, ναι, μπορεί να υπάρχει γκρίνια, μπορεί να υπάρχει ίσως ένα σύνθημα το οποίο σε μία πλευρά να μην αρέσει, αλλά όλα θα γίνουν σε ένα πλαίσιο προστασίας της ομάδας ποδοσφαίρου. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό εισπράττω και αυτό θέλω να προτάξω ως αρχή εκπομπής, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικότερο. Ο ΠΑΟΚ, και εδώ θα απαντήσω και σε ένα άλλο φίλο, ο ΠΑΟΚ ήταν, είναι και θα είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος γιατί έχει κόσμο και δεν πρόκειται να χαθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν πρόκειται ποτέ να χαθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να χαθεί. Οποιοδήποτε και αν είναι στο τιμόνι του, οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής και αν αποχωρήσει, οποιοδήποτε προπονητής και αν αποχωρήσει ή έρθει, ο ΠΑΟΚ έχει τέτοιο μέγεθος, έχουν ρίξει τέτοια μαγιά οι άνθρωποι οι οποίοι τον ίδρυσαν και από εκεί και πέρα τον βοήθησαν να γίνει αυτό το μεγάλο λαϊκό κίνημα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, που δεν πρόκειται να χαθεί. Γι' αυτό και άλλωστε υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό και άλλωστε ο ΠΑΟΚ είναι ένα γωνιακό μαγαζί και πάντα θα είναι γωνιακό μαγαζί. Γιατί ο ΠΑΟΚ βοηθάει όλους όσοι ασχολούνται μαζί του, το λέω και για μένα προσωπικά, μας βοηθάει να έχουμε μια καλύτερη, μια πιο έντονη, να το πω έτσι, παρουσία σε αυτό που λέμε κοινωνία. Σε όλους βοηθάει. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος. Είναι η συσπήρωση των δυνάμεων πάρα πολλών ανθρώπων. Είναι το αποτέλεσμα μιας αγάπης η οποία φωλιάζει εδώ και πολλά χρόνια και βοήθησε ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη να χτίσουν έναν σύλλογο ο οποίος βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, χρόνο-χρόνο κατάφερε να γίνει ένας μεγάλος σύλλογος. Και θα συμφωνήσω και με κάτι. Ο σύλλογος αυτός είχε πάντα, πάντα τη δυναμική του κόσμου. Την είχε πάντα. Άρχισε να δείχνει όμως αυτή τη δυναμική όταν ενώθηκε η δυναμική του κόσμου με το χρήμα. Ήρθε το χρήμα με τον Ιβάν Σαββίδη και έδειξε μια δυναμική πραγματικά σε όλα τα επίπεδα ο ΠΑΟΚ. Και αν υπάρχει κάτι τώρα που προβληματίζει και βλέπετε ας πούμε ότι υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση, είναι στο αυτό που λέμε όλοι, στον προβληματισμό, το αν αυτή η πώληση και τα εκατομμύρια που μπαίνουν από την Dortmund στα ταμεία του ΠΑΟΚ θα αξιοποιηθούν με το σωστό τρόπο. Αυτό είναι το ερώτημα. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Όπως και η διαχείριση της μεταγραφής με τον τρόπο που έγινε, γιατί δεν είχε κοινοποιηθεί, γιατί ο κόσμος θα ήθελε να είναι απόψε ο Κωνσταντέλιας να τον αποχαιρετήσει, γιατί θα έπρεπε από πριν αρχίσει η χρονιά να υπάρχει ένα πλάνο στο πώς η ομάδα θα στηθεί χωρίς τον Κωνσταντέλια. Τώρα υπάρχει η αγωνία, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Και νομίζω αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Μακάρι η διοίκηση με τις κινήσεις που θα κάνει, με τις αποφάσεις που θα πάρει, με τις μεταγραφές που θα φέρει, να κάνει ένα ΠΑΟΚ καλύτερο. Διότι ναι, όλοι αγαπάμε τον Κωνσταντέλια, ναι, όλος ο κόσμος αγαπάει τον Κωνσταντέλια, όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο Κωνσταντέλιας έκανε νέα γενιά ΠΑΟΞΙΔΟΝ και ειδικά στις πολύ μικρές ηλικίες ο ΠΑΟΚ κυριαρχούσε τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι κάτι που πονάει επίσης τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό που μετράει πάνω απ' όλα είναι η ίδια η ομάδα. Η δύναμη της ομάδας, αν είναι ισχυρή, ξεπερνάει τη δύναμη του οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι δεδομένο. Εάν λοιπόν η διοίκηση πείσει με τις ενέργειές της ότι αυτό που χτίζεται χωρίς Κωνσταντέλια στο σύνολό του θα ξεπεράσει αυτό που πέτυχε ο Κωνσταντέλιας, γιατί κακά τα ψέματα, Κουσμάκης περίμενε. Έχω τον καλύτερο ποδοσφαιριστή των τελευταίων 30 χρόνων. Έχω τη δυνατότητα να πάω, πλησιάζω, το έχω δοκιμάσει 3-4 φορές. Να μπω στο League Stage του Champions League. Θεωρώ ότι με αυτόν τον παίκτη, αν χτίσετε γύρω του, θα μπω. Θα κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Αυτό ήθελε ο κόσμος. Αυτό είναι το απλό σκεπτικό του Κοσμάκη του ΠΑΟΚ. Αν λοιπόν αυτό το σκεπτικό και αυτό το όνειρο το πετύχει ο ΠΑΟΚ χωρίς Κωνσταντέλια, θα είναι μια πιστική απόδειξη από πλευράς διοίκησης, από πλευράς Σαββίδη, ότι ναι, ξέρουμε πλέον πώς να αξιοποιούμε ακόμη και πωλήσεις πάρα πολύ ταλαντούχων και όχι εύκολα να τους βγάλεις αυτούς τους παίκτες. Μπορούμε λοιπόν όμως όταν τους βγάζουμε και τους πουλάμε να αξιοποιούμε αυτή την κίνηση και να παρουσιάζουμε κάτι καλύτερο. Αυτή την απάντηση περιμένει ο κόσμος. Σίγουρα έχει δεχθεί χτύπημα η εμπιστοσύνη διοίκησης από τον κόσμο και θα πρέπει να δώσει με πράξεις και σε καθημερινή βάση τις απαντήσεις τις σωστές η διοίκηση του ΠΑΟΚ, η ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ, για να ξανακολλήσει το γυαλί και να αρχίσει να αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη. Είναι τόσο απλό, είναι μια δυναμική σχέση. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας σύλλογος ο οποίος πάντα ήταν ζωντανός οργανισμός και πάντα, το είπα και χθες με τον Γιάννη Τζερβίνη εδώ, ο ΠΑΟΚ αν μεγάλωσε και αν μεγαλώνει, μεγαλώνει γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Εάν όλοι έχουν μία άποψη, ο ΠΑΟΚ θα πάψει να μεγαλώνει. Γιατί εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έτσι μεγαλώνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να γίνεται και νομίζω ότι όλοι αυτό θέλουν. Να βλέπουν τα τμήματα του συλλόγου να μεγαλώνουν. Εμείς ας πούμε το έχουμε πει, ξαναλέμε, ότι ως ραδιόφωνο προβάλαμε ας πούμε τον μπάσιμο του Μιστακίδη και χαιρόμαστε που πήρε το τμήμα μπάσκετ. Έχει μια προοπτική ομάδα μπάσκετ να πάει ψηλά, να μεγαλώσει. Είναι και αυτό ένα φτερό του δικέφαλου αετού. Ή αν θέλετε ένα από τα δύο κεφάλια. Θα μου πείτε τι πάει, μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Ναι, το ποδοσφαιρικό τμήμα έχει μεγαλύτερο λαϊκό έρισμα. Δεν πάει όμως το τμήμα μπάσκετ να έχει κρατήσει τον ΠΑΟΚ στα δύσκολα, να έχει βοηθήσει να γίνουν νέες γενιές ΠΑΟΞΙΔΟΝ, να έχει κρατήσει τη συσπήρωση σε δύσκολα χρόνια. Άρα και εκεί βλέπετε ότι ο κόσμος τι θέλει, να βλέπει να μεγαλώνει. Αυτή την απάντηση την περιμένει από όλους. Έχει το βόλεϊ, να το βοηθήσει να είναι μεγάλο, να παίρνει πρωταθλήματα. Έχει το χάντμπολ, να το βοηθήσει να είναι ψηλά, να παίρνει πρωταθλήματα. Έχει το μπάσκετ, να το βοηθήσει να ξαναπάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Να ξαναμπεί στους τίτλους, να μπει φίνα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Βλέπετε τι γίνεται με μια φημολογία που υπάρχει για μια μεταγραφή νούμερο 2 Οσμάν. Υπάρχει αυτή η φημολογία. Γιατί δόθηκε στον κόσμο το δικαίωμα να πιστεύει ότι μπορεί να πάρει και δεύτερο Οσμάν. Επειδή πήρε τον πρώτο, δεν το περίμενε κανένας. Όταν μπαίνει στο πρώτο, λες μπορώ να πάρω και τον δεύτερο. Υπάρχει, σου λέει, θα πάρει τον Ντόρσεϊ ΠΑΟΚ. Αυτά λέει ο κόσμος. Ρωτιέται, αναρωτιέται. Λογικό είναι. Θα γίνει κάτι, υπάρχει κάτι με νέο γήπεδο στο μπάσκετ. Το ακούει και αυτό. Ο κόσμος θέλει την ομάδα του να μεγαλώνει. Αυτό θέλει. Θέλει πιστικές απαντήσεις σε όλα τα τμήματα, να βλέπει τον ΠΑΟΚ να μεγαλώνει. Τον ΠΑΟΚ στο Champions League, τον ΠΑΟΚ να παίζει σε νέα τούμπα, τον ΠΑΟΚ να δυναμώνει και να γίνεται καλύτερος. Όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πάρα πολύ απλό το σκεπτικό του κόσμου και πάρα πολύ απλό αυτό που πρέπει εμείς να υπηρετήσουμε. Εμείς ως δημοσιογράφοι πρέπει να μεταφέρουμε αυτό που ισχύει. Ευχάριστο, μακάρι να είναι όλα ευχάριστα. Δυσάρεστο, δύσκολο, εύκολο. Εμείς πρέπει να τα μεταφέρουμε όλα για να βοηθάμε να βρίσκονται και λύσεις. Γιατί το μόνο που δεν κάνει καλό, για να το κλείσω, είναι το να ρίχνεις όλα τα θέματα κάτω από το χαλάκι. Και να κρύβεις την αλήθεια ή εισαγωγικά τα σκουπίδια κάτω από το χαλάκι και να μην βλέπεις την πραγματικότητα. Αυτό είναι που μπορεί να κάνει ζημιά στο σύλλογο. Και ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να μεταφέρει ειδήσεις. Όταν λοιπόν, για να το κλείσω, είμαστε όλοι όριμοι να ακούσουμε και την δύσκολη αλήθεια κάποια στιγμή ότι ναι, πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, χωρίς να αντιδράμε άσχημα και να μην θεωρούμε το δημοσιογράφο που το βγάζει ότι είναι στημένος ή εγκάθετος, τότε ο ΠΑΟΚ θα πάει ακόμη καλύτερα. Πάει καλά και πάει γιατί έχει πολλές διαφορετικές απόψεις, μπορεί να πάει όμως ακόμη καλύτερα. Αυτά ως μια εισαγωγή με αφορμή για να δύο ακροατές που άκουσα στο τέλος της προηγούμενης ώρας. Στο φίλο το Σάκη, νομίζω ο Σάκη δεν είπε αυτό το πράγμα, είπε ακριβώς το αντίθετο. Έτσι, ο δημοσιογράφος πρέπει, αφού τσεκάρει μια πληροφορία, να τη μεταφέρει όσο εύκολη και δύσκολη κι αν είναι. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει και ο κόσμος να είναι όριμος να το αποδεχθεί. Γιατί υπάρχουν φάσεις που είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθεί ο κόσμος. Και σε μένα νομίζω δεν πρέπει να το λες αυτό. Ότι εγώ μετράω τις αντιδράσεις του κόσμου. Γιατί αν μετρούσα τις αντιδράσεις του κόσμου, κάποιες ειδήσεις έτσι μετέφερα. Έτσι. Μιλάω και για πέρυσι το καλοκαίρι. Το λέω γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να παίρνουμε τα μηνύματα και να πάμε παρακάτω, να βελτιωνόμαστε και να βελτιώνεται και ο σύλλογος. Λοιπόν, να πω ότι δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμο το ηχητικό. Νομίζω ότι ίσως είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε με αυτό. Έτοιμο είναι. Πόσα είναι, 9 λεπτά? Α, μια χαρά είμαστε, ακριβώς. Λοιπόν, καλύτερα να ξεκινήσουμε με αυτό. Να ακούσουμε τι μας είπε πριν από λίγη ώρα ο Ανέστης Αναστασιάδης, προπονητής πλέον στο Γιούχτα, με αφορμή και το σημερινό παιχνίδι, όχι μόνο του ΠΑΟΚ με την Μπραν, όχι μόνο του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς, αλλά και του Όφη με την Τζεσικά. Πακέτο της απόψης του, λέει και για το θέμα του Κωνσταντέλια. Νομίζω έχει ενδιαφέρον η συνομιλία με τον Ανέστη. Του έχουμε ευχηθεί και καλή επιτυχία εκεί στην νέα του ομάδα. Πάμε να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Καλησπέρα μας τον Ανέστη Αναστασιάδη, ο οποίος έχει και αλλαγή φέτος στον πάγκο του Γιούχτα. Ανέστη, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ναι. Από το καλοκαίρι είμαι εδώ στην ομάδα του Γιούχτα της Αρχάνες. Είναι μια ομάδα που είναι οργανωμένη, είναι μια ομάδα που έχει φυσικό χόρτο σε σχέση με τις πολλές ομάδες γάμα εθνικής. Είναι μια ομάδα με πολύ καλό ρόστερ, παιδιά που έχουν παίξει γάμα εθνική, όπως είναι ο Δημήτρης ο Μάνος, ο Κοζορώνης, ο Φαζός, παιδιά με μεγάλη εμπειρία. Είναι και για μένα μια εμπειρία για τη διαδικασία να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο μέσα στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα που έχει το ποδόσφαιρο και οι προπονήσεις καθημερινές.
1: Και έχεις αρχίσει και προετοιμασία τώρα από ό,τι μου λέγες.
2: Ναι, είμαστε ήδη στην τετάρτη εβδομάδα.
1: Ωραία.
2: Και είμαστε στον όμιλο της Κρήτης. Εδώ είναι 12 ομάδες κριτικές και είμαστε στον όμιλο Κρήτης.
1: Φέτος πώς ανεβαίνουν τώρα, άλλαξε κάτι σε σχέση με τα προηγούμενα?
2: Κοιτάξτε, φέτος ανεβαίνουν στην ουσία 4 ομάδες. Mm-hmm. Απλώς οι πρωταθλητές θα παίξουν ένα μίνι πρωτάθλημα στους 2 ομίλους από 5 πρωταθλητές κάθε όμιλος και θα ανεβούν οι ομάδες στη διαδικασία των μπαράζ πάλι. Δεν θα είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία και έχει αρκετά και ιστορικές και πολύ καλές ομάδες.
1: Προλαβαίνεις να πας στο παιχνίδι του Όφη? Ιστορική μέρα για την Κρήτη, για το Ηράκλειο.
2: Είναι ιστορική μέρα και στεναχωριέμαι, γιατί η προπόνηση συμπίπτει να είναι λίγο αργά σήμερα λόγω και των παιδιών που δουλεύουν. Δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς. Θα ευελπιστούμε να περάσει για να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε να δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια Europa League.
1: Πώς το βλέπεις αυτή την προοπτική να πάει στο League Stage του Europa League Όφη?
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλη. Και ιστορική στιγμή για τον Όφη αυτό. Το να καταφέρει, ήδη είχε εξασφαλίσει το Conference League στο State Group. Οπότε, άμα καταφέρει και σε ακόμα πιο ισχυρή διοργάνωση να μπει στους ομίλους, καταλαβαίνω ότι θα είναι μια μαγική βραδιά για την ομάδα και την ιστορία του Όφη. Γιατί αντιπάλοι είναι πολύ, έτσι, σαν prestige και σαν ονόματα, πολύ μεγαλύτερα σε εμβέλεια. Mm-hmm. Και νομίζω ότι, εντάξει, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι με την Τζεσικά, αλλά θα εξαντλήσει τις πιθανότητες όποιες έχει για να καταφέρει να μπει στους ομίλους.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Όφη βγάζει μια καλύτερη, ακόμη καλύτερη εικόνα σε σχέση με πέρυσι και φέρνω ως παράδειγμα τον τελικό του Super Cup.
2: Ναι, για μένα είναι σημαντικά τα οποία πρέπει να τα δούμε και να τα τονίζουμε και να μην τα ξεχνάμε, ότι είναι ένας Έλληνας προπονητής. Το μεγαλύτερο ρόστερ της ομάδας αποτελείται από Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και υπεύθυνοι της επιτυχίας κυπέλου πέρσι με τον ΠΑΟΚ στο τελείωμα της χρονιάς και φέτος στο Super Cup. Γιατί αυτό ξεχνάμε να το τονίσουμε πολλές φορές. Οι ομάδες έχουν αυτή την ξενομανία και το βλέπουμε ακόμα και τώρα τα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει. Έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή άβρα και ένα καλό περιβάλλον μεταξύ τους, το οποίο αυτό φαίνεται και βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Και ευχής έργων είναι να συνεχίσουμε και να βλέπουμε και περισσότερες ομάδες με περισσότερους
1: Έλληνες. Είπες Έλληνες και νομίζω ένα μυστικό του Όφη και έχει παρουσιάσει αυτή την καλή εικόνα είναι ότι κάνει καλές επιλογές παικτών, έξυπνες επιλογές. Νομίζω οι άνθρωποι που είναι εκεί δείχνουν να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής αγοράς.
2: Και έχει καλή γνώση της ελληνικής αγοράς, αλλά και άλλες ομάδες έχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Η άβρα που έχει η ομάδα, το πώς στις δύσκολες στιγμές είναι όλοι μαζί οι άνθρωποι που περιβάλλουν την ομάδα. Mm-hmm. Γιατί δεν υπήρχαν όλα μέλη γάλα και όλα θετικά. Υπήρχαν και δύσκολα στιγμές και δύσκολες βραδιές. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο. Να φτιάξει ένα υγιές περιβάλλον, να φτιάξει ένα περιβάλλον ασφαλέ για τους ποδοσφαιριστές, να το στηρίζει στις δύσκολες στιγμές και κάποια στιγμή όταν οι Έλληνες θα ενωθούν και θα είναι μαζί και θα λειτουργούν για το καλό της ομάδας, θα πετυχαίνουν και θα έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Και αυτό για μένα είναι το μήνυμα που πρέπει να βγει προς τα έξω για τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Ερώτηση.
2: Γιατί τις άλλες ομάδες υπήρχαν Έλληνες, αλλά το περιβάλλον δυστυχώς δεν ήταν το ίδιο.
1: Πόσες πιθανότητες δίνεις να περάσει την ΤΣΣΚΑ?
2: Κοιτάξτε, με την άβρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και ακόμα και με τον κόσμο και αυτό που εισπράττω και εγώ και την αισιοδοξία που έχουν και τον τελικό που κερδίσανε πρόσφατα, ξέρω ότι θα είναι εύκολη η διαδικασία της. Είναι μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. Το πλεονέκτημά της είναι ότι έχει 2 ή 3 ή 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια συν 5 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, οπότε είναι πολύ πιο έτοιμη. Θέλω να είμαι λίγο αισιόδοξο και να πω ότι θα είναι 55-45 υπέρ της ΤΣΚΑ, αλλά νομίζω το 45 είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο
1: ποσοστό. Νομίζω το πιο περίεργο ζευγάρι σε αυτή τη φάση, γιατί έχουμε και άλλες τρεις ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ έπαιξε βέβαια ένα παιχνίδι, την είδαμε κόντρα στην Λεύση και φαίνεται να το ελέγχει. Το πιο περίεργο είναι του ΠΑΟΚ. Λόγω της συνθήκης της πόλης του Κωνσταντέλια, τιμωρημένος ο Ζίβκοβιτς, οι Νορβηγοί έρχονται με πολλές απουσίες και αυτοί. Το κλίμα είναι κάπως βαρύ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πώς το βλέπεις εσύ, έτσι?
2: Εγώ είμαι πραγματικά περήφανος για την ομάδα του ΠΑΟΚ και για τον Κωνσταντέλια που καταφέρει να κάνει αυτό το βήμα. Και θα έπρεπε όλο αυτό να δημιουργήσει μια τεράστια περηφάνεια για το σύλλογο. Ένα τεράστιο πλεονέκτημα για μια ομάδα που καταφέρει να κάνει τέτοια είδους πώληση. Μια χώρα, το έχουμε ξαναπεί και μαζί πάρα πολλές φορές, ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια παραγωγή τέτοιων ποδοσφαιριστών, να εξελίσσει παιδιά και να τα προωθεί σε πιο ανεπτυγμένα πρωταθλήματα και να κερδίζει μέσω αυτής της διαδικασίας και οικονομικά αλλά και ποιοτικά. Αυτό πρέπει να είναι. Και αντί να είμαστε περήφανοι σαν λαός του ΠΑΟΚ, σαν ομάδα του ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα εκεί που θεωρώ εγώ δεν υπάρχουν. Εγώ έτσι το βλέπω. Είναι λάθος όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Μήπως ενόχλησε η διαχείριση? Γιατί σου λέει ο κόσμος, άρχισε σεζόν. Μου δίνει την ελπίδα ότι ο Κωνσταντέλιας είναι και φέτος στην ομάδα. Ωραία. Γίνεται η πώληση βράδυ 15 Αυγούστου. Πολύ ξαφνικά, δεν είχε κοινοποιηθεί. Πιο πολύ νομίζω ο κόσμος θα έχει με τη διαχείριση. Κανείς δεν αρνείται ότι είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή αυτή.
2: Ναι, οκ, okay, εντάξει, αυτό το κομμάτι το επικοινωνιακό θα μπορούσε ίσως να είναι διαφορετικά ως προς τον κόσμο. Αλλά στο τέλος της ημέρας εξετάζεις, γιατί είναι μια διαδικασία το win-win, το τι κερδίζεις. Είναι μια διαδικασία ελεύθερης αγοράς, προσφοράς και ζήτησης. Είναι μια διαδικασία που ο ΠΑΟΚ έχει ρίξει μεγάλο βάρος στις ακαδημίες με πάρα πολλά έξοδα. Και αυτή τη στιγμή, πραγματικά, όταν αποδίδει αυτούς τους καρπούς και με την πόλη του Κουλιεράκη και με την πόλη του Κωνσταντέλια και του Τζίμα και οποιοδήποτε άλλο να έρθει και του Γιάννουλη, νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να μεγαλώσει ο σύλλογος. Αυτή τη στιγμή πατάει στην αγορά και δηλώνει ότι εγώ παράγω παιδιά και βγάζω τέτοια ταλέντα και κάνω τέτοιες πωλήσεις, που σημαίνει ότι κάνω καλή δουλειά. Και τα επόμενα project είναι παραδείγματος χάρη ο Μύθου, είναι παραδείγματος χάρη δεν ξέρω ποιος άλλος είναι αυτή τη στιγμή στη διαδικασία να μην απέξει για να πουληθεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο υγιές πράγμα που μπορεί να κάνει ένας σύλλογος. Ναι.
1: Αυτό είναι το μισό κομμάτι. Ξέρεις, ο κόσμος εδώ του ΠΑΟΚ, επειδή έχει και απαιτήσει πρωταθλητισμού, θέλει και να επενδυθούν αυτά τα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία για να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ ένα καλύτερο σύνολο. Σου λέει, δεν έχω θέμα να πωλούνται οι ποδοσφαιριστές, πρέπει

0: Χωρίς Κωνσταντέλια, χωρίς Ζίβκοβιτς τιμωρημένο, πώς θα έπαιζες εσύ αν ήσουν στη θέση του Λύση? Λένε πολλοί ότι πρέπει να επενδύσεις περισσότερο στα τρεξίματα, να βάλει τρία χαφ, να τρέξει παραπάνω.
1: Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι η ποιότητα αυτή τη στιγμή είναι αρκετά διαφορά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Όχι μεγάλη, αλλά υπάρχει διαφορά στον ΠΑΟΚ. Σίγουρα λείπουν ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Εγώ θα βάλω και τον Ντεσπόντοφ που δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι.
0: Ακόμη δεν έχει. Είναι από την επέμβαση ακόμη σε φάση αποκατάσταση.
1: Ναι, σίγουρα θα υπάρχει, αν θέλεις, μια διαφορετική λειτουργία, γιατί λείπουν βασικοί παίχτες οι οποίοι παίρνουν και το επιθετικό παιχνίδι, όπως λες και εσύ, πάνω τους με τις ανέργειες, τις προσωπικές, είτε το συνδυαστικό, είτε μια έμπνευση που μπορεί να έχουν. Νομίζω όμως ότι έχει την ποιότητα ο ΠΑΟΚ και τη δυναμική να καταφέρει να πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα και καλό σκορ, έτσι ώστε να του δώσει την πρόκληση για να μπει στους ομίλους.
0: Παναθηναϊκός με Χράντετς.
1: Νομίζω ότι όλες οι ελληνικές ομάδες, ακόμα και η ΑΕΚ με το αποτέλεσμα που έτυχε το 0-0, νομίζω έχει τον πρώτο λόγο. Ίσως το πιο δύσκολο μονοπάτι έχει η ομάδα του Όφη.
0: Το Παναθηναϊκό δηλαδή σε πείθει, γιατί η αλήθεια είναι ότι παίρνει τις προκρίσεις, έχει όμως κενά στην αποδοσή του. Υπάρχουν δηλαδή σημεία που ακόμη προβληματίζουν. Καινούργια ομάδα βέβαια, έτσι, γιατί
1: είναι καινούργια ομάδα.
0: Και το Τάκη Φέσα να το λέει αυτό.
1: Ναι. Είναι καινούργια ομάδα και είναι απολύτως φυσιολογικό όταν είναι παιχνίδια και οι παίχτες ακόμα δεν έχουν επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους. Ακόμα δεν έχουν βρει την επικοινωνία και τις συνήθειες τις ποδοσφαιρικές, ακόμα και του προπονητή. Είναι φυσιολογικό να έχουν επενδύσει μόνο στο πώς θα καταφέρει η ομάδα να πάρει την πρόκληση και όχι στο να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Το είπε και ο προπονητής. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το ζητούμενο αυτό είναι και θεωρώ ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, ακόμα και η ΑΕΚ έχουν τον πρώτο λόγο. Και ευχής έργων είναι, γιατί μετά την φαινόμενη τη νίκη της Μποντοκλίπ που θα μπει στους ομίλους, να μπορέσουν να πάρουν τις νίκες για να ανεβούμε ακόμα περισσότερο σαν Ελλάδα.
0: Ωραία, Ανέστη, να ευχηθώ καλή επιτυχία με το Γιούχτα.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Πριν πάμε διάλειμμα, μετά από αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Ανέστη Αναστασιάδη, απλά επειδή μου το ρωτάτε, να το πω τώρα, θα το πω και μετά. Οι μεταδόσεις των τριών αγώνων, 9 παρατέταρτο από το Open ΠΑΟΚ Μπραν. Φυσικά και στο Μετρόπολης, μετάδοση με Γιώργο Ζαέρη για την αφεντιά μου. Στις 9, Όφη Τσεσεκά Σόφιας από το Κοσμοτέ Σπορ 1 και στις 9.30 το Παραθναϊκός Χράντετς Κράλοβε από τον Sky. Αυτά είναι τα κανάλια. Στο Open ο ΠΑΟΚ 9 παρατέταρτο, Κοσμοτέ Σπορ 1 στις 9 ο Όφη με την Τσεσεκά και στις 9.30 ο Παραθναϊκός με τη Χράντετς στο Sky. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.

0: θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης τελερώνε.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Λοιπόν, μιας και μιλάμε για Κωνσταντέλια, ο Νίκο Κόβατς, ο προπονητής της

0: Ντόρτμουντ έδωσε την ενημέρωση, έδωσε την είδηση ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για να μην είναι ο Κωνσταντέλιας στην αποστολή για τον τελικό του Super Cup Γερμανίας Σάββατο 9.30 ζωντανά από το Nova Sports 3 Dortmund Bayern. Φαντάζομαι δεν θα υπάρχει και φίλος του ΠΑΟΚ που δεν θα παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Δηλαδή πάει ο Κωνσταντέλιας, το ίδιο ισχύει για το Φέρμαν, το άλλο το παιδί που πήραν από την Eindhoven. Πάει ο Κωνσταντέλιας στην Dortmund και το πρώτο παιχνίδι που θα παίξει θα είναι τελικός Super Cup με την Bayern Μονάχου. Φαντάζομαι και ο Στέλιος ο Γρηγοριάδης που είναι στη γραμμή θα το δει το μάτς αυτό το Σάββατο το βράδυ. Έλα Στέλιο, καλησπέρα.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Δεν χάνεται με τίποτε. Αναρωτιέμαι αν θα παίξει όμως, γιατί στη Γερμανία...
0: Είπε ο προπονητής ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είναι στην αποστολή. Άρα λογικά θα τον βάλει κάποια στιγμή. Δεν λέω βασικό.
1: Ναι, μακάρι.
0: Γιατί ο Ντέλιας σήμερα πετάει, πηγαίνει στη Γερμανία, έχει ξεπεραστεί τελείως και το πρόβλημα με το παιδάκι του, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Και νομίζω από σήμερα, ουσιαστικά από αύριο, αρχίζει το νέο του κεφάλαιο, έτσι, το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.
1: Το πιο ευχάριστο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με το παιδάκι.
0: Ναι.
1: Με το κοριτσάκι, μπράβο. Γερό να είναι, μια ζωή. Να το χαίρονται οι άνθρωποι, οι ευχές μας προφανώς είναι μαζί τους και δεν θα πάψει ο Κωνσταντέλιας να αισθάνεται, πιστεύω, τη θετική άβρα που θα του στέλνει όλη η Ελλάδα, δεν λέω μόνο οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ, γιατί Κώστα τώρα επί τη ευκαιρία μαζί το διαβάζαμε. Ήταν τρομερό αυτό το σχόλιο που έγραψε κάποιος οπαδός του ΠΑΟΚ από την Πάτρα, λέγοντας ότι το παιδάκι του, το μικρό 8 χρονών, πηγαίνει σχολείο σε μια τάξη που είναι μόνο άλλα 3 παιδάκια.
0: Ναι.
1: Και είναι και τα 4 παιδιά είναι παοκτσάκια. Και λέει, άντε καλά το δικό μου, γιατί είμαι εγώ παοκτή.
0: Ο μπαμπάς ΠΑΟΚ, ναι.
1: Παοκτή. Ναι. Τα άλλα 3 παιδάκια έχουν μπαμπάδες Ολυμπιακούς και έγιναν παοκτσάκια φορώντας τη φωνέλα του Κωνσταντέλια, πηγαίνουν στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και εγώ λέω το μεγαλείο. Δεν είναι μόνο ότι τα παιδάκια έχουν εντυπωσιαστεί από τον Κωνσταντέλια και φοράνε τη φανέλα του και γίνονται παοξίδες χωρίς καλά-καλά να το καταλαβαίνουν. Είναι και το άλλο, ότι οι μπαμπάδες οι Ολυμπιακοί τα επιτρέπουν να το κάνουν και να νιώθουν έτσι. Και δεν προσπαθούν να τα αποτρέψουν από αυτό. Σημαίνει ότι και αυτοί γουστάρουν, σέβονται και αγαπούν αυτό το παιδί που πραγματικά έχει εκκλέψει τις καρδιές όλης της φιλάθλης Ελλάδας.
0: Στέλιο, πρόσφατα, να σου φέρω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό που λες ότι επιτρέπουν οι γονείς στα παιδιά να είναι ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Σε ένα από τα τελευταία μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, νομίζω το τελευταίο ήταν, βγαίνει ο Κωνσταντέλιας αλλαγή και περνάει από τη θύρα 7. Αυτό που σου λέω τώρα μου το μεταφέρει ο αδερφός φίλου. Ο φίλος είναι Αθήνα, είναι ΠΑΟΞής, ο αδερφός του είναι Ολυμπιακός και φανατικός. Πηγαίνει στη θύρα 7. Και λέει στον αδερφό του, μάλλον όχι σε μένα, στον αδερφό του, περνάει ο Κωνσταντέλιας μπροστά από τη θύρα 7, χαμηλά κάτω που είναι οι πιο φανατικοί, αρχίζουν να βρίζουν γιατί βλέπουν ένα μπέκ του ΠΑΟΚ. Και φωνάζουν από πάνω, τι το πειράζεται το παιδί, τι σας έφτεξε, αυτός εδώ έρθει και μας παίζει μπάλα με το χαμόγελο. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι τέτοιο το στυλ του Κωνσταντέλια, που έκανε ακόμη και τους πιο φανατικούς να μην μπορούν να του πουν τίποτα. Έχεις δει εκείνο το πάτημα μπάλα στον Οσντόεφ και έχεις δει την αντίδραση του κόσμου, ο οποίος θέλει να χειροκροτήσει και κάποιοι χειροκροτούν κιόλας. Καταλαβαίνεις τι ευλογία ήταν για τον ΠΑΟΚ να έχει αυτό το παιδί. Τον έκανε τον ΠΑΟΚ όχι απλά συμπαθή. Έμπαινε στις καρδιές ο Κωνσταντέλιας όλων αυτών που αγαπάνε έστω λίγο τον ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Οι Παναθηναϊκοί εντυπωσιάστηκαν με αυτά
0: έτσι,
1: που είδαν.
0: Και οι αξίδες ακόμα.
1: Όλοι. Και οι αξίδες. Μα φυσικά. Και δηλαδή έχει ξεφύγει το παλικάρι από την έννοια ΠΑΟΚΤΣΙΣ, ας πούμε. Είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή και τον χαίρονται όλοι. Είναι πολύ απλό. Και πιστεύω έχει στεναχωρήσει πολλούς που ανακοίνωσε ότι έστω προσωρινά σταματάει από την Εθνική, γιατί αν μη τι άλλο στην Εθνική θέλουν να το βλέπουν όλοι μηδενός εξαιρουμένου.
0: Το θέμα είναι σήμερα, Στέλιο, πώς παίζει ο ΠΑΟΚ χωρίς Κωνσταντέλια και χωρίς Ζίβκοβιτς, βέβαια, έτσι, γιατί είναι μεγάλη απώλεια.
1: Ναι, εντάξει, ο Ζίβκοβιτς δεν μπόρεσε να βρει ακόμη τον εαυτό του, αλλά όταν λείπει είναι χειρότερο από το να είναι εκεί και ας μην είναι ο εαυτός του, έτσι. Κακά τα ψέματα. Δεν ξέρω, είναι ερώτημα μεγάλο.
0: Τι περιμένεις, πολλοί λένε, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ Αφού δεν έχει την ποιότητα, καλό είναι να έχει τρεξίματα.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Ναι. Φρισκά,
0: άρα να πάει σε τρία χάφα, ας πούμε.
1: Ναι, να πάει. Αλλά να σου πω κάτι. Η πρόκριση δεν κερδίζεται με τα τρεξίματα μόνο, προφανώς. Χρειάζεται να βρεθεί ο τρόπος να δημιουργηθούν ευκαιρίες και πολύ περισσότερο να αξιοποιηθούν, να μετατραπούν σε γκολ. Για να έρθει μια νίκη με 2-0, με 3-0. Μακάρι, με όσο το δυνατόν πιο ευρύ σκορ. Εγώ ψάχνω να βρω, ρεαλιστικά μιλώντας, έτσι, ποιος θα σκοράρει.
0: Ναι.
1: Δεν λέω πώς. Με κάποιο τρόπο μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Ποιος θα το βάλει τον γκολ.
0: Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Ποιος θα βάλει τον γκολ. Εντάξει, αν πεις, ο Μύθο έχει αποδείξει ότι μπορεί να βάζει γκολ σε μεγάλα μάτς. Δεν του πάει μέχρι τώρα.
1: Όταν
0: το βάρος φαίνεται μεγάλο.
1: Όταν προσθέσει την κεφαλιά τα 2 μέτρα,
0: ναι,
1: είναι απογοητευτικό. Γιατί θα σου δοθούν 2-3 ευκαιρίες στο μάτς αφόρ. Και τα εύκολα τουλάχιστον θα πρέπει να τα αξιοποιήσεις, να τα κάνεις γκολ. Και ο Μύθο δεν νομίζω εγώ ότι αισθάνεται καμιά πίεση, κανένα άγχος ιδιαίτερο ή τον ενοχλεί, που αισθάνεται και ο ίδιος ότι υποχρεωτικά παίζει, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν νομίζω ότι αγχώνεται από αυτά. Απλά δεν είναι σε καλή κατάσταση, πιστεύω.
0: Ναι. Ισχύει αυτό.
1: Δεν είναι σε καλή κατάσταση πολύ. Αυτό είναι τώρα το δυστύχημα.
0: Mm-hmm.
1: Τι ΠΑΟΚ θα δούμε σήμερα. Πώς να το απαντήσεις όταν έχεις την εικόνα των 4 αγώνων. Λέει ο Λύση, πήγαμε καλά σε 3 μάτς, δεν πήγαμε καλά στο τελευταίο. Μα δεν είναι έτσι. Πήγες καλά γιατί ο Κωνσταντέλιας ήταν εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ζαφίρης ήταν εκεί.
0: Σωστό.
1: Και δεν υπήρχε κανένας άλλος.
0: Σωστό. Εδώ Στέλιο πρέπει να πούμε το εξής τώρα. Υπάρχει η δοκιμή βασική που έκανε ο Λύση, ήταν με τον Καμαρά. Να βάλετε δηλαδή τον Καμαρά σαν ένα τρίτο χαφ προωθημένο, κρυφό φόρο ας πούμε, και να παίξει με Ζαφίρη Σανταμαρία από πίσω. Γιατί ο Καμαρά έχει δείξει ότι τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό με τον γκολ φλετάρει. Είχε την φάση τον γκολ που πέτυχε και ακυρώθηκε. Είχε το δοκάρι στο προηγούμενο μάτς που είχε παίξει ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία. Νομίζω είναι ένας παίκτης που λες ότι μπορεί να βάλει ένα γκολ. Είναι μες στη φάση. Αν τροφοδοτηθεί,
1: βέβαια. Αν είδε και τα βίντεο από τα προηγούμενα χρόνια ο Λύση, πίστηκε ότι μπορεί να.
0: Ναι, περιμένεις από αυτόν.
1: Και... ναι.
0: Εγώ για μένα στέλνω το πιο ενδιαφέρον, ξέρεις ποιο είναι τώρα χωρίς τον Κωνσταντέλια. Εάν αποφασίσει ο Λύση να βγάλει το Ζαφίρι πιο μπροστά. Γιατί ο Ζαφίρης έπαιξε και το ρόλο του δεκαριού με άλλα χαρακτηριστικά βέβαια στην προηγούμενη ομάδα του και έχει δείξει ότι έχει και επιθετικές αρετές. Δεν ξέρω δηλαδή αν κάποια στιγμή δούμε το Σανταμαρία ίσως με το Λουσέ λίγο πιο πίσω και να βγει λίγο ο Ζαφίρης πιο μπροστά. Θα μου πεις και ποιος θα τρέχει όπως τρέχει ο Ζαφίρης. Έχατε. Εντάξει, θα τρέχει στην πάνω γραμμή. Δεν νομίζω ότι δεν θα τρέχει μετά πάλι.
1: Πάντως αυτό θα έλεγα με πρόλαβες. Περιμένω να δω ποιος θα κάνει το δεκάρι ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ποιος θα κάνει τον οργανωτή. Ξέρω. Ίσως δεν ξέρω τώρα, λέω. Μία λύση να ήταν ο Τάισον.
0: Τάισον θα παίξει αριστερά. Εντάξει. Νομίζω πιο πολύ του ταιριάζει στο αριστερό άκρο.
1: Ναι,
0: δεν έχει και άλλη επιλογή εκεί.
1: Ναι. Είναι και αυτό. Είναι μπρος γραμμός και πίσω ρέμα πολλές επιλογές.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις, ας πούμε, το ένα ποιο είναι το πας από εδώ εκεί. Και βλέπεις ότι από εκεί που το πήρες δημιουργείται μια τρύπα που δεν έχεις πιστικό τρόπο να την καλύψεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτό που λέμε. Όταν δεν έχεις συμπληρωμένο ρόστερ, έτσι πάει.
0: Πάντως δεν ξέρω αν συμφωνείς με την άποψη. Επειδή και ο Γιαννούλης από ό,τι φαίνεται θα παίξει. Από τη στιγμή που στο προηγούμενο μάτσα έπαιξε ένα ημίχρονο, νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μην παίξει ο Γιαννούλης τέτοιας ποιότητας ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι αυτοί που μπορούν να βγουν μπροστά, Στέλιο, δεν ξέρω αν διαφωνείς, είναι τα παιδιά τα οποία. Και έχουν μεγαλύτερο δέσιμο με τον ΠΑΟΚ και ίσως νιώθουν καλύτερα το κλίμα. Και ο Μιχαηλίδης και ο Γιαννούλης μπορεί να βγει μπροστά. Και ο Ζαφίρης, ο οποίος okay, δεν είναι σπλάχνο του ΠΑΟΚ, αλλά είναι Έλληνας, ήρθε ως η μεγαλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Έχει ας πούμε αυτό το δέσιμο. Δηλαδή τον γουστάρει ο κόσμος, τον έχει νιώσει, τον έχει καταλάβει. Ίσως μπορεί να έρθει και ο Πέλκας από τον ΠΑΟΚ, από τον Πάγκο, συγγνώμη.
1: Συμφωνώ γιατί είναι αυτό που λέμε κατά καιρούς. Σημασία μεγάλη έχει να διαθέτεις Ελληνάκια στο ρόστερ. Πόσο μάλλον βγαλμένα από τα δικά σου πλάχνα. Ναι, μετράει πολύ. Αυτοί πρέπει να βγουν μπροστά. Όχι όμως με αγωνία, με άγχος, με στρες, με πίεση. Αλλά με πάθος και αποφασιστικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Με εγωισμό καλώς εννοούμενο. Με πάω και είμαι ρε παιδιά και θα σας το δείξω. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Μην έχει η ομάδα την πίεση ότι αμάν δεν παίρνουμε το μάτς και χανόμαστε ας πούμε.
0: Ναι.
1: είναι πιο άνιωθοι οι ξένοι, πιο αχάμπαροι, να το πω διαβάζοντας μια λέξη.
0: Εντάξει, ο Τάισον, ας πούμε, δεν λογίζεται ξένος τώρα. Έχει μπει στο κλίμα, ξέρει τι
1: καλά,
0: γίνεται.
1: Καλά, σαφώς.
0: Δηλαδή και ο Τάισον θα τις κάνει τις ενεργείες του. Εγώ πιστεύω σήμερα θα βγάλει. Απλά το θέμα είναι βιολογικά, αν μπορεί να το βγάλει για μεγάλο διάστημα,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Για τον Τάισον αυτό είναι φυσικά. Ναι. Αλλά για τους ξένους που ήρθαν μόλις τώρα, όποιοι κι αν ήταν, έτσι, δεν λέω για τα συγκεκριμένα παιδιά, μέχρι να μπουν στο κλίμα, εγώ δεν νομίζω ότι έχουν μπει ακόμα, δεν ξέρουν ακόμα πού βρέθηκαν. Εντάξει, οκ, okay, δεν μπορείς να περιμένεις αυτού του είδους την προσέγγιση. Αλλά βέβαια, απ' την άλλη, είναι επαγγελματίες και πρέπει να τα δώσουν όλα και αυτοί. Είναι η υποχρέωσή τους.
0: Να σου πω κάτι, Στέλιο, εμένα μου άρεσε υπό αυτό το πρίσμα που λες, μου άρεσε η τοποθέτηση του Σάντα Μαρία χθες, που το ρωτήσαμε, ας πούμε, για τον Κωνσταντέλια και λέει: δεν είναι πρόβλημα, έχει και άλλους καλούς παίκτες ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να παίξουμε και να πάρουμε το αποτέλεσμα. Δεν νομίζω το έλεγε για να μειώσει τον Κωνσταντέλια. Το έλεγε γιατί καταλάβαινε την ευθύνη τώρα που έχουν αυτοί οι παίκτες που ήρθαν με μεταγραφή για να δείξουν κάποια πράγματα.
1: Το έλεγε σαν να έλεγε, ρε παιδιά, οκ, okay, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, ναι, και εμείς τι θα κάνουμε. Θα καθίσουμε να κλαίμε.
0: Ναι.
1: Εμείς τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ. Δεν ήρθαμε να παίξουμε μπάλα και να δείξουμε ότι μας άξιζε η επιλογή που έγινε στο πρόσωπό μας. Έτσι είναι.
0: Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο για το κλίμα. Επειδή ακούγονται πολλά, εγώ βλέπω μια διάθεση τέλειωγη από τον κόσμο. Το είδα και από χθες που πήγαν στην προπόνηση. Να προστατευτεί η ομάδα. Δηλαδή, ναι, ανεξάρτητα αν μπορεί να ακουστούν συνθήματα ή να υπάρχουν κάποιες διαφωνίες κλπ. Εγώ βλέπω μια διάθεση από όλους να προστατευτεί ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός.
1: Αυτό λέει λογική. Αυτό λέει λογική και πρέπει να επικρατήσει η λογική. Κοίταξε τώρα. Εγώ διαβάζω δεξιά και αριστερά μια άποψη την οποία. Εντάξει, την είχαμε βρει μπροστά μας και τη συζητούσαμε σε άλλες εποχές, να μην τη θυμίσω τώρα, ούτε θέλω να κάνω παραλληλισμούς, ότι όταν χαθεί εμπιστοσύνη σε ένα πρόσωπο, το οποίο είναι ο ηγέτης της ομάδας σου, το να είσαι εκεί και το να στηρίζεις την ομάδα, μακροπρόθεσμα σημαίνει ότι στηρίζεις αυτόν τον οποίον δεν εμπιστεύεσαι. Έχει μία λογική, αλλά η λύση ποια είναι η καλύτερη? Είναι τι? Να τα κάνεις γης μαδιά? Όχι προφανώς. Να απέχεις? Να είσαι απόν?
0: Mm-hmm.
1: Πού οδηγεί αυτό? Δεν οδηγεί κάπου.
0: Ναι.
1: Και τι αυτή περίπτωση δεν ασκείται και κάποια πίεση έτσι. Καλώς, με καλό τρόπο πάντα μιλάω πίεση. Όχι με ακρότητες και ανοησίες που μπορεί να κοστίσουν πολύ ακριβά. Είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζήτημα. Μπορεί να το συζητάς και να μην συμφωνείς με τον άλλον αν έχει την αντίθετη άποψη. Αλλά εγώ είμαι αυτής της γνώμης ότι η ομάδα πρέπει να προστατευτεί.
0: Ναι. Στέλνω και η δύσκολη ερώτηση τώρα.
1: Τι να τον κάνω εγώ τώρα τον ΠΑΟΚ με 3 χρόνια αποκλεισμένο από την Ευρώπη?
0: Ναι, δεν έχει νόημα. Ναι, ναι, είναι αδιέξοδο. Αυτό το έχει ζήσει ο ΠΑΟΚ, δεν χρειάζεται να το ξαναζήσει.
1: Λέμε τώρα το πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το τραβάμε το σενάριο γιατί για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς θέλουμε να πούμε. Έτσι.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο που είναι και η δύσκολη ερώτηση. Πρόβλεψη αποτελέσματος. Το είπα, χθες θα σε ρωτήσω.
1: Είναι δύσκολο, ρε Κώστα. Να σου πω κάτι, φοβάμαι κανένα 0-0 εγώ. Με την έννοια του ποιος θα βάλει τον γκολ και οι άλλοι έχουν απουσίες στην επιθετική τους γραμμή. Καλά κάνουν και τις έχουν, ας μην βάλουν αυτήν γκολ, αλλά μακάρι να βάλω πάω 2, 3 και 4.
0: Ναι.
1: Τι βλέπω. Άντε να σου πω τι βλέπω. 1-0, 2-0.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, Στέλιο Γρηγοριάδη.
1: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Στέλιο. Να πω ότι και είναι νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό γιατί σας δίνουμε τη δυνατότητα. Το e-way σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Μπαίνει στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95 και 5. Χαρίζει καθημερινά σε έναν τυχερό 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Επισκέψου το metrospot.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί e-way. Και καλή τύχη. Μην ξεχνάς να συντονίζεις από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 12 ακριβώς στην εκπομπή Πλάκα Τέλος για τη live κλήρωση. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με έναν παλιό ποδοσφαιριστή της Μπραν, ο οποίος είναι και ειδικός. Χθες βγάλαμε τον Γιόνας Γιόνσεν, ο οποίος δουλεύει στο BA, ένα μεγάλο όμιλο εκεί στην Νορβηγία, και μας έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Γιόνας Γκρένερ, ο οποίος είναι παλιός παίκτης της Μπραν, έχει παίξει 99 παιχνίδια με την νορβηγική ομάδα, είναι πλέον αναλυτής, είναι πρώην συμπαίκτης του Φίνε, του Σόλτβελτ και του Κνούτσεν, παικτών που θα παίξουν σήμερα με την Μπραν, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, ήταν και αρχηγός στην Άντρ 21 της Νορβηγίας. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή του για το παιχνίδι. Jonas, hello, good afternoon.
2: Good afternoon, hello, hello.
0: How are you?
2: I'm very good.
0: You're in Norway or you came here in Greece?
2: I am in Norway, unfortunately. So it's raining and it's 10 degrees. So I'm in Norway, but I would love to be in, Greece.
0: You have 10 degrees plus 30 degrees and you have the result here in in Greece. How much is the...
2: Sounds perfect. Sounds
0: the
2: perfect.
0: Temperature here. I would like to ask you, this game is very interesting and it's very... a little strange, weird, because there are a lot of absences for the two teams. What do you believe?
2: First of all, I think it's a big advantage for Brann that they play away first, mm-hmm. that they can go down there and get the result. Of course, they have a lot of injuries and some suspensions, mm-hmm. and for them, it's all about going in there and killing the game and trying to have a result to go back to Bergen with. Because I believe the Greeks have not been bigger favorites than they are at the moment. So it's going to be a very, very tough game for the Norwegians. Mm-hmm. And I think it's going to be a home win. But I hopefully, in my eyes, it's still going to be a game in Bergen next week.
0: Mm-hmm. Λέει καταρχάς ο παλιός ποδοσφαιριστής της Μπραν, ο Jonas Jensen, ότι η Μπραν έχει ένα πλεονέκτημα από την άποψη ότι έχει τη ρεβάνς στο σπίτι της. Είναι πλεονέκτημα αυτό, νομίζω, είναι σημαντικό. Αυτό πρέπει να κάνει σήμερα είναι να μπει σε εισαγωγικά, να σκοτώσει το παιχνίδι για να φέρει ουσιαστικά την πρόκριση στο δεύτερο μάτς στην Νορβηγία. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Μπραν έχει κάποιες απουσίες, έχει τραυματισμούς, έχει τιμωρημένους. Απ' την άλλη έχει απέναντί της μια ομάδα η οποία είναι το φαβορί. Το πιο λογικό είναι να υπάρχει μια νίκη του γηπεδούχου. Αλλά ακόμη και αν συμβεί αυτό, η Μπραν θα έχει ένα δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της και εκεί νομίζω μπορεί να πετύχει περισσότερα. So, you say that Μπραν must kill the game, must try to find a result that will multiply the possibilities to qualify in the second game. That means they are going to play much defensive, very compact in the half pitch. They will be very well organized, and they will try to have the counter attack.
2: I think that's how the game is going to end up. I think they will try to attack the game as normal. They always fly out in high pressure and mm-hmm. try to attack the game in best possible way. But I think that the Greeks are going to be the better team and play them low, and then going to sit in and try to defend. But I know the coach, like a guy who wants to attack every game, and he wants to go out and dominate. And it's going to be exciting to see if they have the quality to do that in tonight's game.
0: Mm-hmm. You and the coach of Brann, he wants to play attack.
2: He always wants to attack and go with high pressure. So I don't think it's an option for him to drop down and sit in and mm-hmm. just protect their own goals. That's not how he plays football.
0: But you want to see how this will it will work against a better team such as PAOK is.
2: Yeah, I think they're gonna struggle, and they need to protect their own box very well to have a chance. And they have some quality in the teams as well that they can counterattack well with, but they lack the guys who have speed. So the counterattacks is not going to be as dangerous as they could have been if a guy like Ulrik Mathisen, for example, he's not going to play. He's not there. That's a great sign for the Greeks, but. In total, I think they need to go out and try to dominate the game because they don't have a lot of power to counter-attack with.
0: Okay. Λοιπόν, μας λέει, το ρώτησα τι παιχνίδι περιμένει και αν αυτό που μας είπε προηγουμένως ότι θα προσπαθήσει να σκοτώσει το παιχνίδι Μπραν σημαίνει ότι θα δούμε μια ομάδα η οποία θα παίξει άμυνα, ίσως θα παίξει πολύ, θα είναι συμπαγές στο σύνολο στο μισό του γηπέδου και θα ψάξει την αντεπίθεση. Λέει, έτσι πιστεύω ότι θα καταλήξει το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι η Μπραν με τον Χόρνελαντ είναι μια ομάδα η οποία της αρέσει να μπαίνει στο γήπεδο και να κάνει αυτή πρώτη πίεση στον αντίπαλο, να προσπαθεί να παίξει επιθετικά. Ο Χόρναν δεν είναι ένας προπονητής που έχει στο παλμαρέ του, μάλλον δεν έχει στο μενού του ως προπονητής το να παίζει άμυνα, αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να κάνει απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Μας είπε ο βετεράνος της Μπράν ότι η αντεπίθεση, η κόντρα επίθεση σίγουρα είναι ένα όπλο που θέλει να χρησιμοποιήσει η Μπραν, αλλά η αλήθεια είναι ότι τις λείπουν οι παίκτες με ταχύτητα. Ο Ματίασεν που είναι απόν, είναι τραυματίας, θα μπορούσε να είναι μια επιλογή ποδοσφαιριστή που θα έκανε αυτή την δουλειά. Τώρα όμως δεν υπάρχει, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επιδιώξει να παίξει ο Χόρνελαντ. Έχει τις ποιότητες της, έχει παίκτες δηλαδή με κάποια καλά χαρακτηριστικά, αλλά σίγουρα θα πρέπει να υποφέρει και να δείξει ότι αντέχει στο να υποφέρει στην πίεση που θα δεχθεί από τον ΠΑΟΚ για να μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα. Of course you know, Jonas, that Constantelias has been sold to Dortmund. Also the captain of ΠΑΟΚ, Andrija Zivkovic, is out. He was booked with a red card in the previous game. What do you believe? Have you watched any game of PAOK with Constantelias? Because he was very crucial for the attacking play of PAOK.
2: And those two players are the kind of players that give hope for the Norwegians. They're going to see, okay, these are not playing, so that's going to be a big advantage for them, and they're going to feel more hope when they see that they are out. They're going to give them more confidence as well. So both teams are lacking a lot of players, but The guys who are starting for Bonn is going to be okay, but they have a very, very, very young bench with a lot of junior players who can come in with some speed and some quality, but they don't have 18 players with the same quality as they normally have. So even though they lack these two players, I think still Bonn has more absence in their team. They have more players out, and as I said, I think they just need to focus on getting a result for next week.
0: Okay. Λοιπόν, μας λέει σχετικά με τις απουσίες των Κωνσταντέλια και Ζιβκοβιτς, νομίζω λέει ο Γιώνας ότι αυτές οι απουσίες είναι που δίνουν αυτοπεποίθηση και δίνουν πιστεύω στην ομάδα της Μπραν ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, γιατί είναι δύο πάρα πολύ κομβικοί παίκτες για τον ΠΑΟΚ. Αυτούς τους παίκτες θα δουν ότι λείπουν και θα πούνε ότι ναι, μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι από την άλλη πλευρά οι απουσίες είναι πολύ περισσότερες. Ο ΠΑΟΚ και χωρίς Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς πάλι είναι μια ομάδα με περισσότερη ποιότητα. Η Μπραν αυτή τη στιγμή με τα πολλά προβλήματα που έχει απουσιών δεν μπορεί να έχει 18 παίκτες σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Έχει κάποιους ποδοσφαιριστές, έχει συμπληρώσει με κάποιους νεαρούς στο ρόστερ, άρα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να επιδιώξει να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να πάει την επόμενη εβδομάδα να παίξει το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της. Something last, could you predict any score for tonight's game?
2: I can try, and it's going to be involved with a lot of hope. I hope it's only going to be 1-0 for the Greeks. Pauk is going to score one goal, but hopefully not anymore, and they have a 1-0 lead to go to Bergen with. So 1-0 is
0: okay.
2: My prediction.
0: Well, σε ευχαριστώ πολύ. Thank you very much.
2: Thank you. Good luck tonight.
0: Bye-bye. Λοιπόν, στο τέλος ο Jonas Jonsson έκανε και την πρόβλεψή του και είπε ότι θα τολμήσω να πω και ελπίζω το σκορ να είναι μόνο 1-0. Γιατί λέει, πιστεύω ότι αν δεχτεί ένα μόνο γκολ είναι ένα καλό αποτέλεσμα για την Μπραν, να μην πετύχει περισσότερο ο ΠΑΟΚ. Το 1-0 ήταν η πρόβλεψη του βετεράνου άσου της Μπραν, του Jonas Jonsson, για το απόψινό παιχνίδι. Πριν πάμε διάλειμμα, να δώσουμε και ένα μεταγραφικό θέμα που προκύπτει από κάποια δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Λέει λοιπόν η πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Σλοβάκο σέντερφορ, τον Νταβίτ Στρέλετς της Μίτλεσμπρο, 25 ετών, είναι ένας ποδοσφαιριστής διεθνής με την ομάδα της Σλοβακίας από το 21, παίζει δηλαδή 5 χρόνια στην Εθνική, έχει πετύχει 10 γκολ σε 39 συμμετοχές, είχε περάσει από την Σλόβαν Μπρατισλάβας, εκεί είχε σε 70 μάτς 18 γκολ και ακολούθησε η Σπέτσια. Επέστρεψε στη Σλόβαν μετά από ένα δανεισμό και στη Ρετζίνα και μετά πήγε στην Μίτλεσμπρο το καλοκαίρι το περσινό, δαπάνησε 7,5 εκατομμύρια ευρώ η Μίτλεσμπρο για να πάρει τον Στρέλετς. Έχει πετύχει 8 γκολ σε 35 αγώνες τη σεζόν που πέρασε ο Νταβίτ Στρέλετς και σύμφωνα με όσα μεταφέρουν οι ατζέντιδες του είναι ένας ποδοσφαιριστής που τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ και θέλει να έρθει στην Τούμπα. Απομένει η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Μίτλεσμπρο, με την ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Αγγλίας. Θα δούμε κατά πόσο προκύπτει πληροφόρηση και από τον ΠΑΟΚ, ότι είναι μια ζεστή περίπτωση. Γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα στο θέμα του Center for, και το λέω γιατί από το πρωί φάνηκε ότι δεν πάει ο ΠΑΟΚ για τον Ευθύμη τον Κουλούρη. Ήταν μια ανοιχτή υπόθεση. Ο Κουλούρης τελικά, όπως αποκαλύψαμε το πρωί, δεν δέχτηκε πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Έδειξε ο ΠΑΟΚ δηλαδή ότι σκέφτεται άλλες περιπτώσεις, και παρότι ο Κουλούρης περίμενε κιόλας να του γίνει κρούση, τελικά ο ΠΑΟΚ στράφηκε προς άλλες πλευρές. Ο Ευθύμης ο Κουλούρης πάει στην Βιέτσιτζα Κρακοβίας και θα γίνει και ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του πολωνικού πρωταθλήματος. Και ο ΠΑΟΚ λοιπόν, είτε ο Στρέλετς είτε το όνομα του Έρικ Μποτχάιμ που έρχεται στο προσκήνιο μέσω ενός δημοσιεύματος, έτσι, για τον επιθετικό της ΜΑΛ, με τον οποίο θέλει και η Τραμζοσπόρ, και μάλιστα είναι το φαβορί σύμφωνα με όσα μεταφέρουν οι Σουηδοί. Δείχνει λοιπόν αυτή η κινητικότητα, το όνομα του Μποτχάιμ, το όνομα του Στρέλετς, ότι ο ΠΑΟΚ δουλεύει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες την υπόθεση του Center for. Θέλει να πάρει έναν ακόμη παίκτη. Έχει τον Ντιαγέ που πιθανότητα σήμερα θα έρθει από τον πάγκο. Έχει το Μύθου και θέλει έναν ακόμα για να συμπληρώσει την τριάδα. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά πολύ πιο αναλυτικά από αύριο. Μεταφέραμε τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα που υπάρχουν. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε ανάσες στην πρώτη ώρα εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγο να πάρουμε ρεπορτάζ Άρη, και νομίζω ότι έχουμε και άλλα περισσότερα να πούμε και για το ματς του ΠΑΟΚ.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Σε λίγο θα πάμε και στην Κρήτη να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ, γιατί είναι πρωτόγνωρο αυτό που ζει ο Όφη, ο οποίος ξέρει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του παίζει σε League Stage Ευρωπαϊκής Οργάνωσης, έχει σίγουρο δηλαδή το Conference, και θα παλέψει να μπει και στο Europa League. Το οποίο, σκεφτείτε τώρα τι σημαίνει για μια ομάδα όπως είναι ο Όφη να πάρει περίπου 15-14 εκατομμύρια ευρώ παίζοντας στο Europa League, σε σχέση με τα 9, ξέρω εγώ, που θα πάρει αν παίξει στο Conference, τα συν 5. Είναι τρελά ποσά αυτά για τον Όφη, έτσι. Δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι συνηθισμένη να έχει αυτά τα έσοδα. Ελπίζω να έχουμε σε λίγο τον Γιώργο τον Κορτσιδάκη. Πριν πάμε στον Γιώργο, να δώσουμε λίγο και πιθανές ενδεκάδες στο match του ΠΑΟΚ. Λέγαμε λοιπόν ότι το πιο πιθανό για τον ΠΑΟΚ είναι να δούμε τον Παβλέγκα κάτω από τα goalpost, τον Γιαννούλη αριστερά, τον Κένι δεξιά, το δίδυμο Χατζηδιάκου που επιστρέφει από τιμωρία και Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, Ζαφίρη Σανταμαρία σε θέσεις κεντρικών χαφ και μπροστά τους πιθανόν τον Καμαρά, ίσως και τον Λουσέ, γιατί δοκιμάστηκαν και τα δύο. Θεωρώ ότι έχει λίγες πιθανότητες να παίξει ο Πέλκας σαν δεκάρι, ίσως το κάνει αν χρειαστεί πάρα πολύ επίθεση να παίξει ο Λύση, γιατί ο Πέλκας δοκιμάστηκε και ως center for τις προηγούμενες μέρες. Αριστερά Τάισον, δεξιά ο Χατσίδης, κορυφή λογικά ο Μύθου. Προσωπικά, επειδή το ακούω σε σενάριο, θα μου κάνει έκπληξη να βγει από την αρχή στον αγωνιστικό χώρο Ντιαγέ με φανέλα βασικού. Θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο και ο Λύση έδειξε ένας προπονητής ο οποίος σέβεται την διαδικασία της προπόνησης και δεν θα βάλει έτσι εύκολα έναν ποδοσφαιριστή βασικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους Νορβηγούς, καταρχάς να πούμε ότι ο Χόλμ, η γυναίκα του γέννησε το πρωί. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά σε σχέση με τα παιχνίδια κόντρα στον ΠΑΟΚ? Ότι την άλλη εβδομάδα κανονικά θα είναι. Δηλαδή δεν περίμενε ο άνθρωπος, γιατί ήταν να γεννήσει σήμερα αύριο, λέγαν. Δεν έγινε κάτι ή δεν θα καθυστερήσει για να πεις ότι θα λείπει από το επόμενο παιχνίδι. Τελείωσε, γέννησε το παιδάκι του η γυναίκα του και νομίζω την επόμενη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ θα τον αντιμετωπίσει κανονικά. Θα βρει τον Χόλμ αντίπαλό του. Στέκομαι σε αυτό το όνομα γιατί στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λεμεσού πέτυχε δύο γκολ. Είναι ένας καλός σεντερφόρ και είναι ένας σεντερφόρ που είναι και πολύ καλός ψηλά στο κεφάλι και σίγουρα θα θέλει προσοχή στο δεύτερο παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά στο σημερινό, είπαμε ότι έχει παίκτες όπως ο Ματίασεν εκτός. Ο Χόλμ έχει δύο τιμωρημένους, τον Κάστρο και τον Ίγκασον. Ο Ίγκασον έχει αποβληθεί και στη συνέχεια είχε συμπληρώσει κάρτες και ο Κάστρο. Αυτή λοιπόν θα είναι εκτός, άρα δημιουργείται μεγάλο θέμα με τους παίκτες που θα παίξουν στην επίθεση. Στην άμυνα θα είναι ο Ντίγκλαν τερματοφύλακας, ο Ντερέντε δεξιά, ο Σόλτβελντ αριστερά και ο Πέντερσεν με τον Πάλεσεν στο κέντρο της άμυνας. Ο Γκούντμουνσον με τον Σόρενσεν θα είναι οι δύο κεντρικοί χαφ. Και ένας ακόμη θα είναι ο Βάσμπερκ, ο οποίος Βάσμπερκ είναι και γονός του μεγαλύτερου παίκτη τέλος πάντων που έχει περάσει από την Μπραν. Θα παίξουν στα άκρα της επίθεσης ο Έριξεν και ο Χέρτανσον, ο οποίος είναι ένας παίκτης που αποκτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Αμπερντίν, και ο Φίνε θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Άρα νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε το τι ακριβώς θα προκύψει σε επίπεδο δημιουργίας και από την πλευρά της Μπραν. Δηλαδή, αν αυτοί οι παίκτες μπορούν να βάλουν δύσκολα. Από ό,τι μας μετέφεραν χθες οι Νορβηγοί συνάδελφοι, και ο Έριξεν και ο Φίνε θέλουν προσοχή. Είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι καλοί στα τελειώματα, άρα δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να το πάρει ελαφρά την καρδία, να πει λείπει ο Κάστρο, λείπει ο Ίγκασον, λείπει ο Χόλμ, άρα είμαστε καλά πίσω. Θα πρέπει να είναι επίσης προσεκτικός, να μην δώσει το δικαίωμα σε αυτούς τους παίκτες να βρεθούν σε θέση βολής, γιατί είναι καλοί στην εκτέλεση. Και ο Έριξεν και ο Φίνε, από ό,τι μας λένε οι Νορβηγοί συνάδελφοι. Περίπου 100 άτομα θα είναι
από πλευράς Νορβηγών στο γήπεδο της Τούμπας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο κόσμο θα έχει. Υπάρχει αυτή η διαδικασία, η διάθεση συσπήρωσης και νομίζω ότι όλα αυτά έχουν αξία να τα μεταφέρουμε. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι για τον Κωνσταντέλια ότι πέταξε στη Γερμανία πριν από λίγη ώρα, αναχώρησε μεσημέρι, τελικός προορισμός του ταξιδιού του είναι το Ντόρτμουντ, μαζί είναι και ο προσωπικός γυμναστής του, ο Βασίλης Τολούδης. Είναι πολλά τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο και πηγαίνουν στο Βασίλη Τολούδη, έχει πάρα πολύ καλό όνομα και είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Κωνσταντέλια. Θέλω να πω το εξής, μάλιστα έχει βάλει και τα εισιτήριά του ο Βασίλης Τολούδης, τα έχει αναρτήσει, τα έχει ανεβάσει στο λογαριασμό του στο Instagram και προφανώς θα έχει μια συνεννόηση για να έχει μια συνεργασία με τον Κωνσταντέλια και όσο δουλεύει με την Dortmund. Σίγουρα είναι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, να πω και ένα παρασκήνιο το οποίο μου μεταφέρθηκε, θα το πω γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και ρίχνει και ένα, καταρρύπτει και ένα μύθο σχετικά με αυτό που λένε για τον Κωνσταντέλια, ότι ο Κωνσταντέλιας δεν δουλεύει, δεν ασχολείται κλπ. Η ιστορία είναι η εξής. Θυμάστε όλοι τον γκολ απέναντι στο Στρακόσα που πέτυχε ο Κωνσταντέλιας. Η πληροφορία που έχω είναι ότι το συγκεκριμένο γκολ του το είχε δείξει σε φάση, μια παρόμοια φάση, κάτι του είχε δείξει ο Βασίλης Τολούδης του Γιάννη του Κωνσταντέλια μια φορά σε μία από τις συνεδρίες που κάνα μαζί και κάνει ατομικό πρόγραμμα. Ο Κωνσταντέλιας του άρεσε και προσπάθησε να το κάνει. Είδε ότι θέλει έναν συγχρονισμό. Για δύο μέρες δεν πήγαινε για την προπόνηση αυτή και αφιέρωνε πολύ χρόνο και μακριά από το σπίτι. Και σε σημείο, ας πούμε, που αναρωτήθηκαν πού πηγαίνει. Ο Κωνσταντέλιας πήγαινε και το δούλευε, δεν ξέρω, παρέα με φίλο του ή μόνος του, έκανε αυτή την κίνηση, ας πούμε, για να το συγχρονίσει τέλεια. Το έκανε και στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, δηλαδή το συγκεκριμένο γκολ το είχε κάνει και σε προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν το πετύχει στην ΟΠΑΠ Αρίνα, γιατί μπορεί να φαίνεται εύκολο, δεν είναι εύκολο όμως, πρέπει να έχει σωστό βηματισμό. Και το έκανε μετά από λίγες μέρες σε εκείνο το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Άρα, όσοι ξέρουν τον Τέλεια, ξέρουν πολύ καλά ότι μόνο οι τεμπέλες δεν είναι που το χαρακτηρίζουν ότι είναι τεμπέλης. Απλά, όπως κάθε ιδιοφία, γιατί είναι ποδοσφαιρική ιδιοφία ο Κωνσταντέλιας, μερικές φορές βαριέται εύκολα. Πρέπει να βρει κάτι να του τσιγκλίσει το ενδιαφέρον. Να δει κάτι το οποίο να το θεωρήσει πραγματική πρόκληση. Και ακριβώς αυτή η φάση ήταν μια φάση την οποία ο ίδιος την θεώρησε πρόκληση, τη δούλεψε και τελικά τη μετουσίωσε σε γκολ σε ένα μάτς μέσα στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Σε μάτς υψηλής έντασης και μεγάλου ενδιαφέροντος. Αυτή είναι η ιδιοφία του Κωνσταντέλια, ενός ποδοσφαιριστή που δεν βγαίνει τόσο απλά και νομίζω ότι μερικά πράγματα είναι καλό να λέγονται. Και το λέω αυτό ότι μερικές φορές βαριέται ο Κωνσταντέλιας, γιατί το ξέρω πολύ καλά και από γονείς που είχαν παιδιά στην ίδια ομάδα με τον Τέλειο όταν ήταν μικρός, ότι υπήρχαν στιγμές στους αγώνες που ήταν τα μάτς τέτοια που για τον Κωνσταντέλια δεν είχαν ενδιαφέρον. Όταν τα μάτς αποκτούσαν ενδιαφέρον και ήθελε να δείξει την ποιότητά του, έκανε πράγματα απίστευτα. Απίστευτα. Και αυτά τα πράγματα είναι που τον κατέταξαν στην κατηγορία ξεχωριστού ταλέντου, του Γιάννη Κωνσταντέλια, και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Και κάτι τελευταίο, γιατί σας έχω πει ότι τον Γκαρέτσα οι Γερμανοί το ρώτησαν και πήραν τις καλύτερες πληροφορίες για το ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας και ήταν και πλάνο της Dortmund να μπορέσει να συνθέσει ένα δίδυμο δύο πολύ ταλαντούχων παιδιών τα οποία κατάλαβαν οι Γερμανοί ότι έχουν και άριστη σχέση μεταξύ τους. Όταν λοιπόν πρωτοέπαιξε ο Γκαρέτσας στην Εθνική Ελλάδος και έπαιξε και ο Κωνσταντέλιας, αυτό που έλεγαν και οι δύο από την πλευρά τους είναι ότι μας εξητάρει, με εξητάρει, έλεγε και ο ένας και ο άλλος, να παίζουμε συμπαίκτη τον Γκαρέτσα, έλεγε ο Κωνσταντέλιας, τον Κωνσταντέλια έλεγε ο Γκαρέτσας. Δηλαδή,
οι δύο παίκτες υψηλής ευφυΐας, τεχνικής και ποδοσφαιρικής ιδιοφυΐας αρέσκονται στο να παίζουν μαζί τους. Οι Γερμανοί το κατάλαβαν αυτό και θέλουν να επενδύσουν σε αυτό το ελληνικό δίδυμο που κακά τα ψέματα μαζί με τον Τζόλι που είναι στην Arsenal, έτσι, θα αποτελέσει τη δύναμη πυρός αυτή η τριάδα και ο Παυλίδης μπροστά για την εθνική μας ομάδα επιτέλους να επανέλθει στις μεγάλες διοργανώσεις και να κάνει μια ξεχωριστή πορεία τα επόμενα χρόνια. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά και τον Τζόλι όταν τον είχαμε εδώ πριν 2 χρόνια και έδινε συνέντευξη σε αυτό εδώ το στούντιο που μας είχε πει για τη συνεργασία με τον Κωνσταντίνα στην ΚΑΠΑ 17, ότι είχε βάλει καμιά 30-32 πόσα είχε πει γκολ και τα 15-16 ήταν από assist του Κωνσταντέλια. Οι παίκτες οι καλοί, οι παίκτες οι ταλαντούχοι συνεργάζονται μεταξύ τους και κάνουν το διαφορετικό. Έτσι, αυτό νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε και πρέπει να δούμε πώς άνθρωποι που ξέρουν το ποδόσφαιρο, όπως είναι οι άνθρωποι της Dortmund και ξέρουν από ταλέντα, εκτιμούν την καλή συνεργασία που μπορούν να έχουν δύο παίκτες και την καλή σχέση. Έχει άριστη σχέση ο Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα, γιατί αγαπάνε το ποδόσφαιρο και το βλέπουν από τη δική τους οπτική του πώς μπορούν να κάνουν όλα αυτά τα κόλπα με την μπάλα. Έτσι, ας το κρατήσουμε και νομίζω να το δούμε και στην πράξη, όχι μόνο στο γήπεδο της Dortmund, γενικά σε όλα τα παιχνίδια που θα δίνει η γερμανική ομάδα από εδώ και στο εξής.

Πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξη, να πούμε ότι αποχαιρέτησε σήμερα του συμπαίκτες στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι, πηγαίνει στην Άλλου Άσλ και ο Ιρανός επιθετικός βρέθηκε για τελευταία φορά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός πάει να κλείσει τον Αρμάντο Γκονζάλες και έτσι ακαλύψει αυτό το κενό που δημιουργείται με την αποχώρηση του Ταρέμι, και από ό,τι φαίνεται και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι πρώτο μπιλόν, μάλλον είναι έτοιμος να φύγει από τον Πειραιά, από τον Ολυμπιακό, και να πάει σε κάποια άλλη ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του. Άρα θα έχουμε αλλαγή στους center force στον Ολυμπιακό, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι μετά από όλα όσα συνέβησαν με το Μεντιλίμπαρ και την κριτική που δέχθηκε ο Μαρινάκης όταν διέρευσε προς τα έξω ότι είχε πρόθεση να τον διώξει από τον Ολυμπιακό και ο κόσμος προστάτευσε τον Μεντιλίμπαρ, άλλαξε το πλάνο και υπάρχει αυτή η διάθεση ο Ολυμπιακός να ρίξει αρκετά λεφτά και να κάνει κάποιες μεταγραφές που δεν τις είχε κάνει στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου.

0: Να πούμε λίγο δύο πράγματα και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φαίνεται ότι θα πάει με 4-2-3-1. Ο Νίστρουπ προβληματίζεται από την εικόνα της ομάδας, παρά το γεγονός ότι παίρνει τις προκρίσεις. Δεν μπορεί να υπολογίζει σε Παντελίδη, σε Ίγκασον, έχει ανέτοιμο τον Κρίστιανσεν, τον Ζαρουρί που αφαιρέθηκε από τη λίστα, και τον Καλάμπρια που δεν είναι ακόμη fit. Απ' την άλλη έχει όμως τον Τσάπρα που εξέτησε την ποινή του. Για πρώτη φορά στην αποστολή είναι και ο Πάλμερ Μπράουν, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, θα πάει με 4-2-3-1 για να αντιμετωπίσει την Χράντιτς και να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα αυξήσει τις πιθανότητες του για πρόκριση στο League Stage του Conference League. Στο μεταξύ, μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, η οποία δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχει. Σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση που υπάρχει, με πληροφορίες που υπάρχουν, ο Moses David Cobnan, παίκτης του Λεβαδιακού, ελέγχεται για αντικανονική συμμετοχή στο πρόσφατο μάτς κυπέλου με τον Αστέρα Άκτορ. Νίκησε ο Λεβαδιακός, πήρε την πρόκριση, μπήκε στους ομίλους. Έκαναν ένσταση οι αρκάδες για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή των Βιωτών. Πάει στην πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ, μιας και μιλάμε για κύπελο, η υπόθεση, και εκεί θα κριθεί η πρόκριση στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας για μεταξύ Λεβαδιακού και Αστέρα Άκτορ. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Moses David Cobnan, μπήκε στο παιχνίδι στο 71ο λεπτό αντί του Εμμανουηλίδη και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Αποκτήθηκε δανεισμό από την Κράσνονταρ, δεν ήταν όπως λέει ο Αστέρας Τρίπολης δηλωμένος στο φύλλο αγώνα, ούτε στους βασικούς ούτε στους αναπληρωματικούς. Πήρε όμως χρόνο συμμετοχής και ελέγχεται η νομιμότητα συμμετοχής του. Ενδιαφέροντα πράγματα. Πάμε στο Γιώργο Κορτσιδάκη τώρα να πάρουμε λίγο κλίμα από αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Καλός συνάδελφος Γιώργο, τι γίνεται? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα μου, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Πώς είστε?
0: Πόσα χρόνια έχεις να θυμηθείς ευρωπαϊκό μάτς μήνα Αύγουστο?
1: Είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια, αν θυμάσαι, επί COVID.
0: Ναι.
1: Έπαιξε μια και έξω ένα παιχνίδι όφη και αυτό ήταν, αλλά αν μιλάμε τώρα για σοβαρή παρουσία, ευρωπαϊκή σοβαρή παρουσία, πρέπει να πάμε 25 χρόνια πίσω.
0: Χρόνια Γκέραρτ.
1: Μπράβο, χρόνια Γκέραρτ. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι... Κοίταξε, όφη καταρχήν με την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος πήρε αυτό το χρυσό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και λέω χρυσό γιατί βλέπεις όλοι βασανίζονται. Έτσι. Στα προγραμματικά, ο ΠΑΟΚ, Παναϊκός, ακόμα και ο Ολυμπιακός, ενώ όφη κατάφερε, ας πούμε, με αυτό το, γιατί συμβαίνει επειδή πήρε το κύπελο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Είναι άνετος.
1: Ναι, είναι το ευρωπαϊκό εισιτήριο του κυπελούχου, οπότε είτε αποκλειστεί στα play-off του Europa League, είτε περάσει, θα είναι σε ομίλους, δηλαδή σε league phase, είτε στο Europa League αν περάσει, είτε στο Conference League αν αποκλειστεί. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στον όφη λένε πάμε στο conference. Ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι και η κλήρωση που φέρνει αντίπαλο του όφη, μια ομάδα που είναι καλή βέβαια, mm-hmm. είναι έμπειρη ομάδα η ΤΣΕΚΑ Σόφιας, ξέρετε καλύτερα εσείς και με την εμπειρία του, την ευρωπαϊκή εμπειρία του ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι η ομάδα φόβητρο.
0: Ναι. Κατάλαβες. Δεν είναι η ομάδα που λες αποκλείομαι.
1: Απαγορευτικό. Ναι, η Μπενφίκα, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει κληρωθεί όφη. Δεν είναι τέτοια ομάδα. Είναι μια ομάδα που έχει αρετές, αλλά έχει και αδυναμίες, όπως είδαμε στα δύο παιχνίδια με τη Μακάμπη. Είναι μια ομάδα που από ό,τι είδαμε τρέχει πολύ στην κόντρα επίθεση. Είναι πολύ γρήγορη μπροστά, αλλά έχει κάποια κενά, τροτά σημεία, μπορώ να πω, στην άμυνά της. Και με την ταχύτητα που έχει όφη, αυτή την τριάδα που παίζει στην επίθεση χωρίς κλασικό φόρο Κόντις, δηλαδή παίζει με Φούντα, με Νους και τον Αϊτόρ, αυτή η τριάδα παίζει μπροστά, mm-hmm. αυτή η τριάδα παίζει μπροστά όφη, με τον Νους στην κορφή, αυτό έπαιξε με την ΑΕΚ, τον Αϊτόρ στην αριστερή πλευρά και τον Φούντα στην δεξιά πλευρά. Είναι μια πολύ γρήγορη τριπλέτα και πιστεύω ότι όφη μπορεί να βρει χώρους και να δημιουργήσει προβλήματα στους Βούλγαρους σήμερα. Αυτό που είπε ο Κόντις είναι ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, γιατί πράγματι, παιδιά, αν ο Όφη μπορέσει να περάσει στους ομίλους του Europa League, αλλάζει επίπεδο αγωνιστικά αλλά και οικονομικά. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Το market pool, αυτό που ξέρουμε όλοι, τα χρήματα αυτά τα οποία βγαίνουν, είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτά και μπορεί μετά να διαχειριστεί διαφορετικά το μέλλον του.
0: Δεν
1: και στην μια διοργάνωση και στην άλλη.
0: Πολλά τα λεφτά είναι ούτως ή άλλως παίζοντας σε League Stage για τον Όφη. Αν πάρει και τα περίπου 5-6 εκατομμύρια ευρώ που είναι η διαφορά των δύο διοργανώσεων, θα είναι σούπερ, δεν το συζητάω.
1: Ναι, παίρνεις ας πούμε 4,5 εκατομμύρια με το Καλημέρα στο Europa και παίρνεις 3 εκατομμύρια με το Καλημέρα στο Conference.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε. Χωρίς να υπολογίζουμε τα επόμενα.
0: Σκέψω ότι το Europa, το Europa είναι 8 μάτς, το Conference είναι 6. Άλλη διαφορά, γιατί έχεις ένα επιπλέον εντός έδρας μάτς. Είναι πολλά, είναι σε οικονομικό επίπεδο σίγουρα είναι λίγο πιο ανεβασμένο το Europa. Για τον Όφη σαφέστατα αγωνιστικά νομίζω κουμπώνει καλύτερα το Conference, μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα, δεν βλέπεις ότι και άλλες ελληνικές ομάδες, δηλαδή.
1: Ναι, μπορεί να είναι και έτσι.
0: Ο
1: ναι.
0: ΠΑΟΚ πέρυσι, ας πούμε, ένας λόγος που πλήρωσε είναι ότι δεν είχε γεμάτο ρόστερ και κάποια στιγμή που υπερφορτώθηκε το πρόγραμμά του, λίγησε, κάποιοι παίκτες βγήκαν εκτός με τραυματισμούς. Η ΑΕΚ που έπαιζε Conference βοηθήθηκε από αυτό, που είχε τις δύο εβδομάδες και νέες και πέρασε και κατευθείαν στους 16, έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα, Κώστα μου.
0: Αλλά απ' την άλλη, κανείς δεν παίζει για αποκλεισμό, παίζει για πρόκληση. Άμα πάρεις τα λεφτά, μπορείς να πας και παραπάνω παίκτες να κάνεις κάτι διαφορετικό μετά.
1: Σωστά.
0: Τι βλέπεις τώρα, πώς θα παίξει, είναι συνταγή τελικού Super Cup?
1: Κοίταξε, δεν βλέπω μεγάλες αλλαγές από τον Κόντι. Αυτός που μπορεί να είναι βασικός σήμερα, γιατί πηγαίνει πάρα πολύ καλά το παιδί αυτό, είναι αυτός ο Ιταλός, ο μπακ που πήρε ο Ντίκμαν, που ήρθε στα τελειώματα βέβαια, αλλά εννοώ στα τελειώματα του τελευταίου καιρό, δηλαδή δεν έχει πολύ καιρό. Ναι. Τον έβαλε και με τετά έκανα, είδατε στο δεύτερο ημίχρονο, και το παιδί έδειξε ότι είναι πολύ συγκεντρωμένος, είναι έμπειρος, έχει ευρωπαϊκές εμπειρίες. Αυτός διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα αντί του Αποστολάκη, τον οποίο είχε δοκιμάσει όλα τα φιλικά ο Κόντις, γιατί ήθελε και τους κάτω των 22 για το υλικό του Super Cup, καταλαβες. Ναι, ναι. Και όχι μικρούς όπως τους λένε κάποιοι. Αν είναι να λέμε 22 χρονών παιδιά μικρούς, καήκαμε. 22 χρονών παιδιά είναι φτασμένοι, πρέπει να
0: κανονικά
1: είναι.
0: Κανονικά πρέπει να είναι, ναι, κανονικοί ποδοσφαιριστές με εμπειρίες κλπ.
1: Ναι, ο Όφη έχει στην κατηγορία αυτή τώρα 6 παίκτες, δηλαδή στο ρόστερ του 6-7 παίκτες. Οι δυο από αυτούς που ήταν βασικοί ήταν ο Κοστούλας, ο Στόπερ και ο Αποστολάκης, ο οποίος κατά συνθήκη έπαιξε δεξιμπάκ, αλλά τα πήγε πάρα πολύ καλά, ναι, και στην προετοιμασία. Αλλά αυτός τώρα ο Ιταλός, Κώστα, μου φαίνεται ότι είναι ένας παίχτης πιο έτοιμος και πιο έμπειρος. Εγώ θα έλεγα, θα το έδινα δηλαδή ένα προβάδισμα σήμερα, γιατί από αυτά που μαθαίνω από τις προπονήσεις είναι ότι βγαίνει πάρα πολύ καλά. Και το άλλο έτσι δίλημα είναι αν θα παίξει ο Μπουχαλάκης από την αρχή, γιατί άλλαξε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αν είδε το παιχνίδι στο Super Cup, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, έστρωσε το παιχνίδι του Όφη. Και γενικά, ας πούμε, λειτουργήσε πολύ καλύτερα η ομάδα με αυτόν μέσα στο γήπεδο. Αλλά θα προτιμήσει τον Μπουχαλάκη ή θα προτιμήσει τον Καραχάλιο? Γιατί οι Βούλγαροι τρέχουν πάρα πολύ και στις μεταβάσεις θα θες μια αναχέτηση. Αυτό θα το αποφασίσει ο Κόντις. Εκεί βλέπω τα διλήμματα. Στα άλλα δεν βλέπω αλλαγές. Χριστογιώργος Θέρμα, αριστερά ο Αθανασίου. Στο κέντρο της άμυνας η τριάδα είναι Σιέλης, Πούγκουρας, Κοστούλας. Δεξιά αν θα παίξει ο Ντίκμαν ή ο Αποστολάκης. Στην μεσαία γραμμή είναι ο Ανδρούτος σίγουρα ο ένας. Ο άλλος θα είναι ή ο Καραχάλιος ή ο Μπουχαλάκης. Και η τριάδα στο 3-4-3 που παίζει ο Κόντις. Μπροστά, όπως είπα, Φούντας, Νους και Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ πάει πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ καλά χτυπήματα στις στατικές φάσεις.
0: Ναι, είναι καλός παίκτης ο Αϊτόρ.
1: Αυτό έλειπε από την ομάδα του Όφη. Δεν είχε δηλαδή παίκτη στα στατικές φάσεις, που είναι μεγάλη υπόθεση στο ποδόσφαιρο. Και γενικά είναι ένας παίκτης που μέχρι τώρα σε αυτό το ξεκίνημα φαίνεται να κάνει τη διαφορά, ναι, στην φετινή ομάδα του Όφη, που δεν έχει πολλές αλλαγές. Έτσι έχει πολύ λίγες αλλαγές σε σχέση με πέρσι.
0: Εγώ νομίζω ότι ένα μυστικό επιτυχίας, και αν θες να μας πεις και λίγο πώς επιλέχθηκαν αυτοί οι παίκτες, είναι ότι ο Όφη δείχνει να έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής αγοράς. Έχει παίκτες value for money. Του βγήκαν δηλαδή οι Έλληνες, και ο Ανδρούτσος και τα παιδιά πίσω, ο Κοστούλας, ο Πούγκολας που παίζει τώρα, ο Φούντας. Έτσι, έχει κάνει πολύ καλή επιλογή παικτών και νομίζω στηρίζεται σε αυτό. Δηλαδή πήρε παίκτες που η αξία τους η πραγματική είναι μεγαλύτερη από αυτό που πληρώνει ο Όφη. Και αυτό το εξαργυρώνει.
1: Πώς θα μου και κάτι άλλο. Παίζουν στην ενδεκάδα από 7 έως 9 παίκτες.
0: Και παίζουν και πολλοί Έλληνες, αυτό λέω.
1: Από
0: παίζουν
1: 7 έως 9. Ναι. 7 minimum, 9 maximum.
0: Ναι.
1: Βασική, στην ενδεκάδα. Από 7 έως 9 παίκτες παίζουν. Βασική. Στον Όφη κυρίως.
0: Αυτός τους είχε φέρει ο Τσαμπούρης, τους περισσότερους.
1: Ποιους?
0: τους περισσότερους Έλληνες ή είναι πολλοί συνετέλεσαν στο να έρχονται οι παίκτες? Πώς έγινε η επιλογή δηλαδή το να έχει τόσους Έλληνες?
1: Εντάξει, γίνανε και αλλαγές το Γενάρη. Πήρε κάποιους ποδοσφαιριστές όφη. Τώρα, αν λες, ας πούμε, το Σιέλη τον έφερε ο Κόντης τώρα. Ναι. Τον είχε και στο
0: ήταν το Κόντη επιλογή, ναι.
1: Τον ήξερε. Τον Αϊτόρ τον ήξερε από τον Παναθηναϊκό. Τον άλλο το πήραμε ένα στόπερ τον Νικολάου που ήταν στον Ολυμπιακό. Αυτόν τον έφερε ο Ανδρούτσος.
0: Ναι.
1: Είναι κουμπάρι με τον Ανδρούτσο. Έψαχνε ο Φιστόπερ με τη σειρά του ο στόπερ αυτός ο Νικολάου. Έφερε τον Ντίκμαν, παίζανε μαζί στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πώς γίνονται στις ομάδες.
0: Εντάξει, εννοείται ότι οι παίκτες προτείνουν, σου λένε, ναι.
1: Ναι, προτείνουν και καλά κάνουν και προτείνουν.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
1: Μα όφη βασανιζόταν σε όλη την προετοιμασία, δεν έβρισκε δεξί μπακ. Και βρήκε αυτόν τον παίκτη τώρα που εγώ νομίζω ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής, θα το δείτε κι εσείς.
0: Όχι, γενικά ο όφη έχει πολύ πετυχημένη μεταγραφική ενίσχυση.
1: Αυτό που δεν έχει κάνει,

Αυτά από τον Γιώργο Κουρτσιδάκη. Πήραμε λίγο κλίμα από το παιχνίδι του Όφη με την Τσεσεκά Σόφια. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και τίτλους αθλητικών ειδήσεων, νομίζω με Χρήστα Αναδροβλέτογλου. Αμέσως μετά λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Μπραν στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα των play-off του Conference League χωρίς τον Αντρία Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές για την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στις Βρυξέλλες και ως εκ τούτου θα χάσει τόσο το σημερινό παιχνίδι όσο και τη ρεβάν στην Νορβηγία. Στο μεταγραφικό μέτωπο, ο ΠΑΟΚ εξετάζει περιπτώσεις για την ενίσχυση της επίθεσης. Από τη Σουηδία προκύπτει ενδιαφέρον για τον Έρικ Μποτχάιμ της Μάλμε. Ο 26χρονος επιθετικός, που αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, του έχει πετύχει 10 γκολ σε 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ έχει μοιράσει και 3 ασίστ. Το συμβόλαιό του με τη Μάλμε ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2027. Ενώ σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, πρόταση για την απόκτησή του έχει καταθέσει και η Τραμπζοσπορ. Στο κάδρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται και ο Νταβίτ Στρέλετς. Ο 25χρονος Σλοβάκος επιθετικός ανήκει στη Μίντλεσμπρο και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια, σημειώνοντας 8 γκολ και καταγράφοντας 1 ασίστ. Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να βρίσκεται στην αποστολή των Βεστφαλών για τον τελικό του Super Cup απέναντι στην Μπάγκερν Μονάχου το βράδυ του Σαββάτου. Στην Πολωνία επιστρέφει ο Ευθύμης Κουλούρης. Ο Έλληνας επιθετικός μετά την παρουσία του στη Σαουδική Αραβία συμφώνησε με την Βιετσίστα Κρακοβίας και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο που θα τον καταστήσει τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή της έξτρα κλάσα. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Χράντετς Κράλοβες στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Conference League, ενώ ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο για τα play-off του Europa League. Στην επιστροφή των κριτικών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 6 χρόνια. Με τον κόσμο στο πλευρό του θα αγωνιστεί ο Άρης το Σάββατο στις 8 κόντρα στην Καλαμάτα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Στη Θεσσαλονίκη παράλληλα αναμένεται σήμερα ο 28χρονος αριστερός μπακ Ομάρ Ρίτσαρτς από την Νότιχαμ. Στον Ηρακλή σύντομη αποδείχθηκε η παρουσία του Μικέλε Νταουσίλιο. Ο Ιταλός μεσοεπιθετικός τέθηκε εκτός πλάνου και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πεσκάρα. Στον Ολυμπιακό, ο Ταρεμή αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και αναμένεται να αναχωρήσει για το Ντουμπάι προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Al Wasl. Στην ΑΕΚ, ο Μπάμπης Λικογιάννης θα πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής της Ένωσης, καθώς οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Έλληνα μπακ. Τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης κατέθεσε ένσταση μετά την ήττα με 2-0 από τον Λεβαδιακό στα προκριματικά του κυπέλου για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βιωτών. Πλέον η υπόθεση περνά στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, Σωτήρη, έχει μια είδηση εδώ, λέει, στο Αντίριο, μπουνιές, κλωτσιές και καρεκλιές σε πανηγύρι. Φέτος γίνεται χαμός με τα βιντεάκια από τα πανηγύρια. Έχουν πολλές viral στιγμές καταγραφεί. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Θα πάμε σε Άρη σε λίγο. Έχουμε και μια συνέντευξη. Θα έχουμε και Γιώργο Στράτζαλη, νομίζω, σε λίγο. Και μετά μια συνέντευξη για να πούμε για Άρη, ο οποίος δείχνει πολύ καλά σημάδια, η αλήθεια είναι. Να πούμε. Α, πάμε στο Γιώργο Στράτζαλη. Πάμε κατευθείαν στο Γιώργο Στράτζαλη. Πάμε να πάρουμε ρεπορτάζ Άρη, ο οποίος ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Καλαμάτα, η οποία έδειξε καλό δείγμα γραφής κόντρα στον Πανετολικό, και δεν ξέρω τι λέει ο Μιχάλης Γρηγορίου γι' αυτό, Γιώργο. Καλησπέρα.
1: Ναι, όντως έδειξε ένα καλό δείγμα. Καλησπέρα, Κώστα. Απέναντι στον Πανετολικό, στο πρώτο παιχνίδι που είχαμε εικόνα από την Καλαμάτα. Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι δύσκολο το παιχνίδι της πρεμιέρας, γιατί ξέρεις, Κώστα, υπάρχει ο μεγάλος ενθουσιασμός με την επιστροφή της Καλαμάτα στη μεγάλη κατηγορία μετά από τόσα χρόνια. Θα βγει αυτό και στο γήπεδο, δηλαδή, από τους παίκτες που θα παίξει αυτό το παιχνίδι. Θέλει προσοχή από τον Άρη. Εντάξει, πιο ποιοτική ομάδα ο Άρης, πρέπει να το δείξει στο γήπεδο, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα για αυτό το παιχνίδι, εν όψει της Καλαμάτας, υπάρχουν σταθερές, υπάρχουν και τα ερωτηματικά για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ξεκινώντας από τους θεωρητικά σίγουρους, θα σου έλεγα ότι Φαμπιάνο, Γέννησεν, Φαντιγκά στην άμυνα, Ράτσι στη μεσαία γραμμή, Μυρ στην επίθεση, Γκαρέ και Γιαννιώτα στα άκρα, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Καντεβέρε, Κουαμέ, ούτως ή άλλως δεν είναι διαθέσιμη. Έχω μία αμφιβολία για το αν θα δούμε τον Γκαρέ στα άκρα. Το πιθανότερο σε αυτό το μάτς να μετατοπιστεί στο 10 ο Γκαρέ, αυτό σημαίνει ότι ο Παλάσιος θα βρεθεί δεξιά και ο Μυρ στην κορυφή, εκτός αν ο Αλφαρελά παίξει στο 10 ή ο Μυρ και αντίστοιχα ο άλλος στην κορυφή της επίθεσης. Είναι ένα σενάριο και αυτό για να παίξει ο Γκαρέ στα άκρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι και στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Καρδίτσα, είδαμε αυτό ακριβώς στη FIFA, τον Γκαρέ να παίζει στο 10 πίσω από το Μυρ. Όταν μετατοπίστηκε στα άκρα ο Γκαρέ, στο δεύτερο ημίχρονο, μπήκε και ο Αλφαρελά, ο Άρης έγινε πολύ πιο δραστήριος και άνοιξε περισσότερους χώρους στην αντίπαλη άμυνα. Οπότε δεν θα έλεγα όχι σε ένα τέτοιο σενάριο για πιθανή ενδεκάδα, να δούμε δηλαδή τον Αλφαρελά μαζί με τον Μυρ στην επίθεση. Είναι σκέψεις που τις βλέπει και επί χώρου του ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αυτή την ώρα ούτως ή άλλως είναι σε εξέλιξη η τελευταία ουσιαστικά δυνατή προετοιμασία, προπόνηση του Άρη, για να έχουμε και περισσότερη και καλύτερη εικόνα από το ίδιο κοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πάντως ένα παιχνίδι σίγουρα που ο Άρης πρέπει να το πάρει για πολλούς λόγους, κυρίως και για ψυχολογικούς. Ξέρεις, άμα μπεις με νίκη εκτός έδρας στο νέο πρωτάθλημα, παίρνεις ψυχολογία, ακολουθεί εντός έδρας παιχνίδι με τον Όφη, αλλάζει κάπως το κλίμα, είναι πολύ σημαντικό σε σχέση φυσικά με το αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Γι' αυτό και λέω ότι ο Άρης πρέπει να μπει με το δεξί σε αυτό το παιχνίδι, απέναντι σε μια Καλαμάτα που όντως έχει τον ενθουσιασμό της επιστροφής στην μεγάλη κατηγορία και εκεί θέλει προσοχή το πώς θα διαχειριστεί ο Άρης.
0: Μάλιστα. Μεταγραφικά.
1: Μεταγραφικά δεν θα κάνω σοφότερο, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει καμία εξέλιξη σε ό,τι αφορά το στόπερ, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γίνονται διαπραγματεύσεις, υπάρχουν επαφές. Ο Άρης, το έλεγα και χθες, ότι μετά το Ναβάγιο, δεν είναι Ναβάγιο, ο παίκτης προτίμησε να μείνει στην Λεύσκη και αναφέρομαι στον Μακούν. Δεν αβάγησαν οι διαπραγματεύσεις με τον Άρη. Απλά ο παίκτης εξέφρασε την επιθυμία του ανοιχτά και στη διοίκηση της Λεύσκη ότι όσο υπάρχει και η προοπτική της Ευρώπης, δεν θέλει να φύγει από την βουλγαρική ομάδα. Οπότε ο Άρης έχει στραφεί σε άλλες λύσεις, έχει βγάλει από το σιρτάρι του παίκτες με τους οποίους είχε ασχοληθεί ή είχαν υποχωρήσει στη σχετική λίστα των στόπερ λόγω του Μακούν. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε οριστικές εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα πριν το παιχνίδι, τουλάχιστον μετά το παιχνίδι με την Καλαμάτα την πρώτη αγωνιστική. Ο Άρης πρέπει να κλείσει οπωσδήποτε τουλάχιστον το βασικό του στόπερ για να αρχίσει να σχηματοποιείται ακριβώς ο βασικός κορμός της ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε επίσης, κλείνοντας, να πω ότι περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και την αύξηση του Ομαρ Ρίτσαρντς, για να μπει και αυτός στο πλάνο. Υπάρχει συμφωνία, θα έρθει να υπογράψει, να ανακοινωθεί επίσημα να μπει στο πλάνο. Το θετικό στην περίπτωσή του είναι ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, όπως και ο Μανού Γκαρθία, έχει αγωνιστικό ρυθμό, έκανε προετοιμασία με την Νότιγχαμ, αγωνίστηκε στα φιλικά και ήταν μάλιστα, είχε συμμετοχή και στο τελευταίο χρονικά φιλικό της Νότιγχαμ απέναντι στην Μπρέστ. Οπότε είναι ένα θετικό αυτό ότι έχει αγωνιστικό ρυθμό και δεν θα χρειαστεί χρόνο για να φτάσει τους υπόλοιπους σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα, ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτά, να είσαι καλά, Κωστή.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Στράτζαλη, ο οποίος μας έδωσε το ρεπορτάζ του Άρη. Πλέον νομίζω ότι στρέφεται σε αγωνιστικά καθαρά ζητήματα ο Άρης. Έχει βέβαια κάποιες μεταγραφές ορμολογημένες, αλλά νομίζω περισσότερο πλέον καίει αυτό που δημιουργήθηκε ως παζλ όλο το καλοκαίρι και είχε ξεκινήσει με την έλευση του Γρηγορίου να βγει στην πράξη με καλή απόδοση και με τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Να δώσω λίγο μια συνέχεια σχετικά με την ένσταση που έκανε ο Αστέρας Τρίπολης κατά του Λεβαδιακού για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο ΜΑΤΣ Κυπέλου, στη νίκη των Βιωτών με 2-0. Η κλήρωση θα γίνει κανονικά την ερχόμενη Τρίτη. Η κλήρωση θα γίνει 25 Αυγούστου κανονικά. Θα μπουν προφανώς ένας κλειδάριθμος που θα λέει Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Θα γίνει κανονικά η κλήρωση. Το σύστημα είναι παρόμοιο με αυτό των League Phase Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Θα υπάρχουν 16 ομάδες οι οποίες θα παίξουν από 4 αγώνες. Οι 4 πρώτοι θα πάνε απευθείας στα προημιτελικά. Οι 8 επόμενες, δηλαδή από το 5 μέχρι το 12, θα παίξουν μεταξύ τους και οι 4 τελευταίοι θα αποκλειστούν. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα αποφασίσει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για αντικανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού μετά από ένσταση του Αστέρα. Πάμε τώρα στον κύριο Λεωνίδα Βόζδου να του δώσουμε την καλησπέρα μας, να κάνουμε λίγο μια κουβέντα για τον Άρη. Κύριε Βόζδου, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, Κώστα. Καλά, ναι. Έχετε ζέστη, εντάξει?
0: Πολύ. Πολύ.
2: Σας καλώ στη Φλόρινα. Έχουμε λίγη δροσιά.
0: Α, έχει δροσιά, Φλόρινα.
2: Ήμουν Σίβηρη όμως, που ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Και δράτουμε λίγο τη ευκαιρία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά που πάλευαν με τις φωτιές. Δηλαδή είναι ήρωες και να τους έχει η Παναγία καλά.
0: Ναι.
2: Αυτό μόνο.
0: Είναι εντάξει, οι πυροσβέστες είναι οι ήρωες του καλοκαιριού. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ακριβώς. Και τα επίγεια και τα
0: επίγεια. Και πολλές φορές, αλλά το λέω καλοκαιριού γιατί και σε άλλες χρονικές περιόδους μας βοηθάνε. Απλά το καλοκαίρι πλέον οι φωτιές είναι κάτι.
2: Είναι στα κόκκινα.
0: Ναι,
2: είναι στα
0: κόκκινα. Κάτι μόνιμο. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
2: Αλήθεια, ρε Κώστα, αλήθεια. Να τους έχει ο Θεός καλά μόνο.
0: Να τους έχει καλά, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και κάποια στιγμή να τους έχει και η πολιτεία καλά. Γιατί
2: έχουν και η πολιτεία πρέπει να τους έχει καλά, σαφώς.
0: Πολλά
2: έχει
0: θέματα.
2: Πολύ δίκιο και πολύ καλά έκανες και το έθιξες σε αυτό το θέμα. Πολύ καλά έκανες.
0: Ερώτηση. Εκεί στη Φλόρινα τώρα, γιατί μου έμεινε απορία, τι βαθμούς, τι θερμοκρασία έχει τώρα αυτή την ώρα?
2: Έχουμε πολύ ζεστή και εδώ πέρα.
0: Α, έχει ζεστή.
2: Πάνω από 33-34 έχει τώρα.
0: Είναι,
2: αλλά κοίταξε, η Φλόρινα είναι μόνο όταν είναι ο ήλιος. Κατάλαβε, όταν πέσει ο ήλιος, υπάρχει αυτό το αεράκι που μας έχει από τη βίγλα, ξέρεις, το φυσικό air condition, και το οποίο είναι καλά. Δηλαδή, μόλις πέσει ο ήλιος, είμαστε πολύ καλά.
0: Είναι καλά, μάλιστα.
2: Είμαστε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Και στον Άρη είναι υψηλή θερμοκρασία από τις καλές εμφανίσεις της ομάδας. Αρχίζει και ζεσταίνεται λίγο ο κόσμος. Βέβαια, μπράβο, επειδή έχει περάσει πολλά ο κόσμος στο Άρη, νομίζω θα χρειαστεί σε διάρκεια να βγάλει καλό πρόσωπο η ομάδα και να παίρνει αποτελέσματα. Αλλά φαίνεται ότι κάτι καλό χτίζεται φέτος.
2: Και εγώ το βλέπω αυτό. Απλά επιδερμικά, έτσι λίγο που είδα, υπάρχει μια έλλειψη αμυντικών. Αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις τι μου άρεσε, Κώστα, φέτος? Ότι δεν κάνανε δηλώσεις ούτε οι παράγοντες ούτε οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Ότι παλιά, ξέρεις, 4-5 χρόνια πώς λέγανε το κύπελο. Ναι. Τέταρτη θέση, πέμπτη. Τώρα δεν έκαναν δηλώσεις, θέλουν να έχουν στόχους, αλλά να μείνουν στα αποδυτήρια και αυτό θα είναι πολύ καλό. Αλλά το ότι ξεκινάνε εντελώς ταπεινά είναι πολύ καλό, νομίζω αυτό. Και ξέρεις, καμιά φορά όταν λες ότι δεν θα πας καλά, πας πολύ καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα, ναι. Όχι, ο Άρης φαίνεται ότι
2: είναι αλήθεια.
0: Τα ταρακουνήματα που δέχτηκε από τα προηγούμενα χρόνια τον έχουν κάνει να λειτουργεί πιο σοβαρά. Και τη δίκησή του και γενικά. Παίρνονται ποδοσφαιρικές αποφάσεις με ποδοσφαιρική λογική. Αυτό φαίνεται.
2: Αυτό είναι πολύ καλό και νομίζω ότι θα βγει σε καλό και είναι ένα θετικό σημάδι. Και νομίζω και η εμφάνιση στην Καρδίτσα ήταν πολύ καλή. Έτσι. Mm. Και η Καρδίτσα δεν μπορεί να πει ότι είναι μια ομάδα.
0: Εντάξει, είναι δεύτερη κατηγορία, αλλά ο Άρης ήταν σοβαρό.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι,
2: πολλές ομάδες δεύτερη κατηγορία αποκλείουν ομάδες αλφα κατηγορία όμω, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Το κύπελο έχει ένα ειδικό, ειδικό καθεστώ.
0: Mm-hmm. Ερώτηση. Από τους παίκτες που φέτος έτσι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, από ναι. την εικόνα των πρώτων φιλικών ναι. και του πρώτου επίσημου αγώνα, ποιος έκανε λίγο κλικ παραπάνω στον Λεωνίδα τον Βόζο?
2: Ο Γκαρέμπο έκανε εντύπωση.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι είναι πολύ καλός και αυτός το center forward, για τον οποίο λέγονται διάφορα δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
0: Ναι, ο Μύρο, ο Ράφα Μύρο, που έχει την προσωπική του.
2: Ναι, τα προσωπικά δεν είναι με ενδιαφέρουν, αλλά πολύ ανεβασμένο και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον Γιαννιώτα.
0: Ναι.
2: Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτό το παιδί το βλέπω πάντα στον Άρη, είχε ταλαιπωρηθεί παντού, αλλά νομίζω ότι τώρα βρίσκει τα πατήματά του.
0: Ναι.
2: Αυτούς τους τρεις είδα και νομίζω ότι το center forward θα μας βοηθήσει πολύ.
0: Ναι.
2: Γιατί πλέον στον Μωρόν Κώστα δεν υπολογίζει κανένας, έτσι δεν είναι, ή λάθος κάνω?
0: Εντάξει, ο Μωρόν φαίνεται
2: ότι. Προς το παρόν.
0: Ναι, φαίνεται ότι δεν είναι. Έχει, σαν να έχει κλείσει ο κύκλος του. Κάπως έτσι το αισθάνεται και ο ίδιος και το αισθάνεται και ο Άρης, νομίζω. Απ' την άλλη, όμως έχει και τον Κατεβέρε τώρα. Έτσι, έχει ένα καλό δίδυμο
2: ναι. center forward. Ναι, επιθετικούς νομίζω θα έχει πολύ καλός. Αρκεί η μπάλα να φτάνει εκεί που πρέπει. Τι ήθελα να πω. Και είναι δύσκολο να πουλήσει τώρα τον Μωρόν. Έτσι, δηλαδή στα ποσά που θέλει ο Άρης.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται στο παρασκήνιο έτσι, και τι υπάρχει από πίσω.
2: Όχι,
0: η αλήθεια είναι ότι
2: μια
0: πώληση θα βόλευε και τις δύο πλευρές. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ακριβώς. Και αυτός ίσως ο άνθρωπος να έπαιρνε ανάσες, ίσως θα θέλει να αλλάξει περιβάλλον για τον ΑΒ λόγο. Μπορεί εκεί που θα πάει πάλι να είναι ο Μωρόν ο γνωστός, αυτός που ξέραμε, έτσι. Mm. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Ναι. Στο παιχνίδι με την Καλαμάτα τι περιμένει ο Λεωνίδας Βόζου? Η Καλαμάτα έδειξε και αυτή καλό πρόσωπο στο πρώτο παιχνίδι με τον Πανετολικό.
2: Πολύ καλό πρόσωπο και είδα ότι πήρε πολύ καλούς παίκτες. Mm. Κοίταξε, ένας καλός Άρης μέσα στην Καλαμάτα δεν είχε να φοβηθεί κάτι, Κώστα. Mm. Δεν το βλέπω δηλαδή. Αν ο Άρης είναι καλά αμυντικά, μπροστά θα βάλει σίγουρα κάποιο γκολ. Εγώ πιστεύω θα βάλει γκολ.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αν είναι σοβαρός έτσι όπως ήταν σε όλη την προετοιμασία, δεν είχε να φοβηθεί κάτι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, η Καλαμάτα τώρα βρίσκει τα πατήματά της. Τα έχει βρει, δεν ξέρω. Πήγε πολύ καλά σε κάποιο φιλικό. Πήγε... Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Πήγε στο κύπελο, ναι, έκανε την νίκη.
2: Στο κύπελο, ναι. Αλλά, ναι, πήγε στο κύπελο. Αλλά το θέμα είναι ότι αν ο Άρης είναι σωστός και έτσι όπως πρέπει, έχει τη δυνατότητα και άνετα να πάρει το διπλό. Εγώ πιστεύω ότι το διπλό θα το πάρει. Έτσι πιστεύω. Ναι. Από αυτά που είδα μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνει και ένα σχόλιο για τα ευρωπαϊκά μάτς των ομάδων.
2: Κώστα, κοίταξε, ο πρώτος γύρος αυτή, τα πρώτα παιχνίδια λυπηρά ήταν, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν έδειξαν κάτι. Ίσως οι ομάδες μας δεν είναι και έτοιμες. Δεν ξέρω. Και αυτό που γίνεται και το έχω ξαναπεί, ότι παίρνουν ρε παιδί μου μέχρι και τέλος Αυγούστου παίρνουν μεταγραφές. Αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει. Αυτά τα παιδιά πώς θα ενταχθούν, ας πούμε. Αλλά πιστεύω τώρα σε αυτά τα παιχνίδια τα σημερινά, τουλάχιστον να έρθει κάτι. Να έρθει κάτι. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα,
0: το
2: παιχνίδι. Ο Όφη να κάνει την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Δεν ξέρω. Και ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει τα πατήματά του και ο Παναθηναϊκός βλέπετε ψάχνεται. Η ΑΕΚ δεν ξέρουμε που βρίσκεται και αυτή από ό,τι είδα λίγο το παιχνίδι και αυτή δεν έχει βρει το ρυθμό της. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Ναι, φέτος έτσι πολύ νωθρά. Ναι, ναι, πολύ νωθρά. Πολύ νωθρά ξεκίνησε. Πολύ νωθρά ξεκίνησαν οι ομάδες, είναι αλήθεια.
2: Ναι, πολύ νωθρά. Και ειδικά γιατί στην Ευρώπη δεν χρειάζεται να ξεκινήσουν νωθρά, γιατί εκεί πέρα ήδη παίζουν πόσα παιχνίδια έχουν παίξει και νομίζω είναι πιο έτοιμες οι ομάδες. Mm. Αλλά και εμείς πολύ νωθρά. Έχεις δίκιο, απόλυτο δίκιο.
0: Μάλιστα. Κύριε Βόζο, ευχαριστούμε πολύ. Τα περιμένουμε να δούμε και τα επόμενα επίσημα του Άρη, τα πρώτα στο πρωτάθλημα.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, Καερά Ταλμάτι, Άντερλεχτ, ημίχρονο 0-3 και με 10 η Καεράτ. Ο Μπιανκόν στο δεύτερο λεπτό, ο Αμπρός ο Τσέχος στο δεκάρι στο 24, ο Σίκαν στο 45-1, ο πολύ καλός ο Καρανός Φορ. Τι μας λέει το αποτέλεσμα, η Άντρεχτ που ουσιαστικά από το πρώτο ημίχρονο των δύο αγώνων με την ομάδα από το Καζακστάν δείχνει ότι έχει αγκαλιάσει την πρόκριση στο League Stage του Europa League. Αυτό μας δείχνει ότι ουσιαστικά για τον ΠΑΟΚ, αυτό που το ξέραμε, το λέγαμε, αυτό φαινόταν, η υπόθεση Europa League παίχτηκε στα παιχνίδια με την Άντρεχτ. Αν περνούσε την Άντρεχτ, από ό,τι φαίνεται η Καερά Ταλμάτι θα ήταν ένας εύκολος στόχος. Και δεν ξέρω τι θα μπορούσε να φέρει όλο αυτό και πόσο επηρέασε και την τελική απόφαση, ας πούμε, στην πόλη που έγινε του Κωνσταντέλια. Αλλά είναι ιστορία. Επαναλαμβάνω, δεν είναι του Μπιανκόν το γκολ. Τώρα έχει αλλάξει ο Εφαμόλης. Το δίνει αυτό γκολ του Οξάνεν στο δεύτερο λεπτό, το 0-1 της Άντερλεχτ. Ο Άμπρος στο 24, το 0-2. Ο Σίκαν στο 45-1. Το 0-3 και παίζει με αποβολή του Σιρομπόκοφ από το 30 λεπτό η ομάδα τη Σκαϊράτ Αλμάτι. Άρα στο δεύτερο ημίχρονο πιο πιθανό είναι να διευρυνθεί ο δείκτης του σκορ υπέρ της Άντερλεχτ, παρά να έχουμε μείωση και ενδεχομένως να έχει κάποιες ελπίδες η ομάδα από το Καζακστάν. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το Europa League, θα δώσουμε λίγο και το πρόγραμμα αγώνων των απόψινών και στο Europa και στο Conference League, γιατί έχουν ενδιαφέρον και πολλοί κόσμος τα παρακολουθεί. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση πλέον που έχουμε εξοικειωθεί όλοι μας πολύ περισσότερο με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έχω την αίσθηση ότι και ο κόσμος ξέρει πολλά περισσότερα από ότι στο παρελθόν, για συλλόγους που κάποτε τους ακούγαμε και λέγαμε υπάρχουν και αυτές οι ομάδες, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, λέγαμε για το Europa League ότι έχουμε το Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ 0-3 στο ημίχρονο. Παίζουν αργότερα στις 7, σε λίγη ώρα δηλαδή ξεκινάει το μάτς, η Μιέλμπι η Σουηδική με τη Σάλτσμπουργκ. Την ίδια ώρα η Αγγελόνια με την Ιμπέρια από την Τυφλίδα. Στις 8 η ώρα Μπεσίκτας Κάουνο Ζαλγκίρης. Στις 8 επίσης Λεχ Πόζναν με την Ελβετική Τούν. Η Εγνάτια, η ομάδα από την Αλβανία με τη Λίλεστρομ, παίζει και αυτή στις 8 η ώρα. Την ίδια ώρα η Κραϊόβα με την Αραράτ. Η Τραμζοσπορ με την Φερετσβάρος, ένα παιχνίδι επίσης την ίδια ώρα. Και φυσικά, όπως είπαμε, το μάτς του Όφη στις 9 με την Τσεσεκά Σόφιας και του Ερυθρού Αστέρα με την Βικτόρια Πλιζέν επίσης στις 9 η ώρα. Η ομάδα της Σιντρουίτεν με την Ομόνια, 9 η ώρα και αυτό το παιχνίδι. Και τελευταίο μάτς της ημέρας στις 10 είναι η ομάδα της Μπενφίκα με την Άρχους. Αυτά τα μάτς είναι για το Europa League. Για το Conference League να δώσουμε και τα παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα. Παιχνίδι στις 7 έχουμε δύο παιχνίδια, Ίντερ Τούρκου με Κοπενχάγη και η ομάδα από το η Ρεν Ντίμπς με την Λάμε, η ομάδα από το Γιβραλτάρ με την ομάδα από την Βόρεια Ιρλανδία, η Νόρτζελαντ με τη Σενγκάλεν στις 8, η Μίτλαντ με τη Ριέκα επίσης στις 8, η Τρόμσο με την Μπράιτον την ίδια ώρα στις 8, στις 8.30 η Κλάσβικ με την Ρίγα, το μάτς του ΠΑΟΚ 9 παρατέταρτο με την Μπραν, η Τβέντε με την Καραμπάχ στις 9, η Γκόρνικ Ζάμπρτσε με τη Μονακό επίσης στις 9 η ώρα, η Ντρίτα με την Ίντερ Εσκόλντα επίσης σε 9 η ώρα, η Βίκινγκουρ με την Μπόρατς επίσης στις 9 η ώρα, η ομάδα της Σιόν με τον Άγιαξ παίζει 9 και 4 και τα τελευταία παιχνίδια είναι λίγο πιο αργά, σε 9.30 είναι Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ, η Αταλάντα με τη Χαποέλ Τελαβίβ είναι επίσης στις 9.30, η Γάνδη με τη Χιμπέρνιαν την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε επίσης σε 9.30 ώρα, η Μάδερουελ με την Φράιμπουργκ επίσης σε 9.30 ώρα, η Ρέιντζερς με την Γιάμπλονετς στις 10 παρατέταρτο, όπως και το Χάρτς Ραπίντ, έχουμε Χετάφε Παρτιζάν στις 10 το βράδυ, Μπράγκα Αούστρια Βιέννης, Δυναμό Σίτι, η ομάδα από την Αλβανία με τον πρόεδρο που έριξε τα λεφτά στα αποδυτήρια και έγινε χαμός, μισό εκατομμύριο ευρώ μοίρασε στους παίκτες με την Πάφο στις 10 το βράδυ, Χάιντουκ Σπλιτ Ράκοβ από την Πολωνία και Σάμρο Κρόβερς με την Κιούπς από την Φιλανδία επίσης στις 10 το βράδυ. Αυτά είναι τα παιχνίδια από το Conference League. Πλέον από το βράδυ αργά θα έχουμε όλο το παζλ συμπληρωμένο για τη League Phase των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, του Champions, του Europa και του Conference League, για να πάμε μετά στις κληρώσεις και να μάθουμε πώς ακριβώς θα έχουμε συμμετοχή. Μακάρι να είναι παρούσες όλες οι ελληνικές ομάδες, διότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
3: Η ομάδα έδρας παίζει. Καλύτερη ομάδα.
0: Είναι καλύτερη η Αλβανή.
3: Όχι, είναι καλύτερη ομάδα η Πάφος.
0: Α, εντάξει.
3: Αλλά νομίζω ότι παίζει σε ομάδα έδρας, γιατί αυτοί όλα τα αποτελέσματα τα έχουν πάρει στην έδρα.
0: Απόστολος Μακρυγιανίδης στο στούντιο. Εντάξει, η Πάφος είναι έμπειρη, όμως έχει παίξει και Champions League.
3: Ακριβώς, έτσι, έτσι.
0: Πρέπει να το έτσι κρατήσουμε. Χθες είχαμε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια στο Champions League. Νομίζω περισσότερα για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και για το πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των League Phase των διοργανώσεων τη φετινή αγωνιστική περίοδο θα μπορούμε να δώσουμε αύριο. Σήμερα είναι βραδιά προκριματικών, σήμερα δίνουμε όλο το βάρος εκεί και να κλείσω, γιατί νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό, να βοηθήσουμε την όλη διαδικασία, με μια ανακοίνωση που έβγαλε από νωρίς η ΠΑΕΠΑΟ και έχει να κάνει με την παρουσία του κόσμου και το τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να αποφύγει ο ΠΑΟΚ, ο κόσμος του ΠΑΟΚ απόψε. Έχουν ανοίξει ήδη οι θύρες στην Τούμπα και όπως μας ενημερώνει πάει ΠΑΟΚ μέχρι το 65 λεπτό θα είναι ανοιχτές. Λέει χαρακτηριστικά ότι με τη φωνή, το πάθος και την αστήρευτη στήριξή μας δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που μόνο εμείς μπορούμε και δίνουμε στην ομάδα την όθηση που χρειάζεται για να διεκδικήσει τη νίκη. Δεν ξεχνάμε ταυτόχρονα τις αξίες που μας έφεραν μέχρι εδώ, που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, την ενότητα, τη συσπήρωση και την αφοσίωση στο δικέφαλο. Απόλυτη επίγνωση της σημασίας της αναμέτρησης, προστατεύουμε την έδρα μας, υποδεχόμαστε με σεβασμό την Μπραν και τους φιλοξενούμενους φιλάθλους από την Νορβηγία, αγνοούμε κάθε πιθανή πρόκληση, δεν επιτρέπουμε σε κανένα να θέσει κίνδυνο την ομάδα μας. Λέει ότι η ελληνική αστυνομία θα κάνει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου, παράλληλα στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύονται αυστηρά χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών λέιζερ, η ρήψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, ευριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο. Οι θύρες του γηπέδου έχουν ανοίξει ήδη εδώ και ένα τέταρτο περίπου. Για λόγους ασφαλείας θα κλείσουν στο 65 λεπτό και φυσικά θα πρέπει ο κόσμος να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία στο GovGR Wallet για να μπορέσει να κάνει ο καθένας αυτό που πρέπει για να είναι στο γήπεδο. Ήδη έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία, η δυνατότητα να μεταβιβαστούν τα εισιτήρια από έναν κάτοχο σε κάποιον άλλον φίλαθλο. Κλείνω λέγοντας ότι περισσότερα και για τον μπάσκετ του ΠΑΟ και συνολικά για τον χώρο του μπάσκετ θα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα στον ΠΑΟΚ για σημαντικά πράγματα, χωρίς να μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι σημαντικό σε επίπεδο αποφάσεων, ανακοινώσεων, κινήσεων. Αύριο έχει και Media Day από ό,τι γνωρίζω, οπότε περισσότερα πράγματα νομίζω θα έχουμε από εκεί. Και για τον Άρη νομίζω αύριο μπορούμε να κάνουμε μια σούμα, να δώσουμε λίγο την μπασκετική δραστηριότητα της εβδομάδας, γιατί αυτή την εβδομάδα λίγο αφήσαμε τους μπασκετικούς ρεπόρτερ να χαλαρώσουν. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε της εκπομπής. Θα δώσουμε σκυτάλι στον Απόστολο Μακρυγιανίδη, αφού πρώτα δροσιστείτε κι εσείς με ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κλείνουμε, ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.

0: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπιες σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
3: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη, το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Καλοκαιρινά τραγούδια, έτσι, με την κιθάρα μέσα στο νερό, για όσους θυμάστε. Έτσι, αγώνες έχουμε σήμερα, μία ωρίτσα θα είμαστε μαζί, και επειδή λέμε για νερό, οι μισοί Έλληνες απόλαυσαν θαλασσινό μπάνιο φέτος, οι μισοί Έλληνες, οι άλλοι μισοί, εντάξει. Κάποιοι άλλοι πήγαν στο Πόζαρ, καλά είναι και εκεί. Άλλες εποχές, άλλοι στα Λουτρά Καϊάφα, όπως λέγονται κάτω στην Πελοπόννησο, έτσι, μετά εκεί την αρχαία Ολυμπία, ευθεία κάτω. Άλλες εποχές τρώγαμε τη θάλασσα με το κουτάλι. Θυμάστε και εκείνη την παλιά μυρωδιά του Αντιλιακού με το σκέτο αρωματικό λάδι. Εσείς οι μεγαλύτεροι, που το λάδι δεν έβγαινε τρεις ημέρες. Ξεκυνηγούσαν οι μύγες μετά και τα κουνούπια. Καρπούζι όμως με φέτα κανονικά. Κανονικά, με συγχωρείτε. Παγωτό κανονικότατα. Γρανίτες, όχι όπως παλιότερα. Την ταράτσα δύσκολα να κοιμηθείς, γιατί τα κλεφτρόνια μένουν ξάγρυπνα. Παλιότερα είχαμε και έτσι ένα πιο, μπορώ να πω, ευχάριστο καλοκαίρι, γιατί υπήρχαν περισσότερες δουλειές, ανεργία σχεδόν τίποτε, η ζωή πολύ πιο φθηνή, αλλά είχαμε και πιο δύσκολους χειμώνες, έτσι. Όσο πιο δύσκολος ο χειμώνας, τόσο καλύτερα αισθάνεσαι την καλοκαιρινή σεζόν. Την αισθάνεσαι πιο έντονα. Κατά τα άλλα, Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ του Βελγίου 0-3, τώρα 47ο λεπτό. Η Αγγελόνια Πολωνία με την Ιμπέρια από τη Γεωργία 0-0. Και η Μιάλμπη με τη Σουηδία και με Red Bull Salzburg Αυστρίας 0-0. Διάρρητο παίξα αυτό. Και θα σας τα πω λίγο συνέχεια. Διάρρητο έχω παίξει αυτό. Έτσι, διαράκι. Έχουμε και αθλητικά σήμερα. Τι να κάνουμε. Μια δύσκολη μέρα. Πολύ δύσκολη, εντάξει, όχι απλώς δύσκολη. Πρέπει όλα να πάνε καλά. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις αντιδράσεις στην Τούμπα. Ιδιαίτερη σοβαρότητα χρειάζεται από όλους, και παικτικά και από πλευράς κερκίδας, εκδηλώσεων κτλ. Με την αυστηρότητα του Γερμανού διαιτητή, ο οποίος αντικατέστησε γνωστόν, τα λέγαμε και χθες, τον Πορτογάλο. Εμείς εδώ θα πάμε όπως σε κάθε εκπομπή, σε επόμενη την παράδοση, με τις μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς να μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των γεροκομικών μας. Και πολλές φορές όταν λέμε για παράδοση βάζουμε έτσι ελληνικά τραγούδια, αλλά νομίζω και αυτά παράδοση, έτσι, παραδοσιακά. Πάνω κάτω με αυτά μεγαλώσαμε, και μεγαλώσαμε και ακόμα λίγο πιο πολύ. Γεροκομικά Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης από το γεροκομείο Πάικο, οι απαιτήσεις της όλων των καταναλωτών, της καταναλωτικής κοινωνίας, ιδιαίτερα της ελληνικής αλλά και της ξένης, μέσα από την τοπική ελληνική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρος Πάικο. Τυροκομείο Πάικο, 100% ελληνικό γάλα. Όπως τότε, οι γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές. Έτσι, βλέπω ότι σήμερα ο κύριος Δασκαλάκης, έτσι, έχει βάλει μουσικές. Κάτσε καλά, ρε παιδί μου. Τώρα, έτσι. Κάτσε καλά, και με το κάτσε καλά πηγαίνουμε και σε Up Home. Τώρα, τι είναι το Up Home? Είναι ένα κατάστημα στην Θέρμη που έχει είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη, και δίνει και συμβουλές. Συμβουλευτική διακόσμηση. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να μας τηλεφωνήσετε, και το τηλεφωνικό μας νούμερο, ο αριθμός του τηλεφώνου είναι 2316-0092-21. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης.

Γιατί διάλεγα για τηλέφωνα να πω και κάτι άλλο. Και έτσι, κανονικά θα πρέπει αυτά να τα λέμε σε όλες τις εκπομπές για να κινούμε και το ενδιαφέρον να σημειώνεται κάποια πράγματα. Θα σας μιλήσω πολύ λίγο, έτσι, σύντομα, για την απάτη της αναπάντητης κλήσης. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σου κάνουν κλήση με έναν κτύπο στο κινητό. Προκαλούν την περιέργειά σου. Εάν επιστρέψεις την κλήση από περιέργεια ή αν απαντήσεις στιγμιαία, η γραμμή συνδέεται με υπηρεσίες ειδικής υψηλής χρέωσης. Ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα εμφανίζεται υπέρογκος. Το ποσό το λαμβάνει ο απατεώνας, δηλαδή με άλλα λόγια το λαμόγιο. Σε ποιους αριθμούς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή μεταξύ των άλλων? Είπαμε, αν λέει άγνωστος αριθμός, δεν σηκώνεται το τηλέφωνο, λογικά. Έτσι, αλλά εάν ο αριθμός έχει επίσης μπροστά τον κωδικό της Αλβανίας, συν 355, τον κωδικό της ακτής Ελεφαντοστούν, συν 225, όπως τα ακούτε, έτσι, της Νιγηρίας, συν 234, του Τσάντ, συν 235, της Γκάνας, συν 233. Μας κλέβουν από την Γκάνα. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και μην απαντάτε. Μην ξανακαλείτε σε αγνώστους αριθμούς, ακόμη και εγχώριους, εσείς που δεν έχετε πακιστανικά τηλέφωνα. Σοβαρή απειλή οικονομικής απάτης. Επίσης, αυτούς που προσποιούνται δεδεϊτζίδες, τεχνικούς, αστυνομικούς κλπ. Και σας χτυπάνε τα κουδούνια ή σας παίρνουν τηλέφωνο, επιτρέψτε μου να το πω στην καθαρεύουσαν, στείλτε τους στον αγύριστον, έστω λεκτικά. Και προσοχή, προσοχή, προσοχή, μεγάλη, μικρή. Μην αποκαλύπτετε σε οποιαδήποτε περίπτωση, ούτε σε μήνυμα, ούτε πουθενά, ούτε όταν σας καλέσω την τηλεφωνική γραμμή, ποτέ μην αποκαλύπτετε οικονομικά σας στοιχεία, προσωπικά, διευθύνσεις, αριθμούς καρτών.

μηνύματά σας, τα μηνύματά σας, κουρσάρος Μακ, διαδικτυακό, ήρθαν αρκετά εδώ από ό,τι βλέπω και σήμερα. Έτσι, και τι δεν μου λέτε εδώ. Καλά τώρα αυτή η ιστορία με το μετρό, εσύ Βασίλη τώρα. Αυτή η ιστορία τώρα εδώ με το μετρό Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν έχετε μάθει τι έγινε, παιδιά. Δεν ξέρω τι έγινε. Βγήκε τώρα μια ανακοίνωση, λέει, επειδή την Πέμπτη, όταν θα έρθει ο κύριος Πρωθυπουργός 24 του μηνός, είναι Πέμπτη, και θα πρέπει να εγκαινιάσει το μετρό. Έχει βγει ανακοίνωση σήμερα. Πρωί, μεσημεράκι. Δεν θα τον πάνε, λέει, στην Καλαμαριά. Δεν θα πάει στην Καλαμαριά. Θα γίνουν εκεί τα εγκαίνια, στο κεντρικό δηλαδή της Καλαμαριάς, στο κέντρο, γιατί δίπλα έχει λαϊκή. Είναι αυτή η μεγάλη λαϊκή που γίνεται στην Καλαμαριά. Και επειδή έχει λαϊκή, τι έγινε. Φοβάστε, δηλαδή. Γιατί φοβάστε για κάτι επειδή έχει λαϊκή. Ήταν παλιά κάποιος ηγέτης, έτσι, που αν η λαϊκή γινότανε τη μέρα που θα έκανε τα εγκαίνια, μετά θα επισκεπτόταν και τη λαϊκή. Έτσι, γατάκια. Γατάκια, μετά θα επισκεπτόταν και τη λαϊκή κάποτε κάποιος. Ωραία. Και τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, τι αρρώστια είναι αυτή, ξέρετε που θα πάνε. Θα βάλουν τον Πρωθυπουργό μέσα σε ένα τρένο, σε ενδιάμεσο σταθμό, σε ένα τρενάκι, μέσα στο μετρό, στα βαγονάκια. Δηλαδή, ας πούμε, θα τον βάλουν από. Και από τη ΔΕΗ που είναι της Αρετσούς, ας πούμε. Ωραία, λίγο παραπάνω. Ή θα τον βάλουν από λίγο παρακάτω, από τη Βριόλων. Θα τον πάνε στο τρενάκι, θα τον πάνε μετά στη Μίκρα. Τώρα έχουν βάλει, έχουν πάει πόσοι στη Μίκρα και εργάζονται. Εργάζονται, αλλά δεν θα πρέπει να περάσει από τους παλιόδρομους ο Πρωθυπουργός. Θα πάει στη Μίκρα, θα πάει με το, έτσι, με το μετρό. Θα κάνει τα εγκαίνια και θα φύγει. Και προσέξτε, εκεί η Μίκρα είναι ερημιά, δεν έχει τίποτα. Έχει ξενοδοχείο μέσα που είναι συνήθως αθλητές. Ωραία, μέσα στη Μίκρα, γηπεδάκια, κενό μέχρι να βγει στο Φοίνικα. Έτσι, παραπάνω είναι το κτηματολόγιο και πάει λέγοντας. Δεν έχει κόσμο εκεί, είναι ερημιά και δίπλα είναι η στάση των αστικών. Και ένας τεράστιος χώρος, τεράστιος, ή χωράφια. Έτσι, ξεραίλα, μέχρι να πας κάτω στη σχολή δικαστών. Και υπάρχει και ακόμα ένα ευρωπαϊκό εκεί κέντρο. Εντάξει, τώρα υπάρχει και ένα κέντρο και εκεί. Ακόμη ευρωπαϊκό, χωρίς δρόμους σωστούς, χωρίς σήμανση, χωρίς φωτισμό. Τέλος πάντων. Και θα γίνει, λέει, θα γίνουν, λέει, τα εγκαίνια, προσέξτε, με ελάχιστο αριθμό ατόμων. Γιατί να γίνουν τα εγκαίνια του μετρό της Θεσσαλονίκης με ελάχιστο αριθμό ατόμων. Καλά, άμα θέλω να πάω εγώ, δημοσιογράφος είμαι, θα πάω. Θέλω να πάω σαν πολίτης. Είμαι, ρε παιδί μου, νεοδημοκράτης. Αγαπώ το Μητσοτάκη, έχω τρέλα στον εγκεφαλό μου. Και θέλω να πάω τον αγκαλιάσω ή να του πω, κύριε Πρωθυπουργέ, συγχαρητήρια. Να πιάσω το χέρι, τον κύριο Ταχαίο, που επιτέλους θα γίνει το μετρό. Γιατί δεν με αφήνεις, ρε, να πάω. Μπορεί να είμαι θα του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Γιατί μας το απαγορεύετε. Καλησπέρα, καλησπέρα στο φίλο μου τον Αργύρη από την Κοζάνη. Πολύ Κοζάνη έπεσε σήμερα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο τον Παναγιωτίδη. Καλημέρα στο Δημητράκη τον Τζιεζλή από την Καβάλα που μου στέλνει συνέχεια διάφορα. Να τα δω, τα δω αργότερα. Γεια σου, Βαγγέλη Λαβαντζιώτη στην Κοζάνη. Και εσύ το Βιντεάκι θα το δω λίγο αργότερα. Αναστάσιος Καζαντζίδης, καλησπέρα, εν Χριστώ αδερφέ, Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και απανταχού φίλε Γκουρσάρε, καλή επιτυχία σήμερα στην ομάδα μας και τίποτε άλλο. Χαμηλά την μπάλα, καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Πρώτη φορά που δεν σε μίλησα πολιτικά. Φαίνεται η μέρα το έχει, ο Τάσος ο Πατριώτης το έχει μέρα. Έχουμε και εμείς αρκετά αθλητικά. Ο Βραζιλιάνος ο Μιχάλης θα έρθει γύρω στις 8 παρακάτι. Εκεί, μέχρι τότε εμείς θα πάμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί μετά έχουμε συνδέσεις, τούμπα κλπ. Ο Μιχάλης είναι η δήμονας σε αυτά τα θέματα, όπως γνωρίζετε όλοι. Θα κάνει και αυτός την ανάλυση του και όλοι ζούμε με την αγωνία, γιατί βλέπω και στο διαδίκτυο ο καθένας λέει τα δικά του, ακόμη για Κωνσταντέλια, για Ιβάν κλπ. Παιδιά, διαφωνείτε από αύριο. Διαφωνήστε από αύριο, έτσι. Από αύριο, από μεθαύριο. Αφήστε να κερδίσουμε σήμερα. Αφήστε να κερδίσουμε. Δείξτε, οι εχθροί μας χαίρονται. Δείξτε έναν ενωτικό χαρακτήρα. Χαίρονται οι εχθροί μας που διαβάζουν αυτά που γράφετε κάποιοι σήμερα σε έναν αγώνα που πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε στο διαδίκτυο. Δεν το έχετε καταλάβει, δηλαδή. Δεν το έχετε καταλάβει. Πάμε λίγο στο στοίχημα που το έβαλα. Κάπου εδώ το έχω. Έχω το δελτίο, ρε παιδί μου. Πού το έβαλα το δελτίο. Θα το δω εδώ να το διαβάσω. Το πήρα, το ξέχασα. Ποιος... Α, εδώ το έχω. Καλά, εγώ τον πάω, τον έπαιξα ένα και τον έπαιξα και ένα over, γιατί έτσι όλα δείχνουν over. Άσος και over, δύο διαφορετικά σημεία. Τώρα αυτό είναι και συναισθηματικό το άσος, έτσι. Εντάξει, αλλά νομίζω θα κερδίσουμε. Ξεκινάω λοιπόν από μάτς πάνω κάτω με μια φοβερά επιθετική ομάδα, την πρωταθλήτρια της Πολωνίας, τη ΛΕΧ. Έτσι ξεκίνησα, που υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ελβετίας Τουν το βράδυ στις 8 η ώρα.
Λεχ Πόσναν, Τούν, έτσι. Εδώ έπαιξα επίση δύο σημεία, ένα over 2,5 και ένα over 3,5. Over 2,5 και over 3,5. Δύο σημεία επίση. Επίσης, ένα διαράκι. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολο, αλλά επειδή ήταν γύρω στο 1,75 και βλέπω ότι η Σάλτσμπουργκ από την Αυστρία είναι πολύ καλύτερη ομάδα από ότι είναι η Μιάλμπη από τη Σουηδία, πήγαμε τον καλύτερο και τον έπαιξα διαράκι. Και Νότζερλαντ Σεντ Γκάλεν, Δανία, Ελβετία δηλαδή. Εντάξει, τώρα αυτά που δίνουν οι Μπουκ δεν είναι γελάς. Η Σεντ Γκάλεν δεν είναι μια απλή ομάδα, έτσι, διότι και οι δύο ομάδες σκοράρουν και μπορεί να έχουμε για κάποιο 2-2. Και το έπαιξα ένα χ και over. Ένα χ και over, γιατί βλέπω και εγώ η Νότζερλαντ είναι καλύτερη ομάδα, αλλά μιλάμε για Σεντ Γκάλεν τώρα, έτσι. Απέφυγα το κογκλιφικά ποσοστά και για να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα, αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι περισσότερο. Έχουμε και άλλους αγώνες πλην του ΠΑΟΚ, για τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Παναθηναϊκός με τη Χράντζες Κράλοβε, λέγεται. Τέσσερα φετινά μάτσο Παναθηναϊκός, γκολ γκολ όλα. Τρία από τα τέσσερα της Χράντζες στα προκριματικά no goal. Οπότε εδώ υπάρχουν σημειολογικά στοιχεία για εσάς που θέλετε να παίξετε στοίχημα, μέχρι και άντερ. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, πώς λέγεται, ο κύριος Νίστρουπ, Τζέικοπ, με φαίνεται. Τζέικοπ, μετράει 11 στις 11 προκρίσεις, έτσι, σε νοκάουτ ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Και αυτό νομίζω λέει κάτι για τη στατιστική. Ρόλο σε αυτόν τον αγώνα όμως πιστεύω ότι θα παίξουν παιδιά οι άμυνες. Θα παίξουν οι άμυνες και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουν να πάρουν βαθμούς οι ελληνικές ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όφι, παίζει όφι, Τσεσεκά Σόφιας στο Ηράκλειο. Είδαμε τον Όφι με την ΑΕΚ, είδαμε μια νίκη της κριτικής ομάδας που κοίταξε στα μάτια ως κυπελούχος την πρωταθλήτρια, την κέρδισε. Είδαμε όλη τον αγώνα, παρουσιάστηκε έτοιμη ομάδα από την Κρήτη. Όποιος προκριθεί παραμένει Europa Link, ο ηττημένος θα συνεχίσει Conference Link. Έχει ψυχολογία αγωνιστική και ψυχολογία νικητή ο Όφι. Καλή επιτυχία ευχόμαστε επίσης και στον Όφι.

Πάμε λίγο και στις κυπριακές ομάδες, γιατί και η Κύπρος παίζει μπάλα, γιατί το ποδοσφαιρικό στερέωμα της Κύπρου δείχνει αναβαθμισμένο αυτά όλα τα τελευταία χρόνια και εκεί καλή επιτυχία και στην Πάφο και στην Ομόνια. Η Πάφος, τα ακούγαμε νωρίτερα από τον κύριο Πετρωτό, νομίζω ότι εκεί στα Τύρανα έχει τύχες, είναι καλύτερη ομάδα, αλλά η Δυναμό Τυράννων είναι μια ανερχόμενη ομάδα, μια ομάδα η οποία όπως και να έχει το ζήτημα είναι ομάδα έδρας. Είναι παλιά αυτές οι βαλκανικές ομάδες, οι βαλκανικές χώρες που η Αλβανία το συνεχίζει αυτό. Έτσι, η Αλβανία το συνεχίζει, η ομάδα έδρας. Και Σέντρου ήταν Ομόνια. Εδώ τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Η Ομόνια δεν έχει φέρει ποτέ ισοπαλία στο Βέλγιο. Μία νίκη παλιότερα, δεν θυμάμαι με ποια ομάδα. Αλλά νομίζω ότι και εδώ μπορούμε να δώσουμε ετύχες λόγω του κυπριακού ποδοσφαίρου. Μακάρι, μακάρι, μακάρι όλες οι ομάδες μας να αποκριθούν. Να μπουν στη Λίγκα Πέις, που αντικατέστησε τις αυτούς που λέγαμε παραδοσιακοί όμιλοι, ήταν στις διοργανώσεις της UEFA. Έτσι, 36 ομάδες τώρα σχηματίζουν έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα αντί για χωριστά γκρουπ. 8 αγώνες με διαφορετικούς αντιπάλους ασχέτως εντός εκτός. Οι 8 πρώτοι στους 16 και από την 1η θέση μέχρι την 24η διπλά play-off για την πρόκριση. Νομίζουμε ότι όλες οι ομάδες, και ελληνικές και κυπριακές, οι δικές μας δηλαδή ομάδες, οι ομάδες που ακούν τον δικό τους, τον ίδιο εθνικό ύμνο στις χώρες τους, νομίζω ότι έχουμε τύχες. Τουλάχιστον ένα 75% πρέπει να είμαστε μέσα.

Δεν ξέρω γιατί αυτό το ροκάρισμα μου ξαναθυμίζει και σήμερα την απάτη της δίκαιας μετάβασης. Τι λέξεις βρίσκουν, τι χρησιμοποιούν. Μετάβαση, έτσι. Δίκαια, προσέξτε. Πόσο δίκαιη η μετάβαση. Που πουλάμε το λιγνίτι στα Σκόπια και τον αγοράζουμε και αγοράζουμε το ηλεκτρικό ρεύμα ακριβότερα. Αυτή είναι, αυτή η σκληρή πραγματικότητα της πράσινης ανάπτυξης που επιδεικνύει απλώς το σκοπό της. Το κέρδος για κάποιους, όχι για τον Έλληνα, όχι για τον πολίτη, και τις εταιρείες ενέργειας, έτσι. Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας λόγω ενέργειας γκρεμίζεται, καταστρέφεται. Και οι βιώσιμες θέσεις εργασίας απλά φέρνουν νέους ανέργους. Ένας ολόκληρος κοινωνικός τομέας αδικείται λόγω κακών σχεδιασμών. Μια ολόκληρη ελληνική περιοχή, η Δυτική Μακεδονία, πονάει. Και μαζί της πονάει όλη η Ελλάδα. Αυξημένη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Αυτό σημαίνει τεράστια οικονομική επιβάρυνση. Η χώρα πέραν των υπερκερδών των παρόχων εξαρτάται και από τις διεθνείς διακυμάνσεις τιμών, βέβαια. Αλλά εάν είχαμε αυτό που λένε πραγματικά, έτσι, πραγματική ανάπτυξη, και κάναμε αυτό που κάνουν οι Γερμανοί, θα πάνε 2030 μπορεί και περισσότερο με λιγνίτη, και κάνουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι που ξαναφέρνουν λιγνητικές περιοχές ενέργεια και δεν γκρεμίζουν, δεν βομβαρδίζουν, δεν βάζουν φορνέλο στον υδρότα, στο αίμα του ελληνικού λαού, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Πονάει όλη η Ελλάδα. Πονάει η Ελλάδα. Πονάει, το έχετε καταλάβει. Το ενεργειακό σύστημα δεν διέθεσε έγκαιρα δίκτυα αποθήκευσης. Χάνονται πόροι συνεχώς. Κάποιοι κερδίζουν, κονομάνε. Η λύση ασφαλείας, ο λιγνίτης σε καιρικά φαινόμενα όπως λειψιδρία περιορίστηκε πρόωρα. Γιατί άραγε? Γιατί κάποιοι κρύβονται από πίσω. Κρύβονται από πίσω, δυστυχώς.

Πάμε λίγο έτσι σε γεωπολιτικά που δεν προβάλλονται πολύ, δεν προβάλλονται για τους γνωστούς λόγους. Να πάμε και σε κάποια είδηση. Ναι, και θα πούμε μετά τις 7.30 έχουμε πολύ ΠΑΟΚ, να πούμε και εδώ. Νόμος στην Πορτογαλία, νόμος στην Πορτογαλία για μπούρκα και νικάπ. Όχι στους δημόσιους χώρους. Στην Πορτογαλία, μπούρκα και νικάπ. Το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και της επικοινωνίας των ανθρώπων, ανέφερε ο αρχηγός του κράτους. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα ύψους 150 έως 3.000 ευρώ και να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος Αντώνιο Ζωζέ Σεγκούρο είναι πρώην ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Πορτογαλίας. Καλησπέρα σας κύριε Τσίπρα. Καλησπέρα σας κύριε Ανδρουλάκη. Καλή βραδιά να έχετε και καλά κρασιά. Εδώ μεταξύ στην Πολωνία, θα πούμε αυτά το Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο ο κύριος Παπαζαφύριο ο Κώστας θα λείπει. Ο Κώστας δεν θα είναι, γιατί έχει ακόμη άδεια και εμείς θα είμαστε 7 με 11 Σάββατο και Κυριακή πρωί, 4 ώρες Σάββατο, 4 ώρες Κυριακή και με συνεργάτες μου φυσικά. Στην Πολωνία λοιπόν, εκεί που δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο άγαλμα της Παναγίας στον κόσμο, έχει ξεπεράσει το Χριστό, έτσι, στο Ρίο Τζανέιρο, θα τα πούμε αυτά Σάββατο. Δια νόμου πλέον επιτρέπεται σε στρατιώτες, αστυνομικούς και σύνοριοφύλακες στην Πολωνία η χρήση πραγματικών πυρών στα σύνορα, λόγω του ότι από τη Λευκορωσία υπάρχει μέγα πρόβλημα λαθρομετανάστευσης. Σε περιπτώσεις λοιπόν επεισοδίων, σε οποιαδήποτε περίπτωση, οι φρουροί των σύνορων απαλλάσσονται από ποινικές ευθύνες. Καλησπέρα κύριε της κυβέρνησης. Καλό βραδάκι εύχομαι και σε εσάς.

Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Να στείλω χαιρετίσματα στον καλό μου φίλο τον Βαγγέλη και τον Νικήτα, οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή στον Εύωσμο. Την καλή μου φίλη την Αναστασία. Με ωραία εισαγωγή, λέει, με αγαπημένα μου γκρουπ, ACDC. Ζήτα ζήτα top, έτσι το έλεγα αυτό. Ζήτα ζήτα το έλεγα, για να το θυμάμαι. Και πάμε γερά κουρσάρε στην εκπομπή, πηγαίνουμε γερά Αναστασία. Επίσης να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον φίλο τον Βαγγέλη. Βαγγέλη δεν είναι αυτά της ώρας, έτσι, αυτά δεν είναι της ώρας, θα πρέπει να ξέρεις, αγαπητέ μου φίλε Βαγγέλη. Χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες, αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο full, με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpot, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατέλειωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best.

Ο φίλος μου Γιώργος από τη Στουτγκάρδη αγωνιά, λέει, για την παοξίδικη ομάδα, για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εύχομαι, λέει, το Σάββατο το πρωί να πανηγυρίζεις στην εκπομπή, και δεν έχει σημασία αν η ώρα είναι 7, αν είναι 8, αν είναι 9, αν είναι 10. Δεν έχει καμία σημασία. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Έδεσα στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Εμείς, λέει, τον αγώνα θα πάμε να τον δούμε στην Άουσα, στον Άγιο Νικόλο. Σε καλούμε. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να έρθω σήμερα, καταλαβαίνετε. Λέω να τον δω από κοντύτερα. Έτσι, να πω αυτή τη λέξη για να καταλαβαίνόμαστε όλοι. Και η φίλη μου η Σάσα από την Καλαμαριά, πολύ ωραία τα είπες για το μετρό της Θεσσαλονίκης, γιατί πέφτει, Απόστολε, πολύ μεγάλο όπως φαίνεται. Δούλεμα.

0: Europa Link, οι αγώνες αυτή την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Conference League είναι οι εξής και θα σας πω και το σκορ. Καϊράτ Αλμάτι 0, Άντερλεχτ 3, με παίκτη λιγότερο η Καϊράτ. Γιαγκελόνια Ιμπέρια 0-0, 28 λεπτό είναι εκεί. Και στο ίδιο λεπτό Μιάλμπι Σάλτσμπουργκ 0-0. Και Κόφερες Λίνκ, προκριματικά και εκεί. Ίντερ Τούρκου 0, Κοπεχάκη 0, 21 το λεπτό, 30 λεπτό. Λίνκολ Ρεντ Λάρν, το σκορ εκεί είναι 0-0. Αυτός ο αγώνας νομίζω είναι ένας καλός αγώνας για Άντερ. Ή να κερδίσει ένα χ και over 1,5 ας πούμε για Λίνκολ Ρεντ. Εντάξει, κάπως εκεί μάλλον θα πάει το πράγμα. Πάρα πολύ ποντάρατε τη Μίντιλαντ που στις 8 η ώρα για conference παίζει με την Ριέκα. Καλά, τώρα εντάξει, η Μίντιλαντ είναι μια ομάδα η οποία νομίζω ότι θα συνεχίσει. Βέβαια αυτό θα το δείξουν, αυτό βγαίνει εκ των αποτελεσμάτων. Και για το φίλο μου τον Αργύρη να πω ότι Αργυράκο, εγώ τον αγώνα αυτόν με τη Μονακό τον απέφευγα. Γενικά αποφεύγω Μονακό και δεν είναι και έτοιμη ακόμη και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. 9 η ώρα, Γκόρνικ Ζάμπρες. Πώς λέγεται αυτή, Ζάμπρε. Πρέπει να βάλω και το έψιλον μάλλον στο τέλος. Μονακό. Εντάξει, τη Μονακό δεν την πιάνω. Δεν την πιάνω όπως την έπιανα και στο πρωτάθλημα πέρυσι στη Γαλλία. Σωτήρη Δασκαλάκης, πάμε λέει διαφημιστικά μηνύματα σε μισό λεπτό και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι μαζί για ένα μιμίωρο ακόμη περίπου πριν έρθει ο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος.
1: Παράθυρο στα σπορ.

0: ήρθε στις Βρυξέλλες και ως εκ τούτου θα χάσει τόσο το σημερινό παιχνίδι όσο και τη ρεβάν στη Νορβηγία. Στο μεταγραφικό μέτωπο, ο ΠΑΟΚ εξετάζει περιπτώσεις για την ενίσχυση της επίθεσης. Από τη Σουηδία προκύπτει ενδιαφέρον για τον Έρικ Μποτχάιμ της Μάλμε. Ο 26χρονος επιθετικός που αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του έχει πετύχει 10 γκολ σε 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ έχει μοιράσει και 3 ασίστ. Το συμβόλαιό του με τη Μάλμε ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2027, ενώ σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, πρόταση για την απόκτησή του έχει καταθέσει και η Τραμζοσπορ. Στο κάδρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται και ο Νταβίτ Στρέλετς. Ο 25χρονος Σλοβάκος επιθετικός ανήκει στη Μίτλεσμπρο και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια, σημειώνοντας 8 γκολ και καταγράφοντας μία ασίστ. Ο προπονητής της Ντόρτμουντ Νίκο Κόβατς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Γιάννης Κωνσταντέιας να βρίσκεται στην αποστολή των Βεστφαλών για τον τελικό του Super Cup απέναντι στην Μπάγκερ Μονάχου το βράδυ του Σαββάτου. Στην Πολωνία επέστρεψε ο Ευθύμης Κουλούρης, ο Έλληνας επιθετικός, μετά την παρουσία του στη Σαουδική Αραβία, ανακοινώθηκε από τη Βιετσίστα Κρακοβίας. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 τη Χράντετς Κράλοβε στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Conference League, ενώ ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 την ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτριο για τα play-off του Europa League, στην επιστροφή των κριτικών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 6 χρόνια. Με τον κόσμο στο πλευρό του θα αγωνιστεί ο Άρης το Σάββατο στις 8 κόντρα στην Καλαμάτα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Παράλληλα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο 28χρονος αριστερός μπακ Ομάρ Ρίτσαρτς από τη Νότιγχαμ. Στον Ηρακλή σύντομη αποδείχθηκε η παρουσία του Μικέλε Νταουσίλιο. Ο Ιταλός μεσοεπιθετικός τέθηκε εκτός πλάνων και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πεσκάρα. Στον Ολυμπιακό ο Ταρεμή αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και αναμένεται να αναχωρήσει για τον Ντουμπάι προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Αλ Ουάσλ. Στην ΑΕΚ ο Μπάμπης Λικογιάννης θα πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής της Ένωσης, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Έλληνα μπακ. Τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης κατέθεσε ένσταση μετά την ήττα με 2-0 από τον Λεβαδιακό στα προκριματικά του κυπέλου για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βιωτών. Πλέον η υπόθεση περνά στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: ξυπεύθυνα.
1: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πάμε αμέσως Τούμπα. Γιώργο Ζαΐρη. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο, μας ακούς? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, να δώσουμε πάρα πολύ γρήγορα την 11. Εγώ σας ακούω, ελπίζω να με ακούτε.
1: Ναι, πολύ, πολύ καλά, ακούγεσαι. Έχετε λίγο αργά ο ήχος.
2: Ωραία. Να δώσω λίγο γρήγορα την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ και συνέχεια μπορείς να συνεχίσεις το πρόγραμμά σου. Υπάρχουν επιλογές που μπορούν να συζητηθούν, με την έννοια ότι επιλέγει ο κύριος Λύση να αφήσει εκτός ενδεκάδα στο Μιχαηλίδη και θα παίξει με τον Παυλέκα κάτω από τα δοκάρια, το Γκένι δεξιά, το Γιαννούλη αριστερά, αλλά στο κέντρο της άμυνας έχουμε τον Ελουστόντο ως δεξί στόπερ και τον Χατζηδιάκο ως αριστερό στόπερ. Μπροστά θα παίξει ο Σανταμαρία μαζί με τον Ζαφύρι. Ρόλο δεκαριού ο Καμαρά, δεξιά ο Χατσίδης, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Μύθου. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Πόσο αργότερα θα πούμε περισσότερα όσο πλησιάζουμε στην έναρξη του αγώνα.
1: Πολύ ωραία. Να αφήσουμε τον Γιώργο στην Τούμπα και να πάμε λίγο έτσι σιγά σιγά να περνάμε στην εκπομπή. Πολύ ΠΑΟΚ. Πια εννοείται, πλησιάζει σιγά σιγά ο χρόνος, πλησιάζει η ώρα. Πρέπει να υπάρχει καθαρό μυαλό των παικτών του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Να συμπληρώσω ότι χρειάζεται και καθαρό μυαλό από τους φιλάθλους και οπαδούς του ΠΑΟΚ με όλα τα παραλυπόμενα από τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Εντός γηπέδου η Μπραν είναι ομάδα, θα πρέπει να πούμε, ποδοσφαιρικής έντασης, ενώ δείχνει ιδιαίτερη δυναμική στις μονομαχίες. Να τονίσω επίσης ότι οι Νορβηγοί δεν χάνουν ευκαιρίες από λάθη αντιπάλων. Από την πείρα, τη μικρή ενδεχομένως που έχω, νομίζω ότι με τέτοιου είδους ομάδες ελέγχεις το κέντρο και δεν σε συμφέρει να αφήσεις το παιχνίδι να γίνει αυτό που λέμε ροντέο. Η συγκέντρωση δεν θα πρέπει να εξαντληθεί στα 90 λεπτά, αλλά στα 90 συν, διότι πολλές φορές και αρκετά χρόνια έχουμε πάθει πάρα πολλά πράγματα στις καθυστερήσεις και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε ένα βάρος τώρα, έχουμε αυτό το βάρος της πρόκρισης, αλλά και ψυχολογική πίεση λόγω των τελευταίων γεγονότων. Οπότε η διαχείριση εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου πρέπει να είναι συνετή. Εξάλλου, εάν μέναμε στο Europa Link, νομίζω ότι η πίεση θα ήταν μεγαλύτερη. Καϊράτ Αλαμάτι Άντερλεχτ 0-3 80 λεπτό. Γιαγκελόνια Ιμπέρια 1-0 με πέναλτι πριν από 3 λεπτά. Τώρα είμαστε στο 39ο. Μιάλμπι Ρεντ Σάλτσμπρουκ 0-0. Πάμε και στην conference. Ίντερ Τούρκου 0-0 με την Κοπεχάγη. Λίγκον Ρεντ Ιμπς, που κόκκινη κάρτα με παίκτη λιγότερο η Λίγκον, με τη Λάρν. Νομίζω ότι πέρα το μοτίβο ενδεχομένως να αλλάξει.

0: Καλησπέρα στη φίλη μας στην Ελπίδα από την Καλαμαριά. Καλησπέρα στον Τριαντάφυλλο τον Κουτσουρίδη. Εγώ βλέπω, λέει, στο πρώτο ημίχρονο είναι 1,5 γκολ ο ΠΑΟΚ όσον αφορά για την πώληση του Μάγου. Παίκτης που δεν θέλει να φύγει, δεν φεύγει, και ακριβώς το αντίθετο. Ο Τέλιας είχε πάρει την υπόσχεση από τον Ιβάν ότι θα πουληθεί όταν έρθει πρόταση από τόπο ομάδα. 11 στην Ευρώπη είναι η Ντόρμουντ. Τι να κάνουμε τώρα, και τα χρήματα ίσως να μας φαίνονται λίγα, αλλά όταν δεν παίζεις έτσι. Πουλάς, έτσι, σωστά. Θα τα πάρουμε όμως σε 2 χρόνια με τη μεταγραφή σε Ρεάλ ή Μπάρτσα με τα εκατομμύρια, γιατί έχουμε και εμείς τη ρήτρα. Έτσι ακριβώς είναι. Ο φίλος μου ο Νίκος από τον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης, καλή νίκη στην Παοκάρα μου. Πάντως, λέει, και εσύ καλά τα λες, παρότι δεν είσαι. Εντάξει, δεν είμαι αθλητικός ρεπόρτερ. Νομίζω ότι τα παιδιά τουλάχιστον αυτά τα λένε καλύτερα. Εγώ δεν ρεπορτάρω εδώ τώρα. Εγώ βγάζω αυτό που αισθάνομαι σαν φίλο, σαν οπαδό, σαν φίλο του ΠΑΟΚ, όπως θέλεις πάρτο. Τα μηνύματά σας έρχονται στο κουρσάρο ΣΜΑΚ για να τα βλέπω, να τα διαβάζω. Κάπα μη κεφαλαίο στο Messenger, τα άλλα μικρά τα γράμματα, και πάντα ελληνικά. Πάντα ελληνικά. Πρώτη λοιπόν αναμέτρηση ΠΑΟΚ Μπραν, το δεύτερο μάτι στη χώρα των Φιόρδ. Δηλαδή χώρα των Φιόρδ, έτσι. Νορβηγία, χώρα γεωλογικών θαυμάτων. Αυτό το δεύτερο μάτι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Φιόρδ είναι η στενή αυτή η θαλάσσια κόλπη, έτσι εγκυκλοπαιδικά τώρα, που σχηματίζονται από την υποχώρηση των παγετώνων και δημιουργούν καταράκτες μέσα από τα βράχια. Και δεν ξέρω αν μπαίνετε σε σχετικά βιντεάκια να δείτε με τα ντοκιμαντέρ τι ακριβώς, τι χώρα είναι η Νορβηγία. Έτσι, για την ιστορία να αναφέρω ότι το βαθύτερο φιόρδο στην Νορβηγία έχει μήκος 205 χιλιόμετρα. Και να έρθω λίγο τώρα στον αγώνα. Όποια ομάδα αποκλειστεί μένει εκτός ευρωπαϊκών κυπέλων. Και μιλάμε για 2 ομάδες που η συνέχεια θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Την ώρα που δεν είναι δυνατό να καλυφθεί άμεσα το κενό του Κωνσταντέλια, βέβαια, και τα προγνωστικά δίνουν φαβορί τον ΠΑΟΚ. Αλλά η ομάδα, έτσι, έστω και χωρίς Κωνσταντέλια, αλλά η ομάδα πρέπει να προσαρμοστεί πλέον στα καινούργια δεδομένα, και γι' αυτό το λόγο όλους μας διακρίνει η αγωνία του αποτελέσματος. Open 20 και 45. Και θα το λέω συνέχεια, παιδιά, γιατί πρέπει να το πω, έτσι. Γιατί πρέπει να το πω. Ιδιαίτερη προσοχή στις αντιδράσεις του κόσμου. Ιδιαίτερη σοβαρότητα και παικτικά και από πλευράς κερκίδας και εκδηλώσεων. Σοβαρότητα. Away, έχω και τη Λίνα εδώ, την καλή μου φίλη της εκπομπής, η οποία μου λέει, είμαι και εγώ κοντά, να είσαι κοντά γενικά στο Μετρόπολης, φαντάζομαι, καλή μου Λίνα. Και η φίλη μου η κυρία Δήμητρα από τα Γρεβενά, αγωνιστικό χαιρετισμό με τα συζύγου. Και ο Δημητράκης ο Τσιεσλής, βλέπω εδώ ένα μήνυμα. Καλησπέρα, λέει, στον ΠΑΟΚ δίνουν την καλύτερη μέρα που πρέπει να παίξει και όλοι δίνουν την καλύτερη μέρα που πρέπει να παίξει και όλοι οι παίκτες μας πρέπει να δώσουν τα πάντα σε αυτό το παιχνίδι. Και χαιρετίσματα σε όλο τον οπαδικό κόσμο του ΠΑΟΚ, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Τσιεσλής από την Καβάλα. Και επειδή εγώ συνήθως μιλάω πάρα πολύ στοιχηματικά σε αυτή την εκπομπή, έτσι, το ξέρετε ότι από τότε που έγινε το στοίχημα βλέπουμε και περίεργα αποτελέσματα αγώνων, αλλά νομίζω στα ευρωπαϊκά δεν συμβαίνει αυτό, δεν θα πρέπει να συμβεί αυτό. Έτσι, να το πάρουμε λίγο στοιχηματικά, γιατί εδώ τώρα ο φίλος μου Βασίλης ρωτάει καλά τον ΠΑΟΚ, τον έπαιξες μόνο over? Όχι, τον έπαιξα ένα και over, 2 διαφορετικά σημεία. Το ένα είναι πάντα από συνέστημα, όπως και να έχει το ζήτημα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πρέπει να αποδείξει το αυτονόητο, ότι μπορεί. 8 αγώνες οι τελευταίοι, 4 φιλικά, καλώς τον Μιχάλη τον Βραζιλιάνο.
1: Γεια σου, αγόρι μου.
0: 4 φιλικά, 4 ευρωπαϊκά, 6 στα 8 over. Ο ΠΑΟΚ, έτσι. Τώρα και βάζουμε και τρώμε, που λέει, ας πούμε, έτσι, η ποδοσφαιρική πιάτσα. Αρκεί να βάλουμε περισσότερα. Αυτό θα έλεγα από το σώμα που τον πήρες. Προσέξτε λοιπόν, οι 4 αγώνες τέλειωσαν με σκορ 3-2 από τους 8. Η Μπραν έφτασε στην παράταση για να αποκλείσει τον Απόλλωνα Λεμεσού 4-2. Είχε ιτηθεί στην Κύπρο 1-0. Είχε ιτηθεί στην Κύπρο 1-0. Να το επαναλάβει αυτό, Μιχάλη?
1: Όχι.
0: Θα το πεις εσύ. Είχε ιτηθεί στην Κύπρο 1-0. Στην Νορβηγία κατέχει την 6η θέση στο πρωτάθλημα, 17 αγωνιστικές. Ωραία. Στα 8 τελευταία παιχνίδια έχει απολογισμό 6-2-1. 6 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα, 21-13 γκολ, άρα μπαίνουν γκολ. Από εκεί ξεκινά στο over, και επειδή θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, παίζουμε από 3-0 και πάνω. Θα παίξουμε.
1: 2-1-3-1.
0: Ο Βραζιλιάνος θα ξέρει καλύτερα αυτά, ο Μιχάλης. πέφτει και πολλές φορές μέσα στις οπαλίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στα χιναράκια που λέμε. Έτσι έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν μια ομάδα που έχει καλή επιθετική γραμμή αλλά και προβλήματα στην άμυνα. Και έλεγα, Μιχάλη, και θα μας τα πεις και εσύ καλύτερα, ότι νομίζω ότι το κέντρο θα παίξει σημαντικό ρόλο να μην γίνει το αγώνα στο ροντέο, έτσι δεν είναι, με αυτή την ομάδα, αν μπορέσουμε. Ναι, πώς το βλέπεις?
1: Λέω, όχι, η άμυνα ναι. πρέπει να σταθεί στο ύψος της, δεν είναι καλά.
0: Λογικό.
1: Και ο Μίστο να κάνει ένα παιχνίδι.
0: Κάτι να κάνει.
1: Κάτι να, ένα παιχνίδι
0: έτσι,
1: να κάνει.
0: Κάτι να κάνει. Κάτι να κάνει για να καθιερωθεί κιόλας. Σιγά-σιγά θα πρέπει να αρχίσει. Ξέρω εγώ. Θα αρχίσουν αυτοί οι παίκτες να αρχίσουν να καθιερώνονται. Θα συνεχίσει ο Μιχάλης. Θα συνεχίσει ο Μιχάλης, ο Βραζιλιάνος. Να σας πω εγώ ότι εδώ πέρα ήμασταν εμείς μαζί με τυροκομικά Πάικο, με ισορροπία γεύσης και παράδοσης από το τυροκομείο Πάικο. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο τα τυροκομικά μας προϊόντα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών έδεσας όπως τότε γεύσεις από τα παλιά παραδοσιακές, και αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά. Επίσης εδώ ήμασταν μαζί με Uphome Thermi, Thermi Θεσσαλονίκης, είδη σπιτιού, είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη. Μην ξεχνάτε, συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε στο 2316-009221. Uphome Thermi Θεσσαλονίκης, Καραολίκη Δημητρίου 12 στο κέντρο. Εύχομαι νίκη της ομάδας μας λίγο πριν συνεχίσει ο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος με τις συνδέσεις που θα έχουμε από την Τούμπα, και πιστεύω όλα να είναι ήρεμα, όλα να πάνε καλά, να επιδειχθεί σοβαρότητα και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαζί θα είμαστε και πάλι Σάββατο πρωί 7, επαναλαμβάνω, Σάββατο πρωί 7, 4 ώρες μέχρι τις 11 και Κυριακή τα ίδια. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην Κουντούμπα μας, στην κούκλα μας στην Ελλάδα μας, τον Στέλιο τον Γρηγαριάδη και χειμώνο. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, τι μου κάνετε?
1: Καλησπέρα, εσείς πως είστε? Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Είμαστε καλά προς το παρόν, ελπίζω να είμαστε εξίσου καλά και καλύτερα μετά το τέλος του αγώνα, κύριε Γρηγοριάδη μου.
1: Μακάρι.
0: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Την εντεκάδα την τη μάθατε, έτσι την ακούσατε?
1: Όχι, για όχι. Πες λίγο.
0: Λοιπόν, Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, Κέννη δεξιά, Γιαννούλης αριστερά, Ελουστόντο και Χατζηδιάκο στο τέρμα στο κέντρο της άμυνας, χωρίς Μιχαηλίδη προς το παρόν, Ζαφύρης και Σανταμαρία μπροστά τους, Χατσίδης δεξιά, Τάισον αριστερά, Μύθου κορυφή, Καμάρα πίσω από το Μύθου, Στυλιανέ μου.
1: Εντάξει, νομίζω ότι λίγο πολύ ήταν υποχρεωτικό να επιλέξει αυτούς ο Λύση, αφού λείπει και ο Ζιβκοβιτς.
0: Ναι.
1: Μουρυμένος. Κάνει αλλαγή στο Μιχαηλίδη. Και καλά κάνει, θα λέγα, γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις πώς είναι.
0: Το έλεγα και εγώ χτες, Στέλιο. Έτσι λίγο στην αρχή να πάρει λίγο και τα πάντα, να μείνει λίγο στον πάγκο. Έχεις αλλαγή, οπότε εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έχω ένα πρόβλημα με το Μύθο, οφείλω να σου πω.
1: Ο Μιχαηλίδης κάνει μπάμ ότι είναι ανέτοιμος, γιατί ναι, είναι πολύ, πολύ βαρύς.
0: Ναι, γεγονός.
1: Γιατί δεν είναι αυτός ο Μιχαηλίδης, είναι διαφορετικός. Άρα δεν είναι έτοιμος ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, ό,τι μπορούσε να, όποιους παίκτες, το καλύτερο δυνατό δηλαδή, έκανε για κάθε θέση και για κάθε ρόλο, πιστεύω.
0: Περίμενα να βάλει το Ξανθούλη, το γαλανομάτι, το νεοφερμένο, τον NDIS στην επίθεση αντί του Μύθου. Μάλλον δεν είναι έτοιμος για αρχή αγώνα.
1: Ναι, για να... Ναι, εντάξει.
0: Γιατί λίγες προπονήσεις έκανε, Στέλιο.
1: Και ο Λουσέ πιθανότατα, για τον ίδιο λόγο, δεν αρχίζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, είναι καλή εντεκάδα, αρκεί να βγάλουν αυτό που μπορούν οι παίχτες, γιατί όλοι τους είναι ικανοί, Στέλιο.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ικανοί, θα πρέπει να μας το δείξουν.
0: Ναι.
1: Και κατά πόσο κυριολεκτό, γιατί ικανούς παίκτες θέλει ο ΠΑΟΚ για να κάνει πρωταθλητισμό να πάρει τίτλους. Θέλει για να κάνει πορεία στην Ευρώπη, αν είναι ικανοί, για να τον βγάλουν απλά στην τετράδα και για να αποκλειστούν από την Ευρώπη, ας πούμε, νομίζω δεν έχει νόημα.
0: Ναι, εγώ μιλάω για αυτούς τους 11 τώρα σήμερα, εννοώ ότι να μας αποδείξουν ότι οι ικανότητες τους μπορούν σήμερα να κάνουν αυτό που πρέπει. Γιατί ικανοί περιμένω... είναι, αλλά μπορεί να μην είναι σε φόρμα ορισμένα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Εγώ περιμένω να μας αποδείξουν ότι είναι πολύ καλύτεροι από αυτό που μας έδειξαν μέχρι τώρα.
0: Ακόμα πιο σωστό αυτό που είπες τώρα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Από τους σημερινούς, λέω ότι ο Ζαφύρης στάθηκε στο ύψος του.
0: Ναι.
1: Στα 4 μάτς. Πέρα από τον Κωνσταντέλια φυσικά.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς κανένας άλλος.
0: Ναι.
1: Περιμένω πολλά.
0: Και ο Κέννη ήταν καλός.
1: Ο Κέννη ήταν καλός. Οκ, okay, καλός.
0: Εντάξει, μέχρι καλός και... ήταν.
1: Αν έβγαζε και καμιά σέντρα καλή, θα ήταν καλύτερος.
0: Να σου πω ότι την έχει, Στέλιο. Απλά λίγο αρχή της χρονιάς τώρα, οκ. Okay. Την έχει όμως τη σέντρα.
1: Την έχει, αλλά δεν την είχε στα 4 μάτς.
0: Σε αυτά τα μάτς, όχι, οκ. Okay. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ικανή, αλλά πρέπει να το αποδείξουν σήμερα τουλάχιστον.
1: Εγώ πιστεύω, Μιχάλη, δεν πρέπει να παίξουν με άγχος, να αισθανθούν ότι βρίσκονται υποπίεση, να βγάλουν πάθος, να βγάλουν τσαγανό, να βγάλουν επαγγελματικό εγωισμό, χωρίς όμως στρες.
0: Ναι.
1: Χωρίς άγχος, χωρίς να αισθάνονται ότι θα έρθει η καταστροφή του κόσμου αν τυχόν δεν τα καταφέρουν.
0: Όλοι αυτοί, από τους 11 μάλλον, οι δύο νεαροί είναι που λες ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο πρόβλημα. Ο Χατσίδης και ο Μύθου, γιατί όλοι οι άλλοι είναι έμπειροι, Στέλιο.
1: Ναι, θεωρητικά έτσι είναι. Είναι έμπειροι. Είναι έμπειροι. Ίσως δεν ξέρω κατά πόσο έχει αχωθεί η ομάδα με την πώληση του Κωνσταντέλια.
0: Βέβαια.
1: Και κατά πόσο οι ξένοι κυρίως έχουν, όχι κυρίως, οι ξένοι, οι Έλληνες, αυτό έλειπε, έχουν αντιληφθεί πόσο θύμωσε ο κόσμος του ΠΑΟΚ με αυτή την πώληση.
0: Ναι. Επιστεύω όλοι παρακολουθούν λίγο πολύ.
1: Εντάξει, τώρα ο Λουσέ μπορεί να μην πήρε χαμπάρι.
0: Ο Λουσέ ίσως όχι, αλλά εντάξει. Ναι. Αν έχει κάνει μια καλή φιλία με στην ομάδα με έναν ξένο, ο ξένος ναι, που θα είναι εδώ ήδη θα το έχει περάσει αυτό, δεν μπορεί.
1: Τέλος πάντων. Ας μην τους επηρεάσει, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ο γέγονε.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι εδώ, είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν το συμβόλαιο ως επαγγελματίες, το συμβόλαιο που υπέγραψαν, να τιμήσουν τη φανέλα που φοράνε. Και λέω τα αυτονόητα πια, θα πρέπει να σκεφτούν ότι ΠΑΟΚ είναι και θα πρέπει να τιμήσουν την επιλογή που έγινε στα πρόσωπά τους.
0: Ναι.
1: Κάποιοι τους επέλεξαν και τους έφεραν.
0: Ναι.
1: Και αυτοί θα τα ακούσουν αν δεν αποδειχθούν πετυχημένες μεταγραφές. Όσο για τους παλιούς, οφείλουν να είναι ακόμη καλύτεροι από αυτό που έχουν δείξει μέχρι...
0: Βέβαια. Αυτό που με ενοχλεί κυρίως είναι ότι, εγώ να σου πω την αλήθεια, αν ο ΠΑΟΚ δεν δεχθεί σήμερα τέρμα, βλέπω τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά. Το θέμα είναι να μην δεχθεί πίσω. Και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι ενώ με την Δυνάμο το πήγε καλά η άμυνα, με τους Βέλγους έκαναν το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Ναι. Οπότε πού να στηριχτώ τώρα στο παιχνίδι με την Δυνάμο στην Τούμπο που δεν τους άφησαν τους άλλους να κάνουν ούτε μία φάση, ή με τους Βέλγους που σε 2 φάσεις έφαγες ένα γκολ και εκεί με 5 έφαγες άλλα 3. Δηλαδή ανησυχητικό
1: όμως,
0: το...
1: Όμως η Άντερλεχτ είναι σαφώς καλύτερη ομάδα από την Δυνάμο.
0: Ναι. Ναι.
1: Την τωρινή Δυνάμο.
0: Ναι. Και η Μπραν δεν είναι καλύτερη, πιστεύω, από την Άντερλεχτ. Αυτό το θεωρώ δεδομένο.
1: Φυσικά δεν είναι.
0: Οπότε πού να στηριχτώ εγώ, πες μου, να στηριχτώ στην άμυνά μου. Δεν θα δεχθώ εγώ γκολ σήμερα. Θα βρω τον τρόπο να βάλω 2 τουλάχιστον μπροστά.
1: Κοίταξε, δεν μπορείς να στηριχτείς θεωρητικά πουθενά, γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι ένας γρίφος αυτή τη στιγμή.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Είναι αυτό που λέγαμε, άντε να δούμε χωρίς Κωνσταντέλια πώς θα είναι.
0: Σωστά.
1: Και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε πώς θα είναι χωρίς Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς.
0: 2 παιχνίδια μάλιστα ο Ζίβκοβιτς.
1: Ναι.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Ναι. Δύσκολα.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς θα ήταν δύσκολο. Γιατί ακόμα η ομάδα ουσιαστικά βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας, ρε Σιμιχάλη.
0: Ναι, σωστά.
1: Από τους συνεφερμένους μόνο ένας έκανε προετοιμασία και εκείνη όχι ολόκληρη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οι άλλοι τι κάνανε.
0: Σωστά.
1: Οι άλλοι προσπαθούν να καταλάβουν πού βρίσκονται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο. Σου φεύγει ο Κωνσταντέλιας. Τον δίνεις δηλαδή, δεν σου φεύγει.
0: Ναι.
1: Το πουλάς.
0: Ναι.
1: Τιμωρείται και ο Ζίβκοβιτς που... Ελπίζω να κατάλαβε πόσο μεγάλη πατατιά έκανε.
0: Ο Ζίβκοβιτς, Στέλιο, δεν έφταιγε για να δεχθεί κόκκινη στην αρχή της φάσης, εκεί που ο διαιτής νόμιζε ότι αυτός χτύπησε παίχτη. Ο Λουσέτ να έκανε τη δουλειά. Αλλά μετά παρασύρθηκε και ο Ζίβκοβιτς και...
1: Δεν ασχολείσαι, ρε παιδί μου, σηκώνσε και φεύγει.
0: Έλατε, έλατε.
1: Δεν ασχολείσαι τώρα.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα κάναμε 10 χρονών παιδιά.
0: Σωστά, ειδικά με τον τύπο εκεί που ήταν στον Ολυμπιακό και ήξερε το κλίμα μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού και όταν ο ΠΑΟΚ. Το τζιγκλάς, ειδικά το Ζίβκοβιτς, σας την κάνει τη δουλειά. Δηλαδή,
1: ναι, έλεος. Στατίστηκες ήσουν εκτός αυτού. Οκ, φύγε, σήκω, φύγε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άστο ναι, ναι.
1: Να κρατάει την μπάλα.
0: Την πάτησε.
1: Έχουμε ένα διαιτητή που παρά το ότι ήταν απαράδεκτος,
0: ναι.
1: Το χρόνο τον καθυστερούσαν, δεν τον κρατούσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Τι μαλώνεται τώρα, μαλώνεις εκεί με τρεις για την μπάλα, ας πούμε.
0: Σωστά. Για να σε αφήσω ήσυχο, να κάνεις και το φραπέ σου πριν το μάτς. Σου δίνω ένα 50 σήμερα, σου λέω αυτά είναι τα χρήματα που έχεις για να περάσεις ένα μήνα. Για να πάρεις φαγητό.
1: Ναι.
0: Σε ποιο σκορ θα τα έβαζες?
1: Άμα είχα μόνο αυτά δεν θα τα έπαιζα.
0: Αναγκαστικά, σου βάζω το κεφάλι τώρα στον τοίχο. Σε πιέζω.
1: Τι να σου πω ρε Μιχάλη.
0: Σκορ
1: στο
0: θέλω.
1: 2-0. Στο 2-0.
0: 2-0. Το βλέπεις, όχι ότι αυτό επιθυμείς, έτσι.
1: Αυτό επιθυμώ και θέλω να το βλέπω.
0: Εντάξει. Πήγες να κάνεις τρίπλα πάλι, αλλά οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ.
1: Συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Ναι, ναι.
1: Συγκρατημένη με κεφαλαία γραμμά.
0: Ναι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, χαιρετώ.
0: Ο Στέλιος ο Γρηγοριάδης ποντάρει στο 2-0. Ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης πού ποντάρει πριν πάω σε διάλειμμα, Σωτήρη μου? 1-0. Τι λέτε ρε παιδιά? Πολύ... Φιδωλή είστε, πάση περιπτώσει. Πάμε σε ένα... Α, όχι, έχεις ακόμα ένα λεπτό. Κάτσε να δω τα αποτελέσματα τότε, γιατί παίζουμε μπάλα ήδη στα γήπεδα. Να σας πάω στο παιχνίδι Καϊράτα Δμάρτη Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ, φίλε μου Σωτήρη Δασκαλάκη, είναι τελικό αποτέλεσμα. Καϊράτ Άντερλεχτ, πόσο λες? 0-3. Ήδη μπαίνει στη φάση του Europa League Άντερλεχτ. Πώς? Ναι, η Καϊράτ έπαιξε με 10, οκ, okay, αλλά και πάλι 3-0 εκεί μέσα για να κάνεις. Μια χαρά το πήγε η Άντερλεχτ και μπράβο της. Αφού κατάφερε και πέρασε τον σκόπελο που λέγεται ΠΑΟΚ. Πρόσεξε τώρα, άμα σε πάει ένα μάτς, τι σου είναι. Δεύτερο λεπτό, αυτογκόλ η Καϊράτ, 0-1 η Άντερλεχτ. Και στο 30. Κάτσε. Και στο 38, κόκκινη κάρτα. Τελείωσε η ιστορία. Πάρε να έχεις. Γιαγκελόνια Ιμπέρια, ημίχρονο. 2-0, μπράβο. Μιέλμπι Σάλτσμπουργκ 0-0 παρακαλώ ημίχρονο, κοιμούνται τα παιδιά. Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη ημίχρονο 0-0 και ημίχρονο επίσης Λίνκον Ρεντ Ιμπς Λάρν 0-0. Η Λίνκον παίζει με 10 παίχτες. Γεια σου Σωτήρη μου, καλησπερίζω τον Ελευθέριο, Μωρόν, Τολιόπουλο, Νουά, Χατζιπαντελίδη. Άντε να δούμε ποιον θα βάλουμε τώρα στη θέση του Νουά. Θα το βρει ο Λευτέρης, μόλις δει 2-3 παιχνίδια θα τον πάρουμε τον μπασκετικό εμείς. Από το 27ο λεπτό λοιπόν η Λίνκον παίζει με 10 παίχτες. Η Λάρν είναι στο 0-0 ημίχρονο, όπως προείπαμε. Και στην Σουηδία, για να μην το ξεχάσω, για το κύπελο, Αρλάντα Έστερσουντ, μεγάλη ομάδα αυτή, 0-0 στο 30 λεπτό. Και Βάσαλουντς Νόρτσεπινγκ 1-1 στο 27ο λεπτό. Σε λιγάκι έχουμε έναρξη πολλών αγώνων στο Europa και στο Conference. Διάλειμμα θέλει ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, του το δίνουμε εντελώς δωρεάν και επιστρέφουμε.

0: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
1: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις το μάθω.
3: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
6: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files, Παύλα, ΠΑΟΚ, Μπραν. Με δύο νι είναι η Μπραν. Πώς δεν βάλανε τρία νι στο τέλος. Κάποιο λόγο θα έχουν αυτοί. Έχουμε τον Γιώργο τον Μπούζο στη γραμμή. Κύριε Διευθυντά, τι μου κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι μου κάνετε.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Σωστό. Εξεπλάγιν. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν.
0: Πώς πάμε.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Εσείς πώς είστε.
0: Μάθατε την ενδεκάδα πιστεύω, έτσι.
1: Την ενδεκάδα, όχι, να πω την αλήθεια, δεν την έμαθα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν έμαθα την ενδεκάδα.
0: Παυλένκα. Mm-hmm. Κέννη δεξιά, Γιαννούλης αριστερά, Ελουστόντο και Χατζηδιάκος κέντρο άμυνας, Σάντα Μαρία Ζαφύρης μπροστά από την άμυνα, Μαντί Καμαρά μπροστά από δάφτους, Χατσίδης δεξιά, Τάισον αριστερά, ο μύθος στην κορυφή, Γεώργιε Μπούζο.
1: Μιχάλη, θα μου επιτρέψεις να πω, εντάξει βλέπω, δεν μου πες Μιχαηλίδη, σωστά?
0: Ναι, είναι έξω ο Μιχαηλίδης.
1: Υπάρχει κάποια αιτία, είναι
0: Πιθανολογώ ότι δεν έκανε καλά δύο εμφανίσεις τελευταίες, γι' αυτό προτίμησε να βάλει μέσα Ελουστόντο Χατζηδιάκο.
1: Αυτό αποτελεί μια έκπληξη.
0: Πιθανολογώ.
1: Ναι, αυτό αποτελεί μια έκπληξη πρώτου μεγέθους. Γιατί ο Μιχαηλίδης ήταν πάντα βασικός.
0: Αλλά είναι στον πάγκο κανονικά, συγγνώμη να αναφέρω και τον πάγκο λίγο.
1: Ναι.
0: Τσιφτσής και Μπαλωμένος, ναι. Μπάμπα, Γκόμες, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Θημιάνης, Πέλκας, Τέιλορ, Εντιαγέ, Λουσέ και Σορετήρα, Γιώργο.
1: Ξέρεις τι, όπως αναφέρεις τα ονόματα, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η δυναμική που εμφανίζει ο πάγκος του ΠΑΟΚ, οι εναλλακτικές που έχει ο Λύσης στα χέρια του, είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Και είναι περιορισμένες για δύο λόγους. Ο ένας είναι η δυναμική κάποιων από τους παίκτες του και ο δεύτερος λόγος είναι ότι άλλοι έχουν έρθει μόλις τώρα, δεν τους ξέρουμε, δεν γνωρίζουν την ομάδα, δεν πρόλαβαν να προσαρμοστούν. Άρα με μια πρόχειρη ματιά ο Λύση έχει εξαιρετικά περιορισμένες λύσεις στα χέρια του. Και αυτό φανερώνει όλη αυτή την αποδυνάμωση της ομάδας, η οποία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη με την απουσία του Ζίβκοβιτς. Εδώ υπάρχει εκτός και ο Μιχαηλίδης. Νομίζω ότι υπάρχει μια γύμνια, η οποία καθρεφτίζεται ακριβώς στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έτσι όπως άκουσα τώρα τα ονόματα.
0: Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο.
1: Ξέρεις τι, νομίζω ότι ελάχιστα, όχι ελάχιστα, αλλά περνά σε δεύτερη μοίρα ο πάγκος και η ενδεκάδα. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι όπου θα γίνει μια πυγμομέτρηση, μια καταμέτρηση των διαθέσεων του κόσμου μετά την αποχώρηση, μάλλον καλύτερα να το διορθώσω, την πώληση του Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος αυτό περιμένει πάνω απ' όλα. Όλοι θέλουμε την ομάδα να κερδίσει, όλοι θέλουμε ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι μια τεράστια συγκέντρωση των φίλων του ΠΑΟΚ που θα αποτελέσει μια πρώτη τεράστια ευκαιρία να σφιγμομετρηθεί η κοινή γνώμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Είναι ευχαριστημένοι με την πόλη του Κωνσταντέλια ή δυσαρεστημένοι. Συμφωνούν ή διαφωνούν. Πώς υποδέχονται την απόφαση του Ιβάν Σαββίδη να πουλήσει όχι μόνο το κορυφαίο περιουσιακό στοιχείο της ομάδας, αλλά και κάτι από την ψυχή των φίλων του ΠΑΟΚ. Γιατί όλοι μπορούν να δεχτούν να πουλήσεις έναν παίκτη. Αλλά όταν πουλάς κάτι από την ψυχή σου και κάνεις κάτι από την ψυχή σου, δεν πρόκειται απλά και μόνο για μια πώληση. Και αυτή τη στιγμή με την πόλη του Κωνσταντέλια, ο κόσμος του ΠΑΟΚ χάνει κάτι από την ψυχή του. Σε αυτές τις περιπτώσεις δύο τι να μπορούν να συμβούν. Το ένα είναι τα αποτελέσματα να είναι θετικά, οπότε ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, η πληγή επουλώνεται, η ζωή προχωράει. Και το δεύτερο, απευθέως σενάριο, είναι τα αποτελέσματα να μην είναι καλά, οπότε η πληγή μεγαλώνει, αιμορραγεί διαρκώς και περισσότερο και ουδής μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί μετά την αιμορραγία. Οπότε νομίζω ότι το δεύτερο που περιέγραφα, όχι δηλαδή το αγωνιστικό καθαρά κομμάτι, είναι αυτό που θα περιμένουμε όλοι σήμερα. Γιατί μην ξεχνάς ότι είναι ένα παιχνίδι που είναι απλά και μόνο το πρώτο.
0: Βέβαια. Και το δεύτερο ήταν ακόμα πιο δύσκολο, Γιώργο.
1: Μπράβο. υπάρχει και ένα δεύτερο μέρος. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο ΠΑΟΚ έχει απουσίες. Διαβάζω, βλέπω ότι η Μπραν έχει 8.
0: Ευτυχώς και έχει και η Μπραν απουσίες.
1: Ναι, έχει 8-9 απουσίες. Άρα μιλάμε για μια ομάδα από το ελληνικό πρωτάθλημα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, Μιχάλη, πρέπει να είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας. Άρα εξαιρετικά μειωμένης δυναμικότητας. Αποψηλωμένη από 8 απουσίες.
0: Οι τρεις είναι βασικές απουσίες, ναι, αλλά βασικές, και οι άλλες είναι εναλλακτικές λύσεις παικτών. Okay.
1: Το ΠΑΟ και έχει τις δικές του απουσίες. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν είναι το παιχνίδι νοκάουτ, δεν είναι αυτό δηλαδή που θα κρίνει,
0: ναι,
1: το μέλλον του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι αυτό περνάει σε δεύτερη μοίρα, μπορεί να παίξει ένα ρόλο, μπορεί να αποτελέσει έναν επιταχυντή ή έναν επιβραδυντή όλων όσων μπορούν να συμβούν. Αλλά οι περισσότεροι περιμένουν να δουν, να πιάσουν αυτό το κάτι στην ατμόσφαιρα μετά την πώληση του Κωνσταντέλια. Και μετά τις ανακοινώσεις των συνδέσμων, μετά τις, όλα την απογοήτευση, την πίκρα του κόσμου, γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι χαρούμενος με την πώληση του μεγαλύτερου ταλέντου σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να κάνει χαρούμενος αυτούς οι οποίοι έχουν το μάτι στο ταμείο και θέλουν το ταμείο να ευημερεί. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν τον ενδιαφέρει το ταμείο. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει εκεί, αν θα μπουν και πόσα θα μπουν. Τον ενδιαφέρει η ομάδα να πηγαίνει καλά. Το κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο για να πηγαίνει η ομάδα καλά. Δεν πηγαίνει για να πηγαίνει το ταμείο καλά.
0: Εννοείται.
1: Δεν πηγαίνει να πληρώσει για να μπουν λεφτά στο ταμείο. Πηγαίνει να πληρώσει, να χαρεί την ομάδα του, να φωνάξει, να καταθέσει ψυχή, να βγάλει το λαρίκι του για να κερδίσει η ομάδα του.
0: Και να μην πουλά στους βασικούς σου παίκτες και δει τον καλύτερό σου.
1: Μπράβο. Και ακούω και αυτές τις αρλούμπες, όπως αυτή που είπε ο Τσιάρτας προχθές, ότι οι ΠΑΕ πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι ότι είναι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Μα αν είναι έτσι, τότε πρέπει να διαφερθούμε γιατί μέρισμα δίνει μετοχή, γιατί πορεία καταγράφει μετοχή στο ταμπλό του χρηματιστηρίου, να αγοράσω μετοχές. Θα βγάλω ή δεν θα βγάλω. Η μεγαλύτερη βλακεία που έχω ακούσει είναι αυτή που εκτόμησε ο Τσιάρτας.
0: Το ισχυρίζονται πολύ αυτό δυστυχώς.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία.
0: Έχει καταντήσει καραμέλα αυτή η ατάκα.
1: Πρόσεξε κάτι. Δεν είναι ανώνυμη εταιρεία. Δεν υπάρχει ανώνυμη εταιρεία.
0: Μα αλίμονο.
1: Ναι.
0: Όταν μπαίνει το συνέστημα ενός ολόκληρου λαού από πίσω, τελειώνει αυτό το επιχείρημα.
1: Άμα είναι ανώνυμη εταιρεία, πουλά και κάποιον άλλον. Δεν μας νοιάζει που θα πάει η ομάδα στο ταμπλό. Μας νοιάζει αφού είναι ανώνυμη εταιρεία, γιατί οι ανώνυμες εταιρείες δεν καταγράφουν θέσεις στον πίνακα της βαθμολογίας, καταγράφουν στο χρηματιστήριο. Στους ισολογισμούς κάθε χρόνο. Βέρμα στον ισολογισμό. Τότε πες, εμείς θα διαφορούμε που η ομάδα, λέω εγώ τώρα, είναι και εγώ δεν ξέρω που είναι. Μας ενδιαφέρει ο ισολογισμός. Αντί να βλέπουμε την ομάδα που είναι στο βαθμολογικό πίνακα, θα βλέπουμε πού είναι ο ισολογισμός της ομάδας. Ποιο είναι το σωζύγιο πληρωμών, οπότε θα είμαστε όλοι χαρούμενοι.
0: Το βασικό δηλαδή, είναι να νικήσει η ομάδα σήμερα,
1: βλακίες. Δεν μπορώ να ακούω και δεν μπορώ να ακούω αποδοσφαιριστές αυτού διαμετρήματος. Δυστυχώς αυτοί είναι κάπου αλλού. Είναι βαθιά νυκτωμένοι. Δεν μπορούν να ακουμπήσουν καθόλου το συνέστημα του κόσμου. Γιατί όταν τον καλείς τον κόσμο στο γήπεδο ή όταν λες ελάτε στο γήπεδο, ή όταν λες στηρίξτε την ομάδα, δεν τους λες παιδιά ελάτε γιατί ορίστε έχουμε το μέρισμα, θα πάρετε 0,50 αναμετοχή ή ορίστε το ισοζύγιο πληρωμών είναι αυτό εδώ.
0: Ελπίζω να δούμε ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ νικητή σήμερα, γιατί μια γκέλα θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για την ιστορία που θα ακολουθήσει, φίλε.
1: Μιχάλη, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει σήμερα.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Το θέμα είναι με τι σκορ θα νικήσει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Να πω και κάτι ακόμα, το οποίο το θεωρώ εξίσου σημαντικό, ότι σήμερα όλη η Τούμπα πρέπει να έχει ένα και μόνο σκοπό.
0: Πώς
1: θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να γράψει άλλη μια ευρωπαϊκή νίκη. Όχι παρατράγουδα, όχι παρεκτροπές, όχι τίποτα. Ο κόσμος πρέπει, εντάξει, είμαι πολύ μικρός για να προτρέπω στον κόσμο τι να κάνει, η γνώμη μου λέω απλά, ότι ο κόσμος πρέπει να σταθεί δίπλα στην ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
0: Ναι.
1: Και να περικρουήσει τα πάντα για να είναι μια ευρωπαϊκή βραδιά με αντίστοιχη ατμόσφαιρα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είμαι σίγουρος θα κάνει αυτό που κάνει κάθε φορά, να σμπρώξει την ομάδα να πετύχει άλλη μια νίκη. Την έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ και την έχει πολύ πολύ περισσότερο ανάγκη από ποτέ.
0: Δώσε μου και ένα σκορ, όχι αυτό που επιθυμείς, αυτό που νομίζεις θα προκύψει σήμερα στην Τούμπα.
1: 2-0.
0: Ωραίος. Γιώργο Μπούζες, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Καλό παιχνίδι να δεις με την νίκη. Να δώσω λίγο αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Έχουμε. Λεχ Πόζναν Τούν στο πρώτο 15 λεπτό στο Europa League 1-0 ήδη η Πολωνή. Μπεσικτάς Κάουνος Αλγκύρης ήδη 2-0 στο πρώτο τέταρτο στην πόλη. Στο Europa Conference League μόλις ένα τέρμα της Νόρτσελαντ απέναντι στη Σενγκάλεν σε αυτό το πρώτο τέταρτο, και από εκεί και πέρα το χάος, δεν υπάρχει τίποτα. Φίλε Γιώργο, δεν θέλω να μιλήσω εγώ για Κωνσταντέλια, τα είπα χθες το βράδυ, 3 ώρες μιλάγαμε εδώ και με ακροατές, περισσότερα αύριο, γιατί σήμερα εγώ θέλω να επικεντρωθώ στο θέμα του ΠΑΟΚ, γιατί άλλο είναι ο Κωνσταντέλιας, άλλο είναι ο κύριος Σαββίδης, άλλο είναι ο ΠΑΟΚ, και σήμερα παίζω ΠΑΟΚ. Αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον, και τα παιδιά στην Τούμπα είμαι σίγουρος θα εστιάσουν εκεί το ενδιαφέρον. Γιατί σήμερα απαιτείται μία νίκη, απαιτείται. Χρειάζεται μία νίκη ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε, και αν μπορέσει να το κάνει με καλή διαφορά τερμάτων, λέω εγώ. Γιατί το δεύτερο παιχνίδι την άλλη εβδομάδα θα είναι πολύ δύσκολο, δεν θα έχει αυτές τις απουσίες η Μπραν. Ο ΠΑΟΚ θα εξακολουθήσει να έχει αυτές τις απουσίες. Οπότε ο ΠΑΟΚ χρειάζεται σήμερα να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και στην άμυνα και στον μεσοεπιθετικό τομέα. Καλησπέριζω και την Ελένη την Παπα, την κούκλα μας στη γραμματεία. Τα έχει ετοιμάσει όλα για εμάς. Σε λίγο για το φίλε Ηλία, δεν μπορώ να πω. Κοίταξε, και εγώ χτες περίμενα ότι ο Μιχαηλίδης θα είναι εκτός. Δεν στο κρύβω, το ανέφερα εγώ χθες. Μήπως δεν μπει ο Μιχαηλίδης, γιατί δεν ήταν καλά στα τελευταία 2 παιχνίδια. Ωστόσο, μπορεί να μην ήταν καλά στα 2 τελευταία. Θα μπορούσε να ήταν σήμερα ο καλύτερος παίκτης. Απλά ο προπονητής πρέπει να βασιστεί σε κάποια δεδομένα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι επέλεξε να αφήσει τον Μιχαηλίδη εκτός. Στον πάγκο είναι. Εγώ έχω ένα θέμα με το Μύθου, ξαναλέω, το λέω εδώ και 3 εβδομάδες τώρα, αλλά οκ. Okay. Σαφώς και δεν μπήκε ο Σερίφης, ο Ξανθούλης, ο Γαλανομάτης, διότι δεν πρέπει να είναι έτοιμος ακόμα για παιχνίδι από την αρχή. Είμαι σίγουρος θα τον δούμε λίγο αργότερα. Πάμε στον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη τώρα, το φίλο μου. Κυριάκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Άκουσες την ενδεκάδα?
2: Όχι, δεν την άκουσα την ενδεκάδα, γιατί κάνω δουλειά για...
0: Ωραία.
2: Το Basket City που κάναμε χτες.
0: Άκου λοιπόν.
2: Κάνω editing τώρα, για πέ.
0: Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Γιαννούλης. Ελουστόντο Χατζηδιάκο στο κέντρο της άμυνας, Μιχαηλίδη στον πάγκο. Σανταμαρία και Ζαφύρης. Σανταμάρια είπε ο τύπος όταν παρουσιάστηκε στον πάγκο, οπότε κακώς το λέμε Σανταμαρία. Σανταμαρία και Ζαφύρης. Μαντίμπρα, Καμαρά μπροστά από αυτούς. Χατσίδης δεξιά. Μύθου στο φορ, στη θέση 9. Τάισον αριστερά. Φίλε μου Κυριάκο.
2: Το μόνο που έκανα λάθος σήμερα και χθες που τα είπαμε είναι το ότι δεν περίμενα να δω έξω τον Μιχαηλίδη. Δηλαδή είχα πει Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος. Προτιμάει, ναι. Προτιμάει από ό,τι βλέπουμε Ελουστόν το Χατζηδιάκος.
0: Ναι, ναι.
2: Μόνο εκεί έχω ένα λάθος. Εγώ έτσι στο
0: δεκάδα.
2: Τώρα από εκεί πέρα.
0: Okay.
2: Από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα που περιμέναμε με βάση τις ελλείψεις που είχε ο ΠΑΟΚ να κατέβει λίγο πολύ πάνω κάτω, όλοι αυτό βλέπαμε. Όσοι ασχολούνται γενικά και με το ροπορτάζ του ΠΑΟΚ, εύχομαι να ευτυχήσουμε να βρούμε ένα γκολ γρήγορα και να μην αγχωθούμε, γιατί το άγχος θα λειτουργήσει 2 φορές πιεστικά στην ομάδα λόγω των γεγονότων που έχουν προϋπάρξει.
0: Σαφώς.
2: Οπότε αυτό, εύχομαι να βρούμε ένα γκολ γρήγορα για να μπορέσει η ομάδα να ξεδιπλωθεί μετά στο γήπεδο, να μπορέσει να κάνει πράγματα που πιστεύω ότι θα μπορέσει να κάνει και στο μέλλον. Ανεξάρτητα αν έχει φύγει ένας από τους καλύτερους προσφερειστές στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη, θα πω εγώ, σίγουρα από οποιαδήποτε σωματείο να έρθει για να θέσει προσοχή θα ήταν πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί μια λύση και να αλλάξει τακτική προσέγγιση ο λύση γενικότερα. Έτσι.
0: Ναι. Οκ. Okay. Πώς βλέπεις το παιχνίδι? Γιατί ο ΠΑΟΚ παρουσίασε ένα καλό μεσοαμυντικό πρόσωπο στα 2 πρώτα παιχνίδια με την Δυνάμο. Στα παιχνίδια με το Βέλγιο, μπάτε σκύλια λέστε η άμυνα.
2: Θεωρώ ότι η μία αλλαγή του Μιχαηλίδη σήμερα ίσως να δείχνει ότι Δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Γιάννης.
0: Ναι.
2: Τα γκολ που δεχτήκαμε εκεί από αριστερά, οι αντιδράσεις του ήταν λυπή. Ναι. Προφανώς, αλλιώς δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Τους βλέπεις και κάθε μέρα τις προπονήσεις.
0: Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι θα φανεί βέβαια και στο χορτάρι αν ήταν προσθετική κατεύθυνση. Νομίζω ότι τουλάχιστον με την Μπραντ που έχω δει και τα παιχνίδια, γιατί κάθισα και εδώ τα παιχνίδια που έκανε και με τους Κύπριους,
0: ναι.
2: Δεν είναι δάκι κάτι αμάν και αμάν.
0: Όχι, έτσι. Όχι. Άντερλεχτ σίγουρα δεν είναι.
2: Καμιά σχέση τώρα,
0: ναι,
2: δεν
0: ναι.
2: το συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
2: Ούτε δυνάμω δεν είναι. Κιέβου, να ξέρεις.
0: Κάπου εκεί και λίγο πιο κάτω, δεν διαφωνώ.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι, δέχονται και εύκολα φάσεις. Ναι. Απλά μπροστά λόγω ταχύτητας και λόγω του ότι Σουηδία, Νορβηγία πάντα έχουν ένα τέτοιο ποδόσφαιρο direct με ταχύτητα και πολλά τρεξίματα. Αυτό είναι που λίγο με ανησυχεί. Γι' αυτό λέω ότι αν η άμυνά μου δεν δεχτεί σήμερα γκολ, τουλάχιστον δύο εγώ θα βάλω.
2: Ναι.
0: Έτσι λέω.
2: Και
0: κρίμα
2: που
0: δεν
2: παίζει
0: και ο Ζήφκοβιτς, γιατί εκεί θα ήταν κακό.
2: Και εγώ μαζί σου είμαι. Πιστεύω ότι. Αλλά σου είπα, το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ τώρα δεν είναι αν μπορεί να κερδίσει αυτήν την ομάδα. Το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ είναι να περάσει. Να ξεπεράσει η ομάδα το πνευματικό της
0: θέμα
2: που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει. Έτσι.
0: Βέβαια.
2: Πρέπει να ξεπεράσουν οι παίχτες αυτό το κομμάτι και όχι το ότι αν είναι καλύτεροι σαν ομάδα από την Μπραντ.
0: Ναι, γι' αυτό το λέμε, γιατί και με την Άντερλεχτ αυτό λέγαμε, αλλά δεν το ξεπέρασαν.
2: Εντάξει.
0: Σου λέω λοιπόν τώρα το εξής.
2: Ήταν και άλλο τρένο που λένε.
0: Ναι, ήταν αλλού όντως, μεσοαμυντικά τουλάχιστον. Για να κλείσουμε, σε ρωτώ το σκορ, όχι αυτό που επιθυμείς, αυτό που νομίζεις ότι θα προκύψει σήμερα.
2: Κοίταξε, εγώ αυτό που θέλω είναι έστω ένα μηδέν.
0: Άστο τι θέλεις.
2: Έστω ένα μηδέν.
0: Άστο ναι. τι θέλεις.
2: Αυτό πιστεύω θα προκύψει.
0: Ένα μηδέν λοιπόν.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Αυτό πιστεύω θα προκύψει.
0: Okay. Κυριάκο μου, ευχαριστώ, τα λέμε αύριο.
2: Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ. Να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια εκπομπής.
0: Να σε καλά, αγόρι, με την Νίκη. Γιώργο Ζαΐρη στον αέρα, γίγαντα, τι μου κάνεις.
3: Χαίρετε, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο εδώ από την Τούμπα, όπου μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του αγώνα. Οι ενδεκάδες της είπες και εσύ έχουν γίνει γνωστές. Με το Μιχαηλίδη να είναι στην αποστολή, και το σημειώνω αυτό γιατί υπήρχε μια παρερμηνία κάποιες σε κάποιες ιστοσελίδες, γράφει και την εκτός αποστολής. Ο Μιχαηλίδης είναι κανονικά στον πάγκο, έτσι.
0: Βέβαια.
3: Καθαρίζω αυτό.
0: Ναι, ναι.
3: Γιατί κάπου ακούστηκε ότι είναι εκτός αποστολής και μάλιστα χρειάστηκε να κάνει και διευκρίνηση ΠΑΕΠΑΟ, δηλαδή να ενημερώσει ότι είναι κανονικά στην αποστολή, έτσι όπως
0: φτάσαμε,
3: φαίνεται μάλιστα. Και στο... Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, Μιχάλη, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τόσο κόσμο όσο είχε στο μάτς και με τη Δυναμό Κιέβου και με την Άντερλεχτ. Το λέω αυτό ως καταγραφή γεγονότος. Προφανώς όμως για να βγάλουμε συμπεράσματα πρέπει λίγο να περιμένουμε την έναρξη του αγώνα, έτσι, για να μην βιαζόμαστε. Υπάρχουν περίπου 30-40, δεν είναι παραπάνω, φίλαθλοι της Μπραν, οι οποίοι είναι στη θύρα 8. Σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς, απλά το κάνω καταγραφή γεγονότος, δεν έχει απλωθεί κανένα πανό, είτε τον συνδέσμο, ξέρεις, αυτά τα κλασικά πανό τα οποία απλώνονται στην Τούμπα,
0: ναι.
3: πάντα σε κάθε μάτς, όλο το συνδέσμο, δεν υπάρχει κανένα πανό στο γήπεδο, ζεστό χειροκρότημα στην ομάδα, πάω και εσύ θα προκριθείς μόλις βγήκαν και η αναπληρωματική και η ενδεκάδα για ζέσταμα.
0: Μιας και ανέφερες πανό, συνεχίζει... Γιώργο, υπάρχει περίπτωση να μην ξεδιπλωθεί ένα πανό την ώρα του αγώνα?
3: Δεν το ξέρουμε αυτό, Μιχάλη, θα το δούμε και θα το μεταφέρουμε.
0: Okay.
3: Δεν είναι κάνω προβλέψεις, αλλά στην παρούσα φάση επέτρεψέ μου να πω, να καταγράφω εγώ και ο Κώστας αυτά τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Okay.
3: Για παράδειγμα τώρα υπάρχει ένα πανό το οποίο απλώνεται και προφανώς αφορά τα παιδιά τα οποία χάθηκαν στο δυστύχημα, αν βλέπω καλά. Αλλά τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου. Η ουσία είναι ότι μέχρι στιγμής δεν πλησιάζει τον κόσμο που ήταν στο μάτς με την Άντερλεχτ για παράδειγμα. Αλλά εγώ σημειώνω και υπερτονίζω ότι θέλουμε άλλα 20 λεπτά για τη σέντρα. Έτσι, ξεκάθαρο.
0: Περίπου λοιπόν, τι έχω έχει τώρα στην Τούμπα, Γιώργο?
3: Πρέπει να είναι γύρω στις 10.000, νομίζω. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός.
0: Πάρε και τον Κώστα Πετροτόπουλο. Υπάρχει εισόδους.
3: Ναι, το είπα. Okay. Στις εισόδους υπάρχει κίνηση.
0: Okay,
3: ειδικά
0: okay.
3: στη θύρα 4 συνεχώς μπαίνουν παιδιά. Έτσι. Okay. Και στη θύρα 1 υπάρχει αρκετός κόσμος. Λοιπόν, τις ενδεκάδες τις δώσαμε. Έχω δίπλα και τον Κώστα
0: Πετροτόπουλο. Δώσε μου απλά τον Κωνσταντίνο μετά το διάλειμμα, γιατί δεν προλαβαίνω τώρα. Δώσε μου απλά το σκορ που νομίζεις ότι θα προκύψει, όχι αυτό που επιθυμείς.
3: Μιχάλη, ο ΠΑΟΚ ναι, πρέπει να παίξει τη μετακοσταντέλια εποχή. Για μένα είναι πολύ σημαντική και η απουσία του Ζίφκοβιτς. Από την άλλη, δεν θέλω να τα ισοπεδώσω όλα. Υπάρχει μια μπραντ που έχει πολύ σημαντικές απουσίες. Εγώ θα ψήφιζα, θα αγόραζα και θα έπαιρνα πριν αρχίσει το παιχνίδι ένα μάτς, ένα 2-0, το οποίο και προβλέπω.
0: 2-0. Είμαστε σχεδόν ισορροπία εδώ, είναι απίστευτο. 5 προγνωστικά έχω ατόμων εδώ στελεχών. Ούτε ένας δεν έχει αναφέρει ότι μπορούμε να δεχθούμε γκολ. 3-2-0 και 2-1-0. Και εγώ πάω στο 3-1 έτσι για να κλείσω αυτό το μισάρο. Μετά θα ρωτήσω και τον Κωνσταντίνο. Αν δεν έχεις κάτι άλλο για τα μεταγραφικά του Πετρωτό, για σένα να ρωτήσω τώρα.
3: Ρώτα καλύτερα τον Κώστα, μετά να έχεις και την άνεση, έτσι ώστε να κάνω και μερικά βίντεο για το μέτρο
0: στο διάλειμμα. Ωραία, μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε με Κωνσταντίνο Γιώργο.
3: Τον Κώστα τα λες μετά το διάλειμμα.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
3: Είναι συνδεδεμένος ήδη, έτσι.
0: Ναι, οκ, το γνωρίζω, ευχαριστώ πολύ. 2-0, 2-0, 3-2-0 έχουμε, 2-1-0 και εγώ έχω αναφέρει το 3-1, μετά θα πάρω και από τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό την γνώμη του. Για να το κλείσουμε εδώ, θα έχουμε 7 απόψεις, να δούμε που θα το πάμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στα παιχνίδια που τρέχουν, 3-0 η Αγγελόνια, το κλειδώνει απέναντι στους Γεωργιανούς της Ιμπέριας, το 66ο λεπτό εκεί. Γκολ μόλις τώρα και για την Λεχ Πόσναν, μπράβο, και είναι το τρίτο ήδη, Λεχ Πόσναν Τουν, 3-0. Μια ομάδα να τη λένε Τουν, ρε Συλλευτέρη, περίεργο δεν είναι, Τουν. Θυμίζει μάρκα ψαρικό, σαρδέλα, κάτι τέτοιο. Τούνι, ναι. Αυτό μας έλεγε. Μπεσικτάς Κάουνος Ζαλγκίρης, 2-0 ήδη, 26ο λεπτό. Σκόραρε ο Αραράτ, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, Αραράτ Αρμενίας, 0-1 στη Ρουμανία. Σκόραρε και ο Φερεντσβάρος απέναντι στον Σαλάχ, Τραμζοσπόρ Φερεντσβάρος, 0-1. Μάλιστα. Σκόραρε και ο Μίντιλαντ στο Conference, τώρα πάμε. Μίντιλαντ Ριέκα 1-0, καλό γκολ και αυτό. Και 4 παιχνίδια εκεί στο Conference. 1-0 η Μίντιλαντ, 1-0 η Νόρτζελαντ, 0-0 το Τρόμσο Μπράιτον, δεν έχει μπει γκολ ακόμα εκεί. Αυτό ήταν το πιο υποτίθεται εύκολο γκολ της βραδιάς, Τρόμσο Μπράιτον. Δηλαδή με αυτή την άμυνα που έχει Τρόμσο και το πώς παίζει επιθετικά και μάλιστα στο γήπεδό της. Ρε το γλάρο η Μπράιτον, εκεί όπου κατά πάσα πιθανότητα δεν θα παίζει ο Κοστούλας, ο 40 εκατομμυρίων Κοστούλας, ακόμα ψάχνουμε εγώ, τέλος πάντων, παίζει ο Ρούτερ. Το έκλεισε το Ρούτερ εκεί, Δευτέρη. Ναι. Ρούτερ στην επίθεση, ναι, είναι αντί του Κοστούλα μπροστά. Και για να δω αν είναι στην αποστολή, στην αποστολή, εδώ δεν βλέπω ούτε καν τον Κοστούλα στην αποστολή. Τι λέει ρε φίλε. Για να ξαναδώ άλλη μία. Καλά, το τζι μας είναι τραυματίας ο πιτσιρικάς μας, οκ. Okay. Αλλά. Να, είναι στην αποστολή, οκ, okay, με το νούμερο 19. Οκ. Okay. Μάλλον θα τον χρησιμοποιήσει το δεύτερο ημίχρονο. Το θεωρώ σχεδόν σίγουρο. Λοιπόν, φίλε Ηλία, όχι. Δεν είμαι σύμφωνος με αυτή την άποψη. Το ότι έφυγε ο Γερεμέγεφ είναι καλό για το μικρό το μύθο. Δεν ξέρω τι χρόνο θα πάρει, γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάρει σίγουρα άλλον ένα επιθετικό. Και για να σου δώσω εμέν την δική μου άποψη σε ό,τι αφορά στους φορ, ο Ξανθούλης, ο Γαλανομάτς, ο Κοντούλης, ο Σερίφης, ο Εντιαγέ, για μένα πρέπει να είναι ο δεύτερος. Ο Μύθο ο τρίτος, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει ακόμα ένα καλύτερο. Τώρα, εγώ δεν είμαι διοίκηση, αλλά ο ΠΑΟΚ για να μπορεί να πει ότι κάνω καλές μεταγραφές πρέπει να πάρει έναν καλύτερο και από τον Εντιαγέ. Το τελειώνω εδώ. Και προσέξτε, ο ΠΑΟΚ θα κάνει τουλάχιστον 5-6 ακόμα μεταγραφές. Καλές! Χρειάζεται 5-6 μεταγραφές καλές. Εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Οπότε έχει ακόμα δρόμο ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό πρέπει σήμερα τα παιδιά να τα δώσουν όλα. Να κάνουν μια διαφορά τουλάχιστον 2 τερμάτων. Εγώ είμαι αισιόδοξος, δεν σας το κρύβω αυτό. Άλλωστε το έγραψα και στις στήλες μου. Είμαι αισιόδοξος σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Κυρίως λόγω του ότι η Μπραν δεν είναι ένα καναφόβητρο. Τρέχουν τα παιδιά εκεί, τρέχουν. Άμα τσαμολείς θα τρέχουν 2 μέρες συνέχεια. Αλλά πέραν τούτου δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή απέκλεισαν τον Απόλλωνα της Κύπρων στην παράταση. Λίγο καλός να είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα να βοηθήσει ο κόσμος που είναι σίγουρος ότι θα βοηθήσει. Βλέπω μια διαφορά 2 τερματώρα. Δεν ξέρω αν θα είναι 2-1, 3-1, 4-1. Κάπου εκεί το βλέπω. Ελπίζω να μην δεχθούμε γκολ. Ελπίζω να να διαψευστώ εγώ ότι θα δεχτούμε ένα γκολ και να δικαιωθούν τα υπόλοιπα παιδιά που ψήφισαν όλα στο 0 πίσω. ΠΑΟΚ και 0 πίσω είναι ένα θεματάκι. Πάμε σε ένα διάλειμμα που θέλει ο Ελευθέριος και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Please.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε Μετρόπολης 95,5 με την εκπομπή ΠΑΟΚ Μπραν με δύο νη. Κωνσταντίνο Πετρωτέ, καλησπέρα φίλε μου.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
0: Ακούγεσαι πεντακάθαρα.
1: Ναι, που γεμίζει σιγά σιγά η Τούμπα. Δεν ξέρω αν είναι σύννεφο αυτό στο βάθος ή είναι έτσι κατά μια.
0: Μη λες τέτοια.
1: Όχι. Δεν ξέρω, σαν σύννεφο μου φαίνεται. Ένα σύννεφο.
0: Μη λες τέτοια.
1: Πως έχουμε και βροχή.
0: Άσε να βρέξει εκεί μακριά, όχι πάνω στην Τούμπα.
1: Ναι, αυτή την ώρα έχουν ανοίξει και τα ποτιστικά εδώ στην Τούμπα. Τελευταίο βρέξιμο του γηπέδου, του αγωνιστικού χώρου όπως γίνεται πριν από τα παιχνίδια. Από τα μεγάφωνα έχουμε την ανάγνωση των ονομάτων της ενδεκάδας. Με θέμα συζήτησης βέβαια, Μιχάλη, το γεγονός ότι δεν παίζει ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης όπως περιμέναμε. Νομίζω στα υπόλοιπα ήταν η ενδεκάδα που λέγαμε χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Με τον Καμαρά τρίτο χαβ, γιατί αυτό δοκίμαζε ο Λύση. Και η άλλη αλλαγή ήταν ο Λουσέ. Για τον Μπέλκα που είχε ακουστεί κάποια στιγμή, η δική μου η πληροφορία λέει ότι δοκιμαζόταν κυρίως ως backup του Μύθου σε αυτό το παιχνίδι, πριν έρθει και ο Ντιαγέ ή πριν αρχίσει, ας πούμε, τις τελευταίες προπονήσεις που μπήκε full με την ομάδα. Νομίζω ότι για μένα, επειδή το είπες και προηγουμένως ότι όλοι κάνουν πρόβλεψη για το μηδέν παθητικό,
0: ναι,
1: το μεγάλο στοίχημα του ΠΑΟΚ είναι το να έχει καλή παρουσία το κέντρο άμυνας.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ούτε ο Λουστόντο ούτε ο Χατζηδιάκος ως τώρα έχουν κάνει τα καλύτερα παιχνίδια τους. Εγώ ήθελα τον Μιχαηλίδη γιατί είναι σημείο αναφορά στο κέντρο άμυνας του ΠΑΟΚ. Μακάρι αυτά τα δύο παιδιά να λειτουργήσουν καλά για να μην έχει προβλήματα. Αν δεν έχει προβλήματα, νομίζω ο ΠΑΟΚ, παρότι δεν έχει Κωνσταντέλια, παρότι δεν έχει Ζίβκοβιτς, θα τη βρει την άκρη μπροστά,
0: ναι,
1: να βάλει γκολ. Οπότε λέω, αν με ρωτήσει για αποτέλεσμα, εγώ εκτιμώ ότι θα είναι ιδανικό για τον ΠΑΟΚ μία νίκη χωρίς να δεχθεί γκολ. Αν το καταφέρει αυτό, αν δεν δεχθεί γκολ, θα κερδίσει. Αν κερδίσει 2-0, θα είναι καλύτερα. Αν κερδίσει 1-0, θα είναι καλά. Έτσι το λέω, γιατί η άποψή μου είναι ότι αυτά τα δύο μάτς με την Μπραν είναι δύο ημίχρονα. Σήμερα παίζεται το πρώτο ημίχρονο εδώ στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να το διαχειριστεί σωστά. Θέλει ψυχραιμία, θέλει υπομονή από τον κόσμο. Είναι λίγο παγίδα το γεγονός ότι έχει πάρα πολλές απουσίες. Η Μπραν, η οποία σκέψου ότι στον πάγκο έχει άλλους 8 παίκτες, δεν έχει 23, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έχει κατέβει με συνολικά 19 ποδοσφαιριστές στην αποστολή. Της λείπουν 4 για να συμπληρώσει 23. Καταλαβαίνεις πόσες πολλές απουσίες έχει. Στο δεύτερο μάτς θα έχει τον Χόλμ, γιατί γέννησε η γυναίκα του σήμερα. Αλλά το σημασία έχει το πρώτο μάτς σήμερα να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ. Εγώ λέω οποιαδήποτε νίκη είναι καλή. Αν κρατήσει το 0 παθητικό, θεωρώ δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Ένα γκολ στην έδρα του θα το βάλει όπως και να έχει. Μακάρι να είναι και περισσότερα και να μιλάμε για αυτό που πιστεύω ότι θα λέγαμε αν είχε τον Κωνσταντέλια και τον Ζίβκοβιτς, δηλαδή για μια νίκη η οποία από σήμερα θα κλείνωνε την πρόκριση στο League Stage του Conference League.
0: Ποιο σκορ νομίζεις ότι θα προκύψει, όχι ποιο επιθυμείς?
1: Ποιο πιστεύω ότι θα προκύψει?
0: Ναι.
1: 1 ή 2-0. 1-0 ή 2-0.
0: Ποιο από τα δύο?
1: Πάω προς το 2-0, να πάρω το αισιόδοξο σενάριο, το καλό.
0: Υπάρχουν τρεις...
1: Αν και σου λέω, για μένα το στίχημα είναι περισσότερο στο να μην κινδυνεύσει ο ΠΑΟΚ σε μετώπιση.
0: Ναι, ναι, αυτό, μα και εγώ από εκεί αρχίζω. Αυτό είναι το δικό μου το θέμα.
1: Και βλέπεις ότι υπάρχει και ένα γαμό το σήμερα, γιατί καταλάβαμε όλοι από το 0-3 που έκανε η Άντερλεκ στο Αλμάτι,
0: ναι,
1: της Καϊράτ, στο Καζακστάν,
0: ναι.
1: Ότι η πρόκριση στο League Stage του Europa παίχτηκε στα μάτς με την Άντερλεκ.
0: Σωστά,
1: δεν θα
0: ούτε συζήτηση, το δυνατό μάτς ήταν εκείνο.
1: Κάτι που το είχαμε καταλάβει όλοι το λέγανε αυτό, έτσι.
0: Βέβαια. Απλά τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να στηριχτώ στην αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της Τούμπας με τη Δυνάμο Κιέβου ή στο παιχνίδι της Τούμπας με την Άντερλεχτ. Εκεί είναι το θέμα τώρα. Ποια άμυνα θα παραταχθεί, ποια θα είναι, το πώς θα διαχειριστεί την άμυνα η ομάδα, πώς θα διαχειριστούν οι παίκτες το παιχνίδι. Πόσο κόσμο έχει τώρα?
1: Κοίταξε, ο κόσμος είναι λιγότερος από ό,τι ήταν τουλάχιστον τώρα, γιατί έχει κανένα δεκάλεπτο ακόμα για την έναρξη και σίγουρα πολλοί κόσμοι μπαίνει. Βλέπω δηλαδή περισσότερα κενά και στη θύρα 4 και 4α.
0: Μια 15
1: και στην 5-6 να έχει κανένα 15 είναι τώρα.
0: Εντάξει,
1: κάπου εκεί. Εντάξει. Γύρω σε 15.000 πρέπει να
0: είναι. 15-16.
1: Δηλαδή αν
0: είναι
1: είχαμε 20-22

0: 2 με τους Βέλγους και με τους Ουκρανούς.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα είναι 16, 15 κάπου εκεί.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Δεν ξέρω πώς θα φτάσει. Καλό να περιμένουμε την έναρξη του παιχνιδιού.
1: Μακάρι να μπουν και άλλα παιδιά. Βλέπεις κίνηση στις εισόδους. Στις θύρες.
0: Δεν άκουσα. Πρέπει να έχει κίνηση, είναι, γιατί πάντα έτσι γίνεται.
1: Ωραία.
0: Και πολλοίς κόσμος μπαίνει τελευταία στιγμή. Βλέπω μια κινητικότητα. Τώρα βέβαια είναι, σηκώνεται τα χέρια γιατί δίνονται τα πρώτα συνθήματα,
1: ναι,
0: εδώ από τους οργανωτές κερκίδας. Οπότε όταν καθίσει ο κόσμος, νομίζω θα φανεί περισσότερο ότι στις εισόδους των θυρών υπάρχει κόσμος που αυτή την ώρα παίρνει θέση. Βλέπω δηλαδή απέναντί μου θύρα 5, θύρα 6, υπάρχει μια κινητικότητα. Να δούμε πόσο μπορεί να γεμίσει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και κόσμος που πικράθηκε και από την, και από τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ και από την πόλη του Κωνσταντέλια. Εντάξει, φυσιολογικά πράγματα είναι αυτά, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ κάνει αυτό που πρέπει και μεταγραφικά και αγωνιστικά και κερδίζει τα παιχνίδια, σιγά σιγά θα επιστρέψει.
1: Ναι, ναι, είμαι απόλυτα σύμφωνος. Ωραία, μεταγραφικά πες μου τώρα, ακούστηκαν 2 ονόματα για την επίθεση, για την κορυφή. Έχουμε κάποια μια εξέλιξη.
0: Κοίταξε, μεταγραφικά βλέπεις ότι όλη η κινητικότητα είναι γύρω από το θέμα του Center Four. Υπάρχει, από το πρωί ξέραμε ότι ο Κουλούρης δεν έγινε τελικά η κίνηση από τον ΠΑΟΚ, πήγε στην Πιετσίτσα την Πολωνική, η οποία τον ανακοίνωσε κιόλας. Έχει προκύψει μια κινητικότητα και ονοματολογία. Λένε οι Σουηδοί, για παράδειγμα, ότι ο Μποτχάιμ της Μάλμε,
1: ναι,
0: ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Να πω ότι αυτό που ακούγεται περισσότερο το όνομα είναι ο Στρέλετς, ο Σλοβάκος Φόρτης Μίτλεσμπρο. Προκύπτει η πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει μαζί του. Βέβαια, το δύσκολο κομμάτι είναι να συμφωνήσει με την Μίτλεσμπρο για να πάρει τον ποδοσφαιριστή με μεταγραφή. Πέρυσι είχε πληρώσει 7,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει η αγγλική ομάδα. Φαίνεται όμως ότι θέλει να φύγει. Ο Νταβίτ Στρέλετς, ο 25χρονος Σλοβάκος Φορ, έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Πέρυσι είχε 8 γκολ σε 32 μάτς. Φαίνεται μια καλή λύση. Αν μπορέσει και βρει την άκρη και με τη Μίτλεσμπρο ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει και μετά τα παιχνίδια με την Μπραν, να λέμε ότι έχει ένα σεντερφόρ που θα τον βοηθήσει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί σημασία έχει για τον ΠΑΟΚ να εξασφαλίσει σήμερα και παρουσία στο League Stage του Conference League. Θυμίζω, ο Ζίμπερντ είναι διαιτητής από τη Γερμανία. Δεν ξέρω ποιο είναι το παρασκήνιο της αλλαγής του, γιατί περί θέση Πορτογάλου που είχε οριστεί. Είναι ένας κορυφαίος προπονητής, διαιτητής, συγγνώμη, μακάρι να μην ασχοληθούμε με τη διαιτησία και να ασχοληθούμε με το αγωνιστικό κομμάτι και με τα καλά πράγματα.
1: Μακάρι
0: που θα
1: να είχε αυτόν
0: διαιτητή.
1: Ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, μακάρι να είχε αυτόν διαιτητή στην Τούμπα και όχι μόνο. Δυστυχώς δεν είχε διαιτητή τέτοιο επίπεδο. Ο άνθρωπος σφύριξε τελικό Champions League. Θα έπρεπε να τον είχαν στην Τούμπα αυτόν, Κωνσταντίνε.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ας πάμε στα σημερινά.
1: Ναι, ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτός ο ορισμός τώρα και όχι τότε, που το παιχνίδι, ναι, ήταν πολύ πιο κρίσιμο τότε, έτσι, και με ομάδες επίπεδου, υψηλού επίπεδου.
0: Ας πάμε στα σημερινά, Μιχάλη.
1: Οκ, ευχαριστώ προς το παρόν. Θα τα πούμε
0: καλά
1: και στο διάλειμμα. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμα εικόνα εγώ δεν έχω από το Open. Στα 8 εκατομμύρια είναι η χρηματιστηριακή αξία του David Strelets. Ο Σλοβάκος, ύψος για τον φίλο τον Γιώργο, 1,85, φίλε. Το ύψος του Σλοβάκου. Αριστεροπόδαρος είναι. Αυτό είναι καλό. Μπερδεύονται οι αμυντικοί. Είναι ένα καλό στοιχείο για επιθετικό το να είναι αριστεροπόδαρος. Μπορεί να παίξει σε δεύτερη φάση και ως δεκάρι. Αλλά η κύρια θέση του είναι φορ. Ένα παιδί που όταν παίζεις μια τέτοια κατηγορία στην Αγγλία, σαφώς και θα αξίζει. Τώρα έχω εικόνα, πολύ ωραία, βγαίνουν τα παιδιά, η Τούμπα είναι με λίγο κόσμο, δυστυχώς, εντάξει, έχουν γίνει πολλά, το πολλά είναι ο Κωνσταντέλιας δηλαδή, ήρθε και η άσχημη αυτή φάση με την Άντερλεχτ, οπότε αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα αυτή τη στιγμή. Έχει κόσμο, ελπίζω να βγει παλμός, ελπίζω να έχουμε στο γήπεδο φωνές, που θα έχουμε, και ελπίζω ο ΠΑΟΚ να κάνει την δουλειά του σήμερα, γιατί μπορεί να κάνει μια καλή δουλειά και να τους νικήσει δάφτους. Δεν είναι ομάδα επίπεδου Άντερλεχτ η Μπραν με δύο νι. Να τους βγάλουμε, να τους κόψουμε τον αέρα σήμερα, να τους βγάλουμε το ένα νι, να τους αφήσουμε με ένα μόνο για να συνεχίσουμε. Πάμε, παιδιά, πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε για να δώσουμε την συνέχεια, να πούμε σιγά σιγά στο παιχνίδι εδώ στην Τούμπα που όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει η αναμέτρηση. Με τις δύο ομάδες να έχουν παραταχθεί, να έχουν βγει τις αναμνηστικές φωτογραφίες και να περιμένουμε τους, τις ομάδες να πάρουν θέση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παραταχθεί με τον Παβλέγκα μπροστά από τη θύρα 7-8 και με τον τερματοφύλακα τον Ντίγκελαν της Μπραν μπροστά από τη θύρα 4 στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα βγάζουν οι φωτογραφίες οι Νορβηγοί. Θυμίζω, για να κάνω πάσα και στον Γιώργο Ζαέρη, τις ενδεκάδες με τις οποίες κατεβαίνουν δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ με Παβλέγκα, με Γιαννούλη αριστερά, με Κέννη δεξιά, Χατζηδιάκο και Λουστόντο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Η UEFA δίνει αριστερά το Χατζηδιάκο. Σαντα Μαρία Ζαφίρης μπροστά του, ο Καμαρά αριστερά, Τάισον δεξιά, ο Ζαφίρης, ο Χατσίδης, συγγνώμη, και ο Μύθος στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά, Ντίγκελαντ κατά την εστία. Δεξί μπάκο ο Ντερέβε, αριστερά ο Σόλτβελτ, Ντράξνες και Πάλεσεν, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί για την ομάδα της Μπραν και του κυρίου Χόρνελαντ. Σόρενσεν στον άξονα, Βάσμπεργκ αριστερά, Πέντερσεν, παλιός συμπαίκτης του Ζαφίρη στη Χάουγκεσουν δεξιά, και η τριάδα μπροστά, δεξιά ο Έριξεν, αριστερά ο Γκούτμουντσον, ο Φίνε θα είναι ο σέντερφορ για την Μπραν που κάνει και τον όρκο εδώ για ένα θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα. Κάνω πάσα στο Γιώργο Ζαέρη, όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα εδώ στην Τούμπα.
2: Με τον Τάισον να ενημερώνει τους συμπαίκτες του ότι η ομάδα του θα αμυνθεί μπροστά από τη θύρα 4 και θα επιτεθεί στη θύρα 7 μπροστά εκεί δηλαδή. Με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να δίνει το δυναμικό παρόν όπως περιμέναμε και όπως έπρεπε να γίνει, διαψεύδοντας όποιες κασάντρες οι οποίες έλεγαν ότι το κλίμα δεν θα είναι καλό και δεν θα βοηθήσουν την ομάδα. Αυτό φάνηκε και χθες και στην επίσκεψη με τις ντόπες, τις ψυχολογικές προς τους παίκτες και το λύση, και με την ανάρτηση που κάνανε οι σύνδεσμοι ότι όλοι μαζί για την πρόκριση. Και προφανώς αυτός είναι ο στόχος, Μιχάλης, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Τούμπα, όπου η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς, αλλά υπάρχει υγρασία. Είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου και όλα είναι έτοιμα για αυτό το πρώτο τελικό για τον ΠΑΟΚ. Πέρασε η Άντερλεχτ, το ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να μπει απευθείας στο League Face του Conference League, αποκλείοντας την Άντερλεχτ. Καλύτερα το κάνει απέναντι στην Μπραν, που ναι, έχει απουσίες, αλλά που, όπως πολύ σωστά είπε και ο Κώστας, αυτό κρύβει παγίδες. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την προσπάθεια για τον δικέφαλο, με τον Τάισον αρχηγό από τη μία πλευρά, τον Μπόλεσεν από την άλλη για την ομάδα του κυρίου Έρικ Χόμελαν. Θυμίζω διετής αναμέρτησης.
0: Απλά να πούμε ότι άλλαξαν, Γιώργο, έτσι.
2: Ναι.
0: Από εκεί, ο ΠΑΟΚ πάει στη θέρα 4.
2: Ναι, εκεί θα μείνετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την έναρξη του αγώνα με τον Γερμανό διαιτητή να τα λέει και με τους βοηθούς του. Όλα έτοιμα λοιπόν για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πριν πάει να παίξει στην Νορβηγία την Κυριακή σε 9 η ώρα εδώ και πάλι στην Τούμπα, θα υποδεχτεί τον Λεβαδιακό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μετρόπολης 95-5, όπου και αν παίζει ο ΠΑΟΚ είμαστε εκεί. Και πάμε να δούμε τη σέντρα με τον Καμαρά δίπλα στην μπάλα ακριβώς, για να έχουμε την έναρξη αναμέτρηση που σφυρίζει τώρα ο Γερμανός διαιτητής. Χατζηδιάκος, ο οποίος παίζει αριστερό στόπερ, κάνει μια βαθιά παλιά προσπαθώντας να βρει το Μύθου. Έχουμε την πρώτη κεφαλιά απομάκρυνση της μπάλας από το Σόρενσεν. Επιμένουν οι παίκτες του ΠΑΟ και πάει ο Χατσίδης. Α, αυτό δεν είναι καλό τελείωμα, αλλά δεν πειράζει. Ο Χατσίδης βρέθηκε εντελώς δεξιά κοντά στη μικρή περιοχή. Πήγε να κάνει απευθείας το σουτ, δεν το πιάσε όπως έπρεπε. Το χειροκροτεί ο Λύση. Πάντως η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πριν συμπληρωθούν τα 25 δευτερόλεπτα πάτησε αντίπαλη περιοχή, και αυτό για μένα είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Ο Ντίγκελαν δίνει ένα βολέο. Ο Χατζηδιάκος παίρνει την πρώτη κεφαλιά μακριά από την περιοχή του. Επιμένει ο ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε μια παλιά εκεί όπου λογικά ο Παβλέγκα θα καθαρίσει την μπάλα μπροστά από τον Φίνε, που παίζει σήμερα ως φορ. Θυμίζω σημαντικές απουσίες για την ομάδα της Μπραν και ο φορ της, ο βασικός, ο οποίος έμεινε στην πατρίδα του γιατί γέννησε η γυναίκα του, και ο Κάστρο και ο Ίγκανσον είναι οι τρεις βασικοί ποδοσφαιριστές που παίζουν στην επιθετική γραμμή. ΠΑΟΚ με την κεφαλιά του Ελουστόντο σώζει ο Κέννη το πλάγιο. Παλεύει ο Χατσίδης να πάρει την μπάλα. Έρχεται πολύ δυνατά ο Γκούτμουντσον να απομακρύνει την μπάλα. Και λογικά ο Παβλέγκα θα μπλοκάρει την μπάλα. Την προστάτευσε ο Δημήτρης Γιαννούλης και παίρνει τώρα την μπάλα ο Δημήτρης Γιαννούλης στα πρώτα του λεπτά ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ εδώ στην Τούμπα με την επιστροφή του, γιατί το ντεμπούτο του το είχε κάνει στις Βρυξέλλες. Κατοχή μπάλας έχουμε για την ομάδα της Μπραν με ένα γέμισμα εκεί από τον Πέτερσεν. Παλεύει ο Ζαφίρης να πάρει την κεφαλιά. Κατεβάζει ο Σόλτβελτ. παλεύει και πάλι εκεί και έχουμε χέρι. Πολύ σωστά. Ο Μύθου πήγε να στείλει την μπάλα μπροστά και ένας παίκτης της Μπραν, ο Έριξον, τη σταμάτησε με το χέρι. Ήταν εκεί δίπλα ο Σίμπερ, ο διαιτητής που σφύριξε το φετινό Champions League, το τελικό ανάμεσα στην Παρί και την Arsenal. Κένι, κατοχή μπάλας. Κένι, μια βαθιά παλιά για το Χατσίδη. Σημαδεύει ο Πάοκ εκείνη την πλευρά από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Προλαβαίνει ο Χατσίδης, σώζει το κόρνερ εκεί ο Σόλτβελτ. Ο Πάοκ επιμένει, ο Χατσίδης μέσα στην περιοχή. Βγαίνει από την περιοχή και δίνει την μπάλα στον Καμαρά. Καμαρά πηγαίνει προς τον άξονα, δίνει την μπάλα πίσω στο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία, η μπάλα πάει για τον Ζαφίρη που έχει ακροβολιστεί στα δεξιά. Θα δώσει την μπάλα στον Κένι. Ο Κένι θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο, είπαμε ότι παίζει στη φυσική του θέση δεξί στόπερ. Ο Χατζηδιάκος παίζει αριστερά. Κένι αλλάζει παιχνίδι πολύ ωραία από την άλλη πλευρά για τον Τάισον που την κατεβάζει με τη μία και έχει φύγει ο Γιαννούλης για βοήθεια. Ο Τάισον προτιμά να ξεκινήσει τη σετ, την κόντρα, την προσπάθεια από τον Μύθου και μεγάλη φάση. Κάπου κόντραρε η μπάλα και με τα ακροδάχτυλα έχουμε το κόρνερ. Δεν ήταν πολύ δυνατό σου του Μύθου, αλλά η μπάλα γκέλαρε στο χόρτο, χτύπησε και σε παίκτη της Μπραντ και πέρασε δίπλα ακριβώς από το κάθετο δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει καλά το παιχνίδι. Ήταν η προσπάθεια του Χατσίδη αρχικά, ήταν τώρα η προσπάθεια του Μύθου. Το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση με τον Τάισον να πηγαίνει να το εκτελέσει. Ο ΠΑΟΚ θέλει για πολλούς και διαφόρους λόγους, κυρίως και ουσιαστικούς αλλά και ψυχολογικό προβάδισμα, να πάρει αυτό το προβάδισμα. Ο Τάισον, τρεις παίκτες της Μπραν ακούμπησαν την μπάλα για να βγει κόρνερ. Με πάσα στο Χατσίδη. Χατσίδη στη σέντρα μες στην περιοχή. Απομακρύνει ο Έριξεν με το κεφάλι. Πάει ο Ζαφίρης να πιάσει το σούτ όπως θα ήθελε. Δεν μπορεί. Κατοχή για την Μπραν με την κεφαλιά. Ενώ ελπίζω να είναι καλά ο παίκτης που ακούνε πεσμένος κάτω. Το μάτς συνεχίζεται πάντως από την άλλη πλευρά με τον Πέντερσεν, ο οποίος κουβάλισε την μπάλα. Σηκώθηκε ο Μύθου, όλα καλά. Πέντερσεν, είπα, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλά το μάτς. Τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Κατοχή μπάλας με τον Γκούντμουνσον. Θέλουν λίγο να ρίξουν το ρυθμό οι Νορβηγοί, να κρατήσουν λίγο μπάλα, γιατί σε αυτά τα πρώτα λεπτά ο ΠΑΟΚ την είχε και κοντά στην περιοχή τους. Γι' αυτό και τώρα παγώνουν κάπως το παιχνίδι. Είπαμε, είναι παιχνίδι της υπομονής. Σόλτβελτ θα δώσει την μπάλα στους δύο στόπερ. Θα πάρει την μπάλα και θα κινηθεί ο Πόλεσεν. Πάει να βρει το συμπαίκτη σου το Σόρενσεν. Κλέβουν γρήγορα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με το Γιαννούλη. Θα δώσει το Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης για τον Καμαρά. Ο Καμαρά ψύχρεμα στον Ελουστόντο. Κερδίζει και το χειροκρότημα του κόσμου. Ελουστόντο πάντα με την μπάλα. Ελουστόντο για τον Σαντα Μαρία. Πάει την μπάλα για τον Κένι. Κένι θα δώσει την μπάλα στο Ζαφίρι. Ζαφίρι ξανά για τον Κένι. Αλλάζει εξαιρετικά το παιχνίδι. Απ' την άλλη πλευρά για τον Γιαννούλη που κατεβάζει την μπάλα και η μπάλα πάει στον Τάισον. Τάισον από τα αριστερά με δύο παίκτες μπροστά του. Ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Τάισον φτάνει στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Πάει να περάσει την μπάλα. Πλάγιο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά. Με τον Τάισον λογικά να αφήνει στο Γιαννούλη την εκτέλεσή του. Τέταρτο προς πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95 και 5. ΠΑΟΚ Μπραν 0-0. Με Χατζηδιάκος αριστερό στόπερ να κρατάει την μπάλα και να αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Κένι. Ο Κένι κατεβάζει την μπάλα. Κένι προσπαθεί να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμα του είναι λογικά ο Χατσίδης που κάνει την κίνηση για να προλάβει την μπάλα και την προλαβαίνει την μπάλα. Παλεύει και με πάσα στο Ζαφίρι. Θα γυρίσει την μπάλα. Δεν έχει βγει κόρνερ. Παλεύουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα κόρνερ. Είναι ο Ντίγκελαντ αυτός που ανάμεσα σε Μύθου και Χατσίδη διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Όχι, out είναι. Out είναι. Παίκτης του ΠΑΟΚ ακούμπησε την μπάλα. Πέμπτο προς έκτο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Ο Ζαφίρης την έβγαλε out, Γιώργο.
2: Οκ. Πέμπτο προς έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ με τον Καμαρά και τον Μύθου ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αλλά βλέποντας τον τερματοφύλακα, τον Ντίγκελαντ να λέει και στο στόπερ του βγείτε ψηλά γιατί θα δώσω βολέ. Πηγαίνουν και αυτοί προς το χώρο του κέντρου. Και αυτό γίνεται ένα δυνατό βολέ. Κεφαλιά πρώτη του Γιαννούλη. Όχι, δεν βρίσκει μπάλα ο Γιαννούλης. Παίρνει την μπάλα ο Ντεβερέβε και πηγαίνει πλάγια κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Παίζει άμυνα ο ΠΑΟΚ, ο Πέντερσεν τώρα. Όλα αυτά από τα δεξιά. Στον άξονα η μπάλα, γυρίζει και κλέβει την μπάλα ο Καμαρά. Καθαρά και είναι τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ. Καμαρά κουβαλάει την μπάλα. Φεύγει ο Μύθου. Τι κάνεις ρε Καμαρά εκεί? Όχι ρε αγόρι μου, κουβάλα λίγο παραπάνω την μπάλα. Δεν ήταν ούτε καν εκτός εστίας ο τερματοφύλακας ομάδος. Εδώ Καμαρά δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει. Θα μπορούσε να κουβαλήσει λίγο ακόμα την μπάλα, να τη πάει στο Χατσίδη, στο Μύθου.
1: Θυμήθηκε όλα το καλά. Κωνσταντέλια, αλλά δεν είναι Κωνσταντέλια, ας πούμε.
2: Ναι, να σου πω την αλήθεια ότι τα έκανε όλα καλά. Έκλεψε την μπάλα, ναι, την κουβάλισε, ναι, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα λίγο
1: καλά
2: το χάλασε.
1: Καλά το είπες, έπρεπε να κουβαλήσει λίγο ακόμα, να δει επιλογές δεξιά-αριστερά.
2: Σωστά, έκτο προς έβδομο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Μπραν 0-0. Με τον Γιαννούλη να αφήνει την μπάλα να μην βγει πλάγιο, με την έννοια ότι την κατεβάζει και δίνει στον Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Μύθο και ο Μύθο για τον Τάισον. Τάισον από τα αριστερά με αντίπαλο τον Μπόλεσον. Τάισον περνάει, πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει ο Τάισον, δεν βρίσκει τον Μύθο, δεν τελειώνει η φάση. Το σουτ του Κένι, out. 7ο λεπτό της αναμέτρησης, τα χειροκροτήματα τα αξίζει ο ΠΑΟΚ, γιατί προσπαθεί και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία Κώστα Πετρωτέ, ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, δεν έχει χάσει την πολύ μεγάλη ευκαιρία, αν εξαιρέσουμε εκείνο το σουτ του Μύθου που κόντραρε, αλλά ικανοποιεί τον κόσμο του.
0: Νομίζω, Γιώργο, το πιο σημαντικό είναι κάτι το οποίο η Μπραν το είχε δείξει και στο μάτς με τον Απόλλωνα Λεμεσού, ανεξάρτητα αν προκρίθηκε. Ο αντίπαλος φτάνει πολύ εύκολα στην περιοχή της. Είναι χαρακτηριστική η ευκολία με την οποία φτάνει ο ΠΑΟΚ στην περιοχή της Μπραν. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Έχουν και ένα φόβο και είναι φυσιολογικό οι Νορβηγοί που έχουν και σύνθεση ανάγκες. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει καλύτερες επιλογές στην τελική ενέργεια να πετύχει γκολ. Καλά τα είπατε. Εγώ θα ήμουν πιο αυστηρός με τον Καμαρά. Είναι απαράδεκτο αυτό που έκανε. Είναι ερασιτεχνισμός. Από δεξιά έβγαινε ο Χατζίδης. Άμα δεν ήταν την μπάλα, ήταν μισό γκολ.
1: Τέσσερις τελικές σε 7 λεπτά, Κωνσταντίνε.
0: Έτσι. Τέσσερις τελικές. Μπαίνει πολύ εύκολο ο ΠΑΟΚ στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, η φάση με τον Καμαρά δεν δικαιολογείται. Σπάσει την μπάλα δεξιά στον Χατζίδη. Και είναι μισό γκολ. Αυτό που έκανε ό,τι στην προπόνηση.
1: Τα έχασε. Στην κυριολεξία τα έχασε.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Κόλλησε στο μυαλό του. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Α ξεκολλήσει να δούμε.
0: Έχουμε ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο χώρο του κέντρου. Ο ΠΑΟΚ που μπήκε με ορμή, μπήκε πιεστικά. Φτάνει, επαναλαμβάνω, πολύ εύκολα στην περιοχή της Μπραντ και του Ντίκελαντ. Απλά εκεί οι επιλογές δεν είναι σωστές. Και άλλο να κάνεις ένα σούτ όπως ο Χατσίδης. Οκ, σούτ είναι, δεν σου βγήκε. Αλλά το να μην κάνεις πάσα όπως δεν έκανε ο Καμαρά στη φάση προηγουμένως, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν δικαιολογείται. Ο Καμαρά, ο οποίος πήρε το φάουλ προηγουμένως, δεν δόθηκε κάποια κάρτα από τον διαιτητή, τον Ζίμπερτ. Τώρα έχουμε ένα
1: προσωπικά
0: πλάγιο.
1: Πάντως δεν δικαιολογώ ούτε το Χατσίδη εκείνη τη φάση, γιατί βρέσαι στήρα τουλάχιστον.
0: Οκ, οκ. Πρέπει να είναι τα τελειώματα καλύτερα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι κάνεις τη σωστή επιλογή. Ναι. Απλά δεν σου βγήκε και είναι κακό το τελείωμα. Okay. Εδώ δεν έχει καμία λογική αυτό που πήγε να κάνει ο Καμαρά.
1: Ναι, καμία, καμία.
0: Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Όπως λοιπόν, το έπεσε, ερασιτεχνισμός, όπως το έπεσε.
0: Ένα πλάγιο το οποίο εκτελείται. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ απομακρύνουν στον χώρο του κέντρου. Η μπάλα στον αέρα, κατεβάζουν οι παίκτες της Μπραν. Ο Χατζηδιάκος είναι αυτός που ελέγχει η μπάλα στον άξονα. Προσπαθούν να βγουν από τα δεξιά τώρα με τον Έριξεν οι ποδοσφαιριστές του Χόρνελαντ. Η μπάλα πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και καλά κάνουν. Κλέβει ο Χατζήδης, είναι άτυχος γιατί δεν μπόρεσε να την φέρει μπροστά του την μπάλα. Κατέληξε σε νορβηγικά πόδια. Είναι μεγάλη πίεση που ασκούν και είναι χαρακτηριστικός και έκδηλος ο φόβος που έχουν οι Νορβηγοί στο να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Τώρα την κατεβάζουν και την φέρνουν στο κέντρο. Γυρίζουν πίσω. Πολύ φοβικό το build-up που προσπαθεί να κάνει η ομάδα της Μπραν. Ο αριστερός ο μπακ, ο Σόλβετ, γυρίζει στα στόπερ. Ο Ντράγκνες για τον Πάλεσεν. Ο Πάλεσεν και πάλι για τον Ντράγκνες. Βαθιά παλιά με στόχο τον Έριξεν. Δεν είναι καλή. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε συμπληρώσει 10 λεπτά αγώνα εδώ στο γήπεδο τη Τούμπα. Ζωντανή μετάδοση του Μετρόπολη στο ΠΑΟΚ. Μπραν παραμένει στο 0-0. Τώρα δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να βγει γρήγορα μπροστά. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο. Και πάλι από του στόπερ τη Μπραν η κυκλοφορία. Πολύ φοβική, επαναλαμβάνω. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει διάθεση να πιέσει ψηλά, να μην επιτρέψει στην ομάδα της Νορβηγίας να βγει μπροστά. Τώρα μια βαθιά παλιά για το πουθενά, εκεί που τρέχει ο Ελουστόντο και διώχνει ο Κένι η κεφαλιά από το νούμερο 18, το Γκούτμουσεν, το 19, συγγνώμη, όχι, ο Σόρενσεν ήταν το 18, η μπάλα κατέληξε πλάγιο. Ο κύριος Χόρνελαντ προσπαθεί να δώσει οδηγίες για να βγουν οι παίκτες του μπροστά. Νομίζω αν το κάνουν θα είναι λάθος, γιατί κάπως έτσι η Άντερλεχτ πήγε να φάει ένα γκολ από τον Κωνσταντέλια. Κακή πάσα από τους παίκτες της Μπραν. Ο Ελουστόντο τώρα γυρίζει τα σίγουρα στον Παβλέγκα. Ο Παβλέγκα, ο οποίος έχει μπροστά του τον Φίνε, κάνει ένα γέμισμα με στόχο τον Ανέστη Μύθου. Βάζει πλάτη ο Μύθου, κατεβάζει. Η μπάλα πάει πίσω. Έπεσε λίγο το τέμπο τώρα στο τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο. Ο ΠΑΟΚ μπήκε ορμητικά, δεν μπόρεσε να πετύχει ένα γκολ. Θα μπορούσε να το είχε κάνει στο πρώτο δεκάλεπτο και θα ήταν ένα πολύ μεγάλο κέρδος, γιατί είχαν πολύ μεγάλο φόβο οι Νορβηγοί. Είναι αλήθεια αυτό. Τώρα κυκλοφορούμε κοντινές πάσες στην μπάλα η οποία πάει αριστερά για τον Σόλτβεντ. Ο αριστερός μπακ της Μπραν κάνει μια παλιά εκεί που είναι ο Ελεστότο, δεν κάνει καλό πάρσιμο της μπάλας. Ο Φίνε ελέγχει, προσπαθεί να μπει, περνάει, θέλει προσοχή, φάει το σουτ. Μεγάλη ευκαιρία για την Μπραν, εδώ δεν έπρεπε να περάσει ο Φίνε, ο οποίος μπήκε με ωραίο τρόπο μέσα στην περιοχή. Δεν τον έκουψε ο Ελεστότο, έκανε το λάθος και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες φάσεις. Πέρασε ο Φίνε, γύρισε, έγινε σουτ από τον Έριξεν, δεν σημάδεψε σωστά, έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Παβλέγκα. Πάντως είναι μια φάση που δείχνει στον ΠΑΟΚ ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικός. Δεν δικαιολογείται αυτό το πέρασμα που έκανε Γιώργο Ζαΐρη ο Φίνε από τον Ελεστότο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι καλύτερα τα μαρκαρίσματα.
2: Ναι, ναι. Και να είναι καλά ο Έριξον που την έστειλε στα πουλιά, γιατί ήταν από ένα πολύ καλό σημείο.
1: Ναι, ήταν πολύ αριστερά, Γιώργο. Άτεχνο και αυτό, όπως και του Χατσίδη.
2: Ναι, από του Χατσίδη ήταν εντάξει και πιο πλάγι, αλλά εδώ, φίλε, ήταν και στην εστία φάτσα. Ευτυχώς που την έστειλε στα πουλιά.
1: Δεν ήταν, Γιώργο. Ίδια φάση με του. Ίδια σκηνή με του Χατσίδη στην ανάποδη εστία. Ίδια φάση ήταν από τα αριστερά του τέρματος.
2: Μιχάλη, τη γύρισε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Χατσίδης ήταν εντελώς πλάγια. Άμα το ξαναδείς,
1: το ξανακαταλάβεις. Από την πίσω κάμερα, γι' αυτό το λέω. Κατευθείαν έξω εντάξει. Στην ευθεία την έστειλε.
2: Ευτυχώς. Ό,τι και να είναι, την έστειλε.
1: Και είχε Χατζηδιάκο μπροστά, έτσι. Δεν θα ήταν και εύκολο να πάει εστία, αλλά τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, ο Κένι έχει κερδίσει ένα πλάγιο out για την ομάδα του ΠΑΟ και είναι στο ύψος γωνίας μεγάλης περιοχής και με το Χατσίδη να βάζει πλάτη. Πηγαίνει πλάγια, δίνει στο Ζαφύρι, μια σέντρα του Ζαφύρι, παλεύει ο Καμαρά να πάρει την κεφαλιά. Ο Ντράξνες απομακρύνει και έρχονται τώρα οι παίκτες της Μπρά να στείλουν την μπάλα όπως εκεί που στο ημικύκλιο, στο χώρο του κέντρου είναι ο Χατζηδιάκος. Ο ΠΑΟΚ παίρνει την μπάλα με το Μύθου έξω από την περιοχή. Θέλει να τη σπάσει το Χατσίδι, την κατεβάζει ο μικρός μέσα στην περιοχή. Πάει, κάνει το σουτ, μπλοκάρει. Σουτ στην εστία, τα χειροκροτήματα από τον κόσμο. Ο Ντίνγκελαντ είναι αυτός ο οποίος μπλοκάρει. Θυμίζουμε ότι ο Χατσίδης παίζει με τον Ζίβκοβιτς τιμωρημένο και στο δεύτερο παιχνίδι. Προφανώς ο μικρός θέλει να πάρει και ψυχολογία και μέχρι στιγμής προσπαθεί, νομίζω.
1: Καλή
2: και αυτό είναι πάρα
1: τώρα
2: πολύ σημαντικό.
1: Του Χατσίδη, Γιώργο.
2: Στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε, το 0-0 στο γήπεδο της Τούμπας και κουβαλάει την μπάλα ο Πέτερς να την κουβαλήσει μακριά από την εστία του, αλλά την επιστρέφουν οι συμπαίκτες του στον τερματοφύλακα της ομάδος και πηγαίνει μπάλα ξανά στον Πέτερσεν. Ο Πέτερσεν ψάχνει να βρει τον Ντράξνες. Ντράξνες με τον ΠΑΟΚ να περιμένει λίγο κάτω από το μικύκλο στο χώρο του κέντρου. Προσπαθούν να παγώσουν οι Νορβηγοί το παιχνίδι, το είπαμε. Πέρασε ή περνάει ένα 15 λεπτό όπου ήξεραν και αυτοί ότι θα υπάρχει πίεση. Προφανώς ο ΠΑΟΚ πρέπει να τη συνεχίσει και πρέπει να προσέξει και αμυντικά, γιατί προηγουμένως, ενώ τώρα κλέβει την μπάλα ο Χατσίδης, γλιστράει και σηκώνεται, έγινε το λάθος αβίαστα και προσπαθεί ο Καμαρά, έρχονται, του κλέβουν την μπάλα, παλεύει ο Καμαρά και πάλι θα την κερδίσει και έχει φύγει από την άλλη πλευρά ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης, για να δούμε, ωραία η σέντρα του Γιαννούλη. Κεφαλιά του Μύθου, Χατσίδη, Ζαφύρης out, corner. Ο Ζαφύρης έκανε το shoot. Νομίζω ότι περισσότερο για το corner πήγαινε γιατί ήταν πολύ κοντά του ο παίχτης εκεί της Μπραν. Δεν θα μπορούσε να στείλει την μπάλα προς την εστία.
1: Το shoot ήταν του Ζαφύρη, λίγο ήθελε να περάσει, Γιώργο.
2: Ναι, ήταν πολύ κοντά το σώμα του Νορβηγού. Το κέρδος για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό το corner, 15ο λεπτό της αναμέτρησης και θα πάει να το εκτελέσει, αν βλέπω καλά, ο Γιαννούλης αυτό το corner και όχι ο Τάισον όπως το είχε εκτελέσει ο ίδιος προηγουμένως. Ναι, ναι, η πρώτη του ωραία σέντρα. Λοιπόν, για να δούμε τη φάση ξανά. Ήταν πολύ κοντά το. Εδώ βλέπουμε άλλο το σου του Χατσίδη νωρίτερα. Λοιπόν, για να δούμε. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. 15ο λεπτό της αναμέτρησης με τρόπο 95 και 5 εκτελεί ο Γιαννούλης. Και εξωτερική πλευρά των δικτύων. Βρήκε αέρα ο Ντίνγκελαντ. Ήταν στο δεύτερο δοκάρι. Δεν ξέρω, νομίζω Σανταμαρία πρέπει να ήταν. Ναι, αλλά, ναι, ο Σανταμαρία ήταν.
1: Και τραβάει και τα μαλλιά του γιατί ήταν από το ένα μέτρο, Γιώργο.
2: Ναι, στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πέρασε η μπάλα από τον Ντίγκελαν που έπιασε αέρα. Καλή ευκαιρία και αυτή για τον ΠΑΟΚ. Ο Ντίγκελαν τώρα δίνει το ελεύθερο. Ο Γιαννούλης σωστά και με την εμπειρία του βάζει το σώμα του, αλλά δεν προλαβαίνει να κάνει το κοντρόλ. Πλάγιο για την Μπραν. Στο 16ο λεπτό, κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ αυτό το πλάγιο. 0-0. ΠΑΟΚ Μπραν. Με το πλάγιο να εκτελεστεί από το Σόρενσεν, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του, στέλνει την μπάλα εκεί όπου μέσα στην περιοχή θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά ο Φίνε. Διώχνουν τώρα την μπάλα με το Σανταμαρία, ο οποίος ζητάει από τους συμπαίκτες του μάλιστα να βγουν και μπροστά. Πιέζει ο Καμαρά, έρχεται η μπάλα στο Σόλτβελτ και έχουμε Πλάγιο ή φάουλ πάνω στον Καμαρά, πλάγιο για την Μπραν. Καμαρά για δεύτερη φορά έχει πέσει κάτω. Να σου πω την αλήθεια, θέλω λίγο να δω τη φάση, τι ακριβώς συνέβη με τον Καμαρά. Δεν ξέρω αν το χτύπησε με τον αγκώνα και ο Σόλβερ.
1: Εγώ αυτή Καμαρά την άποψη είναι... έχω, αλλά θα το δούμε στο replay. Τώρα βγαίνει το replay.
2: Ναι, είναι πεσμένος κάτω, σηκώνεται σιγά σιγά, αλλά διαμαρτύρεται στο Γερμανό διαιτητή. Θα ήταν χρήσιμο ένα replay, το οποίο το έχουμε τώρα. Βάζει
1: του
2: αγκώνα,
1: την έριξε με αγωνιά, Γιώργο.
2: Αγωνιά είναι, αυτό είναι φάουλ.
1: Ναι, βέβαια είναι αγωνιά.
2: Αυτό είναι φάουλ τώρα. Με το Σόλτβελτ να δίνει το πλάγιο, να έρχεται ο Ζαφίρης και να απομακρύνει την μπάλα, να παλεύει ο Μύθου, κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ εκεί ακριβώς μπροστά στον Αλέσιο Λύση, ο οποίος χειροκροτεί. 17ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5, ΠΑΟΚ Μπραν 0-0, με τον Κένι στην εκτέλεση του πλαγίου εκεί που γίνονται οι αλλαγές. Θα δώσει γρήγορα την παλιά προσπαθώντας να πάει μπάλα στο Ζαφίρη και έχουμε πρώτη κεφαλιά από τον Έριξεν. Ο Ζαφίρης επιμένει για να φύγει μπάλα όπως όπως, να την κατεβάσει σε πρώτο χώνο ο Σόλτβελτ, να κερδίσει την μονομαχία ο Ελουσκόντο και να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Παυλένκα. Παυλένκα ήρεμα, 18ο λεπτό, πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης με αντίπαλο τον Σόρενσεν θα δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Ως αριστερός στόπερ ο Παντελής Χατζηδιάκος φτάνει κοντά στο ημικύκλο στο χώρο του κέντρου, σπάει την μπάλα για τον Γκένι. Φεύγει, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατή η μπαλιά του Ζαφίρη. Για τον Ζαφίρη, από τον Γκένι πηγαίνει μπάλα στον τερματοφύλακα της Μπραν και μάλιστα ζητάει και συγγνώμη ο Γκένι και του σηκώνει τον αντίχειρα ο Ζαφίρη.
1: Αρκετές φορές έχω δει τον Ζαφίρη στα δεξιά εξτρέμ, Γιώργο.
2: Ναι, για να δίνει υπεραριθμία εκεί με τον Χατσίδη.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
2: Και να ανεβαίνει ο Καμαρά με το Μύθο μέσα στην περιοχή. 18ο λεπτό. Κοίταξε ο Ζαφίρη στη Σλάβια Πράγας και νομίζω το έλεγε και ο Κώστας ο Πετρωτός σήμερα στην εκπομπή. Πολλές φορές ήταν το επιθετικό γενές χαφ.
1: Ναι.
2: Δεν σου λέω καθαρό δεκάρι, αλλά πατούσε καλά περιοχή.
1: Απλά δεν βλέπω τον Σάντα Μαρία αντίστοιχα από τα αριστερά, γι' αυτό το ανέφερα.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Μπορεί να το παίξει το ρόλο αυτό και εγώ περιμένω να το παίξει ο Ζαφίρης, γιατί είναι από όλου του παίκτε που έχει ο ΠΑΟΚ αυτό που έχει τη μεγαλύτερη ποιότητα να το κάνει.
1: Και αντοχή για να το κάνει, βέβαια, έτσι, γιατί δεν είναι και εύκολο.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 19. Το 0-0 παραμένει. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε λίγο το τέμπο σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο που ΠΑΟΚ μπήκε εκρηκτικά. Για να δούμε τώρα όμως. Προσπάθεια που γίνεται, περνάει. Ωραίο το γύρισμα, το σουτ! Όχι! Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Χατζίδη. Πρέπει να είναι τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, γιατί έγινε το σπάσιμο της μπάλας μετά από την ενέργεια που έκανε ο Τάισον, τη γύρισε για τον Χατζίδη. Ο Χατζίδης πλάσαρε η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ντίγκελαν. Τεράστια ευκαιρία για τον Χατζίδη που μέχρι στιγμής έχει έναν τίτλο μοιραίο, θα μπορούσα να πω. Από την ωραία προσπάθεια του Γιαννούλη, το γύρισμα του Τάισον προς τον Χατζίδη. Η αλήθεια είναι, και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ από το αριστερά με Τάισον και με Γιαννούλη, ενώ τώρα βγαίνει και πάλι μπροστά, μέσα στην περιοχή, το σουτ, η κόντρα, απομάκρυνση, η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πιέζει και ήταν ο Γιαννούλης προηγουμένως που έκανε το γύρισμα,
1: ναι,
0: για τον Χατζίδη.
1: Και αδικήθηκε ο Χατζίδης εδώ, φίλε μου Κώστα.
0: Με τον Γιαννούλη νομίζω ότι έχει ανεβάσει τέμπο από τα αριστερά, είναι ξεκάθαρα, δείχνει την ποιότητά του. Και στο κόρνερ προηγουμένως τα χτυπήματά του, η σέντρα του είναι κάτι που δεν έχει ο ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: και τα ανεβάσματα του Γιαννούλη,
1: ναι,
0: δείχνουν την ποιότητα του καλύτερου Έλληνα αριστερού
1: μπακ. Και πολύ σημαντικό και... είναι εδώ ότι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν ξεμαρκάρει στο 9.
0: Έτσι.
1: Κωνσταντίνο,
0: και νομίζω
1: δηλαδή...
0: να βοηθήσει και τον Τάισον. Τώρα θέλει προσοχή η φάση, προσπαθούν να περάσουν, αλλά παρεμβαίνει ο Χατζηδιάκος και η μπάλα πάει πλάγιο. Στην προσπάθεια που έκαναν οι Νορβηγοί, χωρίς βέβαια πολλούς παίκτες, ένας ήταν που πήγε να βγει μπροστά ο Έριξεν, κόπηκε, κέρδισαν ένα πλάγιο, γυρίζει ο ΠΑΟΚ και καλύπτει τις θέσεις του. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτό το κέφι που βγάζει, την ενέργεια που βγάζει ο Γιαννούλης στο παιχνίδι, γιατί είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής και δεν δείχνει και η Μπραν να έχει από εκεί τις λύσεις για να σταματήσει τις συνεργασίες του με τον Τάισον.
1: Να εκμεταλλευτεί και την αφέλεια της Μπραν, γιατί εδώ που τα λέμε η άμυνά της, φίλε, είναι...
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι, έχει πολλά, είναι μια ενδεκάδα ανάγκη αυτή για την Μπραν και ο ΠΑΟΚ πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμή στο μάτς είναι οι τελικές του ενέργειες. Αν τις βελτιώσει, νομίζω εύκολα θα πάει στη νίκη, γιατί φαίνεται
1: έτσι,
0: μεγάλη διαφορά.
1: Έτσι.
0: Ωραίο το γύρισμα και το 1-2. Ο Κένι κερδίζει ένα πλάγιο από την παρέμβαση που έκανε ο Βάσμπεργκ. Ένα πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Άγγλος Μπακ. Στο 22, ζωντανή μετάδοση του Μετρόπολης, παραμένει το 0-0 εδώ στην Τούμπα. στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Κατεβάζει ο Καμαρά, ωραίο μύθου με μία για τον Χατσίδης για τον μύθου. Συνεργασία με τον Καμαρά να έχει έρθει πλάγια. Ο Καμαρά πάει την μπάλα. Για να δούμε το Χατσίδη. Καλή ενέργεια, φεύγει και κάνει τη σέντρα. Έξυπνη είναι, κατεβάζει ο μύθου. Μέσα στην περιοχή σηκώνει την μπάλα, πάει να περάσει. Κόβουν οι παίκτες της Μπραν. Δεν φεύγει μπάλα. Ένα σουτ που γίνεται από τον Σανταμαρία. Μπλοκάρει. Ο Ντίνκελαν δεν ήταν το σουτ κάτι ιδιαίτερο για να απειληθεί η αιστεία του ΠΑΟΚ. Προηγουμένως ο
1: Ζαφίρης πολύ καλή ενέργεια του Χατσίδη. Το σκοπάρισμα, η τρίπλα του και το σουτ μέσα στην περιοχή, Κώστα.
0: Πάρα πολύ δραστήριος ο Χατσίδης. Αν είχε λίγο καλύτερα τελειώματα και στη φάση που του κάνει ο Γιαννούλης, που πλασάρει δίπλα από το αριστερό δοκάρι και στην αρχή, στην πρώτη φάση του αγώνα, θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είναι ο πρωταγωνιστής, έχοντας σκοράρει κιόλας. Αλλά σίγουρα κάνει πάρα πολύ δουλειά. Πατάει περιοχή, τρυπάει συνεχώς από τα άκρα την άμυνα της Μπραν, η οποία προσπαθεί τώρα με κοντινές πάσεις να χτίσει μια επίθεση και τον Γκούντμουνσον να γυρίζει στους στόπερ, οι οποίοι κάνουν με πασίτσες κυκλοφορία. Η μπάλα θα πάει αριστερά για τον Βάσμπεργκ, για τον Σόρενσεν. Ο Σόρενσεν προσπαθεί να περάσει. Κλέβει ο Χατσίδης που παρενεύει απομάκρυνση από το Ζαφίρι, πλάγιο για την ομάδα της Μπραν. Η μπάλα πάει στο Φίνε, προσπαθούν να περάσουν οι Νορβηγοί. Κακή συνεργασία. Out όλα αυτά στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Γιώργο Ζαΐρη.
2: Τον ΠΑΟΚ να ψάχνει αυτό το γκολ να ξεκλειδώσει, δεν θα πω την άμυνα, την καλή άμυνα της Μπραν. Έχει πατήσει πολλές φορές περιοχή, έχει χάσει κλασικές ευκαιρίες και αυτή του Χατσίδη ήταν πάρα πολύ σημαντική. Αλλά είναι αυτό, να μπει αυτό το 1-0 για να πάρει ψυχολογία ο ΠΑΟΚ. Όχι ότι θα αλλάξει παιχνίδι Μπραν, απλά καλό θα ήταν ο ΠΑΟΚ να προηγηθεί πριν το ημίχρονο. Έχουμε μπροστά μας άλλα 22 λεπτά για το ημίχρονο. Με το Χατσίδη να δίνει την μπάλα στο μύθο. Μύθο πετάει την μπάλα για τον Καμαρά. Λογικά εκεί ο Βάσμπερκ θα προλάβει την μπάλα να την γυρίσει στο τερματοφύλακά του, ο οποίος την πετάει πλάγια εκεί που είναι ο Αλέσιο Λύση. Δεν βγαίνει μπάλα πλάγιο με τον μύθο να την επαναφέρει πριν βγει για να μην χαθεί χρόνο. Τελικά η μπάλα θα πάει εκεί όπου κινεί το Σόρενσεν. Παγώνει το παιχνίδι Μπραν. Γυρίζει την μπάλα πίσω στο τερματοφύλακά τη στον Ντίγκελαντ. 24ο λεπτό. ΠΑΟΚ Μπραν ακόμα το 0-0. Θα έπρεπε ήδη να έχει βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ με τις ευκαιρίες που έχει χάσει. Έχει το χειροκρότημα του κόσμου. Γίνεται προσπάθεια από τον δικέφαλο. Ντίγκελαντ θα δώσει την μπάλα για τον Ντράξνες. Ο κεντρικός αμυντικός της Μπραν θα ψάξει να βρει το χάφ του, το Βάσμπεργκ, που παίζει ανάμεσα στους δύο στόπερ. Η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά με τον Ντράξνες να ξαναπαίρνει την μπάλα από το συμπαίκτη του. Να κρατούν την μπάλα οι στόπερ, να πλησιάζει τώρα ο Χατσίδης, αλλά να ανεβαίνει η Μπραν και να πηγαίνει μπάλα στον Μπόλεσεν. Ο αρχηγός της Μπραν την κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να βρει ένα στήριγμα ξανά πίσω στους στόπερ της. Προσπαθεί, είπαμε, η Μπραν να κερδίσει χρόνο, να παίξει λίγο έτσι την μπάλα, να κόψει το ρυθμό του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πιέζει, μπάλα πηγαίνει στον Τερέβε, πίσω ξανά στους στόπερ. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να ανέβουν οι χαφ της Μπραν και να περάσουν το χώρο του κέντρου. Σε πρώτη φάση πάντως κρατάει την μπάλα ο Σόλτμεν, κλέβει την μπάλα ο Μύθου. Μύθου, εδώ είναι φάουλ, πρέπει να το δώσει. Το δίνει το φάουλ, δεν υπάρχει πλεονέκτημα. Χάθηκε η μπάλα και είναι σε καλό σημείο για συγγέμισμα. Είναι προς τον άξονα, ναι, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, αλλά νομίζω ότι ανεβαίνει και ο Χατζηδιάκος, ανεβαίνει και ο Ελουστόντο και έχουμε λογικά από εκείνη την πλευρά ξανά να πηγαίνει ο Τάισον και ο Γιαννούλης μαζί για την εκτέλεση αυτού του φάουλ που θα φέρει όλους σχεδόν τους ποδοσφαιριστές στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Ντίγκελαντ, Μετρόπολης 95-5. 25 λεπτό της αναμέτρησης, πάει ο Τάισον, πάει και ο Γιαννούλης, ένας παίκτης μόνο στο τείχος. Είπαμε ότι είναι μακριά, μπορεί αν θέλουμε μια κοντινή πάσα να στείλουν την μπάλα πιο κοντά και ένας εκ των δύο να κάνει το γέμισμα. Πάντως να δούμε τι συνεννοήθηκαν οι δύο αριστεροί, δηλαδή ο Τάισον και ο Γιαννούλης. Αφήνει την μπάλα ο Γιαννούλης, Τάισον εκτελεί κεφαλιά προς την περιοχή για να γεμίσει, δεν φεύγει η μπάλα, παλεύει και ο Καμαρά. Μια κλωτσοπατινάδα εκεί και έρχεται τελικά ο Φίνεο Φόρ που είχε γυρίσει πίσω να βοηθήσει να στείλει την μπάλα στο άλλο μισό. Εκεί που σε ρόλο σκούπας μένει πάντα ένας μπακ και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Κένι όταν η ομάδα του έχει κερδίσει ένα στημένο προς τη μεγάλη περιοχή των αντιπάλου. Παυλένκα ένα γέμισμα, από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα πάει μπάλα στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Αλέθλιο Λύση να μην είναι ευχαριστημένος από κάποια πράγματα που βλέπει. Πάνω στη μεγάλη ευκαιρία του Χατζίδη έπιασε τα μαλλιά του, το κεφάλι του και αμέσως μετά δευτερόλεπτα μετά το χειροκρότησε, γιατί αυτό πρέπει να κάνει. Και καλά έκανε ο Αλέσιο Λύση. Μπάλα είναι στον Μπόλεσεν. Τη γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του. 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπάλα πάει στον Draxnes. Draxnes, να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να γυρίσει την μπάλα πίσω ξανά στον τερματοφύλακά του. Αυτός με μια βαθιά παλιά προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι στο Σόλτβελτ μπροστά στον Αλέσιο Λύση. Όλα αυτά προς την περιοχή της Μπραν, έτσι, δεν έχουν περάσει το χώρο του κέντρου. Ξανά η μπάλα στο στόπερ. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Βάσμπερκ για να αλλάξει παιχνίδι και να πετάξει την μπάλα εκεί που λογικά ο Χατζηδιάκος την κατεβάζει με αντίπαλο το φόρ, τον Φίνε. Θα παραχωρήσει το πλάγιο. Νομίζω ότι αν άφηνε την μπάλα στον Παυλέγκα θα την είχε μπλοκάρει ο Παυλέγκα. Κερδισμένο πλάγιο για την ομάδα της Μπραν. Πολύ κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Εκτελέστηκε δηλαδή σε εκείνο το ύψος. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Καμαρά να την πετάει άτσαλα προς τα μπρος και να παίρνει την μπάλα ο Έριξεν. Αυτός θα παγώσει το παιχνίδι για τον Draxnes. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Πέντερσεν. Ψάχνουν να βρουν την τρύπα εκεί με τον Γκούντμουντσον. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Καμαράς πάει την μπάλα για τον Χατσίδη. Στον άξονα ο Χατσίδης θα δώσει την μπάλα για τον Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης πήγε να κάνει την τρίπλα του, την κλέβει την μπάλα ο Draxnes, τη γυρίζει στον τερματοφύλακά του και αυτός θα σπάσει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Σόλτβελτ. Σόλτβελτ, 28 λεπτό της αναμέτρησης, ΠΑΟΚ Μπραν 0-0, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Θα πάρει την μπάλα ο Βάσμπερκ. Θα ψάξει να βρει κάποιο συμπαίκτη του, έχει φύγει από τα αριστερά και πρέπει να τον προσέξουν τον Σόλτβελτ. Πάει στον άξονα και πάλι ο Ζαφύρης εκεί του χαλάει την επίθεση, μπάλα πάει ξανά στον ίδιο. Πηγαίνει πλάγια η μπάλα τώρα εντελώς ο Σόλτβελτ. Σόλτβελτ θα σπάσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Γκούντμουντσον. Γκούντμουντσον στον άξονα για να δούμε αν θα έχουμε ένα γέμισμα από τον Σόρενσεν. Πάει να πατήσει περιοχή, μπαίνει στην περιοχή, η σέντρα. Δεν έχει σηκώσει ο βοηθός το σημαίακι του, άρα δεν υπήρχε offside και χάνουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟ και εδώ πρέπει να προσέξουν γιατί έχουμε παίκτες μέσα στην περιοχή. Με τον Φίνε, το σουτ απομακρύνει ο Χατσίδης όπως μακριά προς το άλλο μισό. Στο 29 αυτή η φάση, ΠΑΟ Μπραν 0-0. Και είναι τώρα η Μπραν ξανά προσπαθώντας να πλησιάσει την περιοχή του Παυλέγκα με το Σόλτβελτ, ένα γέμισμα. Λογικά εκεί ο Ελουστότο θα πάρει την κεφαλιά και θα παραχωρήσει το πλάγιο στο ύψος της γωνίας μεγάλης περιοχής, εκτελέσει και πιο μακριά για να εκτελεστεί γρήγορα εκεί από τον Γκούντμουντσον που ξαναπήρε την μπάλα. Γκούντμουντσον στον άξονα γυρίζει την μπάλα πίσω εντελώς στον Draxnes. Ο Draxnes σηκώνει κεφάλι και δίνει την μπάλα πλάγια στον Σόλτβελτ. Σόλτβελτ ξανά για τον Draxnes. Στο 29 ΠΑΟΚ Μπραν 0-0. Με τους παίκτες της Μπραν να προσπαθούν με κοντινές πάσες να χαλάσουν το ρυθμό του ΠΑΟΚ. Το έχουν καταφέρει στα τελευταία λεπτά. Μετά εκείνη τη μεγάλη ευκαιρία του Χατσίδη δεν είχαμε κάτι άλλο. Ο Draxnes κάνει μια μπαλιά. Ο Ελουστότο με το κεφάλι στέλνει την μπάλα μακριά. Κατεβάζει την μπάλα ο Έριξεν. Αλλά με φάουλ πάνω στον Χατσίδη. Και οι παρατηρήσεις από τον Ντάνιελ Σίμπερ, τον Γερμανό διαιτητή, είναι εκεί μπροστά στον πάγκο του Έρικ Χόμελαντ. Με τον Γκένι λογικά να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να το εκτελέσει. ΠΑΟΚ Μπραν 0-0 στο 30. Με τον Γκένι να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ. Ζητάει να πάει κοντά του Σανταμαρία για να έχει επιλογή, αλλά δίπλα στο Σανταμαρία υπάρχουν τρεις κόκκινες φανέλες. Γι' αυτό δίνει στον Ελουστόντο που θέλει να αλλάξει παιχνίδι για το Γιαννούλη. Του χαλάει την μπάσα ο Πέτερσεν που παραχωρεί το πλάγιο. Γιαννούλης πηγαίνει γρήγορα να πάρει μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο στο 30 αυτό. Η μπάλα πηγαίνει στο Σανταμαρία που δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Κλέβει όμως ο Γιαννούλης που κάνει φοβερή τρίπλα. Και φεύγει ο Γιαννούλης και δίνει την μπάλα στον Τάισον. Και ο Τάισον στο Σανταμαρία. Ο Γιαννούλης και πάλι. Από πλάγια η σέντρα καλή είναι. Παλεύει ο Χατσίδης να πάρει την κεφαλιά. Απομακρύνουν προς το παρόν οι Νορβηγοί. Σανταμαρία το σου. Την μπάλα κοντράρει. Μπλοκάρει ο τερματοφύλακας ο Ντίγκελαντ. Δεν μπόρεσε ο Μύθου να προλάβει την μπάλα και όχι μόνο αυτό, αλλά πάει να βγει μπροστά και ο Σόλτβελτ, αλλά σταματάει, έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ, αλλά προσπαθούν να πλησιάσουν με τον Βάσμπερκ οι Νορβηγοί. Έχουμε επιθετικό φάουλ, το οποίο γίνεται, νομίζω πάνω στο Ζαφύρι, όχι πάνω στο Ζαφύρι δεν ήταν, πρέπει να είναι, ούτε ο Ελουστόντο είναι, αλλά έπαιξε καλή άμυνα εκεί, παίκτης του ΠΑΟΚ Σανταμαρία. 31ο λεπτό της αναμέτρησης είναι λίγα μέτρα έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Παυλέγκα, ο οποίος θα πάρει και αυτό στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Δεν ζητάει πάνω στην παρούσα φάση από Χατζηδιάκο και Λουστόντο να φύγουν μακριά, άρα θα το πάει με μια πάσα, αν και έχουν ανέβει και οι Νορβηγοί εκεί για να πιέσουν τον ΠΑΟΚ να μην κατεβάσει γρήγορα την μπάλα. Ο Παβλέγκα δίνει στον Ελουστόντο. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα, την πετάει στο άλλο μισό. Ο Μύθο ανάποδη κεφαλιά. Δεν πάει μπάλα στο Χατζίδη. Μπερδεύονται οι Νορβηγοί και πρέπει να έχουμε κόρνερ. Ναι. Πήγε να διώξει την μπάλα ο Σόλτβελτ και χτύπησε πάνω στον Πόλεσεν και έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Για να καταλάβετε, η φάση αυτή έγινε πολλά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κέρδος για τον ΠΑΟΚ, ένα ακόμα κόρνερ, Μετρόπολης 95 και 5, με τον Γιαννούλη που είναι εξαιρετικός στα στημένα, να πηγαίνει να πάρει την μπάλα ο Δημήτρης Γιαννούλης, 32ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95 και 5. Να δούμε αυτή τη φάση για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Με την εκτέλεση, επαναλαμβάνω, αυτού του... του κόρνερ, εκτελείται από τον Γιαννούλη και αυτό καλό είναι νέο κόρνερ. Όχι, δεν έφυγε η μπάλα κόρνερ. Ο Γιαννούλης συγκατεβάζει. Τη σπάει για τον Τάισον. Μια καλή σέντρα θέλει ο Τάισον. Ζυγίζει την μπάλα, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Ο Χατζηδιάκος που είχε μείνει ψηλά παίρνει το rebound, αλλά κατεβγαίνει έξω από την περιοχή για να βρει τον Καμαρά που πηγαίνει πλάγια. Καμαρά κάνει την πρώτη τρίπλα. Κλείνεται, πάει να παίξει με Σανταμαρία. Σανταμαρία για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος θα δώσει την μπάλα για τον Ζαφίρη στον άξονα και αλλάζει παιχνίδι πολύ ωραία για τον Γιαννούλη που είχε μείνει για την εκτέλεση του κόρνερ από εκείνη την πλευρά. Πάει να μπει περιοχή. Θέλει βοήθεια ο Δημήτρης. Κρατάει την μπάλα. Του δίνει τη βοήθεια ο Ζαφίρης. Την κρατάει ο Γιαννούλης. Βγάζει έξω από την περιοχή την μπάλα για τον Κένι. Ο Κένι μια ωραία σέντρα. Τρύπα είναι κεφαλιά. Όχι καλή κεφαλιά από τον Σανταμαρία. Ο Σανταμαρία δεν σημάδεψε γωνία χαμηλά. Σημάδεψε πάνω ψηλά Κώστα. Αλλά πήρε ύψος η μπάλα έτσι.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ο οποίος συνεχίζει να πιέζει, να φέρνει την μπάλα εύκολα στην περιοχή της Μπραντ, το είπαμε, η μεγάλη του αδυναμία μέχρι στιγμής είναι οι επιλογές που κάνει στην τελική προσπάθεια, δεν είναι οι κατάλληλες, είτε τα σούτ, είτε οι τελικές πάσες. Τώρα με το Φίνε μπροστά που είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης, θέλει προσοχή αυτός ο παίκτης, τυχώς ήταν εκτός περιοχής, διώχνει η άμυνα του ΠΑΟΚ, κερδίζει και επιθετικό φάουλ, αν είδα καλά ο Ελουστόντο. Επαναλαμβάνω, ο Φίνε είναι ο παίκτης ο οποίος πρέπει να προσεχθεί. Έτσι, εκεί είναι που φαίνεται ότι έχει μια μονάδα που είναι πολύ κινητικός, βγαίνει από την περιοχή, πάει πότε δεξιά πότε αριστερά, θέλει προσοχή.
1: Κώστα, ο ΠΑΟΚ επιμονή και υπομονή να έχει 2-0, το έχει. Τώρα απορώ πως δεν έχει σημειώσει ακόμη γκολ σε αυτή την άμυνα, Κώστα.
0: Θα μπορούσε να είναι ήδη 2-0.
1: Βέβαια, αυτή
0: είναι η αλήθεια τώρα και αυτό είναι το. Το γαμότο της ιστορίας.
1: Λίγο επιμονή, υπομονή θέλει. Θα πάει μακριά, θέλει ακόμα και, εκεί θέλει... μέσα μπορεί να νικήσει ο ΠΑΟΚ έτσι όπως
0: την καθαρό, ναι, θέλει καθαρό μυαλό στην τελική ενέργεια. Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Είμαστε στο 35ο λεπτό πλέον του πρώτου ημιχρόνου.
1: Απλά να πω στα παιδιά ότι ο Μανώλης ο Καραλής έκανε απίστευτο άλμα 6-16 στο Diamond League της Λοζάνης. Παλεύει με τον Ντουμπλάντης για μία ακόμη φορά για την πρωτιά. Είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση του Καραλή στην καριέρα του. 6-16
0: μπράβο,
1: παρακαλώ.
0: Μπράβο στον Εμμανουέλ Καραλή. Ο οποίος αν είχε καλύτερη υποστήριξη σε μικρή ηλικία θα τα είχε κάνει πιο νωρίς όλα. Άρα θα είχε δυνατότητα να περάσει.
1: Σωστά.
0: Νομίζω είναι και 1-0 ο Όφη. Έτσι. Πρέπει να σκόραρε μόλις.
1: Θα στο δω.
0: Από ό,τι βλέπω. Ναι.
1: Μόλις 1-0 ο Όφη, 20 λεπτό.
0: 20 λεπτό. Καλό αυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Πανηγυρίζουν οι κριτικοί που ούτως ή άλλως βέβαια έχουν παρουσία εξασφαλισμένη σε League Stage Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Αν δεν προκριθούν στο Europa θα πάνε στο Conference, αλλά από ό,τι φαίνεται η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι μια αντίπαλος που μπορεί να φέρει και πρόκριση στο Europa για τον Όφη. Η Μπραν έχει την μπάλα στα πόδια με το γνώριμο σκηνικό, ο Φούντας στο γκολ στο Ηράκλειο, με τους Ντράξνες Πάλεσεν να γυρίζουν την μπάλα τώρα στο κέντρο. Η μπάλα πάει δεξιά στον Τερέβε. Ο δεξιός μπακ της Μπραν ανεβαίνει, σταματάει, γυρίζει και δίνει την μπάλα για τον Έριξεν. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Καμαρά πήγε να κάνει τρίπλα, ίσως έπρεπε να δώσει με μία την πάσα. Κλέβουν και πάλι οι Νορβηγοί. Η πάσα για τον Σόρενσεν. Ο Φίνε που έρχεται αριστερά και παίρνει την μπάλα. Θέλει προσοχή, επαναλαμβάνω. Είναι καλός παίκτης ο Φίνε. Πετάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Παρέμβαση μετάκλινα από τον Ζαφίρη. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Για την Μπραν, συγγνώμη, από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Μπραν. Έγινε η πάσα στην πλάτη, πήγε να βγει του Ζαφίρη παίκτης. Διάβασε όμως, μέτρησε καλά την μπάλα ο Χρήστος Ζαφίρης και μετά την πέταξε κόρνερ για την ομάδα της Μπραν. Ένα κόρνερ που είναι έτοιμο να το εκτελέσει ο Σόλτβελτ, που έχει τα καλύτερα χτυπήματα σε στημένες μπάλες για την ομάδα του Χόρναλαντ. Μας τα έλεγε και ο Γιώργος ο Σχιζοδήμος προχθές. Σηκώνει το χέρι για ένα σύστημα, για να με την πάσα που γίνεται απομάκρυνση σε ένα χώρο που κατεβάζει ο Τάισον η μπάλα που φεύγει, για να δούμε αν προλάβει ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Δεν προλαβαίνει. Απομάκρυνση σε πλάγιο και δυνατότητα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ να αρχίσουν μια επίθεση με πλάγιο. Ανεβαίνει πάντως η Μπραν για να πιέσει ψηλά, μπας και κερδίσει την μπάλα, κάνει κάποιο κλέψιμο και απειλήσει. Ο ΠΑΟΚ αν περάσει την πρώτη μπάλα εδώ μπορεί βέβαια να κάνει μια επίθεση. Η μπάλα κατεβαίνει διεκδικήσιμη, δεν είναι καλή, νέο πλάγιο για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά ενώ συμπληρώνουμε σε λίγο 37 λεπτά παιχνιδιού. Το τέμπο βέβαια δεν είναι αυτό που ήταν στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό. Έχει πέσει, η αλήθεια είναι. Είχε βέβαια ο ΠΑΟΚ ένα 5 λεπτό, 7 λεπτό που έφερε πολύ την μπάλα μέσα στην περιοχή και κέρδισε και κάποια κόρνερ. Πάλι διεκδικήσιμη η μπάλα. Για να δούμε τώρα την πάσα, το τάκλιν. Είναι φάουλ, πρέπει να δώσει και κίτρινη κάρτα εδώ ο διαιτητής, ο Ζίμπερτ. Ένα τάκλιν που έγινε πάνω στον Καμαρά, στα πόδια του Καμαρά, κέρδισε το φάουλ. Σκληρό φάουλ που έγινε, αν είδα καλά, από τον Πάλεσεν, το δεξιό στόπερ της Μπράν, ο οποίος πήρε την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Καλό νέο αυτό. Ο αρχηγός της Μπράν, ο Πάλεσεν, κιτρινίζεται για αυτό το φάουλ πάνω στο Μαντί Καμαρά.
1: Ας παίξουν φάουλ πάνω του τώρα, Κωνσταντίνε, είναι βαρύ.
0: Πρέπει,
1: center back. Ο Πύχης στα 6-26 δεν τα κατάφερε ο Μανώλης. Δεύτερος αργυρό μετάλλιο, πάει τώρα ο Ντουμπλάντης στα 6-32 για παγκόσμιο ο τύπος.
0: Λοιπόν, για να δούμε την εκτέλεση, ποιος θα την αναλάβει. Είναι δύο παίκτες πάνω στην μπάλα. Ο ένας είναι ο Γιαννούλης, που νομίζω αυτός είναι ο εκτελεστής, γιατί έχει τα καλύτερα
1: σήμερα
0: από πλευράς ΠΑΟ. Και ο Τάισον βέβαια εκεί μπορεί με το δεξί να απειλήσει. Ο Τάισον που λέει τους παίκτες να πάνε πιο μέσα προς την περιοχή. Για να δούμε τον Τάισον, βλέπω να παίρνει λίγη φορά παραπάνω. Μάλλον ο Βραζιλιάνος εδώ εκτελέσει τελικά. Αφήνει για τον Γιαννούλη. Εκτέλεση, απομάκρυνση από τους αμυντικούς. Δεν έχει φύγει μπάλα έξω από την περιοχή. Κακό σουτ, κόντρα. Η μπάλα θα βγει πλάγι, όχι. Κακό διώξιμο. Για να δούμε την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ. Η σέντρα του Ελουστότο, απομάκρυνση, η μπάλα δεν φεύγει. Δοκάρι, όχι, μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Πήγε στο δοκάρι στη ρίζα και μπλόκαρε ο Ντίνγκενλάγκετ. Προσπάθεια να βγει ο Φίνε με μία μπροστά. Πόδι έξω ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου σε αυτά τα 38 πρώτα λεπτά. Νομίζω δείχνει την πολύ μεγάλη ποιότητα που έχει ο Δημήτρης ο Γιαννούλης. Ο Μύθου ήταν αυτός που έχασε την ευκαιρία στο γέμισμα. Βρήκε την μπάλα, η μπάλα βρήκε στη ρίζα του δοκαριού.
1: Πρέπει να βρήκε στο πόδι του κάτω του τερματοφύλακα.
0: Νομίζω στη ρίζα πρέπει να βρήκε την μπάλα. Αν είδα καλά.
1: Ναι,
0: θα το δούμε στο replay. Περιμένουμε το replay. Έπιασε στα μαλλιά του Μύθου. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή για τον ΠΑΟΚ. Πάντως η άμυνα της Μπραν είναι πάρα πολύ κακή και νομίζω πρέπει ο ΠΑΟΚ να επενδύσει σε αυτό, να συνεχίσει την πίεση. Κάποια στιγμή θα έρθει το γκολ.
1: Δεν τα καταφέρνει ο Σουηδός, ο Ντουμπλάντης για το 6-32. Χρυσό Ντουμπλάντης, αργυρό ο Μανώλης ο Καραλής.
0: Μάλιστα. Μπάλα πίσω, ο Ντερέβε πιέζουν. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Ντίνγκελαντ, ο τερματοφύλακας της Μπραν, αφήνει για τον Ντράξνες. Ελέγχει ο αριστερός το περδίνει για τον κιτρινισμένο Πάλεσαν, αυτός πίσω στον Ντίνγκελαντ. Πολλές πάσες, είναι ξεκάθαρο ότι φοβούνται πολύ οι Νορβηγοί να βγουν μπροστά. Τώρα στον Ντίνγκελαντ τον εμπιστεύονται πολύ τον τερματοφύλακά τους. 40 λεπτά παιχνιδιού και είναι απορίας άξιο πως αυτό το παιχνίδι με τόσες χαμένες ευκαιρίες, 10 τελικές και ένα δοκάρι, μεγάλες ευκαιρίες σε τέτα τέτ με κενή εστία μπροστά, μόνο με τον τερματοφύλακα, να μην έχει σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου γυρίζει πίσω για τον Πάλεσεν. Δίπλα του είναι ο Ντράξνες, αυτός προκυμάει τον αριστερό μπακ, τον Σόλτβελτ. Τώρα στον Ντράξνες, Πάλεσεν, ξανά για τον Ντράξνες. Πολύ κοντινές πάσεις από τους παίκτες της Μπραν που σαν να μην ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα. Την κρατάνε απλά για να περάσει ο χρόνος.
1: 14 τελικές για τον ΠΑΟΚ, 2 για την Μπραν.
0: Έτσι.
1: Είναι θέμα.
0: Ο Ντίνγκελαντ την μπάλα δεξιά στον Ντερέβε. Τώρα έχει λίγο χώρο ο δεξιός μπακ της νορβηγικής ομάδας. Ανεβαίνει. Για να δούμε τι θα κάνει. Δεν έχει τους παίκτες για να δημιουργήσει κάτι καλό. Γυρίζει την μπάλα. Λογικά σε κάποιο γέμισμα. Κάπως έτσι προσπαθούν να παίξουν και κυρίως κυνηγάνε το Φίνε, γιατί είναι ο πιο κινητικός επιθετικός. Πολύ μονότονο το παιχνίδι. Χαμηλό επίπεδο η Μπραν, η συγκεκριμένη Μπραν με τις πολλές απουσίες.
1: Δεν πιέζει το μόνο και ο ΠΑΟΚ για να κάνει το λάθος.
0: Τώρα δεν πιέζει ο ΠΑΟΚ, ναι, δεν πιέζει τα τελευταία λεπτά. Η μπάλα και πάλι στο Ντίκελαντ. Αν πάει έτσι ο μάτς, θα το πάμε σβηστά στο τέλος του πρώτου μηχρόνου χωρίς να δούμε άλλη φάση. Αλλά νομίζω κάποιο λάθος θα γίνει. Πάλι καθυστέρηση. Ο Ντίγκελαν τώρα θα δώσει για τον Μπάλεσεν. Τώρα θα γίνει ένα γέμισμα σε ένα χώρο που κατεβάζει την μπάλα ο Σόρενσεν. Δεν κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ντράξνερ για τον αριστερό μπακ του Σόλβετ. Έχει τον Γκούντμονσον μπροστά, γυρίζει πίσω για τον Ντράξνερ. Πηγαίνει για να βοηθήσει ο Βάσμπεργκ. Ο οποίος Βάσμπεργκ λέει, ο νορβηγός συνάδελφος που βγάζαμε χθες, ότι είναι ο γιος του Κούδα της Μπραν. Ο εγγονός, συγγνώμη, του Κούδα της Μπραν.
1: Ναι, ναι,
0: ο μεγαλύτερο παίκτη τέλος πάντων που έχει βγάλει αυτή η ομάδα. Στον χώρο του κέντρου τώρα. Η μπάλα είναι για τον Βάσμπεργκ. Φοβάται να πάρει πρωτοβουλία. Η μπάλα πάει πίσω. Πολύ μονότονο το παιχνίδι. Δίνει ο Ντράξνερ για τον Μπάλεσεν. Ξανά η μπάλα στον Μπάλεσεν. Βάσμπεργκ, Ντράξνερ. Ο ΠΑΟΚ δεν πιέζει όμως. Θα μπορούσε να πιέσει. Δεν πιέζει.
1: Αυτό είναι, Κωνσταντίνε. Παίζουν με τον χρόνο οι δικοί σου.
0: Περνάει ο χρόνος. Έχουμε τώρα ένα τρίλεπτο. Η μπάλα γυρίζει από τους παίκτες της Μπραν. Και γυρίζει στο συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή στα όρια του κέντρου. Ανεβαίνουν εκεί οι στόπερ, πάνε στην μπάλα στους χάφτη, γυρίζουν. Τώρα κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Λάθος από τον Σάντα Μαρία. Κλέβουν οι παίκτες με τον Φίνε της Μπραν. Θέλει προσοχή. Θα σουτάρει ο Φίνε η κόντρα. Προλαβαίνει ο Παυλέγκα. Προλαβαίνει και γλιτώνει Γιώργο Ζαΐρη. Το κόρνερ στο 43. Παραμένει το 0-0 εδώ στην Τούμπα.
1: Έλα Γιώργο. 60-40 με αυτά και άλλα, 61-39 η κατοχή για την Μπραν, γιατί βλέπουμε ακριβώς το ίδιο σκηνικό. Δεξιά, αριστερά, παράλληλες πάσεις για την Μπραν, που προσπαθούν έτσι να μην δεχθούν πίεση.
0: Ναι, ο Κένι κάνει ένα γέμισμα, η μπάλα στο χώρο του κέντρου κόβουν οι παίκτες της Μπραν, μονομαχία, παίρνει με το έλα, κεφάλι. Για να δούμε όσο όρεσε, περνάει η μπάλα, θέλει προσοχή, ο Φίνε μπαίνει, δεν ξέρω αν ήταν σε δεις offside, δεν έδεξε τίποτα ο βοηθός, ο Βάσμπεργκ. Θέλει προσοχή, η μπάλα στο Σόρενσεν, μέσα στην περιοχή παίκτης της Μπραν. Το γύρισμα, δεν φεύγει η μπάλα, τώρα απομακρύνεται. Σε ένα χώρο που τρέχει ο Μύθου, κερδίζει το φάουλ, το δίνει ο Ζίμπερτ στο χώρο του κέντρου, στο 43 και μισό Γιώργο Ζαΐρη.
2: Ναι, είναι αυτές οι ευκαιρίες που θα προσπαθήσει από το πουθενά ίσως να βρει Μπραν. Το θέμα, παιδιά, είναι ότι είμαστε στο 44ο λεπτό. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, έχει δημιουργήσει τελικές. Αλλά η ουσία είναι ότι είναι ακόμα στο 0-0. Και το λέω αυτό γιατί παίζει απέναντι σε μια ομάδα με πολλές απουσίες και τουλάχιστον 4 πρωτοκλασάτοι ποδοσφαιριστές της θα είναι στον δεύτερο αγώνα. Δεν έχουν θέματα τραυματισμού. Οι 3, οι 2 είναι τιμωρημένοι. Ο άλλος που είναι ο βασικός φοργενούς, η γυναίκα του. Και υπάρχει και ένας ακόμα ο οποίος είναι εδώ, απλά δεν ξεκίνησε γιατί είχε ένα μικρό θέμα τραυματισμού. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι να πάρει το προβάδισμα και να το δούμε αν θα το κάνει αυτό με το Χατσίδι, ο οποίος πάει πλάγια. Του χαλάει η κόντρα, έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Δηλαδή αυτή η Μπραν στην παρούσα φάση κάνει τη δουλειά της. Έστω και με την τύχη, γιατί είχε το δοκάρι, έστω και με την αστοχία των παικτών του ΠΑΟΚ, κάνει τη δουλειά της. Ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν την έχει κάνει, μακάρι να το βρει τον γκολ. Χατσίδης κρατάει την μπάλα, πάει πλάγια, πάει να κερδίσει το κόρνερ, πιθανώς να του γίνει και φάουλ. Ζαφύρης η σέντρα, Καμαρά πάει να πάρει την κεφαλιά, out. Πιεζόμενος ο Καμαρά έστειλε την μπάλα out. Ήταν εκεί δίπλα του ο Γκούντμουνσον για να τον ενοχλήσει, αλλά η μπάλα βγήκε out. Σε λίγο θα μάθουμε από τον τέταρτο και συμπατριώτη του κυρίου Σίμπελτ, τον Γερμανό, πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ένα, δεν είχαμε ούτε κάποιο τραυματισμό ευτυχώς, ούτε κάποια αναγκαστική αλλαγή και ούτε cooling brain, το λέω σωστά, που για μένα έπρεπε να υπάρχει. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Μπραν 0-0, ό,τι παίζουμε από τώρα είναι το λεπτό των καθυστερήσεων. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να έχει μία ακόμα ευκαιρία για να κάνει φάση πριν πάμε στο ημίχρονο. Κένι κρατάει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα πίσω στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο ψάχνει ξανά τον Κένι, πάει κοντά ο Ζαφύρης. Ο Κένι κάνει την τρίπλα, αλλά γυρίζει πίσω την μπάλα στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος κρατάει την μπάλα. Χατζηδιάκος για τον Γιαννούλη. Για να δούμε ο Γιαννούλης τι θα επιλέξει. Θα δώσει για τον Τάισον. Ο Τάισον θα δώσει για τον Χατζηδιάκο. Ξανά στον Τάισον. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ προλαβαίνει να πλησιάσει περιοχή. Δεν το έχει ξανακάνει μέχρι, το έχει κάνει μέχρι στιγμής. Κοίταξε και το ρολόι του Γερμανός. Κένι. Μπάλα πηγαίνει στο Χατσίδι. Χατσίδης επιστρέφει την μπάλα στον Κένι. Ο Κένι. Τέλος ημιχρόνου. ΠΑΟΚ Μπραν 0-0. Μιχάλη Βραζιλιάνε. Θα τα ξαναπούμε σε ένα τέταρτο για το δεύτερο ημιχρόνο.
1: Μα χαρώ. Καλός είναι ο ΠΑΟΚ. Του λείπουν τα μεσοεπιθετικά εκείνα στοιχεία που θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το μάτς. Ίσως και οι παίκτες, γιατί όχι, μεσοεπιθετικά που θα μπορούσαν να καθαρίσουν το μάτς. Δεν τα κατάφερε. Είναι καλύτερος της Μπραν. Δεν ξέρω πώς μπορεί να κρατήσει η Μπραν αυτό το 0 πίσω. Ειλικρινά δεν μπορώ, παιδιά, να το καταλάβω. Πάω για να το καταλάβω στο διάλειμμα. Ρίξω μια βουτιά στην πισίνα του Παύλου του Ανδρώνη και επιστρέφουμε.

0: Στίχημαν, τη στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
4: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε την εκπομπή ΠΑΟΚ Μπραν με δύο νι. Παιδιά, εγώ αν ήμουν αλύση τώρα θα είχα βάλει τον Λουσέ αντί του Σάντα Μάρια. Θα είχα βάλει αντί του Καμαρά τον Μπέλκα.

Και θα είχα βάλει αντιμύθι το Σερίφη και θα του έρχονταν τρία μπαλάκια στο δεύτερο ημίχρονο. Πιο ξεκάθαρα δεν μπορώ να το πω. Αυτές οι τρεις αλλαγές αν γίνουν, τρία γκολ θα φάει η Μπραν. Ελπίζω να γίνουν. Να μην φτάσουμε στο 60-65 για να γίνουν αλλαγές. Δεν είναι αυτή η ομάδα. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα επίπεδο. Αν πάρω, τι να πάρω από την Ελλάδα μας. Ούτε καν Αστέρας Τρίπολης δεν είναι η Μπραν. Ούτε καν. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε. Ο Ερυθρός Αστέρας προηγήθηκε μόλις τώρα. 1-0 απέναντι στην Βικτόρια Πλιζέν. 6-0 με υποψία για 7ο για τη ΛΕΧ. 7ο η ΛΕΧ Πόζαν απέναντι στην Τούν. Την Τούνη, ναι. Ωραία, ωραία ατάκα του Λευτέρη μου. ΛΕΧ Πόζαν Τούνη 7-0. Εγνατία Λίλεστρομ 0-0. 80 περίπου λεπτό. Μπεσικτάς Κάουνος Αλγύρης 3-0. Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Αραράτ 1-1. Τραμζοσπόρ Φερετσβάρος 0-1 ο Σαλάχ. Ένα λεπτό να σας δώσω τώρα το αν είναι ο Σαλάχ στο γήπεδο. Τραμζοσπόρ, είναι ο Σαλάχ. Είναι ο καλύτερος παίχτης μαζί με τον Ενβαϊού, τον αμυντικό, και τον Οθκάθαρ, τον άλλον αμυντικό. Τραμζοσπόρ έχει μέσα στους τρεις καλύτερους παίχτες, οι δύο είναι κεντρικοί αμυντικοί, φανταστείτε. Και χάνει 0-1 από τα παιδιά της Φερεντσβάρος. Και ο Σαλάχ είναι κανονικά στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα έχουμε Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια 1-0, μόλις προηγήθηκε ο Ερυθρός Αστήρ. Όφι Τσέσκα με Φούντα 1-0, μοιρασμένο παιχνίδι στην Κρήτη. Σεντ Ρούιντεν Ντομόνια 0-0, 35 λεπτό. Και στο Conference Midland Rijeka 2-0 η Midland. Τελικό Lincoln Larn. Σας είχα πει, η Lincoln δέχθηκε κόκκινη κάρτα στην αρχή. 0-2 παρακαλώ. Τελικό η Larn. Απέναντι σε αυτήν την ομάδα που λένε Lincoln Red Ibs. Ρέγα γύρευε. Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη, μας βγήκε η έκπληξη που δώσαμε εδώ για την Κοπενχάγη το Χ. Τελικό είναι αυτό. 83 λεπτό Νόρτσελαντ Σεντ Γκάλεν 1-0. Στο ίδιο λεπτό Τρόμσο Μπράιτον 0-0. Ωραίο γκολ δώσαμε, ρε εσύ, Λευτέρη. 0-0 Τρόμσο Μπράιτον. Για να δω, μπήκε ο πιτσιρικάς, ο Κοστούλας. Ακόμη το ρούτερ είναι ανοιχτό εκεί στην κορυφή της επίδεσης των Γλάρων. Κοστούλας είναι ακόμη στον πάγκο. Δεν αποκλείεται. Τι λέω τώρα, που ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα. Κλάξβικ Ρίγα 0-0, 53 λεπτό. Ημίχρονο ΠΑΟΚ Καμπράν 0-0. Κι όμως, όχι αυτό ο ΠΑΟΚ. Να δω πώς τελικές θα φτάσει ο ΠΑΟΚ στο τέλος. Βίκινγκουρ Μπόρατς 26 λεπτό 0-2 η Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην Ισλανδία. 41 λεπτό Γκόρνιγκζαρ Μπρζέ Μονακό 0-1. Στο ίδιο λεπτό Ντρίτα Ίντερ Κλάμπες Καλδές 1-1. Στο ίδιο λεπτό 41 Τβέντε Καραμπάχ 0-0. 26 λεπτό Σιόν Άγιαξ 0-0. Και τα άλλα παιχνίδια 11 λεπτά αγώνα Αταλάντα Άποελ, Χαποέλ Τελαβίβ, Γάνδη Χιμπέρνιαν, Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβή, Παναθηναϊκός Χράντεκ 0-0 με τη Χράντεκ Τσκράλοβε, ενώ προηγήθηκε η Motherwell Φράιμπουργκο 1-0. Μάλιστα, για να δω τον Παναθηναϊκό στην αρχή βέβαια του αγώνα. Παναθηναϊκός Χράντεκ Τσκράλοβε στο 0-0. Ο Παναθηναϊκός έχει κατοχή, η Χράντεκ παίζει άμυνα, προσπαθούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να βρουν ανοίγματα στην περιοχή, τα οποία δεν είναι και εύκολα να βρουν. Γιατί οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, σου λέω κάθομαι πίσω και άμα θες έλα. Ο Όφι σε ό,τι αφορά στατιστικά 46-54 η κατοχή για την Τσέσκα, 2-5 οι τελικές για την Τσέσκα, 1-3 τελικές εντός εστίας, 1-0 κόρνερ. Αυτά είναι τα στατιστικά για τα πρώτα 42 λεπτά στο Όφι Τσέσκα Σόφιας. Ντρίτα σκοράρει στο 42 λεπτό και κάνει το 2-1. Ντρίτα Ίντερ Κλάμπες Καλδές 2-1. Και ουδέν νεότερο από το μέτωπο. Να δω αν ο Ντουμπλάντης απλά πήγε να σπάσει το ρεκόρ, να ανεβάσει τον πήχη και να σπάσει το ρεκόρ. Όχι. Όχι. Οπότε 6
6-16 ο Μανώλης Αργυρό, 6-21 πρέπει να είχε ο Σουηδός, πήρε το χρυσό, τελείωσε το άλμα η Σύψος, μια χαρά, και πάλι ο Μανώλης ο Καραλής, τρομερό άλμα έκανε ο Έλληνας, και στο 6-32 απέτυχε ο Σουηδός. Μάλιστα.

0: Με Λιβάη Γκαρσία και Τετέι, από ό,τι φαίνεται με δύο, γιατί ο Ταμπόρδα κινείται δεξιά στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Άρα πάει με Λιβάη Γκαρσία και Τετέι με δύο, και καλά κάνει με δύο, γιατί η Χράτα της Κράλοβε παίζει δυνατή άμυνα, είναι και το κύριο χαρακτηριστικό της, οπότε χρειάζεται δύο ο Παναθηναϊκός στην περιοχή. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατέβηκε με Πένια κάτω από τα δοκάρια, Τσάπρα, Ντεφράι, Φαν Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλο στην άμυνα, Καμαράτσι, Ριβέγια και μετά Γκαρσία δεξιά, Αντίνο αριστερά, Ταμπόρδα και έχουμε τον Τετέι μπροστά. Αλλά μάλλον αντί του 4-2-3-1, οι φίλοι μου στην Αθήνα γράφουν ότι κινείται δεξιά πολύ ο Ταμπόρδα και πολλές φορές έχουμε δύο φορ στην περιοχή της Χράντετς Κράλοβε, τον Τετέι και τον Λιβάη Γκαρσία. Παραμένει το 0-0. Πρώτη φορά φέτος σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Ταμπόρδα, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους παίκτες στο δεύτερο γύρο του Παναθηναϊκού. Όφι στο 1-0, 45 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 15 στο 0-0. Έχουμε Τούμπα. Λευτέρη. Όχι ακόμη. Οκ. Okay. Να δω αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Στο 2-1 είπαμε το τελευταίο γκολ της Ντρίτα. Πλησιάζουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο των αγώνων. Οτιδήποτε προκύψει θα σας ενημερώσω. Υπενθυμίζω, Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ 0-3 από το ημίχρονο. Η Άντερλεχτ είναι στους ομίλους του Europa League. Φίλε μου Γιώργο Ζαΐρη, Κωνσταντίνο Πετρωτέ.
1: Δεν έχει βγει καμιά από τις δύο ομάδες, αναφέρομαι στους βασικούς ποδοσφαιριστές. Επομένως συνεχίζεται η προθέρμανση. Θυμίζω ότι είμαστε στην ανάπαυλα του αγώνα, το παιχνίδι δεν έχει γκολ, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές τελικές αλλά δεν έχει σκοράρει. Κοιτούσε ένα ενδιαφέρον στατιστικό νωρίτερα ο Κώστας Πετρωτός και λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει χρειαστεί να κάνει ούτε ένα φάουλ. Προφανώς όμως δεν έχει καταφέρει ακόμα να το εκμεταλλευτεί γενικότερα, δηλαδή το παιχνίδι του, απέναντι σε μια ομάδα η οποία θα είναι σούπερ ευχαριστημένη και με βάση τις απουσίες τις οποίες έχει και με αυτές ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, που έχει κρατήσει το 0-0. Είμαστε σε αναμονή λοιπόν. Δεν νομίζω ότι να προχωρήσει σε κάποια αλλαγή ο κύριος Λύση, αλλιώς θα βλέπαμε κάποιο παίκτη να κάνει προθέρμανση με πιο εντατικούς ρυθμούς. Ένας από τους ποδοσφαιριστές που κάνει την προθέρμανσή του είναι και ο Εντιαγέ. Είμαστε σε αναμονή.
0: Έλεγα λίγο, Γιώργο Ζαΐρη, αν θέλω την άποψή σου. Ο Εντιαγέ αντί του Μύθου, ο Λουσέ αντί του Σάντα Μάρια και αντί του Καμαρά ο Πέλκας. Πιστεύω ότι με αυτές τρεις αλλαγές από το ημίχρονο κιόλας η Μπραν θα είχε υποκύψει πολύ εύκολα στο τέλος.
1: Ναι, απλά υπάρχει ένας Εντιαγέ που έχει μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα. Προφανώς αν παραμείνει το 0-0 θα τον βάλει κάποια στιγμή, γι' αυτό και τον έχει στην αποστολή. Σε ό,τι αφορά το Λουσέ θα συμφωνήσω μαζί σου, με Σαντα Μαρία Λουσέ στη θέση του Καμαρά ο ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει λίγο πιο επιθετικός.
0: Και έτσι, ο Πέλκας απλά χρειάζεται σε αυτή την ομάδα, γιατί δεν απειλεί ιδιαίτερα η Μπραν. Ο Πέλκας θα μπορούσε να δώσει καλά στοιχεία στο παιχνίδι.
1: Ναι. Πάντως τώρα μόλις βγαίνει ο ΠΑΟΚ έξω και από ό,τι τουλάχιστον βλέπω δεν υπάρχει αλλαγή για τον ΠΑΟΚ.
0: Okay.
1: Αυτό τουλάχιστον βλέπω.
0: 1-15 ναι, αναμενόμενα ναι. Γκολ, 0-24 η Μπραν, 42-58 η κατοχή, γιατί ο ΠΑΟΚ επέτρεψε στους Νορβηγούς να κάνουν πασούλες δεξιά-αριστερά και 15-3 ναι, ναι. Οι τελικές, Γιώργο.
1: 15-3 τελικές, 0-0 το αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Συμφωνώ σε αυτό που είπες, ότι κάποια στιγμή και μετά η Μπραν κρατούσε με πολύ ευκολία την μπάλα και παίζανε πασίτσες.
0: Ναι.
1: Εκεί πιέζεις. Και να σου πω και κάτι. Για μένα τώρα επίσης σημαντικό είναι πόσο ο ΠΑΟΚ μπορεί να κρατήσει ένα τέμπο που είχε στο μεγαλύτερο χρονικό του σημείο. Και το λέω αυτό γιατί η Μπραν παίζει το 20ο της επίσημο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Δεν θα κλατάρει ως το τέλος η Μπραν. Μπορεί να έχει απουσίες, μπορεί να μην έχει ποιοτικούς παίκτες, αλλά αυτοί οι παίκτες που είναι μέσα μέχρι το 90 θα το βγάλουν εύκολα το 90 λεπτό, Μιχάλη.
0: Είναι και η ζέστη που δεν είναι συνηθισμένη, έτσι, βέβαια.
1: Για μένα και αυτό παίζει ρόλο.
0: Ναι, okay.
1: Ναι, εντάξει, απλά σου λέω 20 επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους έχουν. Ο ΠΑΟΚ παίζει σήμερα το 5.
0: Σωστά.
1: Είναι ούτε τεράστια συζήτηση διαφορά. Ακόμα και για μία μέτρια ομάδα.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Ακόμα και για μία μέτρια ομάδα. Λοιπόν, πάμε. Ο Γερμανός διαιτητής τα λέει με τους βοηθούς του με την ενδοσυνεννόηση. Είπαμε ότι είναι οι ίδιες εντεκάδες. Δηλαδή Ντίγκελαν, Σόρεσεν, Πέντερσεν, Γκούντμουντσον, Φίνε, Έριξεν, Βάσμπεργκ, Ντράγκνες, Σόλτ, Βελντερέβε, Πόλεσεν για την ομάδα του Έρικ Χόμελα.
0: Δώσε λίγο και τον κόσμο, Γιώργο, πόσο έχουμε τώρα στην Τουμπά. Απλά έτσι ρωτάνε και τα παιδιά.
1: Κοίταξε, με τη φύρα 8 κλειστή, επειδή εκεί πρέπει να υπάρχουν 60 οπαδοί. Είναι 19-20 χιλιάδες πρέπει να είναι.
0: Α, έχεις, εντάξει.
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Τώρα,
0: είναι.
1: Αν υπερβάλλω, συγχωρέστε με, έτσι.
0: Εντάξει, καλά είναι.
1: Αλλά είναι σίγουρα πάνω από 15 χιλιάδες. Okay. Θα πεις άλλο 15, άλλο 20, αυτό βλέπω. Λοιπόν, Μύθου κρατάει την μπάλα, Κένι πετάει την μπάλα για τον Ελουστόντο. Είμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου, 0-0. Η μπάλα πάει στο Γιαννούλη, μπροστά εδώ στον Αλέσιο Λύση. Πετάει την μπάλα για τον Καμαρά. Καμαρά πάει πλάγια με αντίπαλο τον Πόλεσεν που έχει κίτρινη κάρτα. Θα βγάλει τη σέντρα ψηλά ο Ντράξνετς, απομακρύνει την μπάλα εκεί που την κατεβάζει ο Γιαννούλης, που κάνει ωραία τρίπλα. Δεύτερη τρίπλα, φοβερός Γιαννούλης. Μια ωραία σέντρα, βγαίνει ο Ντράξνετς και πάλι εκεί που πρέπει για να διώξει την μπάλα με τον Πέντερσεν, να την κατεβάζει και να προσπαθεί τώρα με τον Φόρτις, τον Φίνε, να βγάλει αντεπίθεση. Οι Μπραν ευτυχώς δεν τα καταφέρουν, γύρισε ο Πάο, γύρισε και η μπάλα πίσω. Για να καταλάβετε, είναι κοντά στον τερματοφύλακα, όχι κοντά στον τερματοφύλακα πλέον, γιατί εκεί ο Ντερέβε τη γύρισε στον Ντίγκελαντ. Αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Έριξεν. Πίσω ξανά στον τερματοφύλακα. Αν η Μπραν συνεχίσει να έχει αυτό το ρυθμό, δηλαδή να προσπαθεί να παγώρει το παιχνίδι, προφανώς και ο Πάοκ θα πρέπει να πιέσει ψηλά. Χατζηδιάκος κρατάει την μπάλα, πηγαίνει για να δει τον Τάισον. Αυτό είναι φάουλ. Το σφυρίζει ο διαιτητής. Έσβρωξε τον Τάισον, ο οποίος έφτασε μέχρι εκεί το Λύση, εκτός αγωνιστικού χώρου, στο Λύση. Με τον Δημήτρη Γιαννούλη που δείχνει με κάποιες ενέργειές του την ποιότητά του. 47ο λεπτό. Χατζηδιάκος, Ελουστόντο. Σαντα Μαρία, η μπάλα στον Ελουστόντο. Ελουστόντο στον Παυλέγκα πίσω, γιατί τρέχει να μαρκάρει εκεί ο Γκούντμουντσον. Παυλέγκα με δυνατό βολέ. Δεν μπορεί ο Καμαρά πρώτος στην μπάλα, ο Πόλεσεν. Μπάλα πηγαίνει στο Μύθου που την κατεβάζει. Μπάλα με το κεφάλι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Ντερέβε έκανε εξαιρετικό τάκλιν και διώχνουν την μπάλα όπως το άλλο μισό. Λογικά ο Χατζηδιάκος με το κεφάλι θα την κοντρολάρει, θα την γυρίσει τον Παυλέγκα που δεν έχει δικαίωμα να την μπλοκάρει, αλλά είναι μακριά εκεί ο Έριξεν. Παυλέγκα θα στείλει την μπάλα στο άλλο μισό. Έχουμε offside τον Καμαρά. Το σήκωσε ο βοηθός. 47ο λεπτό της αναμέτρησης. Να πω ότι έχουν σηκωθεί παίκτες του ΠΑΟΚ για προθέρμανση, μεταξύ τους και ο Εντιαγέ και ο Σορετήρη έχει σηκωθεί για προθέρμανση και ο Μπάμπα έχει σηκωθεί για προθέρμανση. Συνεχίζεται το παιχνίδι με το ίδιο μοτίβο, δηλαδή τον Ντίγκελα να κρατάει την μπάλα έξω από την περιοχή του, να μην πλησιάζουν ακόμα παίκτες του ΠΑΟΚ και να κερδίζει κάποια δευτερόλεπτα. Τώρα θα σπάσει την μπάλα δίπλα για τον Πόλεσεν. Πόλεσεν προσπαθεί να κουβαλήσει την μπάλα, πάει ο Μύθου να τον πιέσει. Πετάει την μπάλα έξυπνα τρύπα εκεί για τον Τερέβε, ο οποίος περνάει, αλλά λογικά ο Χατζηδιάκος θα τον προλάβει και θα παραχωρήσει πλάγιο. Κάτω εντελώς εκεί όπου είναι όρθιος ο Έρικ Χόμελα, ο προπονητής της ομάδος της Μπραν. Είμαστε στο 48 πλέον και σιγά σιγά θα πάρει να πάρει μια μπάλα ο Ντερέβε για να εκτελέσει το πλάγιο. Το δεξί μπακ της Μπραν κατεβάζει την μπάλα και θα τη χάσει από τον Τάισον. Πάει μπάλα πάλι ξανά στον Ντερέβε και τώρα η μπάλα στον Ντράξνες, ο οποίος ψύχραμα δίνει στο δικό του, στο συμπαίκτη του στόπερ και αυτός πίσω στον τερματοφύλακα τον Ντίγκελαν. Μια παλιά έξυπνη ο Πόλεσεν με ψυχραιμία πετάει την μπάλα εκεί που λογικά ο Χατζηδιάκος θα τη διεκδικήσει. Πάει όμως κοντά του και τον ενοχλεί ο Φίνε. Έρχεται ο Γιαννούλης και διώχνει την μπάλα στο άλλο μισό. Η μπάλα είναι πλάγιο για την Μπραν στο 49, Μετρόπολης 95 και 5. Χωρίς να έχει μπει δυνατά ο ΠΑΟΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο όπως είχε κάνει στο πρώτο. Με το παιχνίδι της Μπράνα της βγαίνει, δηλαδή χαλάω το ρυθμό, να κερδίσω κάποια πλάγια, να κρατήσω απλά μακριά τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Γιαννούλης, ένα πλάγιο εκεί που είναι ο Λύση, δυνατά για τον Καμαρά, Καμαρά με το στήθος πάει να βρει τον Τάισον, κλέβουν οι παίκτες της Μπράν, παλεύει ο Ζαφίρης να κερδίσει την μπάλα, πλάγιο ξανά για την Μπράν. Ό,τι βλέπουμε εδώ και 4 λεπτά. Το εκτέλεσε γρήγορα ο Ντερέβε, βγαίνει ο Χατζηδιάκος, παραχωρεί το πλάγιο. Από τα χέρια του Λύση θα πάρει την μπάλα ο Ντερέβε για να εκτελέσει το πλάγιο. Θα στείλει την μπάλα στον άξονα. Πηγαίνει πλάγια λογικά. Ο Γιαννούλης δεν θα αφήσει την μπάλα να βγει κόρνερ. Αλλά δεν έχει τελειώσει και η φάση. Τώρα ο Γιαννούλης καθαρίζει τη φάση. Ελουστόντο, Γιαννούλης, η παλιά εκεί όπου πάνε να την επαναφέρουν και τα καταφέρουν εν μέρει παίκτες της Μπράν, αλλά η μπάλα πάει κατευθείαν στα χέρια του Παυλένκα. Στο 50 είμαστε, τώρα η Μπράν πιέζει ψηλά. Νομίζω, Κώστα, είναι και αυτό που λέγαμε. Έχεις 20 λεπτά, 20 επίσημα παιχνίδια στα πόδια σου. Από φυσική κατάσταση είσαι πιο μπροστά και μπορείς να πιέσεις λίγο πιο ψηλά πλέον, έτσι.
2: Δεν ξέρω, Γιώργο, από αυτούς της Μπραν πόσοι έπαιζαν σε αυτά τα 20 παιχνίδια, γιατί είναι δεκάδα ειδικών εισεντικών αυτή.
1: Το θέμα πάντως είναι... περισσότερες προπονήσεις από τον ΠΑΟΚ θα είχαν.
2: Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πιέσει λίγο παραπάνω και απορώ γιατί δεν το κάνει. Δηλαδή, μεγαλύτερη ένταση μου έβγαλε στα παιχνίδια με την Άντερλεχτ. Εμένα αυτό μου δείχνει. Και αν την βγάλει την ένταση αυτή, είναι εύκολος ο τρόπος να φτάσει στην εστία απέναντι. Και δεν ξέρω γιατί ακόμα δεν έχει προχωρήσει αλλαγές. Για να δούμε τώρα. Τάισον το σουτ. Λοκάρει ο τερματοφύλακας ο Τίκελαν. Καλή ενέργεια από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Τάισον. Το σουτ δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Πεσμένος παίκτης του ΠΑΟΚ στην περιοχή. Δεν σταματάει ο Ζίμπερ το παιχνίδι. Λογικά θα το σταματήσει γιατί κοιτάει. Τώρα δίνει η εντολή να σταματήσει το παιχνίδι και πηγαίνει να δει τι έχει συμβεί με ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Δεν έχω δει ποιος είναι μέσα στην περιοχή. Περιμένω ένα κοντινό πλάνο κι εγώ. Στο 60, στο 50, συγγνώμη, πρώτο λεπτό βρισκόμαστε. Έχει σταματήσει το παιχνίδι. Ο Ζίμπερτ έχει πάει πάνω και καλεί τώρα το ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Ο Μύθο έχει πέσει. Λογικά θα δούμε τον ενδιαγέ σε λίγο. Αυτή είναι η λογική. Είναι ο Μύθο, είναι, ο οποίο είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Πηγαίνει
0: και πάλι
2: ο
0: Γιάννης Οράλης με τον Θάνα στον γρήγορα.
2: Για να δούμε λίγο τη φάση, ναι. Τώρα βλέπω το replay, είμαι λίγο πιο πίσω. Να δω τι ακριβώς έγινε. Ο Τάισον σούταρε. Ο Μύθου έπεσε ενώ έτρεχε μόνος του. Δεν ξέρω τι ζαλίστηκε, δεν ξέρω τι έχει. Η λογική λέει ότι θα δούμε αλλαγή σε λίγο και δεν ξέρω αν είναι ο Ντιαγέ αυτός που θα πάρει θέση στο παιχνίδι. Ο Ντιαγέ είναι ο οποίος βγάζει τα ρούχα του, τον κάλεσε άμεσα ο Λύση για να προετοιμαστεί να μπει στο παιχνίδι στο 52 νωρίς. Η αλλαγή, από ό,τι καταλαβαίνω, περίμενε ο Ιταλός να βγάλει κανένα δεκάλεπτο ακόμα με τον Μύθου βασικό σεντερφόρ. Δεν ξέρω τι έχει, δεν ξέρω αν είναι από προηγούμενη μονομαχία. Φαίνεται να ζαλίζεται ο Γιάννης Οράλης με τον Θανάση τον Καπούα, τον κρατάνε εκεί. Υπάρχει μια συνεννόηση με τον διαιτητή, ο οποίος τους λέει να τον πάρουν όπως τον παίρνουν από την μασχάλη. Περπατάει ο Μύθου, ευτυχώς είναι καλά, δεν είναι κάτι άλλο. Και αποχωρεί, θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου δίπλα από την εστία για να πάει περιμετρικά του γηπέδου. Πολύ γρήγορα, πολύ βιαστικά τον χειροκροτάει και ο Ζαφίρης τώρα. Χειροκροτάει και εμψυχώνει τους συμπαίκτες του, περιμένοντας να δει και αυτό στην αλλαγή. Ο Μύθου βγήκε, μάλλον δεν είχε δυνάμεις, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Πρέπει να έχει και ένα χτύπημα προηγουμένως, γιατί βλέπω πιάνει το πρόσωπό του. Τώρα παίρνει από τον Πέτρο του Τζαβακίδη, τον βοηθό του Αλέσιο Λύση, ο Σερίφ Ντιαγέ. Τις εντολές κάνει ντεμπούτο ο Σενεγαλέζος 30χρονος φορ. Θυμίζουμε, με τα γραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, προ λίγο ημερών ως δανεικός από τη Samsung Sport για το υπόλοιπο της σεζόν με οψιόν αγοράς στο τέλος περίοδου. Τώρα η Μπραν βγαίνει μπροστά, μια σέντρα που γίνεται εύκολα. Ο Παυλένκα ελέγχει τη φάση. Στο 53 είμαστε και ενώ είναι έτοιμος ο Σερίφ Ντιαγέ να περάσει το παιχνίδι. Για να δούμε. Τώρα ακούγονται και κάποια συνθήματα σε βάρος της ΠΑΕ από τους οργανωμένους του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι προφανώς ένα σύνθημα αντίδρασης για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια από τους οργανωμένους. Απομακρύνεται η μπάλα στον χώρο του κέντρου, τώρα έξω από την περιοχή με τον Βάσμπεργκ. Για να δούμε τη σέντρα. Η μπάλα περνάει, θέλει προσοχή. Ο Φίνε μες στην περιοχή. Το σούτ, η κόντρα, απομάκρυνση, δεν βγαίνει μπάλα. Οι παίκτες της Μπραν μέσα στην περιοχή από τα αριστερά τώρα. Θα γίνει γύρισμα. Παίζουν με πάσες και κάνουν το 1-2, το τάκλιν. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και κρατάνε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Απομάκρυνση στο μισό γήπεδο το παιχνίδι. Για να δούμε την συνέχεια. Η μπάλα στο μισό γήπεδο με τους στόπερ της Μπραν να προωθούν το παιχνίδι. Η Μπραν που δείχνει μια πιο επιθετική διάθεση σε αυτό το δεύτερο μέρος. Η μπάλα είναι στα αριστερά.
0: Μάλλον ο ΠΑΟΚ έχει υποχωρήσει πολύ, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Και ο ΠΑΟΚ μοιάζει κουρασμένος, δεν ξέρω. Ναι, σου λέω, ναι. Μου κάνει απορία, Μιχάλη, ναι, που ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει την ένταση που έβγαζε στο ναι.
0: Περίεργο,
2: και με
0: όντως
2: τη Δυναμό και με την Άντερλεχτ. Δηλαδή, ενώ έχει απέναντί του και μια ομάδα η οποία δεν είναι. Για να δούμε την προσπάθεια των Νορβηγών. Θέλει προσοχή, η μπάλα περνάει. Το γύρισμα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, απίστευτη φάση. Ευτυχώς εδώ πάω γλίτωσε ένα σίγουρο γκολ που έγινε στο γύρισμα στη μικρή περιοχή. Ο παίκτης της Μπραντ δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Απίστευτη ευκαιρία. Έκανε ένα απίθανο πράγμα με το νούμερο 21, ο Ντερέβε, ο δεξιός μπακ. Πήγε να σουτάρει με το αριστερό, δεν μπόρεσε, τη βρήκε με το δεξί. Τεράστια ευκαιρία για την Μπραντ, η οποία πρέπει να θορυβεί στον ΠΑΟΚ. Ενώ τώρα περνά ο Σερεβεντιαγέ και παίρνει και το χειροκρότημα του κόσμου. Ο Σενεγαλέζος φόρο, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο 55 γλίτωσε από του Χάρου τα δόντια εδώ.
0: Και για μένα, Κωνσταντίνε, έπρεπε να γίνουν τρεις αλλαγές, όχι μία.
2: Απίστευτη ευκαιρία. Αυτό ναι, που κάνει είναι highlight ο Ντερέβε. Μόνος του μέσα στη μικρή περιοχή, δεξιός μπακ, μάλλον το αριστερό το έχει μόνο για να περπατάει. Δεν τη βρήκε την μπάλα, τη βρήκε με το δεξί, έκανε ένα απίστευτο πράγμα. Τώρα έχουμε κάποιες αποδοκιμασίες, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καλεί και ο προπονητής της Μπραντ ποδοσφαιριστές για αλλαγή. Και αρκετοί παίκτες από τον πάγκο του ΠΑΟΚ κάνουν προθέρμανση. Σε λίγο θα έχουμε και άλλες αλλαγές δηλαδή.
0: Μα πρέπει, προφανώς, Κωνσταντίνε, πρέπει να φρεσκάρει την ομάδα.
2: Ναι, πρέπει, πρέπει, δεν πάει, δεν πάει. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν πάει. Ο Βάσβεργκ. Γύρισμα της μπάλας για τον Ντερέβε. Κλέβει ο Ντερέβε τώρα. Θέλει προσοχή ο ΠΑΟΚ που μοιάζει να είναι, δεν ξέρω, πολύ μπερδεμένος. Η μπάλα περνάει τώρα αριστερά. Θέλει προσοχή η φάση. Παράλληλη σέντρα. Σουτ 0-1 η Μπραντ. Ψινόταν το γκολ το τελευταίο δίλεπτο. 0-1 η Μπραν, ανοίγει το σκορ από τον Ντερέβε. Η μπάλα γύρισε, πήγε αριστερέ. Ο Σόλτβαλτ το πλασέ που έγινε, αν βλέπω καλά, από τον Σόρενσεν. Είναι το γκολ. Είναι ο Έριξεν αυτός ο οποίος σκοράρει. 0-1 για την Μπραν στο 57. Και τώρα τα συνθήματα αποδοκιμασίας κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εντείνονται. Στη φάση του γκολ του 0-1 της Μπραν, ο ΠΑΟΚ έδωσε δικαιώματα, δεν καθάρισε το μάτς στο πρώτο ημίχρονο με απίστευτες ευκαιρίες και στο τελευταίο τρίλεπτο είχαμε απίστευτη ευκαιρία από τον Ντερέβε και στη συνέχεια τη συνεργασία των παικτών του κυρίου Χόρνελαντ. Ο Σόλτβεντ, το αριστερό μπακ, έκανε παράλληλη σέντρα, η μπάλα πήγε στον Έριξεν. Μόνο στη μικρή περιοχή, αμαρκάριστος, πλάτσαρε Γιώργο Ζαέρη στο 56. Έκανε το 0-1 η Μπραντ στο 57 για την ακρίβεια και τώρα ο ΠΑΟΚ καλείται να βγάλει αντίδραση.
1: Ο ΠΑΟΚ καλείται να βγάλει αντίδραση, αλλά το θέμα είναι πώς μπορεί να τη βγάλει απέναντι, εγώ το είπα, σε μια ομάδα με 20 περισσότερα παιχνίδια. Ήταν προφανές ότι η Μπραντ ήθελε να βγάλει το πρώτο ημίχρονο, έστω και τυχερή ή έστω και με την αστοχία των παικτών του ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε άλλο. Το κατάφερε και όχι μόνο αυτό. Στο 58 λεπτό έχει γίνει αυτό το 0-1 σε μια ατμόσφαιρα που θα πω ότι βράζει, ενώ έχουμε κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Μπραν και ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλή θέση. Μπήκε ο Εντιαγέ και λίγο αργότερα είχαμε αυτό το 0-1 για την Μπραν με τον παίκτη ο οποίος έχει μπει γιατί ο συμπαίκτης του και βασικός φορ έμεινε στην Νορβηγία γιατί η γυναίκα του γέννησε. Εκτελεί ο Τάισον, πάει για ο Σανταμαρία για την κεφαλιά. Απομακρύνουν οι Νορβηγοί εκεί όπου είναι ο Κένι και την γυρίζει πίσω στον Παυλένκα. Παυλένκα κρατάει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης πετάει την μπάλα εκεί όπου παλεύει ο Εντιαγέ. Απομακρύνουν οι Νορβηγοί. Οι οποίοι τρέχουν, παιδιά, το είπα, τρέχουν. Το είπε και ο Λύση αυτό, ότι είναι ομάδα η οποία έχει 20 παραπάνω παιχνίδια πλέον με το σημερινό. Προφανώς όμως ο ΠΑΟΚ έπρεπε λίγο να φρεσκάρει την ενδεκάδα του. Τώρα κυνηγάει το σκορ στο 51 λεπτό της αναμέτρησης. Κρατάει την μπάλα ο Πέντερσεν. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινεί τον Ντερέβε. Ντερέβε πατάν ξανά περιοχή. Η Νορβηγή ευτυχώς έρχεται ο Τάισον να διώξει την μπάλα. Εντιαγέ παλεύει, κρατάει την μπάλα, τη σπάει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Κένι. Κένι από τα δεξιά. 59 λεπτό. Η μπάλα πάει στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο στο Χατζηδιάκο. Στο 60, φίλες και φίλοι, ΠΑΟΚ Μπραν 0-1. Το έλεγε ο Κώστας, ήταν καμπανάκι αυτή η ευκαιρία του Ντερέβε. Καλά να είναι το παλικάρι που δεν σκόραρε εκεί, αλλά ήρθε αργότερα ένα γκολ με πολύ μεγάλη ευκολία για την Μπραν. Έτσι πως συνδυάστηκε. Συνεχίζεται η προθέρμανση κάποιων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Στο 60 λεπτό
0: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, Γιώργο, μετά από αυτό το θέαμα που έχουμε δει, γιατί δεν έχουν γίνει αλλαγές στην ομάδα, Γιώργο. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Το μάτς συνεχίζεται. Μακάρι κάποια στιγμή να γίνουνε. Ο Ζαφίρης είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα. Τη γυρίζει από την άλλη πλευρά για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης πάει μπάλα στον Τάισον. Τάισον. Η μπάλα πάει στον Καμαρά. Καμαρά η σέντρα. Κάποιος εκεί. Όχι. Ενώ να πούμε ότι ακούγονται συθήματα τώρα και αυτά τα οποία είχαν ακουστεί έξω από την κατάληψη. Δεν χρειάζεται να πω τι. Απευθυνόμενοι στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Το καταγράφω γιατί αυτή τη στιγμή αυτό ακούστηκε. Εγώ λέω ότι θέλουμε άλλη μισή ώρα. Επιτρέψτε μου να το πω. Καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Πόλεσεν. Μπάλα πηγαίνει πλάγια. Πόλεσον. Εδώ τώρα το θέμα είναι, Μιχάλη, ότι δεν δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι έχει δυνάμεις. Δεν θα πω ψυχικές, σωματικές, να πιέσει, να πνίξει την Μπραν. Κατεβάζουν εύκολα την μπάλα. Τεράστια αυτοπεποίθηση. Και περνάνε. Και εδώ τώρα έχουμε φάουλ που κάνει ο Σανταμαρία για να κόψει.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να είχαν γίνει αλλαγές νωρίς. Από το ημίχρονο το λέω.
1: Ναι.
0: Αφού φαινόταν η ομάδα, Γιώργο.
1: Δεν ξέρω, Μιχάλη, τι να πω.
0: Δεν έχω ξαναδεί τέτοιον ΠΑΟΚ, ομολογώ. Ούτε καν τις προηγούμενες χρονιές, αρχή της χρονιάς.
1: Μιχάλη, βάλε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Κράτα αυτό το 1-0 έξυπνα, ρε φίλε. Δεν μπόρεσε ούτε αυτό να κάνει.
0: Μα αφού εννοείται.
1: Γκούντμουνσον, θα κλέψουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Προσπαθεί εκεί με νύχια και με δόκια ο Χατσίδης και έχουμε και κίτρινη κάρτα σε παίχτη της Μπραν. Γιατί κράτησε το Χατσίδη και τον έριξε κάτω. Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης μπαίνουμε. ΠΑΟΚ Μπραν 0-1. Θα μπει στο παιχνίδι ο Τέιλορ. Και θα μπει στο παιχνίδι, Κώστα, βλέπω καλά, και ο Μπάμπα και ο Σορετήρε. Βοήθαμε λίγο. Νομίζω ότι θα μπει και όχι ο Λουσέ. Ο Λουσέ. Τρεις αλλαγές. Στην επόμενη διακοπή ο ΠΑΟΚ έχει κατοχή μπάλας με τον Γιαννούλη. Πατάει την μπάλα ο Γιαννούλη, τη βγάζει έξω για τον Τάισον. Τάισον τη γεμίζει στην περιοχή, εκεί είναι μόνο κόκκινη φανέλα. Ψύχρεμα έρχεται ο Σόλτβελτ, απομακρύνει την μπάλα στο άλλο μισό. Χατζηδιάκος με το κεφάλι δεν σώζει την μπάλα εκεί ο Τάισον. Κλέβουν οι παίκτες της Μπραν που αρχίζουν και τα τακουνάκια, παιδιά. Με τρία τακουνάκια βγαίνουν στην επίθεση. Κάποιος πρέπει να μαρκάρει, γυρίζει ο Ζαφίρης. Αλλά έχουμε κατοχή για την Μπραν, φάουλ σε καλή θέση και κίτρινη κάρτα στο Ζαφίρη. Με τρία τακουνάκια, δείγμα αυτοπεποίθησης, η Μπραν έβγαλε επίθεση. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Θα μπει στο παιχνίδι ο Λουσέ, θα μπει ο Τέιλορ και θα μπει επίσης στο παιχνίδι, σας είπα, και ο Μπάμπα. Να δούμε ποιοι παίκτες θα βγούνε. Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, 63ο λεπτό, ΠΑΟΚ Μπραν 0-1. Το φάουλ είναι έτοιμος πάνω από την μπάλα ο Σόλτβελτ. Νομίζω ότι το αφήνει ο Λύση να εκτελεστεί. Και μετά θα κάνει τις αλλαγές. Μετρόπολης 95 και 5, ΠΑΟΚ Μπραν 0-1 στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Και μετά φυσικά θα έχει δικαίωμα για μία ακόμα αλλαγή ο κύριος Λύση. Να δούμε να περάσει αυτή η φάση. Σόλτβελτ πάνω από την μπάλα και ντερεύε πάνω από την μπάλα. Θα εκτελέσει ο Σόλτβελτ. Καλοχτυπημένο είναι να διώξει κάποιος κόρνερ. Κόρνερ για την Μπραν, η οποία είναι αυτή που είναι στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αντί να βλέπουμε το αντίστροφο. Στο 64ο λεπτό, ΠΑΟΚ Μπραν 0-1, Μετρόπολης 95 και 5, με ένα πολύ κακό 20 λεπτό που πλησιάζουμε στο δεύτερο ημίχρονο, με μία Μπραν πιο γρήγορη και έχοντας φτάσει και στο γκολ. Τώρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ φωνάζουν ΠΑΟΚΑΡΑ ΟΛΕ, αλλά έχουμε το κόρνερ για την Μπραν, το κόρνερ εκτελέστηκε και απομακρύνει ο Χατζηδιάκος, διώχνει ο Τάισον και παλεύει να πάρει την μπάλα ο Ντιαγέ και την κατεβάζει πλάγια ο Ντιαγέ, την κρατάει την μπάλα, τέσσερις παίκτες της πάει για τον Τάισον. Ο Τάισον πάει να κάνει την τρίπλα, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Και χρειάζεται αυτή η σπίθα, μια φάση για τον ΠΑΟΚ, λίγο ο κόσμος να πιστέψει. Τώρα οι αλλαγές, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι. να δούμε ποιοι παίκτες θα βγουν, ποιοι θα μπουν. Φεύγει από το παιχνίδι ο Γιαννούλης και μπαίνει ο Μπάμπα. Αυτή η αλλαγή, φεύγει ο Γιαννούλης, μπαίνει ο Μπάμπα. Φεύγει από το παιχνίδι ο Χατσίδης για να μπει ο Λουσέ. Και θα μπει στο παιχνίδι ο Τέιλορ, προφανώς στη θέση ενός χαφ με δυναμό Κιέβου. Όχι, του λέει του Χατσίδη μη βγαίνεις. Πρέπει να κάνει λάθος. Ναι, ο Καμαρά είναι αυτός που βγαίνει στη θέση του Τέιλορ και θα μπει και ο Λουσέ στη θέση του Τάισον. Το περιβραχιόνιο του αρχηγού λογικά θα πάει στον Μπάμπα ή στον Καμαρά. Κάτσε τώρα γιατί εδώ... Ναι, φεύγει ο Καμαρά. Ο Καμαρά δεν μπορεί να βάλει το περιβραχιόνιο γιατί φεύγει. Άρα θα ξαναδούμε Κώστα τον Τέιλορ Χαφ στη θέση του Καμαρά. Βγήκε και ο Τάισον. Καμαρά δεν έχει καταλάβει ότι έχει βγει. Έχει γίνει μπέρδεμα εδώ. Ο Τέιλορ δεν έχει μπει ακόμα. Ο Λύς είναι έξαλλος και με τους δικούς του ανθρώπους. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμα το κόρνερ γιατί υπάρχει μπέρδεμα στον πίνακα. Φεύγει ο Σανταμαρία, δεν φεύγει ο Καμαρά. Ο Τέιλορ μπαίνει στο παιχνίδι. Βγήκε ο Σανταμαρία, μπήκε ο Τέιλορ για να παίξει χαφ για τρίτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. ΠΑΟΚ, η πρώτη επαφή της μπάλας με τον Λουσέ. 66 λεπτό, ΠΑΟΚ Μπραν 0-1. Λουσέ στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης. Ο Λουσέ στην πρώτη επαφή με την μπάλα, πρώτο στημένο, πρώτο κόρνερ για τον Λουσέ. Με πάσα στο Ζαφίρι. Ζαφίρι ξανά για τον Λουσέ, μπαίνει περιοχή πλάγια, γυρίζει την μπάλα. Απομακρύνουν με το ανάποδο με το κεφάλι. Δεν υπάρχει φάουλ και σώζει και το πλάγιο. Όχι, δεν το σώζει, ευτυχώς δεν το σώζει, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Άρα τώρα έχουμε στα χαφ τον Τέιλορ, τον Καμαρά και τον Ζαφίρι. Έτσι Κώστα.
2: Έτσι ακριβώς Γιώργο Ζαϊρή, και το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει από παίκτες με προσωπικότητα στο καλό τους διάστημα τον γκολ, Γιαννούλης, Τάισον, και πρέπει τώρα κάποιοι νέοι πρωταγωνιστές να γεννηθούν μέσα από όλη τη διαδικασία. Νομίζω αυτό είναι το νόημα των αλλαγών. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε κάνει νωρίς την αλλαγή του Ιντιαγέ λόγω της ζαλάδας που ένιωσε ο Μύθου, και πέρασαν τρεις παίκτες μαζί, ο Μπάμπα στη θέση του Γιαννούλη, ο Τέιλορ στη θέση του Σανταμαρία και ο Λουσέ, ο οποίος πήρε τη θέση του Τάισον, για να δούμε τι μπορεί να αποφέρει αυτό το σχήμα. Ο Λουσέ, ο οποίος θα πάει στα αριστερά, το έχει παίξει αυτό. Τάκλιν τώρα, κόβει την μπάλα, είναι κόρνερ τελικά, το δίνει ο διαιτητής, δεν μπόρεσε ο παίκτης, ο αμυντικός της Μπραν να σώσει την μπάλα. Μάλλον ο βοηθός ήταν αυτός που άμεσα έδειξε το σημείο του κόρνερ. Στο 68 είμαστε, από το 57 με τον γκολ του Έριξεν προηγείται 0-1 η Μπραν. Ο Ιντιαγέ, ο οποίος δείχνει καλά στοιχεία, πρέπει να πούμε για κάτι θετικό, φαίνεται ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει καλά στοιχεία, έχει εκτόπισμα, κουβαλάει την μπάλα, δείχνει μια προσπάθεια να πάρει από την αρχή πάνω του προσπάθειες. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήρθε μόλις πριν λίγες μέρες. Αν έχει ποιότητα, φαίνεται βέβαια. Εκτέλεση του κόρνερ στο πίσω δοκάρι. Τώρα με αυτές τις ψευτοκεφαλιές δεν νομίζω ότι μπορείς να σκοράρεις, και ο ΠΑΟΚ δεν εκμεταλλεύεται αυτό το χτύπημα του Χατσίδη και την κεφαλιά που πήρε. Αν είδα καλά, πρέπει να πήρε την κεφαλιά ο Μαντί Καμαρά. Δεν ήταν καλή όμως.
0: Ο Καμαρά ήταν.
2: Σε πολλά καλύτερα, ναι. Σε πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερες επαφές με το κεφάλι. Τώρα ο Ντίγκελαντ είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι έχει τρεις κίτρινες κάρτες η Μπραν και δεν έχει κάνει καμία αλλαγή, την ώρα που έχει κάνει τέσσερις ο Λύση, και δεν έχει βάλει και παίκτες με προσωπικότητα. Εγώ λέω ότι σε αυτό το μάτς μπορούσε και ο Πέλκας να βοηθήσει, η αλήθεια είναι η Μιχάλη.
0: Αυτό το είπα στο ημίχρονο, ότι ο Πέλκας έπρεπε να μπει στη θέση του Καμαρά, το είπα στο ημίχρονο.
2: Λοιπόν, θυμίζω, από το 38 πάλι δεν έχει κίτρινη. Στο 58 πήρε ο Φίνε και στο 62 ο Σόλτβελτ. Για τον ΠΑΟΚ έχει ο Χρήστος Ζαφίρης κάρτα από το 63. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει τώρα με ωραία ενέργεια πάσα από τον Ιντιαγέ. Η μπάλα πάει δεξιά. Ο Κένι κάνει μια σέντρα, κατεβάζει. Ο Εντιαγέ ήταν και offside, τώρα το υποδεικνύει ο δεύτερος βοηθός. Εντάξει, το μόνο θετικό είναι αυτή η ενέργεια που φαίνεται ότι βάζει την επίθεση του ΠΑΟΚ ο Εντιαγέ.
0: Ο Εντιαγέ ζητούσε τη σέντρα από τον Γκένι πριν να, και το έλεγε εδώ στη δόστη.
2: Άργησε
0: ο Γκένι να τη δώσει.
2: Τουλάχιστον κάτι βλέπεις με τον Εντιαγέ, είναι το μόνο θετικό στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να μουντζώνεται, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, για το γεγονός ότι σπατάλησε ένα ολόκληρο ημίχρονο με 13 τελικές, με τόσες μεγάλες ευκαιρίες και γκολ δεν έβαλε. Και τώρα που του βγαίνει και κόπωση, βγήκαν ποδοσφαιριστές με ποιότητα όπως είναι ο Γιαννούλης και ο Τάισον, και θα πρέπει να διαχειριστεί αυτό το 0-1 σε ένα διάστημα που κανείς δεν κατάλαβε γιατί τόσο πολύ μπλόκαρε. Εγώ, να σου το πω, Μιχάλη, βλέπω έναν ΠΑΟΚ που από όλους τους υπόλοιπους, αυτός που επηρεάστηκε, αυτό το κομμάτι του που επηρεάστηκε περισσότερο από την πώληση του Κωνσταντέλια, είναι το αγωνιστικό τμήμα. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Συζήτηση.
2: Έτσι, αυτό μου δείχνει εμένα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι και ο Ζίβκοβιτς να τους ανεβάσει.
2: Έτσι, αυτό τώρα με το πήρες από το στόμα. Είναι και ο Ζίβκοβιτς που λείπει, που θα μπορούσε να βάλει μια φωνή λίγο, να αλλάξει το σκηνικό. Τώρα ο Φίνε κρατάει, είναι κοντά στην πλάγια γραμμή. Λογικά θα πάει να πάρει κόρνερ. Το πήρε το κόρνερ ο Σέντερ Φορ. Ο πολύ καλός παίκτης αυτός της Μπραν. Αυτός ο Σόλτβελτ και ο Έριξεν που πέτυχε τον γκολ. Είναι νομίζω οι τρεις καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Πίσω είναι μια ομάδα που σου μοιάζει ότι είναι ομάδα, τι να πω, έτσι, πολύ χαμηλό επίπεδο. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί.
0: Ο Κένι προσπαθεί τώρα να τους ξυπνήσει, τους φωνάζει. Ναι, μπήκαμε στο 71ο ήδη.
2: Λοιπόν, εγώ νομίζω, Μιχάλη, ότι ήταν λάθος και η αλλαγή του Μιχαλίδη, γιατί δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ καθόλου να παίξει με μακρινή παλιά από πίσω. Που την έχει ο Μιχαλίδης καλύτερα από πολλούς παίκτες στην Ευρώπη.
0: Έχεις δίκιο.
2: Τώρα δεν ξέρω αν έχει ψυχολογικό θέμα ή κάτι άλλο. Πάντως, με καθαρά αγωνιστικούς όρους, ο Μιχαηλίδης λείπει αυτή τη στιγμή. Λείπει από το σημερινό ΠΑΟΚ. Δεν μπόρεσε να γίνει μια μακρινή παλιά να τους βρει λίγο απροετοίμαστος. Κατεβάζει ο Φίνε, η μπάλα πάει στο κέντρο, γυρίζει πίσω η μπάλα στον Ντίγκελαντ. Προσπάθησε ο Ντιαγέ να πιέσει, ο οποίος βγάζει ένα πάθος. Η αλήθεια είναι αυτή. Η μπάλα πάει στα δεξιά με τον Πέντερσεν. Πλάγιο, παραχωρούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Χατζηδιάκος και τώρα ο Ντερέβε είναι αυτός που εκτελεί. Εκείνο το τρίλεπτο που έχασε την απίστευτη ευκαιρία ο Ντερέβε και αμέσως μετά πέτυχε τον γκολ ο Έριξεν, πληγώνει τον ΠΑΟΚ και τον έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Περνάει ο Έριξεν, ευτυχώς τελευταία στιγμή κόπηκε η σέντρα του. Φίνε θέλει προσοχή, απομάκρυνση, η μπάλα δεν βγαίνει κόρνερ και την κρατάει ο Καμαρά που έχει πάρει και περιβραχιώνει ο αρχηγού. Ο Ιντιαγέ που σπάει την μπάλα δεξιά, για να δούμε τώρα τον Κένι, κάνει την τρίπλα, το κόψιμο μάλλον της μπάλας, φέρνει την μπάλα στα αριστερά για τον Λουσέ. Για να δούμε τον Γάλλο. Σέντρα σου του Γάλλου είναι καλή, γιατί αν εκεί δεν είχε τόσο σταθερή επέμβαση ο Ντίγκελαντ, καραδοκούσε ο Εντιαγέ, ή αν προλάβαινε να βάλει το πόδι του ο Εντιαγέ, ήταν καλή σέντρα του Γάλλου. Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Το περιβραχιόνιο το έχει πάρει ο Μπάμπα, ο ΠΑΟΚ δείχνει πιο κινητικός.
2: Συγγνώμη, ο Μπάμπα είπα
0: προηγουμένως. Ο ΠΑΟΚ δείχνει πιο κινητικός, αλλά θα έπρεπε να γίνουν αλλαγές, επαναλαμβάνουν, είναι πολύ, πολύ δεικτικό αυτό που λέω. Οι αλλαγές έπρεπε να έχουν γίνει από το ημίχρονο.
2: Τον Έριξεν, η Μπραν και ο Ντερέβε. Η μπάλα πάει για τον Πέντερσεν. Γυρίζει στο κέντρο, κρατάνε οι παίκτες της νορβηγικής ομάδας και κερδίζουν ένα ακόμη πλάγιο. Έχουμε μπει στο 74ο λεπτό. 0-1 πάντα για την Μπραν εδώ στην Τούμπα, σε ένα απίστευτο παιχνίδι βάσει εξέλιξης του να προηγείται η νορβηγική ομάδα με τον γκολ του Έριξεν από το 57.
0: 58ο λεπτό, Όφι, Τσέσκα Σόφιας, 2-0 με 2 γκολ του Φούντα.
2: Μπράβο το Φούντα. Προσπάθεια των παικτών, τριγωνάκια από τους Νορβηγούς, οι οποίοι σίγουρα έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ο σκόρερ ο Έριξεν σπάει την μπάλα δεξιά, μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Σόρενσεν κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ιντιαγέ δεν προλαβαίνει να γίνει κάτοχος της μπάλας. Στο μισό γήπεδο παίζει η Μπραν τον ΠΑΟΚ. Και ενώ προηγείται η Μπραν 0-1, αυτά δεν γίνονται. Ντερέβε, το γύρισμα έξω για τον Βάσμπεργκ. Η Μπραν, Γιώργο Ζαέρη, η οποία συνεχίζει χωρίς αλλαγή το παιχνίδι. Και ποιο να βάλει, ναι, μόνο παιδάκι έξω τον πάγκο, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, απλά τη πάει και το παιχνίδι, γίνεται αυτό που γίνεται. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό που είπες και εσύ πριν από λίγο, Κώστα. Δεν γίνεται απέναντι σε αυτή την ελλειπή Μπραν και χάνοντας το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, το μάτς είναι 0-1, να σε παίζει Μπραν ή τουλάχιστον πάρα πολύ εύκολα να σε έχει μακριά από την εστία της. Δεν έχω μετρήσει τελική σαν αυτή που είχε στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ. Μία ευκαιρία σαν το Χατσίδι, μία ευκαιρία ρε παιδί μου να πεις πω πω τι έχασε ο ΠΑΟΚ. Στο 75, για να δούμε, άλλα 15 λεπτά. Αλλά η εικόνα του ΠΑΟΚ είναι αυτή που προβληματίζει. Μπράν έχει ξανά κατοχή μπάλας και κερδίζει ξανά ένα πλάγιο. Επιζητούσα αυτά τα πλάγια ήταν, όταν ήταν στο 0-0, καταλαβαίνετε πώς παίζει τώρα, σε αυτό το 0-1. Λοιπόν, το μάτς θα συνεχιστεί με την ομάδα της, του ΠΑΟΚ και τον Κένι να δίνει στον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Λουσέ. Ο Σορετήρε θα μπει στο παιχνίδι στην επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του. Κατοχή μπάλος πάντως είναι για την Μπραν με τον Γκούντμουνσον. Παίζουν τώρα με πάρα πολύ αυτοπεποίθηση οι παίκτες της Μπραν. Δηλαδή πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια εδώ του Λουσέ, προσπαθώντας να βρει αντίπαλο και το συμπαίκτη και το κατάφερε. Κλέβει ο Ζαφίρης. Ζαφίρης κρατάει την μπάλα, την άνοιξε λίγο παραπάνω, κλέβουν οι παίκτες της Μπραν. Και έχουμε κατοχή μπάλας, αλλά αυτή τη στιγμή ο Βάσμπερκ παίζει με το χρόνο και δίνει την μπάλα πίσω στον Πόλεσεν. Πόλεσεν με αντίπαλο τον Εντιαγέ βρίσκει η άκρη. Κλέβουν την μπάλα με φάουλ εδώ. Κάνει το φάουλ ο Τέιλορ. Ακριβώς στο χώρο του κέντρου είπαμε ότι ο Σορετήρε θα είναι η τελευταία αλλαγή στην επιστροφή του από το δανεισμό του με την Στιτβέντε. Θα παίξει μετά από τον περασμένο Μάρτιο που είχε εκείνο τον τραυματισμό. ΠΑΟΚ Μπραν 0-1 στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης. Και είπαμε, το είπε και ο Κώστας, δεν έχει κάνει αλλαγή η Μπραν. Φεύγει από το παιχνίδι ο Καμαρά για να μπει στο παιχνίδι ο Σορετήρε. Αυτή η αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Τα χειροκροτήματα νομίζω ότι είναι περισσότερο για τον Σορετήρε που επιστρέφει και για τον Καμαρά. Ανταποδίδει το χειροκρότημα στο 77ο λεπτό. ΠΑΟΚ Μπραν 0-1. Και κατοχή μπάλας για την ομάδα της Μπραν. Με αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η Μπραν, προφανώς και θα παίξει με το χρόνο. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ πρέπει να ρισκάρει να φτάσει τουλάχιστον σε ένα γκολ ισοφάρισης. Γιατί τα πράγματα έτσι και αλλιώς στην Νορβηγία θα είναι δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ θα πάει με τους ίδιους παίκτες. Η Μπραν θα έχει 4 τουλάχιστον επιστροφές πρωτοκλασάτων. Σορετήρε στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Παίζει σε ελεύθερο ρόλο. Θα δώσει το Ζαφίρι. Ζαφίρι ξανά για το Σορετήρε. Και αυτό αλλάξει παιχνίδι για τον Μπάμπα στο 77ο λεπτό. Μπάμπα που φοράει το περιβραχιόλαιο του αρχηγού θα δώσει τον Τέιλορ. Τέιλορ για τον Μπάμπα. Μπάμπα με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. 0-1 στο 77. Χατζηδιάκο η παλιά του είναι για το Σορετήρε. Μοιράζει παιχνίδι για τον Γκένι. Γκένι κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει στο Ζαφίρι. Ζαφίρι πίσω η μπάλα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο πίσω η μπάλα για τον Μπάμπα. Μπάμπα. Μπάμπα για το Σορετήρε. Σορετήρε ξανά για Ελουσέ. Συγγνώμη, Λουσέ που παίζει αριστερά στην επίθεση. Έτσι το λέμε αυτό. Δεξιά έχει παραμείνει ο Χατσίδης εκεί. Μπάλα πηγαίνει στον... προσπάθησε να πάει με το κεφάλι εκεί ο Χατσίδης. Είναι κοντά του και ο Κένι. Μπάλα πάει στον Τέιλορ που παίζει σε ελεύθερο ρόλο. Θα δώσει την μπάλα πίσω στον Ελουστόντο. Ελουστόντο στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ πίσω στον Χατζηδιάκο. ΠΑΟΚ δυσκολεύεται πάρα πολύ να πατήσει περιοχή. Χατζηδιάκο η παλιά του για τον Μπάμπα δεν είναι καλή. Κλέβουν οι παίκτες της Μπραν με τον Τερέβε. Τερέβε κρατούν την μπάλα και τη γυρίζουν ψύχρεμα πίσω και παίζουν και με το κεφάλι και κάνουν τριγωνάκια με το κεφάλι. Και έρχεται τώρα ο Πόλεσεν να πετάξει εκεί όπου ο Ελουστόντο λογικά με το κεφάλι θα γυρίσει την μπάλα στον Παυλένκα. Στο 79, ΠΑΟΚ Μπραν 0-1. Κένι δίνει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα για τον Τέιλορ. Τέιλορ κρατάει την μπάλα και τη δίνει για τον Σορετήρε. Σορετήρε θα δώσει στον Μπάμπα που έχει χώρο από τα αριστερά. Θα σηκωθεί, θα σηκώσει το κεφάλι. Πετάει ξανά την μπάλα για τον Σορετήρε. Αυτός μια καλή σέντρα θέλει. Κόρνερ. Πήγε να κάνει κλειστή τρίπλα στον Μπέτερ και κέρδισε το κόρνερ. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να μπορεί τουλάχιστον να βρει τρόπο να απειλήσει και αποστημένα, αφού δεν μπορεί κάθετα είτε από τον άξονα. Ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ σε 79 το λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Λουσέ και πάλι εκτελεστεί σε αυτό το κόρνερ.
0: Γιώργο.
1: Ναι.
0: Λείπει ο Κωνσταντέλιας, ναι. Φίλε.
1: Λοιπόν, κάτσε Μιχάλη να δούμε, ας φτάσουμε τουλάχιστον στις Ισοφάρες. Αυτά τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε. Έχουμε μάτς. Λουσέ εκτελεί. Κεφαλιά! Γκολ! Έλα ρε Μπάμπα, στο είπα Μιχάλη, κάτσε να δούμε το μάτς. Μπάμπα, 1-1. 1-1 στο 79. Γκολ ουσίας πρώτα, γιατί κρίνεται μία πρόκριση και υπάρχει ένα δεύτερο μάτς, και λίγο σπίθας, γιατί ήταν πολύ μαύρηλα στην Τούμπα. Στο 80 ο Μπάμπα σκοράρει και κάνει το 1-1. Εξαιρετική εκτέλεση του κόρνερ από τον Λουσέ.
0: Μου το πήρες από το στόμα ρε Γιώργο, τρομερό χτύπημα.
1: Ξεχασμένος ο Μπάμπα, 1-1 στο 80.
0: Πολύ ωραίο χτύπημα 1-1. Του Λουσέ.
1: Λοιπόν, 1-1. Δεν είχα πάει γρήγορα στη σέντρα οι παίκτες της Μπραν και τους είπε ο διαιτητής να πάτε, και δεν ξέρω αν αυτό το γκολ μπορεί να δώσει και ενέργεια στους παίκτες του ΠΑΟΚ, όπου η αλήθεια είναι ότι μετά το 1-0, όχι δεν το πίστεψαν, έδειχναν να μην μπορούν, και είπα έστω και από ένα στημένο ας έρθει το γκολ, αφού δεν μπορεί από άξονα ή πλάγια. Το μάτς συνεχίζεται πάντως με την Μπραν προφανώς να μην θέλει πλέον να ρισκάρει, γιατί και αυτό το 1-1 είναι επιτυχία. Για τον ΠΑΟΚ δεν είναι. Και εξήγησα τους λόγους εν όψη ρεβάνς. Στο 21ο λεπτό ΠΑΟΚ Μπραν 1-1. Με τον γκολ το οποίο σημείωσε ο Μπάμπα με μια εύκολη κεφαλιά, γιατί ήταν ξεχασμένος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Για να δούμε. Μη σταματάς δικέφαλε. Αυτό το σύνθημα ακούγεται με την Μπραν να βγαίνει μπροστά, παρά να πηγαίνει στον Έριξεν, ο οποίος καθυστερεί, γιατί πρέπει να καθυστερήσει. Γυρίζει την μπάλα πιο πίσω στον Τερέβε, μέσα στην περιοχή Μπραν διώχνει και κερδίζει και το φάουλ. Εδώ παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι ο Χατσίδης που είχε γυρίσει πίσω να βοηθήσει. Εκτελείται γρήγορα από τον Γκένι για να πάει μπάλα στο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Έλα ρε σύ, Ραχμάν. Δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ και βγαίνει μπάλα πλάγιο χωρίς να πιέζεται. Ωχ, θέλω μου λίγο. Ντερέβε στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Θα στείλει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Τέιλορ. Ο Λουσέ τη στέλνει σε παίκτη της Μπραν που πάει πλάγια. Η σέντρα μες στην περιοχή, λογικά ο Παυλέγκα εκεί κάποιος πρέπει να διώξει. Βγαίνει, δεν βγαίνει ο Παυλέγκα, ευτυχώς απομακρύνει την μπάλα. Προς το παρόν όμως, κατοχή για την Μπραν. Μπάλα πηγαίνει πίσω στον Πόλεσεν. Πόλεσεν παίζει με το χρόνο η Μπραν, είμαστε στο 82-1-1. Θα πάρει την μπάλα ο Πέτερσεν και έχουμε φάουλ για την Μπραν. Με την Μπραν να συνεχίζει με τους 11 που άρχισε το παιχνίδι. Στο 82ο λεπτό. Και έχει κερδίσει και ένα φάουλ, και για να καταλάβετε πηγαίνει ο τερματοφύλακας να το εκτελέσει. Λες και είμαστε, για να σας δώσω, α, δίνει τώρα αυτό στην μπάλα και εκτελείται γρήγορα. Ντερεύει από τα δεξιά η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Κένι με το στήθος στον Παυλέγκα. Στο 83 φωνάζει ο κόσμος να φύγει ο ΠΑΟΚ μπροστά. Μπάμπα για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος η παλιά του για τον Τέιλορ, Τέιλορ για τον Μπάμπα. Έχοντας φυσική κατάσταση, οι Νορβηγοί πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Εντιαγέ προστατεύει την μπάλα με το σώμα του, πηγαίνει πλάγια, κλείνεται, κρατάει την μπάλα, το χειροκροτεί ο κόσμος και αλλάζει ωραία παιχνίδια από την άλλη πλευρά για τον Γκένι. Γκένι κατεβάζει την μπάλα. Πάω Μπραν 1-1 στο 83. Μπάλα πάει στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο αλλάζει παιχνίδι για τον Μπάμπα. Μπάμπα. Μπάμπα για τον Λουσέ. Μπροστά στον προπονητή της ομάδας της Μπραν, μας θυμίζει παίκτη του προπονητή μπάσκετ, πήγαινε πάνω κάτω, το ίδιο από την άλλη πλευρά φυσικά και ο Λύση. Για να δούμε την προσπάθεια του ΠΑΟΚ με το Ζαφίρι να θέλει να βρει το Χατσίδι πρώτο στην μπάλα, παίκτη στην Μπραν που πάει να γλιτώσει το κόρνερ και παραχωρεί το πλάγιο. Όχι, η μπάλα πηγαίνει στον Γκένι, αυτός τον Σορετήρε έξω από την περιοχή, αυτός πάει την μπάλα εκεί όπου ο Τέιλορ πατάει την μπάλα κατά τον Σορετήρε, δεν του βγαίνει η φάση. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, λέει ο Γερμανός, στην πτώση του παίκτη του ΠΑΟΚ. Απομακρύνεται η μπάλα, ο ΠΑΟΚ πιέζει και πάει η Μπραν να βγει μπροστά, αλλά ο ΠΑΟΚ παίζει καλή άμυνα προς το παρόν τουλάχιστον και γίνεται το λάθος και παίρνει την μπάλα ο Λουσέ. Λουσέ έχει χώρο, φεύγει ο Ντιαγέ, κάνει το σούτο Λουσέ, η μπάλα πάνω στο στήθος παίκτης της Μπραν. Ντιαγέ κόρνερ στο 84. ΠΑΟΚ Μπραν 1-1. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Λουσέ. Θα έχουμε επανάληψη, δηλαδή εξαιρετική εκτέλεση και κάποιος να σκοράρει. Στο 84. ΠΑΟΚ Μπραν 1-1. Με Μπάμπα να δίνει το φιλί στον Πάουκ στο 80 λεπτό. Λουσέ εκτελεί και αυτό καλοχτυπημένο είναι. Απομακρύνεται η μπάλα εκεί που είναι μόνο ο Κένι μακριά. Κένι θα κάνει την μπούκα, θα κάνει και το σουτ. Δεν είναι σουτ. Αυτό είναι χειρότερο και από του Χατζίδη στο πρώτο μέρος. Έστειλε την μπάλα έξω. Στο 85 λεπτό. Και τώρα θα έχουμε την πρώτη αλλαγή για την ομάδα της Μπραν. Καθώς βλέπω να ετοιμάζεται ο Γιάρτανσον για να μπει στο παιχνίδι και, νομίζω ότι ζήτησε να γίνει τώρα η αλλαγή. Όχι, θα εκτελεστεί το ελεύθερο από τον Ντίγκελαντ. Εκεί που πάει μπάλα είναι ο Χατζηδιάκος. Πλάγιο για την ομάδα της Μπραν και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Πέντερσεν. Έλα Κωστά για πες. Νομίζω ότι
2: θα φύγει ο Βάσμπεργκ με το 23, δεν είναι.
1: Το 23 είναι ο Πέντερσεν.
2: Ο Πέντερσεν, ναι, συγγνώμη. Βγαίνει ο Πέντερσεν, ναι, ναι, και παίζει ο Κιάτερσον. Στο 86 πρώτη αλλαγή για την ομάδα της Μπραν, η οποία είναι μπροστά. Θέλει προσοχή ο Κιάτερσον στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Δεν καταφέρει να την κρατήσει μέσα στο παιχνίδι.
0: Ημίχρονο Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε 0-0. Καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Την πατά όπως ο Πάοκ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπόρεσε να σκοράρει. 2-0 όφη.
2: Θέλει προσοχή. Μπάλα πάει δεξιά για τον Φίνε. Ο Φίνε ο πιο κινητικός παίκτης. Πάει για τον Έριξεν. Η μπάλα είναι out. Τελικά δεν μπορούσε να την κρατήσει ο ποδοσφαιριστής της Μπραν. Ο Πάοκ βιάζεται τώρα με τον Παβλέγκα έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε και ο Σορετήρε που πήγε. Γενικώς οι αλλαγές βοήθησαν τον Πάοκ. Είναι αλήθεια αυτό. Και ο Ντιαγέ που έδωσε άλλη οντότητα έξω από την περιοχή. Κλέβουν οι παίκτες τώρα της Μπραν. Θέλει προσοχή με την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Δεν επιχειρούν να βγουν μπροστά οι Νορβηγοί. Ήταν ο Βάσμπεργκ. Τώρα πήγε στον Τερέβε. Κλέψιμο για τους παίκτες του Πάοκ. Για να δούμε τον Ντιαγέ. Παίρνει την μπάλα, της πάει ωραία για τον Λουσέ. Για να δούμε την προσπάθεια από τον Γάλλο. Μπαίνει μες στην περιοχή το γύρισμα. Όχι, πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Ντιαγέ. Απίστευτη ευκαιρία, την βρήκε μπροστά του. Αλλά δεν μπόρεσε να βάλει δύναμη στο πλασέ, στο γύρισμα που το έκανε ο Χρήστος ο Ζαφύρης τελικά. Πολύ ωραία πάσα, δεν την βρήκε όπως θα ήθελε. Ίσως έπρεπε να τη στείλει ψηλά. Αν την έστελνε, γιατί είχε πέσει ο τερματοφύλακας της Μπραν, θα μπορούσε να σκοράρει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ντιαγέ. Πάντως είναι πολύ θετικό το πρόσημο από τον Σενεγαλέζο Φορ, ο οποίος έχει δώσει όγκο μες στην περιοχή και προσπαθεί. Θα μπορούσε βέβαια
0: να καλύτερη εικόνα τελείωμα. Είναι αυτός ο παίκτης σήμερα, Κώστα.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε εδώ να έχει λίγο καλύτερο τελείωμα και να ήταν ο ήρωας του απόψινού αγώνα. Ας ελπίσουμε στο επόμενο. Έχει ακόμα δρόμο. Στο 88 είμαστε. Ο Φίνε έξω από την περιοχή γυρίζει και η μπάλα πάει για τον Κιάτερσον. Αυτός είναι για τον Ντερέβε. Ο Ντερέβε πίσω για τον αρχηγό της ομάδας, τον Πάλεσεν. Η σέντρα που γίνεται με στόχο τον Φίνε, ελέγχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ωραία προσπάθεια αυτή. Μπάλα στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα με μία για τον Σορετήρε. Ο Σορετήρε αλλάζει παιχνίδι στα δεξιά και σωστά κάνει. Πίσω με το κεφάλι στον Παβλέγκα. Δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να χαλαλίζει τον χρόνο του εκεί. Συμπληρώνονται τώρα 88 λεπτά. Μπαίνουμε στο τελευταίο, μάλλον στο προτελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Σε δύο λεπτά θα ξέρουμε και πόση καθυστέρηση θα κρατήσει ο διαιτητής. Τώρα ένα τάκλιν που έγινε, η μπάλα στο χώρο του κέντρου ελέγχει και κρατάει ο ΠΑΟΚ την μπάλα στα πόδια του. Δεξιά τώρα η επίθεση. Κυκλοφορεί η μπάλα. Θα ψάξει τώρα ένα χτίσιμο επίθεση με αρκετές πάσεις ο ΠΑΟΚ. Πάει αριστερά για τον Μπάμπα. Για να δούμε τον αρχηγό του δικεφάλου. Σκόρερ, αυτός που έφερε το μάτσα ίσα. Καλή είναι η σέντρα. Απομακρύνει ο Πάλεσεν. Δεν βγαίνει μπάλα έξω. Διώξιμο με το κεφάλι. Ο Σορετήρε πήγε να παίξει το 1-2 με τον Λουσέ. Η μπάλα καταλήγει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα γυρίζει πίσω για τον Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος με μία για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα για τον Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης που έχει έρθει αριστερό εξτρέμ στα τελευταία λεπτά, γιατί βλέπει ότι από εδώ υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό. Η μπάλα πάει στον Τέιλορ. Ο Σκοτσέζος που ελέγχει. Ωραίο το σκάψιμο για τον Μπάμπα. Δεν πέρασε. Ήταν καλή ο σκέψη. Μέσα στην περιοχή Ντιαγέ. Απομάκρυνση στον Νορβηγό.

0: Μπραν, δεν υπάρχει κανένας μπροστά, είναι όλοι μέσα στην περιοχή. Ο Τόμ Λουσέ, ο οποίος δείχνει ένα σύστημα, καλό είναι. Μπάλα πέρασε, απομακρύνθηκε. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ελέγχει ο Σορετήρε που αφήνει πίσω για τον Ελουστόντο. Σορετήρε θα γυρίσει λογικά για τον Παβλέγκα και θα πάει στο βολέο. Παβλέγκα, Γιώργος Ζαΐρης για τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού εδώ στην Τούμπα.
1: Με τον Παβλέγκα να δίνει την μπάλα για τον Κένι. Ο Κένι κρατάει την μπάλα, την γυρίζει την μπάλα για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ στα χαφ. Όλη η μπραντ στο μισό γήπεδο περιμένει τον Μπάουκ. Είμαστε στα 30 δευτερόλεπτα από τα 4 συνολικά των καθυστερήσεων. 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Κατοχή μπάλας για την ομάδα του Πάουκ, αλλά στο δικό του μισό. Ο Χατζηδιάκος στον άξονα θα δώσει την μπάλα για τον Σορετήρε. Ο Σορετήρε για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ αλλάζει παιχνίδι. Έχει πάρει την μπάλα ο Σορετήρε από τα αριστερά. Για να δούμε την προσπάθειά του. Κλείνεται. Τέιλορ χαμηλά για τον Μπάμπα που μπαίνει στην περιοχή. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Για να δούμε εκεί προσπάθεια από το Λουσέ. Όπως έρχεται ο Πόλεσε να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Νομίζω ότι αυτό θα βλέπουμε από εδώ και πέρα. Μία καλή μπούκα, μία καλή σέντρα, μία ευκαιρία για τον Μπάουκ. Σε λίγο θα σπαταλίζει τις αλλαγές του ο προπονητής, γιατί τις κρατούσε για τις καθυστερήσεις. Αλλά έχουμε παιχνίδι. Λίγο αργότερα θα δούμε να μπαίνει στο παιχνίδι ο Ρόμαν. Η μπάλα πηγαίνει κοντά στο σημαίνει του κόρνερ. Δεν τη συγκρατεί ο παίκτη του Μπάουκ. Παλεύει για το κόρνερ, κερδίζουν οι παίκτες της Μπραβ, βγάζουν την μπάλα πλάγιο. 1-1. Και είπαμε ότι σε λίγο θα μπει στο παιχνίδι ο Ρόμεμ, μόνο και μόνο για να κάνει καθυστερήσεις, καθώς έχει άλλες 4 αλλαγές και άλλες 2 διακοπές, έτσι. Για αλλαγές ο προπονητής. Να δούμε τον Μπάμπα. Μπάμπα άνοιξε λίγο παραπάνω την μπάλα, δεν χάθηκε η φάση με το Σορετήρε. Τέιλορ πηγαίνει πλάγια, βάζουν την κόντρα, ο Τέιλορ περνάει, μια αγγλική σέντρα θέλω, τη βγάζει τη σέντρα κόρνερ. Πλάγιο, συγγνώμη, μακάρι να τα κόρνερ. Τώρα η αλλαγή. Με τον Ρέμεμ να είναι αυτός που θα μπει στο παιχνίδι για να φύγει ο σκόρερ, έτσι, της ομάδος της Μπραν, ο οποίος φεύγει κατευθείαν και μπαίνει αμέσως ο παίκτης της Μπραν. 2 λεπτά φάγαμε από τα 4 συνολικά. Μπάμπα. Σορετήρε κρατάει την μπάλα. Πλάγια θα δώσει για τον Χατζηδιάκο. Με υπομονή, δεν χρειάζεται γεσμίσματα. Καλή παλιά για τον Κένι. Κένι έχει το χώρο να πλησιάσει. Θα βγάλει αυτό στη σέντρα. Ανάποδη κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Πόλεσεν. Διώχνεται η μπάλα και πάει η Μπρά να βγει μπροστά. Χαλάει ο Χατζηδιάκο στην αντεπίθεση. Αλλά έχουμε φάουλ. Ερεσί Χατζηδιάκο 4 στα 4, ρε αδερφέ. Τέταρτο μάτσο Χατζηδιάκος, τέταρτη κίτρινη κάρτα. Θα μου πεις εδώ τι θυσιάζεις, γιατί μπορεί να έβγαινε μπροστά η Μπραν, αν και δεν είχαν φύγει μπροστά. Τέταρτη κίτρινη κάρτα ο Χατζηδιάκος. 4 στα 4, δηλαδή έτσι κι αλλιώς την ποινή του την έχει εκτίσει, θα παίξει κανονικά στο δεύτερο μάτσο. Αλλά χάνεται χρόνος, ρε παιδιά, χάνεται χρόνος. Αργά ξύπνησε ο Πάουκ, τον βοήθησαν οι αλλαγές. Πάουκ Μπραν 1-1 και θέλουμε 1 λεπτό ακόμα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο Ντίγκελαντ πετάει την μπάλα εκεί όπου προσπαθεί ο Χατζηδιάκος, προστατεύει την μπάλα με το σώμα του, out. Με τον Παβλίκα να στείνει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής, με τον κόσμο προφανώς και να είναι λίγο τσατισμένος, γιατί δεν δίνεται γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Και τώρα ο Παβλίκα παίρνει φόρα, σημαδεύει την αριστερή πλευρά, κάτι παραπάνω από μισό λεπτό, παιδιά, για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ζαφίρης. Παλεύει ο Ζαφίρης, εδώ πρέπει να του έχει γίνει και φάουλ, πλάγιο για τον Πάο και την Μπραν. Για την Μπραν λέει ο διαιτητής, το πήρε πάνω του και νομίζω ότι θα αργήσει να το εκτελέσει ο Ντερέβε. Φυσικά τώρα υπάρχουν άλλοι κανονισμοί και τι έχουμε, τέλος, όχι, τέλος, 1-1, παγωμάρα στην Τούμπα, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, Πάο πηγαίνει στην Νορβηγία σε μία εβδομάδα με την ελπίδα ότι παίκτες όπως ο Λουσέο, ο Εντιαγέο, ο Ρετήρε που έδωσαν πράγματα, αν ξεκινήσουν βασικοί να βοηθήσουν την ομάδα, και το λέω αυτό γιατί δεν θα έχουμε πάλι Ζίβκοβιτς, δεν...
2: χάθηκε ο Γιώργος.
1: Βάζω πλέον στο κάδρο το Κωνσταντέλη, αυτός μας τέλειωσε. Ο ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου δεν έβαλε την μπάλα στα δίχτυα. Κώστα, θες να κάνεις την αποφώνηση?
0: Λοιπόν, φινάλε, βλέπω το Ζαφίρι πεσμένο. Δεν ξέρω αν έχει κάτι, γιατί έχει πάει ένας φροντιστής του ΠΑΟΚ εκεί.

0: και του ζήτησε, είχαν μια συνομιλία.
1: Μιλούσε λίγο πριν με το διαιτητή, δεν πρέπει να είναι κάτι.
0: Η ουσία, ναι, η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει ένα τελικό στην Νορβηγία. Η αλήθεια είναι ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ η ομάδα και ψυχολογικά και αγωνιστικά από την απουσία Κωνσταντέλια Ζίβκοβιτς. Είναι αλήθεια αυτό. Πάει να παίξει ένα τελικό. Πρέπει, θέλει υπομονή, τα είπαμε αυτά. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε. Τώρα χειροκροτάω ο κόσμο στου παίκτε, έτσι πρέπει να κάνει.
1: Σωστά.
0: Θα πάει να τα παίξει όλα για όλα στην Νορβηγία, Μιχάλη. Αυτά.
1: Και δεν είναι και εύκολο να τον νικήσει τον ΠΑΟΚ, ακόμα και στην Νορβηγία.
0: Δεν είναι εύκολο, απλά είναι άλλο μάτς εκεί, γιατί παίρνουν και άλλοι παίκτε τη Μπραν και νομίζω.
1: 11 θα είναι, αλλά δεν είναι εύκολο να νικήσει τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι άλλα τα δεδομένα.
1: Έτσι.
0: Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για άλλο παιχνίδι. Εκεί ο ΠΑΟΚ όντω έχει τη δυνατότητα να βγάλει το διπλό.
1: Ναι.
0: Είναι καλύτερη ομάδα.
1: Αφού δεν έχασε
0: πρέπει
1: εδώ,
0: να βελτιώσει τα τελειώματα.
1: Αφού δεν έχασε εδώ, Κωνσταντίνε.
0: Εντάξει, άμα έχανε κιόλας ρε Μιχάλη με τέτοιο μάτς.
1: Αυτό να... λέω, αυτό λέω. Πάλι καλά.
0: Τα λέμε μετά.
1: Ευχαριστώ Κωνσταντίνε, ευχαριστώ. Πέναλτι έχει πάρει Πάφος στην Αλβανία απέναντι στην Δυνάμο. Σε λίγο θα σας δώσω το τελικό. Το τελικό πάντως εδώ σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε 23 τελικές, 6 είχε η Μπραν με 2 νι, 6 τελικές στον στόχο ο ΠΑΟΚ, 1 τελική στον στόχο και γκολ η Μπραν. 2-21 τα αναμενόμενα γκολ για τον ΠΑΟΚ, 0-90 για την Μπραν και για μια 8-3 τα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ και για μια ακόμη φορά ο ΠΑΟΚ βγάζει τα μάτια μόνος του. Γιατί δύο φάσεις έκαναν δάφτη. Έβαγε ένα γκολ. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει καμιά 7-8, έβαλε ένα. Δυστυχώς. Και επαναλαμβάνω ότι οι αλλαγές του Λουλίση ήρθαν αργά. Θα έπρεπε από το ημίχρονο. Από το ημίχρονο να γίνουν οι τρεις αλλαγές που ανέφερα εγώ. Και απορώ πως δεν μπήκε ο Πέλκας και μπήκε ο Τέιλορ. Απορώ. Γιατί ο Πέλκας έχει τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να βοηθήσει επιθετικά την ομάδα. Ο Τέιλορ εντάξει, οκ, θα μπορώ να δεχτώ ότι μπήκε στη θέση του Σάντα Μαρία, αλλά έμεινε πολύ ο Καμαρά μέσα. Θα έπρεπε να μπει ο Πέλκας εκεί. Τα ανέφερα αυτά στο ημίχρονο. Άργησαν να γίνουν οι αλλαγές, κατ' εμέ, κατά την ταπεινή μου άποψη. Γιατί ο Πάκ με τις αλλαγές έγινε πολύ καλύτερος. Αλλά προσέξτε, αυτή η ομάδα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν πάνε να έρθουν οι βασικοί, δεν θα έχει μεγάλη διαφορά πιστεύω. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ με την Μπραν μες στο γήπεδό της να νιώθει υποχρεωμένη να παίξει, ο ΠΑΟΚ μπορεί να τη χτυπήσει άνετα στην κόντρα αυτή. Η άμυνά τους είναι. Άρε ΠΑΟΚ. Μόνο εσύ, ρε ΠΑΟΚ. Μόνο εσύ κάνεις κάτι τέτοια. Παναθηναϊκός είναι στο 0-0. Στο 50 λεπτό απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε. Και τα στατιστικά έχουν ως εξής: 65-35 κατοχή ο Παναθηναϊκός, 9-2 οι τελικές, μία όμως από τις 9 στο στόχο, καμία για τη Χράντετς, 3-2 τα κόρνερ, μία κίτρινη ο Παναθηναϊκός, καμία η Χράντετς, το σκηνικό δείχνει Παναθηναϊκό. Στο 83ο λεπτό ο Όφι προηγείται και μπράβο του, 2-0 της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. 43-57 η κατοχή. Προσέξτε εδώ το αντίστροφο τώρα. Τρεις τελικές ο Όφι, 12 οι Βούλγαροι. 2 στον στόχο ο Όφι και τα γκολ και τα 2. 6 τελικές η Σόφια στο στόχο, η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Κανένα γκολ. 1-3 τα κόρνερ, 2 κίτρινες κάρτες οι Βούλγαροι, καμία οι Έλληνες. Τι σου είναι το ποδόσφαιρο, ε. Καμιά φορά πας να διαβάσεις τα στατιστικά και λες μας πώς γίνεται. Και όμως. Και προσέξτε, αυτό το 43-57 κατοχή για την Μπραν στην Τούμπα είναι επειδή ο ΠΑΟΚ άφηνε την Μπραν με 2 νι να κυκλοφορεί την μπάλα δεξιά-αριστερά χωρίς τον ΠΑΟΚ να πιέζει. Αν ο ΠΑΟΚ είχε αυτούς της Μπραν απέναντί του μετά από 2 μήνες. Μόνο εσύ ρε ΠΑΟΚ. Μόνο εσύ ρε ΠΑΟΚ. Έχεις διάλειμμα ή θα πάμε κατευθείαν? Έχεις? Πάμε κατευθείαν για να πιάσουμε συνέντευξη μετά. Να έχουμε και το χρόνο, Λευτέρη, πάμε.

0: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Στίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχμαν. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τώρα πια δεν με πειράζει.
12: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
11: Ήσουν μονή.
12: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου. Μετά τη συνέντευξη τύπου, παιδιά, θα ανοίξω γραμμές να δώσουμε φωνή στον κόσμο να πει πώς είδε το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός σκόραρε παρεπιπτόντος και καλά έκανε και το δικαιούταν. 65-35 κατοχή για τον Παναθηναϊκό. 1-0. Για να δούμε τη Χράντζετς στην περιοχή. Διώχνει άμυνα του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι 1-0 με γκολ του Τετέι, του Ξανθούλη του Γαλανομάτη, στο 55ο λεπτό. Η Χράντζετς τώρα στην περιοχή πάλι. Εντάξει, διώχνει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Όφη, Τσέσκα Σόφιας 2-0, 91ο λεπτό. Ο Κόντης πιστεύω σήμερα δεν θα κοιμηθεί, όπως και όλα τα παιδιά του Όφη υποθέτω. Τρομερή νίκη και θα πάνε τώρα στη Βουλγαρία, στη Σόφια, να παίξουν άμυνα με αντεπιθέσεις, να πάρουν την πρόκριση για το Europa League, εκεί όπου δεν θα είναι ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός. Και να δούμε αν θα είναι και στο Conference League. Γιατί και αυτό το 1-0 του Παναθηναϊκού, μην νομίζετε ότι είναι σκορ πρόκρισης αλίμονο, γιατί εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα στην Τσεχία. Εν πάση περιπτώσει, 58 λεπτό ο Παναθηναϊκός Χράντζετς 1-0. Ο Όφιο που να είναι 6 λεπτά καθυστερήσεων. Οκ. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Θα σας δώσω τώρα όλο το σκηνικό με τα τελικά και τι έχουμε σε εξέλιξη. Λίγο αργότερα θα πούμε 5 πράγματα και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Να δώσω κι εγώ ένα σχόλιο για να τελειώνουμε. Λοιπόν, πέναλτι μόλις για τον Ερυθρό Αστέρα στο 81ο λεπτό. Πέναλτι για τον Ερυθρό Αστέρα και πρέπει να έχουμε το 3-0 απέναντι στη Βικτόρια Πλιζέν. Σημαντικότατη νίκη για τον Ερυθρό Αστέρα στη Σερβία. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, το έκανε εύκολο ο Ερυθρός Αστέρας. Λοιπόν, τελικά στο Europa League, Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ 0-3, Γιαγκελόνια Ιμπέρια 4-0, Μιέλμπι Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ 0-1, Εγνάτια Λίλεστρομ 0-0, Λεχ Πόσναν Τούν 7-0, Μπεσικτάς Κάουνος Αλγκύρης 3-0, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Αραράτ Αρμενίας 1-1, Τρανζοσπόρ Φερεντσβάρος 0-1. Έμεινε εκεί και μάλιστα Τρανζοσπόρ τελείωσε το παιχνίδι και με παίκτη λιγότερο. 90 λεπτό Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλιζέν 3-0. 93 με 10 η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Μάλιστα, να δω κόκκινη στο 81ο λεπτό για τους Βούλγαρους για τον Μπραήμι. Μάλιστα. Και χάνει μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις ο Όφη με τον Ξανθούλη τον Ισέκα. Μεγάλη ευκαιρία, παραμένει το 2-0 για τον Όφη με τα δύο γκολ του Φούντα στο 19ο λεπτό και στο 51ο με πέναλτι ο Φούντας. Τα δύο γκολ έβγαλε τη μεταγραφή του με αυτά τα δύο γκολ το παιδί για τον Όφη. Έχουμε 91ο λεπτό Σιντρούιντεντ Ομόνια 0-0 και ημίχρονο στην Πορτογαλία στη Λισαβόνα Μπενφίκα Άρχους 3-1. Ο Παναθηναϊκός στην περιοχή τετατέτ πλασέ 2-0, ο Ξανθός ο Τετέης στο 61ο λεπτό. Εδώ πλέον μπορώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός σφραγίζει την είσοδό του στους ομίλους Conference League. Και είναι σημαντική πρόκριση αυτή, γιατί πετάει έξω μια τσέχικη ομάδα, τους Τσέχους τους οποίους κυνηγάμε στην βαθμολογία, στη γενική βαθμολογία της UEFA για τη 10η θέση. Κρίμα που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε σήμερα τη νίκη, τη δικαιούταν. Κρίμα, βέβαια. Τέλος πάντων, μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα κάνει αυτά, ξαναλέω. 2-0 λοιπόν, ο Όφη ξανά με τετέ και τα δύο γκολ. Ο Πιτσιρικάς, ο Ξανθούλης, ο Γαλανομάτης βάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τετέι τα άκουσε από φίλους του Παναθηναϊκού στο τέλος της χρονιάς πέρσι αλλά και στην αρχή της χρονιάς φέτος. Πολύ ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα, ωραία ενέργεια του τετέι, πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα, τσίπησε την μπάλα 2-0. Ο 3-0 ο Όφη, έχει πλάκα, 3-0 ο Όφη. Και πλέον θα είναι και με τα δύο πόδια. Θα του έχει ξεφύγει κανένα παπούτσι αν τυχόν δεν προκριθεί και ο Όφη. Με τα δύο πόδια και ο Όφη με γκολ του Ντίκμαν. Ντίκμαν. Φίλε Λευτέρη, γιατί γελάς, δεν μπορώ να καταλάβω, φίλε Λευτέρη. Ρε το Ντίκμαν. 3-0 με Ντίκμαν στο 95ο λεπτό. Πω, τι ωραία πράγματα. Πολύ ωραία η βραδιά. Ένα γκολ ήθελα από αυτές τις 27 πόσες ευκαιρίες έχασε ο ΠΑΟΚ τελικές να πάρει και αυτό στο μάτς. Να έχουμε τρεις νίκες σήμερα για την Ελλάδα και τρεις προκρίσεις. Αλλά, βάση περιπτώσει, θα τα αφήσουμε για την επόμενη εβδομάδα την πρόκριση μέσα στην Νορβηγία. Εγώ πιστεύω ότι και να έρθουν οι βασικοί της Μπραν, αυτοί θα έχουν το άγχος και δεν έχουν ποιότητα όπως έχει ο ΠΑΟΚ, όπως οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τώρα, σαν ομάδα και τρεξίματα είναι διαφορετικό. Ούτε σαν ομάδα η Μπραν φοβίζει, αλίμονο, απέναντίας. Μόνο η φυσική κατάσταση είναι το θέμα, γιατί έτσι ο Τετέι στην περιοχή παραλίγο έκανε μια ωραία ενέργεια από τα αριστερά, έβγαλε παράλληλη σέντρα, έκοψε η άμυνα των Τσέχων. Σκοράρει στις καθυστερήσεις η Σεντρούιντεντ στο Βέλγιο. Σεντρούιντεντ Ομόνια 1-0. Τι λέρε φίλε αυτές τις καθυστερήσεις. 3-0 ο Όφη, 3-0 ο Ερυθρός Αστήρ, 1-0 η Σεντρούιντεντ στο Europa League. Και Βίνκιγκουρ Μπόρατς Μπάνια Λούκα 1-2 οι Βόσνοι στο 83ο. Να σας πω και τα τελικά στο Conference. Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη 0-0, Λίνκον Ρεντ Ιμπς Λάρν 0-2, Μίντιλαντ Ριέκα 2-0, Νόρτζελαντ Σεν Γκάλεν 1-0, Τρόμσο Μπράιτον 0-0. Θα μου το έλεγες αυτό πριν αρχίσει το παιχνίδι και θα σε πλάκωνα στα σκαμπίλια. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι Τρόμσο Μπράιτον 0-0. Κι όμως έληξε 0-0. Τι λέει ρε φίλε. Κλάξβικ Ρίγα 0-0, Πάο Καμπράν 1-1. Αν έχεις το Θεό σου. Τέλος πάντων. Γκόρνικ Μονακό 2-3 η Μονεγάσκη. Ντρίτα Ιντερκλάμπε Καλντές 2-2. Μπράβο. Τβέντε Καραμπάχ 0-1. Δεν την Καραμπάχ. Αυτά είναι όλα τελικά, παιδιά. Πάμε τώρα στα παιχνίδια σε εξέλιξη. Βίκινγκουρ Μπόρατς 1-2 84ο λεπτό. 84ο Σιόν Άγιαξ 2-3, το γυρίσαμε ευτυχώς. Σημαντικό αυτό το διπλό. Βέβαια δεν έχει προκύψει ακόμα, είναι στο 84ο. Αλλά έχει βγει το διπλό γκολ γκολ και over εδώ. 68ο λεπτό, προσέξτε τώρα. Αταλάντα Χάποελ Τελαβίβ 0-0. Ο Ισραηλινός μέσα στην Ιταλία. Οκ. Πάμε, αρχή της χρονιάς είναι. Η Αταλάντα έχει πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα. Το καμπιονάτο και είναι 0-0 με τη Χάποελ Τελαβίβ. Γάνδι, Χιμπέρνιαν 0-0, αντέχουν οι Σκοτσέζοι στο Βέλγιο. Λουκάνο Μακάμπι Τελαβίβ 2-1 η Ελβετοί. Motherwell Freiburg, ευτυχώς το γυρίσαμε. Άκου εκεί ένα 0 η Motherwell από πού και ως πού. 1-2 λοιπόν ο Φράιμπουργκης. Η Χράντετ στην περιοχή. Έπρεπε να δείτε τη φάση για να γελάστε όπως εγώ, γιατί ήταν ωραία στιγμή για γέλιο. Το χρειαζόμαστε το γέλιο που και που στη ζωή μας, γιατί με αυτά τα σκαμπίλια που έχουν το δεξιά και αριστερά σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο και ποδοσφαιρικό ακόμα, το γέλιο χρειάζεται. Σπάνιο πράγμα το γέλιο. Τέλος πάντων. 68 λεπτό Motherwell Freiburg 1-2. Το χειρότερο για τους Σκοτσέζους είναι ότι παίζουν και με παίκτη λιγότερο. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε 2-0. Ας βάλει άλλο ένα ο Παναθηναϊκός να σιγουρέψει για τα καλά την πρόκριση και αποκλεισμό μια ομάδα Τσεχίας. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα αυτό. Rangers Jablonec 1-0 οι Σκοτσέζοι απέναντι στους Τσέχους. Μας αρέσει και αυτό το αποτέλεσμα. Ας βάλει και άλλο ένα οι Rangers. Μπορεί να το κάνει γιατί είμαστε στο 55ο λεπτό ακόμα εκεί. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει γιατί είμαστε στο 66 ακόμη. Ημίχρονο πλέον τώρα, άλλα 5 παιχνίδια στο ημίχρονο. Μπράγκα Αυστρία Βιέννης 1-0. Η Αλβανή της Δυνάμο. Ακυρώθηκε τον γκολ της Πάφου, ε. Δυνάμο Σίτι, Πάφος 0-0. Σάμρο Κρόβερς Κουόπιο 0-0. Χάιντουκ Σπλικ Ρακόφ 1-1 οι Πολωνοί στην Κροατία. Αντέχουν, ημίχρονο επαναλαμβάνω. Και μπράβο την Παρτιζάν. Χετάφε Παρτιζάν 1-1 ημίχρονο. Να δούμε αν οι Παρτιζάνοι θα αντέξουν στην Ισπανία στο δεύτερο ημίχρονο. Ακυρώθηκε γκολ της Ράγιο Βαγεκάνο στα τελειώματα του ημιχρόνου. Ημίχρονο στην Ισπανία. Ράγιο Αλαβές 0-0. Ημίχρονο στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Sheffield Wednesday Κουκουβάγες Bradford 0-0. Ας λήξει και αυτό 0-0. Ας λήξει σοπαλία. Αν μπορεί να λήξει και με ένα ακόμα καλύτερα. Αλλά λέμε τώρα. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Πάμε σε ένα διάλειμμα που θέλει ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης. Αν τυχόν έχουμε συνέντευξη τύπου, θα επιστρέψουμε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέφουμε. Πάμε στην Τούμπα λίγο.
2: Nej, med Sarah Rackards samma kamp där att den är heldiga, det var ju det jag sa på engelska, och att med heldiga med förtjänar 0-0 till pausa. Och så handlar det ju då om
1: att ta vara på det till branschen till diskoli glossa.
2: Det syns ju för det att med mycket bättre med lägger fras passiviteten i pausen, så jag syns vi kommer ut med en större commitment på vart det stället för stamballduellerna, och när du är där så vinner du ballen ofta och kommer ner och får spilt en del, speciellt i högra sidan, så syns vi klara att sätta ett spel med Tore Lyngi, Denzel, Christian Borre över i korridoren. Och så börjar Eggert och melder sig lite på från brett och in, och så börjar Niklas melder sig lite grann på, och så får man satt ett mer effektivt kortpassningsspel som tar lite brodden ut av dig, och så klarar man att spela oss till en stor chans med Denzel, och så klarar man att spela oss till målet, och då har du på en måte fått snudd momentum i kampen, och så vet man ju det att mål präger kampar, och då vet du att när mål är det 1-0 så börjar dig att jaga scoring igen, och sånt all in all så är det väl grejt med in till slut, och tror men ska vara förnöjd med det. Det är en väldigt vansklig bortkamp med en väldigt vanskelig utgangspunkt, men du får ta med oss det utgangspunktet, och det er masse nye relationer oppe her i dag, så det at du bruker 45 minutter på å spille deg varm og legge fra deg passiviteten og komme konkurrensedyktig inn i kampen, det lever jeg fint med, fordi at det finnes en type moral i laget som aldri gir opp, og finner veier tilbake i kampene.
3: Vurderte du å gjøre endring i pausen?
2: Nei. Jeg kan si litt om det da, det er jo fordi at hvis vi tar laguttaket då, först och främst så sätter vi på banan, för det är många som säkert reagerar på att man hiver Tore på mitten och Wettlin som stoppar, och så måste man hiva Eggert upp på sidan, och så måste man hiva Christian upp på sidan, och sen så en del sådana ting som är gäller som kan vara lite utkännbart, men samtidigt så var man upptatt av att få på banan de som i utgångspunktet kunde spela 90 minuter, för man har det är ju lägga skjul på att man har en oerfaren bänk på det, på detta nivå. Det är Conference League playoff, så det var liksom Chartan och Lars som liksom gärna var de som hade det var det trygga alternativet för bänken, så vet du att en Lägred har en spisskompetens och men tränger gärna komma lite upp på tempo. Och så var det unggutarna då med Kjær och hjälp mig Haugen, alltså Brage Haugen och sådana
3: vinner,
2: ja, som liksom inte du helst inte ska ut på här idag, för det är inte deras arena för ögonblicket. De ska spela sig lite in i den arenan här för att de ska vara med och präga sådana kampar, så detta, så därför så tänkte man spela som 12-90 minuter från starten.
3: Du vet de spelarna du har tillgänglig, eller som är i troppen men som inte är tillgänglig. Jon Skrønner sa väl så vitt för kampen att det är ganska otroligt att detta är troppen man går in i en playoff med. Vad tänker du när du ska snu dig och se alternativen du har tillgängliga?
2: Nej, men det är ju fantastiskt god fotbollsspelare som sitter där, men det är helt upprövda på detta nivå, sant? Så de ska få lov att erfara och spela några elitseriekamper och sånt ting, och så ska de få någon drypp, och därav så ska de bli god nok til dette nivået, men klart at det var tunge forfall i dag. Så synes jeg de som kom inn da med Bård, selvfølgelig Vettle, som har spilt lite, de to er vel de to som har spilt minst, sant? Så kom inn og gjør mannsjobb, og veldig imponert over det de klarer å få til, og så slåss med relasjonene. De må spille seg gang gjennom kampen, og det synes jeg de gjør på en forbilledlig måte, så derfor så ender opp og klarer å få med seg et bra resultat igjen.
3: Ja. 1-1 tilbake til Bergen. Vi husker jo dere hadde et like godt utgangspunkt mot Aset. Da leverer man, forstår
1: du? Hvordan katalaver du gikk i det? Στην Ελλάδα είμαστε, ρε παιδιά.
3: Hvordan skal man angripe?
1: Παίζει μια ελληνική ομάδα με μια από την Νορβηγία. Δεν είναι δύο νορβικές ομάδες που παίζουν.
2: Με πρέπει αλλιώς ο άγγελος.
1: Τι κάνουν, κανένας δεν κάνει μετάφραση. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε έτσι. Μήπως μάθουμε και λίγο νορβηγικά, εν πάση περιπτώσει, Λευτέρη.
2: Så evner vi ikke i første omgang, men jeg synes vi evner mer i andre omgang. Så liksom, det å ta steget fram i sånne type kamper, sånne type finaler som har helt annen betydning, helt annen press og stress rundt seg, det er en læring i det. Og så har disse guttene, mange av de vært med på tilsvarende kamper over lang tid nå, men jeg synes fremdeles vi har litt å gå på til liksom å bare ta virkelig steget fram og ta tak i sånne kamper som dette. Så la oss se om jeg klarer det på torsdag.
4: Siste spørsmål.
3: Den Europa, du kan få to der.
2: Da tror du.
3: Den Europa-erfaringen, altså, det den man ser litt i andre?
1: Det må jeg kataløve. Μήπως είναι κανάλι των Ορβηγών. Το παίζουν από τον ΠΑΟΚ αυτό. Και δεν έχει μετάφραση. Τους μιλάει μισή ώρα. Ούτε ο Ιβάν Σαββίδης δεν μιλούσε τόσο όταν ήταν εδώ. Απίστευτο. 75 λεπτό, Παναθηναϊκός Χράντετς. 2-0. Αν ακούσεις καμιά καλησπέρα εκεί, μια ελληνική λέξη, πες μου, αδελφέ. Να δω εγώ τι γίνεται στο στοίχημα. Hearts Rapid 2-1 στο 63ο λεπτό. Μάλιστα. Κάτσε να τα πάρω από τη σειρά, με τη σειρά. Στο Europa League. Ένα μόλις παιχνίδι παίζεται. Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στην Πορτογαλία. Μπενφίκα Άρχους 3-1. Για να δω αν έβαλε κανένα γκολ ο Παυλίδης. Ράφα Σίλβα Μπαρέιρο. Η Χράντετ στην περιοχή. Στο ύψος του πέναλτι ο Τσέχος πιάνει μια βολίδα και στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Μεγάλη ευκαιρία για την Χράντετς εδώ να μειώσει, να βάλει δύσκολα στους Παναθηναϊκούς. Δεν χρειάζονται αυτά ρε παιδιά, είσαστε 2-0 μπροστά, προσέξτε λίγο πίσω, άλλοι κι εσείς είστε. Τελείωσε ο Νορβηγός, μάθαμε κάποια νορβηγικά. Το 3-1 σημείωσε ο Παυλίδης με τη λήξη του ημιχρόνου, με πέναλτι. Ο Έλληνα Σταρ 3-1 λοιπόν, με γκολ, ένα γκολ από αυτά του Παυλίδη. Τα άλλα που σας χρωστούσα τελικά, Ερυθρός, δεν άλλαξε κάτι, Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλιζέν 3-0, Όφη Τσέσκα Σόφιας 3-0, Σεντ Ρούιντεντ Ομόνια 1-0, όλα τελικά πλέον στο Europa εκτός του αγώνα της Μπενφίκα. Πάμε και στο Conference. Τα τελικά τα ανέφερα, οπότε 2-4 ο Άγιαξ, μπράβο. Μια χαρά, το κλειδώσαμε. 96ο λεπτό στην Ελβετία Σιόν, Άγιαξ 2-4. 80ο λεπτό, τίποτα η Αταλάντα. Αταλάντα Χάπουελ Τελαβίβ 0-0. Τελικό η Σιόν, Σιόν Άγιαξ 2-4. 82ο λεπτό, Γάνδη Χιμπέρνιαν 0-0. 81ο, Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ 2-1. Παραμένει στη Σκωτία 80 λεπτό Motherwell Freiburg 1-2. Παραμένει 78 λεπτό Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε 2-0. Παραμένει στη Σκωτία 67 λεπτό Rangers Jablonec 1-0. Οι Τσέχοι έχουν πάρει την μπάλα, την κατοχή, κάνουν φάση στην περιοχή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία ακόμα μία για τη Χράντετς. Καμπανάκι. Όχι ένα καμπανάκι, τρία καμπανάκια είχαν οι Παναθηναϊκοί. Πρέπει να προσέχουν λίγο πίσω. Εδώ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν τα κατάφερε ευτυχώς ο Τσέχος, ο Μαυρούκος εκεί να σκοράρει. Προπονητής του Παναθηναϊκού δίνει οδηγίες. Παιδιά, προσέξτε, μην φάτε κανένα γκολ, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει, τους λέει. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, στην Σκωτία. Μετά το Rangers Jablonec 1-0 έχουμε και το Hearts Rapid Viennis 2-1. Οι καρδούλες. Στην Πορτογαλία 52ο λεπτό Μπράγκα Ούστρια Βιέννης 1-0. Δεν έχει αρχίσει ο Λύση. Πάλι στην περιοχή Χράντετς out. Στην Ιρλανδία 54ο λεπτό προηγήθηκε η Σάμροκ, Σάμροκ Κουόπιο 1-0. Στην Κροατία δεύτερο γκόλ Χάιντουκ 2-1 απέναντι στη Ρακόφ 52ο λεπτό. Επιτέλους σκοράρει Ράγιο. Ράγιο Αλαβές 1-0. Μην το ακυρώσεις και αυτό τώρα. Σε πάρει και θα σηκώσει. Σκοράρει ο Μπράτφορντ επίσης. Οχώ. Σημαντικές αλλαγές εδώ. Χάιντου Κρακόφ 2-1. 52ο λεπτό. Χετάφε Παρτιζάν 53ο λεπτό. Παραμένει το 1-1. 49ο στην Λαλίγκα. Ράγιο Αλαβές 1-0. Και στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Μεγάλο ματς εκεί. 54ο λεπτό, Sheffield Wednesday, Bradford 0-1.

0: Λοιπόν, 11 και 11, 4 σάσι εδώ σε μένα. Ωραίο, φοβερό. Περιμένουμε να δούμε αν θα βγει ο κύριος Λύση για να έχουμε ήχο από την Τούμπα. Μετά τον κύριο Λύση θα ανοίξω γραμμές, παιδιά, οκ. Okay. Έχουμε να πούμε αρκετά. Θα αφήσω σε εσάς να μιλήσετε, γιατί εγώ αυτά που ήταν από τα είπα. Πιστεύω δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Έχω την αίσθηση, όχι πεποίθηση, αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει την πρόκριση εκεί μέσα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτοί και ας έρθουν οι 3-4 βασικοί που δεν παίξαν σήμερα. Θα έχω περισσότερες εγώ προπονήσεις και θα έχω και καλούς παίχτες στην Νορβηγία. Δεν τους φοβάμαι αυτούς. Εκτός αν αυτό καταστραφεί και πάλι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή τα γνωστά, αλλά δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα του βγει τώρα το ΠΑΟΚ στην Νορβηγία. Το θέμα είναι να περάσει μέχρι την επόμενη Πέμπτη, να δούμε τι θα κάνουμε, πώς περνάει η ώρα. Κόρνερ για την Χράντετς, 82ο λεπτό. Περιμένουμε από τον ΠΑΟΚ να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχω και σύνδεση και με Γιώργο Ζαΐρη. Θα ήταν και κάτι πιο εύκολο. Αν βρεις Γιώργο Ζαΐρη ή Κωνσταντίνο Πετρωτό, Λευτέρη, ειδοποίησέ με. Την καλησπέρα μου. 8-2 οι τελικές στο πρώτο ημίχρονο, 8-4 στο δεύτερο, 16-6 οι τελικές γενικά, 7 ο Παναθηναϊκός στην εστία, μόλις μία η Χράντοβετς στην εστία. Ανώτερος ο Παναθηναϊκός, ας προσέξει όμως, μην δεχτεί κανένα γκολ και έχουμε άλλες ιστορίες. Μια χαρά είναι τώρα, ο Όφη με το 3-0 έχει, με τα δύο πόδια έχει περάσει στο stage league του Europa League. Για να δούμε το corner λίγο, από πλευράς Παναθηναϊκού. Αν μπορείς βάλει λίγο Sky κιόλας, Λευτέρη, γιατί στο Sky του κυρίου Αλαφούζου είναι το match, το corner εκτελείται. Φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, σωστά. Οπότε έχουμε κάνα δεκάλεπτο σίγουρα στο ΆΚΑ. Περιμένουμε τον Παναθηναϊκό να βγάλει μια αντίδραση, να παίξει λίγο την μπάλα, να γυρίσει την μπάλα, να κάνει και καμιά επίθεση. Γιατί εγώ βλέπω στα τελευταία 10-15 λεπτά μόνο τη Χράντετς να είναι στο 1 τρίτο του γηπέδου, στην περιοχή του Παναθηναϊκού και έξω από αυτήν. Πάμε.
1: Χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να κοντρολάρει το ρυθμό, να κρατήσει την μπάλα, να την γυρίσει και να μπορέσει, έτσι θεωρώ, είτε να σκοράει ένα τρίτο γκολ, είτε ουσιαστικά να τελειώσει το παιχνίδι με αυτό το σκορ που θα του δώσει το προβάδισμα.
0: Αυτά είπα και εγώ λίγο πριν. Okay. Ο Ινιάκη Πένια σηκώθηκε, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, είναι καλά. Να δω αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Τα Europa League τα σας τα έδωσα τα τελικά. Μόνο η Μπενφίκα παίζει στο 3-1 με την Άρχους, 54ο λεπτό. Τελικό και του Έαντα, όπως είπαμε, Σιόν Άγιαξ 2-4. 0-0 η Αταλάντα ακόμα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Να δω λίγο στατιστικά εδώ, να δω πως διαχειρίστηκε το παιχνίδι Χάποελ. 0-36 αναμενόμενα γκολ η Αταλάντα, 0-74 η Χάποελ Τελ Αβίβ, 5-6 οι τελικές, 3 στον στόχο η Αταλάντα, 4 η Χάποελ Τελ Αβίβ. Τι λέρε φίλε, 62-38 η κατοχή, μία μεγάλη ευκαιρία για την Χάποελ, καμία για την Αταλάντα. Τι λέρε φίλε. Και αυτοί οι Ιταλοί είναι ούνα φάρα ρε παιδιά. Και αυτοί στην αρχή της χρονιάς, εκεί στα παιχνίδια του ευρωπαϊκού επίπεδου. Πω Παναγίτσα μου. Παραμένει το 0-0. Παραμένει το 0-0, 90 λεπτό και στο Βέλγιο. Γάντι Χιμπέρνιαν. Λουγκάνο Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-1. Motherwell Freiburg 1-2. Παναθηναϊκός το 2-0, οκ. Okay. Rangers, Γιάμπλονετς 1-0. Βάλτε ακόμα ένα γκολ, Rangers. Απλά εκεί έχουμε ακόμα κάνα τέταρτο σύν τις καθυστερήσεις. Hearts Rapid επίσης 2-1. Στο 60 λεπτό η Μπράγκα είναι στο 1-0 απέναντι στην Αούστρια. Η Rangers δέχεται κόκκινη κάρτα και θα πάει να παίξει τα τελευταία 15 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις με παίκτη λιγότερο απέναντι στους Τσέχους της Γιάμπλονετς. Μάλιστα. Παραμένει το 0-0 στην Αλβανία, Δυνάμο Πάφος. Για να δούμε, επιτέλους ο Παναθηναϊκός πατάει περιοχή. Η μπάλα βγαίνει πλάγιο out από κρούει άμυνα των Τσέχων. Σάμροκ Κουόπιο 1-0 παραμένει. Χάιντου Κρακόφ παραμένει το 2-1. Η Χάιντου ωστόσο με παίκτη λιγότερο πλέον. 58 λεπτό μάλιστα εκεί, έχει δρόμο. 51 το Χετάφε Παρτιζάν 1-1. Για να δω εδώ αν η Χετάφε είναι καλύτερη τουλάχιστον στα στατιστικά. 1.25 αναμενόμενα, 0.31 η Παρτιζάν, 64.36 κατοχή, 9.3 οι τελικές. Οπότε είχε τάφε, θα μπορούσε να έχει σημειώσει και ένα δεύτερο τέρμα, δεν το έχει κάνει. Και στο Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές πιάσαμε το 56ο λεπτό, παραμένει το 1-0. Και στο 60 πλέον, Sheffield Wednesday Bradford 0-1. Δώσε λίγο ήχο, 86ο λεπτό στο ΆΚΑ.
2: Σκέφτηκε το σε φάουλ. Ο Χόρακ, ο Ουμάρ και τον Βιλκανόβα. Το γέμισμα για Λούτβιτσεκ μάλλον. Η μπάλα στον Φακούντο Πελίστρι. Υπάρχει και offside. Δεν αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Εδώ νομίζω είναι ένα από τα λάθη που θα μπορούσε να αποφύγει.
0: Εντάξει, τώρα από το offside δεν ξέρω αν έχει υποδείξει το offside αν αφήνεται το πλεονέκτημα. Αυτό οι διαιτητές τα ξέρουν καλά. Offside ήταν σίγουρα ο Τσέχος. Αλλά ο επόπτης άφησε να τελειώσει η φάση υπέρ του Παναθηναϊκού και μετά το σφύριξε. Αυτό έγινε. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να νευριάζει. Κάτι τέτοιες λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει, να προσέξει γιατί έχει το 2-0 υπέρ του. Μη δεχθεί κανένα γκολ, γιατί η χράτη της είναι καλύτερη στα τελευταία 15-20 λεπτά. Ειδικά μετά το 2-0. Από λύση τίποτα, δεν υπάρχει λύση εκεί. Λύση ο οποίος μιλά τα αγγλικά πολύ πιο δύσκολα και από τον Λουτσέσκο. Και απορώ γιατί δεν μιλάει στα ισπανικά, δεν έχουμε μεταφραστεί δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί ένας προπονητής, εγώ ήμουν πάντα της άποψης και με τον Λουτσέσκου το είχα πει, να έχουμε μεταφραστεί στα ρουμάνικα. Γιατί αλλιώς μιλάει ο άνθρωπος στη γλώσσα του, άλλη ευκολία έχει στο λόγο, αλλιώς θα δώσει κάποια χαρακτηριστικά σε κάποια σημεία που θέλει να δώσει έμφαση. Με το λύση τώρα να μην ξέρει, τα αγγλικά του είναι ελάχιστα. Δηλαδή εγώ στα 13 μου είχα τα ίδια αγγλικά με αυτόν. Απορώ. Απορώ πως δεν ζητάει έναν Ισπανό μεταφραστή. Για πάμε Τούμπα.
3: Είδαμε έναν ΠΑΟΚ όπως ξεκίνησε και όπως τελείωσε το παιχνίδι, πολύ πολύ καινούριο, πολύ διαφορετικό από όσα γνωρίζαμε. Τέλος πάντων, ποιος ήταν ο βασικός λόγος που δεν κέρδισε η ομάδα του? Τα κακά τελειώματα, κακή ποιότητα στα τελειώματα? Γιατί και πάλι μιλάμε για αγώνα με 17-4 τελικές.
4: We saw a different team, a new team. I mean, your team, PAOK. What was the basic aspect that your team didn't manage to take the win today? Was it the big opportunities? Because again, the chances was 17-4 for PAOK. Which was the main reason that PAOK didn't win tonight?
5: Well, for sure, in football it's so important score. It's most important thing. We have a lot of opportunity again. Maybe more than against Anderlecht. It's not easy to have so much opportunity. But I think that we begin really good. Sorry, finish translate and then I...
6: Στο ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό πράγμα είναι το να καταφέρεις να σκοράρεις τα αντίπαλα δίχτυα. Δημιουργήσαμε για ακόμη ένα παιχνίδι αρκετές ευκαιρίες, ίσως περισσότερες και από το εντός έδρας παιχνίδι με την Anderlecht. Είχαμε ένα καλό ξεκίνημα αυτή τη φορά στο παιχνίδι.
5: So I think that we begin really good till the minute 35, more or less. Then we were... little tired, they begin to have more possession and we don't jump good, but well, we manage the situation good because they don't create opportunity.
6: Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, ήμασταν καλοί πάνω κάτω μέχρι το 35ο λεπτό που αρχίζαμε να βγάζουμε μια κάποια κόπωση. Εκεί ο αντίπαλος ξεκίνησε να έχει περισσότερη κατοχή της μπάλας, αλλά καταφέραμε να διαχειριστούμε καλά τις καταστάσεις εντός του παιχνιδιού και να μην δεχθούμε ευκαιρίες από τον αντίπαλο.
5: The second part, they were better than us. We continue with the difficult to press. The problem is that there were a lot of players in the minute 60 asking for the that they were at the limit, at the physical limit.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερα από εμάς, συνέχιζαν να πιέζουν. Γύρω στο 60 λεπτό αρχίζαμε να μένουμε από δυνάμεις, αρχίζαμε να βιάζουμε από φυσική κατάσταση.
5: So it was was not easy to manage the the substitution because I had to check really good which player can finish the match.
6: Δεν ήταν εύκολο το να διαχειριστούμε και το κομμάτι των αλλαγών. Έπρεπε να σκεφτώ, να διαχειριστώ στο μυαλό μου ποιος θα ήταν, ποιοι θα ήταν οι ιδανικοί παίχτες που θα ολοκλήρωναν το παιχνίδι.
5: And then when they scored the goal, when they have an opportunity, a clear chance to score that they miss, and we were a little scared, and then they scored the goal in the 1 minute before. And after the goal was difficult. It was difficult to manage psychologically the situation.
6: Όταν σκόραρα τον, όταν άνοιξαν το σκορ, δείξαμε ότι ήμασταν κάπως φοβισμένοι. Είχαν προειδοποιήσει με μια ευκαιρία λίγα λεπτά προηγουμένως και έπειτα δυσκολευτήκαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση.
5: The substitution gave us more pace. We changed the dynamic of the match and we deserve to draw and we have the possibility to win the match at the end with Sheriff.
6: Οι αλλαγές που κάναμε μας έδωσαν ταχύτητα, καταφέραμε να αλλάξουμε το momentum του παιχνιδιού, αξίζαμε να ισοφαρίσουμε και στο τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη, αναφέροντας και μια χαρακτηριστική ευκαιρία με τον Λούσα.
5: To finish, I have to say thank you to the fans for all the support 90 minutes, also in the worst moment when we conceded a goal and we were not in a good moment, and they continued to support us, and they were another key to switch and change the dynamic of the match.
6: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους οπαδούς μας, οι οποίοι μας υποστήριξαν καθόλου τη διάρκεια του αγώνα για 90 λεπτά. Μας βοήθησαν σε ένα σημείο που ήταν πολύ κακό για μας ψυχολογικά και αυτό ίσως ήταν και το κλειδί του να καταφέρουμε να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι, να γυρίσουμε το διακόπτη και να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι.
7: Καλησπέρα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν η ταυτόχρονη απουσία που έγινε απότομα Κωνσταντέλια Ζιβκοβίτς γεννά μία ανάγκη η ομάδα να αναδείξει νέους πρωταγωνιστές, ίσως να βγουν κάποιοι νέοι ηγέτες μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το περιμένει ίσως, γιατί νομίζω από τις αλλαγές έδειξε ο Πάκο ότι μπορεί να πάρει πράγματα και ο Ενδιαγέ και ο Λουσέ. Και ένα δεύτερο σκέλος, αν θέλει λίγο να εντάξει.
6: If, because of the loss of Kostantelias and the reason that Kostantelias and Zivkovic they not play today for different reasons. If Pauk needs new leaders to step up and show character in these moments.
8: And if these leaders can come from the substitutions like Ndiaye, maybe Lucé, because they were positive as presence.
5: Yes, it's. I think that it's not just about leadership. Leadership for sure is important, but it's also about pace, about fight. It's about give everything. Today, all the players give absolutely everything. But we were facing a team that physically is in another world against us in this moment, and this is so difficult.
6: Δεν θεωρώ πως είναι μόνο το κομμάτι της ηγετικότητας. Υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα, όπως είναι η ταχύτητα, η μάχη, το να δίνουμε μάχη, το να δίνουμε τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ όπως είναι και η φυσική κατάσταση, η οποία παίζαν δύο ομάδες με διαφορετικά δεδομένα στο κομμάτι αυτό.
5: So we are in building the team into the pitch and outside the pitch. And today I'm happy because Tom, Sheriff, Shola, players that enter for the from the bench, Greg, Baba, was really important into the match, and the high level, the bench every day is more important to win matching, to come back. It's also so important, the bench, because of this, when we are able to have a longer bench, it's going to be great for us.
6: Προσπαθούμε να χτίσουμε, είμαστε στη διαδικασία του να χτίσουμε μια ομάδα μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Είμαι χαρούμενος διότι είδα παιδιά όπως είναι ο Λουσέ, ο Σορετήρε, ο Σερίφ, ο Τέιλορ, οι οποίοι μπήκαν ως αλλαγές στο παιχνίδι, έδωσαν σημαντικές βοήθειες και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έρχονται παίχτες από τον πάγκο και να δίνουν τόσο σημαντικές βοήθειες. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το να μεγαλώσουμε ουσιαστικά τους, αριθμητικά τα άτομα που θα βρίσκονται στον πάγκο για να έχουμε περισσότερες λύσεις στην συνέχεια.
9: Δεύτερο σκέλος, ναι.
7: Έκανε μια επιλογή να αφήσει τον Μιχαηλίδη έξω. Η ερώτηση είναι, με δεδομένο ότι ο Μιχαηλίδης έχει ένα χαρακτηριστικό σαν αμυντικός, στη μακρινή παλιά που νομίζω λίγοι την έχουν αυτή την πάσα. Ποιο ήταν το σκεπτικό του, γιατί επέλεξε να τον αφήσει έξω?
6: Why did you select to leave out of starting 11 Μιχαηλίδης? And if you think about that, he's a big a very good thing about Μιχαηλίδης, the long balls. What do you have in your mind by leaving him out of this game?
5: But
6: his advantage is the long balls. And defending, what attacking did you think for not using him today from the starting 11?
5: Because you say that he's the best in the
6: part of long balls, yes.
5: Okay. It's a decision, I think, that Atsidiagos and Aritz can solve this situation without problem. And we have a lot of matches, we have to manage everything. And we suffer also against Anderlecht, the long ball, and Micha was into the pitch. So I think that is something that we have to improve for sure. Because of this today, we were more compact in some moment to not make this space to let them play long ball. And in the next match there in Norway is going to be hardest because Holm is going to play and is really good in this ball. So we have to improve as fast as possible, training, and be better fast. We don't have time. We need time, but we don't have time. So we have to compete and go there to win.
6: Ήταν μια απόφαση η οποία βασίστηκε στο γεγονός ότι και ο Χατζηλιάκος με τον Αρίτζ είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το στοιχείο. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας, οπότε πρέπει να διαχειριστούμε αρκετά πράγματα. Θα πρέπει να βελτιωθούμε και σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να βελτιωθούμε, να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Σήμερα ήμασταν αρκετά compact. Το επόμενο παιχνίδι εκτιμώ ότι θα είναι πιο δύσκολο, καθώς θα παίξουμε στην έδρα του αντιπάλου. Πρέπει να βελτιωνόμαστε συνέχεια, προπόνηση με την προπόνηση. Χρειαζόμαστε χρόνο, αλλά δεν τον έχουμε διαθέσιμο.
10: You mentioned Holm. Do you expect a different game next week when Brann will have at least three of their regular starters back from injury and suspensions? And...
5: No, I think that Brann has a really clear style of play football. I don't think that is going to change a lot. For sure are going to change the player, and to change player, change something. But the idea of Brann is going to be the same, that we're really good. I think that is not going to change.
6: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το περιμένει διαφορετικό παιχνίδι στον επαναληπτικό, δεδομένου ότι θα επιστρέψουν και κάποιοι παίχτες που απουσίαν σήμερα από πλευράς αντιπάλου, από πλευράς Brann. Και είπε ο Κότσουλης, απάντησε ότι η Brann έχει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, στυλ ποδοσφαίρου. Δεν νομίζω πως θα αλλάξει αρκετά πράγματα. Είναι συγκεκριμένο το στυλ ποδοσφαίρου της. Είναι μια αρκετά καλή ομάδα και περιμένω μια παρόμοια καλή εμφάνιση από αυτούς και στον επαναληπτικό.
10: And of course, we know you have a half Norwegian player in your squad. Can you use in any way to like spy on Norwegian like newspapers and what we write about Brann?
5: Okay, what did he say?
11: Christos grew up in Norway and he speaks Norwegian.
6: Because Christos Zafiris was playing in Norway, and if he helped you to spy Brann as an opponent?
5: No, we study the team as always. We watch a lot of matches and. We also had Hatzidiakos that scored a goal against Brann a few years ago. Yes, when he was in AZ. But well, you know, we studied the team as always, and we are going to study again them for the next match.
6: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν τον βοήθησε ο Χρήστος Ζαφίρης το να κατασκοπεύσει την Brann σαν αντίπαλο, δεδομένου ότι είχε αγωνιστεί απέναντι της πριν από μερικά χρόνια. Και ο coach απάντησε ότι όχι, δεν κάναμε κάποια κουβέντα. Έχω παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια της Μπραν. Ο Χατζηδιάκος ήταν ένας από τους παίχτες που είχαν σκοράρει απέναντι στην Μπραν πριν από μερικά χρόνια. Έχουμε μελετήσει πολύ την Μπραν, αλλά όχι, δεν έχουμε πάρει βοήθεια από τον Ζαφίρη σε αυτό το κομμάτι.
9: You highlighted the fans that made you push through today. How will it be next weekend when Brann has the home advantage? Or do you expect your fans to bring the energy to Bergen as well?
5: Yes, for sure. They are fantastic here and fantastic when we play away. So I hope our fans to push again there and help us in the next match.
6: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν περιμένει από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα να στηρίξουν την ομάδα και στην Νορβηγία. Με τον κόλτσο να απαντάει ότι σίγουρα οι οπαδοί μας είναι φανταστικοί και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Περιμένουμε να βρεθούν και εκεί για να πιέσουν την ομάδα να κάνει το καλύτερο δυνατό.
12: I will say it was a quite

0: ότι και οι δύο ομάδες έχουν χρόνο μπροστά τους να βελτιώσουν πράγματα, να διορθώσουν πράγματα εν ώψη του επαναληπτικού αγώνα. Θα διορθώσουμε εννοείται και εμείς κάποια κομμάτια τα οποία δεν πήγαν καλά για εμάς στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε μια ομάδα από μαχητές και θα πάμε στην Νορβηγία για να παλέψουμε όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι για να πάρουμε την πρόκριση.
1: Thank you. Για το Μιχάλη.
2: Άνοιξε, άνοιξε. Δεν έχει άλλο. Α, έχει το νου σου πάντως. Παιδιά, είναι φοβερό. Αυτό που σας έλεγα ότι καμπανάκι για τον Παναθηναϊκό, καμπανάκι για τον Παναθηναϊκό, καμπανάκι για τον Παναθηναϊκό, κράτα το 2-0. Έρχονται οι τύποι της Χράντετς Κράλοβε και κάνουν το 2-1, μειώνουν στο 89 με τον Ουμάρ, ένας ξανθός ψηλός δίμετρος γαλανομάτης, και πάνε στο 96 με τον Ουμάρ, τον ξανθούλη, τον γαλανομάτη, τον δίμετρο, και κάνουν το 2-2 τέζα η Παναθηναϊκή. Διάλειμμα, να συνέλθω λίγο και επιστρέφω.
3: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Εκπληκτικά πράγματα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και εκεί που έλεγα μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα κάνει αυτά, τελικά υπάρχουν και χειρότερα από αυτά. Βλέπει Παναθηναϊκό, ο οποίος 2-0 στο 90, και τους λέω κράτα το ρε φίλε, κράτα το, μια άμυνα ρε εσύ δανέ προπονητή Νίστρου, πως σε λένε, είναι δυνατόν? Τους κατάπιε ο Τσέχος στα τελευταία 20 λεπτά. Είναι η φυσική κατάσταση και του Παναθηναϊκού που δεν είναι καλά, όπως δεν ήταν και του ΠΑΟΚ. Και απορώ, ο ΠΑΟΚ ήταν ακόμα χειρότερα, αλλά και ο Παναθηναϊκός από ό,τι είδες στο τελευταίο 20 λεπτά που μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Και πήγαν οι Τσέχοι, πήραν την κατοχή, έκαναν φάσεις και έβαλαν 2 γκολ στο 5 λεπτό, στο τελευταίο, στις καθυστερήσεις. Και κάνει 2-2. Και εκεί που έλεγα ότι απέναντι σε μια τσέχικη ομάδα τώρα έχουμε προβάδισμα για να τους πιάσουμε στη 10η θέση με 3 πιθανές προκρίσεις. Τώρα θα έχει πλάκα να παίξει ο Όφης στο Europa League και να μείνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έξω από το Conference League. Αυτό άμα το έλεγες πέρσι το χειμώνα, θα σε πλάκωναν στις φάπες. Στέκε κύριε. Λοιπόν, τελευταία τελικά από το Conference League, από εκεί που τα είχα αφήσει, δηλαδή από την... Για δώσε λίγο Sky, για δώσε λίγο Sky.
10: Ένα μάλλον περίεργο παιχνίδι, τουλάχιστον από πλευράς αποτελέσματος. Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος στα 80 από τα 96 λεπτά της αναμέτρησης. Ήταν στο 2-0 από το

0: 61 με 2, υπέροχα γκολ από τον Ανδρέα Τετέι, τον πρωταγωνιστή από πλευράς πράσινων. Κάπου εκεί είχε αρχίσει να υποχωρεί και να έρχεται και μια φυσιολογική πίεση από τους τέχους, αλλά τίποτα δεν προδίκαζε ή δεν προμήνει, κατά τη δική μου κρίση, θα το συζητήσουμε φυσικά με όλη την ομάδα εδώ, ότι θα πάει αυτό το παιχνίδι όχι στο 2-1, όχι στο 2-2, ούτε καν στο 2-1. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα πριν από λίγα λεπτά. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε 2-2. Είμαστε σύνδεση με το ΆΚΑ, βλέπετε Sky. Η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Σωτήρης Νίνης είναι μαζί μας. Ομολογώ ότι ετοιμαζόμασταν για πιο πανηγυρικό.
1: Ο Σωτήρης Νίνης, παιδιά. Μια ατάκα να ακούσουμε τη Σωτήρη Νίνη. Έχω μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το πατατράκ.
0: Αλλά Σωτήρη και Έλενα με 2-0 και με εκείνη την εικόνα λες ή θα πάει 3-0 ή άντε να μείνει 2-0.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας και πάλι. Αν κάτι δεν είναι το ποδόσφαιρο, είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο. Ποτέ. Το λένε για άλλα αθλήματα. Για το ποδόσφαιρο το γνωρίζουμε. Άρκει μια στιγμή. Ένα λάθος. Ένα πεντάλεπτο που χάνεται η συγκέντρωση. Ένα πεντάλεπτο που νιώθεις ότι έχει τελειώσει το μάτς για να γυρίσουν όλα τούμπα. Και αυτή είναι και η ομορφιά του πολλές φορές. Μπορεί σήμερα να μην είναι όμορφο για την ελληνική ομάδα, να μην είναι όμορφο για τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό είναι ότι δίνει ελπίδα και ακόμα και σε μια ομάδα που για 80 λεπτά. Ουσιαστικά υπερασπιζόταν μόνο την αιστεία της.
1: Εντάξει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο όντως. Γι' αυτό λατρεύεται από όλο τον κόσμο. Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, τα τελευταία τελικά, για να μην σας αφήσω παραπονεμένους. Είχαμε μείνει Σιόν Άγιαξ 2-4, Αταλάντα Χάποελ Τελ Αβίβ 0-0. Θα πάει σε ουδέτερο τώρα η Αταλάντα την άλλη εβδομάδα να πάρει την πρόκριση. Αν καταφέρει να βάλει γκολ, βέβαια, γιατί η Χάπελ τα σημεία, τα στοιχεία δείχνουν ότι ήταν καλύτερη στο γήπεδο. Γάνδη Χιμπέρνιαν 0-0. Λουγκάνο Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-1. Μάδερουελ Φράιμπουργκ 1-3. Κλείδωσαν για τα καλά οι Γερμανοί την πρόκριση απέναντι στους Σκοτσέζους. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβετ 2-2. Και δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση στην Τσεχία πλέον το παιχνίδι. Γιατί η Χράντετς έδειξε ότι μπορεί να μην έχει την τεχνική κατάρτιση του Παναθηναϊκού, αλλά έδειξε ότι έχει τρεξίματα και τα τρεξίματα στο ποδόσφαιρο παίζουν μεγάλο ρόλο. Rangers Jablonec, τελικό κράτησαν οι Rangers το 1-0, παρά το ότι έμειναν με 10 παίκτες προς το τέλος. Δεν τα κατάφεραν οι Hearts, ωστόσο, γιατί οι Αυστριακοί της Rapid ισοφάρισαν στο τέλος του αγώνα και πήραν το Χ. Hearts Rapid 2-2. Αυτά είναι όλα τα τελικά. Τώρα, 84ο λεπτό, Braga Austria παραμένει το 1-0. 82ο λεπτό, Dynamo City Paphos παραμένει το 1-0. Ισοφαρίζει, πέναλτι για την Μπράγκα έχουμε. Ισοφαρίζει η Κουόπιο στην Ιρλανδία. 86ο λεπτό, Σάμροκ Κουόπιο 1-1. 83ο, Χάιντουκ Ρακόφ 2-1. Πέναλτι για την Πάφο. Άιντε παλικάρια. Στην Αλβανία. Βέβαια το πέναλτι μέχρι να τευθεί το τέρμα δεν είναι γκολ. Το λέω αυτό για ένα φίλο μου τον Γιώργο που πάντα έλεγε πέναλτι είναι γκολ, είναι. Αν ήταν. Πώς? Μα δεν άνοιξα γραμμές ακόμη. Ναι, εντάξει, δεν άνοιξα γραμμές και παιδιά δεν ξέρω πώς θα πάει τώρα γιατί είναι παρατέταρτο. Οπότε χαμένο πέναλτι η Μπράγκα. Μένει να δούμε αν. Αυτό που έλεγα λίγο πριν. Μένει να δούμε τώρα αν η Πάφος θα μπορέσει να σκοράρει με το πέναλτι. Περιμένουμε. Χάιντου Κρακόφ 2-1, 85ο λεπτό, ισοφάρισε. Η Χετάφε χαμένο πέναλτι για την Μπράγκα, γκολ για την Πάφο. Δυνάμο Σίτι Πάφος 1-1 πλέον στην Αλβανία. Το Χετάφε Παρτιζάν είναι στο 85ο λεπτό, παραμένει το 1-1 για την Χετάφε και πλέον οι Ισπανοί παίζουν με 10. Πολύ σημαντική προσπάθεια των Παρτιζάνων στην Ισπανία. Μάλιστα 1-1 λοιπόν στο 85ο λεπτό. Ισοφαρίζει η Πάφος 1-1 στο 83ο στην Αλβανία. Και Ράγιο Αλαβές 1-0 παραμένει 82ο λεπτό. Και 86ο πλέον στην Αγγλία, Sheffield Wednesday Bradford 0-1. Είναι καλύτερη η Wednesday, αλλά η Bradford αντέχει. Αυτά προς το παρόν. Είναι παρατέταρτο. Τι να πούμε. Άντε παιδιά, 2-3 γραμμές. 2-3 γραμμές. Το πολύ 4, αν προλάβω, μέχρι τις παραπέντε για να κλείσει ο Λευτέρης με το κομμάτι για τα δικοχαμένα μας παιδιά όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε λίγο, γιατί για να μην σας κουράσω, εγώ μιλάω 4 ώρες και κάτι πλέον, οπότε δεν πειράζει. Ας έπεσε, περίμενε πολύ ο φίλος. Οπότε 90-90-90, 2-3 γραμμές για τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, για οποιοδήποτε ομάδα θέλετε, για τον Όφη, γιατί όχι. Οπότε εδώ είμαστε στην διάθεσή σας, αν έχουμε κάτι σημαντικό εδώ σε ό,τι αφορά στα παιχνίδια θα σας το αναφέρω. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λίγο δυνατά μόνο, φίλε μου.
3: Ναι, ναι. Όσοι πήγαμε φαντάρι,
1: ναι.
3: Όταν ρωτούσαν ηθικών, λέγαμε ακμεότατον.
1: Ναι.
3: Αν σήμερα ένα δημοσιογράφο ρωτούσε το λύση ηθικών, θα λέγει αποκαμωμένο. Οι δηλώσεις του λύση ήταν από... Τι να σου πω. Τον είδες αισιόδοξο.
1: Εγώ να σου πω αυτό που... δεν το κατάλαβα. Είπε σε κάποια στιγμή ότι έχουμε.
3: Τίποτε δεν κατάλαβα.
1: Είπε σε κάποια στιγμή ότι έχουμε high level bench. Δηλαδή ότι έχουμε υψηλό δίκτυο ποιότητας στον πάγκο. Και εγώ ήθελα να του πω.
3: Βασικό.
1: Δεν έχουμε υψηλό δίκτυο στην εντεκάδα. Στον πάγκο έχουμε. Αλλά τέλος πάντων.
3: Κοίταξε να δεις. Ο άνθρωπος έχει χάσει την μπάλα. Εντάξει, την έχει χάσει την μπάλα.
1: Όχι, δεν το βλέπω αυτό έτσι. Είναι μόλις ένα μήνα, ενάμιση, δύο.
3: Όχι, όχι.
1: Δεν το βλέπω έτσι.
3: Εγώ θα σου εξηγήσω και πώς. Λοιπόν, πρώτον, ο Μίθος έπρεπε να γίνει αλλαγή.
1: Ο Μίθος δεν έπρεπε να μπει, κατ' εμέ, φίλε.
3: Κάθον, τον βάζει.
1: Ναι.
3: Αλλαγή όμω στο ημίχρονο.
1: Αυτό είπα και εγώ στο ημίχρονο. Τρεις αλλαγές έπρεπε να κάνει στο ημίχρονο.
3: Ο Τάισον, γιατί συνεχίζει και παίζει με αυτά τα δύναμα πλασεδάκια.
1: Δεν διαφωνώ.
3: Λοιπόν, τρίτον. Ωραία. Τέλειο, το καταλαβαίνω. Στη μεσαία γραμμή από τον Σάντα Μαρία, καλύτερο είναι, πιστεύω κιόλα.
1: Περίμενα εγώ τον Μπέλκα εκεί για να δώσει και επιθετικά χαρακτηριστικά.
3: Μπέλκα, εντάξει. Οκ, okay, ναι. Λοιπόν, τώρα τι να δεις. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζώρικα για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, πάρα πολύ ζώρικα. Λοιπόν, δεν θα καταλογίσω τώρα ευθύνες στην διοίκηση. Είναι αργότερα αυτά θα γίνουν ούτως ή άλλως. Κάποια στιγμή θα γίνουν και σύντομα κιόλα. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα. Μετά την ντροπιαστική εμφάνιση στο Βέλγιο, ήρθε και ένα ντροπιαστικό αποτέλεσμα με τίποτα δεν κουκουλώνεται. Γιατί οι Νορβηγοί χάσανε και δύο ευκαιρίες, ειδικά η πρώτη φίλη θα γέλασε όταν την χάσανε οι Νορβηγοί.
1: Εντάξει, μία ευκαιρία ήταν και το γκολ, εντάξει, οκ. Okay.
3: Αλλά
1: δεν επιτρέπεται καν σε αυτή την ομάδα από αυτή την ομάδα να δεχθεί δύο φάσεις.
3: Ήταν η μία στο πρώτο ημίχρονο που είχαν μια πολύ καλή ευκαιρία και μια δεύτερη.
1: Εντάξει, κλείσε με μία πρόταση για να πάρω και τα άλλα τα παιδιά, γιατί ο χρόνος είναι λίγος.
3: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Okay.
3: Τα περαστικά μας. Αυτό.
1: Ναι. Θα δούμε την Πέμπτη τώρα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Μιχαλή.
1: Καλώς τον.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
4: Ο περιπατητής.
1: Καλώς τον.
4: Τι κάνουμε.
1: Θα μας σου έλεγα Μιχαλή. Καλά, θα έλεγα ψέματα.
4: Ναι.
1: Αλλά από υγεία καλά είμαστε.
4: Πώς έλεξε, αυτό είναι το κυριότερο, πώς έλεξε ο αγώνας του ΠΑΟΚ?
1: 1-1 ο ΠΑΟΚ, 2-2 ο Παναθηναϊκός, 3-0 ο Όφης.
4: Και ακόμη ήθελα, η Μπενφίκα τι έκανε?
1: Η Μπενφίκα είναι στο 3-1 και θέλει 4-5 λεπτά για το τέλος του αγώνα.
4: Μάλιστα, αυτό... Δεν έχω, απλώς να δω για τον Παυλίδη που τον okay. αγαπάω πολύ.
1: Καλά έκανες. Να είσαι καλά τα φιλιά μου.
4: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Μιχάλη, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
5: Καλησπέρα, Μιχάλη Δημήτρης από Φραγκφούρτη.
1: Καλώς το Δημήτρη, καλώς το να.
5: Τι κάνουμε?
1: Ζοριζόμαστε.
5: Ναι, το ίδιο και εγώ. Άκουσα το μάτι γιατί ήμουν δουλειά, δεν το είδα.
1: Ναι.
5: Με τα τωρινά θέματα νομίζω ότι ανταπεξέλθηκε η ομάδα. Αυτό νομίζω εγώ, έτσι όπως το άκουσα το μάτι. Θα το δω μετά τώρα το βράδυ που θα γυρίσω στο σπίτι.
1: Ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να έχει νικήσει 3-1 για πλάκα, φίλε.
5: Ναι, ναι. Από ό,τι τα άκουσα, ναι. Απλά να μην δικάζουμε εντός εισαγωγικών και τον προπονητή, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι καινούριος.
1: Δεν διαφωνώ. Εγώ δεν διαφωνώ. Ακόμα δεν ξέρει καλά-καλά τους παίχτες και το σκηνικό ολόκληρο.
5: Σωστά, σωστά. Περιμένω να πάρουμε παίχτες.
1: Θα πάρουμε, θα πάρουμε.
5: Λείπουνε αρκετοί. Αυτό νομίζω. Και εγώ θα έλεγα ότι καλώς έπραξε και άφησε τον, Μιχαηλίδη εκτός.
1: Δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κάνει παιχνίδι από εμένα, πίσω όμως. Εντάξει.
5: Ναι, αλλά εμένα, ναι, προσωπικά εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι.
1: Όχι, είναι πολύ καλός, απλά σε δύο παιχνίδια δεν πήγε καλά. Έχει, κάθε παίκτης έχει τις δυσκολίες του σε κάποια μάτς, δεν
5: πάνω
1: είναι.
5: Κάτω, ναι.
1: Εντάξει, ο Μιχαηλίδης έκανε εξαιρετικές χρονιές με τον ΠΑΟΚ.
5: Ναι, μία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
5: Άκουσα καλά, υπάρχει παίκτης στην ομάδα Όφη που τα πήγε πολύ καλά που λέγεται Dickman.
1: Ναι, Dickman.
5: Θέλω φανέλα.
1: Να σε καλά τα φιλιά μου, να σε καλά. Να σε καλά. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς το να.
6: Από Εύωσμο, φίλε Αντώνη, λέγομαι.
1: Γεια σου, Αντώνη.
6: Παοξής είμαι.
1: Τι θα σου να μ' είσαι στον Εύωσμο.
6: Θα κάνω μια ερώτηση, παιδιά.
1: Παρακαλώ.
6: Δώσανε το Κωνσταντέλια και δεν μπορούν να πάρουν ένα παίχτη, ρε. Είναι δυνατόν τώρα αυτό, ρε.
1: Θα πάρουν, αλλά. Θα πάρουν, δεν πρόλαβαν από την Κυριακή, από τη Δευτέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, πώς θα προλάβουν. Θα πάρουν. Κωνσταντέλια δεν θα πάρουν όμως. Κωνσταντέλια δεν θα πάρουν όμως, δυστυχώς, κατάλαβες.
6: Ναι, όχι το μύθι, γιατί το βάζει και δεν βάζει το Γερεμέκης μπροστά.
1: Φίλε μου, Ευοσμίτη, έχεις χάσει επεισόδια. Πρέπει να πιεις και κάνα βουισκάκι το βράδυ, ε.
6: Ναι, παλικάρι μου, Γερεμέκης είναι πια έμπειρος τώρα. Ο Μύθι τώρα και ο Χατζίδης τώρα.
1: Ξέρεις...
6: Αυτή η ομάδα τώρα ήταν για 10 γκολ. Μην λέμε χαζομάρες τώρα.
1: Ξέρεις που είναι ο Γερεμέκης, αδελφέ μου, τώρα. Να σε πω. Στην Ινδονησία είναι.
6: Από τον Παναγό δεν τον πήραμε και ήρθε στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Εκεί στον Εύωσμο κάτι πίνεται, μου φαίνεται και. Ρε, εσύ έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ ο Γερεμέγεφ.
6: Τέλος πάντων, τον Μπέλγα γιατί δεν τον βάζει και βάζει τον Μύθου.
1: Άντε πάλι. Βρε, έχει φύγει ο Γερεμέγεφ, σου λέω.
6: Τον Μπέλγα.
1: Ναι, συμφωνώ εδώ. Ίσως δεν είναι στα καλύτερα το Δημήτρης ακόμα. Τι να σου πω.
6: Τώρα τι κολλήτα αυτό που φάγαμε τώρα, είναι δυνατόν.
1: Πάω και είσαι, φίλε. Πάω και είσαι.
6: Πάω και είμαι, αλλά τι. Με αυτή την ομάδα δεν κερδίζει το Λεβαδιακό τη Κυριακή. Είναι δυνατόν τώρα.
1: Έλατε. Έπρεπε να πάρει αναβολία και δεν την πήρε.
6: Γιατί δεν παίρνει έναν κολτσί.
1: Θα πάρει. Πήρε έναν. Έπαιξε σήμερα.
6: Ο Γάλλος είναι αυτό. Είναι καλός ο Γάλλος.
1: Και ο Γάλλος καλός είναι. Και ο Σερίφης καλός είναι. Απλά πρέπει να πάρουν παιχνίδια και η ομάδα τώρα δεν έχει χρόνο για να πάρει στην Ευρώπη παιχνίδια. Αυτό είναι το θέμα.
6: Ναι, αλλά και ομάδες δεν ήταν αυτές τώρα. Είναι δυνατόν τώρα. Με την Άντερλεχ χάνεις αποκλείσεις από την Άντερλεχ. Όφη τώρα χθες είναι η ομάδα και έρθει την ΤΣΣΚΑ Σόφια 3-0. Πάρε το τέτοιο το Όφη μπροστά τον. Πώς το γίνεται, τον Νιούνιες.
1: Τα φιλιά μου, Ευοσμίτη, είσαι ωραίος.
6: Μην λέμε κάτι ομάδες τώρα.
1: Είσαι ωραίος, Ευοσμίτη. Τα φιλιά μου. Πιες κάνα ουισκάκι ακόμη και θα είμαστε μια χαρά. Παιδιά, σκόραρε η Χετάφε. 3-1 είναι πλέον. Αλλά σκόραρε και ο Αλαβές πριν από 2-3 λεπτά. Στις καθυστερήσεις είμαστε Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές. 1-1. Χετάφε Παρτιζάν 3-1. Χάιντου Κρακόφ 2-1. Ακόμα παίζουν αυτά. Η Μπράγκα πέτυχε δεύτερο τέρμα. Μπράγκα Αύστρια Βιέννης 2-0. Και Δυνάμο City Πάφος 1-1 στις καθυστερήσεις. Τελικό στην Ιρλανδία. Σάμροκ Κουόπιο 1-1. Τελικό στην Αγγλία για την πρώτη κατηγορία. Sheffield Wednesday Bradford 0-1. Όχι άλλες γραμμές τώρα. 1-2 λεπτά να δώσω τα τελικά. Να βάλει το κομμάτι ο Λευτέρης μας εδώ. Και να πάμε να βρούμε κανένα μαντιλάκι να κλάψουμε τώρα. Γιατί εντάξει, παρέα με τους Παναθηναϊκούς εδώ. Σοχο, άλλη πατάτα από τη Χάιντουκ στην Κροατία. Στις καθυστερήσεις έχω ένδειξη για γκολ Ρακόφ. Οι Πολωνοί εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι Κροάτες παίζουν με παίκτη λιγότερο και πρέπει να έχουν ισοφαρίσει αν δεν κάνει καμία μαγιά ο Βαρίστας εκεί στην Κροατία. Τι γίνεται, 2-2 Χάιντουκ Ρακόφ. Και έχει και κουνούπια εδώ, ρε Λευτέρη, είναι δυνατόν, ρε Λευτέρη. Σου είπα, βάλε μια ταμπέλα απ' έξω, παγορεύονται τα κουνούπια, είσοδος στο στούντιο. Ρε φίλε. Παραμένει το 1-1 Ράγιο Αλαβές στην Ισπανία, 22ο λεπτό. Δίνω τα τελικά και φεύγω. 3-1 στο 94ο λεπτό. Η Μπενφίκα την Άρχους παραμένει στα επίπεδα του πρώτου ημιχρόνου. Mm. 2-0 η Μπράγκα στο 96. 1-1 η Πάφος στο 94. 2-2 η Ρακόφ στο 95. Και στο 93 Ράγιο Αλαβές 1-1. Κάποια δείγματα δεν μου άρεσαν του Λύση, ομολογώ. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς ακόμα για έναν προπονητή ο οποίος είχε τόσες απουσίες και τόσα απρόοπτα να διαχειριστεί. Το δέχομαι. Έχει βγάλει κάποια καλά δείγματα για μένα. Ανακατώνει την τράπουλα, προσπαθεί, αυτό εμένα μου αρέσει, αλλά απ' την άλλη περίμενα 2-3 πράγματα περισσότερο να διαχειριστεί σήμερα για το καλύτερο της ομάδας. Οκ, okay, ξέρει καλύτερα αυτός πάντως, γιατί είναι κάθε μέρα με την ομάδα, επαναλαμβάνω, και δεν έχει και παίχτες. Και όχι μόνο δεν έχει παίχτες, θα έρθουν 5, τουλάχιστον μην πω 6 παίχτες ακόμη στον ΠΑΟΚ σε κέρυες θέσεις. Και έχει και να διαχειριστεί και σημαντικότατες απουσίες. Τέλος πάντων, τα γνωρίζετε όλοι. Τελικό Χάιντου Κρακόφ 2-2. Τελικό Χετάφε Παρτιζάν 3-1. Τελικό Μπράγκα Ούστρια 2-0. Περιμένω την Μπενφίκα με την Άρχους να τελειώσει, είναι στο 3-1. Περιμένω τον Δυνάμο Πάφος να τελειώσει, είναι στο 1-1. Περιμένω τη Ράγιο και την Αλαβές να τελειώσει, και αυτά τα παιδιά είναι στο 1-1, οπότε με αυτά τα τέσσερα παιχνίδια να είναι στο τέλος των καθυστερήσεων, όπου να είναι, θα σας αποχαιρετήσω. Υπενθυμίζω, Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε 2-0 στο 90, τελικό 2-2. Όφι, Τσέσκα Σόφιας 3-0, με δύο γκολ του Φούντα και ένα του Ντίκ Μαν, δηλαδή... Ναι, που να λεγόταν και Dick Woman δηλαδή, και θα ήταν το ακρονάωτον. Πάει και ο Όφι, πάει και ο Παναθηναϊκός, πάει και ο ΠΑΟΚ 1-1. Και τελικό στην Πορτογαλία, Μπενφίκα Άρχους 3-1. Τελικό Δυνάμο Πάφος 1-1. Τελικό η Χάιντουκ με τη Ρακόφ 2-2. Και περιμένω μόνο το τελικό, το Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές 1-1, για να φύγουμε να πάμε να φάμε μια σουπίτσα, γιατί και ένα τσαγάκι χωρίς ζάχαρη, χωρίς μέλι, ξέρω, άνοστο, άγευστο, έτσι να περάσει λίγο η μπάσκετ και κοιμηθούμε, να ξυπνήσουμε αύριο, να παλέψουμε, να δούμε το τι θα κάνεις την Πέμπτη ως Παναθηναϊκός, ως ΠΑΟΚ. Έχει πολύ δρόμο ακόμα, ΑΕΚ και τα λοιπά. Ράγιο Αλαβές 1-1, 96ο λεπτό, περιμένουν να τελειώσει 8 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Να φύγουμε, ναι, οκ. Okay. Το μάθετε αύριο, το τελικό αποτέλεσμα. Την αγάπη μου και την αγάπη του Λευτέρη έχετε. Ραντεβού και πάλι αύριο εμείς, 9 με 12 το βράδυ εδώ σταθερά, παιδιά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

Σαββάτο βράδυ πάλι σπίτι σταθερά. Χωρίς αυτή μόνο στα λόγια είμαι καλά, όχι στην πράξη. Έκανα λάθος και πληρώνω ακριβά. Στο πατωμένο

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι